0: τοπικά έως και τα 8 μποφόρ. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Εντολή εκένωσης δόθηκε στην Κάντοβα της Βαλένθια στην Ισπανία λόγω δασικής πυρκαγιάς που φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό. Εκατοντάδες κάτοικοι έλαβαν επίγουσα ειδοποίηση να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κινηθούν νότια. Η Κάντοβα αριθμεί περίπου 40 μόνιμους κατοίκους, αριθμός που διπλασιάζεται το καλοκαίρι, ενώ εικόνες δείχνουν τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικίες της περιοχής. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ελλάδας και της Ευρώπης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Νέες ελληνικές επιτυχίες στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους κρίκους στο ευρωπαϊκό ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρει με ανάρτησή του για τη νέα διάκριση. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού για την κράτηση ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερντογάν για κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Η τουρκική προεδρία απάντησε καταγγέλλοντας μικροπολιτικές τακτικές του Νετανιάχου με στόχο εκλογικά ωφέλη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόρντεν Λάιεν, καταδίκασε μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο για μια σωστή συμφωνία, παρότι, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, αλλά όχι ακόμη με τους όρους που θεωρεί κατάλληλους. Η Αμερικανική διοίκηση, στο μεταξύ, ανακοίνωσε ότι έχει ανακατευθύνει 68 εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει 3 και έχουν πραγματοποιήσει επιβίβαση σε 2 στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο Ιράν. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με ντρόουν στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, καταδίκασε την επίθεση ως απαράδεκτη. Νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε Λέμβο, νότια του Ηρακλείου, με 39 άτομα, μεταξύ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και 2 παιδιά, ενώ οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται με αμύωτη ένταση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ορίστε, κυρίες και κύριοι, τα δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Earth News Radio 105,8.

0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κλειό καύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω της υγρασίας. 40 βαθμούς θα δείξει ο υδράργυρο σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στην νότια Κρήτη και στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται και τα μελτέμια στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, αλλά θα επιμείνουν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες και θα αυξηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία, περιβάλλοντα που αποτελούν τις κύριες συστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, ωστόσο οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8.24 κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Με επίκεντρο τη Γάζα συνεχίζεται η διαμάχη Τελ Αβίβ Άγκυρας. Η Τουρκία ζητά από την Ιντερπόλ την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού, με κατηγορίες μεταξύ άλλων για στέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία στην υπόθεση αναχέτησης του Στολίσκου Global Summit για τη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Το γραφείο του Νετανιάχου χαρακτηρίζει τον Ταγί Περντογάν αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Η τουρκική προεδρία απάντησε, καταγγέλλοντας μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού πρωθυπουργού με στόχο εκλογικά ωφέλη. Τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή νέων οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη καταδικάζουν η Κομισιόν, Ευρωπαϊκά και Αραβικά κράτη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο στα στενά του ορμού, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρόπους για να συμβάλλει στην ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά, χωρίς όμως να εμπλακεί η συμμαχία, αναζήτησε το ΝΑΤΟ μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του στο Reuters. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν, ενώ 9 αγνοούνται από τις χθεσινές ρωσικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων με ντρόουνς εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, τη γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση απολύτως κοινική και άθλια. Ο Ουκρανός πρόεδρος θα συμμετάσχει τη Δευτέρα στη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι. Τουλάχιστον 13 στην Ίση αγνοούνται μετά τη βύθιση πλοιαρίου με μετανάστες που ταξίδευαν προς την Ιταλία, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο επικεφαλής ομάδας για τα δικαιώματα των μεταναστών. Στην Ισπανία, οι αρχές εξέδωσαν εντολή εκένωση στην Κάτοβα, στην περιφέρεια της Βαλένθια, λόγω δασικής πυρκαγιάς. Το TikTok κατέληξε σε διακανονισμό 400 εκατομμυρίων δολαρίων με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, τερματίζοντας μια αγωγή του 2024 που ισχυριζόταν ότι η εταιρεία παραβίασε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί απορρίτου των παιδιών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμη βορειοδυτική στα δυτικά και νότια, τοπικά έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε αιχλειοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στην Νότια Κρήτη και στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή, οι υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση και στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8-24 κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας στα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ακόμη ενός Ισραηλινού ζητά από την Ιντερπόλ η Τουρκία, με κατηγορίες μεταξύ άλλων για στέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία στην υπόθεση αναχέτησης του Στολίσκου Global Summit για τη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Το γραφείο του Νετανιάχου χαρακτηρίζει τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με στόχο εκλογικά ωφέλη. Καταγγέλει η τουρκική προεδρία. Τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή νέων οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη καταδικάζουν Κομισιόν, Ευρωπαϊκά και Αραβικά κράτη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο στα στενά του ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι έχει ανακατευθύνει 68 εμπορικά πλοία, έχει ακινητοποιήσει 3 και έχει πραγματοποιήσει επιβίβαση σε 2 για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση στον αποκλεισμό κατά του Ιράν. Τρόπους για να συμβάλλει στην ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά, χωρίς όμως να εμπλακεί η συμμαχία, αναζήτησε το ΝΑΤΟ μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του στο Reuters. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν, ενώ 9 αγνοούνται από τις χθεσινές ρωσικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων με drones εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, τη γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση απολύτως κοινική και άθλια. Τουλάχιστον 2 νεκροί τα ξημερώματα από νέα ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Ζαπορίζια. Τη Δευτέρα, ο Ουκρανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι, στην οποία θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός και ο Γερμανός Καγκελάριος. Τουλάχιστον 13 Τινήσιοι αγνοούνται μετά τη βύθιση πλοιαρίου με μετανάστες που ταξίδευαν προς την Ιταλία. Στην Ιταλία, μετά τον καύσωνα διαρκείας, πλημμύρες, κατολισθήσεις και ανεμοστρόβιλοι πλήττουν το βορρά, κυρίως τη Λιγουρία, τη Λομβαρδία και το βόρειο τμήμα της Τοσκάνης. Η υπερχείληση του χυμάρου Σέντρα στα απέρνινα όρη της Πάρμας προκαλεί νέο συναγερμό στην κορυφογραμμή Τοσκάνης Εμίλια. Στο Τωρίνο καταγράφηκε ο πρώτος ανεμοστρόβιλος από το 1949. Στην Ισπανία, οι αρχές εξέδωσαν εντολή εκένωσης στην Κάτοβα, στην περιφέρεια της Βαλένθια, λόγω δασικής πυρκαγιάς. Το TikTok κατέληξε σε διακανονισμό 400 εκατομμυρίων δολαρίων με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων παιδιών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες, μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμη βορειοδυτική στα δυτικά και νότια έως 6 μποφόρ. Από 23 ως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομυξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κλειό καύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στην Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εκδίνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8-24 κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας στα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κλιμακώνεται η ένταση Τελ Αβίβ Άγκυρας μετά την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία και τη χθεσινή έκδοση Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου από την Τουρκία για την αναχέτηση από το Ισραήλ σε διεθνή υδατά του στολίσκου αλληλεγγύης που κατευθυνόταν στη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Μεταξύ άλλων τον κατηγορεί για στέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τον Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθενται. Μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με στόχο εκλογικά ωφέλη, καταγγέλει η τουρκική Προεδρία. Τα Ισραηλινά σχέδια για την κατασκευή νέων οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη καταδικάζουν η Κομισιόν, Ευρωπαϊκά και Αραβικά κράτη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρόπους για να συμβάλλει στην ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά, χωρίς όμως να εμπλακεί η συμμαχία, αναζήτησε τον ΝΑΤΟ μέσω τηλεδιάσκεψης, δήλωσε εκπρόσωπός του στο Reuters. Η Νότια Κορέα αναμένεται να στείλει σήμερα το πρώτο της δοκιμαστικό κοντέινερ μέσω της Αρκτικής, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ταράζει την παγκόσμια ναυτιλία, ενώ περιβαλλοντικές ομάδες προειδοποιούν ότι η διαδρομή θα μπορούσε να επιταχύνει το λιώσιμο των πολικών πάγων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν, ενώ 9 αγνοούνται από τις χθεσινές ρωσικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων με ντρόουνς εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, τη γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση απολύτως κοινική και άθλια. Τουλάχιστον 2 νεκροί τα ξημερώματα από νέα ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Ζαπορίζια. Τη Δευτέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι. Σκάβος με μετανάστες βυθίστηκε ανοιχτά των ακτών της Τινησίας και αγνοείται η τύχη τουλάχιστον 13 ανθρώπων, ανέφερε ο επικεφαλής Τινησιακής μη κυβερνητικής οργάνωσης. Στην Ιταλία, μετά τον παρατεταμένο καύσωνα, πλημμύρες, κατολισθήσεις και ανεμοστρόβιλοι πλήττουν το βορρά, κυρίως τη Λιγουρία, τη Λομβαρδία και το βόρειο τμήμα της Τοσκάνης. Στο Τωρίνο καταγράφηκε ο πρώτος ανεμοστρόβιλος από το 1949. Στην Ισπανία, οι αρχές εξέδωσαν εντολή εκένωση στην Κάτοβα, στην περιφέρεια της Βαλένθια, λόγω δασικής πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές ή μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμη βόρειο-δυτική σε δυτικά και νότια έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ματίνα Καραμίτσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: να φεύγω. 40 βαθμοί, η λύση είναι μία, λέει. Πάμε παραλία. Το άσμα δεν λέει αυτά, έτσι. Φέρτε νερά, ανεμιστήρες, βεντάλιες σήμερα. Πάμε για καύσωνα διαρκείας, λέει. Μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη. Πολύ καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Μου λείψατε εσείς οι πρωινοί φίλοι, οι πρωινοί ακροατές. Τα λέγαμε βραδάκι τούτη τη βδομάδα. Ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και θα είμαστε μαζί ως τις 8. Θα ανοίξουμε τη βεντάλια της ενημέρωσης, θα ακούσουμε μουσική, θα μιλήσουμε με συναδέλφους και καλεσμένους. Αλλά αυτό που έχει μέγιστη σημασία και αξία για μας είναι η επικοινωνία μαζί σας. Για να δούμε, είστε όλοι εδώ ή διακοπάρετε. Θα πάρω παρουσίες, απουσίες κτλ. Δηλώστε παρουσίες όσοι μπορείτε λοιπόν και όσοι μας ακούτε. Μέσω Viber το κάνουμε αυτό. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες το όνομα του σταθμού. Earth News Radio λοιπόν, δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη, λατινικοί χαρακτήρες. Και στέλνετε καλημέρες, καλωσορίσματα, σχόλια, κριτική. Με καλή διάθεση παρακαλώ, κριτική. Να μπούμε με, να είναι καλό το ποδαρικό. Και φωτογραφίες, πολλές φωτογραφίες, έτσι να μας βγάζουν εδώ από το στούντιο. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης. Δέσποινα Σαρκύρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με το καιρό, έτσι κι αλλιώς είναι πρώτο θέμα τούτες τις μέρες. Σαραντάρι που θα συνοδεύεται και από μπουφόρια, συναγερμός και στην πυροσβεστική και τιμότητα. Αλλά δεν φτάνει αυτό, όπως είπε και ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Μείζον ζήτημα είναι η ατομική ευθύνη. Τώρα αυτό όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας μας, η καθεμιά και ο καθένας από μας. Όσο για τη ζέστη, θα το αντέξουμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη Νικολέτα Ζιακοπούλου. Μ' αρέσει που είπε χθες το 1958, σαραντάρι είναι ρε παιδιά, λέει, εντάξει μην κάνουμε έτσι. Το 1958 είχε σημειωθεί, λέει, στα Τρίκαλα θερμοκρασία 47,2. Βέβαια δεν ήταν έτσι οι συνθήκες, δεν υπήρχε κλιματική κρίση το 1958. Η ζέστη τώρα είναι αλλιώς σε σχέση με το πώς ήταν η ζέστη τότε. Για πάμε να ακούσουμε την Νικολέτα.
1: Σαραντάρια λοιπόν το Σαββατοκύριακο που στους κάμπους της χώρας από βορρά προς νότο. Έχουμε ζήσει και χειρότερα με αποκορύφωμα του 47,2 βαθμούς το 1958 στα Τρίκαλα. Το λέω αυτό για να μας φανούν διαχειρίσιμα τα σαραντάρια που θα έχουμε. 40 βαθμούς στις Σέρες, στην Καρδίτσα, στη Λαμία, στο Άργος και σε νησιωτικές περιοχές. Στη Νότια Κρήτη θα φτάσουμε και τους 39 βαθμούς, κυρίως από την Κυριακή. Βάλαμε και την Αθήνα. Νομίζω ότι η χειρότερη μέρα θα είναι η Κυριακή με 39 βαθμούς και θα έχουμε και την χειρότερη νύχτα Κυριακή προς Δευτέρα με 30 μέσα στην πόλη. Όταν θα πάμε να κοιμηθούμε, θα καταλάβουμε τη δυσφορία. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε δύσκολες οι νύχτες προφανώς μέσα στις πόλεις. Τώρα να δούμε τι αλλάζει σιγά σιγά από τη Δευτέρα. Θα ενεργοποιηθεί ένα μελτέμι μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνει τα 7 μποφόρ. Δροσερό δεν θα το λες, αλλά θα ρίξει λίγο τη θερμοκρασία σε εμάς. Τα σαραντάρια εκεί στην Άρτα, στο Αγρίνιο, στον Πύργο. Και τώρα με αυτό τον χάρτη, σαραντάρια, 38, 7 μποφόρ, μέρα με τη μέρα. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα γενικεύεται και θα αυξάνεται. Ατομική ευθύνη να δείξουμε όλοι, θα είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Και να πούμε ότι και Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει η θερμοκρασία, θα πέσει με 8 μποφόρ όμως ανέμους. Άρα όλες τις ημέρες θα είμαστε εδώ με προσοχή να λέμε πώς θα κινηθούν οι άνεμοι και οι θερμοκρασίες.

Ζέστη είναι, μωρέ, θα περάσει. Πολλοί από τους μετεωρολόγους δεν το λένε και καύσωνα το σαραντάρι, για να σας δώσω να καταλάβετε. Λοιπόν, έχουμε ζήσει και με μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Καλά μας τα πήγε ως τώρα, δεν έχουμε παράπονο. Δεν είδαμε στην Ευρώπη, είδατε πόσες φορές, τουλάχιστον τρεις φορές έζησαν καύσωνα. Σε εμάς ήρθε απλώς λίγο καθυστερημένα, έρχεται λίγο καθυστερημένα. Λοιπόν, έχει 22 ο μήνας σήμερα, 22 του Αυγούστου. Ανατολή θα έχουμε στις 7 παρατέταρτο, Δύση θα έχουμε στις 20 και 10, θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 23 πρώτα λεπτά, παρακαλώ. Σήμερα είναι, για να δούμε τις επαιτίους, είναι Διεθνής Μέρα Μνήμης για τα θύματα βίας λόγω θρησκείας ή πεπιθήσεων. Υπάρχουν δυστυχώς και αυτά. Γιορτάζει ο Αγαθόνικος και η Ανθούσα. Χρόνια πολλά στον Αγαθόνικο και στην Ανθούσα. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Να είστε καλόχρονοι, να είστε πολύχρονοι. Πάμε να δούμε και τα βασικά γεγονότα που συνδέονται με την σημερινή ημερομηνία και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1485, στη μάχη του Μπόρσγουθ, λήγει ο πόλεμος των Ρόδων μεταξύ των οίκων του Γιόρκ και του Λάγκαστερ στην Αγγλία. 1716, οι Οθωμανοί Τούρκοι αποτυγχάνουν να καταλάβουν την Κέρκυρα, την οποία υπερασπίζουν βενετικά στρατεύματα υπό τον Σάξον ακόμη Σούλεμπουργκ και λύουν την πολιορκία της. 1864, 12 κράτη υπογράφουν τη Συνθήκη της Γενέβης με την οποία ιδρύεται ο Ερυθρός Σταυρός. 1923, μεγαλύτερη σε έκταση και μαχητικότητα απεργία που έχει συμβεί μέχρι στιγμή στην Ελλάδα. Πανεργατική συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Πειραιάς, στο Πασαλιμάνι έγινε αυτό. Καταστέλλεται βίαια από το στρατό και την αστυνομία. 11 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, βασικά αιτήματα η αύξηση των ημερομισθείων, η μείωση των ωρών εργασίας, η βελτίωση των συνθήκων εργασίας, ιδιαίτερα για τους ανήλικους εργαζόμενους, η επαναπρόσληψη απολυμένων κτλ. κτλ. 1952 αρχίζει η περίφημη δίκη των αεροπόρων. 1996, φρίκη στο Βέλγιο από την αποκάλυψη της δολοφονίας 16 παιδιών που είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από κύκλωμα παιδερεστών με επικεφαλής τον Μαρκ Ντιντρού και κάλυψη από τις ανώτερες αρχές. Στις γεννήσεις, αν σήμερα 1822, Κλοντ Ντεμπισί, Γάλλος συνθέτης, άνοιξε δρόμο στη μουσική πάνω στους οποίους βάδισαν μεγάλοι μεταγενέστεροι συνθέτες. Οι μουσικολόγοι τον εντάσσουν στο κίνημα του μουσικού εμπρεσιονισμού. 1920, Ντέντον Κούλεϊ, Αμερικανός χειρουργός, ο πρώτος που πραγματοποίησε μεταμόσχευση τεχνικής καρδιάς. Και 1921, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ένας μεγάλος του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, ο Ντίνος Οδημόπουλος. Σαν σήμερα το 22 έφευγε ο Μάικλ Κόλινς, Ιρλανδός επαναστάτης. Το Δεκέμβρη του 1921 υπέγραψε τη συνθήκη που οδήγησε στη δημιουργία της ελεύθερης Ιρλανδίας. Έγινε ο πρώτος πρόεδρός της, δολοφονήθηκε σε ενέδρα εξτρεμιστών. 1936, αν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Παύλος Κουντουριώτης, ναύαρχος, πολιτικός, αντιβασιλέας και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και σαν σήμερα το 2014 έφευγε ο Εμμανουήλ Καραγιαράς, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος.

0: η επικαιρότητα. Η επικαιρότητα εκτός από καύσωνα και κουνούπια. Τα έχουμε δει όλα και με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μάλιστα νοσηλεύεται, το βλέπα και στις εφημερίδες και στα site, συνάδελφος ο Αντώνης ο Πανούτσος, επί 23 μέρες είναι στην εντατική ο Αντώνης ο Πανούτσος. Να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε. Λοιπόν, συναγερμός και για αυτό το θέμα, θα το δούμε στη συνέχεια. Να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Χθες ο Λευτέρης Πετρούνιας πρόσθεσε ένα ακόμα μετάλλιο στην συλλογή του. Δεν έφτασε στο ένα το χρυσό, πήρε όμως το χάλκινο. Είναι το 11ο μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του. Σπουδαίος, τεράστιος αθλητής, το πανευρωπαϊκό λοιπόν του Ζάγκρεπ. Μετράει 8 χρυσά και 3 χάλκινα, παρακαλώ. Όσο για τον Τεντόγλου, πετάει τα γόρη, πετάει. Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού στο Ευρωπαϊκό που διεξήχθη στο Μπέρμιγχαμ, άλλη μια ονειρική εμφάνιση έκανε χθες. Με δύσκολες καιρικές συνθήκες κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης. Πέταξε στα 8-24. Το απόλυτο αφεντικό είναι στο αγωνισμά του. Δεν θα σας πω για τον Μανόλο. Ο Μανόλο, είδατε τι έκανε προχθές. 6-16. Εντάξει, δεύτερος ήρθε, αλλά για σκεφτείτε το, το 6-16. Η επικαιρότητα όμως έχει και το βάλε-βγάλε στο καλάθι της ΒΕΘ σε πολιτικό επίπεδο. Χτίζεται με προσοχή. Κοντοζυγώνει η ΒΕΘ. Έχουμε κλιμάκωση της έντασης σε επίπεδο ρητορικής βέβαια από την Τουρκία. Τι άλλο έχουμε, καύσιμα που αφήστε, έχουν πάρει την ανιούσα με όσους συμβαίνουν στο Ορμούζ, και μετά το πάγωμα στην προσπάθεια διεξόδου από τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση εδώ σκέφτεται να παρατείνει την επιδότηση στο πετρέλαιο και πώς αλλιώς να γίνει. Έρχονται και οι μειώσεις μέσω σταθμικά ως 7% στα είδη πρώτης ανάγκης μετά τις 31 Αυγούστου. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε, τα έχουμε μπροστά μας αφού επιστρέψουμε όλοι από διακοπές. Πάντως μπήκε λίγος κόσμος, κυρίως χθες, προχθές, έτσι λίγο. Το τελευταίο κύμα έφυγε χθες και σήμερα. Νίκο, να ακούσουμε το ρεπορτάζ στα λιμάνια. Τι έγινε χθες στα λιμάνια, και φεύγει και σήμερα κόσμος, δεν το συζητάμε.
1: Παντού θα πάμε, θα το γυρίσουμε όλο σχήμα.
2: Θα κάνουμε χαμό και πανικό σιά.
3: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
4: Διακοπές τέλος.
1: Ναι.
4: Δεν έχουν άλλη ημέρα.
1: Όχι, όχι.
3: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
5: Πέντε μέρες.
4: Οι τελευταίες μέρες.
5: Οι μόνες.
4: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη.
6: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
4: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
6: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
3: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
4: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
3: Εκτιμάται ότι μέχρι και την Κυριακή από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου θα αναχωρήσουν περισσότεροι από 80.000 ταξιδιώτες.
4: Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
6: Νάξο.
4: Πόσες μέρες?
6: Τέσσερις.
7: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
4: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
7: 9 βράδια.
8: Πάμε στην Άξο. Για 5 μέρες.
4: Μόνοι
8: σου? Όχι, με την παρέα.
3: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
2: Κάνουμε χαμό και πανικό στις Σιάτα.
9: Χαμό και πανικό?
2: Τα πάντα όλα.
9: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
2: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα μου αυλόμα. Τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
9: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
10: Κανονικές διακοπές, ναι.
11: Καλόνισο.
9: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
11: Γι' αυτό πάμε.
9: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
3: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
12: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
3: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
0: Πώς λέει, πάμε στην Άξο. Ωραίο, ε? Έτσι. Βλέπετε τη διάθεση, έχει πόσο γλυκά το λες, ενώ άμα έρχεσαι δεν θες να πεις τίποτα. Αλλιά από αυτούς που δεν έφυγαν.

Έτσι, έτσι. Κράταμε χαρακτήρα όσοι δεν φύγαμε. Λοιπόν, εγώ έφυγα. Να μην βάζω πληθυντικό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site πρώτα. Αμέσως μετά θα έρθουμε στις εφημερίδες. Και θα ανοίγουμε και τα θεματάκια μας σιγά-σιγά και με καλεσμένους και με τους συναδέλφους. Λοιπόν, earthnews.gr. Πρώτο θέμα βεβαίως. Ο Καύσων. 40 άρια με κίνδυνο πυρκαγιάς στο Κίτρινο. Πότε ενισχύονται οι άνεμοι? Παρατεταμένο κύμα ζέστης αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεύτερο θέμα, ιός του Δυτικού Νείλου. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Ψεκασμοί και έξυπνα. Τι έξυπνα? Και έξυπνα συστήματα κατά των κουνουπιών. Μιλούσα χθες βράδυ στην εκπομπή με τον δήμαρχο Σουφλίου. Εκεί έχουν μία συσκευή που βεβαίως τη βάζουν σε εξωτερικούς χώρους, σε πλατείες και αυτά, και έχουν τσεκάρει ότι λειτουργεί και μαζεύει τα θηλυκά κουνούπια, διότι τα θηλυκά κουνούπια, λέει, είναι αυτά που κάνουν τη ζημιά και μας τσιμπάνε. Λοιπόν, σε άλλο θέμα, το Ισραήλ χαρακτηρίζει αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο Ταϊπ Ερντογάν. Και ο ασταμάτητος Τεντόγλου νίκησε στη Λοζάνη με άλμα στα 8-24 και με ζέστη και με κρύο, με ευνοϊκό ή αρνητικό άνεμο, με αγωνιστική εμφάνιση ή με μακρύ προπονητικό κολάν, ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο καλύτερος άλτης του κόσμου στο μήκος. Ναι τα αγόρι μας, ναι τα αγόρι μας. Χάλκινος ο Πετρούνια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά, μπράβο σε όλα τα παιδιά μας. Σε άλλο θέμα, με ντρόν προσπάθησαν να περάσουν κινητά στις φυλάκες Λάρισας, τα κατέριψε το αντιντρόν σύστημα. Και φωτογραφία εδώ από τη Μαντόνα που πήγε και προσκύνησε και στην Πάτμο. Θα το δούμε το θέμα και στη συνέχεια αυτό. Πήγε μετέωρα, πήγε Κέρκυρα. Χθες τα λέγαμε με τον Γιάννη τον Ανδριώτη, αυτά τα ωραία που έκανε στην Κέρκυρα. Έμαθε να χορεύει, λέει, εκεί. Της κάναν μαθήματα χορού. Πήγε σε μια πολύ ωραία ταβέρνα της Κέρκυρας. Εδώ τη βλέπω λοιπόν να ανάβει κεράκι στην Πάτμο. Στο νησί της Αποκάλυψης. Θα συνδεθούμε αργότερα λοιπόν. Ουκρανία, τουλάχιστον 18 νεκροί και περισσότεροι από 120 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις. Υπουργείο Εργασίας, ο χάρτης των πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 28 Αυγούστου, αναλυτικά εδώ στο earthnews.gr, και θανατηφόρο τροχαίο στην Κάτω Αχαΐα ή Αχαγιά, αν το προτιμάτε εσείς, ή κάτω από τα βλάκι, Αχαγιά τη λέτε. Στις φλόγες αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση δυστυχώς έχασε τη ζωή της, κάηκε μια 46χρονη γυναίκα η οποία ήταν και μανούλα ενός παιδιού, αν δεν κάνω λάθος. Επίθεση με μαχαίρι στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού, 23χρονος κατηγορούμενος. Και επιχείρηση δωρεάς οργάνων, λήψη από τον 39χρονο που κρίθηκε κλινικά νεκρός μετά το τροχαίο στη Βούλα. Θα μας τα πει αναλυτικά σε λίγο ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Λοιπόν, πάμε στο εφημερίδα. Καιρός, σε ρυθμούς καύσωνα όλη η χώρα το Σαββατοκύριακο, μέχρι πότε αναμένεται να κρατήσουν τα σαραντάρια. Νέα Πεντέλη, βίντεο ντοκουμέντο από την εισβολή διαρρηκτών σε σπίτι, 18χρονος κλειδώθηκε στο δωμάτιό του για να γλιτώσει. Μίλτος Τεντόγλου, κυρίαρχος και στη Λοζάνη, ακόμα μία πρωτιά στο Diamond Link. Κάτω Αχαΐα, μητέρα 46 ετών, η γυναίκα που απανθρακώθηκε στο θανατηφόρο τροχαίο στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Και ο Λευτέρης Πετρούνιας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Χάλκινος στο Ζάγκρεπ έφτασε τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η Μαντόνα για την κατάνοιξη που βίωσε στην Πάτμο, τη μαγικό νησί, ένιωσα πραγματικά την παρουσία του Θεού. Επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης, είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, κατέχει την μισή Κύπρο. Λοιπόν, θα δούμε τα επόμενα site μετά τους τίτλους ειδήσεων. Η Μιράντα Σκαμπαρδόνη είναι ήδη εδώ. Καλημέρα σας, κυρία μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλιοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Σε παραταταμένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο, τραυματίζοντας τον στο κεφάλι και την πλάτη στον Άγιο Δημήτριο. Κλιμακώνεται η ένταση Τελ Αβίβ Άγκυρας μετά την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία και τη χθεσινή έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης του Μπένιαμιν Νετανιάχου από την Τουρκία για την αναχέτηση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα του στολίσκου αλληλεγγύης που κατευθυνόταν στη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Και ο καιρός για σήμερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: είμαστε. Επιστροφή στο στούντιο. Ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλή δύναμη στους καινούριους που μπήκατε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Πάμε να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα, με το πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Ναι, αμέ, βεβαίως, να μιλήσουμε με την Αναστασία. Μόλις είσαι έτοιμη, να μιλήσουμε με την Αναστασία την Τυράσκη, να ακούσουμε τι μας περιμένει από πλευράς καιρού. Λίγο πολύ σας τα έλεγα και νωρίτερα, αλλά για να δούμε τα τελευταία στοιχεία τι δείχνουν. Είναι στη γραμμή η Αναστασία, πριν διαβάσω το... Ωραία. Φύγαμε. Πάμε στην Αναστασία, λοιπόν. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να οπλιστούμε με δύναμη, πες το μας.
1: Ναι, τελευταίες μέρες του καλοκαιριού μας επιφύλασε ένα καύσωνα.
0: Άργησε, αλλά ήρθε. Και σε εμάς. Εντάξει, η Ευρώπη τα έχει ζήσει. Εμείς να μην πάρουμε λίγο.
1: Βέβαια. Τυπικό ελληνικό καλοκαίρι. Βέβαια, δεν περιμένουμε κάτι ακραίο. Mm-hmm. Θα περιοριστούμε στα 40. Ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο και μετά και οι πρώτες μέρες της ερχόμενης εβδομάδας, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, και αυτές θα είναι σχετικά δύσκολες. Μετά από Πέμπτη φαίνεται ότι θα έχουμε μελτέμι έντονο, ισχυρό, που πλέον θα έχουμε και την αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Αλλά μέχρι τότε θα πάμε, σήμερα δηλαδή περιμένουμε να φτάσουμε και τους 40 βαθμούς, έτσι πολύ πολύ τοπικά, ίσως και λίγο παραπάνω, και αυτό στα ανατολικά υπηρετικά όμως, γιατί ένα δυτικό ρεύμα θα δίνει έτσι λίγο... Θα φέρνει λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί περιμένουμε δηλαδή να είμαστε στους 38 βαθμούς. Mm-hmm. Στα ανατολικά υπηρετικά όμως μιλάμε για κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, περιοχές Λαμία, Θήβα, τα κλασικά, και στην ανατολική Πελοπόννησο. Περιμένουμε να φτάσουμε 39 με 40 βαθμούς σήμερα. Mm-hmm. Τώρα και αύριο θα είναι επίσης μια μέρα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Περιμένουμε και αύριο τα 40. Και μάλιστα από αύριο θα αρχίσουν και τα νησιά μας να έχουν αρκετά αυξημένη θερμοκρασία. Δηλαδή περιμένουμε και 38 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στην Νότια Κρήτη. Μια θερμή μεταφορά που θα επηρεάσει πρακτικά όλη τη χώρα. Και τώρα το χαρακτηριστικό του καιρού από Δευτέρα και μετά θα είναι ότι θα έχουμε ένα βοριά. Ένα βοριά που θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ.
0: Και σήμερα και αύριο θα έχει ένα μελτεμάκι. Υπάρχει, είναι στο κίτρινο.
1: Ναι, σήμερα έχουμε έτσι ανέμους από δυτικές διευθύνσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε αυτό το δυτικό ρεύμα σήμερα επηρεάζει την περιοχή του Κορινθιακού. Εκεί περιμένουμε μια ενίσχυση. Επίσης στην Νότια Πελοπόννησο. Και εκεί θα φτάσουμε τα 6 μποφόρ.
0: Μάλιστα, άρα οι βοριάδες ξεκινάνε από Δευτέρα, έτσι.
1: Ουσιαστικά από Δευτέρα, ναι. Οπότε αυτοί οι βοριάδες λοιπόν θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Για παράδειγμα, για την Κεντρική Μακεδονία η πιο θερμή μέρα θα είναι τώρα, Σαββατοκύριακο. Επίσης για τη Θεσσαλία. Ισχύει και για τη Θεσσαλία αυτό. Ενώ η Δευτέρα ή η Τρίτη, ίσως και η Τετάρτη, θα είναι οι πιο θερμές μέρες μετά για τη Δυτική Ελλάδα. Μέχρι τώρα το Σαββατοκύριακο φυσάει αυτό το δυτικό βορειοδυτικό ρεύμα και κρατάει λίγο χαμηλότερα τη θερμοκρασία.
0: Τους ξυλοσώζει αυτούς τώρα, αλλά έρχεται μετά σε αυτούς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Θα περιμένουμε μέχρι την Πέμπτη που θα φυσήξει μελτέμι έντονο για να έχουμε την αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε και θα μας τα λες αναλυτικά, λοιπόν. Μέγιστη προσοχή για το θέμα των πυρκαγιών. Αυτό. Το 40, εντάξει, θα το αντέξουμε. Πού θα πάει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, όπως σας έλεγα, το πρώτο θέμα.gr. Λοιπόν... Μίλτος Τεντόγλου στο βασικό θέμα νίκησε και στο Diamond League της Λοζάνης με καλύτερο άλμα στα 8-24. Πιστός στο ραντεβού του με το βάθρο ο Πετρούνιας, κατέκτησε το Χάλκινο και έφτασε στα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τραγωδία στην Κάτω Αχαΐα, 46χρονη μητέρα, η οδηγός που απανθρακώθηκε στο σοκαριστικό τροχείο στην παλιά εθνική οδό Πατρών Πύργου. Αντισημίτης δικτάτορας έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο, ο Νετανιάχου απαντά στον Ερντογάν μετά το ένταλμα για τη σύλληψή του. Τέλος εποχής για την Κούβα του Κάστρο, χωρίς ρεύμα, νερό, καύσιμα και φάρμακα, υποχωρεί στους όρους ο Τραμπ. Και εδώ η Μαντόνα που πρόσκυνα στην Πάτμο. Η Μαντόνα λέει μαγεύτηκε από την Πάτμο, ένιωσα την παρουσία του Θεού, δείτε φωτογραφίες. Πάμε στο Newsit. Επιμένουν τα σαραντάρια μέχρι την Τετάρτη. Το Σάββατο, χειρότερη ημέρα του καύσωνα, οι περιοχές που θα είναι στο κόκκινο. Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρωτιά στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8.24. Και εδώ η τραγωδία στην Κάτω Αχαΐα με τη 46χρονη που απανθρακώθηκε. Ο Λευτέρης Πετρούνιας για το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό, το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες. Ακολουθεί το παγκόσμιο. Μακάρι, μακάρι, Λευτέρη, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Νέα Πεντέλη, στιγμή που διαρρήκτες εισβάλλουν σε σπίτι, 18χρονος κλειδώθηκε στο δωμάτιο για να κλειδώσει. Η Μαντόνα εντυπωσιάστηκε από την Πάντμου, ένιωσε την παρουσία του Θεού. Τροχαίο στην Ποσειδόνος, χειρουργία για τη λήψη οργάνων του 39χρονου μοτοσυκλετιστή μετά τη γενναία απόφαση για δωρεά. Και ιός του Δυτικού Νείλου, δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα στο 66% στην Αττική. News 247. Πώς η Ευρώπη μπορεί να επηρεαστεί από το αμερικανικό χρέος των 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Συνθήκες καύσωνα στις επόμενες 5 μέρες. Στους 42 βαθμούς θα αγγίξει ο υδράργυρος. Η επιτυχία του Τεντόγλου εδώ, αλλά και του Πετρούνια βεβαίως. Και 46χρονη μητέρα νεκρή από σοκαριστικό τροχαίο στην Κάτω Αχαΐα. Στο καθημερινή.gr. Τα σχέδια για οικονομική D-Day απέναντι στις σκιώδους διάβλους του Ιράν. Μια ανάλυση εδώ. Χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Άλλο πτυχίο, άλλο επάγγελμα για το 39% των Ελλήνων. Τεράστιο θέμα αυτό. Diamond Link στην κορυφή, ο Μίλτος Τεντόγλου. Γαμπρός του Ερντογάν, η γαλάζια πατρίδα είναι ο κήπος μας, δεν θα παραιτηθούμε. Θόλος για τις φυλακές, επιπλέον 25 αντιντρόουν συστήματα με φόντο τα παράνομα δέματα. Και στο CNN.gr, στα άκρα Ισραήλ και Τουρκία με κατέρωθεν κατηγορίες για γενοκτονίες και επικισμούς. Ασταμάτητος ο Τεντόγλου, νίκη με άλμα στα 8.24. Χάλκινος ο Πετρούνιας στο ευρωπαϊκό. Τραυματίστηκε ελαφρά πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στη Λίμνο. Χθες το απόγευμα ευτυχώς την έθεσαν υπό έλεγχο γρήγορα εκεί οι αρχές. Μεταφέρονται τα συντρίμια του ελικοπτέρου που έπεσε στην Ψάθα. Σαρώνει την Αττική ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ο χάρτης με τα κρούσματα. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Ντελέζο, τον υγειονολόγο, να μάθουμε περισσότερα. Μπράβο Λευτέρη, η ανάρτηση Μητσοτάκη για το χάλκινο μετάλλιο του Άρχοντα των Κρίκων και 6 νεκροί και 91 τραυματίες από τη ρωσική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην Ουκρανία. Δυστυχώς δεν είναι μόνο 6, έχουν φτάσει στους 18. Δεν έχει ανανεωθεί προφανώς το θέμα εδώ. Λοιπόν, αυτά από τα site. Θα πάμε να ανοίξουμε μικρή μουσική ανάσα, να πάμε να ανοίξουμε και τις εφημερίδες μας.

πάμε να ξεκινήσουμε με την απογευματινή. Επιχείρηση επαναπροσέγγισης της μεσαίας τάξης. Δώρο τα τεκμήρια στους συνεπείς. Ανάσα σε περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες η σταδιακή κατάργησή τους. Τη Δευτέρα η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αντικείμενο το κοινωνικό πακέτο της ΔΕΘ. Υιός του Δυτικού Νείλου, Red Alert για τα κρούσματα στην Αττική. Καύσωνας, κόλαση εντός εισαγωγικών με 40 άρια ως την Τετάρτη. Ηρεμήστε ρε παιδιά, κόλαση για το Θεό. Λες και φτάσαμε τους 47 βαθμούς που έλεγε και η Νικολέτα νωρίτερα. Διασωλωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη μέθ του Ευαγγελισμού ο Πανούτσος, ο αθλητικογράφος, από τον ιό του Δυτικού Νείλου παρακαλώ. Τουρκικές προκλήσεις από τα Ήμια μέχρι τα θαλάσσια πάρκα. Οι 15 top συναυλίες του Σεπτεμβρίου λάβατε θέσεις από Ξαρχά, Κονταλάρα, Πιξλάξ, Αγγελάκα και Μαζό μέχρι Βύση και Μποφίλιου, λέει η εφημερίδα. Αυτό το πρωτάθλημα ποιος θα το πάρει για τη Super League, ακτινογραφία των 4 διεκδικητών του τίτλου και 3 Jurassic Park σε Αθήνα, Σάμο και Λέσβο. Στη βραδινή, παραθυράκι για αυθαίρετα, υπό ποιες προϋποθέσεις νομιμοποιούνται από πολίτες και πολιτεία. Ακίνητα, κανείς ιδιοκτήτης δεν θα ξεφύγει από το μίδα. Προσφεύγουμε στον ΟΗΕ για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Και γιόρτασε στην Ελλάδα, μια φωτογραφία εδώ της Μαντών από την Κέρκυρα, που γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της. Στη Δημοκρατία, στο Σκάπνι, η Τέξαν για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια. Μετά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη σκητάλη παίρνουν η Περιφέρεια και η Δήμη της Αττικής. Επανεμφανίστηκε ο Μητσοτάκης, συνεχίζει τις διακοπές, τις νυχτερινές βόλτες και τις σέλφι στα Χάνια. Ξύπνησε ο Άδωνης έπειτα από 2 μέρες παραλήρημα κατά της Δημοκρατίας χωρίς απάντηση για το ξέπλυμα του στον Ερντογάν. Σκληρός όσο ποτέ ο Νετανιάχου, δικτάτορος Ερντογάν κατέχει τη μισή Κύπρο. Ελεύθερος τύπος. Επιδότηση έως και 36.000 ευρώ για ανακαίνιση. Οδηγός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μείωση 8% στα στροχεία, στοιχεία 7 μηνού της Ελλάς. Ελαττώθηκαν κατά 14% οι οδηγικές παραβάσεις. Λιγότεροι νεκροί και τραυματίες κατά 13% σε ένα έτος. Πρέπει να μας έχουν με το βούρδουλα τους Έλληνες. Για να έρθουμε στα ίσα μας. Τι να πω. Σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Αποκαλύπτεται σιγά σιγά το πακέτο της ΔΕΘ. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού η μεσαία τάξη. Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Υπουργικό. Τι πρέπει να ξέρουμε για το κολύμπι μετά το φαγητό, τη θερμοπληξία, την ενυδάτωση. Η αλήθεια για τους μύθους των διακοπών. 5 συν 1 απαντήσεις σε καλοκαιρινά ερωτήματα. Και σπορ. Σήμερα η πρώτη σέντρα της Super League με 3 μάτς, 11ο μετάλλιο στον θεσμό, Χάλκινος ο Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό. Στην Καθημερινή, τουρίστες μειούνται στη γλυπτή.

μένοντας στην Αθήνα. Ο μύθος του Greek Summer. Είναι άποψη, ξέρετε αυτό. Πολλοί κάθονται στην Αθήνα που είναι όμορφη τον Αύγουστο και ήρεμη. Είναι άποψη. Λοιπόν, καρφί του Σαββατοκύριακου. Συνέντευξη του Μανώλη Χριστοδουλάκη, απάντηση στους σκευωρούς, στοχοποιούν το Πασόκ. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμη χειρότερα η χρήση εικόνων και προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Κυριάκου ανάβαση στη ΔΕΘ, μικρό καλάθι, μεγάλες υποσχέσεις. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φορτούνα από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο. Ερωτηματικό. Και καλοκαιρινές σκέψεις από την Ιθάκη, εδώ του δικού μας του Γιώργου του Κουβαρά, που νομίζω έλκει την καταγωγή του Γιώργος από εκεί. Σίγουρα πάντως έχει σπίτι εκεί. Περνά τα καλοκαίρια του εκεί, ο τυχερός. Λοιπόν, στην κόντρα. Μπλόκο στον ανασχηματισμό από βαρώνους υπουργούς. Αρνούνται να μετακινηθούν σε υποδεέστερα υπουργεία. Τι σκέφτεται ο Μητσοτάκης για τις αλλαγές που σχεδιάζει να κάνει μετά τη ΔΕΘ. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, Νετανιάχου κατ' Ερντογάν, αντισημίτης δικτάτορας έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη, σε άλλο θέμα. Φωτιά τα καύσιμα, εξετάζεται η παράταση του Fuel Pass. Και καμίνει η χώρα, ανεβαίνει η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακο, θα φτάσει ως 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στα νέα. Κλιμάκωση της κρίσης με τη γαλάζια πατρίδα, κόκκινος Οκτώβρης, μετά τα θαλάσσια πάρκο Ερντογάν κορυφώνει την πρόκληση με το νομοσχέδιο, αντίστροφη μέτρηση για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με ντρόουν στον αέρα και τον βυθό, το λιμενικό περιμένει την τουρκική ακτοφυλακή. Επικίνδυνη εμπλοκή, το Ιράν βάζει την Ευρώπη στον πόλεμο. Σενάρια με κάλπες, ποιος θολώνει τον εκλογικό ορίζοντα, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και καλοκαιρινές ιστορίες, Οδυσσέα Σελίτη στην Πάλαιο Καστρίτσα. Ο Φλομπέρ στην κακιά σκάλα, αναζητώντας ίχνη των εξόριστων στα νησιά των διακοπών. Και φωτογραφικό υλικό εδώ παρακαλώ. Λαύκος Πηλίου, το πιο παλιό καφενείο της Ελλάδας, σερβίρει αναμνήσεις 241 ετών. Από το Λαύκο δεν είναι και ο Κυριανής, από που μας στέλνει μηνύματα παρακαλώ από τον πολύ ωραίο φούρνο εκεί. Καλημέρα στο Λαύκο του Πηλίου λοιπόν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πληρώσαμε 22 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους. Η υπερφορολόγηση επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη 2019-2026. Αυξήθηκαν 42,5 τα φορολογικά έσοδα και έφτασαν τα 73,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Σύνδρομο διάσπασης και στη Νέα Δημοκρατία. Φωτογραφία εδώ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή. Οι τάσεις του κόμματος στο παρελθόν και σήμερα, πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να συσπυρώνει εναντίον του τα παραδοσιακά πολιτικά τζάκια του κόμματος, η αυθεντική, η σόγαμπρη και τα τρεις τελίτσες γενώσιμα. Ρίζοσπάστης. Καμία προσδοκία, καμία αναμονή, παλαϊκή απάντηση στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, κοστολογημένα ψίχουλα και εφησυχασμός για την πολεμική εμπλοκή από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σε νέα φάση οι συγκρούσεις πληθαίνουν, οι ενδείξεις για επέκταση και ενοποίηση των μετόπων. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Ο Σεπτέμβρης δίνει τη σκυτάλη σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. 17 με 19 Σεπτέμβρη Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη. 23, 24, 25 και 26 Σεπτέμβρη Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή.
Ναύτεμπορική Αυγουστιάτικη.

0: Διέφοδο στο χρηματιστήριο, μακροβούτι των επενδυτών με μέσο ημερήσιο τζίρο άνω των 245 εκατομμυρίων. Τιωθεί στα ύψη τις συναλλαγές. Και Παύλος Μαρινάκης, εκτός των τεκμηρίων, οι συνεπείς επαγγελματίες. Παραπολιτικά, με 6 παρεμβάσεις που ετοιμάζονται, αυξήσεις στις συντάξεις, λέει. Το νέο πακέτο μέτρων που προωθούνται στο ασφαλιστικό σύστημα, ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας εν όψη των νέων εξαγγελιών της ΔΕΘ, μεταξύ άλλων αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, έρχονταν προσαρμογές για το 2027, γίνεται το κούρεμα της εισφοράς αλληλεγγύης και καταργείται η προσωπική διαφορά. Επίσης, στην εφημερίδα, τι θα περιλαμβάνει το σπίτι μου 3, όλα τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση, τι αλλάζει και ποιοι ωφελούνται. Και έχω και την on time εδώ του Σαββατοκύριακου, αόρατος κίνδυνος, καμπανάκι για το Δυτικό Νείλο, στην εντατική του Ευαγγελισμού, σε κρίσιμη κατάσταση εδώ και 25 μέρες, ο Αντώνης Πανούτσος, έντοιμα έπειτα από τσίμπημα κουνουπιού. Να του ευχηθούμε περαστικά και να πάνε όλα καλά. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Πάμε να συναντήσουμε, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 7, πριν να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, και θα πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο που δουλεύει όλη τη νύχτα και εγώ τον κρατάω ξύπνιο ακόμα, τον συνάδελφο τον Κωστή τον Βουλγαράκη, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Καλημέρα Κώστα μου.
1: Καλημέρα Ματίνα, καλό πρωινό.
0: Καλό πρωινό, καλό πρωινό. Με τι θα ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε με το περιστατικό με τον 39χρονο μοτοσυκλετιστή.
0: Ναι, με αυτό που δυστυχώς το... με αυτό το άσχημο τροχαίο.
1: Με την άσχημη κατάληξη.
0: Ναι, με την άσχημη κατάληξη, με την πολύ άσχημη κατάληξη φεύγει ένα 39χρονο παιδί. Όλοι είδαμε το βίντεο αυτές τις μέρες με τον ταξιτζή που έκανε αναστροφή, δυστυχώς.
1: Ακριβώς το πήκμα της Βούλας ήταν την περασμένη Δευτέρα. Τώρα αργά το βράδυ της Παρασκευής ξεκίνησε η όλη προετοιμασία προκειμένου να ληφθούν οι νεφροί, το ΙΠΑΡ, η κερατοειδής και οι πνεύμονες του 39χρονου που κρίθηκε τελικά κλινικά νεκρός.
0: Κρίθηκε τελικά κλινικά νεκρός και οι συγγενείς του αποφάσισαν και πήραν αυτή τη μεγάλη απόφαση να δωρήσουν τα όργανα του. Αυτό είναι το παρήγορο τουλάχιστον. Θα ζει μέσα από άλλους ανθρώπους αυτό το παλικάρι.
1: Να πούμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων έχει ήδη συλληπιθεί και ευχαριστεί μάλιστα την οικογένεια του Δότη εκ μέρους όλης της μεταμοσχευτικής κοινότητας. Δυστυχώς είναι η άσχημη αυτή η εξέλιξη που υπήρξε. Απλά να θυμίσω ότι ο 32χρονος οδηγός ταξί είχε δηλώσει μάλιστα στους αστυνομικούς ότι υπήρξε ένα πρόβλημα με το GPS, ευνηδίως έδειξε κάποια άλλη κατεύθυνση αυτό, και έτσι λοιπόν πήρε την στροφή αριστερά και δυστυχώς είχαμε αυτό το δυσάρεστο αποτέλεσμα. Ο οδηγός του ταξί, ο οποίος είχε συλληφθεί για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια.
0: Μάλιστα. Σε άλλες ειδήσεις. Τι να σχολιάσεις. Άστο, Κώστα μου, άστο. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις. Στη Λάρισα, θα πάμε στη Λάρισα, στις φυλακές. Τι είχαμε εκεί?
1: Ακριβώς. Εκεί πέρα, λοιπόν, επειδή με ντρόουν προσπάθησαν να περάσουν κινητά και όχι μόνο, ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό στις φυλακές της Λάρισας. Θα πρέπει να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας έχει στην κατοχή του συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα λεγόμενα TEFCROS, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία των σοφρονιστικών καταστημάτων. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, όταν προσπάθησαν να βάλουν αυτά τα συστήματα στις φυλακές, ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιδρόων που διαθέτουν οι φυλακές. Σε συνεργασία τώρα με τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, το ντρόουν εξοδετερώθηκε και έπεσε στο προάβλιο πτέρυγας. Διαπιστώθηκε ότι το δέμα περιείχε 12 κινητά τηλέφωνα, 4 ρούτερ, 21 κάρτες SIM, καλώδια φόρτισης, αντάπτορες σε σύρματα ακουστικά.
0: Έχουν βρει άλλο τρόπο τώρα λοιπόν να τα περνάνε, γιατί παλιά τα περνούσαν μέσα σε μπάλες ποδοσφαίρου, λέει.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα έχουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας.
0: Έτσι, ναι, αλλά υπάρχει και η εξέλιξη που προλαμβάνει αυτές τις καταστάσεις.
1: Που προλαμβάνει και ναι. Που τους σταματάει. Η υπόθεση λοιπόν ερευνάται από την Διεύθυνση Διοξυκής Ιχνίας Εγκλημάτων Λάρισας. Έχουν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά από ό,τι φαίνεται και στο παρελθόν. Τώρα από ό,τι φαίνεται με την εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων ασφαλείας, αυτά όλα θα μπορέσουν ίσως να συνδράμουν πολύ περισσότερο στην προστασία των σοφρονιστικών καταστημάτων.
0: Μάλιστα. Υπάρχει άλλη είδηση?
1: Κάποια άλλη είδηση όχι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα
0: Κώστα μου. Ένα λεπτάκι πριν το δελτίο των 6. Ορίστε. Αποφάσισε ο κύριος Νίκος με ποια μουσική θα πάμε ως τις 6 λοιπόν.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στη Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κλιμακώνεται η ένταση Τελαβίβ Άγκυρας μετά την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία και τη χθεσινή έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης του Μπένιαμιν Νετανιάχου από την Τουρκία για την αναχέτηση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα του στολίσκου αλληλεγγύης που κατευθυνόταν στη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Μεταξύ άλλων, τον κατηγορεί για αστέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τον Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθεται. Μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με στόχο εκλογικά ωφέλη καταγγέλει η τουρκική Προεδρία. Τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή νέων οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη καταδικάζουν οι Κομισιόν, Ευρωπαϊκά και Αραβικά κράτη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο στα στενά του ορμούς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι έχει ανακατευθύνει 68 εμπορικά πλοία, έχει ακινητοποιήσει 3 και έχει πραγματοποιήσει επιβίβαση σε 2, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση στον αποκλεισμό κατά του Ιράν.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Από 23 έως 38 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αθήνα, από 22 έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 7.30. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε 7 και 7 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλή δύναμη και στους καινούριους που μπαίνετε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Χρωστάω πολλές καλημέρες εδώ στην Βίκη από την Οικίσιανη, παρακαλώ, της Καβάλας. Στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Νεάπολη και τη Λακωνία, 25 βαθμοί Κελσίου λέει αυτή την ώρα. Ο Μπίλι από την Καλαμάτα, καλώς ήρθες από τις διακοπές σου. Καλαμάτα βράζει από το πρωί με 27 βαθμούς Κελσίου. Έλα μωρέ, με 27 βαθμούς βράζει, 26 είχε όταν μπήκαμε εγώ εδώ. Καλημέρα στον Αντρέα και στη Χρυσοκελαριά. Έτσι, τι όμορφη φωτογραφία είναι αυτή καθώς ξημερώνει. Καλημέρα στο Θέρμο και στην Ευγενία. Σας περιμένουμε, λέει, στις εκδηλώσεις που έχουμε στο Δήμο μας. Έχει για τον Κοσμά τον Ετωλό εκεί. Εκδηλώσεις πολυήμερες μάλιστα. Νομίζω είναι ως τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα γιορτάζει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Καλημέρα στη Χίο και στο Δημήτρη. Καλημέρα στη Φωτεινή και στην όμορφη Λευκάδα. Βουλιάζουμε από κόσμο, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λοιπόν, μπορείτε να στέρνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας, τα πάντα όλα και τις πολύ ωραίες έτσι φωτογραφίες που μας βγάζουν εδώ από το στούντιο μέσω Viber, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λεξούλες, παρακαλώ, έτσι. Λοιπόν, για να φύγουμε, να πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους που είναι έξω από νωρίς το πρωί στο ρεπορτάζ. Σπύρος Δαρσινός, Φέδων Τομόσογλου από τη Θεσσαλονίκη. Τον διώξαμε τον άλλον, έφυγε διακοπές. Να ξέρετε και οι δύο, πολύ καλημέρα σας, ότι εγώ είμαι με αυτούς που φεύγουν, γιατί είστε και δύο σε λιμάνι, έτσι.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
0: Με αυτούς που είναι ευτυχισμένοι που φεύγουν, όχι με αυτούς που γυρίζουν, έτσι παιδιά. Τι γίνεται, τι βλέπετε από κίνηση?
1: Καλημέρα. Πέθω να τα ξεκινήσεις.
2: Δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσω εγώ ή εσύ.
0: Δεν θα μαλώσετε για τη σειρά.
2: Εδώ πέρα είσαι εσύ, Σπύρο, οπότε νομίζω πρέπει να ξεκινήσεις εσύ.
0: Ορίστε.
2: Είχα την εντύπωση ότι εγώ είμαι ο στάρ της ΕΡΤ, να σου πω την αλήθεια, αλλά τελευταία μου αποδεικνύεις ότι αξίζεις εσύ αυτό το στέμα.
0: Ορίστε. Πάμε, κύριε Σπύρο, ορίστε, σου δώσε το στέμα.
1: Αφού λοιπόν τώρα τα Κύπρα, θα σα πω ότι από την εμπειρία που, τη μικρή εμπειρία που έχω αποκτήσει αυτές τις 6 ημέρες που είμαι σε ρίχνη στο λιμάνι του Πειραιά κάθε πρωί, έχω διαπιστώσει πως δυστυχώς κερδίζουν αυτοί που επιστρέφουν παρά αυτοί που αναχωρούν. Ευτυχώς οι άνθρωποι της αστυνομίας, της τροχέας και
0: κάτσε,
1: του λιμενικού...
0: με ποια έννοια το λες αυτό, για πες μας.
1: Το λέμε υπό την έννοια ότι είναι αυτοί που περισσότεροι αυτοί που επιστρέφουν δυστυχώς και λιγότεροι αυτοί που αναχωρούν, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα κύμα εξόδου, έτσι δεν είναι ότι έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι ότι είχα και μια σύγκρουση με την ομάδα της παραγωγής της εκπομπής
0: στην τηλεόραση
1: των Σιδέσεων το πρωινό και της έλεγα, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να αυγουστιάτικα να βάζουμε τους ανθρώπους να κάνουμε ρεπορτάζ επιστροφής? Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν καλοκαίρι λίγο ακόμα, αλλά όχι, δεν ήθελαν. Ναι, και βεβαίως έχουμε κερδίσει το στοίχημα, γιατί φαίνεται ότι είναι περισσότεροι εκείνοι που επιστρέφουν. Είναι ενδεικτικό να πούμε πως ειδικότερα
0: ναι, μωρέ, ναι, μωρέ, Σπύρο μου, το μεγάλο κύμα φεύγει λίγο πριν το 15 Αύγουστο.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι ενδεικτικό να πούμε πως την εβδομάδα που μας πέρασε, ειδικά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και την Παρασκευή, πάνω από 30.000 ήταν οι αφήξεις, περισσότερες από τις αναχωρήσεις. Ήλπιζα ότι θα ήταν οι τελευταίοι των Μοϊκανών που λέμε του Αυγούστου, θα ήταν λίγο περισσότεροι, αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτή η τάση αυτή τη στιγμή. Σιγά σιγά δηλαδή η Αττική θα αρχίσει να αποκτά την μορφή που είχαμε τον Ιούνιο, τον Μάη, τις δύσκολες εποχές θα λέγαμε, όπου η κίνηση είναι πραγματικά αδιανόητη και αφόρητη εδώ στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε κάνει και τόσα ρεπορτάζ και από το Κηφισό και γενικότερα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον πάντως να πούμε είναι ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχουμε αρκετή κίνηση για έξοδο. Δηλαδή από τον Πειραιά τουλάχιστον 48.000 άτομα αναμένεται να αναχωρήσουν, δηλαδή μιλάμε για ένα εντυπωσιακό αριθμό που πλησιάζει τους αριθμούς του 15 Αύγουστου, και συνολικά 81.000 κόσμου θα αναχωρήσουν για τα νησιά του Αιγαίου, κυρίως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Αργοσαρονικό και Κρήτη. Βεβαίως έχει την τιμητική του και Αργοσαρονικός, παρά το γεγονός ότι...
0: Βέβαια, πετάγεσαι για λίγο, έρχεσαι, τσακμπά.
1: Αυτό ακριβώς. Και εδώ έχουμε παρατηρήσει ιδιαίτερη αύξηση στους αριθμούς που έχουμε αλλιεύσει για τις εκλογικές γραμμές, για το λιμενικό σώμα, και διαπιστώνεται πως 15.000 κόσμου περίπου θα επισκεφτούν την Ήδρα, τις Σπέτσες, τον Μπόρο, τη Σαλαμίνα, την Έγινα. Έχει εκεί αρκετό ζουμάκι, θα λέγαμε, όσον αφορά την τουριστική κίνηση. Ελπίζουμε να περάσουν όλοι πολύ καλά και να επιστρέψουν όσο πιο αργά γίνεται, να απολαύσουμε κι εμείς όσο την Αθήνα σε μια κατάσταση η οποία θα είναι κάπως ανεκτή και να μπορούμε και να κάνουμε και το ρεπορτάζ μας πιο εύκολο.
0: Σωστό, και αυτό. Εσύ τώρα μείνε εκεί και κάνε αυτές τις ωραίες δηλώσεις. Βλέπω που πάτε. Να ξω, τι ωραία που σου τα λένε. Και τα βάζουμε στο ρεπορτάζ.
1: Είναι φανταστικό. Έχει πολύ πλάκα. Γιατί παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν όρεξη να βρεθούν μπροστά στην κάμερα.
0: Μωρέ, άμα φεύγεις, έχεις όρεξη. Όταν έρχεσαι, δεν έχεις.
1: Όταν έρχεσαι. Αυτό ειδικά ήταν πολύ δύσκολο. Ειδικά χθες. Που είχε τη μεγαλύτερη κίνηση, τη μεγαλύτερη επιστροφή. Mm-hmm. Δεν έβλεπες πρόσωπα κατσουφιασμένα, αλλά έβλεπες άτομα τα οποία είχαν μια διάθεση, θα πούμε, πού πάω τώρα, πού γυρνάω και πω, μου έπιασε το καυσαέριο με το που καθίστηκα την...
0: Ας το αφήσουμε πίσω μας αυτό, έχει καύσωνα, έχει ακόμα καλοκαίρι. Θα βρούμε, θα ξεκλέψουμε χρόνο πάλι να φύγουμε. Πού θα πάει. Λοιπόν, για να δώσουμε το λόγο και στο Φέδωνα Σπύρο, για να πάμε Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται καταρχάς από πλευρά ζέστης?
3: Από πλευρά ζέστης ακόμα είμαστε καλά, αν και βλέπουμε ότι σταδιακά όσο περνάει η ώρα ζεσταίνεται η ατμόσφαιρα, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 35. Η αλήθεια είναι ότι χθες είχαμε μια ζεστή μέρα και καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο η ζέστη, αλλά είναι και η υγρασία. Δηλαδή ταυτόχρονη ζέστη με υγρασία δημιουργεί μια αποπνικτική, πολύ δυσάρεστη ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και πολλοί έχουν αρχίσει να φεύγουν ξανά από την πόλη και λόγω Σαββατοκύριακου. Από χθες είδαμε ήδη αρκετούς να φεύγουν και να κατακλείζουν τις κατατόπους παραλίες και στην Χαλκιδική είχε πολύ κόσμο και χθες αναμένεται και
0: σήμερα. Θα βρούμε παραλία ή πού, εκεί που είχαν στήσει ολόκληρα νοικοκυριά?
3: Εκεί που είχαν στήσει
0: η Συθωνία ήταν αυτό,
3: στη Συθωνία χθες, ακριβώς, πολύ σωστά, είναι μια επιχείρηση που έγινε στην περιοχή της Συθωνίας, δεν είναι η μοναδική. Είχαμε και στον Δήμο Πολυκύρου και τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες τις οποίες μάζεψε ο Δήμος. Νομίζω ότι οι Δήμοι προσπαθούν να δώσουν τις ελεύθερες παραλίες με όποιον τρόπο μπορούν στον κόσμο.
0: Βρε Φέδωνα, εντάξει, που... είπαμε, φιάλες υγραερίου που αντιλαμβανόμαστε την επικινδυνότητα τώρα, για να μαγειρεύουν, για να κάνουν, άλλα μέχρι και πάνελ τώρα ηλιακά για να παίρνουν ρεύμα, δηλαδή του τρελού τώρα.
3: Το ηλιακό πάνελ τουλάχιστον είναι και πιο οικονομικό και καλύτερο για το περιβάλλον, να το πούμε αυτό. Δηλαδή είναι νομίζω προτιμότερο, Ματίνα, να έχουμε ηλιακό πάνελ.
0: Όχι, προτιμότερο είναι να είναι ελεύθερες οι παραλίες.
3: Ναι, εννοείται αυτό, αλλά από τη φιάλη υγραερίου χίλιες φορές το ηλιακό πάνελ. Νομίζω για από όλες τις πλευρές αυτό, άμα το δούμε.
0: Θέλω να πω, τα λέω αυτά γιατί είχαν στήσει ολόκληρο νοικοκυριό. Δηλαδή.
3: Ναι. Πολύ σωστά. Και καθώς παραθερίζουν αρκετές ημέρες σε εκείνα τα σημεία, οπότε μαγειρεύουν εκεί, ζουν ουσιαστικά εκεί, μετακομίζουν στη θάλασσα, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Ο Δήμος λοιπόν βρίσκεται επιποδός και οι λιμενικές αρχές σε συνεργασία γίνονται όλες αυτές οι επιχειρήσεις προκειμένου να απομακρύνονται αυτά τα πρόχειρα καταλήματα, αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι εμείς βρισκόμαστε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και σήμερα αναχώρησε γεμάτο το πλοίο που αναχωρεί για τα νησιά των Σποράδων, Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Αν μπορούμε να βγάλουμε έναν μέσο όρο διαμονής, μιλάμε για 4 με 5 βράδια για τον μέσο ταξιδιώτη. Εκεί καταγράφουμε αρκετούς νέους, αλλά και οικογένειες με παιδιά που θέλουν έτσι μερικές στιγμές ξεγνιασιάς και χαλάρωσης και μετά τον 15 Αύγουστο. Κάποια αλήθεια είναι ότι τώρα κατάφεραν να βρουν λίγες ημέρες άδειας για να φύγουν διακοπές και τους αξίζει, νομίζω. Αυτό.
0: Πόσο κάνει από τη Θεσσαλονίκη για να πάει Σκιάθο, 3-3,5 ώρες?
3: 3 ώρες και 10 λεπτά χρειάζεται το πλοίο για να φτάσει στην Σκιάθο, 3 ώρες και 40 λεπτά για να φτάσει στη Σκόπελο, 4 ώρες και 10 λεπτά για να φτάσει στην Αλόνισο. Είναι μια πολύ σημαντική ακτοπλοϊκή γραμμή, Ματίνα, διότι πριν την ακτοπλοϊκή αυτή γραμμή χρειαζόταν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη να κατέβουν μέχρι το λιμάνι του Βόλου και από εκεί να πάρουν το πλοίο για τα νησιά των Σποράδων, που χρειάζονταν άλλες 3 ώρες από το Βόλο, άλλες 2 ώρες δρόμος μέχρι τον Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Βόλο, 2-2,5 ώρες. Οπότε καταλαβαίνετε πολύ μεγαλύτερη ταλαιπωρία.
0: Μη μας το αναλύεις, εμείς η από εδώ πλευρά που λέμε, κλαίμε γιατί χάσαμε το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου για τις Σποράδες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Μας καλύπτει και ο Βόλος. Κουτσάστραβα.
3: Τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να γίνονται, να υπάρχουν ακτοπλοϊκές γραμμές και ακτοπλοϊκές συνδέσεις κατά τόπους για να εξυπηρετούν όλο τον κόσμο και να μην υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό εξυπηρετεί και λόγω της αύξησης των καυσίμων. Φαντάσου να χρειάζεται να διανύσεις μερικά χιλιόμετρα παραπάνω με τα 2 ευρώ το λίτρο που έχει πάει πλέον η τιμή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Καλύτερα πάρει το πλοίο, σταθερή η τιμή. Δεν έχει ανέβει από πέρυσι η τιμή.
0: Καλά κάνεις και το λες αυτό.
3: Συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή. Οπότε νομίζω είναι καλύτερο, οικονομικότερο από όλες τις πλευρές, από όλες τις απόψεις, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι.
0: Δεν μου λες, σήμερα έχετε και απαγόρευση κυκλοφορίας εκεί.
3: Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας στην κυρίως ευαστικές εκτάσεις της Χαλκιδικής μετά από σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής του κυρίου Κουφίδη. Είναι δύσκολες ακόμη οι μέρες, είναι δύσκολος ο καιρός και πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή και οι πολίτες να σεβαστούμε αυτή την απαγόρευση κυκλοφορίας για να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας αλλά να προστατεύσουμε και τους γύρω μας. Έχουμε δει αρκετές φωτιές να εξαπλώνονται, να προκαλούνται και να εξαπλώνονται από δασικές εκτάσεις, με την πλειοψηφία τους να προκαλείται από αμέλεια. Είχαμε πριν από 10 μέρες μια πολύ μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική και καταλαβαίνετε ότι τώρα που η Χαλκιδική βουλιάζει κυριολεκτικά από τους επισκέπτες, από τον κόσμο, είναι αναγκαίο να μην υπάρχουν, να είμαστε σε ασφάλεια, να είμαστε ασφαλείς και να μην υπάρξει οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό. Εν πάση περιπτώσει, ωστόσο, οι αρχές είναι επικοδός, δήμος,
0: ναι, να έχουμε και εμείς όμως το νου μας.
3: Αστυνομία, όλοι είναι επικοδός για να συνδράμουν σε περίπτωση που χρειαστεί να επιχειρήσουν οπουδήποτε. Βέβαια, ναι, ακριβώς όπως το είπες, πρέπει και εμείς να έχουμε τον νου μας. Είναι μια ατομική ευθύνη να προστατευτούμε.
0: Έτσι όπως το λες. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω και τους δυο σας. Σας αφήνω να κάνετε τα ευχάριστα κιού να στείλετε. Τα ευχάριστα, τις ευχάριστες δηλώσεις από τα λιμάνια. Λοιπόν, από αυτούς που φεύγουν, όχι από αυτούς που έρχονται. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
3: Καλημέρα.

0: Για να έρθουμε τώρα και να ανοίξουμε και άλλα θέματα από την καθημερινότητά μας, το ζήτημα με τα καύσιμα μας καίει. Συνήθως ακολουθούν ανατιμήσεις. Η κυβέρνηση στην προσπάθεια να βάλει φρένο σε αυτό προσανατολίζεται σε συνέχιση της παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο. Τιμές της βενζίνης βεβαίως και είναι 2 και κάτι πλέον. Αναμένονται και τα μέτρα ελάφρυνσης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός εν ώψη της ΔΕΘ. Τα λέγαμε και νωρίτερα, βάλε βγάλε στο καλάθι, τώρα διαμορφώνεται. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης σπιντάρει επειδή δείτε σε αγώνα δρόμου προκειμένου να διευρυνθεί η λίστα των προϊόντων, οι τιμές των προϊόντων των οποίων θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου και μετά, μετά τη συμφωνία με εκπροσώπους της αγοράς. Πάμε λέει για μεσοσταθμικές μειώσεις γύρω στο 7%, οροφή είναι το 5%, σε κάποια προϊόντα θα γίνει ενδεχομένως θα φτάσουν και στο 10%. Μιλάμε για τουλάχιστον 1.100 κωδικούς, όχι προϊόντα, κωδικούς, έχει την αξία του αυτό. Προϊόντα λοιπόν από προϊόντα, κωδικούς από προϊόντα της καθημερινής μας χρήσης, κρεατικά κυρίως, απορρυπαντικά, είδη υγιεινής. Και να σημειώσουμε βέβαια και το τελευταίο στοιχείο από την Ελστάτ, ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα σημείωσε μια μικρή, μια πολύ μικρή μείωση, αρνητική μείωση στο 0,4% για το μήνα Ιούλιο. Έχει ωστόσο την αξία του αυτό αν διατηρηθεί και αν μείνει ως στάση για την συνέχεια. Με αυτή την έννοια το λέω λοιπόν. Για να δούμε πως διαμορφώνεται αυτό το παζλ με την ακρίβεια που είναι βασικό και μόνιμο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια που έχουμε πληθωριστικές τάσεις. Λοιπόν, θα πάμε να συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Παναγιώτη Καλόφωνο, είναι οικονομολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Καλημέρα κύριε Καλόφωνε.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας που πρωί-πρωί πιάσαμε το θέμα της...
0: Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η καθημερινότητά μας όμως...
1: Ακριβώς η καθημερινότητά μας είναι αυτή, γιατί τα νοικοκυριά πιέζονται και από
0: πώς να ξεφύγουμε από αυτή.
1: Πώς να ξεφύγουμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το πλαίσιο είναι πολύ δύσκολο. Ένα κομμάτι της ακρίβειας είναι εισαγόμενο, διότι βλέπετε ότι δυστυχώς οι πολεμικές επιχειρήσεις που συμβαίνουν στην περιοχή, στην περιοχή μας κοντά, είτε στη Μέση Ανατολή είτε στο Ουκρανικό, από τη μια μεριά στο Ουκρανικό ανεβάζουν το κόστος των σιτηρών που μέχρι τώρα ερχόντουσαν από την Ουκρανία σε πολύ καλές τιμές. Στη Μέση Ανατολή το πρόβλημα με το πετρέλαιο ανεβάζει το κόστος και των κρεάτων. Γι' αυτό έχουμε φτάσει στο βοδινό κρέας να βλέπουμε τις τιμές να
0: αγγίζουν τα 20 ευρώ. Και τα 19.
1: Και δεν μιλάμε για, για κάποια καλά κομμάτια που μπορούμε να τα δούμε και 29 ευρώ, αλλά χοντρικά παίζουν εκεί γύρω στο 20. Άρα είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Δεν μπαίνει αυτό το κρέας, κύριε Καλόφωνε, στο τραπέζι της λαϊκής οικογένειας. Μην το συζητάτε τώρα.
1: Δεν μπαίνει, διότι αυτό και βλέπετε ότι υπάρχουν ούτως ή άλλως οι λαϊκές οικογένειες είχαν.
0: Μωρέ, ας είχαν να πάρουν πιο φθηνό κρέας. Δεν χρειάζεται να πάρουν με 29 τώρα να πάρουν το καλύτερο μερίδιο, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να πάρεις με 29.
1: Ούτως ή άλλως πρωτεΐνη μπορεί να πάρεις και από τα πουλερικά, όταν το θέμα λύνεται με αυτό, διότι οι μισθοί και οι απολαβές των λαϊκών οικοκυριών στη μέση τιμή, όταν σχεδόν το 60% των μισθωτών παίρνουν κάτω από 1.500 ευρώ, βλέπετε ότι είναι τρομακτικό. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων παίρνουν κάτω από 1.000. Αυτό δημιουργεί τις τρομακτικές πιέσεις που υπάρχουν στα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση κάνει προσπάθειες, το έκανε το 24, το έκανε το 25, το κάνει τώρα με αυτό το μέτρο, αλλά νομίζουμε ότι είναι με μια καλή δράση προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι επαρκής για να μειώσει τον πόνο των νοικοκυριών στο θέμα της ακρίβειας.
0: Θα έχει, θεωρείται, ωστόσο θετικό αποτύπωμα.
1: Θα έχει θετικό αποτύπωμα, νομίζουμε. αλλά δεν πάβει να είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, διότι ξεχνάμε ότι τον Απρίλιο ο πληθωρισμός ήταν 5,9. Απρίλιο-Μάιο έπεσε στα 3,9. Ιούνιο και τον Ιούλιο βλέπουμε ότι είναι πλέον χαμηλωμένο. Το παραδέχονται και οι σούπερ μαρκετάδες που είναι, έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της διακίνησης των τροφίμων. Mm-hmm. Διότι βλέπουν ότι υπάρχει αυτό που εμείς βλέπουμε ως καταναλωτική κόπωση. Δεν φτάνουν τα λεφτά, διότι ο κόσμος για να μπορέσει να πάει διακοπές, το ακούτε και στις εκπομπές που βγάζετε και εσείς, ότι πλέον το συνηθισμένο πράγμα δεν είναι μία εβδομάδα, είναι 3 με 4 μέρες για να μπορέσει να κάνει
0: Λίγες μέρες διακοπές.
1: Δεν το παρατηρείτε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, το βλέπουμε και εμείς, και βέβαια ας μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς ένας στους δύο Έλληνες θα πάει διακοπές μόνο, εάν πάει αυτές τις λίγες μέρες. Άρα βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ο χειμώνας δημιουργεί μεγάλη αγωνία, διότι είμαστε χοντρικά 50 μέρες πριν την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Πάντως δεν πάει και καλά το πράγμα στον τομέα
1: και
0: αυτό.
1: Και ακούμε τώρα από την ενέργεια ότι θα ανέβει το ρεύμα και λόγω του πετρελαίου. Βλέπετε ότι να έχει φτάσει το πετρέλαιο που κινεί τη βιομηχανία και γενικά το θέματα των επιχειρήσεων, να έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Είναι τρομακτικό. Αυτό το κόστος δεν πρόκειται να το καταπιούν οι επιχειρήσεις, θα το περάσουν στον καταναλωτή.
0: Άρα ναι, όσο είναι και να θέλουν να συγκρατήσουν τις τιμές, γι' αυτό λέω είναι ένας δύσκολος αγώνας αυτός με την ακρίβεια, δύσκολη συμφωνία της κυβέρνησης τώρα με τους ανθρώπους της αγοράς, γιατί αυτό ακριβώς που λέτε, δεν γίνεται να απορροφηθεί αυτό το κομμάτι, διότι είναι από την αύξηση των μεταφορών, από την αύξηση στις τιμές της μεταφορές. Είναι αυτονόητο αυτό που λέτε.
1: Ακριβώς. Όλη αυτή η πίεση μεταφέρεται προς τον καταναλωτή, ο οποίος όπως και ο παραγωγός είναι οι δύο αδικημένοι κρίκοι στην αλυσίδα των τροφίμων που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και ο καταναλωτής και ο παραγωγός είναι οι αδικημένοι. Mm-hmm. Από τη μια μεριά οι παραγωγοί έχουν χαμηλές τιμές και από την άλλη ο καταναλωτής έχει
0: κύριε Καλόφωνε, επειδή οδεύομαι προς τίτλους ειδήσεων, επιλογές έχει ο κόσμος?
1: Επιλογές υπάρχουν, οι κωδικοί υπάρχουν, απλώς το διαχειρίζονται γιατί οι αμοιβές του είναι χαμηλές. Να σκεφτείτε ότι όπως λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος, 71% των πολιτών έχουν έως 1 χιλιάρικο από θέματα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ζουν μεροδούλοι μεροφάει από αυτά που εισπράττουν με το μήνα. Δύσκολα τα πράγματα για τους καταναλωτές. Χρειάζονται περισσότερα μέτρα που δεν τα έχουν κάνει διαχρονικά οι κυβερνήσεις για την βελτίωση της παραγωγικής μας βάσης στον πρωτογενή τομέα.
0: Είναι δύσκολο το παζλ πάντως υπ' αυτές τις συνθήκες όπως περιγράψατε κι εσείς. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Χρειάζονται περισσότερα μέτρα και ελπίζουμε η κυβέρνηση να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα για να μπορέσουν να γίνουν μια σειρά από θέματα που πρέπει να γίνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλόφωνε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα μας είπατε αυτό το πρωινό. Εδώ είμαστε για να δούμε λοιπόν πόσοι κωδικοί τελικά θα μπουν από αυτή τη συμφωνία και πόσα θα περάσουν στο...
1: Είναι σημαντικό γιατί αυτοί οι 100 κωδικοί που θα βγουν στο κομμάτι των χαρτοσχολικών που έρχεται τώρα η σχολική περίοδος, ευτυχώς υπάρχουν επιλογές και θα πρέπει ο κόσμος να μην παρασύρεται από τις διαφημίσεις για να πάρει την τσάντα της ξανθιάς.
0: Έτσι όπως το λέτε, και ας ψωνίσει σχολικά στα σούπερ μάρκετ που θα είναι φθηνότερα.
1: Μπορεί να είναι πολύ φθηνότερα και που θα πρέπει να βοηθήσουν τα μικρά βιβλιοπωλεία που
0: λήξη,
1: έχουν.
0: Λήξη, κύριε Καλόφωνη, γιατί είναι 7:30 και πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Καλά, λοιπόν,
0: να είστε καλά κι εσείς. Εγώ έδωσα την προτροπή στον κόσμο. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Καλόφωνος, οικονομολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών.
2: Earth News Radio 105,8. λεπτό στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε παρατεταμένη επιφυλακή, υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Σε κλιοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενώ οργανιστό Ζάγκρεπ φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και την πλάτη στον Άγιο Δημήτριο. 16 νεκροί και 130 τραυματίες από το χθεσινό δίπλο πλήγμα της Ρωσίας εναντίον εμπορικού κέντρου στην Κρύβη Ριχ της Ουκρανίας. Και ο καιρός έθριο σήμερα, ως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: είμαστε 7 και 35 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Καλημέρα στους καινούριους που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Ωραίες φωτογραφίες που στέλνετε, ρε παιδιά. Κυριάκο, άνοιξε την ψυχή μου με την ανατολή που μου στέλνεις εκεί από την όμορφη Χίο. Όπως μας γράφεις, απίστευτα όμορφη φωτογραφία. Πόσο όμορφα είστε, όσοι είστε στα νησιά μας. Πόσο όμορφα είστε, πόσο σας ζηλεύω. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία φωτογραφία. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, και άλλα μηνύματα. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, καλημέρα. Έχω να πω ότι στην Αυστραλία το χάσα. Γύρισε στον Κυριακό και στη φωτογραφία του Κυριάκου. Θα τα διαβάσω αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, σε νησί θα πάμε και τώρα. Σε νησί που είχε και την τιμητική του. Όλα τα μέσα, όπως είδατε, είχαν φωτογραφίες και όπως ακούσατε, από το προσκύνημα της Μαντόνα στην Πάτμο, στην πανέμορφη Πάτμο μας, που ήρθε στο προσκήνιο και την ανέδειξε ως έναν πολύ ελκυστικό προορισμό. Από το προσκύνημα της Μαντόνα, λοιπόν, εκεί θα πάμε και θα συναντήσουμε τον κύριο Ιάκωβο Κουτλάκη, είναι ο πρόεδρος των ξενοδόχων του νησιού. Καλημέρα σας, κύριε Κουτλάκη.
1: Καλή σας μέρα από την Ιερά Πάτμο.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Το πρωινό είναι φανταστικό πράγματι.
0: Άμα στέλνετε και φωτογραφίες δε εσείς οι νησιώτες, να μας κάνετε να ζηλεύουμε, αλλά μας βγάζετε από τα όρια εδώ του στούντιο και βλέπουμε τις ομορφιές της πατρίδας μας, που δυστυχώς δεν την προσέχουμε όσο πρέπει. Αλλά μια ομορφιά είστε. Και επειδή έχω έρθει στο νησί σας, πάρα πολύ όμορφα. Τι γίνεται από κόσμο, πώς είστε φέτος?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε περάσει βέβαια το 15 Αύγουστο που ήταν η κορύφωση τη σεζόν. Είχαμε sold out το 15, όλο το 15 Αύγουστο και ακόμα συνεχίζουμε. Δηλαδή γεμάτη, και θα πω τη φράση ότι λυπούμαστε για αυτούς που κοιμήθηκαν και στις παραλίες. Δεν είχαμε εδώ καταλήμματα να τους καλύψουμε όλους. Τόσο πολύ κόσμος ήρθε στην Πάτμο φέτος το 15 Αύγουστο.
0: Γενικώς είναι της μόδας το νησί, της μόδας, ναι, εντός εισαγωγικών. Τα τελευταία, ναι, χρόνια πολύ.
1: Είχαμε έτσι δύο εκπλήξεις φέτος τη σεζόν, να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Είχαμε μια δυναμική επανεμφάνιση των νέων. Πολλοί νέοι, νεολαία έρθε φέτος και ειδικά κορίτσια.
0: Αχ, χαίρομαι που τα ακούω.
1: Και,
0: τι κορίτσια μόνα τους, δεν συνοδευόντουσαν τα κορίτσια.
1: Κορίτσια μόνος, αλλά και ζευγάρια βέβαια, αλλά πάρα πολλά κορίτσια. Και αυτό ήταν ένα ρεμπράντι, θα το πούμε έτσι, μια επανεκκίνηση και αισιοδοξία για το μέλλον, ότι θα έχουμε συνέχεια.
0: Σωστό.
1: Και το δεύτερο, και τη δεύτερη έτσι έκπληξη ήταν οι Τούρκοι, οι τουρίστες.
0: Νομίζω ότι δεν είναι έκπληξη αυτό. Θυμάμαι και εγώ όταν είχα έρθει πριν 3-4 χρόνια, είχε πάρα πολλούς Τούρκους στο νησί.
1: Φέτος παραέγινε, διότι η βίζα, η express βίζα που έχει εγκριθεί
0: βέβαια,
1: και για
0: τα τελευταία χρόνια, ναι,
1: δυνάμωσε την παρουσία και κάλυψε το τυχόν κενό που είχαμε από άλλες απώλειες τουριστών. Γιατί
0: και μάλιστα έχω την αίσθηση, τουλάχιστον αυτή την εικόνα είχα εγώ όταν ήρθα, κύριε Πρόεδρε, ότι ήταν και Τούρκοι με γεμάτο πορτοφόλι.
1: Ναι, αυτό είναι ότι βοήθησαν πάρα πολύ την αγορά.
0: Δηλαδή είναι ποιοτικός ο τουρισμός, αυτό εννοώ. Έτσι, έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχει τη σημασία του αυτό.
1: Ναι, ενίσχυαν πάρα πολύ την τουριστική αγορά, πάρα πολύ.
0: Βεβαίως, εσείς έχετε και θρησκευτικό τουρισμό τώρα εκεί στο νησί.
1: Έχουμε και θρησκευτικό. Βεβαίως έχουμε, αλλά έχουμε και τους celebrities.
0: Αυτό που το πάτε. Λοιπόν, ωραίο είναι όμως αυτό. Ωραία, ήρθε και η Νικόλ Κίτμαν, τώρα είχατε και τη Μαντόνα, έχει δώσει πολύ ωραίες φωτογραφίες, είχε suspense η άφηξή της εκεί στο νησί, μία μέρα είπαν ότι θα έρθει το 15 Αύγουστο, μετά είπαν στις 16, δεν δίναν ακριβή ημερομηνία, δημιουργούσαν ένα θολό τοπίο. Τι έγινε, έχετε... Για δώστε μας τι ρεπορτάζ, τι έγινε.
1: Εκεί η άφηξή της εδώ, είχαν δώσει εντολές από την υπηρεσία της, ας πούμε έτσι, να μην γίνει πολύ γνωστό, να μην διαφημιστεί. Παρά τα αυτά βέβαια εμείς το πήραμε είδηση Αφήχθηκε λοιπόν και έκατσε εδώ δυόμισι μέρες, τρεις πόσο έκατσε. Έμεινε σε δύο καταλύματα, η οικογένεια η ίδια δηλαδή και τα παιδιά της μείνανε σε ένα ειδικό κατάλημα και η υπόλοιπη συνοδεία της και ένα πεντάστερο αστέρι εδώ στην Πάτμο. Και έφυγε ενθουσιασμένη όμως και άφησε και πολλές ελπίδες για το μέλλον ότι θα ξανάρθει, είπε, διότι ενθουσιάστηκε, είπε ότι φράση ότι εδώ είδε την παρουσία του Θεού, έτσι ακριβώς.
0: Αυτό έχει γράψει, ότι ένιωσε την παρουσία του Θεού σε αυτό το νησί.
1: Είπε ότι πολύ καλά λόγια και πνευματικά για το νησί μας. Και θέλω, λέει, να ξαναέλθω και θα ξανάρθω.
0: Μάλιστα.
1: Και έφυγε πάλι με τον ίδιο τρόπο, ευχαριστημένη. Εμείς βέβαια ανταποκριθήκαμε δήμος και λοιπά με τα δωράκια μας και λοιπά, γιατί ευχαριστήσαμε. Επισκέφθηκε την Αποκάλυψη και το μοναστήρι. Mm-hmm. Και έφαγε βέβαια και σε κάποιες παραδοσιακές ταβέρνες εδώ με την παρέα της. Mm-hmm. Και έκανε επίσης...
0: Και άφησε και γερό μπουρμπουάρα από ό,τι έχουμε μάθει και σε εσάς και στην Κέρκυρα που έκανε τα γενέθλιά της.
1: Ναι, να λέμε την αλήθεια, ήταν έτσι γαλαντόμα σε αυτά τα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε. Ναι, ήταν πολύ καλή εμφάνιση, αλλά δεν ήταν η μοναδική.
0: Σωστό. Απλώς πήρε μεγάλες διαστάσεις. Τώρα είναι η βασίλισσα της pop. Πώς να το κάνουμε. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Η μουσική της αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αλλά παραλάσσαν από εδώ υπουργοί, βουλευτές, πολιτικοί άνθρωποι του. Και έχουμε επίσης, να το πούμε και αυτά, τα ιστοπλοϊκά. Έρχονται εδώ οι χρυσοθύρες με τα κότερά τους κάθε μέρα.
0: Καλό.
1: Πρέπει να πω τούτο, ότι πρέπει να επεκτείνομαι και τα καταλήματα, όσο και τα καταλήματα, το λιμάνι μας, γιατί δεν χωράνε. Δηλαδή τα ιστοπλοϊκά κάθε μέρα περίπου υπολογίζουμε ότι είναι 200 με 250 στο νησί.
0: Mm-hmm. Αντέχετε υπερτουρισμό, αντέχετε παραπάνω κόσμο.
1: Θέλαμε υποδομές.
0: Χρειάζεστε υποδομές.
1: Υποδομές. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι...
0: Χρειάζεστε υποδομές και αυτά που θα γίνουν να γίνουν με μέτρο, έτσι ώστε να μην χάσει το χαρακτήρα το νησί.
1: Ναι, το ευχάριστο είναι ότι τα Airbnb, τα καινούργια δηλαδή καταλήματα mm-hmm. που φυτρώνουν σαν μανιτάρια και είναι πάρα πολλά στην Πάτμο, και αυτό μας καλύπτει ας πούμε το κενό που έχουμε στα δωμάτια. Είναι κάπου 3.000 έχουν φτιαχτεί μέχρι σήμερα κλίνες. Mm-hmm. Στην Πάτμο από αυτά τα καταλήματα, και βρίσκει ο κάθε άνθρωπος ανάλογο το πορτοφόλι του και το ανάλογο κατάλημα. Δηλαδή εξωσικά, παύλης, στούντιο κλπ. Είναι πάρα πολλά στην Πάτμο.
0: Αρκεί να μην είναι εκεί την περίοδο του 15 Αυγούστου, γιατί τότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μάλλον πρέπει να ανοίξει λίγο έτσι και η τουριστική περίοδος.
1: Αυτό πώς θα δούμε.
0: Αυτό προσπαθείτε.
1: Γιατί να λέμε, δεν ξεκινήσαμε καλά και Απρίλιο-Μάιο, γιατί είχαμε και τα προβλήματα με τον κόλπο. Ναι. Και εντάξει, μετά.
0: Όλα τα νησιά, όχι μόνο εσείς, όλα τα νησιά.
1: Όλοι μας.
0: Mm-hmm. Με το νερό, τι γίνεται στο νησί, κύριε Κουτλάκη?
1: Φέτος έχουμε κάνει μια νέα εφαλάτωση και έχουμε καλυφθεί. Δεν θα πω 100%, αλλά έχουμε καλυφθεί. Μόνο σε μία περιοχή ακόμα απομένει, στο Ρίκο, να γίνει και εκεί με άλλη μία φαλάτωση και να μπορέσουμε να καλυφθούμε 100%. Διότι η υδροφόρα του στρατού που μας φέρνει εκεί νερό στο Ρίκο, ας πούμε, δεν φτάνει. Και
0: έργα έχουν αξία λοιπόν, για να μπορείτε να αντέξετε τον κόσμο που σας επισκέπτεται.
1: Θέλουμε μία φαλάτωση και θέλουμε επέκταση και του λιμανιού, ένα μόλο και ένα ακόμα χώρο για τα επέκταση, δηλαδή εκεί που είναι τα ιστιοπλοϊκά.
0: Λοιπόν, ο Τσαπαλάκης, ο δήμαρχος εκεί, να τρέξει το πράγμα, όλοι μαζί να το τρέξετε. Λοιπόν, είναι όμορφα όσα μας μεταφέρετε από εκεί κάτω, είναι αισιόδοξα και χαίρομαι που τα ακούω. Να σας επισκέπτεται και ο απλός κόσμος που ακουμπάει η ψυχή του, αλλά και οι διάσημοι, γιατί έτσι φτάνει στα πέρατα του κόσμου η φήμη του νησιού, και είναι όμορφο και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο νησί και πολύ αγαπημένο.
1: Θα Ηρακλής, αν μου επιτρέπετε, εκείνο που έχει διαφορά στην Πάτο και θέλω κάποια στιγμή να το αναλύσω, είναι αυτό που λένε αύρα. Mm-hmm. Είναι η ατμόσφαιρά της. Δηλαδή η παρουσία του Θείου του Θεού είναι πιο έντονη εδώ και το καταλαβαίνει κάθε άνθρωπος που ήρθε, όπως το κατάλαβε και η Μαντόνα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Υπάρχει μια τόσα που η οποία έχει τρελάνει τον κόσμο. Τους αρέσει πάρα πολύ. Αισθάνεται κάθε άνθρωπος που έχει το ίδιο αίμα ευχάριστα, δραστήρια κλπ. Έχει μια κατάσταση έτσι.
0: Πώς φτάνει κανείς στην Πάτμο, για να πούμε και αυτό, για να ξέρει ο κόσμος, ακτοπλοϊκά και αεροδρόμιο, τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, αεροδρόμιο δεν έχουμε.
0: Πάμε Σάμο, εγώ είχα έρθει από τη Σάμο, θυμάμαι.
1: Δεν έχει λόγο βέβαια ότι είναι ιερό νησί και παραδοσιακό νησί και από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα μας επιτρέψουν ποτέ να το κάνουμε. Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι διότι με την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, όχι απόλυτα βέβαια, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι διότι είχαμε αρκετά καράβια φέτος, αυξηθήκανε και είχαμε και την ενδοδωδεκανησιακή συγκοινωνία η οποία μας κάλυψε απόλυτα και από τη Σάμο και από όλα τα Ιγκαρία και από όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Ωραία, ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάει καλά το πράγμα. Λοιπόν, ναι, κύριε Κουτλάκη, ναι, ναι, θα σας ευχαριστήσω. Θα σας στείλω μια όμορφη καλημέρα εδώ από την Αθήνα. Εύχομαι να σας επισκεφτούμε σύντομα, να φτάσουμε σύντομα στο νησί και ας μην είναι Αύγουστο, να είναι τις μέρες που είναι πιο ήρεμο, να νιώσουμε έτσι αυτό το πνεύμα και την άβρα που εσείς μας περιγράψατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, ο κύριος Ιάκωβος Κουτλάκης, ο πρόεδρος των ξενοδόχων της Πάτμου.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης, σε σχέση με όσα λέγαμε νωρίτερα από την Αυστραλία, λέει: καλημέρα, καλημέρα. Έχω να πω ότι στην Αυστραλία το μέσο εισόδημα είναι 45.000 ευρώ, στην Ελλάδα είναι 17.000 ευρώ. Το μοσχάρι στην Αυστραλία ωστόσο κάνει 14 ευρώ, στην Ελλάδα κάνει 18. Όλα τα άλλα είναι περιτάλλη. Τι να πω, τι να πω, πως δεν έχετε δίκιο. Καλημέρα σας, λέει και ο Πάτρικ. Η Ελλάδα έχει από τα ακριβότερα σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη. Θεωρώ πως ένα κομμάτι της ακρίβειας οφείλεται στο ότι η χώρα μας δεν παράγει προϊόντα και πολλά από αυτά είναι εισαγόμενα. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό, Πάτρικ μου. Δεν νομίζω, διότι ακόμη και το γάλα το δικό μας που το κάνουμε εξαγωγή και έχει γίνει πολλές φορές ρεπορτάζ αυτό στην Γερμανία και αλλού το βρίσκει στο ελληνικό γάλα φθηνότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Άρα κάτι συμβαίνει, κάτι πηγαίνει στραβά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των κουνουπιών. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι θα τα αναλύσουμε. Είναι στην άλλη άκρη ο επίκουρος καθηγητής, ο υγειονολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Ντελέζος. Για να πάρουμε τα φώτα του, υπάρχει συναγερμός για τον θέμα των κουνουπιών. Όπως διαβάζαμε και στα πρωτοσέλιδα, είμαστε δεύτεροι σε κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη, αμέσως μετά την Ιταλία. Έχουμε έξαρση, έχουν αυξηθεί οι ψεκασμοί. Εδώ η Ανατολική Αττική, χθες προχθές έγιναν ψεκασμοί και εδώ στην Αγία Παρασκευή. Χθες πήγαν και πιο βόρεια προς τον Δήμο της Κηφισιάς. Για να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα, τι πρέπει να γνωρίζουμε γι' αυτό. Κύριε Ντελέζο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Αν την καταμίζω είναι γιατί να γίνονται ψεκασμοί τώρα. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από τον Απρίλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μια περίοδο έξαρσης των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής. Αυτή δηλαδή την οποία αναμένουμε τώρα μέσα στο καλοκαίρι, αλλά η προετοιμασία θα έπρεπε να έχει γίνει μήνες όπως τον Απρίλιο και τον Μάρτιο. Γιατί τότε ξυπνάει το γένος και τότε κάνουν την πρώτη μολυψία για να μπορέσει λοιπόν να γεννήσουν και τότε λοιπόν είναι η περίοδος, η ευκαιρία για εμάς για να ελέγξουμε την περίοδο καλοκαιριού που έχουμε μπροστά μας. Αν λοιπόν εγώ, αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Αττική κατά κύριο λόγο ο χώρος ο οποίος εφοδιάζει ας το πω εντός εισαγωγικών με κουνούπια και ιδιαίτερα την Ανατολική Αττική, αλλά όχι μόνο και όλο το Λεκαλοπέδιο, είναι ο υδροβιότοπος του Σκηνιά, στο οποίο εκεί πέρα έχουμε το βασικό χαρακτηριστικό το οποίο έχει να κάνει με την παρουσία των κουνουπιών, δηλαδή τα στάσιμα νερά σε μεγάλη έκταση. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι λογικά κάθε χρόνο σε εποχές όπως σας είπα Απρίλιο, άντε Μάιο, θα πρέπει να είχαν ολοκληρωθεί οι ψεκασμοί, οι προληπτικοί ψεκασμοί των κουνουπιών.
1: Άρα κάτι δεν πήγε καλά. Γιατί σε όλον το στόμα είναι αυτό. Λέμε έγιναν ψεκασμοί, δεν έγιναν. Γιατί τόση έκταση φέτος. Βέβαια δεν είναι μόνο σε εμάς.
0: Θα σας πω, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί έχει να κάνει και με το γεγονός. Αλλά όταν πάμε να προετοιμάσουμε ένα χώρο, πρέπει να γίνει στη σωστή στιγμή, έτσι όπως ακριβώς το γνωρίζουμε ότι πρέπει να το κάνουμε. Άρα εδώ πέρα, εγώ θα σας πω ότι προχτές είδα δημοσίευμα από μια ηλεκτρονική εφημερίδα της περιοχής, η οποία λέει 20 Ιουλίου ψεκασμούς για τα κουνούπια. Μα 20 Ιουλίου είναι πάρα πολύ αργά για να μπορέσει να ελέγξει το φαινόμενο. Οπότε λοιπόν το ένα στοιχείο το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός του προγραμματισμού, το οποίο θα πρέπει εσείς οι δημοσιογράφοι να το δείτε κατά πόσο πήγε καλά ή όχι. Το ένα στοιχείο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο όμως από εκεί πέρα το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι η συγκυρία, η αρνητική συγκυρία η οποία υπάρχει σχετικά με, με το φυσικό εφοδιασμό των κουνουπιών του ιού του Δυτικού Νείλου. Και τι θέλω να πω. Η φυσική πηγή του ιού βρίσκεται μέσα στα πτηνά. Τα πτηνά λοιπόν τα οποία υπάρχουν μολύνονται και από εκεί πέρα τσιμπάνε τα κουνούπια και με αυτόν τον τρόπο μεταδίδονται. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ισχύει πάντα? Ναι, ισχύει, αλλά εδώ έχουμε μια διαφορά τώρα. Βρισκόμαστε 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, το οποίο είχε πλήξει, όπως θυμάστε, τις περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά υγειονομικά μπορούμε να πούμε ότι πλήττει όλη την Θεσσαλία και την Στερεά Ελλάδα. Τι έγινε τότε? Εκεί είχαμε πολλά πτηνά τα οποία μολύνθηκαν και τα οποία μολυσμένα σαν φυσική υποδοχή, σαν φυσική πηγή του ιού και τα οποία αναγκάστηκαν λόγω του Ντάνιελ να μεταναστεύσουν νότια. Η μετανάστευση αυτή κατά μέσο όρο κρατάει 2-3 χρόνια. Άρα λοιπόν ενδεχομένως αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι το αποτέλεσμα της μετανάστευσης μολυσμένων πτηνών από την περιοχή εκείνη, στην οποία ούτως ή άλλως είχαμε πάντα υψηλό βαθμό κρουσμάτων, μέλα, το γεγονός ότι δεν είχαμε μεγάλα αστικά κέντρα δεν αθροιζόταν σε μεγάλο κρουσμάτων. Άρα λοιπόν κατεβαίνοντας τώρα λοιπόν στην Αττική που είμαστε πιο πυκνοκατοικημένοι, αρχίζει λοιπόν τώρα και μετράμε τα θύματα από την μετανάστευση η οποία έγινε των μολυσμένων πτηνών λόγω του Ντάνιελ με την προηγούμενη τριετία. Επομένως λοιπόν, κατά κύριο λόγο θεωρώ ότι αυτά είναι τα αίτια τα οποία έχουν δημιουργήσει αυτή την αύξηση που έχουμε αυτή την εποχή. Και από εκεί τώρα αρχίζουμε και λέμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τα οποία πράγματα.
1: Άλλο ένα ζήτημα, μισό λεπτό πριν μας πείτε και πριν για το τι πρέπει να κάνουμε, να σας ρωτήσω ως προς τα προϊόντα που ψεκάζουν, γιατί και γι' αυτό υπάρχει μια ανησυχία. Ακόμη και για τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε μόνοι μας. Δεν ξέρω αν είναι ασφαλή ή όχι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, πάντα αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε επαφή χημικών παραγόντων με το δέρμα μας. Εννοείται λοιπόν ότι η κατάχρηση δεν είναι προς σωστή κατεύθυνση, διότι κάνουν αθροισμό, έχουν αθροιστικότητα πάνω στο δέρμα, ούτως ή άλλως βαλόμαστε στην καθημερινότητά μας από πάρα πολλά χημικά. Ας μην είναι λοιπόν και αυτό κάτι το οποίο να προστίθεται χημικά και να κάνει αθροιστικότητα.
1: Και
0: το
1: πολύ ζήτημα... περισσότερο όταν αφορά στα παιδιά, έτσι θα πρέπει τουλάχιστον οι γονείς να προσέχουν πολύ αυτό. Άντε οι μεγαλύτεροι...
0: Λέμε... Γι' αυτό λέμε πάντα, κυρία Καραμίτζου, ότι πηγαίνουμε και ψεκάζουμε πάνω στα ρούχα των παιδιών όταν θα βγουν το απόγευμα έξω να παίξουν στις αυλές, παιδικές χαρές, τώρα το καλοκαίρι, και όχι κατευθείαν

0: πάνω στο δέρμα, mm-hmm. γιατί η δουλειά γίνεται, να το πω έτσι, δουλειά λαϊκά, γίνεται και ας ψεκάσουμε και πάνω στα ρούχα mm-hmm. μας, είναι αρκετό για να γίνει η απόθεση των κουνουπιών. Αλλά θέλω να πω όμως ότι αυτά τα ατομικά μέτρα είναι κάτι το οποίο πρόσκαιρα αντιμετωπίζει το φαινόμενο. Η κάλυψη, η υγειονομική κάλυψη μιας περιοχής γίνεται ουσιαστικά με τους ψεκασμούς. Εκεί μπορούμε να ελέγξουμε το φαινόμενο, ψεκασμοί τη σωστή στιγμή και με τα σωστά σκευάσματα, τα οποία έχουν στόχο να πάνε και να σκοτώσουν την προνύφη των κουνούπιων, η οποία βρίσκεται σε στάσιμα νερά επιφανειακά. Το κουνούπι πηγαίνει και γεννάει τις προνύφες του πάνω και τις αφήνει τις προνύφες του πάνω σε στάσιμα νερά. Επομένως, εμείς λοιπόν ο στόχος μας είναι να δούμε πού μπορεί να υπάρχουν στάσιμα νερά, είτε στον χώρο το δικό μας, στο σπιτιού μας, της αυλής μας, της οικίας μας, είτε ευρύτερα. Και γι' αυτό το λόγο ανέφερα πριν το σκηνιά, γιατί είναι, ας το πούμε, ο εφοδιασμός των κουνουπιών στην Αττική.
1: Στο λεκανοπέδιο, βέβαια.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πεςτε μου κάτι, η αύξηση της θερμοκρασίας και η υγρασία, επίσης φαντάζομαι ότι είναι.
0: Το καταλαβαίνουμε, το έχουμε πολλές φορές, ότι η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ευνοεί τέτοιες καταστάσεις. Το αναμένουμε, το γνωρίζουμε και γι' αυτό το λόγο μην ξεχνάτε ότι πλέον στην καινούργια εποχή της κλιματικής αλλαγής, κάτι το οποίο ήδη γνωρίζουμε στο παρελθόν, είναι ακόμα που επιβεβαιώνεται κάθε μέρα δυστυχώς, το γεγονός ότι ο πιο θανατηφόρος οργανισμός στη γη είναι τα κουνούπια. Δεν είναι άγρια ζώα, δεν είναι ερπετά, είναι δυστυχώς τα κουνούπια.
1: Είναι μεταδοτικός ο ιός, κύριε Ντελέζο? Στον άνθρωπο, από άνθρωπο σε άνθρωπο, αυτό εννοώ.
0: Από άνθρωπο σε άνθρωπο, όχι. Όμως μπορεί να μεταδοθεί μέσω της αιμοδοσίας. Να είναι ένα στοιχείο το οποίο θα το έχουμε υπόψη μας αυτό. Άρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε και να δούμε ότι ουσιαστικά μολυνόμαστε από κουνούπι στον άνθρωπο και όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό και το κουνούπι φυσικά προηγούμενα έχει μολυνθεί από τα πτηνά, δηλαδή έχει τσιμπήσει τα πτηνά τα μολυσμένα και η κίνηση είναι πτηνό, κουνούπι, άνθρωπος. Αυτή είναι η σειρά η οποία ακολουθείται.
1: Υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο ή κάτι?
0: Εμβόλιο όχι, δεν μιλάμε για εμβόλιο αυτή τη στιγμή ακόμα και δεν πρέπει το μυαλό μας να είναι και κανονικά από τη στιγμή, στην εποχή του κορονοϊού. Δεν πρέπει να μπαίνουμε πάντα στη λογική του εμβολίου,
1: ναι,
0: γιατί όταν έχω το μυαλό μου ότι υπάρχει εμβόλιο, ένα εμβόλιο, τότε αμελώ τα μέτρα υγιεινής, τα προληπτικά μέτρα υγιεινής τα οποία υπάρχουν και είναι πολύ συγκεκριμένα, στα οποία έχουμε περιθώριο καθένας να δράσει στο σπίτι του και στο μικρό χώρο το δικό του. Έτσι. Άρα λοιπόν μην στρεφόμαστε να βρίσκουμε θεραπείες, γιατί οι θεραπείες τώρα από εκεί πέρα δεν είναι δεδομένο ότι θα μπορέσουν να αποδώσουν, λαμβάνοντας υπόψη μας το γεγονός, το είδατε, το είπατε ότι έχουμε ήδη 157 κρούσματα, αλλά επίσης το γεγονός ότι κατά κύριο λόγο άνθρωπος ο οποίος θα βρει σε φάση άμυνας, δηλαδή ανασωκατασταλμένους, με συνοδάδες, ζητήματα υγείας, σε μεγάλη ηλικία, εκεί δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο οργανισμός θα μπορέσει από μόνος του να αντιμετωπίσει. Και το βλέπουμε αυτό, τα κρούσματα τα οποία υπάρχουν. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε το γεγονός ότι πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους προστατεύσουμε ακόμα περισσότερο όταν θα βγουν σε ένα μπαλκόνι να κάτσουν το απόγευμα τώρα το καλοκαίρι στην αυλή. Δεν είναι δεδομένο. Άρα το καλύτερο είναι να προστατευτούν και ατομικά ο καθένας αυτό το οποίο έχει να κάνει. Και φυσικά τα μέτρα τα οποία από εκεί πέρα έχουν υποθεί αρκετές φορές σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο θα παρέμβουμε ατομικά πλέον σε κάθε οικία, πέρα από τα μαζικά μέτρα της πολιτείας, τα οποία γνωρίζουν οι ειδικοί πότε πρέπει να γίνουν και πώς θα γίνουν. Mm-hmm. Και τα ατομικά μέτρα της πολιτείας έχουν να κάνουν με το γεγονός της χρήσης σίτας, κατά κύριο λόγο, σιτών, αυτό και μάλιστα το πούμε συγκεκριμένα, σίτα νούμερο 16 είναι αυτή η οποία μπαίνει και τοποθετείται για να μην εισέλθουν τα κουνούπια εντός της οικίας. Και από εκεί πέρα, όπου ενδεχομένως υπάρχουν στάσιμα νερά γύρω-γύρω από το σπίτι, άρα το κλασικό αυτό το οποίο λέμε, το πιατάκι από τις γλάστρες στο μπαλκόνι μας, στάσιμα νερά τα οποία μπορούν να υπάρχουν οπουδήποτε, τεπόζιτα, βαρέλια ή κάποιες
1: ρίσεις. Και δεν ποτίζουμε και βράδυ, φαντάζομαι.
0: Βράδυ δεν ποτίζουμε. Οι ρίσεις οι οποίες είναι βουλωμένες, λούκια κτλ. Επίσης αποχετεύσεις, οι οπές των αποχετεύσεων, οι οποίες είναι για την εκροή των αποχετεύσεων, επίσης θα πρέπει να πισίτα, γιατί από εκεί πέρα είναι ένας φυσικός χώρος εφοδιασμού των κουνουπιών στην αυλή μας. ιδιαίτερα σε οικίες οι οποίες υπάρχουν μεσογονοκατοικίες που δεν υπάρχει ροή προς αποχετεύσεις, άλλο ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να έχετε. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά πρέπει ακόμα περισσότερο αυτή την εποχή να τα λάβουμε υπόψη μας.
1: Κύριε Ντελέζο, θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Μισό λεπτό μόνο να πω το εξής. Όλοι μας γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Η επιστημονική κοινότητα και πολύ περισσότερο η υγειονομική κοινότητα κάνει μια προσπάθεια χαρτογράφησης των κουνουπιών σε όλη την Ελλάδα, κάτι το οποίο γίνεται πολλά χρόνια και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έχουμε ένα εργαλείο διαδικτυακό, το οποίο καλό είναι ο κάθε πολίτης να το χρησιμοποιήσει. Αν πούμε στο κινητό μας και στα application που λέμε σε εφαρμογές, μπορούμε να καταβάσουμε το πρόγραμμα του Mosquito Alert. Όπως το λέμε από τη λέξη μοσκίτο,
1: που είναι κουνούπι στα αγγλικά.
0: Το μοσκίτο αλερτ, το οποίο αυτό μας δίνει δυνατότητα ο καθένας μας να γίνει δορυφόρος ειδοποίησης της μετακίνησης των κουνουπιών στον χώρο του. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξέρουμε πού θα ψεκάσουμε και με τι θα ψεκάσουμε.
1: Καμπανάκι λήξης, κύριε Ντελέζο.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Σας ζηλεύω εκεί πάνω που είστε, γιατί σας βρίσκω στα Βαρδούσια, στην ιδιαίτερη πατρίδα σας. Και είδα ότι είχατε και πολύ ωραίες εκδηλώσεις εκεί και εκπαιδεύσεις. Δεν προλαβαίνω δυστυχώς να πούμε πράγματα γι' αυτό. Έχει πάει 8 το ρολόι. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ για όλα τα χρήσιμα που μας είπατε. Φεύγουμε λοιπόν αύριο το πρωί. Θα τα ξαναπούμε. Θα είμαστε μαζί. Από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Δέσποινα Σαρπίρη. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio. 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρατεταμένο κύμα ζέστης αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες μέρες, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αυξημένη θερινή δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στη Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Από τη Δευτέρα ενισχύει ότι τα μελτέμια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Κλιμακώνεται η ένταση Τελαβίβ-Άγκυρας μετά την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία και τη χθεσινή έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης του Μπένιαμιν Νετανιάχου από την Τουρκία για την αναχέτηση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα του στολίσκου αλληλεγγύης που κατευθυνόταν στη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Μεταξύ άλλων, τον κατηγορεί για στέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τον Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθεται. Μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με στόχο εκλογικά ωφέλη, καταγγέλει η τουρκική προεδρία. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν. 9 αγνοούνται από τις θεσινές ρωσικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων με drones εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, τη γενέτειρα του Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση απολύτως κοινική και άθλια. Τουλάχιστον 2 νεκροί τα ξημερώματα από ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Ζαπορίζια. Τη Δευτέρα ο Ουκρανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές συμπόρου στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Από 23 ως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ζέστη είναι, θα περάσει. Και όσοι έχετε τον χρόνο, θάλασσες υπάρχουν παντού. Η χώρα μας είναι μια, ένα υπέροχο μέρος που περιβάλλεται από παντού από θάλασσα. Έχουμε τις διεξόδους.

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε. Με την κυρία Λουίζα Μαραβελάκη να πάμε τις κυρίες πρώτα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Κύριε Τσιπλάκη ακολουθείτε. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων. Γιώργος Τσολάκης σε αυτές τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Και Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 εδώ στο μικρόφωνο του News Radio 105,8.

για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8, τα διαβάζουμε, προσπαθώ να τα διαβάσουμε όλα δηλαδή.

0: Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, και είστε εδώ συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8, Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. Σας είπα ζέστη θα έχει, το ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων, αλλά εντάξει, ψυχραιμία και όσοι μπορείτε στη θάλασσα. Πάμε λοιπόν. Πάμε πρώτα, πριν μπούμε στα πολύ μεγάλα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας, να κάνω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και αρέσει και στον κόσμο, οπότε έχω καταλάβει. Πριν καν διαβάσω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και τους κεντρικούς τίτλους, πάω στο weekend πρόσωπα, στα νέα Σαββατοκύριακο, σε ένα πραγματικά εξαιρετικό και πολύ επίκαιρο ρεπορτάζ της Διονυσίας Μαρίνου, φωτορεπορτάζ κόντρα στις εικόνες της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός ο τίτλος μου μένει. Είναι η πρώτη ματιά στις 27 εκθέσεις του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ του Περπινιάν που εγκαινιάζει στις 29 Αυγούστου και ανατρέχει σε γεγονότα που σημάδεψαν τον πλανήτη. Κρατάω αυτό που λέει η Διονυσία Μαρίνου στον πρόλογό της. Υπάρχουν εικόνες που καταγράφουν την πραγματικότητα και άλλες που την κατασκευάζουν. Σε μια εποχή κατά την οποία η απόσταση ανάμεσα στις δύο συνθήκες μικραίνει επικίνδυνα, το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο τι βλέπουμε, αλλά ποιος το κατέγραψε και κυρίως μπορεί να εγγυηθεί ότι συνέβη. Και παραθέτει μια σειρά από εξαιρετικές φωτογραφίες πραγματικές από φωτορεπόρτερ, από φωτογράφους στους τόπους που διαδραματίζονταν ή διαδραματίζονται τα γεγονότα, μεταξύ των οποίων κρατάω μερικές. Γυναίκες και παιδιά συνοστίζονται σε σημείο διανομής τροφίμων στη Γάζα υψώνοντας κατσαρόλες. Είναι από τον Αύγουστο του 25, παραδίπλα ένοπλοι ομοσπονδιακοί πράκτορες της ΆΙΣΕ συλλαμβάνουν διαδηλωτής σε δρόμο της Μινεάπολης μέσα από σύννεφα δακρυγόνων μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτη από συναδέλφους τους. Είναι Ιανουάριος 2026. Πάμε λίγο πιο πίσω, γιατί είναι πάρα πολύ αυτά τα φωτορεπορτάζ, είναι σαν να μου θυμίζουν το παλιό Life, με αυτό που μάθαμε τι συμβαίνει στον κόσμο πριν την τεχνητή νοημοσύνη, και θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά. Αυτοσχέδιο χρυσορυχείο στην Φατόγια της Γουινέας. Εκατοντάδες νεαροί άνδρες εργάζονται ως και 10 ώρες την ημέρα σε θερμοκρασίες που φτάνουν πάνω από τους 40 βαθμούς, εξορίσσοντας το χώμα που περιέχει χρυσό. Ακόμα πιο μπροστά τρέχω στην εικόνα, είναι φανταστική εικόνα, τις έχω ξαναδεί παλιότερα αυτές, δηλαδή παρόμοιες, αλλά είναι πραγματικά η δύναμη της ζωντανής φωτογραφίας και όχι της τεχνητής. Χριστιανός Φαλαγκίτης κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στο Λίβανο, Βηρητός 1978, θα μπορούσα να μείνω πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Λέω κάτι με αφορμή και τον εξαιρετικό πρόλογο που έχει στο ρεπορτάζ της η συνάδελφος. Θυμάμαι αυτή την υπέροχη εγκύκλιο, γιατί είναι η πραγματικότητα και αυτός που την αποτυπώνει, και είναι αυτά που θεωρούμε ότι μπορεί να γίνουν πραγματικότητα μέσα από τις απίστευτες έτσι συνθέσεις της AI. Η θαυμαστή ανθρωπότητα ήταν ο τίτλος της εγκυκλίου του Παπαλέοντα, ήταν κατά τη γνώμη μου, δεν είναι υποχρεωτικό να ισχύει για όλους, ό,τι πιο θεμελιωμένο ως κριτική και ως τρόπο για να περιορίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τώρα. Ένα βαθιά φιλοσοφικό κείμενο με πολύ τεχνοκρατικές προτάσεις μέσα, το οποίο υμνεί την ανθρώπινη νοημοσύνη και όσα αυτή κατασκεύασε, και ζητάει να υπάρξουν, αν θέλετε, έλεγχοι, σοβαροί έλεγχοι στην τεχνητή νοημοσύνη και αφοπλισμός της. Να μην χρησιμοποιείται δηλαδή για το κέρδος. Και αυτό το φωτορεπορτάζ από το φεστιβάλ του Περπινιόν είναι εξαιρετικό. Δώστε μου ένα λεπτό ακόμα και θα πάμε στη γραμμή. Είμαστε weekend πρόσωπα και πάω στις νησίδες της εφημερίδας των συντακτών με μια συγκλονιστική συνέντευξη του Λεωνάρδο Παδούρα, ένας πάρα πάρα πολύ γνωστός λογοτέχνης, ο οποίος θα είναι στην Ελλάδα για το φεστιβάλ, αν θυμάμαι καλά, βιβλίου των Χανίων, να το δω μια στιγμή, μάλιστα στα Χανιά. Η μοίρα της Κούβας ακόμα παίζεται, λέει ο Λεωνάρδο Παδούρα, ο οποίος έχει γράψει αυτό το εξαιρετικό βιβλίο Αβάνα και με πολύ φωτογραφικό υλικό. Και όπως επίσης λέει, υπάρχει ένα παλιό τραγούδι που λέει «Υπάρχουν αγάπες που σκοτώνουν, αλλά ακόμα και τότε δεν τις εγκαταλείπουμε». Μάλιστα, και δράτω με της ευκαιρίας για να πάω και στην Καθημερινή, και εδώ κλείνω και θα επανέλθω στις εφημερίδες, με μια καταπληκτική φωτογραφία στην πρώτη σελίδα. Είναι πραγματικά, όπως και οι υπόλοιπες εφημερίδες, γεμάτες θέματα και ενδιαφέροντα. Οι ΗΠΑ γονατίζουν την Κούβα από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Μια συγκλονιστική φωτογραφία με τους ανθρώπους να κοιμούνται στο δρόμο, και λέει σε μια προσπάθεια, η λεζάντα της, σε μια προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά εν μέσω ενεργειακής ασφυξίας, πολίτες στην Αβάνα κοιμούνται έξω από τα σπίτια τους. Την κουβανική οικονομία που ήδη στενάζει υπό το αμερικανικό εμπάργκο καυσίμων χτυπά εκ νέου η Ουάσιγκτον με νέες κυρώσεις. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, όχι μόνο αυτά που λέει ο Παδούρα, που είναι πραγματικά πολύ όμορφη συνέντευξη όσο πρόλαβα να την διαβάσω, αλλά και αυτά που διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή. Θα επανέλθω στα θέματα των πρώτων σελίδων των εφημερίδων λίγο αργότερα, γιατί ακούστε κάτι, πάντα η μνήμη είναι ο καλύτερος εχθρός της λύθης. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι αν έχουμε στο μυαλό μας τα γεγονότα, τις μεγάλες στιγμές που σημαδεύουν την πορεία της ζωής μας αλλά και ενός τόπου, είναι τόσο το καλύτερο. Είναι η αυτογνωσία μας και είναι η προσπάθειά μας να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε βρει. Και με αυτή την ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, θέλω να θυμίσω κάτι. 30 χρόνια πριν μερικές μέρες, το ζήσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι τότε πολύ έντονα, από τις στιγνές δολοφονίες του Ισαάκ Ισαάκ και του Σολομού Σολομού στην Κύπρο, στη Βερίνια. Από γκρίζους λύκους ο πρώτος, τον έλειωσαν κυριολεκτικά στο ξύλο, εκτελέστηκε κανονικά με τρεις σφαίρες την ώρα που ανέβαινε στον ιστό για να κατεβάσει τη σημαία κατοχής, ο Σολομός Σολομού με τρεις σφαίρες. Συγκλονιστήκαμε όλοι όσοι το βλέπαν στην τηλεόραση, γιατί αν θυμάμαι καλά η εκτέλεση του Σολομού Σολομού ήταν σχεδόν σε απευθείας μετάδοση τότε, εκείνο το μακρινό για πολλούς 1996. Συγκλονιστήκαμε και όταν κατεβήκαμε στην Κύπρο και για να καλύψουμε το ό,τι απέμενε από τα πόναρα μεταξύ των δύο εκτελέσεων, του Ισαάκ και του Σολομού, αλλά μετά όταν κατέβηκε στην Κύπρο ο τότε πρωθυπουργός, ο Κώστας ο Σημίτης, χαρακτηρίζοντας κοινούς εγκληματίες αυτούς που εκτέλεσαν με ψυχρό τον Σολομό Σολομού και τον Ισαάκ Ισαάκ, αλλά και αργότερα όταν η ελληνική πολιτεία ως ανάδοχος βάφτιζε την κόρη τότε του Ισαάκ Ισαάκ, η οποία δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον πατέρα της. Ανάδοχος της η ελληνική πολιτεία, νονός της, και νονός της ο εκπρόσωπος ελληνικής κοινωνίας, ο τότε υπουργός εξωτερικών, ο Θεόδωρος Μπάγκαλος. Και συγκρατώ και κάτι ακόμα, αν το θυμάμαι καλά, και θα με βοηθήσει και ο συνομιλητής μου, αν το θυμάμαι καλά, ο Νίκολας Μπέρνς, που μετά ήταν πρέσβης στην Ελλάδα των ΗΠΑ, ήταν εκπρόσωπος εκείνη την εποχή του State Department. Προσπαθώ να θυμάμαι ακριβώς πως είχε πει εκείνη τη φράση, ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ πιο πολύτιμη από ένα πανί, για το οποίο συμπληρώνω εγώ, δεν είναι το εθνικό σύμβολο μιας χώρας το οποίο οφείλουμε να τιμούμε, είναι κατοχική σημαία δίπλα σε στρατό κατοχής, ο οποίος κυριολεκτικά αιματοκύλησε την Κύπρο, την κρατάει διαρρεμένη και είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει σηματοπλέγματα ακόμα. Σε αυτό το σημείο το τράβηξε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε, αλλά θέλω να καλημερίσω τον κύριο Κυριακό Γιάνγκου, τον εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας μνήμης για τους Ισαάκ και Σολομού. Καλή σας μέρα και καλημέρα στην Κύπρο, κύριε Γιάνγκου.
1: Καλημέρα κύριε Βιτάλη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα. Δεν ξέρω αν τα είπα καλά, να ακούγα, γιατί δεν έχω ούτε σημειώσει. Προσπαθώ να έχω στο μυαλό μου τα γεγονότα εκείνης της εποχής.
1: Πολύ καλά τα είπατε.
0: Αν έκανα κάποιο λάθος, ας πούμε, ειδικά με την αναφορά του Μπέρνς. Νομίζω ότι έτσι ήταν.
1: Δεν το θυμάμαι ούτε κι εγώ αυτό, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Τότε υπηρετούσα την στρατιωτική μου θητεία τον καιρό των γεγονότων. Δεν θυμάμαι ακριβώς την δήλωση του Νίκολας Μπέρνς. Οπότε δεν μπορώ να βοηθήσω.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Το έχω, το βρήκα, το ψάξα, ανέτρεξα τώρα στο Google. Ήταν τότε εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι σπουδαιότερη από ένα κομμάτι ύφασμα, και συμπλήρωσα εγώ, ιδιαίτερα είναι κατοχικό για τα εθνικά σύμβολα οποιασδήποτε χώρα θα τιμάμαι.
1: Μάλιστα. Και να μου επιτρέψετε για να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα με το οποίο ασχοληθήκατε, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα ενσταντανέ των δύο δολοφονιών είναι τόσο ζωντανά που έχουν αποτυπωθεί στην συλλογική εθνική μνήμη, και ο Σολομός στον ιστό και ο Τάσος Ισαάκ λινσαρισμένος στην νεκρή ζώνη. Είναι δύο φωτογραφίες οι οποίες έχουν αποτυπωθεί πραγματικά,
0: έχουν αποτυπωθεί
1: στην συλλογική μνήμη.
0: Πραγματικά, και θυμάμαι ότι ήταν σχεδόν σε απευθείας μετάδοση από τα τηλεοπτικά δίκτυα.
1: Σωστά.
0: Η εκτέλεση ψυχρό του Σολομού.
1: Σωστά.
0: Θέλω να βάλουμε τα γεγονότα λίγο σειρά για να θυμηθεί ο κόσμος. Είχε ξεκινήσει αυτή η περίφημη πορεία των μοτοσυκλετιστών, δηλαδή νεαρών Κυπρίων, οι οποίοι διάσκησαν με τις μοτοσυκλέτες τους όλη την Ευρώπη για να διαμαρτυρηθούν για την συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή. Και φτάνουμε πού, κύριε?
1: Είχε ξεκινήσει η πορεία από το Βερολίνο.
0: Από το Βερολίνο.
1: Άλλη μια πόλη σύμβολο λόγω της διαίρεσής της.
0: Όπου είπες, εκεί τον τείχος. Εκεί τον τείχος έφυγε. Ενώθηκαν οι Γερμανοί.
1: Σωστά, ακριβώς. Αυτό ακριβώς ήθελαν να αποτυπώσουν οι μοτοσυκλετιστές τότε, ότι στο Βερολίνο το τείχος έπεσε, τα οδοφράγματα διαλύθηκαν, η πόλη ενώθηκε. Το ίδιο επιθυμούσαμε και επιθυμούμε για την ιδιαίτερη μας πατρίδα. Οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές, με συμμετοχή πολλών Ευρωπαίων μοτοσυκλετιστών από διάφορες χώρες, είχαν ξεκινήσει αυτό το μακρύ μοτοσυκλετιστικό διπορικό από το Βερολίνο, πέρασαν από διάφορες χώρες
0: και καταλήγουν στην Κύπρο.
1: Καταλήγουν στην Κύπρο, και την Ιστάτη οι διοργανωτές παίρνουν εντολές από την Προεδρία της Δημοκρατίας, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε. Τους είχε καλέσει στο Προεδρικό Μέγαρο μαζί με τον αρχηγό της αστυνομίας, τον αρχηγό του επιτελείου του στρατού κτλ., λέγοντας τους ότι επίκειται σύραξη, ότι θα
0: πρέπει. Αν περνούσατε από την νεκρή ζώνη, αν περνούσατε.
1: Ακριβώς. Αν περνούσατε, αν πραγματοποιούσατε, αν ολοκληρώνατε τέλος πάντων το διπορικό σας, επίκειται.
0: Το σχέδιο ήταν μάλλον να φτάσουνε
1: συγκροτημένα στην Κερίνια.
0: Στην Κερίνια.
1: Μάλιστα.
0: Ειρηνικά και συγκροτημένα, ναι.
1: Μάλιστα. Η ηγεσία τότε με αυτά που είδε είχε πιστεί, είχε πάει στον χώρο προσυγκέντρωσης στη Λευκωσία, χιλιάδων μοτοσυκλετιστές εκεί, ανακοίνωσε την ακύρωση της πορείας, απίστευτες αντιδράσεις, η πορεία διασπάστηκε σε 4-5 μεγάλα κομμάτια, κινήθηκαν οι μοτοσυκλετιστές αυτόνομα και εισήλθαν σε διάφορα σημεία της νεκρής ζώνης, από διάφορα σημεία της νεκρής ζώνης, στη Λευκωσία, στη Δερίνια.
0: Δερίνια, εκεί γίνεται το μακελιό.
1: Εκεί γίνεται το μαγικό.
0: Τι ακριβώς συνέβη στη Δερίνια, κύριε?
1: Ουσιαστικά στην προσπάθεια των μοτοσυκλετιστών να μπουν στην νεκρή ζώνη, κάποιοι από αυτούς εγκλωβίστηκαν στα σειρματοπλέγματα. Ένας από αυτούς προσπαθούσε να διαφύγει, ο Τάσος Ισάκ. Επιχείρησε να τον βοηθήσει, να τον απεγκλωβίσει. Εγκλωβίστηκε ο ίδιος και λινσαρίστηκε από γκρίζους λύκους και τους κοκύπριους.
0: Πιθανότατα και επίκους, έτσι, πιθανότατα.
1: Είναι βέβαιο.
0: Γιατί, να πω κάτι καθαρά και το νιώθετε κι εσείς, Τουρκοκύπριοι πραγματικοί μετά την εισβολή του Ατήλα είχαν μείνει πάρα πολύ λίγοι στο ψευδοκράτος. Είχαν υποκατασταθεί, άλλοι άνθρωποι είχαν περάσει στα ελεύθερα εδάφη, άλλοι άνθρωποι είχαν φύγει στο εξωτερικό και εκεί επικίστηκαν. Από τα βάθη της Ανατολίας ήρθαν οι έπικοι.
1: Σωστά, ένα άλλο έγκλημα πολέμου που συντελέστηκε και συντελείται στην Κύπρο είναι ο επικισμός. Έχουν μεταφερθεί Τούρκοι έπικοι κάθε καρυδιάς καρύδι, έχουν αλλοιώσει τον δημογραφικό χαρακτήρα πάρα πολύ. Αυτό είναι άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Οι Τουρκοκύπροι φθήνουν ως κοινότητα, ως πληθυσμιακή ομάδα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και υπήρχαν και στη δολοφονία του Τάσου Ισάκ, ναι, έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Ίσως κάποια πολύ ακραία στοιχεία.
1: Χωρίς αμφιβολία. Και έγινε η δολοφονία που ξέρουμε. Τρεις μέρες μετά.
0: Αυτό για να μείνουμε, γιατί θα διακόψουμε για ένα λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανέλθουμε, αλλά για να το κλείσουμε αυτό. Αυτό, ο Τάσος Ισαάκ λιντσαρίστηκε. Σωστά. Τον σκότωσαν με χέρια και με λωστούς.
1: Με λωστούς, με χέρια, με πέτρες. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αδιάσυστο φωτογραφικό και βιντεογραφικό υλικό. Πρακτικά έχει πολτοποιηθεί το κεφάλι του, έχει λιντσαριστεί από τον όχλο. Είναι φοβερές εικόνες.
0: Κύριε Γιαγκού, θα παρακαλέσω για ένα λεπτό περίπου την ανοχή σας. Ξέρετε, είναι ειδησιογραφικό το ραδιόφωνο και πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Θα έρθουμε εδώ, θα έχουμε άλλα 10 λεπτά να δούμε και την υπόθεση Σολομού και να πούμε και δύο κουβέντες και για την απάντηση της κόρης του Ισαάκ στον Τουρκοκύπριο, στον πρώην Ευρωβουλευτή των Τουρκοκυπρίων.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου από σήμερα σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8-24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, ο 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονων, τραυματίζοντας τον στο κεφάλι και την πλάτη στον Άγιο Δημήτριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν δασμούς 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς οι ιστορικοί σύμμαχοι δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία τελευταίας στιγμής. Και ο καιρός για σήμερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αίθριο καιρός, 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Διακόψαμε τον κύριο Κυριακό Γιαγκού, τον εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας Μνήμης για Ισαάκ και Σολομού. Τα είπαμε προηγουμένως. Καλημέρα σας και πάλι. Αναγκαστική αυτή η διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε λοιπόν. Δολοφονείται 11 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, 1996, ο Τάσος Ισαάκ, από γκρίζους λύκους, από επίκους, από ακραίους τουρκοκύπριους, στην Ερήμια. Τι ακολουθεί μετά, κύριε Γιαγκό?
3: Περίοδος έντασης βεβαίως, τρεις μέρες μετά, 14 Αυγούστου, η κηδεία του Τάσου Ισαάκ, μετά την ολοκλήρωση της κηδείας, μετά την ταφή, ομάδες μοτοσυκλετιστών ξανά πήγαν στη Θερίνια, στον χώρο της θητείας του Τάσου Ισαάκ, πάλι με προσπάθεια να περάσουν το δόφραγμα, να μπουν στα κατεχόμενα. Αν και αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο μοτοσυκλετιστές, επειδή η κηδεία του Τάσου Ισαάκ ήταν πάνδημη.
2: Βεβαίως, χιλιάδες
3: κόσμος είχε πάει στο κατοχικό δόφραγμα, και σε κάποια στιγμή ο Σολομός Σολομού, επίσης καταγεγραμμένος σε κάμερες, λέει στους γύρω του, πάμε να κατεβάσουμε τις σημαίες τους. Δηλαδή μια πράξη απολύτως συνειδητή, δεν ήταν εντελώς αυθόρμητη, ήταν, αλλά καταλαβαίνετε ότι είχε πλήρη συνέστηση
2: Ο Σολομός Σολομού και ο Ισαάκ είχαν κάποια μορφή συγγένειας, ήταν ξαδέρφια?
3: Όχι. Λέγεται ότι είναι ξαδέρφια, αλλά δεν είναι.
2: Το ξέρω.
3: Γνωρίζονταν από πριν, φίλοι, αλλά όχι, δεν είχαν συγγένεια. Ανεβαίνει στη σημαία και δολοφονείται εν ψυχρό. Επιχειρήθηκε από τους Κιανόκρανους, από τους Οιέδες, να τον σταματήσουν. Δεν κατέστη δυνατό. Ανέβηκε στον ιστό.
2: Ευδέχθηκε τρεις φέρες, έτσι.
3: Σωστά. Δολοφονήθηκε, ναι.
2: Και νομίζω τότε από τους πυροβολισμούς είχε τραυματιστεί κόσμος, μεταξύ των οποίων και Κιανόκρανοι.
3: Αρκετός κόσμος είχε
2: τραυματιστεί. Όσο μπορώ να το θυμάμαι εκείνες τις στιγμές.
3: Σωστά. Υπήρξαν και αρκετοί άλλοι τραυματισμοί, γιατί δεν ήταν μόνο οι τρεις αυτές σφαίρες που σκότωσαν τον Σολομό. Οι Τούρκοι είχαν αρχίσει να πυροβολούν αδιάκριτα, ναι.
2: Ναι. Τι ακολούθησε μετά? Δηλαδή υπήρξε η προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να εντοπιστούν οι ανοχοί. Εντοπίστηκαν, από ό,τι ξέρω, και από αυτούς.
3: Βεβαίως. Έχουν εντοπιστεί, έχουν καταγραφεί, έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν εκδοθεί για κάποιους εντάλματα, έχουν εκδοθεί για όλους εντάλματα σύλληψης, κάποια εξ αυτών διεθνή. Μάλιστα στην πορεία των χρόνων ένας εξ αυτών είχε συλληφθεί στο Κυργιστάν, μια τουρκογενή χώρα,
2: ναι.
3: Αλλά κατόπιν των πιέσεων της Τουρκίας δεν κατέστη δυνατό να εκδοθεί στη δημοκρατία. Οπότε τα εντάλματα αυτά παραμένουν ανεκτέλεστα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάποιοι εξ αυτών έχουν λάβει και θέσεις αξιώματα στα κατεχόμενα. Ένας εξ αυτών, Ρχάν Αρικλή, ο οποίος τελευταία έκανε κάποιες τοποθετήσεις.
2: Ναι, νομίζω ήταν μία...
3: Είναι υπουργός στα κατεχόμενα.
2: Ναι, αν θυμάμαι καλά είναι... αυτός έκανε και μία ανάρτηση η οποία κάθε άλλο παρά δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει μια αυτοκριτική και ίσως να έχει μετανιώσει για αυτό που έγινε. Αλλά δεν υπήρχε. Ήτανε απελπιστικά προκλητική η ανάρτησή του.
3: Πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά. Είναι η λέξη αμετανόητος είναι πολύ, πολύ ήπια για να τον χαρακτηρίσει.
2: Είδα κάπου και μία απάντηση της Αναστασίας, της κόρης του Ισαάκ, της οποίας νονός είναι το ελληνικό κράτος.
3: Σωστά. Ανάδοχος είναι η ελληνική πολιτεία.
2: Η ελληνική πολιτεία, τότε φυσική παρουσία ήταν του τότε Υπουργού Εξωτερικών Θόδωρου Πάγκαλου.
3: Ο οποίος πρέπει να πω, κύριε Βιτάλη, όπως μας έχει πει και η οικογένεια, δεν είχε εξαντλήσει την παρουσία του μόνο στη βάφτιση της Αναστασίας για πολλά πολλά χρόνια, μέχρι και το τέλος της ζωής του επικοινωνούσε με την οικογένεια, είχε επαφή με την οικογένεια, δηλαδή
2: δεν ήταν... θέλω να μιλήσω γιατί έχω ζήσει όλη αυτή την περίοδο ως δημοσιογράφος και ξέρω τους ανθρώπους, δηλαδή για αυτό το πράγμα θα ακούσετε πολύ θετικά λόγια για αυτές ακριβώς. Για άλλες ίσως να έχω μια κριτική στάση, αλλά για αυτά θα ακούσετε καλά λόγια για τη συμπεριφορά του Πάγκαλου σε αυτό το ζήτημα. Απλώς, ξέρετε, επειδή είναι μερικές φορές που οι δημοσιογράφοι ζούμε με τους πολιτικούς έναν άλλο ρυθμό, κρατάμε μερικά πράγματα πίσω. Τώρα, τι ακριβώς προκάλεσε την αντίδραση της Αναστασίας, της κόρης του Σάκ?
3: Μία δημόσια τοποθέτηση. Είχαν προηγηθεί οι εκδηλώσεις μνήμης στη συμπλήρωση των 30 χρόνων,
2: ναι.
3: Εκδηλώσεις στο Παραλίμνη.
2: Είχαμε και εδώ στην Αθήνα.
3: Σωστά, σωστά. Είχαν γίνει κάποιες τοποθετήσεις. Η Αναστασία στα πλαίσια της δικής της τοποθέτησης, στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης, είχε απαιτήσει, όπως και όλοι μας, να ενεργήσει εντονότερα η δημοκρατία για να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης, να συλληφθούν οι δολοφόνοι του πατέρα της και του Σολομού. Λίγες μέρες μετά ο ακαδημαϊκός, ο τουρκοκύπριος ακαδημαϊκός ο Νιαζίκης Ζίλιουρεκ έκανε μια τοποθέτηση, μια δημόσια τοποθέτηση συγγνώμης προς την Αναστασία. Και η ανταπάντηση ήταν ότι η συγγνώμη δεν είναι αρκετή, αυτό που θέλω είναι να πιέσετε
2: για να τιμωρηθούν οι ένοχοι, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη,
3: για να οδηγηθούν οι ένοχοι ενώπιον της δικαιοσύνης. Η συγγνώμη βεβαίως είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
2: Ναι.
3: Αλλά αυτό
2: δείχνει
3: που
2: και μια αυτογνωσία και μια.
3: Ναι,
2: μια
3: αλλά αυτό που ζητούμε όλοι είναι για να μπορέσουμε, όπως έχετε πει και εσείς στην εισαγωγή σας, να προχωρήσουμε. Θέλουμε να οικοδομήσουμε το μέλλον βασιζόμενοι στη δικαιοσύνη και στην ιστορική αλήθεια και όχι στη λύθη, κύριε Βιτάλη.
2: Μάλιστα, για να κλείσουμε, κύριε Γιαγκού, τι μένει στη νέα γενιά της Κύπρου από αυτούς τους δύο ανθρώπους? Στη γενιά τη δική μου μαθαίναμε στο σχολείο και μας έμεινε ο Αυξεντίου και οι υπόλοιποι που έδωσαν τη ζωή τους για την ανεξαρτησία της Κύπρου, και αυτό έχει μείνει στη μνήμη μας από τα σχολικά μας χρόνια, το μάθαμε στο σχολείο, το συζητήσαμε τότε εδώ στην Ελλάδα με τις οικογένειές μας, ήταν ένα θέμα συζήτηση μέχρι κάποια εποχή. Από αυτούς τους δύο ανθρώπους τι μένει πίσω στην κοινωνία, στη νέα γενιά της Κύπρου?
3: Ότι αυτός ο τόπος, κύριε Βιτάλη, εξακολουθεί να γεννά ήρωες. Ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι έτοιμος να πεθάνει για τις αξίες του, και οι αξίες που εκπορεύονται από τη θυσία του Τάσου και του Σολομού αφορούν τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία. Παρόλο που ζούμε δηλαδή σε μια αντιηρωική εποχή, εντούτοις η μαγιά, το χώμα του λαού, του τόπου, μπορεί να γεννά ήρωες. Υπάρχει ένα υπόστρωμα πάνω στο οποίο θέλουμε να οικοδομήσουμε, να χτίσουμε, διότι υπάρχει καλή πάστα ανθρώπων, καλή μαγιά ανθρώπων, να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε το μέλλον.
2: Εγώ, κύριε Γιαγκού, θέλω να πω κάτι που το είπα και στην αρχή. Σέβομαι και τιμώ τα εθνικά σύμβολα, τις σημαίες, οποιοδήποτε κράτους. Είναι άλλο πράγμα το εθνικό σύμβολο και η σημαία της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Ελλάδας, και άλλο πράγμα τα κατοχικά σύμβολα. Να υπάρχει στρατός κατοχής και να υπάρχει ένα σύμβολο εκεί. Και νομίζω ότι πρέπει να ξαναθυμίσω τη φράση, τη βρήκα ακριβώς όπως ήταν, ενώ συζητούσαμε που έψαχνα στο Google, του τότε εκπροσώπου του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Νίκολας Μπέρνς, ότι η ανθρώπινη ζωή έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ένα κομμάτι πανί, και συμπληρώνω εγώ, ειδικά όταν είναι σύμβολο κατοχής και όχι αν είναι το σύμβολο της αξιοπρέπειας, της μνήμης και των αγώνων ενός λαού. Εδώ μιλάμε για κατοχή.
3: Σωστά, σωστά. Λοιπόν,
2: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
2: Θα τα πούμε ξανά. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή αντοχή στη ζέστη, αλλά και καλές εξορμήσεις. Είπαμε, η χώρα αυτή περιβάλλεται από παντού από θάλασσα. Όσοι έχουν το χρόνο και δεν έχουν υποχρεώσεις, ας το απολαύσουν. Πάμε παραπάνω να μπαίνουμε και στα πολύ μεγάλα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας. Και σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο, νομικό διεθνολόγο και καθηγητή στρατηγικών σχολών. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαφλώρατο.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Από πού να τα αρχίσω? Κόκκινος Οκτώβρης, λέει, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας στα νέα. Κλιμάκωση της κρίσης με τη γαλάζια πατρίδα. Κόκκινος Οκτώβρης, μετά τα θαλάσσια πάρκα, ο Ερντογάν κορυφώνει την πρόκληση με το νομοσχέδιο. Αντίστροφη μέτρηση για την πόντιση του καλωδίου κτλ. Πάω και σε ένα πρωτοσέλιδο και θα ξαναγυρίσω μετά στα πρωτοσέλιδα. Ας πάμε από εκεί, κύριε Παπαφλωράτο. Πάμε από εκεί.
1: Θα ξεκινήσουμε τα ποδοσφαιρικά.
0: Θα μπορούσαμε, ναι. Αλλά ξέρετε, έχω.
1: Γενικώ ο Παναθηναϊκό έχει ένα θέμα με του Γάλλου διαιτητέ. Και γενικότερα.
0: Τώρα γιατί με στεναχωρείτε, δεν ήταν αρκετή η στεναχώρια που πέρασα προχθέ το βράδυ. Τελευταία λεπτά με σκάσανε. Για πείτε το όμως.
1: Είπαμε ότι θα βλέπει αυτά και ο γνωστός Έλληνας που είναι εκεί και καθορίζει τους διαιτητές. Τώρα τα έχουμε πει αυτά. Πράγματα με τους Γάλλους διαιτητές έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός και θα έλεγα ότι και όλες οι ομάδες τελευταία χρόνια πλην μίας από την οποία προέρχεται ο συγκεκριμένος αξιωματούχος έχουν τεγάσια προβλήματα με τις διαιτησίες στο εξωτερικό.
0: Μια παρένθεση. Κάποτε είχαμε πρόβλημα με Ούγγρους διαιτητές, τον περίφημο Παλωτάι, αν θυμάστε.
1: Ακριβώς, βέβαια. Τώρα πήγαμε σε Γάλλους, σιγά σιγά επεκτείνεται. Για να δούμε πού θα φέσει ο κύριος Θεοδωρίδης. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα. Αυτός ο τίτλος, όλες οι εφημερίδες έχουν μπροστά το θέμα αυτό, αλλά πρέπει να μας ανησυχεί, πρέπει να προβληματιζόμαστε για ενδεχόμενο, όχι απλά ότι δεν υπάρχουν ήρεμα νερά, αλλά τα νερά αυτά μπορούν να γίνουν πολύ θερμά σε λίγο.
1: Και Βιτάλη, γενικότερα εμένα δεν μου αρέσουν οι ακρότητες, ούτε οι ακραίοι χαρακτηρισμοί. Είναι αντίθετο στο χαρακτήρα μου. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι τα ήρεμα ύδατα ήταν μια τακτική κίνηση η οποία δεν συνεπαγόταν μια στρατηγική επιλογή. Αυτή λοιπόν η τακτική κίνηση ξέραμε ότι θα είχε ημερομηνία λήξης. Και έφτασε αυτή η ημερομηνία. Γιατί πολύ απλά πλέον η Άγκυρα κρίνει ότι δεν τη συμφέρει αυτή η τακτική. Τη συμφέρει να υιοθετήσει μια δυναμικότερη τακτική επί του πεδίου, την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή και με την θεσμοθέτηση των δύο θαλασσίων πάρκων. Δεν ξέρω αν έχουν εικόνα οι ακροατές σας, αλλά αυτό του Βόρειο Αιγαίο περιλαμβάνει έκταση περίπου 1.740 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Ενώ το αντίστοιχο στο νότιο 21.700 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες θέλει η Τουρκία να έχει τον πρώτο λόγο και βεβαίως είναι πρόδειλος ο στόχος στο μέρος Βόρειο Αιγαίο. Θέλει να μετατρέψει τα διεθνή ύδατα σε θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή για να αποκτήσει μέσω δικών της εσωτερικών αποφάσεων ειδικές αρμοδιότητες, που βεβαίως για εμάς τους νομικούς καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να συνεπάγονται και όρους για την άσκηση ελευθεριών στην ανοιχτή θάλασσα και να περιορίσει την επικοινωνία μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, ενώ στο Νότο σκοπός είναι να απομονώσει.
0: Απομόνωση στο Καστελόριζο τελείως.
1: Το σύμπλεγμα της μεγίστης, όπως λέμε εμείς.
0: Σύμπλεγμα, σωστό.
1: Από τον υπόλοιπο ελληνικό νησιωτικό κορμό. Άρα λοιπόν είναι συγκεκριμένες οι κινήσεις. Φεύγουμε πλέον από τους χάρτες, φεύγουμε από τη ρητορική, φεύγουμε από τις έρευνες και πάμε σε μια προσπάθεια εσωτερικού διοικητικού δικαιού, όπως λέμε εμείς νομικοί, προκειμένου να εργαλειοποιήσει ένα καθαρά περιβαλλοντολογικό θέμα. Και βεβαίως απότερο στόχος, το ξέρουμε αυτό εδώ και καιρό, είναι να ενθυλακώσει ελληνικές νήσους εντός δικών της θαλάσσιων πάρκων, δημιουργώντας πλέον ένα πλέγμα μέσα στο οποίο η ελευθερία οποιασδήποτε δραστηριότητας, είτε μιλάμε για ηλία, είτε για θαλάσσια επιστημονική έρευνα, είτε οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε πλέον να υπάγεται σε αποφάσεις και διατάγματα της Άγκυρας. Αυτή είναι η στόχευση και θα δούμε πώς θα μορφοποιηθεί πλέον επί του πεδίου, γιατί περιμένουμε να έρθει και προσψήφιση το νομοσχέδιο της Πατρίδας. Κανονικά έπρεπε να προηγηθεί Δηλαδή, για εμάς τους νομικούς είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα έπρεπε να αχθεί ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Άρα να υπάρχει εσωτερική νομοθεσία πρώτα.
1: Και να ακολουθήσουν τα προεδρικά διατάγματα και οι εφαρμοστικοί νόμοι, όπως λέμε εμείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλες τις πράξεις εφαρμογής.
0: Ο Ερντογάν ότι λέει το κάνει, το ξέρετε. Άρα θα έρθει και αυτό το.
1: Όχι μόνο ο Ερντογάν, γενικότερα.
0: Η Τουρκία.
1: Μας προειδοποιούν και αυτό, ξέρετε, και είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα. Ότι πλέον υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, ούτως ώστε να υπάρξουν, να εκπονηθούν όλα τα σχέδια, να υπάρχει δυνατότητα για αντίδραση και να υπάρξει δυνατότητα για έλεγχο της κλιμάκωσης εάν τον επιλέξει η Άγγλια. Να μην υποστούμε και πάλι ότι έγινε στα Ίμια. Διότι στα Ίμια υπήρχε συνδυασμός, ενώ είχαμε τακτικό πλεονέκτημα του πεδίου όπως και το 1987, τελικώς προβήκαμε σε μια κίνηση κατόπιν διεθνών πιέσεων, ναι, η οποία δεν σήμαινε κατοχύρωση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
0: No troops, no flags.
1: Ακριβώς, γιατί πώς δηλώνεις την κυριαρχία σε ένα νησί? Με στρατεύματα και με πλοία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το no ships, no flags, no troops σημαίνει ουσιαστικά ότι τα συγκεκριμένα νησιά που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν 100% ελληνικά σύμφωνα και με τουρκικούς χάρτες.
0: Βεβαίως, οι τουρκικοί χάρτες.
1: Ναι, είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη έκθεση στη Ρόδο πριν από 8-10 χρόνια με 72 χάρτες, πολλοί των οποίων και τουρκικοί, που έδειχαν τα Ίμια στην ελληνική πλευρά. Και αυτό είναι το σωστό και βάση των διεθνών συνθήκων. Και ξαφνικά λοιπόν ένα ελληνικό τμήμα, το οποίο ήταν τόσο ελληνικό όσο η Ακρόπολη και ο Λευκός Πύργος, γκριζαρίστηκε.
0: Μου επιτρέπετε, μόνο επειδή είστε και πανεπιστημιακός καθηγητής και

0: για την περιοχή των ημείων και κατοχύρωνε πλήρως και την κυριαρχία κτλ. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά από τις καλές δουλειές που έχουν γίνει. Μπας περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
1: Κάνει πολύ καλή δουλειά το Υπουργείο Εξωτερικών στο ρεκομματικό πλαίσιο, αυτό το ξέρουμε.
0: Ήταν έκδοση τότε του Υπουργείου Τύπου.
1: Α, του Υπουργείου Τύπου, νόμιζα ότι ήταν Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν θυμάμαι. Πάντως τώρα πλέον έχουμε φύγει από εκεί και πάμε.
0: Βέβαια, είμαστε αλλού τώρα.
1: Στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τι ανανεώσει προσπαθίε ενέργεια. Δηλαδή και εκεί ακόμα. Και δεν αρκέστηκε μόνο ο εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών να προβεί σε αυτέ τι δηλώσει, αλλά ήρθε και το Υπουργείο Αμήνη τη Τουρκία να μα πει ότι παρακολουθεί στενά ακριβώ. Αυτή τη λέξη που χρησιμοποιήσω, αλλά είναι λίγο αδόκιμη, φαντάζομαι.
0: Ναι, εγώ μπορώ να την πω.
1: Απάντησα αυτή ακριβώς η λέξη στο μυαλό μου. Να πει ότι παρακολουθούμε, λέει, στενά το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που προσκύξει η Ελλάδα, που περιλαμβάνει και το Αιγαίο και δεν έχει ο κανονισμός νομικές συνέπειες για τη χώρα μας. Δηλαδή, πράγματα απίστευτα.
0: Και πήγαμε και παρακάτω χθες το βράδυ. Ο αρχηγός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων είπε: παρακολουθούμε στενά τις κινήσεις Ελλάδας.
1: Ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όντως όλα αυτά προμηνύουν ένα θερμό φθινόπωρο, όμως δεν χρειάζεται ούτε πανικό ούτε ψυχραιμία.
0: Ναι, ο τίτλος μου άρεσε και εμένα. Γι' αυτό τον διάβασα. Έξυπνος τίτλος.
1: Ακούστε, κύριε Βιτάλη, ας μην κοροϊδευόμαστε. Η Τουρκία έναν πόλεμο δεν το θέλει. Το ξέρουμε πολύ καλά. Έχει απέναντί τη συντεταγμένες ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, το οποίο είναι κράτος
0: μέλος. Έκανε πίσω στη μεγάλη κρίση του 87, έκανε πίσω.
1: Ακριβώς. Και σας ξαναλέω ότι
0: και στα ίμια, το είπατε πολύ σωστά, είχαμε το πλήρες τακτικό πλεονέκτημα.
1: Λοιπόν, δεν θέλει ένα πόλεμο. Τι θέλει όμως? Να επιτύχει μία νίκη, που ένα αποτέλεσμα μάλλον που θα ισοδυναμεί με νίκη σε πόλεμο, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι η έκφραση του πολέμου.
0: Δημιουργώντας δηλαδή μικρά τετελεσμένα.
1: Ακριβώς.
0: Ή και να σπρώξει την Ελλάδα σε μια πράξη, σε μια προσπάθεια να υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Να κάνει κάποιο φάλτσο επί του πεδίου.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά, γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή, χρειάζεται τρομερή αυτοκυριαρχία στους πιλότους μας στο Αιγαίο. Το λέμε συνέχεια. Ότι πρέπει τα παιδιά να είναι συγκρατημένα, γιατί εκείνη την ώρα στα κλάσματα δευτερολέπτου πρέπει να πάρουν τη σωστή απόφαση. Θέλουν να δημιουργήσουν τελεσμένα οι Τούρκοι, τα οποία θα αποκτήσουν χαρακτηριστικά κανονικότητας. Και εν συνεχεία θα παρουσιάζει ως αναθεωρητή εκείνον που προσπαθεί να επαναφέρει την προηγούμενη κατάσταση, την Ελλάδα. Άρα αντιστρέφει την έννοια του επιτιθέμενου και του αμυνόμενου, εκθέτοντας κατ' ουσίαν την Ελλάδα ως αναθεωρητική δύναμη. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Γι' αυτό και το Υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε και πολύ ορθά ότι υπάρχει μία και μόνη ελληνοτουρκική διαφορά. Ενώ οι Τούρκοι παρουσιάζουν μία γκάμα θεμάτων, με τη λογική του Χόντρου ότι και τα δύο να πετύχω κερδισμένος θα είμαι. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Εμείς θέλουμε να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα που το έχουμε καταφέρει ότι υπάρχει μία και μόνη διαφορά. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και επέκεινα των θαλασσίων ζωνών.
0: Και νομίζω ότι κάναμε και μία κίνηση αρκετά σωστή, με όποιες κριτικές έχει να κάνει κάποιος για άλλα θέματα. Την περίοδο της συγκυβέρνησης με Βενιζέλο Υπουργό Εξωτερικών και Σαμαρά Πρωθυπουργό, που δώσαμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τι δεν συζητάμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό ήταν, λέω, μπορεί ο καθένας να γυρίσει πίσω και να κάνει κριτική για πολλά θέματα, αλλά όταν υπάρχει κάτι να το λέμε και αυτό.
1: Ναι. Θέματα κυριαρχίας, ακούστε, κανένα σοβαρό κράτος.
0: Δεν συζητάει κυριαρχία και άμυνα.
1: Βέβαια, τώρα αυτά είναι εκτός όλων κανείς. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση.
0: Γιατί τα βάζουν συνέχεια. Έχουν βάλει την αποστρατιωτικοποίηση.
1: Θέτουν μία σειρά θεμάτων.
0: Βεβαίως.
1: Και με τη λογική ότι οτιδήποτε μπορούν να αποκομίσουν θα είναι θετικό. Και το ερώτημα βεβαίως που τίθεται είναι τι θα συμβεί εάν η Άγκυρα βγάλει πλοία για να διατηρήσει αυτές τις περιοχές που έχει χαράξει ή για να επιχειρήσει.
0: Έβγαλε στην Κάσο.
1: Ναι, λέω τώρα από εδώ και στο εξής.
0: Από εδώ και στο εξής. Να δούμε αν θα βγει και η ναύτεξη για την Κάσο.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε διάφορες εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Δεν χρειάζεται να είμαστε προμηθείς ούτε να κάνουμε προβλέψεις, γιατί συχνά διαψευδόμαστε στο περιβάλλον. Αυτό που κάνουμε είναι ότι παρατηρούμε, είμαστε σε εγρήγορση, είμαστε σε ετοιμότητα. Έχουμε το χρόνο να εξετάσουμε όλα, όπως σας είπα, τα ενδεχόμενα σενάρια και πάντα για να προσδιορίσουμε πηγαίνουμε τη λογική του χείρισης του σενάριου. Άρα είναι έτοιμες για το χειρότερο σενάριο και οτιδήποτε καλύτερο έρθει και αυτό είναι η θέση να το αντιμετωπίσουν. Δεν χρειάζονται ούτε κραυγαλαίοι τίτλοι για μένα, ούτε ρητορικές εξάξεις. Αυτό που χρειάζεται είναι εθνική ομοψυχία, γιατί το λέω πάντα.
0: Και συνεννόηση.
1: Και συνεννόηση στα εθνικά θέματα.

0: όλη μία φανέλα, αυτή της Εθνικής Ελλάδος.
1: Σωστό.
0: Και από εκεί και πέρα, η οποιαδήποτε κριτική είναι καλοδεχούμενη, εγώ δεν μπαίνω ποτέ σε θέματα εσωτερικής πολιτικής. Αλλά εδώ έχουμε έναν γείτονα, ο οποίος έχει σαφείς αναθεωρητικές τάσεις. Ενοχλείται σφόδρα από τη συνεργασία που έχουν αναπτύξει με άλλες χώρες όπως είναι το Ισραήλ.
1: Εκεί έρχομαι. Με την κλιμάκωση της κρίσης Ισραήλ.
0: Με την κλιμάκωση, βέβαια. Επιδεινώνεται ακραία, γιατί πολύ απλά, ξέρετε, με αυτό το μαξιμαλισμό που διέπει την Άγκυρα επί κ. Έρντογαν, δεν τη φτάνει η Βόρεια Αφρική, δεν τη φτάνει το Σαχέλ, το κέρας Αφρικής. Τώρα πρέπει να μπει και στη Συρία. Και
1: επειδή εκεί υπέστησαν ήττα του Ισραηλινού.
0: Βεβαίω.
1: Του διέλυσαν στρατιωτική βάση.
0: Και όχι, και έχει ξαναγίνει στο παρελθόν.
1: Ναι, έχει ξαναγίνει, σωστό, αλλά και τώρα ήταν χαρακτηριστικό που
0: ότι ήταν σαφές το μήνυμα ότι δεν θα δεχτεί το Ισραήλ ποτέ να αντικαταστήσει η Τουρκία το Ιράν στα σύνορά του. Γιατί ως τώρα ξέρουμε ότι το Ιράν, μέσω του καθεστώτος Άσαντ, έφτανε στο Λίβανο. Και ξαφνικά είχε και τη Συρία απέναντι το Ισραήλ και το Λίβανο. Και από πίσω ήταν το Ιράν. Δεν θα δεχτεί λοιπόν τώρα να αντικαταστήσει η Τουρκία, η οποία έχει ούτως ή άλλως μαξιμαλιστικές απόψεις και λέει ότι θα μπούμε στην Ιερουσαλήμ, θα την ξανακάνουμε δική μας. Είναι δυνατόν να δεχτεί το Ισραήλ κάτι τέτοιο? Όχι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα σαφές πεδίο αντιπαράθεσης λόγω σύγκρουση συμφερόντων, γιατί στο ιδιωτικό περιβάλλον, κύριε Βιτάλη, δεν υπάρχουν αιώνιες φιλίες, υπάρχουν αιώνιες συμφέροντα. Όταν λοιπόν υπάρχει σύγκληση συμφερόντων, είσαι μετά. Όταν υπάρχει αντίθεση συμφερόντων, είσαι απέναντί του. Είναι πάρα πολύ απλό και αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν υπάρχουν άξονες, δεν υπάρχουν τίποτα άλλο, γιατί τα έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Είμαστε όλοι μεγάλα παιδιά και θυμόμαστε και παλαιότερα ξαναγέννη να κατεβαίνουν, να έρχονται κτλ. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, το λέω για τέταρτη φορά, τη διεθνή κατάσταση, χωρίς ρητορικές εξάρσεις και με τις συμμαχίες μας, τη συνέχιση και την υλοποίηση των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων και την εγρήγορση στην οποία πάντοτε οφείλουμε να είμαστε, οποιαδήποτε κίνηση από την πλευρά θα αντιμετωπιστεί με τον δέοντα τρόπο. Μάλιστα.
1: Κύριε Παπαφλωράτο, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εδώ εμείς θα τα ξαναπούμε. Ψυχραιμία μέχρι τη ρεβάνς, έτσι. διατηρώ αισιοδοξία.
0: Πάντα είμαστε αισιόδοξοι. Μια ομάδα η οποία έχει φτάσει στο Wembley.
1: Πείτε το ξανά να το πιστέψουμε.
0: Μια ομάδα η οποία έχει φτάσει στο τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών, όχι μιλικοκάτου, πρωταθλητριών.
1: Πρωταθλητριών.
0: Έτσι. Δεν μπορεί να μην έχει αισιοδοξία, είναι στο DNA του.
1: Πώς έφυγε εκείνη η κεφαλιά ξυστά από το δοκάρι, αφήστε το.
0: Εντάξει. Η μπάλα είναι στο γυλί, να μην θυμηθούμε την λύση του Ρώσιμ, του Βιτσαόσιμ. Γιατί είμαστε στον αέρα.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα σε εσάς.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως και στη σειρά. Γεια σας.
0: Καλά. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρατεταμένο κύμα ζέστης αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στη Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενοργανιστό Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και η φοροελαφρύνση αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου, ενώ αυξημένα ποσά θα υπάρξουν στις συντάξεις χειρίας που αναμένεται να λάβουν 8.500 δικαιούχοι. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία, με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτό. Σε υψηλούς τόνους και με την ανταλλαγή σκληρών μηνυμάτων συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εν ώψη της ανακοίνωσης νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ακόμα και χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη, μεταξύ των οποίων και η Κίνα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές συμπόρευση θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Από 23 έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και πάλι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλές ανάσες δροσιάς σε όσους έχετε το χρόνο ελεύθερο, ελεύθερο χρόνο μάλλον, και δεν έχετε και άλλες υποχρεώσεις. Καλές ανάσες σε κάποια παραλία. Είπαμε, όλη η χώρα παραβάλλεται από θάλασσα, άρα κάπου θα βρούμε όσοι μπορείτε και όσες μπορείτε πηγή δροσιάς. Και λίγο προσοχή στις θερμοκρασίες αυτές τις μέρες. Και είστε εδώ συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με την κυρία Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη μου αποκάλυψε τα φιλοπαναθηναϊκά του αισθήματα πριν λίγο, μετά από τόσα χρόνια, στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και τον Αλφόνσο Βιτάλη στο μικρόφωνο για μία ακόμα ώρα, μέχρι τις 10 δηλαδή. Και για τα μηνύματά σας στείλτε μας στο Viber Earth News Radio 105,8. Όσα προλαβαίνουμε θα τα διαβάζουμε. Μακάρι να προλαβαίνουμε, τα διαβάζουμε και όλα.

0: αφού περάσαμε πρώτα από την μεγαλώνουμε από την Κύπρο, καθώς είχαμε πριν λίγες μέρες στην επέτειο από τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού, και συνομιλήσαμε τον κύριο Κυριακό Γιαγκού, τον εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας για τη μνήμη Ισαάκ και Σολομού, με όλα όσα μας έφερε στο μυαλό και με αυτά που είπε για τη νέα γενιά στην Κύπρο, και τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο, τον διεθνολόγο και καθηγητή των στρατιωτικών σχολών, που κάναμε μια πρώτη προσέγγιση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, για την ένταση μεταξύ Τουρκίας, Ισραήλ, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, και μείναμε εκεί. Πάμε να ξαναπιάσουμε το νήμα των, πώς θα το λέγαμε, των κέριων, των μεγάλων θεμάτων της πρώτης γραμμής της επικαιρότητας, και πάμε σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον κύριο Χάρη Τζίμητρα. Είναι καθηγητής διεθνού δικαίου, είναι ο σιώδης υπουργός εξωτερικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τομεάρχης δηλαδή εξωτερικών. Καλή σας μέρα, κύριε Τζίμητρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Καλημέρα κύριε Βιτάλη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, κύριε Τζίμητρα, αλλά επειδή ασχολείστε πάρα πολύ εντατικά με αυτόν τον τομέα και είναι ένας κρίσιμος τομέας, θα πάω λίγο ανάποδα. Παίρνω αφορμή και από τον τίτλο που έχουν σήμερα τα νέα. Κλιμάκωση της κρίσης με τη γαλάζια πατρίδα, κόκκινος Οκτώβρης. Σας προβληματίζει μήπως τα ήρεμα νερά που δεν υπάρχουν πια θα ζεσταθούν ακόμα περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι επίκειται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, αν θυμάμαι καλά?
1: Έχετε δίκιο. Ελπίζω πως δεν θα θερμανθούν περισσότερα. Μακάρι να μην γίνει. Όμως αυτό δεν ήταν ένας κεραυνός ενεθρία. Φαντάζομαι ούτε και για την Αθήνα, αλλά εν πάση τόσο ούτε για τους αναλυτές. Θέλω να πω, οι κινήσεις της Τουρκίας γίνονται στο πλαίσιο μιας προβολής ισχύως εδώ και καιρό, την οποία επιχειρεί για να δείξει ότι είναι μια σημαντική περιοχική μέση δύναμη. Ταυτόχρονα γίνονται επίσης όλες αυτές οι κινήσεις, όπως και με τα θαλάσσια πάρκα, για να δοθεί νομική έκφρανση ή υπόσταση, αν θέλετε, σε εκφάνσεις του ευρύτερου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, ανεξάρτητα αν αυτό δεν παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα. Νομίζω πως η Τουρκία αυτή τη στιγμή
0: παράγει κάποια τετελεσμένα, όμως
1: παράγει ακριβώς τετελεσμένα, όπως το λέτε, ακριβώς παράγει τετελεσμένα τουλάχιστον όσον αφορά την εσωτερική ένωμη τάξη της Τουρκίας, δηλαδή δίνει νομικό μανδύα, αν θέλετε, σε πολιτικές διεκδικήσεις ετών, και συνεπώς προσθέτει ακόμη ένα χαρτί διαπραγματευτικό, και αν ακόμη πάμε σε μια διαπραγμάτευση ή οριοθέτηση των ζητημάτων των εκκρεμών.
0: Το ερώτημα είναι, κύριε Τζίμητρα, επειδή τα ξέρετε και τα ασχοληθεί πάρα πολύ καιρό, να μιλήσουμε με την Τουρκία. Κανένας δεν θέλει να κρατάει κλειστά τους διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία. Πώς να μιλήσεις όταν έχει φορτωθεί η ατζέντα με απίστευτα θέματα? Δεν μιλάνε μόνο για την οριοθέτηση της σφαλοκρηπίδας. Κόπηκαν κακώς και οι περίφημες διερευνητικές συζητήσεις. Μιλάμε σε επίπεδο κορυφής και ακούμε την Τουρκία να βάζει τα πιο ακραία ζητήματα. Προβληματίζομαι κι εγώ, όπως και όλος ο κόσμος, πώς θα τα καταφέρουμε αν φτάσουμε σε ένα σημείο.
1: Φυσικά, όμως δείτε ποιο είναι το εναλλακτικό. Θέλω να πω, χωρίς διπλωματική οδό.
0: Σωστό είναι αυτό. Θα τρακάρουμε τα κεφάλια μας.
1: Εναλλακτικό, ακριβώς. Συνεπώς, με οποιονδήποτε τρόπο, κατά την άποψή μου, ειδικά σε περιόδους κρίσεως, πρέπει να έχουμε ανοιχτούς διάβλους, και έχετε απόλυτο δίκιο ότι η διακοπή των διερευνητικών, χωρίς μάλιστα νομίζω να υπάρξει καν από την κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος, αιτιολογική βάση ακριβώς, είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει πάρα πολύ, δεδομένου ότι δεν ελέγχεται η Τουρκία σε ένα πλαίσιο, αν θέλετε, διερεύνησης των προοπτικών, και ταυτόχρονα έχουμε αποτύχει, νομίζω, αυτή τη στιγμή να εμπλέξουμε την Τουρκία σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό.
0: Αυτό είναι και η ερώτηση.
1: Είχαμε κυρώσεις όσον αφορά την παραβατική στάση της Τουρκίας και για την Ελλάδα και για την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Μου επιτρέπετε, γιατί πραγματικά πάτε στην ουσία των μεγάλων θεμάτων. Πρώτον, στην υποθετική περίπτωση που βρίσκεται η Ελλάς να συμμετέχει ή να σχηματίζει κυβέρνηση. Προφανώς θα ήταν ανοιχτούς διάβολους επικοινωνίες με την Τουρκία. Διερευνητικές επαφές θα αποκατασταθούν. Και δεύτερον, επειδή το θέσατε το θέμα των κυρώσεων, κάποτε είχαμε το πλαίσιο του Ελσίνκη, το οποίο όσο μπορούσε να περιορίσει την Τουρκία, την περιόρισε. Με δεδομένο και ότι εδώ και πολύ καιρό η Τουρκία έχει χάσει το ενδιαφέρον της για την ευρωπαϊκή της πορεία και το είπε και ξεκάθαρο ο κύριος Ερντογάν, τι κυρώσεις μπορούμε να επικαλεστούμε? Οι κυρώσεις ερχόνταν μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν η Τουρκία έχει πάρει αυτές τις αποστάσεις από την Ευρώπη, τι κυρώσεις μπορούμε να επικαλεστούμε, κύριε Τσίμητρα?
1: Δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στρατηγική στα ελληνοτουρκικά. Υπάρχουν πολλοί τακτικισμοί και μία επικοινωνιακή πολιτική. Λέγατε για τα ήρεμα νερά νωρίτερα, τα οποία νομίζω ότι δεν υφίστανται.
0: Όχι, είπα από τα ήρεμα νερά είναι ταραγμένα και θα μήπως και ζεσταθούν ακόμα περισσότερο.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι ακριβώς είναι ταραγμένα. Όπως λέτε πολύ σωστά, εγκαταλείψαμε το διερευνητικό διάλογο. Τώρα, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αποκλειστικά στην κατεύθυνση της συμμετοχής ή όχι της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Υπάρχει ένα πλέγμα σχέσεων τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: Τελωνιακή Ένωση,
1: το SAFE, την Τελωνιακή Ένωση ακριβώς, όσο και με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διμερές επίπεδο και σε πολυμερές, που είναι οι χώρες αυτές μπορούν να προωθήσουν είτε να μπλοκάρουν τουρκικές.
0: Διάβασα με πολύ προσοχή την ανακοίνωση του τομέα εξωτερικών που προείσταστε της Ελλάς και θέτατε συνεχώς το θέμα των κυρώσεων. Το θέσατε, ήταν και στην τελευταία παράγραφο ότι πρέπει να επανέλθουμε στο καθεστώς των κυρώσεων. Πείτε μου, σε αυτό το πλαίσιο, έτσι όπως το περιγράφουμε τώρα και με τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η Τουρκία, τι ακριβώς κυρώσεις και ποιοι μπορούν να το επιβάλλουν στην Τουρκία?
1: Λοιπόν, οι κυρώσεις δεν πρέπει να βλέπονται με ένα στενό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Είναι ένα πλέγμα σχέσεων που άπτεται των αμυντικών, των νατοϊκών, των ευρύτερων ζητημάτων ασφάλειας στην Ευρώπη, τα οποία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Mm-hmm. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή συζητούμε για ένα βέτο το οποίο έβαλε η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία στη συμμετοχή τουρκικών κρατικών εταιριών στο SAFE. Καταλαβαίνω ενδεχομένως στη βάση του. Όμως αυτό που οδήγησε, δείτε, οδήγησε σε δύο πράγματα. Πρώτον, στις αμέσως διμερείς συμφωνίες αμυντικού χαρακτήρα μεταξύ όλων σχεδόν των ευρωπαϊκών κρατών, για να μην πω όλων, με την Τουρκία, που παρακάμπτουν το SAFE. Άρα δεν έχουμε καν εμπεπλεγμένη την Τουρκία σε ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσαμε να ασκήσουμε πίεση. Και δεύτερον, οι ιδιωτικές αμυντικές εταιρείες της Τουρκίας μετέχουν στο SAFE μια χαρά.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να πω, αν με ρωτάτε, είναι μια τρύπα στο νερό αυτό και εν πάση περιπτώσει προσήλκησε περαιτέρω την μήνη της Τουρκίας, η οποία προχωράει και στη γαλάζια πατρίδα και γι' αυτά. Άρα γι' αυτό λέω ότι κατά την άποψή μου, την άποψή μας, δεν υπάρχει στρατηγική, αλλά αναλυσκόμαστε σε τακτικισμούς και επικοινωνιακά.
0: Στρατηγική θα ήταν, αν θέλετε, κάτι που θα μπορούσε να υποκαταστήσει αυτό το οποίο έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω, αυτό που λέγαμε τότε το πλαίσιο του Ελσίνκη?
1: Στρατηγική, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, δεδομένου ότι δεν έχουμε, ειδικά οι μικρότερες χώρες, την πολυτέλεια να αφήνουμε έξω μεγάλους δρόντες. Στην Ελλάδα στο παρελθόν ίσκυσε πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, μιλούσε, όπως θυμάστε, σχεδόν με όλους. Σήμερα έχουμε μια απολύτως μονοδιάστατη και, επιτρέψτε μου, και αποτυχημένη πολιτική σε όλα τα μέτωπα. Πρωτοστατήσαμε στην Ουκρανία και ο κύριος Ζελένσκι, αντί να αναφέρει έστω μια φορά την Κύπρο, στην οποία έχει το παρόμοιο πρόβλημα, εκφιάζει την Τουρκία. Με τη Σαουδική Αραβία κάνουμε τι κάνουμε, του στείλαμε πυροβολαρχίες Patriot, και η Σαουδική Αραβία μετέχει με την Τουρκία όχι μόνο στη συμφωνία της Μέκας, μια συμφωνία η οποία προβλέπει αμοιβαία
0: αμυντική συνδρομή.
1: Βεβαίως. Έχουμε δώσει στις ΗΠΑ τα πάντα πλέον, χωρίς να έχουμε κρατήσει μια λευκή επιταγή, όπως λέμε. Χωρίς να έχουμε κρατήσει κανένα σημείο πιέσεως στο Ισραήλ, να μην πω καν, γιατί έχουμε ζητήματα διεθνούς νομιμότητος, όπου η κυβέρνηση δεν εγείρει καν ζητήματα νομιμότητος για την Γάζα, σιωπά και κοφεύει. Ζητήματα χθες, όπως σας είπατε, ανακοινώθηκε από το Ισραήλ το πλάνο για την περιοχή Ε1 της Γάζας, το οποίο επίσης αντίκειται.
0: Και είδα και την ανακοίνωση που βγάλατε το βράδυ.
1: Βαριά. Ναι. Φυσικά. Συνεπώς, θέλω να πω, έχουμε μείνει πίσω κατά την άποψή μου και έχουμε απομειώσει το διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας.
0: Επειδή υπάρχουν μια σειρά ανοιχτά ζητήματα. Και, εντάξει, έχετε και μια λογική συνάφεια σε αυτά που λέτε. Έχετε τα ξέρετε τα θέματα. Μπήκε η γαλλική εταιρεία με αρκετά κεφάλαια στο project με το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ξέρουμε ότι υπήρχαν δύο προβλήματα. Ένα πρόβλημα, το μπλόκο της Τουρκίας στην Κάσο με πολεμικά πλοία για να μην προχωρήσουν οι έρευνες, και υπήρχε ένα πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας αυτού του project, το οποίο φαίνεται να ξεπεράστηκε. Εδώ τι κάνουμε, κύριε?
1: Κατά την άποψή μου, το ζήτημα είναι ακόμη πιο πολύπλοκο, διότι έχουμε ξεπεράσει ενδεχομένως ένα ή δύο από τους σκοπέλους που λέτε, αν και θα επιστρέψω αυτό σε ένα λεπτό. Mm-hmm. Υπάρχει όμως ένα πλέγμα ζητημάτων. Το ένα είναι το τεχνικό ζήτημα. Ξέρετε, εφόσον ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια, και μακάρι να γίνει, ποτέ στον κόσμο δεν έχει γίνει τέτοιο τεχνικό project σε τέτοιο βάθος, σε τέτοια απόσταση και σε τέτοια μορφολογία υπεδάφους, σεισμογενούς, με πολύ υψηλά υποθαλάσσια βουνά κλπ. Άρα αυτό που έχουμε κάνει ως τώρα είναι να δείξουμε μια πολιτική κάλυψη του ζητήματος, οικονομική σε δεύτερο χρόνο, και αφήνουμε το τεχνικό ζήτημα. Αυτό το λέω για
0: πολιτική,
1: να...
0: Πολιτική εννοείται είναι... μια γεωπολιτική, έτσι.
1: Μια επί της αρχής διακήρυξη από πλευράς των κρατών ότι εγκαλιάζουν το project, όπως κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως. Όμως αυτή τη στιγμή, αυτό είναι ένα project το οποίο, ξέρετε, τρέχει σχεδόν μία δεκαπενταετία. Δεν είναι καινούριο project. Έχει κολλήσει για διάφορους λόγους σε πολλά σημεία, γεωπολιτικά όπως σωστά λέτε, οικονομικά, τεχνικά και άλλα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει, να ξεκλειδώνει, όπως λέμε, ένα από τα ζητήματα αυτά με τη συμμετοχή της Meridiam, αλλά τα υπόλοιπα υφίστανται. Ξέρετε ότι ακόμη η Κυπριακή Δημοκρατία τεχνικά δεν έχει συνενέσει στην μορφή αυτή του έργου σήμερα. Περιμένουν να δουν τις μελέτες που έχουν από κοινού αποφασιστεί τη βιωσιμότητα του έργου. Αυτό θα δούμε πώς θα πάει. Εμείς λοιπόν από την αρχή λέμε ότι είναι πολύ θετικό βήμα η συμμετοχή της Meridiam στο έργο, αλλά είναι, νομίζω, λάθος να πανηγυρίζουμε διότι μια γαλλική εταιρεία μετέχει. Η γαλλική εταιρεία υπήρχε και πριν, είναι Xans, και το ευρωπαϊκό έργο ήταν.
0: Κατασκεύασε το καλώδιο.
1: Βεβαίως. Ήταν έργο κοινής δράσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης δεν προχωρούσε. Είπαμε ότι χρειάζονται γαλλικές και ευρωπαϊκές εγγύησεις για την πόντιση του καλωδίου, αλλά αυτές πρέπει να ασκηθούν διπλωματικά και επί του πεδίου από το γαλλικό κράτος. Αυτά τα πράγματα είναι, κατά την άποψή μου, ακόμη ανοιχτά. Θα δούμε πώς θα κινηθεί.
0: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον, διότι ακούγονται και διάφορα και γράφονται και διάφορα, δεν ξέρω τι. Τη βάση έχει ότι ενδεχομένως να είναι η Meridiam η οποία θα ζητήσει άδεια από τους Τούρκους, κάτι που το έχουν απαιτήσει από την αρχή για να προχωρήσει η έρευνα, και από την Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω τι βάση έχουν αυτά τα πράγματα και αν υπάρχει τέτοιο σενάριο στο τραπέζι.
1: Κοιτάξτε, έχουν ξαναγίνει αυτά με μεγάλες εταιρείες διεθνώς σε διάφορα μέρη του κόσμου. Δεν είναι πρώτη φορά. Η πιθανότητα διαπραγματεύσεων μεταξύ της Meridiam και της τουρκικής κυβέρνησης υπάρχει ως πιθανότητα. Αλλά κατά την άποψή μου.
0: Δηλαδή η Meridiam θα ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα για λογαριασμό της Ελλάδας.
1: Ακριβώς. Είναι ανησυχητική εάν οδηγήσει σε υποβολή αιτήματος προς την Τουρκία για άδεια πόντισης καλωδίου. Διότι αυτό σημαίνει με έναν τρόπο έμεσο ότι η Ελλάδα εκχωρεί κυριαρχικό δικαίωμα.
0: Άλλο πράγμα λοιπόν οι διαπραγματεύσεις για το οικονομικό και τα λοιπά με την Τουρκία, και άλλο πράγμα αν θα ζητήσει άδεια. Το διευκρινίσατε πάρα πολύ σωστά.
1: Η επίσημη υποβολή αιτήματος, διότι σας θυμίζω το διεθνές δίκαιο είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ακόμη και σε μη οριοθετημένη αόζη ή υφαλοκρηπίδα, η πόντιση καλωδίου από μια χώρα δεν τίθεται υπό την αίρεση άλλης όμορης χώρας.
0: Σωστό.
1: Πράγμα το οποίο ισχύει για αγωγούς. Συνεπώς η λογική, αν θέλετε, ύπαρξης Γάλλου μετόχου έγκυται ακριβώς στο να έχει και η Γαλλία λόγο για το συγκεκριμένο project, άρα και παρέμβαση αν θέλετε, κάτι που δεν μπορούσε να το πράξει απλώς επειδή η γαλλική εταιρεία Nexans ήταν ανάδοχος του έργου. Αλλά αυτό θα δούμε πώς θα πάει. Το αν υπάρξουν διαπραγματεύσεις εταιρείας άτυπες με την Τουρκία είναι ένα πράγμα. Αν υπάρξει επισήμως υποβολή αιτήματος προς την Τουρκία για άδεια πόντης του καλωδίου, εκεί θα έχουμε μια τελείως διαφορετική συζήτηση.
0: Κύριε Τζιμητρά, για να πάω λίγο και πίσω στο πρώτο θέμα, επειδή ήταν τα 30 χρόνια και είπαμε να το σηκώσουμε λίγο. Κύπρος, λόγω και της 30 χρόνια τηλεφωνία Ισάκη Σολομού, πάμε. Φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε κάποια κινητικότητα, σε μια νέα ενδεχόμενος πρωτοβουλία για το Κυπριακό. Ο κύριος Γκουντιέρας πήγε στην Κύπρο, μίλησε και με τον κατοχικό ηγέτη, μίλησε και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, βλέπουμε τις παρεμβάσεις της Τουρκίας, ενώ είναι κάτι που το θέλουν όλοι αυτή τη στιγμή για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, αλλά και η Κύπρος θέλει να υπάρξει μια πρωτοβουλία και η τουρκοκυπριακή πλευρά για να ξεφύγει λίγο από την απομόνωσή της και η Τουρκία για τους δικούς της λόγους και η Ελλάδα. Είναι πιθανόν να υλοποιηθεί αυτό το project του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ, του κύριου Γκουτιέρες, να πάμε τουλάχιστον σε μια πενταμερή για να αρχίσουμε να συζητάμε μετά τα πιο σοβαρά?
1: Φοβάμαι ότι κάθε μέρα που περνάει κάνει τη λύση του Κυπριακού ακόμη δυσχερέστερη. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Ποτέ νομίζω η λύση του Κυπριακού δεν ήταν επιτακτικότερη και ποτέ δεν ήταν δυσχερέστερη. Αυτό οφείλεται κατά την άποψή μου σε τρεις λόγους, έτσι πολύ συνοπτικά. Πρώτον, ότι η στασιμότητα κάνει την κατάσταση επί του εδάφους όλο ένα και δυσκολότερη. Χάνονται οι γενιές της λύσης, οι νέοι άνθρωποι έχουν διαφορετική οπτική. Οι Τουρκοκύπροι ίδιοι αποδυναμώνονται συνεχώς και αποτελούν ακόμη μειοψηφία και στα κατεχόμενα.
0: Βεβαίως, αφού έχει γεμίσει επίκους. Έχει γεμίσει επίκους από την Ανατολία, από τους πρώτους μέρες της βολής.
1: Και περαιτέρω, στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου ζουν περίπου 650.000 άνθρωποι και οι Τουρκοκύπροι είναι 158.000. Φανταστείτε ότι ζουν περίπου 13.000 Ιρανοί μονίμως. Έχει αλλάξει το δημογραφικό, έχει αλλάξει το περιουσιακό, έχει αλλάξει το εδαφικό δραστικά. Δεύτερον, η Τουρκία νομίζω ότι δείχνει ένα ενδιαφέρον επιφανειακό, αλλά ταυτοχρόνως, επειδή ακριβώς ενδυναμώνεται συνεχώς από γεωπολιτικής απόψεως, έχοντας όλο και λιγότερα ουσιαστικά κίνητρα, αλλά και προβαίνοντας σε συνεχείς προβολές ισχύως, τα πράγματα δυσκολεύουν και για το διεθνή οργανισμό, αλλά και για τους εμπλεκομένους. Και τρίτον, που είναι πολύ σοβαρό νομίζω για μας, αλλάζουν δραστικά και οι περιφερειακές συνθήκες, όσο και το διεθνές πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού.
0: Είναι πολύ σωστή αυτή η επισήμανση.
1: Που σηκώνουν τη διαδικασία ολόκληρη. Περνούν αυτή τη στιγμή μια τρομακτική, άνευ προηγουμένου, αν θέλετε, θεσμική, υπαρξιακή, οικονομική κρίση. Το διεθνές δίκαιο, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της λύσης, βάλεται από παντού. Οι περιφερειακές ισορροπίες μεταβάλλονται συνεχώς. Συνεπώς η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα είναι απολύτως επενετέα, αλλά πρέπει να ειδωθεί μέσα από το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει η χώρα. Αν θα γίνει πενταμερής, πιθανότατα θα γίνει πενταμερής μέχρι το τέλος του έτους, ίσως όχι τόσο νωρίς όσο τη σχεδιάζαμε.
0: Πριν αποχωρήσει ο κύριος Γκουτιέρες, πάντως από την ΟΗΕ.
1: Αλλά ακριβώς αυτό. Ο κύριος Γκουτιέρες αποχωρεί στο τέλος του έτους. Για φανταστείτε τι θα γίνει τότε. Θα έχουμε ένα πλαίσιο στο οποίο τα οικονομικά των Ηνωμένων Εθνών είναι ικτρά, ειλικρινά ψυχοραγούν. Όποιος τον αντικαταστήσει ή όποια, πιθανώς θα πρόκειται για μια γυναίκα από τη Λατινική Αμερική, ως φαίνεται με την εναλλαγή, νομίζω ότι δεν θα έχει καν την συνάφεια, τη γνώση για το Κυπριακό που είχε ο κύριος Γκουτέρες. Θα πάρει ποιος ξέρει πόσο χρόνο να ενημερωθεί. Στη συνέχεια, οι διεθνείς συνθήκες είναι τόσο πιεστικές που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προτεραιοποιηθεί το Κυπριακό σε σχέση με
0: άλλα. Όταν τρέχει το Μεσανατολικό, η ένταση στην Ουκρανία, έχετε δίκιο.
1: Πολύ παραπάνω, δέστε το παγκόσμιο. Τα Ηνωμένα Έθνη ασχολούνται με την Αφρική, την Ασία, την ΑΠΟ Ανατολή. Συνεπώς θα είναι πραγματικά δύσκολο. Και αυτό που συμβαίνει, κατά την άποψή μου, η πρόσφατη πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα πρέπει να επενεστεί, όπως λέω, αλλά θα έλεγα ότι έχει κυρίως αξία ως μια ας πούμε προσπάθεια να επαναβεβαιωθεί το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητος και κυρίως να ενθαρρυνθούν οι ηγέτες να προχωρήσουν με αποφασιστικότητα.
0: Το ερώτημα είναι πόσο μπορεί να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική λύση του Κυπριακού όταν η Τουρκία έχει στο τραπέζι τα δύο κράτη, όταν δεν συζητάει την κατάργηση των εγγύησεων, ένα θέμα το οποίο είχε ανοίξει Πρωθυπουργίας κυρίου Τσίπρα με Υπουργό Εξωτερικών τότε τον κύριο Κοντζία. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε το θέμα των εγγύησεων, λέω, όχι το Κυπριακό, προς Θεού, είχε τεθεί. Πώς γίνεται να προχωρήσουμε? Δεν αλλοιώνουμε έτσι τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα της Γενικής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ?
1: Κοιτάξτε, θα θυμίζω ότι ο κύριος Γκουτέρες είχε συγκαλέσει άτυπη σύνοδο στη Γενέβη. Σωστό. Το Μάη του 20 με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τους πέντε με εκπεφρασμένη θέση της.
0: Δώστε μου ένα λεπτό, παρακαλώ, γιατί πρέπει να πάω στους τίτλους ειδήσεων και θα ολοκληρώσουμε, παρακαλώ, καταλάβετε. Βεβαίως, πάμε για τίτλους. Καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Αναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά 27.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο από τον Πειραιά οι αναχωρήσεις υπολογίζονται σε περίπου 16.000 επιβάτες. Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με 40-41 βαθμούς Κελσίου από σήμερα σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξη από τα κουνούπια. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από το Μάρτιο-Απρίλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μία περίοδο έξαρση των κουνουπιών δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο υγειονολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Ντελέζος. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8 και 24 κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας στα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν που αναγγέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομικό πόλεμο, μιλάει η Τεχεράνη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά ορεινά, ως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Και μετά από αυτή την αναγκαία διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε στον κύριο Τζίμητρα, στον κύριο Χάρη Τζίμητρα, ως και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Μάρχης δηλαδή Εξωτερικών και ταυτόχρονα καθηγητής Διεθνούς Δικαίου. Σας διακόψαμε, κύριε Τζίμητρα, για το... Μιλάγαμε για το Κυπριακό, για την προσπάθεια του κυρίου Γκουντιέρες για πενταμερή. Και για το πρόβλημα που έχετε που φέρει συνεχώς η Τουρκία, δηλαδή τα δύο κράτη, η παραβίαση και αλλίωση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από την τουρκική πλευρά.
3: Έλεγα την ώρα που διακόψαμε ότι ο Γενικός Γραμματέας σε μία ας πούμε κίνηση ρεαλισμού το Μάιο του 2020 είχε συγκαλέσει άτυπη σύνοδο στην Γενέβη με την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή ηγεσία να πηγαίνουν με εκπεφρασμένη θέση επί δύο κρατών. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν. Θα μπορούσε να πει κανείς λοιπόν ότι είναι ήδη μια διαδικασία εκτός πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, για την οποία είχε κατηγορηθεί μάλιστα από ορισμένους ο Γενικός Γραμματέας, και αντιτείνουμε σε αυτό ότι μα και τι θα γίνει, είναι δυνατόν να μην υπάρξουν συνομιλίες, ποιο είναι το εναλλακτικό σενάριο. Και στη βάση αυτή ο Γενικός Γραμματέας είχε προχωρήσει σε μια, ας πούμε, ρεαλιστική ή επιρεαλιστικής βάσεως συνάντηση. Αυτό συνεχίζει να ισχύει, δεδομένου ότι ούτε η Τουρκία ούτε η τουρκοκυπριακή ηγεσία έχουν κάνει πίσω στην επίσημη υπεφρασμένη θέση τους γι' αυτό.
2: Ακούγοντας τις δηλώσεις του κυρίου Χριστοδουλίδη και του κυρίου Γκουντιάρες, Κυπριακή Δημοκρατία, Κυπριακή Δημοκρατία. Ήταν νομίζω αρκετά σαφείς τις δηλώσεις τους. Προσεκτική και οι δύο, αλλά πολύ σαφείς.
3: Σαφέστατα προσεκτική, αλλά μην ξεχνάτε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν γίνονται μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκίας. Γίνονται μεταξύ δύο κοινοτήτων, Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής, και επισήμως στις διαπραγματεύσεις ακόμη και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετέχει ως ηγέτης της Ελληνοκυπριακής κοινότητας. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι, αν θέλετε, των διαπραγματεύσεων στον ΟΗΕ. Ναι, παρόλο που φυσικά η Τουρκία είναι μια εγγύητρια δύναμη όπως είναι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς νομίζω ότι η διαπραγμάτευση είναι μονόδρομος και καλός, διότι δεν είναι δυνατόν ούτε να κανείς να εκφεύγει των πλαισίων των διεθνών οργανισμών, ούτε φυσικά για κράτη όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και η Ελλάδα, θα μου επιτρέψετε, που είναι όχι μόνο με γεωπολιτικούς όρους κάπως πιο ευάλωτα σε σχέση με αναθεωρητικούς γείτονες, αλλά και κυρίως είναι κράτη τα οποία, το τονίζω αυτό αν μου επιτρέπετε, έχουν χτίσει στήσει όλη τους την εξωτερική πολιτική και το αφήγημά της στο διεθνές δίκαιο, με κανέναν τρόπο, και τους διεθνείς οργανισμούς, με κανέναν τρόπο δεν πρέπει αυτό να το απεμπολίσουμε και ως ζήτημα αρχής, αλλά και ως μια εξαιρετική ασπίδα για τα δίκαια της Κύπρου και της Ελλάδος. Αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το τονίζω δεδομένου ότι με ορισμένες ευκαιρίες έχει τεθεί ένα αμφιβόλο. Σας θυμίζω δηλώσεις του Πρωθυπουργού του άκερου της συζητήσεως για τη Βενεζουέλα της νομιμότητος. Το γεγονός ότι και ο κύριος Χριστοδουλίδης και ο κύριος Μητσοτάκης επισκέπτονται τον Νετανιάχου στο Ισραήλ επειδή δεν μπορεί να ταξιδέψει λόγω του διεθνούς εντάλματος. Σας θυμίζω τις περιπτώσεις της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας που έγιναν μέλη, εννοώ παρατηρητές, του Συμβουλίου Ειρήνης του κυρίου Τραμπ, το οποίο υποσκάπτει ευθέως κατά την άποψή μου τα Ηνωμένα Έθνη. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε αυτό.
2: Μάλιστα. Κύριε Τζιμητρά, θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί θέλω να κρατήσω και λίγο χρόνο. Έχω τον κύριο Κερίδη σε λίγο, να έχει και αυτό το χρόνο να πει, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για τα οικονομικά μαζί με τα εξωτερικά θέματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και συγκρατήσαμε αρκετά σημεία. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
3: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ.
2: Παρακαλούμε.
3: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Τζιμητρά.
3: Καλημέρα σας.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και μετά τον κύριο Χαρίτση Μητρά πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή βόρειου τομέα της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή νέα σεζόν να πούμε τώρα σιγά σιγά που μαζευόμαστε.
0: Μαζευόμαστε.
1: Να έχουμε μόνο καλά νέα.
0: Ναι, και ξέρετε για μας, το έλεγα και προηγουμένως στον αέρα με προηγούμενο συνομιλητή μου, δεν ήταν καλά τα νέα γιατί αυτό το 2-2 μας απογοήτευσε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Δεν το παρακούω, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, είναι πολλά αυτά που έχουμε μπροστά μας κύριε Κερίδη και θέλω να πω λίγο ανάποδα και θα γυρίσουμε και στα ελληνοτουρκικά και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά επικαλούμε την εμπειρία και την γνώμη σας πλέον. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να εξαγγείλει ένα πακέτο μέτρων, μεγάλο, μικρό, θα το δούμε. Μα, ακούω και για ποσό μπορεί να φτάσει στο 1,9 δις, θα το δούμε αυτό. Το ερώτημά μου είναι το εξής, κύριε Κερίδη. Ωραίες οι προθέσεις αυτές, εντάξει, αλλά εδώ η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή το πετρέλαιο από ό,τι έβλεπα εχθές το βαρέλι έκλεισε λίγο πάνω από τα 94. Για το φυσικό αέριο δεν συζητάμε, οι τιμές του είναι υψηλότερες από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας. Το στάρι 30% πάνω, λιπάσματα, αγροτικά προϊόντα. Πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το πακέτο του κύριου Πρωθυπουργού, πόσο μπορεί να είναι μια απάντηση στην ακρίβεια, στις συμπίεσεις των εισοδημάτων που ζει το ελληνικό νοικοκυριό?
1: Καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι αυτά που αναφέρετε δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, όπως λέει συχνά πυκνά η αντιπολίτευση, έτσι. Δεν καθορίζει ο Μητσοτάκης τις δινείς τιμές του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που έχει προκύψει από τη διπλή κρίση που αντιμετωπίζουμε στο Περσικό αλλά και στο Ρωσο-Ουκρανικό. Και άρα έχουμε μια πολύ σφιχτή ενεργειακή αγορά. Η Ελλάδα εξαρτάται το περισσότερο από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τις εισαγωγές πετρελοειδών και επηρεάζεται άμεσα. Όμως εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Και θα έλεγα ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για έναν πολύ βασικό λόγο. Και ο λόγος είναι ο εξής, ότι ενώ η χώρα μας έχει πετύχει μεγάλη πρόοδο από το 2019 και μετά, το βλέπετε αυτό στην κατακρίμνηση της ανεργίας, στην τεράστια αύξηση των επενδύσεων, στην αύξηση των εξαγωγών, στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, στη μείωση του δημοσίου χρέους, η οποία επιταχύνεται.
0: Καλά, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου δεν έχουμε ακόμα. Αυτό το λέω απευθυνόμενος και σαν ακαδημαϊκό. Μαζί,
1: ναι,
0: με το πολιτικό.
1: Όταν η μεταποίηση από το 11% πάει στο 14%,
0: ναι, εντάξει,
1: είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση την ώρα που έχουμε αποβιομηχάνηση στην υπόλοιπη Ευρώπη και κλείνουν εργοστάσεις στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Προφανώς όλα αυτά γίνονται αργά, όμως εγώ θέλω τώρα να μείνω στο δύσκολο.
0: Παρακαλώ να μείνετε στο δύσκολο.
1: Και να πω τούτο, ότι η χώρα μας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Ότι παρά την πρόοδο αυτή, σήμερα συγκρινόμαστε με τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης, ακριβώς γιατί χάσαμε 10, 12, 15 χρόνια
0: κρίσης
1: μέσα στην κρίση. Και το γεγονός ότι μας έχει φτάσει ή ξεπεράσει η Πολωνία, θα πρέπει όλους να μας κάνει πάρα πολύ σοβαρούς και να φέρουμε και στην αντιπολίτευση στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις οικονομίες. Διότι πράγματι υπήρξε πρόοδος, αυτή νομίζω κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει, ούτε και ο πιο σφοδρός, να πούμε, και ανόητος, αν θέλετε, επικριτής του Μητσοτάκη. Όμως να πούμε ότι φτάσαμε εκεί που θέλαμε και τώρα μπορούμε να χαλαρώσουμε, νομίζω θα είναι λάθος. Και θα είναι λάθος το πολιτικό σύστημα να μπει σε έναν ανταγωνισμό παροχολογίας. Αναφέρομαι προς όλες τις κατευθύνσεις, αν θέλετε, και να μιλήσω λίγο έτσι πιο υπερκομματικά.
0: Για πείτε το, να σας μιλήσω τώρα, και εγώ για την πραγματικότητα των καυσίμων.
1: να μιλήσουμε πιο υπερκομματικά.
0: Παρακαλώ.
1: Ακόμα δεν έχει ενταθεί ο κομματικός ανταγωνισμός και η κομματική, να πούμε, ο κομματικός πατριωτισμός.
0: Ναι, είμαστε ακόμα σε μουτ καλοκαιριού. Έχετε δίκιο. Σιγά σιγά.
1: Μουτ καλοκαιριού. Έχουμε διαβάσει τα βιβλία μας. Έχουμε δει τον κόσμο. Έχουμε αναρωτηθεί για τα μεγάλα και τα σημαντικά. Και δεν έχουμε ακόμα μπει στην μικροπολιτική, αν θέλετε. Και εγώ δεν θα σταματήσω να το λέω ότι το πιο σημαντικό είναι να αυξήσουμε επενδύσεις, να αυξήσουμε παραγωγικότητα, να κάνουμε τον Έλληνα πιο παραγωγικό, άρα πιο πλούσιο, να δουλεύει λιγότερο και να παράγει περισσότερο. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μια υπεραπόδοση δημοσιονομική, υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης το οποίο οφείλουμε να επιστρέψουμε, ιδίως στους πιο ευάλωτους, αλλά οφείλουμε να κάνουμε και την εργασία φθηνότερη, δηλαδή να μειώσουμε ασφαλιστικές εισφορές, να μειώσουμε φόρους στην εργασία, ώστε να δώσουμε κίνητρα στον Έλληνα να εργαστεί περισσότερο.
0: Ναι, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει όμως και καλύτερες απολαβές. Διότι...
1: Έχουμε κάνει πρόοδο, θέλουμε ακόμα περισσότερο. Μισθή μας είναι χαμηλή σε σχέση με τον Ευρωπαίο.
0: Εγώ συγκρατώ πάρα πολύ αυτά που είπατε και συγκρατώ ιδιαίτερα την επισήμανση για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της μεταποίησης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και εξαγωγές, οι οποίες έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο εξωστρεφής σε σχέση με το 2010.
0: Θα πω τούτο. Στα βενζινάδικα και στα σούπερ μάρκετ η Ελλάδα να στενάζει. Και εδώ πρέπει να υπάρξουν πρακτικά μέτρα ώστε το εισόδημα του κόσμου να μην φεύγει εκεί, γιατί έχουμε και την κρίση κατοικίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με τόσα βάρη που δημιουργεί η πραγματικότητα στον Έλληνα πολίτη, δύσκολα τα φέρνει πέρα.
1: Λίγο να τα πάρουμε τη σειρά. Καταρχάς έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού μετά την έξαρση που είχαμε Μάρτιο-Απρίλιο. Σήμερα είχε φτάσει στο 5%, πήγε στο 4%, κατέβηκε στο 3%, σήμερα είναι στο 2,6% και συνεχίζει την πτωτική πορεία, μακάρι έτσι να επιμείνουμε. Στα δε τρόφιμα έχουμε αρνητικό πληθωρισμό, δηλαδή μείωση τιμών, συνολικά εννοώ αναφέρουμε τώρα, μπορεί και ένα τρόφιμο να έχει αυξηθεί. Μιλάμε για συνολικά, για παράδειγμα στο χοιρινό κρέας, άμα δείτε, έχουν οι τιμές κατακριμνιστεί και στα πολύ ψηλά που είχαμε στο Μοσχαρίσιο επίσης. Από εκεί και πέρα, ότι έχουμε πρόβλημα ακρίβειας προφανώς, το οποίο δεν έχει να κάνει τόσο με τις τιμές όσο με τους χαμηλούς μισθούς. Εγώ δεν θα σταματήσω να το λέω. Οι οποίοι όμως για να αυξηθούν χρειάζονται αύξηση της παραγωγικότητας, δηλαδή αύξηση των επενδύσεων. Τώρα, στην ενέργεια έχουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Βλέπετε τι θα περάσει ο Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές. Εκεί έχει φτάσει εσείς στο γαλόνι στα 5 δολάρια. Είναι ανήκουστο. Εγώ που έχω ζήσει στην Αμερική 12 χρόνια.
0: Δείξεις για τις εκλογές.
1: Πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα υποστεί καταστροφή το ρεπουμπλικανικό.
0: Θα χάσει και τα δύο σώματα.
1: Κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί να χάσει τη Γερουσία. Βεβαίως στη Βουλή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όσο gerrymandering και να γίνει, όση επαναχάραξη εκλογικών περιφερειών προκειμένου να προστατευτούν οι Ρεπουμπλικάνοι και να γίνει, που έχει γίνει και στο Τέξας και στη Φλόριντα και αλλού, δεν θα καταφέρουν να διατηρήσουν τον έλεγχο στη Βουλή.
0: Καλά να είμαστε και θα γίνουν ειδικά αφιερώματα για τις ενδιάμεσες εκλογές και θα σας έχουμε.
1: Με μακάρι. Γιατί λοιπόν, είναι ένα θέμα που παρακολουθώ με πολύ προσοχή εδώ.
0: Το ξέρω.
1: Από εκεί και πέρα, προφανώς υπάρχει ζήτημα στα καύσιμα. Η λύση, και δεν μπορεί να υπάρξει λύση, δηλαδή κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και δεν
0: η
1: μπορεί
0: Κύπρος
1: να
0: παίρνει από εμάς τα καύσιμα, κύριε. Η Κύπρος παίρνει από εμάς καύσιμα και τα πουλάει πιο φθηνά από εμάς.
1: Τα 2/3 της παραγωγής των ελληνικών δηληστηρίων, να το πούμε, αυτό εξάγεται και κερδίζει η εθνική οικονομία από αυτά, γιατί βλέπουμε καμιά φορά τα υπερκέρδη
0: ναι,
1: που λέει
0: εκεί,
1: των δηληστηρίων.
0: Εκεί όμως το καύσιμο
1: που... Τα 2/3 των υπερκερδών προέρχεται από εξαγωγές, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, και όχι από τον Έλληνα καταναλωτή.
0: Ναι, αλλά ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει κοντά στα 2 ευρώ την αμόλυβδη εδώ, την απλή αμόλυβδη, και στην Κύπρο είναι 1,5 που παίρνουν από εμάς το καύσιμο.
1: Η Κύπρος να πούμε ότι δεν έχει το δημόσιο χρέος του 140%, που ήταν 180%, που είχε φτάσει στο 200%. Μάλιστα. Δεν είχε όλα αυτά και στην Ελλάδα πράγματι οι έμεσοι φόροι και ειδικά οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, δηλαδή στα κάψιμα.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Είναι ένα πρόβλημα, προφανώς. Η λύση δεν είναι να αρχίσουμε να καταναλώνουμε περισσότερο πετρέλαιο. Η λύση είναι να απεξαρτηθούμε, όπως το κάνουμε σιγά-σιγά, και να μπούμε στις νέες, πιο αυτόχθονες, γηγενείς μορφές ενέργειας, που είναι ο ήλιος, ο αέρας, η ηλεκτροποίηση της, ελληνικής οικονομίας και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Και εδώ πάμε και στα
1: αλλά θα υπάρξουν μέτρα, ήδη υπάρχει το μέτρο στο, στην επιδότηση του ντίζελ.
0: Ναι, εντάξει, επεκταθεί από ό,τι ακούω.
1: Βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε, αν όλοι πάρουν μέτρα, δεν θα μειωθεί η κατανάλωση και θα συνεχίσει η τιμή να αυξάνει. Θέλω να το καταλάβει λίγο ο κρατικός.
0: Εξηγήστε το, σας παρακαλώ, γιατί και εγώ λίγα
1: εκεί. Εάν παραμείνει φθηνό, ο μόνος τρόπος το πετρέλαιο να σταματήσει να ανεβαίνει είναι να μειωθεί η ζήτηση.
0: Δηλαδή να μην καταναλώνουμε πετρέλαιο.
1: Να στραφούμε σε άλλες μορφές, σε άλλο τρόπο. Έτσι δεν είναι. Αν όλος ο κόσμος, εννοώ, η παγκόσμια αγορά, συνεχίζει να καταναλώνει με τον ίδιο τρόπο την ώρα που λείπουν 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, η τιμή θα συνεχίσει να αυξάνει, ό,τι και να κάνουν τα κράτη να επιδοτούν. Άρα η λύση από ένα σημείο και μετά είναι αυτοκαταστροφική, πώς να το πούμε, αντιπαραγωγική. Αυτοακυρώνεται όσο η ζήτηση παραμένει αυξημένη. Αυτό θέλω μόνο να πω. Το απλό οικονομικό δηλαδή. Δεν λέω και καμιά μεγάλη σοφία.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι ακόμα στην Ελλάδα, για να πάρουμε εδώ, οι πιο πολλοί έχουμε τα αυτοκίνητα με το, με το υγρό καύσιμο.
1: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχει.
0: Οπότε
1: πρόβλημα.
0: Θα πρέπει να σταματήσουμε να κινούμαστε.
1: Τα 2 ευρώ είναι υψηλή τιμή, δεν είναι κρίση. Θέλω να πω ότι όταν η μέση τιμή ήταν στο 1,6, 1,7, 1,8, το ότι πήγε στο 2 είναι πρόβλημα, αλλά δεν είναι το πρόβλημα, και μπορώ να σας πω ότι σε άλλες χώρες η τιμή έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο αναλογικά, ακριβώς γιατί οι φόροι είναι πολύ λιγότεροι.
0: Ναι,
1: βεβαίως. Μα σας λέω, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ο Έλληνας δεν πληρώνεται υψηλά. Για να πληρωθεί υψηλά, μακάρι να μπορούσαν οι κυβερνήσεις να νομοθετήσουν τον πλούτο. Σας πληροφορώ ότι η Ελληνική Βουλή θα είχε περάσει όλους τους νόμους απαραίτητους να μας κάνει όλους πλούσιους, αλλά δεν νομοθετεί το πλούτος. Ο πλούτος παράγεται μέσα από δύσκολες μεταρρυθμίσεις, κάνοντας τον Έλληνα πιο παραγωγικό, κάνοντας τον να δουλεύει λιγότερο
0: και μετασχηματίζοντας προς το θετικότερο το παραγωγικό μας μοντέλο.
1: Έτσι. Δεν είναι εύκολο σε μια κοινωνία η οποία έχει γεράσει, η οποία έχει αντιστάσεις στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Ξέρετε, γιατί

0: με το φεστιβάλ του Περπινιόν, όπου είναι τρομερά τα φωτορεπορτάζ που εκτίθενται, και μου έρχεται συνέχεια η AI, γιατί θυμήθηκα και αυτή την περίφημη εγκύκλιο του Παπαλέοντα, τη θαυμαστή ανθρωπότητα, που είναι μια κριτική στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τα χρησιμοποιούμε αυτά, ας τα χρησιμοποιούμε σωστά. Κύριε Κερίδη, τώρα, γνώστης είστε και ως πολιτικός και ως επιστήμονας, αλλά πείτε μου, τι δεν κάναμε καλά? Την Τουρκία την ξέρουμε, αναθεωρητική δύναμη, και όχι μόνο, με επεκτατικές βλέψεις, και όχι μόνο. Εμείς τι δεν έχουμε κάνει σωστά μέχρι τώρα και πλέον δημιουργεί ένα τέτοιο κλειό γύρω μας και μας πιέζει, ακόμα και με πράγματα που εμείς και η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομα, παράτυπα, ξεκινώντας από το τουρκολιδικό μνημόνιο έως σήμερα με τα θαλάσσια πάρκα και την αμφισβήτηση στο χωροταξικό. Μήπως δεν έχουμε κάνει κάτι καλά κι εμείς και συνέχεια η Τουρκία προκαλεί, βρίσκει κενά στην πολιτική μας?
1: Έχει ενδιαφέρον το ερώτημα, με την έννοια ότι είναι το ακριβώς ίδιο ερώτημα που αναρωτιούνται οι Τούρκοι και θέτουν στους εαυτούς τους, γιατί η Ελλάδα τα καταφέρνει τόσο καλύτερα από εμάς. Και είναι ένα διαρκές ερώτημα αυτό στις τουρκικές εφημερίδες, στην τουρκική πολιτική, αντανάκλαση του δικού μας. Εμείς νομίζουμε ότι αυτοί θα κάνουν όλα καλά, εκείνοι νομίζουν ότι εμείς θα κάνουμε όλα καλά, και η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και θα σας έλεγα τούτο: η Τουρκία είναι πρόβλημα, ήταν πρόβλημα εδώ και πολλές δεκαετίες.
0: Αλλά τώρα έχει παραγίνει.
1: Είναι πρόβλημα και θα παραμείνει πρόβλημα, γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή και γρήγορση. Το βασικό μας πρόβλημα, ωστόσο, στην Ελλάδα, εγώ το εντοπίζω στο εσωτερικό μέτωπο, το οποίο είναι επιρρεπές στον εθνικό λαϊκισμό, επιρρεπές στην ανοησία, επιρρεπές στην ακρότητα και στη δυσκολία να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η Τουρκία έχει δυναμώσει. Τα τελευταία 25 χρόνια έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Η Τουρκία δεν είναι πια η οικονομία των 200 δις, αλλά του 1,5-3. Είναι μέσα στις 20 ισχυρότερες στον κόσμο. Έχει εξαγωγές κυρίως βιομηχανικών προϊόντων 300 δις. Έχει εξαγωγές πολεμικών όπλων και μια πολεμική βιομηχανία, την οποία έφτιαξε τα τελευταία 20 χρόνια από το πουθενά. Την ίδια ώρα η Ελλάδα έχασε το 25% του πλούτου της. Έλληνες φύγανε στο εξωτερικό. Η χώρα αποδυναμώθηκε και επιχειρεί εδώ και κάποια χρόνια, κυρίως από το 19 και μετά, να μπει σε μια σειρά, και μπαίνει σε σειρά, αλλά προφανώς θαύματα δεν γίνονται. Η διαφορά ισχύως, τουλάχιστον η οικονομική, μεταξύ των δύο πλευρών του Αιγαίου, έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Την ώρα αυτή που χτίζανε τα drones και όλα τα υπόλοιπα, εμείς διαλύαμε την ΕΑΒ. Είναι αυτή την οποία την έφτιαξε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής στη δεκαετία του 70 με τον Ευάγγελο Αβέροφ, την επαύριο της τουρκικής εισβολής, για να είναι το στέμα, το διαμάντι του στέματος στην ελληνική αμυντική προσπάθεια. Έγινε φυτώριο νεποτισμού, συνδικαλισμού, συντεχνιασμού, διαφθοράς, κομματισμού και όλα τα υπόλοιπα που ακολούθησαν από το 81 και μετά. Και προσπαθούμε τώρα να την ξαναφτιάξουμε για να μπορούμε τουλάχιστον να συντηρούμε. Έφτασε να μην μπορεί να συντηρήσει τα μοιράζ, να μπορούμε τουλάχιστον να συντηρούμε τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα τα οποία έχουμε πάρει. Δηλαδή να μπορούμε να βάζουμε τις βίδες, γιατί είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να μην μπορούμε ούτε βίδα να βιδώσουμε, έτσι δεν είναι, και να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος τα τεράστια.
0: Ναι. Γιατί είχα.
1: Ναι. Στροφή στην Ελλάδα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή ανοίξατε
1: ένα. Πάλι καλά, δηλαδή, χάρη.
0: Μ' ακούτε, κύριε.
1: Και την εμπειρία του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και την σοβαρότητα των πάνω-πάνω ηγεσιών κομματικών, οι οποίες που ασκήσαν εξουσία, οι οποίες πήρανε τα μαθήματα από το 1974 και μετά, που δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Η Τουρκία είναι εκεί που ήταν το 1973, με τις ίδιες αμφισβητήσεις.
0: Όχι, δημιουργεί συνεχώς αντελεσμένα. Δεν υπήρχε τουρκολιδικό μνημόνιο. Δεν υπήρχε τουρκολιδικό μνημόνιο.
1: Και η ΑΟΣ, η έννοια της ΑΟΣ τότε.
0: Σωστό,
1: και
0: σωστό
1: έρχεται
0: αυτό.
1: Τώρα να απαντήσει με το τουρκολιβικό, το οποίο και οι ίδιοι ψέματα κατανοούν ότι είναι μια ακρότητα.
0: Ναι, έρχεται και η Γαλάζια Πατρίδα. Κατανοούν ότι είναι ακρότητα, ναι, το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Τα πάρκα κατανοούν ότι είναι ακρότητα.

0: Θα σας πω. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα πολεμικό δόγμα. Είναι ένα δόγμα, όπως πολύ σωστά το είπατε, αναθεωρητικό. Και είναι ένα δόγμα απέναντι στο οποίο θα πρέπει πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα πάντα να απαντάμε. Γι' αυτό παίρνουμε τα μπελαρά, με τα F-35, γι' αυτό, όλα τα υπόλοιπα, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται. Από το κόμμα δεν έχει επιστρέψει σε βιωτικό επίπεδο που ήταν το.
1: Μη μετακινήσετε, γιατί χάνουμε λίγο τη γραμμή. Δεν ξέρω αν μετακινήσετε, κύριε Κυρίδη.
0: Α, τώρα. Γιατί λέω, θεωρώ πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Ναι, όχι, λέτε, και γι' αυτό δεν θέλω να χάνετε το ήχος.
0: Για ότι ο Έλληνας από το υστέρημά του, την ώρα που δεν έχει φτάσει στο βιωτικό επίπεδο του 2008, να το θυμηθούμε αυτό ακόμα, δεν έχουμε φτάσει στο ΑΕΠ των 360 δις που είχαμε το 2008, από το υστέρημά του, ακριβώς γιατί κατανοεί τους κινδύνους και τους κατανοεί πάνω απ' όλα αυτή η κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα, προφανώς το να πας να χαρακτηρίσει όποιος ανοίξει χάρτη είναι, νομίζω, και ο πιο επιφυλακτικός στις ελληνικές αιτιάσεις. Το καταλαβαίνει αυτό στην Ευρώπη, στην Αμερική. Εγώ που έχω δείξει και τα έχω πει, αμέσως όλοι κατανοούν το ότι η Τουρκία είναι ένα δίκο.
1: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη.
0: Όχι ότι κάνουν και κάτι γι' αυτό, βέβαια, να πούμε την αλήθεια. Διότι στο μεταξύ τα συμφέροντα έρχονται και είναι πολλά. Και η περιοχή είναι τόσο γεμάτη κινδύνους που κάποιοι θεωρούν την Τουρκία χρήσιμη.
1: Μάλιστα. Πρέπει σιγά σιγά να πηγαίνουν στο τέλος εκπομπής.
0: Αλλά αυτός είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο πρέπει να παλέψουμε.
1: Αλλά πρέπει να έχουμε και διακριτές θέσεις σε αυτόν τον κόσμο.
0: Σωστά.
1: Διακριτές θέσεις και μία σκέψη πώς μπορεί να προοδεύσει.
0: Κοίταξε, σίγουρα δεν μπορεί με κραυγές, με κορώνες, με βελόπουλους. Δεν γίνεται.
1: Καλά, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι λένε σοβαρά πράγματα στην εξωτερική πολιτική.
0: Ναι, σίγουρα, και τους ακούμε. Και τους ακούμε με προσοχή. Μάλιστα. Αλλά όταν ήταν πρωθυπουργοί, γιατί προφανώς αναφέρεται σε αυτούς, ο ένας είχε την Τώρα Μπακογιάννη και ο άλλος είχε τον Βαγγέλη Βενιζέλο.
1: Δεν εννοούσα μόνο τους κύριους Βενιζέλο, τους κύριους Σαμαρά και Καραμαλή, λέω.
0: Γιατί,
1: ότι και από άλλες πλευρές υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι που λένε μερικά πράγματα. Παράδειγμα, είναι πολύ προσεγμένες οι θέσεις του Πασόκ στα εθνικά θέματα. Είναι πάρα πολύ προσεγμένες επίσης οι θέσεις, διατύπωσε και πριν λίγο εδώ ο κύριος Τζίμητρας, οι θέσεις της Ελλάς σε αυτά τα θέματα.
0: Ο Χάρης, Θεσσαλονικιός φίλος.
1: Θεσσαλονικιός, τα ξέρω.
0: Ναι, στραβοπάτησε όμως τώρα και βρέθηκε.
1: Μην του τα λες, άσπρο. Λοιπόν, επίσης, αν με επιτρέπετε.
0: Υπάρχει επιβολία ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια προσπάθεια να εμφανιστεί ως σοβαρός και υπό αυτή την έννοια τον καλωσορίζουμε στη σοβαρότητα.
1: Επίσης, θέλω να μην ξεχνάτε, εσείς δεν το ξεχνάτε, τα ξέρετε, ότι ακόμα και σε πολύ δύσκολες συγκυρίες της μεταπολίτευσης και σε χοντρές κόντρες, οι αείμνηστοι Παπανδρέου και Καραμαλής συνεννοούνται πάρα πολύ καλά για τα εθνικά θέματα. Όσο και αν φώναζε ο ένας και ο άλλος από τον μπαλκόνι.
0: Εντάξει, έκανε πολλές υπερβολές ο Ανδρέας τότε με το βυθίσκεται το χώρα.
1: Του σταμάτησε όμως. Του σταμάτησε.
0: Του σταμάτησε. Όταν είδε ότι έρχεται στην εξουσία και ότι μετά. Γιατί άλλο είναι να το λες στο βυθίσκεται το χώρα.
1: Μου φωνάζουν ότι πρέπει να κλείσω γιατί είναι
0: 10. Όταν είσαι 13% και άλλο να πει στο βυθίσκεται το χώρα όταν είσαι στην κυβέρνηση. Εκεί είδατε ότι δεν το βύθισε το χώρα.
1: Σα καλημερίζω, θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα σα.
0: Ανδρέα Παπανδρέου το βύθισε.
1: Σα καλημερίζω.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πήραμε λίγο παραπάνω χρόνο. Καλή σας μέρα. Δελτίο ειδήσεων, Δόνα Δρούτσα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Με βάση τα στοιχεία από το λιμενικό σώμα, σήμερα αναμένεται να αναχωρήσει συνολικά περίπου 27.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο από τον Πειραιά οι αναχωρήσεις υπολογίζονται σε περίπου 16.000 επιβάτες. Η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, με περισσότερους από 80.000 ταξιδιώτες να έχουν αναχωρήσει συνολικά από τα λιμάνια της Αττικής από την Παρασκευή ως και την Κυριακή. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Παρατεταμένο κύμα ζέστης αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες μέρες, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στη Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο που θα φτάνουν το 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καμπανάκι από τον Εωδή για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από το Μάρτιο με Απρίλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μία περίοδο έξαρσης των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής. Νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο υγειονολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Δελέζος. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου, ενώ αυξημένα ποσά στην τάξη χειρίας αναμένεται να λάβουν περίπου 8.500 δικαιούχοι. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ, όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8 και 24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία, με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει την επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ τους.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος γενικά ο καιρός, μόνο τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Από 23 έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Τόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από τον Post την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
0: Earth News Radio 105,8.

Αύριο που φύγει, φύγει. Για τους περισσότερους από εσάς, αυτό το Σαββατοκύριακο σηματοδοτεί το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών. Με το μαντίλι στο χέρι, αποχαιρετάτε από το κατάστρωμα του πλοίου τις όμορφες, ανέμελες στιγμές στο νησί και παίρνετε το δρόμο της επιστροφής στην καθημερινότητα. Υπάρχουν όμως και οι πιο τυχεροί της υπόθεσης. Εκείνοι που μόλις τώρα αφήνουν πίσω τους το κλινονάστι και τη ρουτίνα της καθημερινότητας για να απολαύσουν τις διακοπές τους. Και τελικά, μάλλον αυτοί είναι και οι πραγματικοί κερδισμένοι, γιατί θα βρουν και οικονομικότερες τιμές και λιγότερη ταλαιπωρία και σαφώς λιγότερο κόσμο απολαμβάνοντας το νησί, αν έχετε επιλέξει, με περισσότερη ηρεμία και ανεμελιά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το καλοκαίρι δεν τελειώνει την ίδια στιγμή για όλους. Σε κάθε περίπτωση όμως, από όπου και αν σας βρίσκουμε, θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 12. Εδώ στο Air News Radio 105,8 θα βουτήξουμε μαζί όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στην επικαιρότητα. Ντόνα Δρούτσα στο μικρόφωνο, με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου για να μας ακούτε καμπάνα. Την Λουίζα Μαραβελάκη και στην συνέχεια την Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές και το Μάκη Πολάτο σε διακοπές. Νομίζω πως ήρθε και η δική του σειρά να ξεκουραστεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, καλή ακρόαση, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους, σε εσάς που έχετε ήδη ξυπνήσει από νωρίς το πρωί, για να ετοιμάσετε τις βαλίτσες σας, για να πάτε στο λιμάνι, για να τοποθετήσετε τα πράγματα ίσως στο αυτοκίνητό σας, για να επισκεφτείτε ίσως κάποιον ορεινό προορισμό, σε εσάς που απλά έχετε επιστρέψει και μπορεί να έχετε τώρα βάλει τον καφέ σας, να έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας και να μας ακούτε, σε εσάς που είστε οι πρωινοί τύποι που θέλετε να βγείτε να γυμναστείτε, να τρέξετε, να βγάλετε βόλτα το κατοικίδιό σας πριν πιάσουν και οι καλές ζέστες. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας, ξέρετε τους τρόπους επικοινωνίας, στο Viber, ανοίγετε τη συνομιλία, Air News Radio, λατινική χαρακτήρες, δύο λεξούλες, εκεί μας γράφετε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Σαββάτου που ο μήνας έχει 22. Περιμένουμε φυσικά παρατηρήσεις, σχόλια, επισημάνσεις, καταγγελίες και αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ είναι να μας στείλετε ωραίες φωτογραφίες και βίντεο είτε από τις διακοπές που πήγατε, είτε που βρίσκεστε, είτε που θα ήθελατε να είστε αυτό το Σαββατοκύριακο. Φυσικά, αν είστε από αυτούς που αγαπάτε τα social media, όσο τα αγαπάμε και εμείς, με βρίσκετε και με ακολουθείτε στο Instagram @drew και τα λέμε λίγο πιο άμεσα. Αλλιώς μπορείτε να μπείτε και στο Facebook, στη σελίδα μας Radar, ελληνικοί χαρακτήρες, Radar Air News Radio 105,8 και δεχόμαστε και εκεί τα μηνύματά σας. Και αν νομίζετε ότι το Σαββατοκύριακο αυτό θα μας αφήσει να κινηθούμε σε ρυθμούς απόλυτης χαλαρότητας και καλοκαιρινής ραστόνης, μάλλον θα χρειαστεί να το ξανασκεφτούμε, γιατί πρόκειται για ένα πολύ θερμό Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε κάποιες θα αγγίξει και τους 42 αυτές τις μέρες. Οι θερμοκρασίες αυτές αναμένεται να επιμείνουν μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην έκθεσή μας στον ήλιο, ακόμη μεγαλύτερη φροντίδα για τις ευάλωτες ομάδες και ακόμη μεγαλύτερη προσοχή και στις δραστηριότητες και εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πύρκα, για τις αποφεύγουμε με κεφαλαία γράμματα παρακαλώ. Και κάπως έτσι, ενώ θα θέλαμε να κινηθούμε σε χαλαρούς ρυθμούς του καλοκαιριού, με τη θάλασσα, τη σκιά και την ανεμελιά να έχουν τον πρώτο λόγο, η επικαιρότητα βέβαια επιβάλλει και βουτιά στα βαθιά νερά. Αλλά δεν θέλω να μου αγχώνεστε, βάλτε τον καφέ σας, έχουμε βάλει και εμείς και το νεράκι μας και τον καφέ μας και θα τα δούμε όλα αναλυτικά, θα είστε ενημερωμένοι για το κάθε τι που γίνεται, είτε πολύ σοβαρό. Γιατί θα πιάσουμε και τα πιο ανάλαφρα, δεν θέλουμε από τώρα έτσι να σας χαλάσουμε την διάθεση. Θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά όπως είπαμε πρώτα θα ξεκινήσουμε από τα βαθιά της επικαιρότητας.

0: Λοιπόν, και όπως σας είπα, πάμε να βουτήξουμε στα βαθιά της επικαιρότητας, γιατί ήδη ο πρώτος μας καλεσμένος μας περιμένει στο τηλέφωνο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Στέφανο Κίκα, είναι υφυπουργός ναυτιλίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κίκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά για τις ημέρες.
0: Χρόνια πολλά. Ήταν οι μέρες, πέρασε και ο 15 Αύγουστος. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε επιστρέψει στην βάση σας ή ακόμα βρίσκεστε στις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Καταρχάς, πήγαμε διακοπές. Είναι δύσκολο να πας διακοπές στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τόσα εκατομμύρια τουρίστες και σκάφη να πηγαίνουν έρχονται. Αλλά όχι, έχουμε επιστρέψει στο Υπουργείο και... βεβαίως είμαστε έτοιμοι.
0: Η αλήθεια είναι ότι και από τα στοιχεία που είδαμε και από την Τράπεζα της Ελλάδας ο τουρισμός πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εκτιμάται ότι θα είναι μια χρονιά ρεκόρ και είδαμε φυσικά και πολλούς ταξιδιώτες να επιλέγουν τα πλοία προς νησιωτικούς περιορισμούς, παρόλο που το κόστος στα εισιτήρια για πολλές τουλάχιστον ελληνικές οικογένειες ήταν τροχοπέδι φέτος.
1: Κοιτάξτε, να σας πω, πράγματι ο νησιωτικός προορισμός είναι πολύ ελκυστικός. Όμως αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή είναι ότι τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά, παρά τις γεωπολιτικές δυσκολίες που μεταφράζονται σε αυξήσεις τιμών στα καύσιμα, έχουν διατηρηθεί στα επίπεδα του 24 και του 25. Με κινήσεις που, με την τροπολογία που του Βασίλη του Κικίλια, του Υπουργού μας, που την ψηφίσαμε στη Βουλή, επιστρέφονται στις ακτοπλοϊκές εταιρείες τι υποχρεωτικές εκπτώσεις, λέει ο νόμος, που είναι κάπου 57 εκατομμύρια, και έτσι διατηρήθηκαν οι τιμές σταθερές. Φανταστείτε ότι το καύσιμο έχει αυξηθεί πάρα πολύ, το ναυτιλιακό καύσιμο, το τελευταίο αυτό εξάμηνο. Άρα λοιπόν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι. Όμως ο τουρισμός αυξάνεται. Εγώ, γνωρίζετε ότι εκλέγομαι στην Κέρκυρα, είναι η εκλογική μου περιφέρεια. Έχουμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Μέχρι τώρα έχουμε 8% άνοδος της αφίξης στο αεροδρόμιο και κάπου 20-24% αύξηση στην κρουαζιέρα. Φέτος θα ξεπεράσουμε στην κρουαζιέρα το 1 εκατομμύριο επισκέπτες, ταξιδιώτες από κρουαζιέρα, και ενώ πέρσι είχαμε 467 προσεγγίσεις, φέτος θα ξεπεράσουμε τις 560. Κοιτάξτε, υπάρχει λοιπόν, και αυτό δεν είναι μόνο στην Κέρκυρα, είναι γενικότερα υπάρχει μια αύξηση, είναι πολύ ελκυστικός τουριστικός προορισμός η Ελλάδα.
0: Και είναι θετικό αυτό που μας λέτε, κύριε Γκίκα, καθότι το αναφέρατε και εσείς, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για την ναυσιπλοεία. Ήδη τις επιπτώσεις τις βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας με την αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Το αυξημένο αυτό κόστος των καυσίμων βέβαια πιέζει και την ακτοπλοεία, και καταλαβαίνουμε κιόλας ότι πέρα από την τουριστική περίοδο τα πλοία χρειάζονται και για τους νησιώτες μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μα ειδικά στο θέμα αυτό θέλω να σας πω ότι καταρχάς να πούμε ότι βρίσκεται στο τέλος του ο τετραετής αυτός διαγωνισμός, για 4 χρόνια εννοώ, ο διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές. Έχουν αυξηθεί άγονες γραμμές. Όταν οι άγονες γραμμές το 19 για παράδειγμα ήταν 90 εκατομμύρια το χρόνο, τώρα έχουν φτάσει στα 170 εκατομμύρια το χρόνο. Βάλτε τώρα για 4 χρόνια, που σημαίνει καλύτερος προγραμματισμός, ολοκληρώνεται η διαδικασία του διαγωνισμού. Άρα η κυβέρνηση δίνει βαρύτητα στο θέμα των νησιωτών. Και όχι μόνον αυτό, μια που λέμε για την νησιωτικότητα, πολύ πρόσφατα είχαμε την παρουσίαση από την Ευρώπη στην Κύπρο, που είχε την Κυπριακή Προεδρία πριν από 2 μήνες, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά. Πρώτη φορά αποτυπώθηκε σε θεσμικό κείμενο η Ευρωπαϊκή αυτή Στρατηγική για τα νησιά, και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που εμπεριέχει μέσα εθνικές μας θέσεις, ελληνικές θέσεις. Βεβαίως η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει πολλά νησιά, κατοικημένα νησιά και μη, όπως και βεβαίως και άλλες χώρες, Σουηδία, Κροατία κτλ. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που έχουμε αυτό, και ξέρετε αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, διότι αυτή η στρατηγική με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34, το επόμενο δηλαδή, ας το πούμε έτσι, ΕΣΠΑ, να το καταλάβουμε, είναι μια μοναδική ευκαιρία πραγματικά μας δίνει να περάσουμε την νησιωτικότητα στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης, που σημαίνει περισσότερα λεφτά για τα νησιά, περισσότερα έργα υποδομής, περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή μας για να αμβλύνουμε τη διαφορά που υπάρχει, γιατί πράγματι τώρα ένα μικρό νησί δεν μπορεί να το συγκρίνεις με ένα χωριό που βρίσκεται κοντά στην Αθήνα. Έτσι, είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη. Και με τη στρατηγική right to stay, του δικαιώματος δηλαδή παραμονής στον τόπο σου, αυτό είναι το σημαντικό, δίνουμε τις δυνατότητες αυτές τις διαφορές να τις αμβλύνουμε επ' ωφελία των νησιωτών μας και κυρίως των ανθρώπων που ζουν στα μικρά νησιά.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό πλέον να μην υπάρχουν αυτό που μας περιγράψατε και εσείς νησιά, όπως λέμε, δύο ταχυτήτων, και ειδικά για τα μικρά νησιά οι κάτοικοι να έχουν τις ίδιες επιλογές με έναν κάτοικο, όπως είπατε, της Αθήνας ή ακόμα μεγαλύτερων νησιών, όπως για παράδειγμα είναι η Κρήτη.
1: Φυσικά, ναι, επιτρέπετε να προσθέσω μια κουβέντα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αξίζει τον κόπο να σας το πω αυτό. Πριν από πολύ λίγες εβδομάδες είχα την χαρά να παρουσιάσω στον κύριο Πρωθυπουργό σε μια περιοδία που κάναμε στα Δωδεκάνησα, συγκεκριμένα με νησιά, ένα σύστημα το οποίο έχουμε δημιουργήσει, το λεγόμενο Access Booth, Government Access Booth. Τι σημαίνει
0: αυτό?
1: Σε ένα μικρό νησί όπως το Αγαθονήσι, που έχει 110-120 κατοίκους, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κτίριο, ένας χώρος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, με υπάλληλο εκπαιδευμένο, που μπορεί ο νησιώτης να πάει εκεί και να έχει πρόσβαση άμεσα στις 2.157 υπηρεσίες που προσφέρει το gov.gr. Αυτό είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που έγινε με την συνδρομή βεβαίως του ΟΤΕ, του ομίλου ΟΤΕ. Είναι μια ιδέα της Γενικής μας Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Πιλωτικά είναι Αγαθονήσι, Φούρνους και στην Ανατολική Σάμο, σε ένα ορεινό χωριό. Έχει πάει πολύ καλά αυτό το πρώτο 1,5 μήνα τώρα που δουλεύει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, και είναι πρόθεσή μας να πάει σε όλα τα νησιά, κυρίως τα μικρότερα νησιά, 50-70 μικρά νησιά, να έχουν αυτό. Φανταστείτε τι δυνατότητα υπάρχει για ένα πολίτη που το χειμώνα να μπορεί να έχει ό,τι μπορεί να έχει ένας κάτοικος της πρωτεύουσας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, όμως σημαίνει ότι από αυτά που μας λέτε δεν θα κοπούν δρομολόγια όπως συνήθως συμβαίνει τους χειμερινούς μήνες.
1: Κοιτάξτε, το καλοκαίρι πάντοτε υπάρχουν τα δρομολόγια, διότι όταν έχεις να μετακινήσεις 25 εκατομμύρια τουρίστες, ίσως και παραπάνω, τα δρομολόγια είναι πολύ περισσότερα. Το χειμώνα είναι τα δρομολόγια των άγωνων γραμμών. Υπάρχουν και τα ελεύθερα δρομολόγια, δεν το συζητώ, αλλά υπάρχουν σίγουρα τα δρομολόγια των άγωνων γραμμών, τα επιδοτούμενα για να εξυπηρετήσουν τους νησιώτες μας. Και βεβαίως πάντοτε, το έχει αποδείξει αυτό και ο υπουργός μας ο Βασίλης ο Κικίλιας, είναι ανοιχτός στις επαφές με τους νησιώτες μας, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προσπαθώντας να βρούμε την καλύτερη λύση για να εξυπηρετήσουμε τους νησιώτες μας.
0: Να σας πω όμως λίγο και στα θέματα της επικαιρότητας, για να προλάβουμε, γιατί θα έχουμε και τους τίτλους των ειδήσεων. Είδαμε τις τελευταίες μέρες στην Τουρκία να επαναφέρει με ιδιαίτερα έντονο τρόπο ζητήματα αμφισβήτησης στο Αιγαίο, ακόμα και θέμα γκρίζων ζωνών, και ενώ καταγράφονται φυσικά και νέες προκλήσεις. Περνάμε πλέον από μία περίοδο, εκτιμάται, σχετική ηρεμία σε μία νέα φάση έντασης, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, με την Τουρκία?
1: Τι να σας πω, έτσι φαίνεται ότι η Τουρκία αποφάσισε με αυτό το παράνομο τρόπο, διότι όπως ήταν και το τουρκολιβικό μνημόνιο, ένα τελείως παράνομο, μια παράνομη συμφωνία, έτσι να αποφασίσει να δημιουργήσει αυτά τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα γιατί? Διότι δεν είναι μόνο στην τουρκική εθνική, αν θέλετε, κυριαρχία, επεκτείνονται και στα διεθνή. Δεν μπορείς να κάνεις ένα χάρτη στα διεθνή. τα δικά μας θαλάσσια πάρκα είναι στα εθνικά χωρικά ύδατα. Ο εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός που έχουμε και τον οποίο, ο οποίος έχει μάλιστα και την υπογραφή και τη βούλα, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα δυνητικά απότατα όρια που προβλέπει για μας το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία λοιπόν δεν δρά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, άρα δεν παράγουν αυτά τα οποία κάνει ένομο αποτέλεσμα. Βεβαίως η Ελλάδα δεν έχει σχέση τώρα με την Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια, είναι πολύ πιο ισχυρή, είναι από πλευράς δηλαδή ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, της αποτρεπτικής της ικανότητας, πολύ πιο ισχυρή διπλωματικά και βεβαίως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την όποια πρόκληση, αν θε, πολύ καλύτερα από ό,τι θα μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε ίσως παλαιότερα, τα παλαιότερα χρόνια και ιδίως την περίοδο του μνημονίου που πραγματικά οι ένοπλες δυνάμεις είχαν μείνει πίσω, κακά τα ψέματα.
0: Βέβαια, πάγια αλλά θέση της ελληνικής πλευράς είναι ο διάλογος. Αυτός μπορεί να συνεχιστεί όταν βλέπουμε αυτές τις κινήσεις εκ μέρους της Άγκυρας.
1: Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι σχετικά παλιός, διότι προέρχομαι και από τον χώρο του πολεμικού ναυτικού.
0: Ακριβώς γι' αυτό με τη δική σας εμπειρία σας ρωτώ.
1: Παρακολουθώ λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα πολλές δεκαετίες. Να σας πω απλά για να καταλάβετε τις τουρκικές διεκδικήσεις. Όταν υπηρετούσα στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού πριν από κάποια χρόνια, είχαμε βρει επίσημο χαρτί της Τουρκίας προς το ΝΑΤΟ που διεκδικούσε ΣΑΡ, δηλαδή τις περιοχές έρευνας διάσωσης, να είναι από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά να τους έχει η Τουρκία, δηλαδή με όλα τα νησιά μας μέσα και δυτικά εμείς. Το 1963, χαρτί του 1963. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διαχρονική, επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Αυτό το γνωρίζουμε. Η Ελλάδα προετοιμάστηκε και προετοιμάζεται όλα αυτά τα χρόνια για να αντιμετωπίσει τέτοιο ενδεχόμενο. Το αντιμετωπίζουμε μέχρι τώρα επιτυχώς. Απλά αυτή τη φορά είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι από πλευράς ισχύως. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι πρωθυπουργοί, όλοι, εγώ δεν θυμάμαι έναν πρωθυπουργό της χώρας που να μην συζήταγε με τον Τούρκο πρωθυπουργό. Είναι καλό να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας που πολλές φορές έχει και θετικά αποτελέσματα. Να σας πω για παράδειγμα.
0: Ναι, και να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι, μετά τις τελευταίες αυτές επαφές που είχαμε, τελευταίες, πριν από 5-6 χρόνια, δημιουργήθηκε ένα πολύ καλύτερο κλίμα στο μεταναστευτικό. Υπάρχει μια συνεργασία δηλαδή της τουρκικής ακτοφυλακής με την ελληνική, το ελληνικό λιμενικό σώμα και αυτοφυλακή στον Ανατολικό Αιγαίο.
0: Κύριε Γκίκα, αν θέλετε να βάλουμε μια νοτελεία για να μας πείτε και για το μεταναστευτικό, γιατί είδαμε κάποιες ροές και προς την Κρήτη, να πάμε να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε σε εσάς αν έχετε λίγο χρόνο.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 27.000 επιβάτες αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής μόνο από τον Πειραιά. Οι αναχωρήσεις υπολογίζονται σε περίπου 16.000 επιβάτες. Σε κλίμα ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών η χώρα μας με 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου από σήμερα. Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από Μάρτιο με Απρίλιο για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μία περίοδο έξαρσης των κουνουπιών. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio ο υγειονολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Δελέζος. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Στο τελικό στάδιο είναι οι προετοιμασίες για τη λήψη των οργάνων του 39χρονου που κρίθηκε κλινικά νεκρός μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στη Βούλα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Έως 38 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο Air News Radio 105,8, πρωινό Σαββάτου 22 Αυγούστου. Η ώρα είναι σχεδόν 33 λεπτά μετά τις 10 και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, κύριε Γκίκα.
1: Άλλη μόνο. Έλεγα λοιπόν για το θέμα ότι προϊόν της επαφής των δύο πρωθυπουργών, του κυρίου Μητσοτάκη και του Ερντογκάν, του Προέδρου και του Πρωθυπουργού μας, ήταν ακριβώς να υπάρχει και μια καλύτερη επικοινωνία μεταξύ της τουρκικής ακτοφυλακής και της ελληνικής, του ελληνικού λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής σε θέματα μεταναστευτικού. Γι' αυτό έχουμε και τις μειώσεις, τις σημαντικές μειώσεις σε ό,τι αφορά στο Ανατολικό Αιγαίο. Ναι. Στην Κρήτη, συμφωνώ μαζί σας.
0: Ναι, υπάρχει. Γιατί είχαμε κάποια περιστατικά που καταγράφηκαν αυτό το διάστημα.
1: Βεβαίως. Και το τελευταίο 24ωρο είχαμε κάπου 300 σε 7 περιστατικά, είτε διάσωσης είτε αποβίβασης ελληνικές ακτές νότια της Κρήτης. Δεν είναι και λίγο 300 άτομα σε μερικές 36 ώρες, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Υπάρχει ένα πλάνο εκεί επιτήρησης και από τη Frontex και από το δικό μας λιμενικό σώμα και από τα κέντρα επιχειρήσεων με τις οδηγίες του Υπουργού. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Είναι 180-150 μίλια πέρασμα. Όταν βλέπεις μια βάρκα με εξασθενημένους ανθρώπους που ταξιδεύουν 2-3 μέρες, κάνεις διάσωση εκεί, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Οπότε το θέμα πρέπει να μην ξεκινούν από τη Λιβική ακτή, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πρωτίστως είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς εδώ είμαστε σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να το επιλύσει, βεβαίως με την βοήθεια τη δική μας, της Frontex, και είναι ένα θέμα το οποίο το σπα παρακολουθούμε. Είναι όμως απόλυτα ελεγχόμενη η κατάσταση, έτσι δεν θέλω να πω. Και συγκριτικά με πέρσι, συνολικά οι ροές είναι μειωμένες. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Ένα άλλο προϊόν, αν θέλετε, αυτού του διαλόγου ήταν η βίζα που δόθηκε στους Τούρκους επισκέπτες να επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτή τη στιγμή, αν μιλήσετε με τους νησιώτες μας στο Ανατολικό Αιγαίο, θα σας πούνε ότι ένα μεγάλο μέρος των εσόδων των επιχειρήσεων και της ζωής εκεί, της οικονομικής, προέρχεται ακριβώς από τους Τούρκους επισκέπτες.
0: Εγώ αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, γιατί επισκέφθηκα το καλοκαίρι τη Λέσβο και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι τουρίστες που επέλεξαν για τις διακοπές τους το συγκεκριμένο νησί ήταν Τούρκοι.
1: Βεβαίως. Και αυτό γίνεται, ξέρετε, όλο το χρόνο. Και είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, δεν έχει να κάνει τίποτε αυτό με τα θέματα τα εθνικά. Εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, οι εθνικές γραμμές είναι δεδομένες, η Ελλάδα δεν κάνει πίσω σε τίποτα, είναι απόλυτα σκληρές οι εθνικές μας γραμμές. Έχουμε, σας είπα, αυτή τη στιγμή και τις δυνατότητες από πλευράς ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, και όχι μόνο, και διπλωματικά είμαστε πολύ πιο ισχυροί, να υποστηρίξουμε τα εθνικά δίκαια και τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι κινήσεις που κάνει τώρα ο κύριος Ερντογκάν είναι περισσότερο κινήσεις εντυπωσιασμού και εσωτερικής κατανάλωσης μετά από τις διαδοχικές επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, που δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, ο εθνικός σχεδιασμός, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, είναι οι ενεργειακές συμφωνίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τέλος του χρόνου μου λένε ότι θα έχουμε εδώ δίπλα στην Κέρκυρα, δηλαδή αναδυτικά, τα πρώτα γεωτρύπαν, το πρώτο γεωτρύπανο δηλαδή, που είναι πολύ σημαντικό αυτό για την συνέχεια. Επίσης η ΑΟΣ με την Ιταλία, η ΑΟΣ με την Αίγυπτο, τα 12 μίλια στο Ιόνιο, όλες αυτές είναι κινήσεις που ισχυροποιούν τη χώρα. Κάθε στιγμή θα έπρεπε και ο Ερντογκάν να αντιδράσει με κάποιο τρόπο. Ίσως λοιπόν οι τελευταίες αυτές αντιδράσεις να προέρχονται για εσωτερική κατανάλωση. Θα δείξει.
0: Οπότε, καλά, σίγουρα θα δείξει, αλλά το θέμα είναι να μην ταράζονται και τα ήρεμα νερά, προκειμένου να υπάρχει αυτή η καλή γειτονίαση με την Τουρκία. Βέβαια, ξέρουμε ότι θέλει να παίξει και ένα σημαντικό ρόλο σε όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε και στην Μέση Ανατολή.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν είναι ενθαρρυντική, όπως δεν είναι ενθαρρυντική και η κατάσταση με τη Ρωσία-Ουκρανία. Mm-hmm. Και δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν και χτυπήματα σε εμπορικά πλοία ελληνικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Mm-hmm. Είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία και θα πρέπει όμως σύντομα να βρεθεί λύση, ιδίως στο θέμα των στενών του Ορμούς, που βέβαια υπάρχει ένας παράλληλος διάδρομος εκεί που προσπαθούν να το χρησιμοποιούν με την προστασία των Αμερικανών τα εμπορικά πλοία, αλλά ενέχει κινδύνους. Mm-hmm. Έχουμε ξεπεράσει τις 70 προσβολές εμπορικών πλοίων από την αρχή του πολέμου και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Και να σου πω και κάτι άλλο, ναι, το ναι. Πόσο κρίσιμο είναι για την περιοχή είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ευρύτερη περιοχή, Πεσικός, Κόλπος Ομάν, Αραβική θάλασσα, έχουμε πάνω από 170 πλοία ελληνικών συμφερόντων mm-hmm. στην περιοχή.
0: Τώρα έχει καταγραφεί κάποια επίθεση τελευταία σε ελληνικό πλοίο?
1: Σε ελληνικό πλοίο κατεγράφει πρόσφατα επίθεση στην Μαύρη Θάλασσα, mm-hmm. στο ανοιχτά του Νοβοροσίσκ.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε, βρίσκεται η ελληνική ναυτιλία στην πρώτη γραμμή των διεθνών θαλάσσιων κρίσεων. Μία τέτοια βέβαια παρατεταμένη κρίση, τι θα σήμαινε πρακτικά για τη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε όταν η Ελλάδα είναι η πρώτη δύναμη παγκοσμίως σε in terms of dead weight λέγεται, δηλαδή σε χωρητικότητα, έχουμε το 20% να το πω έτσι της παγκόσμιας χωρητικότητας στην ναυτιλία. Είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο. Είναι συγκλονιστικό μια χώρα 10 εκατομμυρίων να είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο στην ναυτιλία. Πάνω από 5.700 πλοία είναι ελληνόχτητα. Έτσι, θα σας δώσω δύο στοιχεία μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή οι παραγγελίες των Ελλήνων πλειοκτητών από την Κίνα είναι 430 πλοία. Από την Κορέα 226 πλοία. Ακόμα και από την Ιαπωνία είναι 50 πλοία. Παραγγελίες.
0: Μεγάλη.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για μια μεγάλη δύναμη η οποία βεβαίως επηρεάζεται όταν υπάρχουν αυτά τα γεγονότα όπως τώρα από το Φεβρουάριο στο Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Είναι οπωσδήποτε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ή και στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε χτυπήματα και στη Μαύρη Θάλασσα ελληνικών πλοίων, ελληνόχτων πλοίων. Άρα λοιπόν, εάν δεν υπάρξει μια ηρεμία, να το πω έτσι, βεβαίως όλα αυτά έχουν ένα αρνητικό, είναι ένα ντόμινο effect αν θέλετε, που τελικά καταλήγει στην κοινωνία, mm-hmm. όχι στην ελληνική, στην παγκόσμια κοινωνία. Διότι όταν οι τιμές αυξάνονται, όταν οι τιμές από τα λιπάσματα αυξάνονται, όταν οι τιμές από το πετρέλαιο αυξάνεται, αυτό μεταδίδεται εκ των πραγμάτων με τη μορφή ντόμινο και στην mm-hmm. οικονομία. Μπορεί να γίνονται κινήσεις και εμείς έχουμε αντιμετωπίσει ως κυβέρνηση αυτό το εισαγόμενο αν θέλετε πρόβλημα με διάφορους τρόπους.
0: Ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί αυτό να παρατείνεται πάρα πολύ, ειδικά σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας.
0: Σίγουρα γιατί έχει και επιπτώσεις, έχουμε δει και στην εφοδιαστική αλυσίδα και όλα αυτά στο τέλος φτάνουν στον Έλληνα πολίτη και καταναλωτή. Κύριε Γκίκα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να τελειώσει και η τουριστική περίοδος για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλύτερο ταμείο πώς θα πήγαμε και να δούμε και όλα αυτά τα σχέδια που ετοιμάζει η κυβέρνηση και για τα νησιά, πώς θα είναι η υλοποίησή τους. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ κύριε Ανδρούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριο Στέφανος Γκίκας, υφυπουργός ναυτιλίας. Πολλά τα θέματα και της επικαιρότητας και για τα ελληνοτουρκικά και για το πώς κινείται η ελληνική ναυσιπλοεία και τα ακτοπλοϊκά, ένα θέμα που μας ενδιαφέρει εκατομμύρια, αφορά εκατομμύρια πολίτες και ειδικά αυτούς που επιστρέφουν τώρα και από τις διακοπές αλλά και τους νησιώτες μας οι οποίοι θα συνεχίσουν να κινούνται με τα πλοία της γραμμής.

0: η Dua Lipa που ακούμε, ήταν και η Katy Perry και ο Justin Bieber, αλλά και η Madonna και, άλλοι διάσημοι τραγουδιστές, καλλιτέχνες, ηθοποιοί που επισκέφτηκαν τη χώρα μας για ακόμα μία χρονιά. Και νομίζω πως έκαναν την καλύτερη διαφήμιση σε όλο τον πλανήτη. Ειδικά η Madonna, δηλαδή, ούτε να την είχαμε πληρώσει που λέει ο λόγος. Και μιας που είπα πληρώσει, για να περάσουμε και στα, οικονομικά μας θέματα, να πάμε λίγο να δούμε, γιατί είχαμε και εξελίξει όσον αφορά την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, καθότι έχουμε ακούσει πολλές προσεγγίσεις. Κάποιοι λένε γιατί τώρα, έχουμε ακούσει και γκρίνια. Κάποιοι λένε καλώς έγινε, αλλά τι πραγματικά σημαίνει στην πράξη η πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους και όλες τις απορίες για το αν τελικά αυτά τα χρήματα έπρεπε να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και πώς μπορούν και να γυρίσουν και προς την κοινωνία, γιατί αυτό είναι το βασικό. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Χάρης Βλάδος, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Δρούτσα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εγώ χαίρομαι και χαιρετώ και τους ακροατές μας.
0: Η αλήθεια είναι να δούμε και λίγο και την μεγάλη εικόνα όσον αφορά το τι σημαίνει η πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δημόσιου χρέους και γιατί επιλέγουμε τώρα να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση. Στη βάση όμως ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει περάσει 3 μνημόνια. Και τι σημαίνει αυτό για τις επόμενες γενιές εδώ των νέων που θα ζήσουν σε ένα διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Αγαπητή κυρία Δρούτσα, η ελληνική οικονομία, το γνωρίζουμε όλοι, πέρασε μια χρεοκοπία. Η περίοδος της ανάρρωσής της, να το πούμε έτσι, κράτησε πάρα πολύ. Εξαιτίας μεταξύ των άλλων της αδυναμίας της ισχύουσας πολιτικής τάξης να κάνει βαθιές τομές έτσι ώστε να μπορούσε να με ξεπεράσει αυτή την κρίση νωρίτερα, πέρασαν τα 10 χρόνια τα οποία βέβαια μας φόρτωσαν ένα τεράστιο δημόσιο χρέος. Mm-hmm. Ένα χρέος δηλαδή το οποίο το 2019 και 20 με την πανδημία είχε φτάσει σε ύψη δυσθεώρατα. Mm-hmm. Τρομακτικά κυριολεκτικά. Και τι, γιατί τρομακτικά? Γιατί όταν μια οικονομία έχει ένα τεράστιο δημόσιο χρέος βρίσκεται πάντοτε σε συνθήκες απειλής. Mm-hmm. Απειλής μιας χρεοκοπίας. Να σας το πω με μια μεταφορά, είναι σαν κάποιος να έχει, ας πούμε, καθημερινά πίεση 19, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το φοβάσαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να παρουσιάσει ένα έμφραγμα, ένα εγκεφαλικό. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, συνθήκες έντονης αβεβαιότητας και δημιουργεί εμπόδια στη σκέψη οποιοδήποτε θα ήθελε να επενδύσει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ένα πολύ υψηλό δημόσιο χρέος λειτουργεί ανασταλτικά για τις επενδύσεις και τις ξένες και τις ντόπιες. Σου λέει, άλλος πού να πάω εγώ να επενδύσω σε μια χώρα που έχει ένα δυσθεώρατο χρέος.
0: Επομένως, αυτό είναι και μια έμπρακτη, αν μπορούμε να το πούμε, ναι, απόδειξη εμπιστοσύνης, να μας εμπιστευτούν οι επενδυτές.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε λοιπόν πώς πάει το πράγμα. Από το 20 και μετά την πανδημία, καταφέραμε, και αυτό δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί, να έχουμε μια ταχύτατη αποκλιμάκωση αυτού του δημόσιου χρέου σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό μας προϊόν. Mm-hmm. Δηλαδή κατάφερε το εθνικό μας προϊόν να αυξηθεί με ένα ρυθμό ψηλότερο από τον πληθωρισμό, με αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος που είχε συσσωρευτεί πλέον να βαραίνει όλο και λιγότερο. Και βρισκόμαστε πλέον σε μια φάση που πάβουμε από ό,τι φαίνεται μέσα στο 2016 να είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι σχεδόν, ας το πούμε, ασύλληπτο. Αν σκεφτεί κάπως, που βρισκόμαστε πριν από μόλις 5-6 χρόνια. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται τα αρνητικά πρωτεία στο δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΕΠ, αναλαμβάνει πλέον η Ιταλία. Mm-hmm. Αυτό αναμφισβήτητα είναι μια τεράστια επιτυχία της οικονομίας συνολικά.
0: Απλά έρχονται οι επικριτές, η άλλη πλευρά που θα σου πει θα μπορούσαν τα χρήματα που κατευθύνονται στην πρόωρη αποπληρωμή να αξιοποιηθούν διαφορετικά. Να πάνε για παράδειγμα σε αυτό που έχουμε συνηθίσει, επιδόματα, φορολογικές ελαφρύνσεις. Τι είναι όμως οικονομικά προτιμότερο?
1: Επιστρέψω στο προηγούμενο παράδειγμά μας. Mm-hmm. Ας πούμε ότι έχεις τη δυνατότητα να ρίξεις την πίεση σου από το 19 στο 14. Mm-hmm. Καλύτερο είναι αυτό ή να αγοράσεις μια τούρτα να τη φας? Σίγουρα είναι να ακολουθήσεις μια θεραπεία που θα ρίξει την πίεση σου για να μην πάθεις κανένα εγκεφαλικό. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, αγαπητοί μου? Είναι και μια οικονομία. Δηλαδή νομίζω ότι η οικονομία δεν είναι και αυτή ένας οργανισμός. Ένας οργανισμός είναι που έχει κάποιες παραμέτρους. Mm-hmm. Δυστυχώς στο παρελθόν, στις προηγούμενες δεκαετίες, αυτές τις βασικές παραμέτρους της οικονομίας μας δεν τις είχαμε λάβει σοβαρά υπόψη. Και γι' αυτό τα χρέη, τα ελλείμματα ήταν πολύ ψηλά, συσσωρευόντουσαν πάνω στα χρέη, ώσπου ήρθε η ωραία πρωία και χρεοκοπήσαμε. Mm-hmm. Τις προηγούμενες περιόδους αυτό λέγαμε. Mm-hmm. Τα φορολογικά έσοδα που μαζεύουμε, τι να τα κάνουμε, να τα δώσουμε. Mm-hmm. Και ας έχουμε και ελλείμματα. Είναι άλλα τα ελλείμματα, αύξανε το χρέος. Το χρέος έφτασε σε ένα σημείο το οποίο δεν μπορούσε πλέον να εξυπηρετηθεί με λογικούς όρους και έτσι μπήκαμε στη λογική της χρεοκοπίας και των μνημόνιων που ακολούθησαν. Και σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς στην ανάποδη πορεία. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
0: Και είναι ενθαρρυντικό όταν συμβαίνει και σε μία περίοδο που η κατάσταση είναι ρευστή. Διάβαζα και τις δηλώσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της κυρίας Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία και εκείνη έκρουσε το καμπανάκι ότι η Ευρώπη έρχεται σε μια νέα πιο επενδυτική οικονομική εποχή με τους τρεις πυλώνες της ευρωπαϊκής ευημερίας να καταραίουν.
1: Ναι, κοιτάξτε, βέβαια, το καταραίουν είναι βαριά έκφραση. Mm-hmm. Όπως πιστεύω ότι είναι και υπερβολικά κινδυνολογικό το να μιλάμε για οποιαδήποτε κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Κάτι το οποίο ακούγεται από πολλά στόματα. Και σίγουρα όχι από την κυρία Λαγκάρντ, ούτε και από ανθρώπους που είναι σοβαροί στις αναλύσεις. Ότι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο γεωοικονομικά και γεωπολιτικά. Σε παγκόσμιους όρους αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία. Mm-hmm. Βρισκόμαστε στην ουσία σε μια κατάσταση

0: κρίβεια που προσπαθούν όλες οι κοινωνίες του πλανήτη να την αντιμετωπίσουν, αλλά δεν αντιμετωπίζεται. Δεν αντιμετωπίζεται όσο συνεχίζονται, αυτές οι εχθροπραξίες και αυτό το κλίμα το πολεμικό.
1: Μα το βλέπουμε άλλωστε, διάβαζα και το δημοσίευμα του από το Πολίτικο, το οποίο επεσήμανε την εκτείναξη του αμερικανικού δημόσιου χρέους, το οποίο φυσικά και αυτό μιλάμε για μια μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική δύναμη, το πώς θα επηρεάσει και θα απειλήσει εντός εισαγωγικών και την Ευρώπη.
0: Και δεν είναι μονάχα το δημόσιο χρέος της ΗΠΑ. Έχουν ένα πληθωρισμό ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να συγκρατηθεί σε ένα συλλογικό επίπεδο. Φαίνεται ότι είναι αδύνατο πλέον να μειωθούν τα επιτόκια, όσο και να το επιθυμεί ο Τραμπ. Τα σπέδ των ομολόγων είναι πολύ ψηλά, δηλαδή ενδείξεις μιας οικονομίας η οποία έχει προβλήματα, σημαντικά προβλήματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται οξύνονται. Και φυσικά σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν θέλετε τη δικιά μου την άποψη, αυτά οφείλονται στη συγκεκριμένη πολιτική του Τραμπ, που επέλεξε να οδηγηθεί σε μια πολεμική σύγκρουση, την οποία όλα δείχνουν ότι τελικά την οδηγεί σε ήττα. Δηλαδή, ας μην μασάμε πλέον τα λόγια μας, αυτό το οποίο επιχείρησαν οι ΗΠΑ, που οδηγεί σε μια γεωπολιτική και γεωοικονομική ήττα, όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και για τον πλανήτη ολόκληρο. Mm-hmm. Η Ευρώπη, συμμετοχή σε αυτή τη λανθασμένη κίνηση, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν είχε. Mm-hmm. Ούτε συνηγόρησε σε αυτή την επίθεση, ούτε ρίξε λάδι στη φωτιά. Κατάφερε, εναντίον, να διατηρήσει και τη σοφροσύνη της και την ισορροπία. Mm-hmm. Και αυτό που πολλοί λένε ότι πού είναι η Ευρώπη και τι κάνει η Ευρώπη, η άφαντη Ευρώπη, αυτά, αν θέλετε την άποψή μου, είναι λόγια παχιά. Ευτυχώς που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, με αυτή την πολυσυλλεκτικότητα των απόψεών της, που επιδεικνύει και ωριμότητα και σοφροσύνη και αποτελεί μηχανισμό σταθερότητας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε με όλο αυτό το πλαίσιο που μας περιγράψετε ότι δεν προβλέπεται και ένα πολύ ευίωνο μέλλον. Αν λάβουμε υπόψη όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το ουκρανικό ζήτημα, σε συνδυασμό με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουμε στο κλίμα, όλο αυτό θα το δούμε μπροστά μας στην οικονομία όσον αφορά και τα τρόφιμα, τα καύσιμα, την άνοδο των τιμών.
0: Αγαπητή κυρία Δρούσα, δεν θέλω να είμαι προάγγελος κακών, αλλά για να είμαι ειλικρινής, όλη αυτή την τροχιά των πραγμάτων και την εξέλιξη δεν ήμουν ο μόνος, αλλά ήμουν από αυτούς που την είχαμε προβλέψει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο να με εντυπωσιάζει στις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που έγιναν αυτές οι λανθασμένες κινήσεις από την πλευρά του Τραμπ, από τη στιγμή που σημείωσε και τη συγκεκριμένη θέση του απέναντι στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, που όπως βλέπετε και αυτός διαιωνίζεται με μια περίεργη ουδετερότητα εκ μέρους του Τραμπ, όλα αυτά τα πράγματα στην ουσία πυροδοτούν και συνεχίζουν να πυροδοτούν αυτή την παγκόσμια οικονομική και γεωπολιτική κρίση.
1: Άρα σίγουρα δεν θα επιστρέψουμε στην καθημερινότητα, στην κανονικότητα μάλλον, έτσι όπως τη γνωρίζαμε.
0: Επουδενή δεν επιστρέφουμε σε κάτι το οποίο γνωρίζαμε στο παρελθόν. Ήδη αυτό το οποίο ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση, κυρία Δρούτσα, βρίσκεται σε μια φάση βαθαίως μετασχηματισμού. Αλλάζει δηλαδή δραστικά η αρχιτεκτονική, αυτού που λέμε, παγκοσμιοποίηση. Νέες δυνάμεις αναδύονται, νέες συμμαχίες ξεδιπλώνονται. Οδηγούμαστε σε αυτό το οποίο εγώ ονομάζω και στην επιστημονική μου αρθρογραφία προς μια νέα παγκοσμιοποίηση. Με νέους πρωταγωνιστές, νέες συμμαχίες, νέες δομές και νέες διαστάσεις συνδυασμού μεταξύ πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών δεδομένων. Mm-hmm. Αλλάζει δραστικά ο κόσμος μας και ο πλανήτης μας μέσα από οδύνες. Mm-hmm. Οδύνες που δυστυχώς τις επιδεινώνουν λανθασμένοι χειρισμοί.
1: Ναι. σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση.

0: Και το θέμα είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να μην ζοριζόμαστε, να το πούμε πιο λαϊκά, στην καθημερινότητά μας, γιατί όλα αυτά είναι η μεγάλη εικόνα και η μικρή εικόνα είναι η καθημερινότητα των πολιτών.
1: Ναι.
0: Κύριε καθηγήτα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση, για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και τις οικονομικές εξελίξεις, και θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Βεβαίως. Καταληκτική, ακριβώς πάνω στο τελευταίο που είπατε, ζούμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, αλλά αξίζει σαν πολίτες να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ακόμα και σε συνθήκες ενός στην ουσία ακήρυκτου παγκόσμιου πολέμου, καταφέρνουμε και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σαν Ελλάδα να διατηρούμε το βιωτικό μας επίπεδο σε αρκετά υψηλό επίπεδο και να διατηρούμε επίσης και τις αρχές της δημοκρατικής πολιτείας μας. Πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες και σε άλλα καθεστώτα θα ήταν μια άφταστη πολυτέλεια.
0: Βέβαια, φυσικά.
1: Γι' αυτό να λέμε σε κάποιο βαθμό μπράβο μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή την επισήμανση. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Χάρης Βλάδος, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, μας εξήγησε τι σημαίνει η κίνηση που έκανε η χώρα μας να αποπληρώσει πρόωρα μέρος του χρέους της, σχολιάζοντας φυσικά και αυτήν την κριτική που ακούστηκε για αυτή την κίνηση του οικονομικού επιτελείου.

Και με τον ύμνο του Σαββατοκύριακου από τους Coldplay θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί θα πάμε να κάνουμε τη στάση μας για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11 και θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα. Θα πιάσουμε λίγο και θέματα πιο διαφορετικά, τα οποία τα συζητήσατε και στις παραλίες και τα συζητάτε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Ernie Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς στη τελευταία εκδρομή του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά, αξιοποιώντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια από τη Ραφίνα 14 και από το Λαύριο 8. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά και από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Παρατεταμένο κύμα ζέστης αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία, Άργος, ενώ στη Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μία περίοδο έξαρσης των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, τόνισε νωρίτερα στο σταθμό μας ο υγειονολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Δελέζος. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και η φοροελαφρύνση αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου, ενώ αυξημένα ποσά στη συντάξη χειρίας αναμένεται να λάβουν 8.500 δικαιούχοι. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρροπληκτού στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περιόδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ, όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρήτικους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανιστο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει την επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, μόνο τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι στα υπηρωτικά ορεινά. Από 23 ως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στην Τόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της ΓΚΑΣΗ από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 11 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραντάρ. Ο μήνας έχει 22, πρωινό Σαββάτου, πολλές καλημέρες, ζεστές καλημέρες σε όλους εσάς που είτε απολαμβάνετε τις διακοπές, είτε έχετε γυρίσει και περιμένουμε να μας πείτε πού ακριβώς σας βρίσκουμε. Αν και περισσότεροι από εσάς έχετε στείλει τα μηνύματά σας και θα τα διαβάσω ευθύς αμέσως. Και μας έχετε στείλει και πολύ ωραίες φωτογραφίες, όπως ο κύριος Γιώργος. Καλημέρα από το Κιάτο, μας λέει, με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από την ήρεμη γαλάζια θάλασσα με το βοτσαλάκι και τη σκούρα άμμο. Και προφανώς η δεύτερη φωτογραφία από κάποιο περίπατό σας πρωινό με την ανατολή του ηλίου δίπλα στην θάλασσα. Πολύ ωραίες φωτογραφίες για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε και εμείς. Καλό Σαββατοκύριακο και στον κύριο Σταύρο, ο οποίος είναι απλά προκλητικός. Μας έχει στείλει φωτογραφία με το τηγάνι, το οποίο μέσα τι έχει? Είναι κρέας με κρυθαράκι και καρότα? Τέτοια ωραία πράγματα ετοιμάζεται για το μεσημεριανό τραπέζι? Λείστε προσκεκλημένοι. Έχουμε παρατήσει την εκπομπή και ερχόμαστε να το δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά φαίνεται πολύ λαχταριστό. Την καλημέρα μας και στο Σωτήρι. Δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε τον κύριο Γκίκα. Δεσμεύομαι όμως να τον φιλοξενήσουμε ξανά και να θέσουμε και το ερώτημά σου. Και στον Νίκο, ο οποίος μας λέει: ακούω το World News εδώ και περίπου 6 μήνες και μου αρέσει πολύ. Είμαι οικογενειάρχης με 2 παιδιά και μου αρέσει να μοιράζομαι μικρές όμορφες στιγμές από την καθημερινότητά μας. Επισκεφθήκαμε μία, λέει, μικρή οικογενειακή φάρμα στο Βαρνάβο που βοηθήσαμε, λέει, στις δουλειές. Στην επιστροφή προς την Αθήνα ανακαλύψαμε τυχαία και ένα μικρό ποταμάκι όπου κάναμε μια όμορφη στάση για λίγη δροσιά και σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας αυτή την καλοκαιρινή ιστορία, γιατί πολλές φορές όμορφες στιγμές και μικρές ανακαλύψεις βρίσκονται πολύ κοντά στην Αθήνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, που μοιράζεσαι και την ιστορία και τις πολύ ωραίες φωτογραφίες με τις ντοματούλες και τα υπόλοιπα λαχανικά από αυτή την φάρμα που επισκέφτηκες στο Βαρνάβα. Φυσικά, γιατί διαβάζω τώρα και ένα ρεπορτάζ εδώ στην Καθημερινή, επειδή λέμε για τις καλοκαιρινές διακοπές ότι όλοι πάμε στα νησιά ή πάμε στα χωριά μας, στα εξοχικά μας, αλλά είναι και αυτοί που επιλέγουν διακοπές να κάνουν στην Αθήνα. Και το τίτλος εδώ του ρεπορτάζ: γιατί δεν πάω διακοπές τον Αύγουστο? Μένοντας, λέει, στην Αθήνα, ο μύθος του Greek Summer φαίνεται πως ξεθοριάζει στα μάτια όσων είναι αλλεργικοί στα κύματα του υπερτουρισμού, αλλά και όσων είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος, είτε δεν μπορούν να απολαύσουν πια την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί να φύγεις, λέει, από την Αθήνα όταν η πόλη ηρεμεί για να συνοστηθείς στις μικρές Αθήνες του αρχιπελάγους? Λένε, λοιπόν, εδώ στην εφημερίδα, 3-4 μάλλον κάτοικοι της πρωτεύουσας. Η αλήθεια είναι ότι κάποια περίοδο και εγώ επέλεγα, ειδικά το 15 Αύγουστο, να τον περνώ εδώ στην Αθήνα, δουλεύοντας μεν, αλλά απολαμβάνοντας πραγματικά αυτήν την ηρεμία με τους άδειους δρόμους, να μπορείς να μηδενίζεις τις αποστάσεις, να μπορείς να επισκέφτεσαι τα διάφορα μαγαζιά που θες να φας το φαγητό σου, το ποτό σου, χωρίς να περιμένεις στην ουρά, με λίγους και καλούς, να έρχεσαι και σε επαφή και με τους άλλους ανθρώπους περισσότερο, γιατί έχει και χαθεί, όπως έχουμε πει και σχολιάσει πολλές φορές, και με τα social media αυτή η διαπροσωπική επικοινωνία. Και φυσικά είναι μια πολύ ωραία φυσικά πρόταση το να μείνεις και στην πόλη, γιατί και εκεί μπορείς να κάνεις τις μικρές εκδρομές όπως έκανε και ο κύριος Νίκος, και να ανακαλύψεις και πάρα πολύ όμορφα μέρη τα οποία συχνά τα αγνοούμε. Την καλημέρα μας και στην Έφη, εδώ μας σχολιάζει για τα περί αποπληρωμής, της πρώτης αποπληρωμής του χρέους. Ο κύριος Δημήτριος, έχω να πω, λέει, στην Αυστραλία το μέσο εισόδημα είναι 45.000 ευρώ, στην Ελλάδα είναι 17.000 ευρώ, το μοσχάρι στην Αυστραλία κάνει 14 ευρώ, στην Ελλάδα 18, όλα τα άλλα είναι περιτά. Ο κύριος, λέει, παίρνει 5.000 το μήνα, φαίνονται εύκολα όλα ρόδα, και αυτός που τα βγάζει με 1.000 ευρώ το μήνα, για πιο βιωτικό επίπεδο μιλάει, όταν η αγοραστική δύναμη έχει πέσει κάτω από ότι δύναμη Βουλγαρία. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς δεν είναι όλα ιδανικά. Υπάρχει η ακρίβεια. Τη συναντάμε καθημερινά όταν μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Σε κάποιες περιπτώσεις η μισθή, όχι σε κάποιες, στις περισσότερες, όταν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ξοδέψεις πολύ περισσότερα για το ενοίκιο σου, για να αγοράσεις τα βασικά είδη, προφανώς τα βγάζεις πολύ δύσκολα. Κανείς δεν είπε ότι ζούμε σε μια κατάσταση η οποία είναι ιδανική. Ο κύριος Γιώργος λέει ότι ο καλεσμένος σας στην εκπομπή συμβαίνει να είναι καθηγητής, δεν συνεπάγεται ότι ενημερώνει αντικειμενικά για τόσα λαμβάνουν χώρα στον τομέα του ως καθηγητής. Ειδικά όταν υπάρχει μονόλογος, καλό θα ήταν οι όποιοι καθηγητές να είναι πρώτα απ' όλα αντικειμενικοί. Δυστυχώς ορισμένοι είναι λίγο φανιότερο ότι εργάζονται, λέει, προς όφελος, λέει, κομμάτων. Καλή συνέχεια, Γιώργος από ΙΤΕΑ. Γιώργο, νομίζω όλες τις απόψεις φιλοξενούμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Καλούμε τους καθηγητές με την ιδιότητά τους, με τις γνώσεις τους, από όλες τις πλευρές, και όλα τίθονται στο τραπέζι για να μπορείτε και εσείς να βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Και ακριβώς αυτό, είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα και σε εσάς τους ακροατές. Διαβάζουμε όλα σας τα μηνύματα και όλα σας τα σχόλια. Λοιπόν, να πάμε όμως λίγο και στα του καιρού, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, που σημαίνει ότι θέλει πολύ προσοχή και για την υγεία μας και για την έκθεσή μας στον ήλιο. Φυσικά και για την εκδήλωση πυρκαγιών, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αποφεύγουμε πάντα εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Και για να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι θερμοκρασίες, αν τελικά μιλάμε για καύσωνα ή απλά για υψηλές θερμοκρασίες, θα μας βοηθήσει ο κύριος Στρατής Βουγιούκας, μετεωρολόγος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Βουγιούκα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τώρα σήμερα πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, μέχρι τι θερμοκρασία θα φτάσει ο υδράργυρος?
1: Θα έχουμε μια ανάλογη εικόνα με τη χθεσινή ημέρα, δηλαδή θα δούμε σε αρκετές περιοχές 38 με 39 βαθμούς. Σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να υπάρξει και κάποιο σαραντάρι. Σήμερα λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες περιμένουμε αύριο και μεθαύριο, 1 με 2 βαθμούς υψηλότερες, και πάλι σε αρκετές περιοχές θα φτάσουμε γύρω στο 38 με 39 και κατά τόπους θα δούμε 40-41. Τώρα αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι προφανώς δεν μιλάμε για κάποιον ακραίο καύσωνα, αλλά φυσικά για αρκετές περιοχές είναι καύσωνας, έστω και αν δεν είναι κάτι πολύ ισχυρό.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχει και υψηλές θερμοκρασίες το βράδυ για να χαρακτηριστεί καύσωνας.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο καύσωνας με τους ορισμούς που ισχύουν πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο έχει να κάνει με το πόσο σπάνια συναντάμε μια θερμοκρασία αναπεριοχή. Δηλαδή, αν στα 30 χρόνια, στα οποία, σε μια 30ετία, αν το 5% των ημερών είναι πάνω από αυτή τη θερμοκρασία. Δηλαδή, πάμε με τη σπανιότητα. Οπότε, για κάποιες περιοχές καύσωνας είναι και 38-39 βαθμοί, για άλλες περιοχές είναι το πάνω από 40. Mm-hmm. Το βράδυ, φυσικά, τέτοια εποχή η θερμοκρασία πέφτει πιο εύκολα, καθώς η μέρα είναι πιο μικρή, όχι όμως τα αστικά κέντρα. Αυτό πρέπει να το ξεχωρίζουμε πάντα. Τα αστικά κέντρα έχουν υλικά που αποθηκεύουν τη θερμότητα και την διώχνουν πολύ δυσκολότερα. Οπότε θα υπάρξει καταπώνηση του πληθυσμού της πόλης. Καθώς οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν ψηλά μέχρι την Τετάρτη. Mm-hmm. Σε επίπεδα δηλαδή κατά τόπους καύσωνα. Mm-hmm.
0: Και από την Τετάρτη και μετά θα είναι οι θερμοκρασίες στα επίπεδα τα κανονικά της εποχής, ας πούμε?
1: Ναι, τώρα θα κινηθούμε γύρω στους 5 με 6 τοπικά περισσότερους βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Mm-hmm. Την Πέμπτη φαίνεται οι θερμοκρασίες να επιστρέφουν στα κανονικά επίπεδα, να έχουμε μια αισθητή πτώση προς την Πέμπτη. Ωστόσο θα πρέπει να δούμε αν αυτή η πτώση θα είναι, αν θα διατηρηθεί στη συνέχεια ή αν θα ανακάμψει η ζέστη. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα σε αυτό, σε προγνωστικό επίπεδο.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βιώνουμε τους καύσωνες και εδώ στη χώρα μας. Αυτό που είπατε και εσείς, ότι πριν από 20 με 30 χρόνια ένας καύσωνας θεωρούνταν ακραίος. Πλέον αυτό το αντιμετωπίζουμε όλο και συχνότερα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον βιώσαμε ακραίους καύσωνες. Φέτος ευτυχώς είμαστε τυχεροί, δεν είχαμε. Δυσκολεύτηκε όμως πάρα πολύ η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη με ουσιαστικά εξωπραγματικές θερμοκρασίες για τις περιοχές αυτές. Κάτι που ιδιαίτερα για την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και όσο πάμε κάθε χρόνο και βορειότερα, αυξάνεται πολύ η συχνότητα αυτών των θερμοκρασιών.
0: Και βλέπουμε και διάφορα φαινόμενα να εμφανίζονται. Είδαμε και τις προάλλες αυτό το... τον καπνό, αν μπορώ, όχι καπνό, τα σύννεφα που είχαν καλύψει πολλά νησιά. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούνται λόγω της ατμόσφαιρας, μεταφέρεται με τους ανέμους.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτές ήταν κάποιες τοπικές ομίχλες που σχηματίστηκαν στο Αιγαίο και αυτό δεν ήταν κάτι το παράξενο ή το μη αναμενόμενο. Δηλαδή και προγνωστικά είχαμε εικόνα ότι θα σχηματιστούν αυτές οι ομίχλες. Η θάλασσα είναι λίγο πιο ψύχρη στο Αιγαίο. Ήρθαν θερμότερες αέριες μάζες και αρκετά υγρές, οπότε εκδηλώθηκαν οι ομίχλες, δηλαδή δεν είναι κάτι σπάνιο αυτό που έγινε. Το πιο σημαντικό που είδαμε το τελευταίο διάστημα ήταν η καπνή από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, από τις φωτιές που είναι ανεξέλεγκτες για μεγάλο διάστημα εκεί, που είχαν μεταφερθεί και στον ουρανό της χώρας μας από την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και οι περισσότεροι χρήστες των social media απαθανάτησαν αυτό που μας περιγράφεται. Πάντως, τώρα αυτό που διάβαζα αφορά και το El Niño, αυτό το φαινόμενο που ακούγεται πολύ αυτές τις μέρες, με τις προβλέψεις να λένε ότι θα έχουμε ένα πολύ ισχυρό El Niño το φθινόπωρο, αλλά και τον χειμώνα. Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη?
1: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι το El Niño είναι ένα φαινόμενο που άμεσα συμβαίνει στον Ειρηνικό και επηρεάζει χώρες που βρέχονται από τον Ειρηνικό ωκεανό. Έχουμε επίδραση και στον Ατλαντικό. Στην περιοχή μας βέβαια είμαστε αρκετά μακριά. Η επίδραση πάντα είναι έμεση, δεν υπάρχει άμεση επίδραση ώστε να πούμε θα συμβεί το Α ή το Β σενάριο. Ωστόσο σε επίπεδο παγκόσμιο συνήθως τα ισχυρά El Niño συνδυάζονται από πολύ θερμά έτη. Είναι θερμό φέτος το έτος στον πλανήτη, ιδιαίτερα θερμό. Το ότι το έχουμε αποφύγει στην Ελλάδα, είμαστε τυχεροί στη φετινή χρονιά, ευτυχώς. Φαίνεται ότι
0: αυτό
1: το
0: βέβαια δεν θα επηρεάσει, δηλαδή την Μεσόγειο δεν μπορεί να έρθει προς τη δική μας περιοχή, είτε με βροχές, με τις θερμοκρασίες ή γενικότερα να έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Έμεσα μπορεί να επηρεάσει. Βλέπουμε ότι κάποιες από τις χρονιές που το El Niño είναι ισχυρό θερμαίνεται αρκετά η Μεσόγειος και τα νερά της. Αυτό συνήθως συνδυάζεται, δημιουργεί πιο έντονα καιρικά φαινόμενα όταν έρθει κάποιο βαρομετρικό σύστημα. Αλλά δεν είναι απόλυτο, δεν συμβαίνει κάθε φορά. Ενδεχομένως ναι, να επηρεαστεί και η Μεσόγειος, αλλά είναι έμεση η επίδραση, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια σαφή πρόβλεψη. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα ενισχυθεί και άλλο το El Niño φέτος. Θα είναι ένα από τα πιο ισχυρά όλων των εποχών. Φαίνεται να κορυφώνεται προς το χειμώνα. Αυτό δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία. Δηλαδή, το φθινόπωρο και μέχρι το τέλος του χρόνου περίπου να εκτιμάται ότι θα είναι ακόμα πιο ισχυρό.
0: Πάντως, μιλήσαμε για καύσωνες, για ξηρασίες που έχουμε καθότι δεν έχει βρέξει. Φωτιές, καπνός που ταξιδεύει εκατοντάδες χιλιόμετρα. Τώρα ένα πολύ ισχυρό El Niño. Βλέπουμε μεμονωμένα φαινόμενα ή είναι όλα κομμάτια μιας μεγαλύτερης κλιματικής εικόνας?
1: Όχι, προφανώς υπάρχει μια μεγαλύτερη εικόνα, γι' αυτό και γίνεται η συζήτηση. Δυστυχώς, πολλές φορές μένει στο να γίνεται συζήτηση, γιατί τα κράτη δεν κάνουν και αυτά που συμφωνούν στο βαθμό που το συμφωνούν, αλλά υπάρχει μια ευρύτερη εικόνα και οι φωτιές έχουν να κάνουν με το ότι το κλίμα γίνεται θερμότερο με αποτέλεσμα και το έδαφος να γίνεται ξηρότερο. Για παράδειγμα, να πούμε για μια πόλη, για το Λονδίνο, έχει να βρέξει πάρα πολύ καιρό και αν δει κάποιος φωτογραφίες ή αν βρεθεί και δει τα πάρκα του Λονδίνου που τέτοια εποχή συνήθως ήταν πράσινα, θυμίζουν ελληνικά εδάφη, κίτρινα και ξερά. Δηλαδή η εικόνα έχει αλλοιωθεί πολύ σε πολλές πόλεις, ειδικά της Δυτικής Ευρώπης, και είναι πολύ πιο εμφανής η αλλαγή. Γιατί εμείς ήμασταν και είμαστε μια θερμή χώρα, οπότε δεν βλέπουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αλλαγές. Η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη και η βορειότερη το βιώνει πολύ έντονα.
0: Μάλιστα. Κύριε Βουγιούκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Στρατής Βουγιούκας, μετεωρολόγος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για την πρόγνωση του καιρού αυτές τις μέρες με τις ψηλές θερμοκρασίες και όλα αυτά τα φαινόμενα που είδαμε και θα δούμε να διαδραματίζονται τα καιρικά φαινόμενα.

0: Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Αν είστε από αυτούς που βρεθήκατε μέσα στο νερό της στη θάλασσα και δεν είπατε ότι μην πάμε πολύ βαθιά, μήπως έρθει ένας λαγοκέφαλος. Νομίζω αυτή ήταν η ατάκα που ακουγόστηκε άπειρες φορές αυτό το καλοκαίρι, μπαίνοντας να κάνετε το μακροβούτι σας μέσα στη θάλασσα. Βέβαια, από την απειλή, όπως, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα τοξικό ψάρι, διάβαζα ένα ρεπορτάζ όπου από απειλή για τη Μεσόγειο, κι όμως ο λαγοκέφαλος μπορεί να μας φανεί χρήσιμος. Τώρα δεν ξέρω αν βρέθηκε η λύση, αν δηλαδή μπορούμε το λαγοκέφαλο να τον κάνουμε μπότοξ. Ναι, ακούσατε πολύ σωστά και σε αυτό το ερώτημα, γιατί πραγματικά ακούγεται πολύ εντυπωσιακό. Μπορεί πράγματι ο λαγοκέφαλος να γίνει μπότοξ? Θα μας απαντήσει η κυρία Μαγδαληνή Κροκίδα, είναι καθηγήτρια και επικεφαλής στο Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών. Δεν ξέρω, έχετε εσείς την απάντηση σε αυτό το ερώτημα?
1: Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσω στην εκπομπή και να παρουσιάσω την ερευνητική δουλειά του εργαστηρίου μας, το οποίο είμαι και διευθύντρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πράγματι, η έρευνά μας για την αξιοποίηση του λαγοκέφαλου περιλαμβάνει και εντυπωσιακές, όπως είπατε, εφαρμογές στον χώρο των καλλυτικών. Παρόλα αυτά όμως, αν και αυτό κεντρίζει το ευρύ κοινό, αποτελεί για μας μια παρονιχίδα στο πλαίσιο της δουλειάς μας, όπως θα φανεί και στη διάρκεια της συζήτησής μας, και σίγουρα δεν είναι για μας η πρώτη προτεραιότητα. Θα σας περιγράψω λοιπόν με συντομία βέβαια την πορεία και τις διαδικασίες κατεργασίας ψαριού, ώστε να φανεί η σημασία και η βαρύτητα του κάθε σταδίου. Ήθελα όμως εισαγωγικά να τονίσω ότι τα γνωστικά πεδία του εργαστηρίου, το οποίο και διευθύνω, αποτελούν τον πυλόν των σπουδών για ένα χημικό μηχανικό, διότι πραγματεύονται τις βασικές φυσικές διεργασίες που τις συναντά κανείς σε κάθε βιομηχανική δραστηριότητα. Έτσι, η εξωστρέφεια προς την πράξη και την αγορά, που είναι απαραίτητη για την εκπαιδευτική διαδικασία, μας όθησε να μεταφέρουμε τη βασική γνώση ενός μηχανικού στις πρακτικές εφαρμογές.
0: Για να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είναι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, να είναι στο σπίτι τους. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα δηλητηριώδες ψάρι, με όλες τις προειδοποιήσεις μας είχαν πει και οι συνάδελφοί σας όλο αυτό το διάστημα, όταν έκανε και την εμφάνισή του στις ελληνικές θάλασσες. Πόσο ασφαλές είναι να χρησιμοποιήσουμε τα συστατικά που εσείς...
1: Να πω λίγο ότι έχουμε μελετήσει καταρχάς πρώτον την αξιοποίηση του δέρματός του για την παραγωγή διαφόρων ειδών δυσοδεψίας, όπως τσάντες και τα λοιπά, την παραλαβή του κολαγόνου, προϊόν το οποίο εκτός από πλήρως ασφαλές έχει και το πλεονέκτημα της εμπορικής διείδησης για πληθυσμούς που για θρησκευτικούς λόγους δεν προτιμούν το κολαγόν ζωικής προέλευσης, τη μετατροπή των οστών και άλλων καταλήπων της κατεργασίας σε υψηλής ποιότητας λιπάσματα και την απομόνωση και ασφαλή παραλαβή ορισμένων δραστικών ουσιών, με κυρίαρχη βέβαια την τετροδοτοξίνη για ιατρικές και κοσμετολογικές χρήσεις. Η τετροδοτοξίνη, η ουσία που κάνει το λαγοκέφαλο τόσο επικίνδυνο, μπορεί να γίνει ταυτόχρονα ένα πολύτιμο εργαλείο για την ιατρική. Σε υπερκαθαρή μορφή είναι πολύ ακριβή και χρησιμοποιείται στην νευρολογία, την ανάπτυξη νέων αναλγητικών και σε πειραματικές αντικαρκυμικές θεραπείες. Η τιμή είναι εξαιρετικά υψηλή, γεγονός που την καθιστά συμφέρουσα και οικονομικά ενδιαφέρουσα για την ανάκτησή της. Βέβαια, χρειάζεται συγκεκριμένες υποδομές. Πολύ σημαντικό είναι ότι η τοξική της δράση, που έγκυται στην επιλεκτική δέσμευση των διάβλων νατρίων στα νευρικά κύτταρα, τα οποία δημιουργούν παράλυση, αξιοποιείται για την παραγωγή στοχευμένων αναλγητικών και την αντιμετώπιση του χρόνιου νευροπαθητικού πόνου, ακόμη και σε κλινικές δοκιμές για τον καρκινικό πόνο. Και τέλος υπάρχουν ερευνητικές μελέτες για την πιθανή συμβολή της τη μείωση των συμπτωμάτων του στερητικού συνδρόμου από την έλλειψη οπιοειδών ουσιών.
0: Κυρία Κροκίδα, μπορούμε να βάλουμε μία άνω τελεία, να μείνετε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί ωραία, θα πρέπει να πάμε 11.30 να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Να κάνετε ένα λεπτάκι υπομονή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών η χώρα μας σε έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου από σήμερα σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. 27.000 επιβάτες αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο από τον Πειραιά οι αναχωρήσεις υπολογίζονται σε περίπου 16.000 επιβάτες. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από το Μάρτιο με Απρίλιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, τόνισε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο υγειονολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Δελέζος. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. 33 επιβαίνοντες σε Λέμβο περισυνέλεξε δεξαμενόπλιο νότια της Γάβδου. Έλεγχοι σε 60 ανήλικους και 11 καταστήματα για την πρόληψη της παραβατικότητας κατά τη διάρκεια επιχείρησης από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη ένας 32χρονος αλλοδαπός, ο οποίος μάλιστα έκρυβε ανήλικο σε πόρτ μπαγκάζ, ενώ επιχείρησε να διαφύγει τη σύλληψή του στα διόδια της ανάληψης στην Εγνατιώδο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνομιλούμε με την κυρία Μαγδαληνή Κροκίδα, καθηγήτρια και επικεφαλή στο Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών. Καθότι διαβάζαμε ένα ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο ο λαγοκέφαλος από εκεί που μας απειλούσε είχαμε το κυνήγι του λαγοκέφαλου όλο το καλοκαίρι προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του στις ελληνικές θάλασσες. Δεν ξέρω αν τελικά βρέθηκε αυτή η λύση με το να μετατραπεί σε μια ουσία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καλλυντικό ή ιατρικό προϊόν, όπως μας περιγράφατε, κυρία Κροκίδα.
1: Όχι μόνο η τοξίνη, αλλά και το κολαγόνο και τα βιοδραστικά πεπτίδια έχουν αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη, αντιμικροβιακή δράση, προστατεύουν το ανθρώπινο κολαγόνο και αναστέλνουν ένδυμα που σχετίζονται με τη γύρανση του δέρματος.
0: Mm-hmm. Είναι ναι. Όμως, είναι ασφαλές αυτό? Ήδη υπάρχει δηλαδή σε καλλυντικά που χρησιμοποιούμε?
1: Πειραματικά υπάρχει.
0: Πειραματικά. Δεν υπάρχει δηλαδή στην αγορά?
1: Όχι ακόμη. Όχι. Υπάρχει, έχουμε κάνει βέβαια την πρώτη παραγωγή καλλυντικών, τα οποία σε εθελοντές έχουμε χρησιμοποιήσει. Και να πούμε ότι πρώτα απ' όλα γίνεται η απομάκρυση των τοξικών περιοχών, που είναι τα εντόστια και η ράχη, και έτσι ώστε η υπόλοιπη βιομάζα είναι απόλυτα καθαρή και απαλλαγμένη από τα τοξικά συστατικά, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω επεξεργασία, όπως και προϊόντα όπως είναι πρωτεϊνικά συμπληρώματα, ζωοτροφές, ιχθυοτροφές, λιπάσματα, καλλυντικά.
0: Επομένως δηλαδή όλα αυτά, καταλαβαίνω, δημιουργούν ένα κίνητρο να τον κρατήσουμε και όχι να τον περιορίσουμε. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό αποκτήσει οικονομική αξία, γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος.
1: Ναι, να πω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ψαράδες μας. Και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι διότι τρώει τα ψάρια, τα καρκινοειδή και τα οστρακοειδή. Να πω ότι τα πανίσχυρα δόντια τους πάνε ακόμα και τα κελίφια αχινών και οστράκων. Έτσι προκαλεί μείωση των πληθυσμών και καταστρέφει δίχτυα και αλλιεύματα. Ναι. Και αυτό οφείλεται, έχει επεκταθεί με καταστροφικές επιπτώσεις στις ελληνικές θάλασσες και στη Μεσόγειο. Και επισημαίνω ότι σε αυτό ένας σημαντικός παράγοντας είναι η κλιματική αλλαγή, που έχει αυξήσει τη μέση θερμοκρασία της Μεσογείου. Και να πω ότι στην κυρία Δρούτσα ότι κατά 20% η Μεσόγειος, η θερμοκρασία της ανεβαίνει σε σχέση με όλες τις άλλες θάλασσες.
0: Α, μάλιστα. Τώρα σε όλο αυτό ποιος θα μπορούσε να είναι και ο ρόλος των ίδιων των ψαράδων που έρχονται σε επαφή με τον λαγοκέφαλο κατά το ψάρεμα?
1: Το αν είναι τελικά θα είναι κίνητρο θα μας απαντήσει η ίδια η φύση, σε συνδυασμό βέβαια με τις παρεμβάσεις του ανθρώπου, μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές. Λοιπόν, η εξάπλωσή του είναι ταχύτατη, όπως είπα, και η θερμοκρασία, όπως σας είπα, της Μεσογείου ανεβαίνει. Δίνω σε αυτά τα στοιχεία πολύ σημαντική βαρύτητα, γιατί είναι στο χέρι μας να πετύχουμε τον έλεγχο του πληθυσμού αυτού. Εάν παραμείνουμε απαθείς ως προς την περιβαλλοντική υποβάθμιση που εμείς ήδη προκαλούμε, τότε πράγματι η ισορροπία που προσπαθεί να αποκαταστήσει έρευνα δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα. Ναι. Και αισθάνομαι απόλυτα δικαιωμένη ως συντονίστρια της έρευνας για το λαγοκέφαλο, γιατί ξεκίνησα εδώ και 8 χρόνια προφητικά την έρευνα, όταν το πρόβλημα δεν υπήρχε και θεωρείται γραφικό. Και αυτή η πρώιμη κινητοποίηση μας έθεσε στο προσκήνιο και στην εμπροστοφυλακή τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια. Τώρα, το FishGuard είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ακριβώς αυτό στοχεύει και θέλουμε να χρηματοδοτηθεί από το Horizon Europe, και είναι μια προσπάθεια ακριβώς να βάλει τους ίδιους τους ψαράδες, που οι πρώτοι είναι που βιώνουν τις αλλαγές, όχι να είναι οι θεατές, αλλά είναι να είναι οι ενεργοί διαχειριστές του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Και θέλει να καλύψει το κενό συνδέοντας αλλοίς, επιστήμονες, δημόσιες αρχές, φορείς της διαχείρισης, την οικολογική και ειδικούς στην οικολογική αποκατάσταση και τοπικές επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν αυτούς και φορείς της γαλάζιας βιοοικονομίας. Αυτό είναι το διατάφτα του προγράμματος αυτού. Και σκοπό έχει την κυκλική αξιοποίηση της βιομάζας για την ενίσχυση των αλληλευτικών κοινοτήτων, των ψαράδων μας. Θα πω ότι επίσης θα ανιχνεύσουμε με γενετικούς ελέγχους στο DNA, mm-hmm. έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ταξινόμηση, γιατί δεν είναι ένα είδος τα είδη του λαγοκέφαλου, αλλά είναι διαφοροποιημένα, έχουν διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά. Και όπως επίσης θα κάνουμε και εργαλεία AI, τεχνητής νοημοσύνης, όπου θα φανούν χρήσιμα, και επίσης θα γίνει και η χαρτογράφηση, δηλαδή η πρόβλεψη της εξάπλωσης των εισβολικών ειδών mm-hmm. σε βάθος χρόνου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω δεν την έχουμε χάσει την μάχη με το λαγοκέφαλο στην Μεσόγειο.
1: Πολύ σωστά. Θέλω να είμαι αισιόδοξη. Είμαστε σε ένα κρίσιμο βέβαια σταυροδρόμι mm-hmm. για τα εισβολικά είδη. Πιστεύω ότι δεν την έχουμε χάσει τη μάχη. Αλλά λαμβάνουμε σοβαρές προειδοποιήσεις που αν τις αγνοήσουμε θα αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο διωγγωμένο πρόβλημα.
0: Ναι, και το είδαμε και το περασμένο διάστημα και αυτά που μας περιγράψατε και εσείς και με ψαράδες που είχαμε συνομιλήσει εδώ στο Air News Radio με τις καταστροφές και στον εξοπλισμό τους και τα άλλα ψάρια που πάνε και τρώει ο λαγοκέφαλος. Πάντως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτού του ζητήματος, σε πειραματικό όπως μας είπατε βέβαια ακόμη στάδιο. Ακριβώς. Αλλά μπορεί με την έρευνα τη δική σας και της ομάδας σας να βάλετε κι εσείς ένα λιθαράκι ώστε αν...
1: Μας πρέπει να βάλει ένα λιθαράκι, κυρία Δρούτσα, mm. γιατί τα στοιχεία για τον περιβαλλοντικό κίνδυνο δείχνουν ότι όλοι μπορούμε και πρέπει να συμβάλλουμε στη βιωσιμότητα του πλανήτη. Όχι μόνο για μας, αλλά και για τις επόμενες γενιές μας.
0: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και με αυτό νομίζω θα κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Η κυρία Μαγδαλίνη Κροκίδα, καθηγήτρια λοιπόν και επικεφαλής στο Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για το πώς τελικά άλλη μία λύση που μπαίνει στο τραπέζι μπορούμε να, όχι ακριβώς περιορίσουμε, να αξιοποιήσουμε τελικά αυτή την εμφάνιση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες.

0: Και σε ένα άλλο θέμα τώρα που τάραξε τα νερά της επικαιρότητας, αφορά στην υπόθεση των μη κρατικών πανεπιστημίων, καθότι λίγες μόλις ημέρες μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπενθυμίζω, ακύρωσε άδειες λειτουργίας τριών από τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων της Ελλάδας και της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών τους. Ανοίγει λοιπόν έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην συγκεκριμένη υπόθεση και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και για την λειτουργία, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα, τι θα γίνει με τους φοιτητές που ήδη έχουν φοιτήσει και πώς προέκυψε και αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για τον λόγο αυτό έχουμε καλέσει τον κύριο Περικλή Μίτκα, είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, πρώην Πρυτανιστού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μίτκα, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρούτσα, καλημέρα στους ακροάτες σας,
0: Να ξεκινήσουμε με το πρακτικό κομμάτι. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ποιο είναι το πρώτο πράγμα τώρα που αλλάζει στη διαδικασία πιστοποίησης των μη κρατικών πανεπιστημίων?
1: Προφανώς θα πρέπει όλοι να συμμορφωθούμε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και έχει ζητήσει εξειδίκευση και προς την κατεύθυνση της προσθήκης των ποσοτικών δικτών στο πρότυπο πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των μη κρατικών. Να εξηγήσω λίγο τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Κάθε αίτηση για ένα νέο μη κρατικό πανεπιστήμιο περνάει μια διαδικασία αδειοδότησης που κρίνεται από επιτροπές και τελικά από την ΕΘΑΕ, πηγαίνει η εισήγηση στο Υπουργείο και τελικά εκδίδεται η άδεια. Αφού πάρει την άδεια ένα τέτοιο νέο ίδρυμα, θα πρέπει να πιστοποιήσει όλα τα προγράμματα σπουδών του πριν από την έναρξη λειτουργίας τους. Αυτή η διαδικασία γίνεται από την ΕΘΑΕ, από την δική μας την Εθνική Αρχή, με βάση συγκεκριμένο πρότυπο. Το πρότυπο αυτό έχει 11 διαφορετικά κριτήρια που εξετάζουμε, με πολλά υποκριτήρια. Αυτή η εξέταση γίνεται από επιτροπές εμπειρογνωμόνων, καθηγητές του εξωτερικού που έχουν εκπαιδευτεί για αυτήν τη δουλειά, που έχουν κάνει και άλλες πιστοποιήσεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Τους καλούμε και γράφουν μια έκθεση ευρημάτων. Τι είδαν, τι βρήκαν, πώς λειτουργεί, πώς προτείνεται να λειτουργήσει αυτό το καινούριο πρόγραμμα, για να μπορέσει η αρχή να εκδώσει ένα πιστοποιητικό για να ξεκινήσει η λειτουργία του προγράμματος σπουδών.
0: Επομένως, δηλαδή, η διαδικασία κόλλησε στη δεύτερη φάση, αν μπορούμε να το πούμε απλά, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας.
1: Αυτή η διαδικασία τώρα είναι συμβατή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις οδηγίες για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που πρέπει να ισχύουν στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης. Σε αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο έχουν συμφωνήσει οι χώρες που συμμετέχουν, 48 χώρες της Ευρώπης, ότι θα εφαρμόζουν με παρόμοιο τρόπο αυτή τη διαδικασία πιστοποίησης, έτσι ώστε οι τίτλοι σπουδών από χώρα σε χώρα, από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο, να έχουν μια ελάχιστη ποιότητα και να μπορούν να είναι συγκρίσιμοι. Έτσι, με αυτό το σκεπτικό και με αυτές τις οδηγίες κινήθηκε και κινείται η Εθνική Αρχή, γιατί ελέγχεται και αυτή από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Διασφάλισης Ποιότητας. Το Συμβούλιο είδε το πρότυπο και θεώρησε ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις που πρέπει να συμπληρωθούν. Και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, ότι πρέπει να αλλάξουμε, να προσθέσουμε, να κάνουμε κάποιες προσθήκες, κάποιες αλλαγές στο πρότυπο πιστοποίησης, το οποίο όμως θα πρέπει να εφαρμοστεί ξανά στα ήδη πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών.
0: Δηλαδή αυτό το πρωτόκολλο που μας είπατε δεν ήταν επαρκές και θα υπάρξουν αυτές οι προσθήκες?
1: Ήταν επαρκές σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρακτική, αλλά δεν θεωρήθηκε επαρκές από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και επειδή οφείλουμε να συμμορφωθούμε και με τις οδηγίες του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα το κάνουμε.
0: Τώρα δηλαδή,
1: δυστυχώς έρχεται η απόφαση σε μια περίοδο που είναι πολύ κοντά στην έναρξη του.
0: Ακριβώς, με προλάβατε
1: έτος.
0: Και ήθελα να ρωτήσω για τα συγκεκριμένα ιδρύματα τα οποία εντός εισαγωγικών κόπηκαν. Αυτά τι, θα επανελεχθούν, δηλαδή θα περιμένουν να βγει αυτό το νέο πρωτόκολλο με τις προσθήκες και να ακολουθηθεί όλη αυτή η διαδικασία που μας περιγράψατε?
1: Ναι. Η οποία θα γίνει παράλληλα, δηλαδή θα ξεκινήσει για όλα τα προγράμματα παράλληλα και μπορεί να ολοκληρωθεί ενδεχομένως.
0: Δηλαδή αυτά θα λειτουργήσουν και παράλληλα θα κάνουν τη διαδικασία?
1: Όχι. Εννοώ ότι δεν θα περιμένουμε, δεν θα κάνουμε ένα-ένα τα προγράμματα το ένα πίσω από το άλλο, ας πούμε, όσα πρέπει να ξανελεχθούν. Θα ξεκινήσουν να ελέγχονται όλα παράλληλα. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει
0: ναι, γιατί είναι και ακόμα άλλα 7, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία ουσιαστικά βρίσκονται υπό διερεύνηση.
1: Αυτά δεν έχουν υποστεί ακόμη την διαδικασία της πιστοποίησης του μονομάτους. Δεν έχουν υποβάλει φακέλους που εξετάζονται. Θα πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες προσθήκες έτσι ώστε να περιλαμβάνουν και τα στοιχεία που ενδεχομένως θα προσθέτει το νέο πρότυπο. Ναι.
0: Το νέο πρότυπο αυτό πότε θα είναι όμως γνωστό? Τα ρωτάω όλα αυτά, καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει και αναστάτωση και στους ίδιους τους φοιτητές αλλά και στις οικογένειές τους.
1: Το δουλεύουμε ήδη, δεν θα αργήσει αυτό πολύ.
0: Οπότε θα πάρει κάποια παράταση ίσως η λειτουργία των ιδρυμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά θα ξεκινήσει αργότερα το ακαδημαϊκό έτος?
1: Και πέρσι ξεκίνησε πιο αργά, γιατί είχαμε όλη αυτή την διαδικασία, οπότε ναι, μπορεί, όταν λέμε πιο αργά δεν ξέρω. Αυτά είναι και θέματα που δεν είναι στην δική μας την αρμοδιότητα και δεν μπορούμε πλήρως να τα ελέγξουμε. Δηλαδή ίσως δεν είναι ο καταλληλότερος να το απαντήσω αυτό.
0: Τώρα όσον αφορά τους φοιτητές οι οποίοι ήδη έχουν συμπληρώσει έχουν φοιτήσει στα συγκεκριμένα ιδρύματα τα οποία όπως είπαμε κόπηκαν, για να τα λέμε λίγο πιο απλά.
1: Κόπηκαν. Δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, γιατί σημαίνει ότι ακυρώθηκαν μια ουσιαστική κρίση και ακυρώθηκαν οι άδειές τους, γιατί οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να ξαναγίνει αυτή η διαδικασία είναι, επιτρέψτε μου να πω, τυπικοί. Είναι ίσως κάποιες ελλείψεις οι οποίες θα συμπληρωθούν.
0: Ναι, γιατί ήταν και σε εγκαταστάσεις και τα λοιπά. Και ακυρώθηκαν οι άδειες, όπως είπαμε, με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με αυτούς τους φοιτητές, τι ακριβώς τώρα θα γίνει? Αναγνωρίζονται τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει?
1: Και αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, αλλά αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι, ότι ο έλεγχος που έγινε πέρσι και που γίνεται για κάθε πρόγραμμα σπουδών, είτε είναι δημόσιο είτε είναι μη κρατικό πανεπιστήμιο, ο έλεγχος που γίνεται από εμάς πριν για την πιστοποίηση είναι ουσιαστικός και ενδελεχής. Δηλαδή εξετάζονται πάρα πολλά σημεία της λειτουργίας ενός προγράμματος σπουδών από ανθρώπους οι οποίοι είναι καθηγητές στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο και έχουν εμπειρία από διάφορα πανεπιστήμια του κόσμου. Δεν είναι πλημελής ο έλεγχος και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι τα μαθήματα που έγιναν αλλά και τα προγράμματα σπουδών που θα δούμε ξανά έχουν ουσιαστικά την ποιότητα και τη δυνατότητα να λειτουργήσουν. Τα μαθήματα που έγιναν κανονικά δεν πρέπει να χαθούν.
0: Ναι. Πάντως για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, για να είναι ξεκάθαρο, δεν έκρινε ότι απαγορεύεται συνολικά η ίδρυση και η λειτουργία παραδειγμάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Απλά αφορά, όπως μας είπατε και εσείς, ουσιαστικά είναι στην διαδικασία αδειοδότησης στο δεύτερο στάδιο προκειμένου να λειτουργήσουν κανονικά. Δεν πληρούσαν κάποιες προϋποθέσεις για τις οποίες έχουν ενημερωθεί. Θα γίνουν αυτές οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το νέο πρότυπο.
1: Νέο πρότυπο, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα θα ξαναγίνει ο έλεγχος προκειμένου να συνεχίσει η διαδικασία και να λειτουργήσουν κανονικά.
1: Ναι, και

0: το κάνουμε λίγες μέρες πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς.
1: Και ο λόγος που σας καλέσαμε ήταν ακριβώς αυτό, γιατί νομίζω και εσείς έχετε βρεθεί σε ένα περιβάλλον με οικογένειες, με φοιτητές οι οποίοι θέλουν και ήδη να κάνουν τον προγραμματισμό τους.
0: Το πρώτο μας μέλημα είναι αυτό. Είναι οι φοιτητές, είναι εκατοντάδες παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει, ας πούμε, το ταξίδι στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Δεν μπορούμε εύκολα να το αγνοήσουμε αυτό. Ίσα-ίσα είναι η πρώτη προτεραιότητα.
1: Και πάντως και από το Υπουργείο που είχαμε επικοινωνήσει, θα υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο όσο, που θα διασφαλίζει τη συνέχιση των σπουδών των φοιτητών.
0: Έτσι πιστεύω, απλώς δεν μπορώ εγώ να το πω, ας πούμε. Δεν είναι στην δική μας την ορμοδιότητα, αλλά νομίζω ότι όλοι προσπαθούμε να το κυριστούμε αυτό το ζήτημα με πρώτο γνώμονα το συμφέρον των παιδιών και μετά με την προοπτική της ορθής λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
1: Κύριε Μίτκα, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία.
1: Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα κινηθεί το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου οι φοιτητές να ξεκινήσουν κανονικά το ακαδημαϊκό τους έτος στα συγκεκριμένα ιδρύματα.
0: Για να συζητάμε Σάββατο Αυγούστου, μάλλον κινούμαστε όλοι με τέτοιες ταχύτητες.
1: Πολύ σημαντικό. Γι' αυτό, επειδή σας είπα, υπάρχει η αγωνία, καλύτερο ήταν να τοποθετηθείτε εσείς που είστε μέσα στα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Περικλής Μίτκας, πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, και τι ακριβώς συνέβη μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

0: Λοιπόν, και τι καλύτερο το καλοκαίρι από θερινό και όχι μόνο κινηματογράφο, αλλά και στις μεγάλες αίθουσες, που νομίζω οι περισσότεροι τις κατακλείσατε για να δείτε την Οδύσσια. Πάμε αμέσως όμως στον Αλέξανδρο Λιζάρδο, κριτικός κινηματογράφου της ΕΡ, το καθήλυνα αρμόδιος. Καλή σου ημέρα, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι
1: καλή
0: εδώ και εσύ.
1: Και από εμένα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλά έκανες και το υπογράμμισες. Η χειμερινή κινηματογράφη, κάτι εξαίρεση φέτος, πολύ λίγοι έχουν κλείσει και λέω πολύ λίγοι αριθμητικά και με γνώση το ότι συνήθως τα καλοκαίρια μόνο τα multiplex μένουν ανοιχτά. Ναι, λόγω της Οδύσσιας, ακόμα και σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές, αναγκάστηκαν αρκετοί κινηματογράφοι, το αναγκάστηκαν εντός και εκτός εισαγωγικών, να παραμείνουν ανοιχτοί όλο το καλοκαίρι, γιατί ήταν βέβαιοι και αυτό το οποίο έγινε τελικά, δηλαδή για το ότι θα αποκτήσουν μια ταινία θρίαμβο και θα την έχουν ήδη προβάλει στις αίθουσές τους, που συνολικά θα ξεπέρναγε τα 850.000 εισιτήρια, πάμε για εκατομμύριο, το πιθανότατο είναι ναι.
0: Πάντως, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Νομίζω έχεις σπάσει κάθε ρεκόρ. Εγώ όποτε κοίταζα λίγο τώρα, ξέρεις τις ταινίες, γιατί είναι μια ωραία έτσι διαδικασία να πας σε ένα θερινό σινεμά κτλ. Η Οδύσσια ήταν εκεί σταθερά. Όποιος δηλαδή δεν είχε τη δυνατότητα να πάει σε ένα κλειστό κινηματογράφο.
1: Η Οδύσσια ήταν πάντοτε στις πιο επιτυχημένες, ακόμα και τώρα με το Spider-Man. Νομίζω ότι μία εβδομάδα παρέμεινε η Οδύσσια στην πρώτη θέση. Ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Παρόλα αυτά, μας δείχνει το ότι μία ταινία η οποία για 6 εβδομάδες σχεδόν καταφέρνει και παραμένει στην κορυφή ή έστω στις 2-3 πρώτες θέσεις της κορυφής, κάτι λέει. Αυτό κατά βάση έχει δημιουργήσει πρόβλημα στις μικρότερες ταινίες και εταιρείες, αλλά από την

0: και θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου κέρδος θα είναι για όλο τον κινηματογράφο.
1: Εσένα πώς σου φάνηκε, γιατί τα σχόλια ακόμα και τώρα συνεχίζονται με τις απόψεις πραγματικά να δίστανται.
0: Πιστεύω ότι όσο πιο πολύ τη συζητάμε την Οδύσσια, τόσο πιο πολύ την ξερνάει το δέρμα μας, γιατί έχει υπερσυζητηθεί. Παρόλα αυτά, επειδή η ερώτησή σου είναι κέρια και ίσως μου δίνει και τη δυνατότητα να σχολιάσω κάτι λίγο πιο ουσιαστικό, είναι μια ταινία που υπηρετεί τους σκοπούς της. Αν στην προσωπική ελληνική ατζέντα θα θέλαμε να ήταν κάπως αλλιώς αυτή η ταινία ή θα θέλαμε να εξυπηρετούσε άλλους σκοπούς, ας την κάναμε εμείς. Οπότε έχει καταφέρει το σκοπό της, έχει ανοίξει πάρα πολλές χώρες. Τώρα άνοιξε στην Κίνα με ένα ρεκόρ εισιτηρίων, ανοίγει την επόμενη εβδομάδα στην Ιαπωνία. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα σταματήσουμε να βλέπουμε τα καλύτερα νούμερα στο συνολικό box office, ακόμα και για τους επόμενους μήνες.
1: Και νομίζω μόνο ότι προκαλεί τόσες συζητήσεις και τόσες διαφωνίες σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει καλά ο Νόλαν.
0: Αν δεν ήταν καλή ταινία, δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν αυτές οι συζητήσεις μέχρι σήμερα. Είναι μια καλή ταινία για αυτό που υπηρετεί. Τι υπηρετεί η συγκεκριμένη ταινία? Μα φυσικά το κοινό των blockbuster.
1: Mm-hmm. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όντως στο θερινό σινεμά χάνει λίγο. Η αλήθεια είναι ότι αν έχει κάποιος την ευκαιρία να πάει στη μεγάλη, τη γνωστή την αίθουσα, να το απολαύσει, νομίζω είναι ότι καλύτερο για να έχει και μια καλύτερη έτσι, οπτική των όσων μας παρουσιάζει ο Νόλαν.
0: Θα σου πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν καλεσμένο σε ένα podcast και συζητήσαμε λιγάκι για την ταινία. Και μάλιστα ήταν ένα podcast που η έδρα του είναι η Γερμανία. Μέσα λοιπόν από την εμπειρία που συζήτησα με τις παρουσιάστρες του συγκεκριμένου podcast, κάτι εγώ κράτησα. Το ότι η ταινία ως συνολική εμπειρία για μία από τις δύο συνομιλήτριες ήταν πολύ πιο ουσιαστική στο θερινό κινηματογράφο, γιατί το παιδί της με το οποίο πήγαν να παρακολουθήσουν την ταινία έβλεπε και τα υπόλοιπα παιδάκια στο χώρο. Του έχουν μείνει πολλές αναμνήσεις από το γεγονός ότι πήγαν σε έναν θερινό κινηματογράφο και έτσι το συνδυάζει στο μυαλό του με το ότι πήγαμε στον θερινό κινηματογράφο και είδαμε την Οδύσσια. Και ο κινηματογράφος είναι μια βιωματική εμπειρία. Yeah. Οπότε καλός ή κακός, περισσότερο καλός, όταν γίνεται αυτή η διαδικασία και πηγαίνουμε να τη δούμε, έστω και με κάποιες εκπτώσεις στην εικόνα, έστω και με κάποιες εκπτώσεις στον ήχο, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο δυνατό, γιατί μιλάμε για μια συνολική εμπειρία. Όχι την εμπειρία του βλέπω την ταινία και την κατανοώ, όχι του αντιλαμβάνομαι τους χαρακτήρες, αλλά το ότι βιώνω αυτή την ταινία μαζί με άλλο κόσμο που μπορώ να συνυπάρχω και μπορώ να βλέπω και τις τριγύρω αντιδράσεις, όχι απλά τους τοίχους που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κλειστό κινηματογράφο.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Αλέξανδρε. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει να πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εγώ θα ήθελα, ο Νέα, βέβαια θα μου πεις μάλλον στο τηλέφωνο, αν μπορούμε να σε έχουμε και αύριο, γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις για τον κινηματογράφο και εσύ τα ξέρεις καλύτερα και μας ενδιαφέρει πολύ η άποψή σου, αν μπορούμε να σε φιλοξενήσουμε.
0: Με πάρα πολύ χαρά. Βρίσκομαι και Σάββατο και Κυριακή, είναι έτσι και τόσο ημέρες εργασίας, γιατί είναι ημέρες που ο πολιτισμός μπορεί να βγει προς τα έξω. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν για εσάς και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρος Λιζάρδος. Αμέσως δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News 105,8 και εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά την λειτουργία.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στη Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, που θα φτάνουν το 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Υψηλώσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Μιλώντας στο Earth News, ο καθηγητής Θεοδόρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι κορύφος των κρουσμάτων θα διατηρηθεί για ακόμα 2-3 εβδομάδες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων. Τόνισε ότι μεγαλύτερη προσοχή χρειάζονται οι ηλικιωμένοι. 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο από τον Πειραιά οι αναχωρήσεις υπολογίζονται σε περίπου 16.000 επιβάτες. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και από το Λαύριο 8 δρομολόγια. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμήριων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου με αυξημένα ποσά στη συντάξη χειρίας. Αναμένεται να λάβουν περίπου 8.500 δικαιούχοι. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Σιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ, όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8 και 24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κλιμακώνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Η Ουκρανία έπληξε εγκαταστάσεις ρωσικού διαδικτυακού καταστήματος, ενώ το τελευταίο 24 ώρα πάνω από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 16 από τους οποίους σε διπλή ρωσική επίθεση με ντρόουν σε Ουκρανικό εμπορικό κέντρο.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα,
5: έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα,
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
5: σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή,
4: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
5: Ζάχαρη θα περάσετε,
2: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 24 έως 30 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια» με τον Παντελή Αμπαζή. Θεατρική παράσταση «Σκέτσα και παρόλες περί έρωτος και άλλων παθών». Κείμενο σκηνοθεσία Νικολέτα Βλαβιανού Μαρκέτου. Τέσσερι θρύλοι της ροκ. Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, Νίκος Γιώγαλας και Μανώλης Φάμελος. Συναυλία Μικρασία των Αρμενίων με τον συνθέτη Στέφανο Δεκεριάν. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
7: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.
9: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
10: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
11: Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
12: Ah!
9: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
12: Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
13: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
14: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψής της εθνικής σημασίας.
15: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
16: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
17: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
18: This is Houston. Say again, please.
19: Houston, we have a problem.
20: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
21: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
22: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
23: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
22: Έτσι.
23: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
24: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.

Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με μια ιστορία που έχει να κάνει με τα περίφημα σκαθάρια της βρετανικής μουσικής, δηλαδή τους Beatles. Θα πάμε πίσω στο 1966. Ήταν για τους Beatles η τρομερή κορύφωση της πετυχημένης, σύντομης αλλά τρομερά πετυχημένης πορείας τους. Έχουν αποθεωθεί στην Ευρώπη και στην Αμερική, δίνουν μια συνέντευξη. Ο Τζον Λένον τότε είναι ακόμα νεαρός και χαριτολογώντας, πιστεύοντας ότι κάνει αυτό το περίφημο βρετανικό χιούμορ, είπε ότι η μπάντα μας σήμερα είναι δημοφιλέστερη από τον Ιησού. Ήτανε ένα χιούμορ αντίστοιχο της ηλικίας του, της περίοδου που διένυε, που ήταν μια χαριτωμένη περίοδος της ζωής του. Ήταν ένα χιούμορ ενδεχομένως και σύμφωνο με το γκινισμό ή το σαρκασμό που πολλές φορές έχουν οι Βρετανοί. Ήταν όμως ένα χιούμορ το οποίο οι χριστιανοί δεν το αντελήφθησαν, δεν το κατανόησαν και εξεράγησαν. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί άρχισαν να κάνουν εμπάρκο στο συγκρότημα. Διάφοροι χριστιανοί πολίτες, όπως αυτοπροσδιορίζονταν, εξαγριώθηκαν και άρχισαν να καίνε δημόσια τους δίσκους τους. Συνεντεύξεις που ήταν να δώσουν σε διάφορα μέσα ακυρώθηκαν. Αν και έχουν βγάλει τον περίφημο δίσκο Revolver, έχει επισκιαστεί από αυτή τη δήλωση και από τις αντιδράσεις. Ο Λέον Τίνακαρη αναγκάστηκε να βγει και να πει ότι εγώ δεν ήθελα να προσβάλλω τη χριστιανική θρησκεία και τους πιστούς. Απλά έδειξα υπερβάλλοντα ζήλο.

πώς έγιναν τα πράγματα. Είμαστε στο Μάρτιο του 1966, Evening Standard δημοσιεύει ένα αφιέρωμα για τους Beatles. Και ο τίτλος είναι «Πώς είναι η ζωή ενός Beatles», «Πώς είναι η ζωή ενός καθαριού δηλαδή». Και είχε κάτσει και είχε γράψει από τότε που ξεκινήσαν μέχρι εκείνη την περίοδο πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στη ζωή τους και στην τέχνη τους. Είχε συναντηθεί το Φεβρουάριο στο Λένον, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Λονδίνο, στο σπίτι της. Η εντύπωσή της ήταν ότι ο Λένον ήταν ένας ανήσυχος καλλιτέχνης που διαρκώς αναζητούσε το νόημα της ζωής. Γι' αυτό έδειχε ενδιαφέρον για να διαβάζει πολλά βιβλία και να ψάχνει την ινδική μουσική και την ινδική κουλτούρα. Το συμπέρασμα της προέκυψε από το γεγονός ότι και ο ίδιος της έδειξε κάποια από τα βιβλία που, όπως είπε ο Τζον Λένον, αυτά του καθόρισαν τη σκέψη. Έδειξε και το Passover Plot του Σόνφιλντ, το οποίο άλλαξε, λέει, τον τρόπο που έβλεπε τον χριστιανισμό. Και της είπε ότι διαβάζω διαρκώς για τη θρησκεία. Και ξαφνικά ξεστομίζει. Ο χριστιανισμός θα φύγει, θα εξαφανιστεί και θα συρρυκνωθεί. Δεν χρειάζεται να το αμφισβητήσουμε αυτό, θα αποδειχθεί ότι έχω δίκιο. Εμείς είμαστε πιο δημοφιλείς από τον Ιησού αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ποιος θα φύγει νωρίτερα, το ροκεντρόλ ή ο χριστιανισμός. Ο Ιησούς, της είπε ο Λένον, ήταν σωστός, αλλά οι οπαδοί του ήταν στενόμυαλοι και κοινότοποι. Αυτοί διαστρέβλωσαν το όλο νόημα, κατά τη γνώμη μου. Λίγες μέρες μετά δημοσιεύεται το ρεπορτάζ της συνάδελφου, όπως και η συγκεκριμένη φράση που σας διάβασα. Και ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Ήταν και μια περίοδος αναζήτησης του εκκλησιάσματος στην Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή πάρα πολλοί θεωρούσαν ότι η εκκλησία τους έχει μείνει στα παλιά, είναι απαρχαιωμένη, δεν μπορεί να παρακολουθήσει την εποχή. Είμαστε 20 χρόνια μετά τον πόλεμο, η εκκλησία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, στη νέα ελπίδα που υπάρχει, στο φιλιρινικό κίνημα, στο αντιπυρηνικό κίνημα, και ζητούσαν εξυγχρονισμό. Προσέξτε, ως εδώ δεν έχει γίνει και τίποτα το τρομερό. Η New York Times, για παράδειγμα, πήρανε το δημοσίευμα επειδή είχαν συνεργασία, το παρουσίασαν, δεν έγινε τίποτα. Παίρνει όμως ένα αμερικανικό περιοδικό που είναι για έφηβους, το Date Book, και ενώ υπήρχε προγραμματισμένη συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, το δημοσιεύει. Ο αρχισυντάκτης του αμερικανικού εφηβικού περιοδικού βάζει στον τίτλο τη φράση «Λένον, δεν ξέρω ποιος θα φύγει πρώτος, το rock and roll ή ο Χριστός». Και αρχίζει αυτός και στέλνει διάφορα κομμάτια του αφιερώματος σε ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ήξερε που το στέλνει όμως, εκεί που θα δημιουργούσε αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν άρχισαν να χλεβάζουν οι παραγωγοί συγκεκριμένων σταθμών, όπως για παράδειγμα ένα σταθμός στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα. Άρχισαν να χλεβάζουν τον Λένον, να λένε ότι είναι βλάσφημος, ότι είναι απαράδεκτος και ότι πρέπει να γίνει εμπάργκο. Και μετά ξεκίνησε κάτι σαν ίωση. Ο ένας σταθμός κόλλαγε τον άλλον. Ένας διαγωνισμός λαϊκισμού και ένας διαγωνισμός ποιος είναι περισσότερο χριστιανός. Καμιά τριανταριά σταθμοί ξαφνικά αρχίζουν και λένε πάνω κάτω τα ίδια. Επιτίθεται στο Λένον και στη δήλωσή του. Και επειδή ο ανταγωνισμός και η κόντρα άρχισε να ξεφεύγει, έπρεπε κάπως να εντυπωσιάσουν. Έτσι μερικοί παραγωγοί επέλεγαν στον αέρα να σπάνε δίσκους και να ακούγονται στα μικρόφωνα τα σκράτς των δίσκων. Κάτι άλλοι νεαροί χριστιανοί, εμποτισμένοι από την αγάπη για τον Χριστό, την αλληλεγγύη και όλα αυτά, βγήκαν στους δρόμους, έκαιγαν άλμπουμ και φωτογραφίες των Beatles δημοσίως. Απαγορεύτε τους Beatles, λέγανε τα πλακά της εποχής, οι Beatles βρωμάνε και άλλα ωραία. Ό,τι γίνεται στην Αμερική δεν αργεί να μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές. Στην πόλη του Μεξικού, όπου και εκεί υπάρχει εκκλησίασμα και εκείνη την εποχή και πάρα πολύ φανατικό, άρχισαν να γίνονται επίσης διαδηλώσεις εναντίον των Beatles. Γίνανε και στην Ιαπωνία, που δεν είναι πάρα πολύ χριστιανοί, αλλά αυτοί οι λίγοι τις κάναν τις διαδηλώσεις. Στην Νότια Αφρική,
Στην Ισπανία απαγόρευσαν πλήρως να παίζονται τα τραγούδια τους. Το Βατικανό έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι μερικά θέματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τόση χειδαιότητα. Οι Beatles επέλεξαν να μην ακυρώσουν την προγραμματισμένη τους περιοδία και αφού έφτασαν στην Αμερική, ο μάνατζέρ τους τους καθοδήγησε να δώσουν μια συνέντευξη τύπου για να απολογηθεί. Και λέει ο Λένον, υποθέτω ότι αν έλεγα ότι η τηλεόραση ήταν πιο δημοφιλής από τον Ιησού, θα είχα γλιτώσει από όλο αυτό. Λυπάμαι που άνοιξα το στόμα μου. Δεν είμαι ενάντια στο Θεό, το Χριστό, τη θρησκεία. Δεν τον κατέκρινα. Δεν είπα ότι είμαστε σπουδαιότεροι ή καλύτεροι από τον Ιησού. Και υποστήριξε ότι αναφερόταν στην παραχμή του χριστιανισμού και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην Αγγλία, όπου όντως υπήρχε τέτοιου είδους διάλογος, τουλάχιστον σε κάποιους κύκλους, και κατέληξε: αν θέλετε να ζητήσω συγγνώμη, αν αυτό σας κάνει ευχαριστημένος, τότε εντάξει. Συγγνώμη. Αυτή η δημόσια συγγνώμη κάπως ηρέμησε τα πράγματα. Η περιοδία έγινε κανονικά και δεν πήγε και καθόλου άσχημα, γιατί ο κόσμος ήθελε να ακούσει τους Beatles και πάρα πολλοί δεν νοιάζονταν καθόλου για αυτές τις παραμέτρους. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Στο Ντιτρόιτ για παράδειγμα, αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές, αυτή η ευαγής οργάνωση που ακούει στο Ku Klux Klan οργάνωσε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Με όλο το εθιμοτυπικό, ξύλινοι σταυροί καρφώσανε πάνω τη φωτογραφία του συγκροτήματος και του Λένον και άρχισαν να τους καίνε. Είχε διανύσει μία πορεία τριών και πλέον ετών το συγκρότημα, είχε αρχίσει να κουράζεται και όλη αυτή η ιστορία δεν τους έκανε καθόλου κακό, γιατί ήταν άλλη μία διάσπαση, άλλη μία καθημερινή κόντρα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν και έπρεπε να αντιμετωπίσουν και μεταξύ τους τις διαμάχες. Αυτή η περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η τελευταία. Οι Beatles μετά από κάποιους μήνες διαλύθηκαν. Γενικά, αν και έχουν γράψει μια ιστορία με τόσες πολλές μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικά τραγούδια, 5 χρόνια κράτησε η πορεία του συγκροτήματος.

0: Επιτρέψτε μας τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Με αφορμή την ταινία Οδύσσια του Νόλαν, ενός εξαιρετικά βραβευμένου και ταλαντούχου σκηνοθέτη, έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση. Αντί να γίνεται όμως συζήτηση για τον Οδυσσέα, γίνεται για την Ελένη. Και αυτό γιατί επελέγει μια μαύρη ηθοποιός για το ρόλο, για την οποία μάλιστα το casting τη βρίσκει και να μην είναι και πάρα πολύ όμορφη. Όλος αυτός ο τηλεοπτικό κινηματογραφικό λαϊκισμός καταλήγει στο ότι εντάξει, ας ήταν μαύρη, τώρα ήταν ωραία. Γιατί δυστυχώς κάπως έτσι εξελίχθηκε η συζήτηση. Πώς τη φαντάζεστε την Ελένη? Πώς πιστεύετε ότι ήταν? Σίγουρα, μιας και μιλάμε για μια Ελληνίδα από τη Σπάρτη, ήταν λευκή. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της Ελένης ποια είναι? Τι πληροφορίες μας δίνει για όλα αυτά ο Όμηρος? Ο Δημήτρης Λιαντίνης, την περίοδο που δίδασκε στο Πανεπιστήμιο, φιλόσοφος, ποιητής, συγγραφέας, μεταφραστής, δίνει μια διάλεξη για το θέμα, νομίζω σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ακούστε πώς ένας άνθρωπος των γραμμάτων, ο οποίος είχε εντρυφήσει τόσο πολύ στην αρχαία ελληνική γραμματεία, στο πνεύμα και στην ερμηνεία των κειμένων, πώς απαντάει ο ίδιος στο πώς ήταν η Ελένη.
1: Πώς ήταν αυτή η Ελένη? Για να πούμε ότι είναι η γυναίκα η αξεπέραστη ομορφιά. Ήταν ψηλή, ήταν λιγνή, ήταν καμαροφρίδα. Είχε ψηλό λαιμό, είχε ωραίες κνήμες. Τη μέση, τα στήθη της. Ήταν πλούσιο το στήθος της. Με το βαθύ στιθόδεσμο, τον ήλιο στα μαλλιά, θα πει ο Σεφέρης στη δική του Ελένη. Ρούσα ήταν τα κινήματά της, τα μάτια της. Πώς ήταν, γαλανά, μαύρα? Και κοιτάξτε, κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Ομήρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες. Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέριλιν Μονρόε, να πούμε, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή. Αν μου έλεγε τούτο εκείνο, περιόριζε δηλαδή την ομορφιά. Καταλάβατε? Την περιόριζε, την έκανε πεπερασμένη, που σημαίνει ότι της αφαιρούσε το στοιχείο του απείρου.
0: Το σκεφτήκαμε λίγο αν πρέπει να παίξουν αυτές οι λεξούλες που είπε ο καθηγητής ο Λιαντίνης, αλλά εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα το λογοκρίνει. Που θα ακουμπήσουμε μια διάλεξη ενός πανεπιστημιακού δασκάλου. Λοιπόν, τι έκανε, λέει ο καθηγητής ο Όμηρος? Άφησε να την πλάσει ο καθένας όπως νομίζει, γιατί υπάρχουν συμβολισμοί πίσω από την Ελένη, την ομορφιά και το ρόλο της στην ιστορία. Άφησε λοιπόν τη φαντασία του καθενός. Και εδώ προκύπτει το επόμενο ερώτημα. Ο Οδυσσέας πώς ήταν? Το έπος της Οδύσσιας γράφτηκε πριν από 2.700 χρόνια. Μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς πώς ήταν ο Οδυσσέας, ξέρουμε όμως τα χαρακτηριστικά του. Ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι αυτό το κείμενο που γράφτηκε πριν 2.700 χρόνια, αλλά μπορεί να είναι παλαιότερο ακόμα, αντέχει τρομερά μέσα στο χρόνο και σε διαφορετικές κοινωνίες. Έχει μια κάθετη και οριζόντια διαχρονικότητα. Είναι τρομερό ότι από την Οδύσσια που γράφτηκε πριν από 2.700 χρόνια χρησιμοποιούμε ακόμα λέξεις. Καταρχήν η λέξη Οδύσσια, η ίδια μόνη της είναι μια ορολογία, σημαίνει την περιπέτεια. Η πιστή Πινελόπη, εξακολουθούμε να το λέμε. Ο Δούριος Ύπος, που είναι μια ορολογία και στην διπλωματία και στα στρατιωτικά και στα πολιτικά, αλλά ακόμα και μέσα στην ίδια την κοινωνία. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μενέλαο Χριστόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Δυσιακών Σπουδών, ομότιμος καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστήμιου της Πάτρας. Καλημέρα. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά?
2: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την Ελένη ότι ο Λιαντίνης έλεγε ότι την άφησε ο Όμηρος ο καθένας να την περιγράψει όπως ήθελε, γι' αυτό δεν λέει τα χαρακτηριστικά. Και σκεφτόμουν ότι το ίδιο ισχύει και για τον Οδυσσέα. Οι συμβολισμοί είναι περισσότεροι από τα πραγματικά στοιχεία που έχουμε μέσα από την Οδύσσεια.
2: Βεβαίως, δεν θα λέω ακριβώς συμβολισμοί, αλλά η αφήγηση οδυσσιακή έχει επισκιάσει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορούσαμε να έχουμε. Να σας πω επί τη ευκαιρία ότι ο Λιαντίνης έχει δίκιο κατά τη γνώμη μου. Δεν έχουμε περιγραφή της Ελένης. Τα λίγα πράγματα που περιγράφονται είναι, όπως είναι το επίσης τελευκόλυνος και τα λοιπά, είναι περιγραφές που έχουμε για πολλές άλλες εξέχουσες γυναικείες μορφές του έπους. Έτσι μπορούμε να τη φανταστούμε όπως θέλουμε. Τώρα, ο Οδυσσέας.
0: Επιμένουμε όμως ενδεχομένως να έχουμε μια πολύ στενή ματιά και να τη φανταζόμαστε ξανθιά με γαλανά μάτια όπως την ήθελε στο παρελθόν το Hollywood.
2: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ξέρετε, έτσι είναι όμως. Ότι... Έτσι φανταζόμαστε και τον Χριστό. Ενώ οι πιθανότητες να ήταν ξανθός με γαλανά μάτια είναι ανύπαρκτες.
2: Αλλά βλέπετε τη θεωρία που λέει ότι την άφησε ο Όμηρος χωρίς περιγραφή ακριβώς για να τη φανταζόμαστε, ισχύει και για το Hollywood. Το Hollywood τη φανταζόταν έτσι, με γεια του, με χαρά του.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στον Οδυσσέα, είναι εκπληκτική η αντοχή που έχει στον χρόνο αυτό το κείμενο του Ομήρου, που κάποια άλλη φορά να συζητήσουμε και τις αμφιβολίες που υπάρχουν αν είναι ενός ανδρός το κείμενο, κάποια άλλη φορά. Αλλά αυτή η φράση, ας πούμε για παράδειγμα, ο πολυμήχανος Οδυσσέας, που χιλιάδες χρόνια μετά είναι στο εκφραστικό μας DNA.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι το επίθετο πολύμητης που έχουμε στην Οδύσσια. Είναι μια βασική ιδιότητα του Οδυσσέα που εμφανίζεται πρωτίστως στην Οδύσσια, αλλά την έχουμε και στην Ιλιάδα, έτσι, γιατί και εκεί είναι επινοητικός ο Οδυσσέας. Από την άλλη μεριά βέβαια, ο Οδυσσέας ήταν ένα πρόσωπο που δεν ήθελε να συμμετάσχει στον Τροϊκό πόλεμο και δεν ήθελε γιατί ήξερε από μια προφητεία ότι θα κρατήσει, η απουσία του θα διαρκέσει 20 χρόνια. Γι' αυτό και προσπάθησε να αποφύγει τη στράτευση. Να πούμε εδώ ότι ο Οδυσσέας δεν δεσμευόταν από τον όρκο των μνηστήρων της Ελένης, που είχαν ορκιστεί ότι αν ο γάμος της Ελένης απειληθεί θα συγκεντρωθούν όλοι και θα τον στηρίξουν. Αυτό ακριβώς ήταν μια συμβουλή που είχε δώσει ο ίδιος ο Οδυσσέας στον Τυνδάρο, τον πατέρα της Ελένης, πριν από την επιλογή του σύζυγου. Έτσι ο Οδυσσέας δεν είναι μνηστήρας της Ελένης, γιατί μετά από αυτό μνηστεύτηκε την Πινελόπη και έτσι δεν δεσμευόταν από τον όρκο των μνηστήρων. Επομένως δεν είχε καμία υποχρέωση να πάει στην Τροία και το ίδιο ίσχυε και για τον Αχιλλέα που δεν ήταν μνηστήρας, μάλλον επειδή ήταν νεότερος.
0: Ωραία. Μας λέτε κάτι το οποίο δεν το πολύ διδασκόμαστε και δεν το ξέρουμε, αυτή τη δέσμευση που είχαν οι μνηστήρες έναντι μιας γυναίκας. Αλλά μας βάζετε, νομίζω, στο επόμενο. Ο Αχιλλέας πάει για την περιπέτεια, το ίδιο και ο Οδυσσέας, έτσι. Είναι ένας τυχοδιώκτης της εποχής.
2: Είναι, αλλά δεν πάει από τυχοδιοκτισμό. Ο Οδυσσέας προσπάθησε να αποφύγει τη στράτευση. Μάλιστα, όταν πήγαν να τον πάρουν για την Τροία, να τον πείσουν να πάει, προσποιήθηκε τον τρελό, έζεψε ένα γαϊδούρι και ένα βόδι σε ένα άρωτρο και προσπάθησε να οργώσει σπέρνοντας αλάτι για να κάνει τον τρελό. Και τότε ο Παλαμίδης, που ήταν επινοητικός επίσης, έβαλε τον μικρό Τηλέμαχο που ήταν μωρό τότε μπροστά στο άρωτρο και φυσικά ο Οδυσσέας σταμάτησε για να μην πατήσει το παιδί. Και έτσι κατάλαβαν όλοι ότι προσποιήθηκε την τρέλα και δεν ήταν πραγματική η τρέλα. Έτσι αναγκάστηκε να συστρατευτεί.
0: Κύριε Χριστόπουλε, είναι εντυπωσιακές πάντως και οι πληροφορίες που μαζεύουμε από αυτή τη μικρή φράση που μας είπατε, έτσι, για 2.700-3.000 χρόνια πριν. Ξέρουν τι κάνει το αλάτι, ξέρουν να το βγάλουν, έχουν άρωτρα, ηθικές αρχές, συνέπειες. Δηλαδή, ο πλούτος των πληροφοριών γενικά αυτού του έργου είναι τρομερός.
2: Ασφαλώς. Την ιστορία αυτή βέβαια δεν την έχουμε στην Οδύσσια. Δηλαδή ξέρουμε μόνο ότι προσπάθησαν να τον πείσουν να συστρατευτεί. Την προσποίηση της τρέλας δεν την μαθαίνουμε από την Οδύσσια, την έχουμε από άλλες πηγές. Μάλιστα ο Παλαμίδης που ήταν αυτός που αποκάλυψε την προσποίηση της τρέλας μισήθηκε από τον Οδυσσέα και κατά πάσα πιθανότητα φρόντισε ο Οδυσσέας να τον σκοτώσει με δόλο στην Τροία. Αυτή είναι μια ιστορία που δεν την αναφέρει η Οδύσσια, γιατί εκεί έχουμε έναν Οδυσσέα, θα λέγαμε, πιο θετικά φωτισμένο. Κάποια ελαττώματα που τα ξέρουμε πιο πολύ από την τραγωδία ή από άλλες πηγές, στην Οδύσσια δεν εμφανίζονται.
0: Μάλιστα.
2: Εμφανίζονται κυρίως οι αρετές, οι οποίες ήταν βεβαίως πάρα πολλές.
0: Υπάρχει ο Οδυσσέας? Είναι ένα αληθινό πρόσωπο ή είναι η προσωποποίηση της περιπέτειας, της ευστροφίας, της πανουργίας, του ταξιδιού?
2: Κοιτάξτε, τα περισσότερα από τα πρόσωπα του έπους έχουν μια ιστορική βάση. Ασφαλώς δεν πρέπει να φανταστούμε ότι ήταν τα πρόσωπα ακριβώς έτσι. Και για τον Οδυσσέα θα πρέπει να φανταστούμε κάτι τέτοιο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από την Ιλιάδα. Λέμε Ήλιος η πόλη της Τρίας και η Τρία η περιοχή. Ξέρουν, έχουν βρεθεί επιστολές του βασιλιά των Χεταίων με τον βασιλιά της Βιλούζα, δηλαδή Ήλιος, ο οποίος λεγόταν Αλαξανδού. Αλαξανδού είναι μάλλον το Αλέξανδρος, το άλλο όνομα του Πάρη. Δεν σημαίνει ότι μιλάμε για τον ίδιο Πάρη, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα δυναστικό όνομα της Τρίας που είναι Αλέξανδρος. Επομένως, υπάρχει μια ιστορική βάση πάντοτε. Το πόσο ο ποιητής δεσμεύεται από αυτήν, αυτό είναι δική του υπόθεση. Πάντως και στην Ισάκη οι ανασκαφές που έχουν γίνει δείχνουν ότι υπήρχε ήδη στην αρχαιότητα λατρεία του Οδυσσέα στην Ισάκη. Επομένως, υπάρχει μια ιστορική βάση.
0: Χαίρομαι που το είπατε, γιατί αν έμενε έτσι η ερώτηση θα με κυνηγάγανε και από την Ιθάκη. Λοιπόν, είναι ατελείωτο το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι μια μικρή προσέγγιση θέλαμε να κάνουμε. Και ενδεχομένως μπορούμε στο μέλλον να επανέλθουμε, γιατί είναι και πολύ ωραία και πολύ διδεκτικά και πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα που αναφέρονται και στα δύο έπη, και στην Ιλιάδα και στο Όμηρο.
2: Να σας πω μόνο το κάτι τελευταίο ενδιαφέρον. Θα δούμε αν ο Νόλαν θα μας φτιάξει την ταινία, θα το παρουσιάσει. Είναι ότι στην Οδύσσια, που είναι ένα μεταπολεμικό έπος, ο Οδυσσέας αρνείται την Αθανασία που του προσφέρει η Καλυψό. Έτσι κι αλλιώς δεν θα τη δεχόταν, εφόσον η προφητεία του Τηρεσία είναι ισχυρότερη, ότι θα γυρίσει δηλαδή στην Ιθάκη. Αρνείται την Αθανασία γιατί η εστίαση του έπους αυτού είναι η ζωή και η αποδοχή της ζωής. Ούτε ο ηρωικός θάνατος, ούτε καν η Αθανασία. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό νομίζω, και γι' αυτό μεταξύ πολλών άλλων αγαπάμε και την Οδύσσεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Μενέλαος Χριστόπουλος, πρόεδρος του Κέντρου Οδυσσιακών Σπουδών και ομότιμος καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου της Πάτρας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τροχιά υψηλών θερμοκρασιών η χώρα, ο υδράργυρος τοπικά θα φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για την έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από τον Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, είπε στο Art News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, υγειονεολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Σε ισχύει δασμή 50% από τον Αμερικανό πρόεδρο στον Καναδά. Η χώρα θα απαντήσει επιβάλλοντας αντίστοιχους δασμούς, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. 33 επιβαίνονται σε Λέμβο περισυνέλεξε δεξαμενόπλιο νότια της Γάβδου. Με αυξημένη συμμετοχή έληξε χθες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο οι αιτήσεις. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία. Ο Δαμιανός Χαλαβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Τσολάκης, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Και τώρα τι λέτε, πάμε πόλεμο? Πάμε σε μία από τις τρομερές σελίδες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάμε στη Δουκέρκη. Έχουν γυριστεί σύριαλ, ταινίες, έχουν γραφτεί εγκυκλοπαίδειες ολόκληρες, βιβλιοθήκες μπορούν να γεμίσουν τα βιβλία που έχουν γραφτεί για τη Δουκέρκη. Τι είναι η Δουκέρκη? Όταν κήρυξε τον πόλεμο Μεγάλη Βρετανία στην Γερμανία, η οποία επιτέθηκε στη Γαλλία, επειδή μετά τη Γαλλία είναι η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία, για να προστατεύσει τον εαυτό της και να τιμήσει και τη συμμαχία, έστειλε ένα σημαντικό εκστρατευτικό σώμα στη Γαλλία. Μην το εξηγήσουμε τώρα πώς και το γιατί. Κατέρευσε σε 2 εβδομάδες η Γαλλία. Αυτό σημαίνει ότι εγκλωβίστηκαν και οι Βρετανοί στρατιώτες, ένα σημαντικός αριθμός στρατιωτών, πάνω από 300.000, ο οποίος έπρεπε πρώτον να σωθεί και δεύτερον να απεγκλωβιστεί για να συνεχίσει να πολεμάει για τη χώρα του. Η εκένωση έγινε στην Δουκέρκη και περιγράφηκε ως μια μεγάλη στιγμή της βρετανικής ιστορίας, ένα έπος των βαρκάριδων που πήραν τους στρατιώτες κτλ. Ο James Hayward, κυρίες και κύριοι, είναι ένας συγγραφέας που έχει γράψει το βιβλίο «Μύθοι και θρύλοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου». Είναι ο ιστορικός με ειδίκευση στην ιστορία της τέχνης του 19ου αιώνα, αλλά και τη στρατιωτική ιστορία. Και θεωρεί ότι όλη αυτή η δημοσιότητα που ακολούθησε στη Μεγάλη Βρετανία μετά τη Δουκέρκη, το λεγόμενο θαύμα της Δουκέρκης, δεν είναι παρά μια τρομερή πανωνευθρία, μια ξεκάθαρη ήττα, μια απίστευτη αστοχία στρατιωτικών επιλογών. Όπως λέει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει γίνει γενικά αποδεκτή άποψη ότι η εκστρατεία που έγινε από τους συμμάχους στη Φλάνδρα, στο Βέλγιο και στη Γαλλία, ήταν μια πανελευθερία, η οποία είχε χονδροειδή λάθη στρατηγικής και τακτικής. Από την άλλη, λέει, για τους Γάλλους, ο αγαπημένος τους μύθος είναι ότι εκεί οι Βρετανοί τους εγκατέλειψαν και τους πρόδωσαν.

Επίσης, αναφέρει ότι ένας μύθος είναι ότι η Βρετανική εκστρατευτική δύναμη ήταν ένας θαραλέος μικρός στρατός που έχασε τη μάχη επειδή αριθμητικά οι Γερμανοί ήταν περισσότεροι. Η αλήθεια είναι ότι το 1940, το Μάιο που έγιναν όλα αυτά, η Wehrmacht, Wehrmacht είναι ο στρατός των Γερμανών, ήταν αριθμητικά μικρότερη από τους συμμάχους. Είχε 2,7 εκατομμύρια στρατιώτες, ενώ απέναντί της ήταν 3,7 εκατομμύρια Γάλλοι, Βέλγοι, Ολλανδοί και Βρετανοί. Ο γαλλικός στρατός είχε περισσότερα τεθωρακισμένα και αεροσκάφη πρώτης γραμμής από ό,τι οι Γερμανοί. Μάλιστα, μόνο το 5% της γερμανικής δύναμης είχε μεραρχίες τεθωρακισμένων, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν απαρχαιωμένα ή εκπαιδευτικά μοντέλα. Όμως, αυτή είναι η σύγκριση ανάμεσα στο γαλλικό στρατό και στο γερμανικό. Όσον αφορά στο εκστρατευτικό σώμα της Βρετανίας, η κατάσταση ήταν μαύρο χάλι. Πρακτικά δεν είχαν κανένα τεθωρακισμένο μέχρι την 21η Μαΐου. Αυτά τα λίγα που είχαν στην πρώτη γραμμή ήταν 24 στον αριθμό, τα οποία διέθεταν ένα απλό πολυβόλο. Αν και ήταν μηχανοκίνητο το εκστρατευτικό σώμα των Βρετανών, τελικά λέει όλα τα οχήματα είχαν επιταχθεί από ιδιωτικές εταιρείες και γι' αυτό ήταν αναξιόπιστα, διότι είναι διαφορετικά να χρησιμοποιείς ένα όχημα στο εργοστάσιο και διαφορετικά είναι στον πόλεμο. Οι περισσότερες μεραρχίες, λέει, που φτάσανε στη Γαλλία από τη Μεγάλη Βρετανία, είχαν συνταχθεί πρόχειρα, διέθεταν ελάχιστους μόνιμους αξιωματικούς, δηλαδή ανθρώπους που ξέρανε από πόλεμο, και η εκπαίδευση ήταν τίποτα, λίγες μερούλες. Δεν είχαν καν ένα αξιόπιστο σύστημα τηλεπικοινωνίας και επικοινωνίας. Οι περισσότεροι αξιωματικοί Βρετανοί δεν είχαν καν ένα περίστροφο. Και προσέξτε, στα ολμοβόλα διέθεταν όχι τα σωστά πυρομαχικά, αλλά καπνογόνα βλήματα. Δηλαδή, όταν πετάγανε όλμους, βγαίνανε καπνογόνα. Οι Γερμανοί το 1918 είχαν βρει την επαναληπτική καραμπίνα. Αλλά οι Βρετανοί την αντιμετώπισαν, λέει, με απαξίωση, λέγοντας ότι αυτά είναι για τους γκάγκστερ και για τους δειλούς. Ένας δημοσιογράφος στέλνει μια ανταπόκριση που γράφει: «Γενικώς επικρατεί η άποψη ότι ένα μεγάλο μέρος του γερμανικού πεζικού αποτελείται από δειλούς και άχρηστους που δεν τολμούν να έρθουν αντιμετώπιν με ξυφολόγχες, αλλά και ταυτόχρονα οι άνδρες των γερμανικών ομάδων εφόδου είναι θωρακισμένοι από το λαιμό μέχρι τη μέση και προστατευμένοι κατά αυτόν τον τρόπο και στέκονται ευθυτενείς, οπλισμένοι με πολυβόλα τόμικαν τα οποία στρέφουν πέρα δόθεση κοντινή εμβέλεια αμάνικες». Εν ολίγης έλεγε η ανταπόκριση ότι φοράνε κάτι σαν αλεξίσφαιρο, σαν πανοπλία από το λαιμό μέχρι τα πόδια. Πολεμάνε με πολυβόλα, είναι δελή, είναι άχρηστη και δεν είναι σοβαρή περίπτωση για να τους αντιμετωπίσουν οι Βρετανοί. Στο γενικό χάος υπήρξε και μια τρομερή φήμη ότι οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν δηλητηριώδη αέρια. Αυτή η φήμη στους άπειρους στρατιώτες γινόταν πάρα πολύ γρήγορα γεγονός, στο μυαλό τους δηλαδή, με αποτέλεσμα να προκαλείται διαρκώς πανικός και οπισθοχωρήσεις από ανύπαρκτες επιθέσεις από ανύπαρκτα δηλητηριώδη αέρια.

Η κατάσταση ανάμεσα στη Βρετανική εκστρατευτική δύναμη ήταν τέτοια που τους είχαν δώσει εντολή να μην παίρνουν εχμαλό τους εκτός αν θέλανε να κάνουν ανακρίσεις. Υπήρχε εντολή να σκοτώνουν όλα τα αδέσποτα σκυλιά, γιατί τους είχαν δώσει κάποιες πληροφορίες ότι τα σκυλιά τα χρησιμοποιούν για μεταφορά μηνυμάτων. Όμως, λέει ο συγγραφέας, αργότερα βγήκαν βιβλία που τα εγκλήματα πολέμου τα μετέφρασαν σε φιλοτιμία και λένε ότι όλοι ήταν οι κατάσκοποι που εκτελέστηκαν επί τόπου και αντιμετωπίστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Επειδή λοιπόν υπήρχε όλη αυτή η δαιμονοποίηση, διαπιστώνεται ότι εκτελέστηκαν τουλάχιστον 5.000 πολίτες που με συνοπτικές διαδικασίες θεωρήθηκαν κατάσκοποι και γι' αυτό τους φάγανε επί τόπου. Μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει και μια φήμη ότι υπάρχει πέμπτη φάλαγγα. Πέμπτη φάλαγγα ξεκίνησε από την εποχή του Ισπανικού εμφυλίου, δηλαδή ότι είναι κρυμμένος στρατός, η οποία δεν υπήρξε ποτέ, αλλά δημιούργησε περισσότερο πανικό και περισσότερες τέτοιες αντιδράσεις σαν αυτές που σας περιγράψαμε νωρίτερα.

Σας λέμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διάφορους μύθους και θρύλους που υπάρχουν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναφερόμαστε στην Δουκέρκη και στην κριτική που κάνανε οι ίδιοι οι Βρετανοί αργότερα, οι ιστορικοί, ψάχνοντας το θέμα, πιστεύοντας ότι πρέπει να αναδεικνύεις τα λάθη που έχουν γίνει προκειμένου να μπορείς να τα διορθώνεις. Το γεγονός ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι ιτήθηκαν παρά την υπεροπλία που είχαν είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Κατά κύριο λόγο οφείλεται στο ότι οι Γερμανοί ήταν μια στρατικοποιημένη κοινωνία πολλά χρόνια πριν από τον πόλεμο, γιατί ετοιμαζόταν γι' αυτόν και όταν μπήκε στον πόλεμο λίγο πολύ όλοι ήταν έτοιμοι στρατιώτες, σε αντίθεση με Γάλλους και Άγγλους οι οποίοι τελευταία στιγμή επιστράτευσαν και δεν προλάβαιναν να εκπαιδεύσουν τον κόσμο τους. Επίσης οι Γερμανοί ό,τι είχε να κάνει με στρατιωτική τεχνολογία έριχναν ό,τι χρήμα διέθεταν και τους καλύτερους επιστήμονες, οπότε βρέθηκαν και εκεί μπροστά. Και το κυριότερο που λένε οι ιστορικοί είναι ότι οι Γάλλοι τους περιμένανε στα οχυρά που είχαν φτιάξει μια καταπληκτική γραμμή για να κάνουν μάχη χαρακομμάτων. Οι Γερμανοί κάνανε τον κύκλο και το περίφημο Κεραυνοβόλο πόλεμο. Δηλαδή, δοκίμασαν μια καινούρια άγνωστη τακτική. Και όταν ένας στρατός δεν ξέρει την τακτική του επιτιθέμενου, δεν ξέρει και πώς να τον αντιμετωπίσει. Τι κάνανε οι Γερμανοί? Πετάγανε τα αεροπλάνα ταυτόχρονα σχεδόν με τα άρματα, προκαλώντας πανικό και διάσπαση της γραμμής, και αμέσως ακολουθούσε το πεζικό. Το περίφημο Blitzkrieg, ο κεραυνοβόλος πόλεμος. Οι αμυνόμενοι δεν ήξεραν από πού τους έρχεται, αλλά το κυριότερο, όταν σε χτυπάνε και από κάτω και από πάνω με τέτοια δύναμη ισχύως, δεν μπορείς να ξέρεις και πώς είναι αυτή η δύναμη. Έτσι υπήρξαν περιπτώσεις πόλεων στη Γαλλία που παραδόθηκαν σε ένα τάγκ. Ακούγαν ότι πέφτουν οι πόλεις μία μετά την άλλη. Ένα τάγκ με την ορμή που είχε ξέφευγε από το σχηματισμό, έμπαινε σε μία πόλη και οι αμυνόμενοι νόμιζαν ότι απλά ακολουθούν άλλα 30 από πίσω. Γιατί είχαν όλη αυτή την ορμή οι Γερμανοί? Γιατί εντάξει, ο κεραυνοβόλος πόλεμος είναι μία τακτική, αλλά πώς μπορείς να καλύπτεις τεράστιες εκτάσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Οι Γάλλοι, με όσα γνώριζαν και με την εκπαίδευση που είχαν, περιμένανε και είχαν συνυπολογίσει και το χρόνο ξεκούρασης, ότι ένας στρατιώτης δεν μπορεί να πολεμάει ακατάπαυστα, πρέπει να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, να ανασυνταχθεί. Αυτό το υπολογίζανε, ας πούμε, για παράδειγμα, ανά 16 ώρες, ένα 8ωρο. Έλα όμως που ήταν ένας μαστουρωμένος στρατός, ο στρατός των Γερμανών, με το περίφημο Περβιτίν που ήταν θαυμεταμίνη, η οποία υπήρχε και στην προπολεμική κοινωνία, μοιράστηκε αφιδώς στους στρατιώτες, το οποίο τους έκανε να αντέχουν 2 και 3 ημέρες ακατάπαυστα, και έτσι ανατράπηκαν όλες οι ισορροπίες, διότι ανατράπηκε κάθε λογική όσον αφορά στη συχνότητα και στην ένταση της σύγκρουσης. Επιστρέφουμε στη Δουκέρκη. Λογικό ήταν να παρουσιάσουν όλη αυτή την ιστορία, όχι όπως ακριβώς συνέβη, με όλα τα τραγικά λάθη που κάνανε και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, αλλά ότι ήταν ένα θαύμα, ότι από εδώ θα αναγεννηθεί ο στρατός που θα τους αντιμετωπίσει, θα τους πολεμήσει, το έπος των Βαρκάριδων που μαζέψανε τους στρατιώτες μας κτλ. Παρατηρούν λοιπόν οι ερευνητές ότι οι στρατιώτες που είχαν έρθει από τη Δουκέρκη μιλούσαν αυθόρμητα δήθεν στις παμπ για τις εμπειρίες τους, και ότι αυτή η επίδραση δεν ήταν καλή. Έλεγαν λοιπόν ότι οι αξιωματικοί εγκατέλειψαν τους άντρες τους όταν το πλοίο τους καταβυθίστηκε από γερμανικά βομβαρδιστικά κάθε της εφόρμησης. Και έλεγαν ότι άλλη περιπέτεια ζήσανε. Δηλαδή, αρκετοί στρατιώτες έλεγαν αυτό που πραγματικά είδαν και βίωσαν, και δεν τέριαζε με τα δημοσιεύματα που σε καιρό πολέμου είναι και λογοκριμένα. Γράφει ένας διευθυντής εφημερίδας: αρκετοί άνθρωποι αναφέρθηκαν σε ιστορίες για αξιωματικούς που το είχαν σκάσει στη Δουκέρκη. Φαίνεται ότι υπήρξαν όντως πολλές περιπτώσεις αξιωματικών που μπήκαν με το ζόρι μπροστά από τους άντρες τους ή που τους εγκατέλειψαν για να ανεβούν πρώτοι στη βάρκα με κατεύθυνση την πατρίδα. Ένας διευθυντής στατιστικής του Υπουργείου Πολέμου είπε σε ένα δημοσιογράφο: οι άνδρες που επέστρεψαν στην Αγγλία ήταν τόσο αποθαρρυμένοι που πετούσαν τα ντουφέκια και τον εξοπλισμό έξω από τα παράθυρα των τρένων, αφού φτάσαν στην Αγγλία. Κάποιοι ειδοποίησαν τις συζύγους τους να έρθουν να τους βρουν και να φέρουν μαζί τους πολιτικά ρούχα. Βγάλαν τις τορές, φόρεσαν τα πολιτικά και γύρισαν στο σπίτι. Ο
Ο Μοντγκόμερι, αυτός ο θρυλικός στρατηγός, τα απομνημονεύματά του έγραψε: «Το γεγονός ότι η Βρετανική εκστρατευτική δύναμη είχε διαφύγει μέσω της Δουνκέρκης θεωρήθηκε από πολλούς ως μια σπουδαία νίκη. Θυμάμαι τη δυσφορία πολλών ομοφρόνων όταν βλέπαμε Βρετανούς στρατιώτες να περιφέρονται στο Λονδίνο και αλλού με ένα χρωματιστό, υφασμάτινο διακριτικό στο μανίκι τους που είχε και ντυμένη την επωνυμία Δουκέρκη. Πίστευαν ότι ήταν ήρωες και το ίδιο πίστευε και η κοινή γνώμη. Δεν είχε γίνει αντιληπτό ότι ο Βρετανικός στρατός είχε υποστεί συντριπτική ήττα και ότι η νησιώτικη πατρίδα μας βρισκόταν πλέον σε θανάσιμο κίνδυνο. Δεν υπήρχε καμία αίσθηση εκτάκτου ανάγκη στην κοινή γνώμη». Και πολλά άλλα, κυρίες και κύριοι, που έχουν να κάνουν καταρχήν με το μύθο ότι οι βαρκάριδες σώσαν τους στρατιώτες. Τελικά ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω από 10%, μετακινήθηκε με τις βάρκες. Το ναυτικό ήταν αυτό το οποίο, έστω και με πάρα πολλά προβλήματα, σήκωσε όλο το βάρος. Η αεροπορία ήταν αυτή η οποία απαντούσε σε Λουτβάφε για να μπορέσει να γίνουν οι μεταφορές των στρατιωτών και τρύνησαν και πάρα πολλούς στρατιώτες οι Βρετανοί αεροπόροι. Παρά το γεγονός ότι καταγράφηκαν ειδικά στο ναυτικό άρνηση πληρωμάτων να κάνουν δεύτερα και τρίτα δρομολόγια μετά το χάος που είχαν ζήσει και τον πανικό που θα βίωναν οι άνθρωποι. Το καταπληκτικό, και κλείνουμε με αυτό, είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που βγήκαν αργότερα αποδείχθηκε ότι η Γαλλία όχι μόνο είχε υπερδιπλάσια αεροπλάνα από τη γερμανική δύναμη, αλλά και πολύ πιο σύγχρονα και πολύ πιο καινούρια. Ωραία, και γιατί, τι έγινε, γιατί κυριάρχησαν οι Γερμανοί? Γιατί οι Γάλλοι αποδείχθηκε ότι ήταν πάρα πολύ ανοργάνωτοι. Υπήρξαν περιπτώσεις που δεν ξέραν καν που είναι τα αεροπλάνα τους, τα είχαν μέσα στα θασμεύσει, δεχτήκαν κάποιες επιθέσεις στο έδαφος και μετά επικράτησε πανικός, δεν μπόρεσαν να αναδιοργανωθούν. Εν ολίγης, δεν ήταν έτοιμοι σε καμία περίπτωση και σε κανένα όπλο, ενώ είχαν και τον εξοπλισμό και το στρατό, δεν είχαν την εκπαίδευση και την προετοιμασία. Περιμέναν ότι θα πάνε στα χαρακόμματα, αυτοί από εδώ, οι Γερμανοί από την άλλη, και θα αλλάζουν επιστολές όπως έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ό,τι συνέβη τους ευνηδίασε πλήρως και ευνηδίασε και μία ηγεσία η οποία σε καμία περίπτωση δεν ήταν έτοιμη για να αντιμετωπίσει τις συνθήκες όπως τις άλλαξαν οι Γερμανοί με τον Κεραυνοβόλο πόλεμο, αλλά και με μια νεολαία που προετοιμαζόταν 6 χρόνια νωρίτερα για αυτές τις καταστάσεις. Αυτός ήταν ο μύθος για τη Δουκέρκη. Γεγονός είναι όμως μετά ότι και ο Τσόρτσιλ και οι στρατιωτικοί ξέρανε την αλήθεια, προετοίμασαν στη συνέχεια τους Βρετανούς και με τη βοήθεια των Αμερικανών βέβαια, ούτως ώστε να είναι η μοναδική δύναμη η οποία έμεινε να αντιστέκεται και να πολεμάει στην Ευρώπη, να κερδίσει τη μάχη των ουρανών κατά την πρόθεση των Γερμανών να επιτεθούν στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά πρώτα έπρεπε να καθαρίσουν τον ουρανό, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Και παρά τους μύθους που κυκλοφόρησαν για τη Δουκέρκη, αυτοί που έπρεπε ξέρανε την αλήθεια και το πάθημα τους έγινε μάθημα.

τα μέλη της μπάντας έχουν σπουδάσει πολιτική ιστορία, άριστοι μαθητές, αυτό που λέμε ο καλός ο μαθητής της τάξης, με πολύ αγάπη και πάθος για το διάβασμα. Και γι' αυτό δεν γράφουν τραγούδια, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς που με βάζεις κτλ. Οι στίχοι τους πάντοτε έχουν κοινωνικά, πολιτικά μηνύματα, εκφράζοντας τα αλήθεια μέσα από τη μουσική.

Ξεκινήσανε από το punk τέλη δεκαετία του 80, αλλά προσάρμοσαν τη μουσική του. Προσέξτε τώρα την ιστορία που θέλουμε να σα πούμε. Ένα από τα παιδιά αυτά που σπούδασε πολιτικές επιστήμες είναι ο κιθαρίστας ο Ρίτσι Έντουαρτς. Ανήκει και αυτό στη λέξη των 27, στους καλλιτέχνες δηλαδή που 27 χρονών πέθαναν. Ή μήπως όχι. Διότι εξαφανίστηκε όταν ήταν 27 χρονών, αλλά δεν έχει βρεθεί ποτέ. Είναι ένα άλυτο μυστήριο. Ήταν Φεβρουάριος του 1995, τον περιμένανε για να ταξιδέψουν στην Αμερική, να ξεκινήσουν την περιοδία τους. Είχαν κυκλοφορήσει πρόσφατα ένα άλμπουμ, το οποίο τα πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Περιμένουν τον Έντουαρτς, Έντουαρτς πουθενά.

Μέναν όλοι μαζί σε ένα ξενοδοχείο. Είχε φύγει στις 7 το πρωί και πήρε μαζί του το πορτοφόλι του, τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το διαβατήριό του και αντικαταθλιπτικά χάπια. Από το ξενοδοχείο πήγε στο διαμέρισμά του, εκεί άφησε το διαβατήριό του και δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. 15 μέρες μετά, και αφού το ψάχνουν όπως καταλαβαίνετε, γιατί εκτός από το ότι αγωνεί η οικογένεια και οι φίλοι του, είναι και μια διασημότητα, ειδικά εκείνη την εποχή γινόταν χαμός με τα τραγούδια τους, δύο εβδομάδες μετά βρίσκουν το αυτοκίνητό τους σε μια γέφυρα όπου στο παρελθόν έχουν γίνει αυτοκτονίες και αυτό πιστεύουν ότι πήδηξε από τη γέφυρα. Δεν βρέθηκε όμως ποτέ πτώμα. Και σε διάφορες δηλώσεις που έκανε, είχε πει ότι η αυτοκτονία είναι μια σκέψη που ποτέ δεν μου έχει περάσει από το μυαλό. Είχε πει όμως και κάτι άλλο. Ότι ήθελε να προκαλέσει μια έκρηξη στη μουσική βιομηχανία και μετά να συνεχίσει ήρεμα τη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από τότε που το είπε αυτό, όμως συνέχισαν την καλλιτεχνική τους δράση, να βγάζουν δίσκους, να κάνουν επιτυχίες. Αφού ποτέ δεν βγήκε άκρη, το συγκρότημα συνέχισε και διάφορες σημειώσεις του Edwards έγιναν στίχοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συνέβη και το εξής που θα σας περιγράψω τώρα. Στις συναυλίες υπήρχε πάντοτε ένα επιπλέον μικρόφωνο στο οποίο δεν τραγούδαγε κανείς. Ήτανε το μικρόφωνο του και τον περιμένανε σε περίπτωση που αλλάξει γνώμη. Τα 4 μέλη του συγκροτήματος μέχρι το 2005, το 25% των εσόδων το έβαζαν πάντοτε σε ξεχωριστό λογαριασμό, ούτως ώστε αν επιστρέψει να τα πάρει.

2002 ζήτησαν από την οικογένειά του επισήμως να τον κηρύξει νεκρό, καθώς είχαν περάσει πάρα πολλοί χρόνια. Αυτό έγινε το 2008, το καθυστερήσαν, πιστεύοντας και καταγγέλλοντας η οικογένεια ότι δεν γίνανε σοβαρές προσπάθειες για να λυθεί το μυστήριο. Λοιπόν, το συγκρότημα που όπως σας είπαμε προέρχεται από πολιτικοποιημένα παιδιά, γι' αυτό χρησιμοποιούσαν πάρα πολλές φορές ατάκες πολιτικών που τους βάζανε μέσα στους στίχους ή παίρνανε φράσεις από στίχους άλλων συγκροτημάτων επειδή τα θαύμαζαν, όπως κάνανε με τους The Who.

Η πιο σημαντική τους επιρροή στους Manning Street Preachers ήταν ο Ντοστογεύσκη και η Σίλβια Πάθ. Ναι, αγαπούσαν τη μουσική, θέλανε να είναι πάνω, θέλανε να τραγουδάνε, θέλανε να υπάρχει κοινό, αλλά δεν θέλανε να φλιαρούν. Θέλανε κάτι να λένε και το προσπαθούσαν. Γι' αυτό και κάνανε επιτυχίες που, αν προσέξεις τους στίχους, είναι κάτι σαν μικρά πολιτικά μανιφέστο. Ασκούσαν κριτική στον καπιταλισμό, στον υπερκαταναλωτισμό, στους πολέμους, στο σεξισμό, στο φασισμό, στη θανατική ποινή και στη λεγόμενη πολιτική ορθότητα. Επίσης ήταν οι πρώτοι που σε συνεντεύξεις τόσο ανοιχτά μιλούσαν για την κατάθλιψη, την ανορεξία και τον αυτοτραυματισμό. Τραβούσαν και εύκολα την προσοχή, γιατί όταν κάνανε δηλώσεις μιλούσαν υποτιμητικά για διάφορα πρόσωπα της δημοσιότητας, με αποτέλεσμα ο τύπος απ' τη μία να τους αγαπάει γιατί δίνανε δηλώσεις, απ' την άλλη επειδή τα άκουγε και ο τύπος, αρκετοί ήταν αυτοί που δεν τους θέλανε καθόλου.

Ένας από τους δίσκους τους, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2010, έχει φύγει δηλαδή και δεν έχει βρεθεί ο φίλος τους, ο Edwards. Ο δίσκος The Holy Bible, η Άγια Βίβλος, είναι αρκετά πιο σκοτεινός και είναι μια μεγάλη αναφορά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ένας δίσκος που από την αρχή μέχρι το τέλος είναι εναντίον του πολέμου. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν, κυρίες και κύριοι, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπου στους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία, οι πιο δύσκολες ημέρες αναμένονται σήμερα και αύριο, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε αρκετές περιοχές έως τα μέσα της νέας εβδομάδας. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, από τη Λαμία έως τη Θήβα, την Ανατολική Πελοπόννησο και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να ξεπεράσει και τους 40. Την ίδια ώρα αυξημένος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες συμβάλλουν στην περαιτέρω ξύρανση της καύσιμης ύλης. Σε παρατεταμένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές για την έξαρση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς με έμφαση σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη διασπορά πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας περίπου το 70% των συνολικών κρουσμάτων. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, ενώ οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για αυξημένα μέτρα ατομικής προστασίας. Μιλώντας στο Earth News, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η έξαρση των κρουσμάτων αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη 2 έως 3 εβδομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων. Όπως τόνισε, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να επιδεικνύουν οι ηλικιωμένοι. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από τον Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελευθερώσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, καθώς οι δύο χώρες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων διαπραγματεύσεων. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 50% σε ορισμένα καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Η χώρα θα απαντήσει επιβάλλοντας αντίστοιχους δασμούς, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας προκαλεί απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ, που χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Η τουρκική προεδρία απάντησε κατηγορώντας την Ισραήλ η κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την Τουρκία ως νέα απειλή, στο πλαίσιο, όπως υποστηρίζει, μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του, με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτική, τοπικά έως 6 μποφόρα. Από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά.

0: μη αλλάξεις.
1: Γεια σας. Σήμερα είναι Σάββατο και ο απόψινός μου καλεσμένος έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο και το πολύ αγαπητό. Θα τον καλωσορίσω. Δεν έχω λίρα για να παίξω. Είναι κριτικός. Αλλά θα τον καλωσορίσω με μια μαντινάδα. Λέει: χίλια καλωσορίσατε, κύριε Αεράκη. Εσείς και εγώ γνωρίζουμε τις λίρες στο μεράκι.
0: Το είπα καλά. Μπράβο, μπράβο, Ντέπη. Ωραία μαντινάδα. Εσύ την έβγαλες αυτή.
1: Τα έψαξα λίγο και τα...
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Τα έψαξα λίγο και τα βρήκα. Έχω και φίλους κριτικούς.
0: Ναι, Κρήτη έχεις πάει.
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Κύριε Αεράκη, αγαπητέ κύριε Μιχάλη.
0: Σκέτο, Μιχάλη.
1: Μιχάλη, τώρα είσαι κριτικός. Ναι. Καταλαβαίνω και από αυτά που έχω διαβάσει και από αυτά που βλέπω σαν κορμοστασιά, ότι είναι κάτι περήφανο, έτσι.
0: Περήφανο και όπως έλεγε ο Καζαντζάκης, και μεγάλη ευθύνη.
1: Ωραία, αλλά τι διαφορά έχει το να είσαι από το Ανόγια... Ναι. Και να μην είσαι από το Ηράκλειο, ας πούμε, σου λέω εγώ μια πόλη τώρα.
0: Σωστό. Κοίτα να δεις. Όσοι μένουμε σε ορεινά μέρη που δεν έχουμε πολλές εικόνες, όπως έχει κάτω στην πόλη κάποιος, τότε ενεργοποιείται από ανάγκη. Αυτό που λέμε φαντασία. Δηλαδή, όταν ήμουν στο δημοτικό στα Νόγια και μας βάζανε στην ιχνογραφία να βάλουμε μπογιές σε διάφορα πράγματα... Εκεί που ήταν η θάλασσα, ας πούμε, που δεν είχαμε δει ποτέ θάλασσα, άλλοι έβαζαν πράσινο, άλλοι έβαζαν μπλε, τυχαία, άλλοι κόκκινο. Ναι. Οπότε ενεργοποιείται η φαντασία, σε κάνει πιο έξυπνο, ρε παιδί μου, πιο μαχητικό, πιο δυναμικό. Οι πέτρες εκεί, στα ορεινά μέρη.
1: Οι σπηλιές κιόλας, έτσι,
0: οι σπηλιές,
1: έχει και πολλές σπηλιές, δεν είναι εκεί.
0: Εκεί έχει γεννηθεί ο Δίας. Στα
1: έτσι,
0: Νόγια,
1: έτσι
0: να τα λέμε και αυτά.
1: Βέβαια. Και άλλα, όχι μόνο αυτά.
0: Πολλά, πολλά. Είσαι πιο περήφανος για τη ράτσα σου. Κάτω στην πόλη τώρα αρχίζουν τα πράγματα και αλλάζουν.
1: Ναι. Παίζει ρόλο το ότι τα Νόγια είναι ένα χωριό, ήταν στα χρόνια τα δικά σου και πιο μαζεμένο. Ότι έχετε, ρε παιδί μου, μέσα σας πράγματα. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε η Κρητική Επανάσταση, ας πούμε.
0: Αυτά,
1: έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή αυτά τα κουβαλάς και νιώθεις και μια περηφάνεια παραπάνω.
0: Τα λες, κουβαλάς δηλαδή, είναι... γιατί όταν ζεις ένα βουνό πάνω που δεν περιχαρακώνεται από πουθενά ο ορίζοντάς σου, έχεις ένα ορίζοντα μπροστά σου, τότε αυτομάτως εσωτερικά γίνεσαι φίλος της ελευθερίας. Είσαι ανυπόταχτος.
1: Ανυπόταχτος.
0: Δεν μπορείς να υποταχθείς σε κάποια πράγματα. Άρα από εκεί, αυτή είναι η ρίζα της επαναστατικότητας αυτών των ανθρώπων που κατοικούν πάνω εκεί ψηλά. Μην ξεχνάμε ότι και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ξεκινώντας την επανάσταση, την ξεκίνησε από το Θέρισο, ένα ορεινό μέρος. Εκεί είναι άντρες πιο δυνατοί, τραχείς μέσα στη ψυχή των. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ευαισθησία. Έτσι, πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι, ναι. Αλλά αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι η αντεργοσύνη, ο φιλελευθερισμός, όχι έτσι όπως τον εννοούμε πολιτικά σήμερα, όχι, φίλος ελευθερίας, ανυπόταχτος. Το ανυπόταχτος νομίζω ότι είναι η λέξη που μας ταιριάζει.
1: Ναι. Όλα αυτά που λέγονται κυρίως για τα Νόγια ή για την Κρήτη, ότι είναι ένα κράτος σαν κράτη, ότι... Στα Νόγια δεν είσαι και πολύ φιλικός να πλησιάσεις, γίνονται διάφορα πράγματα. Είναι έτσι,
0: όχι,
1: ή είναι ένας μύθος που τον έχουμε πλάσει εμείς και...
0: Όχι, όχι. Είναι ένας μύθος γενικά, αν μιλάμε για Κρήτη και για πάνω Μυλοπόταμο, επαρχία Μυλοποτάμου που ήταν παλιότερα, που είναι τα Νόγια, τα Ζωνιανά και άλλα χωριά, υπάρχει αυτή η τραχύτητα που σου είπα πριν. Βέβαια, επειδή ίσχυε και ισχύει το λόγο τιμή, ισχύει αντριγιοσύνη με την έννοια ότι δεν σε πειράζω, μη με πειράζεις, μπορεί να υπήρχανε και υπήρχανε ρίζες παλιές, οι διάφορες βεντέτες
1: που λέγαμε. Έτσι.
0: Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι η Κρήτη ή τα μέρη ή οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα μέρη χαρακτηρίζονται από το αιμοβόρικο, το άγριο. Απέναντί, θα βρεις ανθρώπους Όλους τους ανθρώπους που θα σου ανοίξουν το σπίτι από την πρώτη στιγμή.
1: Καλά, είναι γνωστή η φιλοξενία.
0: Έτσι, η φιλοξενία, το να σε ακουμπήσουν, να σε πιάσουν, να πας σε ένα καφενείο άγνωστος, θα πεταχτούν 2-3 και θα πούνε «κέρασέ τονε». Αυτές είναι αρετές. Τώρα, το εάν ανά εποχές προκύπτουν έτσι κάποια πράγματα που λερώνουν την εικόνα μας, αυτό δεν μπορείς να πεις ότι είναι το χαρακτηριστικό μας.
1: Όχι. Συμβαίνει και παντού, θα έλεγα.
0: Ακριβώς,
1: δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι. Αυτός ο αψής χαρακτήρας που έχει ένας κριτικός, έτσι, βέρος, και η ανυποταξία που λες, ναι, αυτή, ναι, τη λέξη, πώς συνδυάζεται και πάει από την άλλη μεριά με τη θυμοσοφία? Γιατί εγώ όταν σε βλέπω στις ταινίες, στα σύριαλ, στις εκπομπές να μιλάς, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια σοφία μέσα του, μια ηρεμία.
0: Βγαίνει από τις πάρα πολλές ώρες της μοναξιάς που έχει ο κάθε άνθρωπος. Οπότε έχει ανάγκη να φιλοσοφήσει πράγματα τα οποία δεν έμαθε στο σχολείο, δεν σπούδασε, δεν έχει κάνει τα ταξίδια να δει και άλλα μέρη. Αρχίζει και δίνει μια δική του ερμηνεία στο σύμπαν, στα πάντα. Και εκεί μέσα, από αυτή τη θυμοσοφία που το μεγαλύτερο σχολείο για αυτούς τους ανθρώπους είναι το καφενείο. Το καφενείο τι είναι? Είναι μια μικρή βουλή στο χωριό. Εκεί μέσα συζητιώνται τα πάντα. Λέει ο καθένας τη γνώμη του. Ανταλλάσσουν
1: απόψεις.
0: Και μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση, μέσα σε αυτή τη μικρή βουλή που λέγεται καφενείο, βγαίνουν σπουδαία πράγματα τα οποία δεν περιμένεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αμόρφωτος.
1: Δεν είναι σπουδαγμένος.
0: Σπουδαγμένος να σου λέει αυτά τα οποία σου λέει ή να βγάζει τις μαντινάδες. Η κάθε μαντινάδα είναι σε 4 στίχους, σου λέει τη ζωή ολάκερη. Και λες, μα είναι δυνατόν? Θυμάμαι είχε έρθει ο Ρίτσος πριν από πολλά χρόνια στα Νόγια. Κάνανε ένα γλέντι εκεί στην πλατεία προς τιμήν του και άρχισαν οι Ανογενοί και έλεγαν μαντινάδες η μία μετά την άλλη. Και γυρνάει ο Ρίτσος και λέει στο τέλος, και μετά λέω εγώ ότι είμαι ποιητής. Αυτή την ποιητικότητα, αυτή την ευαισθησία και όλα αυτά τα πράγματα που είναι αρετές για ένα κριτικό που ζει σε ψηλά μέρη, όπως είναι και τα σφακιά, μην ξεχνάμε και σφακιανή, η ίδια ρίζα, ας πούμε, θυμοσοφική και ήθη έθιμα και όλα αυτά, τα οποία κρατιώνται μέχρι σήμερα και καλώς κρατιώνται, θα τα βρεις μέσα σε αυτούς τους απλοϊκούς που λέμε ανθρώπους.
1: Πάνω σε αυτό που λες, βρήκα μια μαντινάδα που λέει τις μαντινάδες τις καλές τις βγάζουν στα όρη βοσκή, όπου επήγανε δύο τάξεις με το ζόρι.
0: Να το είδες. Είναι αυτό ακριβώς που σου έλεγα. Η ανάγκη οδηγεί τον άνθρωπο να προχωρήσει σε κάτι πολύ πιο βαθύ και άγνωστο για αυτόν και να του δώσει τη δική του ερμηνεία. Εγώ ας πω μια άλλη μαντινάδα που έχει σχέση, ας πούμε, με τον πόνο, που λέει ένας χωριανός μου, το να πονείς και να το λες, αυτός δεν είναι πόνος. Ο πόνος είναι να πονείς και να το ξέρεις μόνος. Κατάλαβες? Αυτά τώρα είναι πράγματα που λες, μα είναι δυνατόν τώρα να έβγαλε κάποιος αυτή τη μαντινάδα?
1: Είναι μεγάλη σοφία πραγματικά.
0: Σε μια κοπελιά που θα δεις για πρώτη φορά, λιγότερο λέει από μια στιγμή μάτια να κοιταχτούν, έχουν μια τέτοια δύναμη να μην λησμονηθούν. Μαντινάδες, ναι, και ειδικά στα Νόγια θα, όχι να το περηφανευτώ,
1: ναι,
0: εκεί έχουμε τους καλύτερους μαντινάδολόγους της Κρήτης.
1: Άλλωστε τα Νόγια φημίζονται και για τους τραγουδιστές που έχουν βγάλει, για τους Λιδάριδες.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως είπες μια πολύ ωραία λέξη, τα μεσοδόκαρα της μουσικής.
0: Ναι, ναι.
1: Μ' άρεσε πολύ αυτή η λέξη,
0: είναι,
1: γιατί
0: είναι
1: εκεί επάνω πάτησαν
0: τα δοκάρια, τα παλιά σπίτια.
1: Ναι, βέβαια, τα ξύλινα, ναι, τα ταβάνια με τα
0: ταβάνια που λέμε ήταν τα μεσοδόκαρα, αυτά που κρατούσαν το σπίτι, έπρεπε να ήταν πολύ δυνατά. Τα μεσοδόκαρα λοιπόν της μουσικής, που αυτό είναι ένα φαινόμενο, ρε παιδί μου, στα Νόγια έχουμε βγάλει και βγάζουμε πάρα πολλούς γλετζέδες, λιράριδες, τραγουδιστές, Δηλαδή ο Νίκος ο Ξυλούρης, ο Σφορεμένος, ο Βασίλης, ο Σκουλάς, ο Στραβός, κάποιος Πασπαράκης παλιά που επειδή ήταν τυφλό το λέγαμε Στραβό, ο Κουρκουτάκης, Μανουράς το επίθετο.
1: Έχεις και εσύ στο σόι σου.
0: Έχω και εγώ τον Κηφόρο τον Αεράκη, ένα εκπληκτικό λιράρι και τραγουδιστή. Έχει αυτός ο τόπος, έχει κάτι, έχει μια δύναμη ρε παιδί μου και χαίρομαι που όταν πηγαίνω βλέπω και τα μικρά κοπέλια τα οποία θα κρατάνε κανένα μαντολινάκι, καμιά λίρα, είναι μέσα στα χνάρια.
1: Πώς είναι τα πανηγύρια της Κρήτης, δηλαδή είναι διαφορετικά σε κάθε χωριό, είναι άλλα.
0: Καταρχήν δεν υπάρχει αυτό που λέμε πρόσκληση, δηλαδή παντρεύομαι και στέλνω προσκλήσεις. Εκεί είναι καλεσμένο όλο το χωριό, όχι μόνο όλο το χωριό, αλλά και όποιος άλλος ξένος τυχαίνει να είναι εκείνη τη μέρα στο γάμο, είναι γι' αυτός καλεσμένος. Συμμετέχει, τρώει, πίνει, χορεύει, δεν κοιτάζουν την
1: ταυτότητα.
0: Και δεν
1: μου λες ότι το φακές, έχεις ρίξει.
0: Κοίτα, όχι, μπορώ να πω όχι. Αυτό το έθιμο, γιατί εκεί το είχαμε αναγάγει για να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα αδικαιολόγητα, πάβει να εκλείψει. Ένας ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο είναι ο Βασίλης ο Σκουλάς, όπου κινδύνεψε η ζωή του σε ένα γάμο με τις σφαίρες που ρίξανε, έφαγε μία στο γόνατο, νοσηλεύτηκε και από τότε...
1: Μιλάμε για κάποιον πολύ σπουδαίο.
0: Τι λες, από τότε η συμφωνία που κάνει ο Βασίλης ο Σκουλάς είναι ότι έρχομαι στο γάμο σου, αλλά εάν ακουστεί έστω και ένας πυροβολισμός, εγώ έφυγα. Μαζεύω τα όργανα και φεύγω. Έχουν σταματήσει αυτά. Παλιά βέβαια άκουγες μόνο ένα θόρυβο από σφαίρες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Συνέχεια. Το οποίο είναι κάτι που νομίζω ότι δεν μας τιμά ιδιαίτερα. Δηλαδή η κριτική αξία για μένα δεν είναι πάνω σε ένα κουμπούρι ή να κατεβάζεις κούπες. Η αξία και η παλικαριά σε έναν άνθρωπο, για μένα όπως το μεταφράζω, είναι να κάνεις ένα λάθος, ντέπι, να το παραδεχτείς και να πας να ζητήσεις συγγνώμη από αυτόν που έβλεψες. Αυτό είναι αντριά για μένα.
1: Όταν σου λένε τη λέξη Κρήτη, ποια είναι η πρώτη λέξη που έρχεται?
0: Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει όταν ακούω τη λέξη Κρήτη και κυριολεκτό μου σηκώνει η τρίχα.
1: Και πας συχνά, είσαι από τους ανθρώπους που δεν έχεις αφήσει.
0: Μα εκεί, όχι, η οικογένειά μου είναι στα Χανιά, εγώ είμαι από τα Νόγια, η οικογένειά μου ζει στα Χανιά. Με την Κρήτη ποτέ δεν αποκόπηκε ο ομφάλιος λόρος και εδώ στην Αθήνα που ήρθα 16-17 χρονών. Πάντα έκανα παρέα με κρητικούς, χωριανούς μου, σε κρητικά γλέντια, σε κέντρα. Ποτέ δεν αποκόπηκε ο ομφάλιος λόρος. Όποτε κατεβαίνω κάτω, συμμετέχω σε γιορτές, σε πανηγύρια. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω όμως με λόγια που με ρωτάς τι είναι Κρήτη, τι να σου πω, η ζωή μου. Άμα σου λέω ότι μου σηκώνεται η τρίχα, εκεί τα λέει όλα.
1: Η ζωή σου. Λοιπόν, αυτό το βουνό, έχεις δίκιο, λέγεται Ιδέων Άντρων.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει τόση σημασία, γεννήθηκαν μέσα και οι άνθρωποι, γιατί το λέμε.
0: Η μυθολογία λέει ότι εκεί μέσα γεννήθηκε ο Δίας.
1: Ο Δίας.
0: Και απ' έξω ήταν οι κουρίτες που κάνανε το θόρυβο για να μην ακουστεί από τον πατέρα.
1: Και δεν λες αληθεύει αυτό, τα Νόγια κάηκαν τρεις φορές.
0: Τρεις φορές από τους Τούρκους και το 44 από τους Γερμανούς. Ναι, όταν λέμε καήκανε όλα τα σπίτια εκ θεμελίων, πήραν τα γυναικόπαιδα, τα κατεβάσανε κάτω σε πιο παιδινά μέρη. Και τα Νόγια, ξανακτίζονται μετά το πόλεμο σπίτι-σπίτι, όπου το εκπληκτικό που σήμερα το ονομάζουμε αλληλεγγύη είναι ότι σήμερα βοηθούσα εγώ να φτιαχτεί το δικό σου το σπίτι και αύριο ερχόσουν εσύ σε μένα, δηλαδή οικογένειες να χτίσουμε το σπίτι πρώτα του Κώστα, αύριο του Μανώλη, και έτσι χτιστήκανε τα Νόγια από τη συνδρομή και τη βοήθεια όλων των χωριανών. Δεν έχτιζε ο καθένας το δικό του, δεν μπορούσε.
1: Πριν μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και μπούμε πια στα προσωπικά, στον άνθρωπο Μιχάλη, στην πορεία, στο πώς έγινε ηθοποιός, στα διάφορα αυτά τα άλλα πράγματα πέρα από την Κρήτη, Ήθελα να σε ρωτήσω, έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους όταν μιλάς, έχεις έτσι μια γοητεία στην ομιλία, δηλαδή, ρε παιδί μου, τον συνεπέρνεις τον άλλο άνθρωπο, δηλαδή αληθεύει ότι πήγες στη σχολή του Πέλου του Κατσέλη, του μπίλαγες και σε πήρε.
0: Ακού τώρα
1: και
0: τι
1: σε
0: μου
1: πήρε και δεν πέρασες εξετάσεις.
0: Λοιπόν, εγώ έχω ένα καλό, ξέρω, ίσως επειδή μου αρέσαν τα παραμύθια και άκουγα από το συγχωρεμένο τον παππού μου, που ήταν παπά στα Νόγια, ο παπά Μιχάλης, τα λέω παραμυθατζίδικα. Αληθινές ιστορίες είναι, αλλά τα λέω εν είδη παραμυθιού. Όταν ήταν να δώσω εξετάσεις στη δραματική σχολή, που ήθελα να πάω μόνο στον Πέλο Κατσέλη, επειδή κάποιοι φίλοι μου είχαν πει ότι αυτή είναι μια πολύ καλή σχολή και τα λοιπά, τράκαρα, και πήγα στο νοσοκομείο. Χάνω τις εξετάσεις, πω ρε γαμώτα, τι κάνω τώρα, και με ενθαρρύνει ένας φίλος μου και μου λέει, ρε εσύ, πήγαινε, μου λέει, και πες του ότι έπαθες αυτό το πράγμα και θα σε ακούσει. Συγγνώμη, εγώ άργησα να πάω, πήγα μετά από ένα μήνα που ήδη είχαν αρχίσει τα μαθήματα. Μπήκα έτσι δειλά-δειλά, λέω γεια σας, ήμουν 25 χρονών, δεν πήγα 18. Μου λέει γεια σου, με κοίταζε αυτός. Λέω κύριε Κατσέλη, το και το. Μου λέει έλα στο γραφείο μέσα. Πάω στο γραφείο, καθόμαστε. Πρώτη ερώτηση, ήταν ερώτηση σοκ για μένα. Μου λέει έχεις... Να το πω κομψά, έχεις φιλενάδα, κορίτσι? Άμα λέω και εγώ, που πέσαμε ρε παιδιά. Άκου ερώτηση. Λέω ναι, λέω έχω ένα κορίτσι. Εν πάση περιπτώσει πιάσα μια κουβέντα η οποία ντέπει κράτησε πάνω από ώρα. Πολιτικά, κοινωνικά, προσωπικά. Στο τέλος λέω μάλλον το γλύκανα για να μου επιτρέψει να πάω να δώσω εξετάσεις. Λέω μπορώ να έρθω να δώσω εξτάσεις αύριο? Και μου λέει πέρασες. Λέω τι? Πέρασες, μου λέει. Αυτό που κάναμε τόση ώρα, είδες, τι ήταν? Εξετάσεις. Και είσαι και πολύ καλός, μου λέει. Και με συμπάθησε. Και έτσι μπήκα στην δραματική σχολή. Και πρέπει να είμαι και μοναδικός, ναι, που έχει μπει σε δραματική σχολή χωρίς να δώσω εξτάσεις. Είδες,
1: ψάχνοντας δεν βρίσκω.
0: Ναι. Άκου να δεις τώρα τι μου θύμισες.
1: Πώς ήρθε το μεράκι της ηθοποιίας? Δηλαδή ήρθε εκεί στα Νόγια, ας πούμε?
0: Όχι, καμία σχέση. Εγώ χαρακτηριστικά λέω ότι μέσα από τη φτώχεια που πέρασε η οικογένειά μου και εγώ, και μέσα από τα διάφορα πράγματα, δεν ονειρευόμουν. Το όνειρό μου έφτανε μέχρι την επόμενη μέρα. Τι θα κάνω? Να με ρωτήσω όταν μεγαλώσει? Δεν είναι ασύλληπτα πράγματα. Και έτσι πήγαινα και σε νυχτερινό γυμνάσιο εδώ στην Αθήνα για να βοηθώ την οικογένειά μου. 4 αδέλφια, εγώ ο μεγαλύτερος, και δούλευα. Πήγαινα σε νυχτερινό γυμνάσιο την εποχή της Χούντας. Μόλις έπεσε η Χούντα, πολιτικοποιημένος εγώ και κομματικοποιημένος, 17 χρονών, 18, είπαμε να επαναδραστηριοποιήσουμε ένα σύλλογο που υπήρχε, ο ΣΕΜΕ.
1: Συνομήλικε μας.
0: Σύλλογος Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης. Και ανακατεύτηκα εκεί πέρα. Είπαμε λοιπόν να φτιάξουμε δύο τμήματα ψυχαγωγίας για τους νυχτερινούς μαθητές του Λεκανοπεδίου. Ένα μουσικό τμήμα και ένα θεατρικό. Εγώ τραγουδούσα. Και μάλιστα πήγαινα την εποχή εκείνη σε ταβέρνες με ένα συγκροτηματάκι που είχαμε φτιάξει. Φορούσαμε τραγιάσκα όλοι, λέγαμε τα τραγούδια, ρεμπέτικα και τέτοια, βγάζαμε τραγιάσκα, ναι, κανονικά.
1: Και υπέπαιρνε στο ταλιράκι, ναι.
0: Λοιπόν, και εγώ άρα ήμουνα στο μουσικό. Έρχεται ένας σκηνοθέτης που φωνάξαμε, που μετέπειτα έγινε ο αδελφός μου στα πάντα, που δυστυχώς έφυγε πριν 2 χρόνια.
1: Ποιος
0: ο Γιάννης
1: είναι?
0: Ο Καραϊσαρίδης, αν τον έχεις ακουστά, σπουδαίος εγκέφαλος. Και με βλέπει, εγώ είχα γένια, μαλλιά, ξέρω εγώ. Μου λέει εσύ. Λέω τι εγώ? Εσύ θα κάνεις τον παπά. Ποιο παπά, ρε φίλε? Μου λέει από το ένα παιδί μετράει τα άστρα. Αυτό το έργο θα είναι.
1: Του Λουντέμι.
0: Του Λουντέμι. Για να έχει τον παπά. Λέω, εγώ είμαι άσχετος από αυτά.
1: Ναι, αυτό πώς συμβιβάζεται ο παπάς στην Κρήτη με την. Έτσι λίγο αυτή την ανυποταξία, ας πούμε. Δένει. Ή η πίστη είναι άλλο πράγμα και το καθενός.
0: Άλλο πράγμα. Δηλαδή μπορεί να είσαι ο πιο βάρβαρος άνθρωπος και να έχεις μια βαθιά πίστη. Τώρα πώς συνδυάζονται αυτά. Εξαρτάται από τον εγκέφαλο του καθενός.
1: Πιστεύεις εσύ,
0: Μιχάλη, πολύ. Πιστεύω, λέω χαρακτηριστικά ότι εγώ δεν έχω σχέση με Αγίους, τους αγαπώ, τους σέβομαι τα λοιπά.
1: Δεν έχεις μεσολαβητές.
0: Όχι. Έχω μια απευθείας επαφή με το Θεό. Πολλές φορές που μου έχει τύχει να βρεθώ σε δύσκολες στιγμές, το έχω δει ως εικόνα. Θα κοιτάξω έτσι ψηλά και βλέπω τη μορφή του Θεού και μου λέει, τι θέλεις πάλι. Έχω ένα πρόβλημα, Θεέ μου, ξέρω εγώ, βοήθησε με, πες το να τα ακούσω. Το πρόβλημά μου είναι αυτό. Υπάρχει μια συνομιλία και στο τέλος μου κλείνει το μάτι με κατανόηση και μου λέει, άντε προχώρα, εδώ είμαι εγώ. Αυτή είναι η σχέση μου.
1: Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που μπορούν να έχουν συνομιλία με το Θεό?
0: Κάθε άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος αρχή.
1: Άλλο να λες στην Παναγιά ή στο Θεό, κυρίως στην Παναγιά.
0: Ναι.
1: Άλλο να λες.
0: Η πίστη είναι...
1: Τι ακούσει το θέμα.
0: Άκου, Ντέπη, η πίστη για μένα είναι όπως η μαντινάδα που σου είπα πριν, ότι το να πονείς και να το λες αυτός δεν είναι πόνος, ο πόνος είναι να αγαπάς και να το ξέρεις μόνος, να πονάς και να το ξέρεις μόνος. Η πίστη είναι μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου που θέλει να επικοινωνήσει με κάτι πιο πάνω από αυτόν για να ζητήσει τη βοήθεια, δηλαδή... Τον Θεό τον επικαλούμαστε, τον ζητάμε μονάχα όταν θέλουμε βοήθεια. Δεν είναι όταν είμαστε στα όπα-όπα, έλα Χριστέ μου να γλεντήσεις κι εσύ.
1: Όχι.
0: Είναι προσωπικές, βαθιές, μοναχικές στιγμές που ο καθένας έχει την ανάγκη της αναφοράς. Να αναφερθεί σε κάποιον, να του ζητήσει τη βοήθεια. Άλλοι το λένε Θεό, άλλοι το λένε ανωτέρα δύναμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει αναφερόμαστε κάπου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλίμα υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται η χώρα. Ο υδράργυρος αναμένεται τοπικά να φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για την έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από τον Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου από την Άγκυρα. Σκληρή επίθεση του Ισραήλ στον Ερντογάν με προειδοποίηση για τις τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Απάντηση της Άγκυρας που κατηγορεί τον Νετανιάχου για μικροπολιτικούς ελιγμούς. Σε ισχύει δασμή 50% από τον Αμερικανό πρόεδρο στον Καναδά. Η χώρα θα απαντήσει επιβάλλοντας αντίστοιχους δασμούς, δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός. Με αυξημένη συμμετοχή έληξε χθες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο οι αιτήσεις. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, έρχεσαι στην Αθήνα, ναι. Έχεις έρθει, έχεις κάνει διάφορες δουλειές από ό,τι γνωρίζω. Υπάρχει και εκείνη η ωραία ιστορία με το Φέδωνα, το Γεωργίτσι και όλα αυτά τα οποία, εντάξει. Εγώ νόμισα ότι ακούγοντας την ιστορία με το Γεωργίτσι ότι θα μιλούσες για την Πέτη Αρβανίτη, αλλά δεν ήταν αυτός ο γάμος, ήταν κάτι άλλο.
1: Όταν πρωτοπατρεύτηκε,
0: ήταν και πιο νωρίς.
1: Μια Γαλλίδα, γιατί εμένα ο κουμπάρος μου ήταν ο Νίκος ο Κούνδωρος. Αυτός ναι. με πάντρεψε. Και εκεί που του έλεγα, ρε Νίκο, εσύ που δεν έχεις σχέση με εκκλησίες, με πράγματα, με θεία, πώς δέχτηκες να μπεις σε εκκλησία να με πατρέψεις. Ναι. Έλα, ντε, μου λέει, την πάτησα. Λέω, έχεις πατρέψει ποτέ κανένα άλλο ζευγάρι? Μου λέει, ποτέ. Α, μάλλον, έχω πατρέψει, μου λέει ένα, με πολιτικό γάμο στη Γαλλία τότε που ήταν επιχούντας. Λέω, ποιον? Μου λέει, το Φέδωνα το Γεωργίτσι. Ω, κάτσε, του λέω, τώρα να σου πω μια ιστορία με το Φέδωνα. Και του είπα πως γνώρισα το Φέδωνα, 12 χρονών παιδάκι, που δούλευα σε ένα ξενοδοχείο στο Ηράκλειο, στο Αστόρια, που κάνανε μια ταινία, που γνώρισε τη γυναίκα του, που μεσολάβησα εγώ προσφέροντάς της ένα λουλούδι από τα χέρια του Γεωργίτσι και λέγοντάς μου, ο Γεωργίτσι, όταν μεγαλώσεις...
0: Έκανες το συνοικιάσαι, έτσι.
1: Ναι. Όταν μεγαλώσεις, μου λέει, αν θέλεις να καταλάβεις αν μία γυναίκα ενδιαφέρεται για σένα, κάν της δώρο ένα λουλούδι. Και από τη συμπεριφορά της το λουλούδι θα καταλάβεις αν ενδιαφέρεται για σένα. Εγώ είδα λοιπόν αυτή την πανέμορφη θεά γυναίκα του αργότερα, που δεν άφησε το λουλούδι ποτέ από το χέρι της. Δηλαδή έτρωγε με τα χέρια, αλλά κρατούσε το λουλούδι. Την επομένη έτρωγανε παρέα.
0: Άρα κατάλαβες
1: ότι... ήταν η γυναίκα του που τους πάντρεψε ο Κούνδουρος με πολιτικό γάμο στη Γαλλία.
0: Τελειώνεις λοιπόν την σχολή πότε περίπου?
1: 83. Σωστά.
0: Και ξεκινάς αμέσως να γίνεις, να κάνεις δουλειές σε σύριαλ. Εγώ θυμάμαι το κυρία Ντορεμή τώρα.
1: Ναι. Στάθηκα τυχερός, Ντέπη. Το 83 γινόταν μία σειρά. Τότε δεν υπήρχαν ιδιωτικά κανάλια.
0: Όχι, βέβαια, μόνο η ΕΡΤ.
1: Ναι. Η κυρία Ντορεμή. Εγώ διάβασα.
0: Με την Ανουσάκη. Ακριβώς.
1: Είχα διαβάσει το βιβλίο και πήγα αποφασισμένος, δηλαδή με μια ευγενική θρασίτητα πήγα στο Γκουτελιδάκι που ήταν
0: Νίκο
1: και μπήκα μέσα στο γραφείο παραγωγής έτσι, και του είπα, γεια σου, του λέω, κάνεις εδώ πέρα, μαζεύεις τοπιούς, τα έλεγα εγώ μετά, μου λέει, κάτσε ρε παιδί μου, πού είσαι? Του λέω, από τα Νόγια, κριτικός. Α, Νόγια, ναι. Λέω, ηθοποιός είμαι και ήρθα να παίξω μόνο ένα ρόλο, αν σε ενδιαφέρει. Αν δεν σε ενδιαφέρει, μου λέει, ποιο? Του λέω, του Ηρακλή. Α, μου λέει, αυτό το ρόλο τον έχουμε δώσει ήδη. Λέω, δεν πειράζει, την υγεία σου να έχεις. Ήταν και η Ανουσάγη εκεί, κοίταζε κρυφογελούς. Την υγεία σου να έχετε, γεια σας. Κάτσε ρε παιδί μου, δώσ' μας ένα τηλέφωνο. Σε έδωσα το τηλέφωνο του σπιτιού και την άλλη μέρα με πήρανε και μου είπανε, έλα, θα παίξεις αυτό το ρόλο. Το 83 λοιπόν, σε μια σειρά που ήταν μέγα γεγονός, πολύ μεγάλη επιτυχία, απίστευτα πράγματα γινόταν, πρωταγωνιστικός ρόλος εγώ, η αναγνωσιμότητα στο πικ που λέμε, ναι. Αυτό χαροποίησε τον πατέρα μου πάρα πολύ, γιατί όταν πήγαινα δραματική σχολή 3 χρόνια δεν μιλούσαμε.
0: Δεν το άρεσε.
1: Ω, Παναγία μου. Και την καλημέρα ήταν με μουγκριές που λέμε. Στα Νόγια. Όταν όμως παίχτηκε η κυρία Ντορεμή, σπάει το εμπάργκο της σιωπής και μου λέει, έλα αύριο στο νοσοκομείο, δούλευα μαύρο στο Σέλνα, στο μευτήριο νοσοκόμος, θέλω να σε γνωρίσουν κάτι γιατροί. Λέω, α, εδώ είμαι καλός, ε. Τέλος πάντων, για να μην το στεναχωρέσω, πήγα.
0: Ναι.
1: Και είδαμε πόσο περηφάνεια έστρεβε τα μουστάκια που είχαν μουστάκια. Ωραίο. Και έλεγε τώρα σε γιατρούς δεξιά-αριστερά.
0: Ο γιος μου. Και μετά πώς κυλάει η ζωή σου?
1: Έκανα με τον Γιώργο το Μιχαηλίδη κάτι σειρές πάλι εδώ. Η Κάθοδος, έτσι λεγόταν.
0: Α, στην Κάθοδο, βέβαια.
1: Στην Κάθοδο, ναι. Και άλλη μία.
0: Με το Ρόχα, δεν ήταν η Κάθοδος?
1: Ναι. Τα Λαυρεωτικά.
0: Τα Λαυρεωτικά, βέβαια.
1: Σπουδαία σειρά.
0: Θυμάμαι, και είχαμε πάει και στο Λαύριο εκεί και είχαμε δει.
1: Και το κάνει ο διάολος τώρα και παίζω πάλι εδώ στην ΕΡΤ τη δεύτερη εξέγερση στη Σέριφο.
0: Ναι, ναι, τον ήλιο, από
1: ήλιο σε ήλιο.
0: Από ήλιο σε ήλιο.
1: Ναι, ναι. Είμαι ο μόνος ηθοποιός που έχω κάνει και τις δύο επαναστάσεις μεταλλορύχων. Έγινα πολλά, μετά πήγα στο Εθνικό Θέατρο αρκετά χρόνια, στο Θεσσαλικό, στο Ελεύθερο Θέατρο. Κατέβηκα στη
0: Στο
1: Κρήτη.
0: Ελεύθερο Θέατρο πότε?
1: Στο Ελεύθερο Θέατρο ήμουν με τον Κώστα Αρζόγλου.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει ένα σχήμα τότε, αν θυμάσαι.
0: Α, με τι είναι?
1: Αϊκίνητο.
0: Αυτό δεν κράτησε πολύ όμως. Εκείνη.
1: Όχι, γιατί όπου και αν πήγαινε έμπαινε στη μέση η πολεοδομία, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Θέματα ασφαλείας.
0: Ναι, ήταν αφιλόδοξο σχέδιο του Κώστα.
1: Τεράστιο.
0: Ναι, ναι.
1: Τεράστιο. Μετά πήγα στο Εθνικό Θέατρο το 85-86, κάπου εκεί. Έμεινα μέχρι το 88, παραιτήθηκα, σηκώθηκα και έφυγα, το ανυπόταχτο που λέμε.
0: Ναι.
1: Ξαναπήγα μέσα μετά.
0: Δεν σήκωνες και πολλά.
1: Όχι,
0: πολλά,
1: όχι, όχι. Έφυγα, κατέβηκα
0: δεν
1: κάτω είχες. Στην Κρήτη, έκανα τον καλλιτεχνικό διευθυντή εκεί 17 χρόνια.
0: Εγώ σε θυμάμαι πολύ έντονα. Πού? Στο νησί, στα σύνορα της Αγάπης.
1: Σύνορα Αγάπης, Μανουσάκη.
0: Καλά, στο Σασμό δεν το συζητάμε, έτσι. Ναι. Όπου βλέπεις και πάλι ότι στο Σασμό πάλι έχει το ρόλο του παπά, δηλαδή.
1: Παπά, ναι.
0: Σε κυνηγάει ο παπάς.
1: Έτσι, με κυνηγάει. Αρχικά ήταν να κάνω ένα άλλο ρόλο και αρνήθηκα. Είπα όχι, δεν τον παίζω. Ευχαριστώ πολύ, είπα στο Κωστόπουλο. Μα μου λέει θα αλλάξει μετά. Λέω δεν θέλω να παίξω. Και αργότερα έγιναν διάφορα πράγματα και μου προτάει και ο ρόλος του παπά. Λέω αυτό το ρόλο ήθελα να κάνω, αλλά από σεμνότητα. Δεν είπα από την αρχή ότι θέλω αυτό το ρόλο και έτσι έκανα το παπά Μιχάλη. Αρχικά λεγόταν Γρηγόρης και όταν τους είπα ότι θέλω να αλλάξει το όνομα και να γίνει Μιχάλης, νόμιζαν ότι επειδή με λένε Μιχάλη,
0: για
1: να... Ναι, λέω πάει το μυαλό σε εκεί. Ο παππούς μου ήταν παπάς, στα Νόγια.
0: Ναι, το λέγανε.
1: Ο Σασμός, αυτό που κάνουμε τώρα γινόταν στα μέρη τα δικά μου, οπότε έχω εικόνες, το λέγανε Μιχάλη και θέλω να τιμήσω τον παππού μου.
0: Μιχάλη, είναι εύκολο πράγμα ο Σασμός στην Κρήτη?
1: Είναι μικροχειρουργική. Χρειάζεται κινήσεις, όχι βιαστικές. Δεν πρέπει να παίρνεις το μέρος της μιας οικογένειας ή της άλλης. Πρέπει να είσαι λαϊκός δικαστής με σοφία, με πολύ λεπτούς χειρισμούς και αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. Δεν είναι δηλαδή ότι ξεκινάμε τώρα σε ένα μήνα τελειώσαμε, αυτό μπορεί να κρατήσει και χρόνια. Και εξαρτάται λοιπόν από τον ή τους χειριστές εάν ο Σασμός έχει
0: ευτυχή
1: κατάληξη.
0: Έχεις βοηθήσει, έχεις κάποια
1: όχι,
0: τέτοια
1: όχι,
0: εμπειρία,
1: όχι,
0: στη ζωή σου?
1: Προσωπικά όχι, αλλά τυχαίνει χωρίς να είμαι άνθρωπος που έχει μεσολαβήσει να λέω την γνώμη μου με πολύ κομψό τρόπο και στη μία οικογένεια και στην άλλη.
0: Παίζει ρόλο όμως.
1: Δεν οδηγεί πουθενά και ότι Σασμός τι είναι? Εγώ λέω ότι ο Σασμός είναι μία πορεία αυτογνωσίας. Μαθαίνεις περισσότερο τον εαυτό σου, κάνεις μία υπέρβαση για χάρη ποιου? Όχι του εαυτού σου, αλλά αυτών που έρχονται από πίσω σου, τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Δεν μου φταίει σε μένα τίποτα ο εγγονός μου, επειδή εγώ έκανα μια βλακεία να την πληρώσει ο εγγονός μου.
0: Άρα πρέπει ο Σασμός να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από την βεντέτα, έτσι?
1: Ναι, βέβαια. Ο Σασμός είναι ιερό πράγμα και όταν γίνει σασμός είναι ένας άγραφος νόμος που τηρείται 100%. Και ο σασμός για να γίνει μπορεί να παντρευτεί, παραδείγματος χάρη, ο γιος του Φωνιά
0: την
1: κόρη του σκοτωμένου,
0: έτσι λύνει το...
1: ή να βαπτίσουν παιδιά όταν υπάρχουν αυτού του είδους τα μυστήρια.
0: Δεν ξελύνονται.
1: Δεν σπάει.
0: Και στο Πόρτα Λεόνε που τέλειωσε προχτές, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Ήταν το αγαπημένο μου, ξέρεις. Την ευρίασα από το βάλανε 11.30 ώρα.
1: Ωραία σειρά. Κοίτα, μπήκε την ώρα εκείνη, μωρέ, γιατί και
0: ξέρω
1: η φρασιολογία και
0: ξέρω,
1: όλα αυτά
0: όχι,
1: και τα παφαπούφατα
0: τσιγάρα. Και τα εμπορικά τμήματα και όλα παίζουν ρόλο.
1: Όμως έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Έκανε μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό το ότι η Λένα φεύγει με τον γιο και το παιδάκι, είναι ένα είδος σασμού, αν
1: ναι,
0: το πω.
1: Σασμός.
0: Έτσι
1: είναι.
0: Δεν είναι, βέβαια. Αν το σκεφτείς.
1: Καθαρός σασμός είναι.
0: Αν πήγαινε μελλοντικά αυτή η σειρά.
1: Αν πήγαινε δεύτερο χρόνο, θα βλέπαμε ένα σασμό κανονικό. Έτσι γίνονται οι σασμοί. Και θα βλέπαμε, βέβαια, και την κατάληξη αυτού του κόσμου της τρούμπας, που η τρούμπα έκλεισε το 67. Η εγγραφή είχε μία προοπτική δεύτερης προβολής, δεύτερης
0: δεύτερου
1: χρονιάς.
0: Κύκλου.
1: Ναι, δεν έγινε, δεν ξέρω τι κακά κουμάντα κάμανε και από τη μια μεριά.
0: Α,
1: και
0: δεν
1: από
0: και
1: την
0: το
1: άλλη.
0: Μόνο τώρα.
1: Εντάξει.
0: Δεν και το μόνο, εδώ εντάξει. Θα λέμε. Θα κάνετε κάποια περιοδία το καλοκαίρι, από ό,τι άκουσα, αυτό το έργο με το, για τον
1: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Δεν ήταν αρχάγγελος.
0: Ήταν ξάδερφός σου ή ξάδερφος
1: πατέρας
0: σου.
1: Σημάνας μου. Ξαδέρφια με τη μάνα μου. Ναι. Εγώ τα πρώτα ακούσματα που έχω μικρός, στα Νόγια, τα πρώτα μουσικά ακούσματα ήταν από το Ξυλούρη και από το Βασίλη το Σκουλά.
0: Τα καλύτερα έχεις μου φαίνεται, έτσι.
1: Βέβαια. Τους οποίους τους αγαπούσα και τους αγαπώ όσο δεν πάει άλλο. Και
0: έφυγε νωρίς ο
1: περίμενε, έφυγε νωρίς. Δυστυχώς, ποιος το περίμενε τώρα, ότι μετά από τόσα χρόνια η ζωή του θα γινόταν θεατρικό έργο και κινηματογραφική ταινία θα γίνει και ότι εγώ, ξέρω εγώ, θα έκανα το πατέρα του. Είναι...
0: Είδες πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά και τα κάνει.
1: Περίεργα πράγματα. Πολύ μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Ήβη από τα Αθηναϊκά θέατρα, σκηνοθεσία.
0: Και θα πάτε σε όλη την Ελλάδα.
1: Σε πέρα, όλη την Ελλάδα. Σκηνοθέτησε ο Νικορέας ο Χανιωτάκης. Θα πάει σε όλη την Ελλάδα, 40 τόσες παραστάσεις.
0: Πώς θα νιώσεις όταν πας στα Νόγια να παίξεις?
1: Μη μου το θυμίζεις. Είναι
0: γιατί έχεις έτσι
1: κάτι που...
0: Γιατί φτερουγίζεις
1: δεν ξέρω, δεν ξέρω αν μπορέσω να παίξω.
0: Τι σε κάνει, τι σαν έναν άντρα που είναι ερωτευμένος, ας πούμε.
1: Ναι, ρε
0: παιδί
1: μου, ξεχυλίζουν τώρα να παίξω στο χωριό μου και να κάνω και τον πιο εμβληματικό ήρωα του χωριού που μεγαλούργησε, τον Νίκο Ξυλούρη, που τον έζησα, τον πατέρα του, τον έζησα. Όλη αυτή η παρέα που έκανε, τους έζησα. Να πάω τώρα ξαφνικά στα Νόγια για να... Κάμω τον πατέρα του, δεν το σκέφτομαι πάντως, με προβληματίζει.
0: Σε προβληματίζει, πρέπει να σε προβληματίσει χαρούμενα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα χρέος που θα πας να εκτελέσεις.
1: Είναι. Θα κάνουμε 9 παραστάσεις στην Κρήτη, μια που μιλάμε για Κρήτη. Πάμε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ανόγια, Φραγκοκάστελο, Ιεράπετρα και Αρχάνες. Και μετά η υπόλοιπη περιοδία σε ολόκληρη την Ελλάδα και Σεπτέμβρη Κύπρο. Θα γίνει όμως και ταινία η ζωή του Ξυλούρη.
0: Τον είχα δει, ξέρεις, στο Μεγάλο Μεσέρκο. Ήμουν 20 χρονών κάπου εκεί.
1: Θυμάσαι τις εικόνες?
0: Πώς δεν θυμάμαι. Αυτό ήταν τις νιώτες μας από τα μεγαλύτερα αντιστασιακά πράγματα που είχαμε ζήσει.
1: Αυτά και επίκειται ένα... Τώρα θα αρχίσουμε και γυρίσματα για μια.
0: Ναι, νέα θέλω σειρά. Να μου μιλήσεις για τα δύο μαύρα που κάμισα.
1: Δύο μαύρα που κάμισα είναι ένα βιβλίο του Μένιου του Σακελαρόπουλου, του γνωστού αθλητικογράφου. Ναι. Για το Μέγκα αρχίζουμε τα γυρίσματα τώρα στις 22 του μήνα από Κρήτη. Αναφέρεται
0: πάλι στην Κρήτη.
1: Ναι, αναφέρεται.
0: Πάλι στην Κρήτη.
1: Δύο μαύρα που κάμισα.
0: Τα μαύρα που κάμισα τι συμβολίζουν στην Κρήτη?
1: Το μόνιμο
0: πένθος.
1: Το μόνιμο πένθος.
0: Και το, και το ότι δεν ξέρεις.
1: Και τα γένια, ναι. Δηλαδή μετά το πόλεμο δεν υπήρχε σπιτικό που να μην πενθεί έναν άνθρωπο που έχασε.
0: Ναι.
1: Από αυτό έχει μείνει. Είναι το χαρακτηριστικό του κριτικού. Ο τίτλος λοιπόν είναι «Δύο μαύρα που κάμισα». παίζουν πολλοί και σπουδαίοι συνάδελφοι σε παραγωγή.
0: Είναι ο Βασίλης Αργοναύτης,
1: ο Βασίλης ο Μπισμπίκης, ο Μυριακός, η Μαρίνα Υψάλτη, η Ελένη Γερασιμίδου, ο Βερλέκης, ο Εμιλιανός Σταματάκης που υποδίεται τώρα το ξυλούρι στην παράσταση, που είναι κόσμος και δουλειάς. Και χίλια συγγνώμη από τους υπόλοιπους συνάδελφους. Θυμάσαι.
0: Και τι πραγματεύεται η σειρά?
1: Είναι δύο άτομα που έχουν μεγαλώσει παρέα, είναι σαν αδέλφια. Αδέλφια επί της ουσίας, έχουν αλλάξει και τα αίματά τους κατά το έργο του αδελφοφάδες του Καζαντζάκη.
0: Ναι, το που κάνουν αυτό.
1: Ακριβώς, μέχρι που μπαίνει μία γυναίκα ανάμεσά τους. Και από εκεί αρχίζει και ξετυλίσσεται όλη η ιστορία. Δεν έχει σχέση ούτε με σασμούς, ούτε με βεντέτες βέβαια. Ναι. Είναι ένα
0: σύγχρονο.
1: Βαρύ, ναι,
0: ερωτικό
1: δράμα, ναι, ναι, του 25, ναι, ναι. 26.
0: Θέλω να πω, δεν είναι ιστορία πολέμου ή κάτι.
1: Όχι, σημερινό.
0: Είναι σημερινό.
1: Είναι ένα ερωτικό δράμα, ναι, που ξετυλίσσεται στην Κρήτη.
0: Ναι. Τι σε φοβίζει προχωρώντας στη ζωή σου?
1: Πράγμα. Κυριολεκτό.
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Τι να είσαι καλά.
1: Θα στο πω με μια μαντινάδα.
0: Θα μου πεις με μαντινάδα, θα κλείσουμε με μια μαντινάδα.
1: Δεν σε φοβάμαι, θάνατε. Κι όποτε θέλεις, κόπια. Μα το ποτήρι της ζωής, ξεχυλισμένο τόπια. Ίσως έχω επηρεαστεί, ρε παιδί μου, από το Καζαντζάκη. Όταν ζούσα στο Ηράκλειο, κάθε βράδυ, 12 χρονών κοπέλι ήμουν, με κάτι συμμαχητές μου, παίρνουμε κάτι ρετσίνες, κάτι σουβλάκια και ανεβαίνουμε τα τείχη και πηγαίναμε στον τάφο του Καζαντζάκη με ένα καστοφωνάκι και βάζαμε κριτικά και χορεύαμε

0: Έτσι, ναι, λίγο ναι. Δηλαδή.
1: Τώρα, τον τελευταίο χρόνο. Mm. Ναι. Γιατί βαρέθηκα, ντέπι μου, τις διαπιστώσεις. Διαπιστώνω αυτό λάθος, αυτό λάθος. Και όλοι μας, αυτό λάθος. Ωραία, και τι κάνεις, είπα πέρυσι. Τι κάνεις, ρε. Και έτσι, και για να δείξω στον κόσμο που με αγαπάω, ότι εγώ δεν πάω να κάνω πολιτική καριέρα σε αυτή την ηλικία. Είμαι μόνο να βοηθήσω από μέσα, όπως μπορώ. Είμαι γραμματέας του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ. Είμαι στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ήμουν υποψήφιος ευρωβουλευτής και με τίμησε ο κόσμος, χωρίς να κάνω απολύτως τίποτα, με 40.000 σταυρούς ολόκληρη την Ελλάδα. Προσπαθώ με ένα μυαλό ανοιχτό και όχι, δεν είμαι παιδί πολιτικού κομματικού σωλήνα, δεν είμαι τέτοιος. Δεν είμαι τέτοιος. Βλέπω τη ζωή και την πολιτική έτσι όπως την αισθάνομαι μέσα από τη ματιά της αλληλεγγύης και βρίσκομαι εκεί πέρα και βοηθώ όπως μπορώ. Όχι για να γίνω ούτε βουλευτής, ούτε υπουργός, αυτά τα έχω γραμμένα προπολού. Εμένα με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Να κοιτάζω τον άνθρωπο στα μάτια, χωρίς να τον ερωτώ αν είναι δεξιός, αριστερός, κεντρός, εάν έχει ερωτευτεί στη ζωή του ή δεν έχει ερωτευτεί στη ζωή του. Γι' αυτό και το λόγο έπαινα 17 χρόνια στις φυλακές μέσα και έκανα παρέα με φυλακισμένους, γιατί με ενδιέφερε ο άνθρωπος, όχι το αν σκότωσε ένα, δύο, τρεις. Και διατηρώ ακόμα σχέσεις και επαφές. Πήγαινα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας κάτω στα Χανιά, σε φυλακισμένους διατηρώ σχέσεις. Πήγα εδώ σε ένα σύλλογο καρκινοπαθών γυναικών, χτύπησα την πόρτα πριν 3 χρόνια, λέω γεια σας. Με ξέρετε, άμα λέει ο παπά Μιχάλης, τι θέλετε εδώ.
0: Ήρθε ο παπάς.
1: Τι βοήθεια θέλετε.
0: Μεγάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου που μιλήσαμε.
1: Εγώ χάρηκα που σε γνώρισα από κοντά. Σε παρακολουθώ δημοσιογραφικά πολλά χρόνια. Μου αρέσει η ματιά σου και η κοφτερή σου αντίληψη που έχεις για κάποια πράγματα.
0: Να σε καλά.
1: Και που είσαι και εσύ στη δουλειά σου πάνω ανυποχώρητη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, πολύ. Να σε καλά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Και να που έπρεπε να φτάσουμε στα τέλη Αυγούστου για να μπει η χώρα στην τροχιά καύσωνα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 με 41 βαθμούς. Ουσιαστικά μιλάμε για τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, τώρα που φεύγει το καλοκαίρι, που θα έχει μεγάλη διάρκεια καθώς θα μας ταλαιπωρήσει μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας. Καύσωνα με μεγάλο κύμα εξόδου, με κινητικότητα μεγάλη από το πρωί σε λιμάνια, σταθμούς, κτέλ, εθνικές οδούς και αεροδρόμια. Και όσο για την πολιτική ατζέντα, εκεί και αν δεν περιμένουμε άλλους καύσωνες, βεβαίως με σφοδρές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις από Δευτέρα όμως αυτά. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 22 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια λέει ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα, ο υδράργυρος αναμένεται τοπικά να φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα. Καμπανάκι από το Νεοδί για την έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, δεύτερη μετά την Ιταλία, Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από το Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, είπε στο News Radio 105,8 ο Κώστας Δελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου από την Άγκυρα. Σκληρή επίθεση του Ισραήλ στον Ερντογάν με προειδοποίηση για τις τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Απάντηση της Άγκυρας που κατηγορεί τον Νετανιάχου για μικροπολιτικούς ελιγμούς. Σε ισχύει δασμή 50% από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Καναδά. Η χώρα θα απαντήσει επιβάλλοντας αντίστοιχους δασμούς, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Με αυξημένη συμμετοχή έληξε χθες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο αιτήσεις. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Πολύ αυξημένη, κυρίες και κύριοι, από νωρίς το πρωί κίνηση στα λιμάνια, καθώς πολλοί είναι αυτοί που εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και τα άλλα αστικά κέντρα με κάθε μέσο για ανοιξιωτικούς προορισμούς, προκειμένου να γλιτώσουν και από τον καύσωνα, βεβαίως, που ήδη κανιστεί την παρουσία του και ο οποίος θα μας ταλαιπωρήσει για αρκετές ημέρες ακόμα. Θα έχουμε σε συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ και για την έξοδο, αλλά και για τις υψηλές θερμοκρασίες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική ατζέντα, με την πολιτική επικαιρότητα. Σε ένα τετράμινο κρίσιμων οικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων εισέρχεται η Ελλάδα από το Σεπτέμβριο, με αφετηρία της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη και στο επίκεντρο τις πρόωρες αποπληρωμές δημόσιου χρέους, τις αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας και το σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η 90η ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναμένεται να παρουσιάσει το πρώτο Σαββατοκύριακο τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα, καθώς και έναν ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Στην κυβέρνηση εντείνονται οι διεργασίες για την οριστικοποίηση των ανακοινώσεων, οι οποίες, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αναμένεται να εστιάζουν στη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συνταξιούχων, καθώς και σε παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Στο δρόμο για την τελευταία ΔΕΘ, λοιπόν, πριν τις εκλογές, η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα πως οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι κοστολογημένες και θα έχουν ως βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Περισσότερα ακούμε από την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ερνιούς, Γεωργία Σκιτζή.
1: Στην τελική ευθεία, θα λέγαμε, έχει μπει ακριβώς αυτή η προετοιμασία της κυβέρνησης για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τις συσκέψεις τόσο του κυβερνητικού όσο και του οικονομικού επιτελείου να πυκνώνουν. Ο Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες του θα κινηθεί, όπως είπε, σε ένα πλαίσιο, σε ένα πυρήνα που θα είναι εντός σε κάθε περίπτωση του δημοσιονομικού πλαισίου. Κυβερνητικά στελέχη, θα σου έλεγα, τονίζουν ότι μπορεί αυτή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να είναι προεκλογική, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν 0 θα είναι παροχολογική. Αυτό τι σημαίνει, αδαμαντία? Και αυτό είναι που τονίζεται από το κυβερνητικό επιτελείο. Κοστολογημένες θα είναι σε κάθε περίπτωση οι εξαγγελίες μία προς μία. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Mm-hmm. Στόχος, αυτό που έχει επαναλάβει πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης, η επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στους πολίτες. Παράλληλα, αναμένεται, μου έλεγε λίγο νωρίτερα σε ενός του συνεργάτης, να παρουσιάσει τους κεντρικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία και παράλληλα το σχέδιο όπως το έχει ονομάσει Ελλάδα 2030. Yeah. Αυτό που τονίζουν είναι ότι η περίμετρος των εξαγγελιών θα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Μάλιστα, η χαρακτηριστική φράση είναι να μην μείνει κανείς έξω. Συγκεκριμένα θα αφορούν σε συνταξιούχους, σε μισθωτούς, σε αγρότες, ενώ έμφαση μεγάλη θα δοθεί στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Εδώ ξέρεις τι τονίζεται, ότι έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Και θα το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στις εξαγγελίες και στόχος θα είναι να μπορούν να αυξήσουν περισσότερο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις επενδύσεις τους, αλλά παράλληλα να έχουν και ελάφρυνση από τα φορολογικά βάρη. Αναμένονται φοροελαφρύνσεις ευρύτερα, οι οποίες θα έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ενώ ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι την επόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα, θα έχουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα συνεδριάσει με τον Πρωθυπουργό, ακριβώς το Υπουργικό Συμβούλιο, να περιγράφει το πλαίσιο με το οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση στην ενόψη της ΔΕΘ. Ενώ παράλληλα στην ατζέντα του, να σου πω, αναμένεται να βρεθούν ακόμη και εκκρεμότητες των Υπουργείων σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στη συνέχεια ξεκινούν οι περιοδίες. Πρώτα στις 27 Αυγούστου, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη, εκεί τι θα γίνει η καθιερωμένη συνάντησή του με παραγωγικούς αλλά και επιστημονικούς φορείς, ενώ παράλληλα θα βρεθεί στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, μία μέρα μετά περιοδία στη Δυτική Μακεδονία.
0: Στο δρόμο για την τελευταία ΔΕΘ, λοιπόν, πριν τις εκλογές, η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα πως οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι κοστολογημένες και έχουν ως βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Μεταξύ των προτεραιοτήτων παραμένει και το στεγαστικό, το οποίο αποτέλεσε βασικό άξονα των κυβερνητικών εξαγγελιών και στις προηγουμένες διοργανώσεις της ΔΕΘ. Κεντρική επιδίωξη, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι ο συνδυασμός κοινωνικής στήριξης και δημοσιονομικής σταθερότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση συνδέει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με την πορεία της ανάπτυξης, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη διαμόρφωση πρωτογενών πλεονασμάτων. Για μόνιμα μέτρα στήριξη, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερκιούς ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
2: Είναι μόνιμα μέτρα. Δεύτερον, είναι ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα μέτρα. Και τρίτον, είναι μέτρα τα οποία είναι μια κοινωνική βεντάλια, παύλα, ασπίδα προστασίας προς πολλές κατηγορίες εισοδημάτων, χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε νέους φόρους.
0: Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, τόνισε στο Όπεν ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
3: Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα πάντα μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει για να στηρίξουμε τους συνταξιούχους, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Στο πακέτο, λοιπόν, λένε από το Μαξίμ ότι περιλαμβάνονται μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Ωστόσο, την ίδια ώρα κλιμακώνει την πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να βλέπει εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα και να εστιάζει την κριτική της στο κόστος ζωής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, την πολιτική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ, και στην αντιπολίτευση πάντως ετοιμάζονται για την Θεσσαλονίκη. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως προείπες, ανεβάζουν ρυθμούς κυβέρνηση και αντιπολίτευση πριν την ΔΕΘ, που η ρίστο εν παρόντο, Γρηγόρη, είναι η τελευταία πριν τις εθνικές εκλογές και αυτό έχει τη σημασία του. Yeah. Και εκ των πραγμάτων αποκτά χαρακτήρα πολιτικής πρόβας με οικονομικές εξαγγελίες, προγράμματα και πολιτικές παρουσίες. Απέναντι λοιπόν στην κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει από το βήμα της ΔΕΘ να δώσει τη μάχη της πολιτικής αυτονομίας και να αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική δύναμη. Παράλληλα από τη Χαριρά Τρικούπη θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα δίνοντας έμφαση στην οικονομία για να αντιπαρατεθούν απέναντι στην κυβέρνηση. Μάλιστα χθες ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, ότι μοιράζει καθρεφτάκια όταν λαϊλάτισε τους ελεύθερους επαγγελματίες με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση.
0: Έχει ανέβει το θερμόμετρο το τελευταίο διάστημα για το συγκεκριμένο θέμα που μόλις ανέφερες. Μάλιστα, η αναπληρώτη εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογεννάκη, καταλόγησε στην κυβέρνηση την αναξιοπιστία. Για να την ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως.
4: Βεβαίως.
5: Οι πολίτες την ψήφισαν, τους εμπιστεύτηκαν και τελικά τους εξαπάτησαν, βάζοντας αυτόν τον άδικο φόρο. Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θα καταργήσει το οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο είναι ένας άδικος φόρος.
0: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, λέει κύριε Μαρκογιαννάκη, θα καταργήσει τον οριζόντιο αυτό και άδικο φόρο που το χαρακτήρισε.
4: Ναι, στο ίδιο μήκος κύματος για το τεκμαρτό φόρο και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπου εξαπολύει πειρά στην κυβέρνηση για την τεκμαρτή φορολόγηση, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Νίκο Καραθανασόπουλο, να κάνει λόγο Γρηγόρη για ψεύτικο αφήγημα, τονίζοντας σε παράλληλα πως η κυβέρνηση έχει μειώσει τους φόρους που εξυπηρετούν μόνο το κεφάλαιο. Κάπου στο ίδιο μήκος κύματος επίσης και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ να ακούσουμε το σημείο αυτό το είπε ο Παύλος Αλέπης, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και εξήγησε γιατί το κόμμα το απορρίπτει τη συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα.
4: Βεβαίως.
6: Αυτή η συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα για εμάς αποδείπτεται και πρέπει να αποδειχθεί και από το λαό. Πόσο κοστολογείται άραγε η ζωή ενός ευγάτη που χάνει τη ζωή του γιατί δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας?
0: Η κριτική λοιπόν, Ευγενή, ακούμε, επικεντρώνεται στο κόστος ζωής, κύριε.
4: Ακριβώς στην οικονομία. Στο ίδιο θέμα στέκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ρωτά τη Νέα Δημοκρατία εάν στη Θεσσαλονίκη θα φέρει μία μέρα όμως πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού κοστολογημένο πρόγραμμα υπογεγραμμένο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου να μην υπάρχουν λόγια του αέρα.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τον Χρήστο Γιαννούλη, τι είπε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, τα πειρά που εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης.
7: Ακρίβεια, ενεργειακή έκρηξη, ολιγοπόλια, τεράστια κέρδη σε επιχειρήσεις και από την άλλη αποσπασματικά μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα.
0: Από τα άλλα κόμματα έχουμε με αντίστοιχη κριτική.
4: Από τα άλλα κόμματα, ναι, έχουμε έτσι πιο σκοπτικά σχολιάζει η Ελληνική Λύση τις προγραμματικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει. Τέλος, από το κόμμα Νίκη κάνουν λόγο για ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικά ζητήματος. Βεβαίως, Γρηγόρη, όπως είπαμε και πριν από λίγο, η κόντρα αναμένεται να οξυνθεί, καθώς το τελικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αναμένεται στο τέλος Αυγούστου και όπως καταλαβαίνεις θα πηγαίνουμε λέξη-λέξη και αντιπαράθεση-αντιπαράθεση.
0: Ακριβώς, έχουμε επεισόδια ακόμα σε αυτό το σύλλα να δούμε. Ευγενή Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και την εχημερική κριτική από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Στυλιανό Φωτόπουλο.
8: Το οποίο χρειάζεται η ελληνική οικονομία είναι ένα σοκ. Και αυτό το σοκ θα προέλθει μόνο από την αλλαγή του παραγωγικού και φορολογικού μοντέλου.
9: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς κλιμακώνεται η ένταση Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν ώψη της ανακοίνωσης των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων και Ισραήλ-Τουρκίας μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου από την Άγκυρα. Έχουμε μάλιστα σκληρή επίθεση και του Ισραήλ στον Ταγί Περτογάν με προειδοποίηση για τις τουρκικές κινήσεις της Συρία. Είναι εδώ κοντά μας στούντιο η Κατερίνα Ιωνίδου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάλιστα τον κατηγορεί τον Τούρκο Πρόεδρο για μικροπολιτικούς ελιγμούς, Κατερίνα.
10: Καλό μεσημέρι. Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αντάλλαξαν σκληρά μηνύματα εν ώψη της προγραμματισμένης για τη Δευτέρα ανακοίνωση των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων εις βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που ενδέχεται να επηρεάσουν, Γρηγόρη, και τους εμπορικούς της εταίρους περιλαμβανομένης της Κίνας. Εν μέσω λοιπόν προειδοποιήσεων για την αποκάλυψη των σκληρότερων κυρώσεων στην ιστορία εις βάρος του Ιράν τη Δευτέρα συγκεκριμένα στις 2 η ώρα, τοπική ώρα 9 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Να σημειώσουμε ότι κάλεσε την Κίνα να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάη εκτίμησε σήμερα ότι ο σχεδιαζόμενος οικονομικός πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, όπως έγραψε στο X, οι τράπεζες, οι εταιρείες ή τα αεροδρόμια που εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία μιας χώρας δεν πρέπει να εξαναγκάζονται από άλλα κράτη να αποκηρύξουν το νόμιμο εμπόριο με τρίτο κράτος. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών εκτίμησε ότι τέτοιες δευτερεύουσες κυρώσεις παραβιάζουν τον χάρτη των ΗΕ. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος που έχει προειδοποιήσει για οικονομικές επιπτώσεις βάρος των χωρών που προσφέρουν οποιοδήποτε είδους γραμμή ζωής στο Ιράν, δήλωσε χθες ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί τι συμβαίνει στη σύγκρουση. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής που σχετίζεται με τα στενά, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των χερσαίων ζωνών. Επομένως, θα ήθελαν πολύ να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι έτοιμοι να καταλήξουν τη σωστή συμφωνία, κατά τη γνώμη μου, είπε στους δημοσιογράφους. Χθες ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Γρηγόρη, ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχή, δεσμεύτηκε ότι το Ιράν θα απαντήσει στις απειλές του εχθρού στρατιωτικά με συντριπτικές, τιμωρητικές και καταστροφικές απαντήσεις. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες Παρασκευή ότι είναι καιρός να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τις ΗΠΑ, όσο η Τεχεράνη βρίσκεται σε θέση ισχύως απέναντι στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, Ισνό Πεζεσκιάν δήλωσε ότι θα ήταν καλύτερο να τερματίσουμε τώρα που είμαστε ισχυροί και έχουμε αξιοπρέπεια. Άλλωστε, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας και τονίζει ότι η Αμερική, παρά όλους τους κανονισμούς, επιτέθηκε στα σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές και είναι μισητή στον κόσμο. Τώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής της χώρας, ο Γαλιμπάφ, παραδέχτηκε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικονομία του Ιράν σε ομιλία του ενώπιον Ιρανών και Ιρακινών επιχειρηματιών την Πέμπτη.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, Κατερίνα, είχαμε και νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, με διαφορά μόλις 5 λεπτό μεταξύ τους, όπως αναφέρουν λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, πολλαπλά σημεία βρέθηκαν στο στόχαστρο, ενώ πρώην διπλωμάτες από τη Γαλλία και τη Βρετανία καλούν τις δύο χώρες να φροντίσουν να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο στο Ισραήλ και τις Παλαιστινιακές περιοχές.
10: Πραγματικά, να ξεκινήσουμε με τους διπλωμάτες. Είναι 102 Γάλλοι και Βρετανοί πρώην πρεσβευτές, σε άρθρο τους που δημοσιεύθηκε σήμερα στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, αναφέρουν ότι η Γαλλία και η Βρετανία, δύο χώρες μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα πρέπει να ενεργήσουν από κοινού προκειμένου να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο στο Ισραήλ και στις Παλαιστινιακές περιοχές. Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι δύο χώρες, Γρηγόρη, είναι αυτές που αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης το 2025. Οπότε, λέει, πρέπει αυτές να φροντίσουν η αναγνώριση να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα μέτρα. Αυτό εκτιμούν κάποιοι από τους οποίους έχουν υπηρετήσει στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ. Μάλιστα, κατηγορούν την κυβέρνηση του Ισραήλ ότι υπονομεύει την προοπτική δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους και καταγγέλουν βέβαια την ανθρωπιστική κατάσταση λωρίδα της Γάζας και τη βία και τις καταστροφές που προκαλούν ακραίοι Ισραηλοί έπικοι στην κατεχόμενη δυτική όχθη.
0: Ωστόσο, όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα φώτα όλα είναι στραμμένα στην επίθεση που εξαπολύει τώρα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ταγί Περτογάν μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης. Είναι ένας αντισημίτης δικτάκτορας, κατέχει τη μισή Κύπρο, λέει ο Ισραηλινός ηγέτης. Από την άλλη, η Τουρκία απαντά ότι οι επιθέσεις Νετανιάχου εξυπηρετούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
10: Ακριβώς, πολύ σωστά. Σφοδρή λοιπόν ήταν η επίθεση κατά του Προέδρου της Τουρκίας που εξαπέλυσε ο Νετανιάχου λίγες μόλις ώρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος από τις τουρκικές αρχές. Η αξιοθρήνητη προσπάθεια του Ερντογάν εκφοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ, της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, δεν θα οδηγήσει πουθενά, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζεται πως η ένταση ανάμεσα αυτές τις χώρες, Γρηγόρη, έχει αυξηθεί τις τελευταίες μέρες μετά την Ισραηλινή Αεροπορική Επιδρομή στη Συρία και τις ανησυχίες του Ισραήλ για πιθανή ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή. Ο Ερντογάν επιδιώκει τώρα να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Παράλληλα, επανέλαβε προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ κατά του Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα και κατηγορώντας τον ότι έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων αλλά και πολιτικών που αντιτίθεται. Η τουρκική προεδρία κατήγγειλε τον Νετανιάχου για χρήση μικροπολιτικών τακτικών με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος μέσω της στοχοποίησης της Τουρκίας. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως νέα απειλή αποτελεί μέλος ενός πολιτικού ελιγμού με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Η προσπάθεια της κυβέρνησης Νετανιάχου να την παρουσιάσει τη χώρα ως μια νέα απειλή αποτελεί αυτό που είπες πολύ σωστά, μέρος αυτού του μικροπολιτικού ελιγμού. Ανέφερε χαρακτηριστικά και η διάθεση επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας στο X.
0: Ότι είναι σε εξέλιξη μια σφοδρή και με τοπική αντιπαράθεση. Και
10: με τοπική, όπως το είπες, Γρηγόρη.
0: Να δούμε που θα οδηγήσει όλο αυτό. Ο Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, μίλησε νωρίτερα εδώ στο Air News 15,8 και ρωτήθηκε από τον Αλφόσο Βιτάλη για την ένταση στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, τονίζοντας ότι υπάρχει ένα σαφές πεδίο αντιπαράθεσης λόγω σύγκρουσης συμφέροντων. Για να τον ακούσουμε.
11: Εδώ έχουμε έναν γείτονα ο οποίος έχει σαφείς αναθεωρητικές τάσεις. Ενοχλείται σφόδρα από τη συνεργασία που έχουν αναπτύξει με άλλες χώρες όπως είναι το Ισραήλ. Με κλιμάκωση βέβαια επιδεινώνεται ακραία, διότι πολύ απλά, ξέρετε, με αυτό το μαξιμαλισμό που διέπει την Άγκυρα επί κ. Έρντογαν, δεν τη φτάνει η Βόρεια Αφρική, δεν τη φτάνει στο Σαχέλ, το κέρας Αφρικής. Τώρα πρέπει να μπει και στη Συρία. Ήταν σαφές το μήνυμα ότι δεν θα δεχτεί το Ισραήλ ποτέ να αντικαταστήσει η Τουρκία το Ιράν στα σύνορά του. Διότι ως τώρα ξέραμε ότι το Ιράν μέσω του καθεστώτος Άσαντ έφτανε στο Λίβανο. Και ξαφνικά είχε και τη Συρία απέναντι το Ισραήλ και το Λίβανο. Και από πίσω ήταν το Ιράν. Δεν θα δεχτεί λοιπόν τώρα να αντικαταστήσει η Τουρκία, η οποία έχει ούτως ή άλλως μαξιμαλιστικές απόψεις και λέει ότι θα μπούμε στην Ιερουσαλήμ, θα την ξανακάνουμε δική μας. Είναι δυνατόν να δεχτεί το Ισραήλ κάτι τέτοιο? Όχι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα σαφές πεδίο αντιπαράθεσης λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.
0: Καταιγιστικές λοιπόν οι εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή. Να δούμε τώρα στο Αιγαίο και στα ελληνοτουρκικά, όπου η Άγκυρα ανεβάζει την ένταση και τορπιλίζει τα ήρεμα νερά. Ως έμεση απειλή για μεταφορά της έντασης του πεδίου, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και βεβαίως αντιδρά άμεσα και μάλιστα σε συνέντευξη που θα δημοσιευθεί αύριο στο Κυριακάτικο Βήμα. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, διαμηνύει ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε μέσο. Μάλιστα, εξηγεί ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα και τόνισε ότι η χώρα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Τώρα, και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναμενόμενη ήταν η αντίδραση και η εξέλιξη από τη στάση από την Τουρκία να ανακηρύξει τα θαλάσσια πάρκα, καθώς και όλες τις κινήσεις τις οποίες προχωρά βήμα-βήμα το τελευταίο διάστημα, ενώ αναμένεται και το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανότατα το φθινόπωρο στις αρχές φθινοπόρου. Ένα νομοσχέδιο που, όπως επισημαίνουν αναλυτές, είναι ουσιαστικά και προσπαθεί η Άγκυρα να απαντήσει στο νόμο Μανιάτη. Πάει για τακτική της Άγκυρας, αναφέρουν πηγές, είναι να αξιοποιεί τις ελληνικές θέσεις προκειμένου να προβάλλει τις διεκδικήσεις της και να εμφανίσει τα όποια βήματα κάνει ως αντίδραση στην ελληνική πολιτική. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική της πολιτική στην περιοχή μας, όπως αναφέρει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, και αν αυτό ενοχλεί κάποιους στο εξωτερικό και στο εξωτερικό, ας το ξεπεράσουν. Η Ελλάδα της παθητικής διπλωματίας είναι πέρασε ανεπιστρεπτή. Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι προφανώς η ειρηνική επίλυση των διαφορών, όμως είμαστε, όπως αναφέρετε, έτοιμοι για κάθε σενάριο. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η Αθήνα να ενημερώσει για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας τους διεθνείς οργανισμούς, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως χώρες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή.
0: Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας, μίλησε πριν από λίγο στο Air News 15,8 και ρωτήθηκε από την Ντόνα Δρούτσα αν εκτιμά ότι περνάμε σε μια περίοδο ένταση με την Τουρκία μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
13: Έτσι φαίνεται ότι η Τουρκία αποφάσισε με αυτό το παράνομο τρόπο, διότι όπως ήταν και το τουρκολιβικό μνημόνιο, ένα τελείως παράνομο, μια παράνομη συμφωνία, έτσι να αποφασίσει να δημιουργήσει αυτά τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα γιατί? Διότι δεν είναι μόνο στην τουρκική εθνική, αν θέλετε, κυριαρχία, επεκτείνονται και στα διεθνή. Αν δεν μπορείς να κάνεις ένα χάρτη στα διεθνή, τα δικά μας θαλάσσια πάρκα είναι στα εθνικά χωρικά ύδατα. Ο εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός που έχουμε και τον οποίο ο οποίος έχει μάλιστα και την υπογραφή και τη βούλα αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα δυνητικά απότατα όρια που προβλέπει για μας το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία λοιπόν δεν δρά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, άρα δεν παράγουν αυτά τα οποία κάνει ένομο αποτέλεσμα.
0: Στο «δεν παράγουν λοιπόν αυτά που παράγει ένα αποτέλεσμα», είπε ο κύριος Γκίκας, τον ακούσαμε. Στο Air News Radio 105,8 μίλησε και ο Δημήτρης Κερίδης, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στον Αλφόσο Βιτάλ και τόνισε ότι η Τουρκία ήταν και παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή.
14: Έχει ενδιαφέρον το ερώτημα, με την έννοια ότι είναι το ακριβώς ίδιο ερώτημα που αναρωτιούνται οι Τούρκοι και θέτουν στους εαυτούς τους, γιατί η Ελλάδα τα καταφέρνει τόσο καλύτερα από εμάς. Και είναι ένα διαρκές ερώτημα αυτό στις τουρκικές εφημερίδες, στην τουρκική πολιτική, αντανάκλαση του δικού μας. Εμείς νομίζουμε ότι αυτοί θα κάνουν όλα καλά, εκείνοι νομίζουν ότι εμείς θα κάνουμε όλα καλά, και η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και θα σας έλεγα τούτο, η Τουρκία είναι πρόβλημα, ήταν πρόβλημα εδώ και πολλές δεκαετίες και θα παραμείνει πρόβλημα, γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή και γρήγορση. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα πολεμικό δόγμα. Είναι ένα δόγμα, όπως πολύ σωστά το είπατε, αναθεωρητικό. Και είναι ένα δόγμα απέναντι στο οποίο θα πρέπει πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα πάντα να απαντάμε. Γι' αυτό παίρνουμε τα μπελαρά με τα F-35. Γι' αυτό όλα τα υπόλοιπα, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται.
0: Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα λοιπόν και ένα πολύ πολεμικό δόγμα παραμένει η γαλάζια πατρίδα. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Κερίδης εδώ στο Star News 105,8. Στο σταθμό μας όμως, στη συνέντευξη που έδωσε ο Ιάννης Παπαφλωράτου, ο νομικός διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών, αναφέρθηκε και αυτός για το ζήτημα αυτό και τόνισε μεταξύ άλλων ότι τα ήρεμα νερά ήταν μια τακτική κίνηση που είχε ημερομηνία λήξης. Και όπως είπε, έφτασε αυτή η ημερομηνία, διότι πολύ απλά η Άγκυρα κρίνει ότι δεν τη συμφέρει συγκεκριμένη τακτική.
15: Είναι συγκεκριμένες οι κινήσεις. Φεύγουμε πλέον από τους χάρτες, φεύγουμε από τη ρητορική, φεύγουμε από τις έρευνες και πάμε σε μια προσπάθεια εσωτερικού διοικητικού δικαιού, όπως λέμε οι νομικοί, προκειμένου να εργαλειοποιήσει ένα καθαρά περιβαλλοντολογικό θέμα. Και βεβαίως, απότερος στόχος, το ξέρουμε αυτό εδώ και καιρό, είναι να ενθυλακώσει ελληνικές νήσους εντός δικών της θαλάσσιων πάρκων, δημιουργώντας πλέον ένα πλέγμα μέσα στο οποίο η ελευθερία οποιασδήποτε δραστηριότητας, είτε μιλάμε για ηλία, είτε για θαλάσσια επιστημονική έρευνα, είτε οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε πλέον να υπάγεται σε αποφάσεις και διατάγματα της Άγκυρας. Αυτή είναι η στόχευση και θα δούμε πώς θα μορφοποιηθεί πλέον επί του πεδίου.
16: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας. Σημαντική είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν μια τελευταία καλοκαιρινή απόδραση λίγο πριν το τέλος του Αυγούστου. Η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, με περισσότερους από 80.000 ταξιδιώτες να έχουν αναχωρήσει συνολικά από τα λιμάνια της Αττικής από την Παρασκευή έως και την Κυριακή.
17: Για Κουφονήσια είμαστε, για Κουφονήσια.
18: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
17: Θα κάτσουμε 4.
18: Έχετε κάνει την έρευνα σας για το Κουφονήσιο?
19: Ναι.
17: Έχουμε κάνει εδώ, έχω τους χάρτες εδώ πέρα, τα ξέρει όλα.
19: Πάμε στην Αμοργό, πρώτη φορά. Και με αυτό κλείνουν καλά και τέλος διακοπές.
17: Κατά πολλά.
18: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
17: 2 εβδομάδες. Ακόμα παραμένει σε επίπεδα καλά σε σχέση με πιο διάσημους προορισμούς.
20: Βάρο.
18: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
20: 4 μέρες.
19: Θα πάμε Σκιάθο.
20: Πόσες μέρες?
19: 4 βράδια, 5 μέρες. Το πρόγραμμα έχει ξενύχτη. Τι έχει το πρόγραμμα?
0: Είναι μεγάλη κίνηση και παραμένει η μεγάλη κίνηση και στα λιμάνια της Αττικής και όχι μόνο της Αττικής, αλλά και στις εθνικές οδούς και στα κτέλ και παντού όπου μπορούν και όποιοι μπορούν φεύγουν, είτε είχαν φύγει νωρίτερα στα αρχές του καλοκαιριού λίγες μέρες και έχουν τώρα υπόλοιπο αδείας, είτε μπορούν και έχουν δυνατότητα να το κάνουν ακόμα πιο συχνά. Σημαντική λοιπόν είναι η κίνηση από το πρωί στα λιμάνια του Πειραιά. Ακούσαμε επιβάτες να μιλούν στην κάμερα του Ερνιούς λίγο πριν μπουν στο πλοίο για να πάνε στα λιμάνια και στους προορισμούς τους. Πολύ αυξημένη η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων, καθώς αρκετοί Θεσσαλονικοί εγκαταλείπουν από το πρωί την πόλη λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών. Άλλο σημαντικό παράγοντα αυτό, ο καύσωνα, ο επερχόμενο. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τα διόδια Μαλγάρων ο ρεπόρτερ μας Φέδωνας Τομόσογλου.
1: αγγίζει το 1,5 χιλιόμετρο η ουρά εδώ στα διόδια των Μαλγάρων. Είναι το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Τα περισσότερα οχήματα, όπως μας έχουν πει οι οδηγοί, κατευθύνονται προς τις παραλίες της Κατερίνης. Άλλοι για μια σύντομη απόδραση για το Σαββατοκύριακο, άλλοι για περισσότερες ημέρες. Είναι βέβαια και εκείνοι που κατευθύνονται στα λιμάνια του Βόλου αλλά και της Αττικής. Να σας πω επίσης ότι και στο ρεύμα εισόδου στην πόλη υπάρχει πολύ μεγάλη ουρά οχημάτων αυτή τη στιγμή. Είναι αυτοί που εισέρχονται στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια κατευθύνονται προς τη Χαλκιδική μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, που επίσης καταγράφεται αυξημένη κίνηση. Εδώ στα διόδια των Μαλγάρων η αναμονή κατά μέσο όρο για το κάθε όχημα εκτιμάται ότι ξεπερνάει αυτή την ώρα τα 15 λεπτά. Να σου πω ότι και το πλοίο νωρίτερα για τα νησιά των Σποράδων, Σκιάτο, Σκόπελο και Αλόνισο αναχώρησε για ακόμη μία φορά γεμάτο, με τους περισσότερους εκεί να είναι νέοι ταξιδιώτες που αναχωρούν για 4 με 5 ημέρες κατά μέσο όρο.
0: Σε τροχιά καύσωνα λοιπόν έχει μπει η Ελλάδα, εντωμεταξύ με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη όμως και τη νύχτα, και αυτό θα κάνει τη ζωή μας ακόμα πιο δύσκολη, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Να ακούσουμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά.
21: Σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε τοπικά τους 40 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή κυρίως στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Καθώς πνέει ένα δυτικό-βορειοδυτικό ρεύμα που φτάνει και τα 5 με 6 μποφόρ, αυτό σημαίνει ότι δροσίζει λίγο τα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά εκεί βέβαια είναι αυξημένη η υγρασία, οπότε το αίσθημα δυσφορίας είναι εξίσου έντονο. Και σπρώχνει λίγο παραπάνω τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου μπορεί πολύ πολύ τοπικά να ξεπεράσουμε και τους 40 βαθμούς. Τώρα, πηγαίνοντας στην αυριανή μέρα, οι θερμές αέριες μάζες πλέον είναι πάνω από τη χώρα μας, οπότε αύριο Κυριακή περιμένουμε να φτάσουμε περιμένουμε πάλι 40 στα ηπειρωτικά κατά τόπους. Λίγο καλύτερα, πάντα στα νησιά είναι λίγο καλύτερα, αλλά θα φτάσουμε και εκεί τους 38 βαθμούς, και μιλάμε κυρίως για την Νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα. Εκεί έχουμε τις πιο θερμές αέριες μάζες. Παράλληλα, την Κυριακή θα έχουμε και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτή την αστάθεια που θα είναι πιο έντονη την Κυριακή, και ακόμα πιο έντονη θα είναι αυτή η αστάθεια τη Δευτέρα. Η Δευτέρα λοιπόν είναι πάλι μια μέρα που με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 38 με 40 βαθμούς. Δεν έχουμε ουσιαστικές μεταβολές όσον αφορά τη θερμοκρασία. Ωστόσο, θα αρχίσει να πνέει και ένας βοριάς που θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι τη Δευτέρα τις μεγαλύτερες τιμές θερμοκρασίας, δηλαδή τα 40, θα περιμένουμε κυρίως στη Δυτική και Νότια Ελλάδα. Δηλαδή για περιοχές όπως η Μακεδονία και η Θεσσαλία, η πιο θερμή μέρα θα είναι σήμερα και αύριο. Και ουσιαστική μεταβολή Τρίτη και Τετάρτη δεν προβλέπεται. Πάλι θα υπάρχει ο βοριάς στο Αιγαίο που θα φτάνει τα 6 μποφόρ στους 38 με 40 βαθμούς στη θερμοκρασία γενικά.
0: Δύσκολες οι συνδικές λοιπόν, όλοι καταλαβαίνουμε, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλία και στην Αχαΐα και σε διάφορες άλλες περιοχές. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση, ποια ήταν νωρίτερα η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, στην Ακρόπολη και στο Σύνταγμα και τις γύρω περιοχές. Να ακούσουμε το ρεπόρτερ μας Σπύρο Δαρσινό.
22: Οι Αθηναίοι επιλέγουν να μην κυκλοφορήσουν πάρα πολύ σε σχέση με τους τουρίστες οι οποίοι έχουν κατακλείσει το κέντρο της Αθήνας, και το παλιό, το ιστορικό κέντρο, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Πριν από λίγο ολοκληρώσαμε την βόλτα μας, θα λέγαμε, στα γνωστά σημεία, στο Σύνταγμα, στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι, στο Θησίο, στην Ακρόπολη. Ήταν ως επιτοπλίστων τουρίστες από την Αμερικανική Ήπειρο, οι οποίοι μας παραπονέθηκαν αυτολεξί για την θερμοκρασία εδώ στην περιοχή. Μάλιστα, κάποιος Καναδός διαμαρτυρήθηκε, λέει, γιατί δεν έχετε ανοίξει το air condition. Η αλήθεια είναι ότι όντως εδώ στο κέντρο της Αθήνας έχουμε περίπου 33 βαθμούς Κελσίου. Η αισθητή ενδεχομένως να είναι υψηλότερη. Υπάρχει ένα ανεπαίσθητο αεράκι, αλλά είναι θερμό. Δεν δροσίζει, παρά μόνο κουνάτα, θα λέγαμε, τα ρούχα μας για να ξεκολλάνε από τον υδρότα. Στο Σύνταγμα, στο κέντρο Συντάγματος, ήταν κλειστά μέχρι πριν από λίγο τα συντριβάνια, ενδεχομένως να ανοίξουν κάποια στιγμή στην πορεία για να δροσιστεί ο κόσμος. Ενώ να πούμε πως ο Δήμος της Αθήνας έχει μεριμνήσει ώστε να είναι ανοιχτές οι λέσχες φιλίας 7 σημεία στο ευρύτερο κέντρο, προκειμένου οι ευπαθείς ομάδες και άνθρωποι οι οποίοι το έχουν ανάγκη ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της όποιας διαδρομής να λάβουν μια ανάσα δροσιάς, θα λέγαμε.
0: Αυτά λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Λάρισα τώρα, που είναι συνηθισμένη βέβαια στα 40. Πάμε στη Λάρισα και στη Μάνια Γκουσιάρη. Τι δείχνει αυτήν την ώρα το θερμόμετρο, Μάνια? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
23: Καλό μεσημέρι. Είναι στους 38 βαθμούς το θερμόμετρο. Ξαναλέμε, αυτή η θερμοκρασία είναι υποσκία. Αν κανείς μείνει στον ήλιο, αισθάνεται πολύ δρυμή το άγγιγμά του. Πάνω από 48 βαθμούς, μπορεί και πάνω από 50. Αν κανείς υποχρεωθεί να δουλέψει, να εργαστεί, να περπατήσει, να κινηθεί κάτω από τον καυτό ήλιο αυτή την ώρα. Είχα μια απορία το πρωί, πώς ο κόσμος, ας πούμε, όλες τις μέρες που κάνουμε τον καύσωνα, βγαίνει, παρότι έχουμε πει πολλές φορές και από τα μέσα ενημέρωσης ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει να προφυλάσσονται. Η απάντηση τελικά ήρθε, διότι φαίνεται πως και στα σπίτια μας, δηλαδή, ακριβώς επειδή κρατάει πάρα πολύ καιρό υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να μην είναι 40 κάθε μέρα, είναι σίγουρα 35-36 όμως, εδώ και δύο μήνες, τα σπίτια μας λοιπόν βράζουν, καίνε. Και δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι δυνατότητα να έχουν το κλιματιστικό 24 ώρες 24ωρο ή δεν επαρκεί κάποια στιγμή το κλιματιστικό και έτσι προτιμούν νωρίς το πρωί να βγουν μια βόλτα, να πάρουν τον αέρα τους ή αργά το απογευματάκι. Τις υπόλοιπες ώρες, αν κανείς δεν έχει κλιματισμό στο σπίτι του, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και στους εσωτερικούς φόρους. Οπότε η συνθήκη είναι δύσκολη για τους λαριστές, παρότι είναι συνηθισμένοι. Αν ακούτε μουσική, είναι γιατί είμαι τώρα στη δημοτική πισίνα της πόλης. Είναι μια επιλογή για πολλούς λαριστέους που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πάνε στα παράλια. Τα κοντινά έρχονται εδώ στη δημοτική πισίνα, είναι δωρεάν είσοδος, παίρνουν ένα καφέ, ένα χυμό, τρώουν κάτι και κάνουν το μπάνιο τους από τις 11 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα και αν θέλουν παραμένουν για να διασκεδάσουν με τη μουσική, την παρέα τους και να περάσουν το χρόνο τους.
0: Είναι μια ανάσα δροσιά σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, είναι μια ανάσα δροσιά, μια καλή ανάσα δροσιά. Μάνια Γκουσιάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια λοιπόν και καλό κουράγιο και στους ανθρώπους στη Λάρισα. Φεύγουμε τη Λάρισα, πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Στομοπούλου. Είπαμε συνθήκες καύσωνα σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, αλλά οι δυσκολότερες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα, θα είναι σήμερα και αύριο. Πώς είναι τα πράγματα στην Πάτρα, Αθανασία? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα η σημερινή. Με το θερμόμετρο να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά την αίσθηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Γι' αυτό και η Πάτρα, επειδή είναι τυχερή η πόλη και βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, οι περισσότεροι έχουν σπεύσει τις παραλίες της περιοχής προκειμένου να δροσιστούν. Οι ευπαθείς ομάδες μπορούν να πηγαίνουν σε δομές των Δήμων που είναι προορισμένες για τέτοιου είδους μέρες όπως η σημερινή. Είναι σε κίνδυνο συναγερμό η Δυτική Ελλάδα, οπότε η πυροσβεστική και η περιφέρεια είναι σε ετοιμότητα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι δύσκολες συνθήκες, είναι και η άπνοια μεγάλη, αλλά είναι και η υγρασία που επιβαρύνουν την όλη κατάσταση, Γρηγόρη.
0: Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παίρνουμε πάσα από αυτό που μας είπες τώρα στο τέλος για την επιφυλακή που βρίσκονται και στην Πάτρα όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι αρμόδιοι για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, γιατί οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα είναι σε επιφυλακή. Να ακούσουμε το ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
3: Είναι ακριβώς λοιπόν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Έχουν τεθεί τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των περιφερειών και των Δήμων ολόκληρης της χώρας, καθώς το σύνολο της επικράτειας έχει τεθεί σε κίτρινο συναγερμό για εγκίνδυα εκδήλωση πυρκαγιάς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και των αυξημένων επιπέδων ξηρασίας. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου λοιπόν εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3 βρίσκονται περισσότερες περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και γι' αυτό το λόγο, όπως είπαμε, όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν φαινόμενα πυρκαγιών. Να θυμίσουμε ότι χθες αργά το βράδυ τέθηκε υπομερικό έλεγχο μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει χθες το μεσημέρι στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Τέθηκε λοιπόν υπομερικό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν ενεργές εστίες στο νησί. Και να πούμε ότι η κατάσταση της κινητοποιήθηκε ανάμεσα 33 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων από την πυροσβεστική υπηρεσία Λίμνο και την 7η ΕΜΟΔΕ, ενώ νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί με τη συνδρομή σκαφών του λιμενικού σώματος. Απομακρύνθηκαν 59 άτομα με ασφάλεια, καθώς η φωτιά έχει φτάσει σε κατοικημένες περιοχές. Απομακρύνθηκαν λοιπόν με ασφάλεια και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, αυτή την ώρα να μην υπάρχουν ενεργά μέτωπα στο νησί. Ενώ να πούμε το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα εκδηλώθηκαν τουλάχιστον 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες από τις οποίες κατασβέστηκαν άμεσα χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής.
0: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εξωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκας, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερηνιούς, αναφέρθηκε αναλυτικά στις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.
5: Λόγω της μετακίνησης αυτών όλων των βαρομετρικών συστημάτων, αναμένουμε θερμότερες αέριες μάζες στην περιοχή της Ελλάδος. Γι' αυτό το λόγο και θα αυξηθεί η θερμοκρασία. Θα μειωθούν βέβαια οι έντες των ανέμων, όμως η υγρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα το ποσοστό ξηρασίας μαζί με την άνοδο της θερμοκρασίας να επηρεάσει και να μπορεί να επιταχύνει όλες αυτές τις πυρκαγιές. Γι' αυτό, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, η ανθρώπινη δραστηριότητα θα πρέπει να μειωθεί. γιατί κανένα μέσο και κανένας μηχανισμός, εφόσον υπάρχουν τόσες ενάρξεις πυρκαγιών καθημερινά, δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί σε σημείο τέτοιο που να μην κινδυνεύσουν ζωές και περιουσίες.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά λοιπόν και να μην έχουμε κανένα τέτοιο κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Είναι εδώ κοντά μας όμως και πάλι στο στούντιο Κατερίνη Ιωνίδου. Γιατί έχουμε μια μεγάλη φωτιά που μένεται στην Ανατολική Ισπανία με εκατοντάδες κατοίκους να απομακρύνονται από τις αιστείες τους. Σε πύρινο κλοίο παραμένει η Σερβία. Μάλιστα, το Βελιγράδι, Κατερίνα, έχει ζητήσει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Πολύ σωστά.
0: Στη μάχη έχει μπει και ένα ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε πλημμύρες, κατολιστής και ανεμοστρόφιλοι στον Ιταλικό Βορρά. Μάλιστα, η Λομβαρδία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκθεσης ανάγκης.
10: Πολύ σωστά. Σφοδρές καταιγίδες, θελώδεις άνεμοι και ισχυρή κεραυνή αντικατέστησαν ευνηδιαστικά το σκηνικό υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Ιταλία. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο γρηγόρη ήταν η Λιγουρία, η Λομβαρδία και το βόρειο τμήμα της Τοσκάνης. Η Λιγουρία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, δέχτηκε 40.000 κεραυνούς και σε 24 ώρες 200 χιλιοστά βροχής. Πολυάριθμοι δρόμοι πλημμύρισαν, πεσμένα δέντρα πύλησαν ζωές, καθώς ρηπές έως και 106 χιλιόμετρα την ώρα πραγματικά σκόρπισαν την καταστροφή. Στο Πόντε Ντι Λένιο, στην επαρχία της Μπρέσια, οι έντονες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν το κλείσιμο τελεφερίκ μετά από κεραυνό που χτύπησε μια μονάδα ελέγχου. Όλοι οι παρόντες εκενώθηκαν αμέσως, ευτυχώς και δεν έχουν τραυματιστεί, όπως ανακοινώθηκε. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη Τοσκάνδη προκάλεσαν επίσης ζημιές σε δεκάδες παραθαλάσσια θέρετρα στη Βερσίλια. Σκηνές, ομπρέλες, ξαπλώστρες στο Λίντο ντι Καμαϊόρε και το Βιαρέτζιο βρέθηκαν στη δίνη ανέμων με ρηπές 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα στην Ισπανία, οι αρχές στη Βαλένθια εξέδωσαν εντολή εκένωσης της κοινότητας Γάτοβα εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που αποδίδεται όμως σε κεραυνό. Εκατοντάδες κάτοικοι έλαβαν επίγουσα ειδοποίηση στα κινητά τους να εγκαταλείψουν εσπεσμένα την περιοχή και να κατευθυνθούν νότια. Στην κοινότητα, να πούμε ότι ζουν περίπου 450 μόνιμοι κάτοικοι, ωστόσο ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Η πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Σιέρα Καλντερόνα ξέσπασε λόγω κεραυνού το βράδυ της Πέμπτης. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και του στρατού κινητοποιήθηκαν με σκοπό να τη θέσουν υπό έλεγχο. Και στη Σερβία, η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη Σερβία μένεται στο δάσος Ντελιμπλάτσκα Πετσάρα, περίπου 60 χιλιόμετρα ανατολικά του Βελιγραδίου. Καθώς όμως η φωτιά πλησιάζει κατοικημένες περιοχές, Γρηγόρη, οι σερβικές αρχές ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας πυροσβεστικά αεροσκάφη και ειδικά οχήματα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Κατάσβεση στην περιοχή επιχειρεί ήδη ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος Ιλιούσιν με δυνατότητα μεταφοράς 42.000 λίτρων νερού. Ο επικεφαλής έκτακτων.
0: Είναι αυτά τα μεγάλα.
10: Μεγάλη χωρητικότητα. Την ίδια ώρα σε επιφυλακή βρίσκονται υπεύθυνοι καταφυγίου ζώων στην περιοχή ανατολικά της σερβικής πρωτεύουσας. Οι φλόγες πλησιάζουν δυστυχώς επικίνδυνα το χώρο όπου φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζωάκια, προκαλώντας φυσικά ανησυχία για την ασφάλεια.
0: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ερχόμαστε τώρα και πάλι στα δικά μας με την ανησυχία των ειδικών σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές μετά την έξαρση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας να απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες για μέτρα προστασίας από τα κουνούπια. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας για θέματα υγείας, Μαράγδα Γορογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαράγδα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η φάση αυτή της έξαρσης της κυκλοφορίας του ιού θα συνεχιστεί τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα. Όπως δήλωσε νωρίτερα σήμερα και στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Βασιλακόπουλος, δεν είμαστε σε φάση αποκλιμάκωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και αυτό οφείλεται και στο γεγονός, είναι ένας συνδυασμός παραγόντων, αλλά και στο γεγονός ότι ιδιαίτερα εδώ στην Αττική ήταν ο δεύτερος πιο θερμός χειμώνας των τελευταίων 150 ετών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε συνδυασμό με μια υγρή άνοιξη, μια βροχερή άνοιξη. Αυτό υπερπολαπλασίασε τον αριθμό, τον πληθυσμό των κουνουπιών, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την έξαρση που εμφανίζεται τώρα, και αυτό και εξέδωσε ο ΕΟΔΗ τις οδηγίες, τις συστάσεις προς τους πολίτες, όπως είπες και εσύ. Συγκεκριμένα, καλεί τους πολίτες να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαποθητικά σώματος και χώρου, σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά, ανεμιστήρες, κατάλληλα ρούχα, δηλαδή μακριά
23: μακριά, μακριμάνικα ρούχα και παντελόνια. Να υπάρχει μεγάλη προσοχή με τα στάσιμα νερά στις αυλές, στους κήπους, στις βεράντες, στις ταράτσες, στα μπαλκόνια, στα χωράφια, στα οικόπεδα, όπου μπορεί να υπάρχει ακόμα και λίγο στάσιμο νερό, πρέπει να απομακρύνεται ή να το καλύπτουμε και να το αναποδογυρίζουμε. Επίσης, να καλύπτουμε με σίτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων. Αυτές είναι οι γενικές οδηγίες.
0: Κάποιο νέο για τον Αντώνη Πανούτσο έχουμε, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του σε εντατική μονάδα?
23: Είναι βαριά η κατάσταση του συναδέλφου, του δημοσιογράφου, του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος νοσηλεύεται από τις 19 Ιουλίου στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, δηλαδή περισσότερο από ένα μήνα. Το σίγουρο είναι ότι είναι ακόμα σε δύσκολη φάση, είναι ακόμα διασωληνωμένος, Γρηγόρη. Τώρα γενικότερα συνολικά είναι 23 τα άτομα που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι όλοι, έχουν κάποια ηλικία, δεν πρόκειται για νέα άτομα. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 74 ετών. Και όπως όλα δείχνουν, οι περισσότεροι έχουν υποκείμενα νοσήματα. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για το ευρύ κοινό, καθώς 8 στους 10 που θα μολυνθούν με τον ιό από το τσίπνο του κουνουπιού, 8 στους 10 δεν παρουσιάζουν απολύτως κανένα σύμπτωμα, Γρηγόρη.
0: Μακάρι να το ξεπεράσουν γρήγορα και 23 άνθρωποι που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο με τον ιό του Νείλου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαράδα Γορογιάννη. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να έχουν γίνει από το Μάρτιο και Απρίλιο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μια περίοδο έξαρση των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής. Ποιος τα λέει αυτά? Ο γυναιολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Ντελέζος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στη Ματίνα Καραμίτζου.
6: Ένα ερώτημα το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι γιατί να γίνονται ψεκασμοί τώρα. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από τον Απρίλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μια περίοδο έξαρσης των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής. Αυτή δηλαδή την οποία αναμένουμε τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά η προετοιμασία θα έπρεπε να έχει γίνει μήνες, όπως τον Απρίλιο και τον Μάρτιο. Γιατί τότε ξυπνάει το γένος και τότε κάνουν την προετοιμοληψία για να μπορέσει λοιπόν να γεννήσουν, και τότε λοιπόν είναι η περίοδος, η ευκαιρία και εμάς για να ελέγξουμε την περίοδο καλοκαιριού που έχουμε μπροστά μας.
0: Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεοδόρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας τηλεόραση του Ερνιούς, ξεκαθάρισε ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η νόσος του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από το κουνούπι στον άνθρωπο και ο άνθρωπος είναι τελικός ξενιστής. Τι σημαίνει αυτό? Αν εγώ έχω ιό του Δυτικού Νείλου, δεν μπορώ να τον μεταδώσω σε κανέναν άλλον άνθρωπο, ούτε καν σε κουνούπι αν με ξανατσιμπήσει. Άρα αν νοσήσω εγώ, νοσώ εγώ. Και ή θα περάσει, ή στη χειρότερη των περιπτώσεων, εγώ προσωπικά θα κινδυνεύσει η ζωή μου και μπορεί να τη χάσω. Άρα δεν υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Μεταδίδεται μόνο από τα κουνούπια, και τα κουνούπια, όπως ξέρετε, με το που αρχίζει το κρύο, πάντα μειώνεται ο αριθμός του μέχρι που εξαφανίζονται.
8: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Ακόμα ένα μετάλλιο τώρα για να περάσουμε σε μια ευχάριστη είδηση στην σπουδαία καριέρα του, πρόσθεσε ο Λευτέρης Πετρούνιας, κάνοντάς μας για πολλωστή φορά να αισθανθούμε περήφανοι και να υποκληθούμε στο μεγαλείο του. Άρχοντας των Γκρίκων, κατέκτησε το χάλκινο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ, το 11ο ευρωπαϊκό μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του. Να ακούσουμε τι είπε αμέσως μετά.
9: Μάλλον χρειαζόμουν λίγο περισσότερη πίεση μέσα στον αγώνα. Παραχαλαρώσαμε κιόλας, καθυστέρησε κανένα 45 λεπτό και περίμενα, οριακά δεν κοιμήθηκα, όλα καλά. Κλείνει με ένα μετάλλιο, με ένα μάθημα του να μην χαλαρώνεις ποτέ, γιατί χαλαρώσαμε λίγο. Και προς ολοταχώς, θα κάτσω 5 μέρες να ξεκουραστώ, και προς ολοταχώς για Ρότερνταμ, γιατί 12 Οκτωβρίου πετάμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Πάμε στον Τάσο Επιτρόπινο Αθλητικό μας συντάκτη. Ακούσαμε Τάσο τον Λευτέρη Πετρούνια. Σκέψου δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει πάρει 11 ευρωπαϊκά, να λέει ότι αν δεν έχει χαλαρώσει, πόσα θα έπαιρνε δηλαδή. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, μπορεί να μην κατάφερε να πάρει το ένα το χρυσό του μετάλλιο, όμως 11 μετάλλια δεν είναι και λίγα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μάλιστα ταυτόχρονα έφτασε τα 21 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, αποδεικνύοντας κάθε φορά ότι ανήκει ανάμεσα στους θρύλους του ελληνικού αθλητισμού. Ο Πετρούνιας είχε αφενός υψηλόδεικτη δυσκολία στο πρόγραμμά του, ωστόσο οι κριτές εξάντλησαν την αυστηρότητά τους, να το πούμε και αυτό. Έκοψαν πόντους στον Έλληνα Ολυμπιονίκη για μια όρθια εώρηση. και για ένα βήμα που ενδεχομένως εδώ έχουν δίκιο στην προσγείωση. Ο άρχοντας των Γκρίκων έδωσε την ψυχή του και πρόσθεσε ακόμη ένα ευρωπαϊκό λοιπόν μετάλλιο στην αντίστοιχη αυτή συλλογή. Να θυμίζω 8 χρυσά μετάλλια και 3 χάλκινα μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
24: Από εκεί και πέρα είχαμε τον Μίλτο Δεντόγλου. Γρηγόρη, καθώς μόλις λίγες μέρες μετά το χρυσό μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Δεντόγλου πήγε και στη Λοζάνη για να αποδείξει με άνεση μάλιστα πως είναι ο κορυφαίος άλτης στο μήκος αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο τετράκης πρωταθλητής Ευρώπης συνέχισε το νικηφόρο αυτό σε ρήτου στο πρώτο αγώνα μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και επικράτησε τον Diamond Link της Λοζάνης με 8-24 από την αρχή, δηλαδή είχε πάρει το προβάδισμα και δεν μπόρεσε να το χάσει. Είχε 16 βαθμούς, δεν ευνοούσε πολύ η θερμοκρασία. Παρ' όλα αυτά έκανε άνετα την επικράτησε άνετα. Ο Δεντόγλου έχει στην κατοχή του, να πούμε εδώ, 15 χρυσά μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, ενώ έχει και 3 σημαίνια μετάλλια σε μια απίθανη συγκομιδή. 11 νίκες σε αγώνες Diamond Link έφτασε ο Μίλτος Δεντόγλου.
0: Ωραία, μπράβο και στους δύο. Και σε πολύ λίγα λεπτά θα μας πεις και περισσότερα αθλητικά, γιατί έχουμε και ποδόσφαιρο αρχίζει στο Super League σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Τάσο. Τώρα από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Από την Τετάρτη 26 του μηνός ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου, ενώ αυξημένα ποσά στη συντάξη κυρίας αναμένουν να λάβουν περίπου 8.500 δικαιούχοι. Η οικονομική μας δάκτυρα Ραλούξοπούλου θα μας πει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε ουσιαστικά για 8.552 δικαιούχους οι οποίοι λαμβάνουν συντάξεις κυρίας και οι οποίες μειώθηκαν και την περίοδο στο παρελθόν λόγω της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον οποίο μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας έπρεπε το ποσοστό αυτό της σύνταξης να μειωθεί από το 70% στο 40% ή και σε κάποιες περιπτώσεις το 35%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι λοιπόν που θα λάβουν τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου θα δουν αυτή η σύνταξη να επανέρχεται στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Το συνολικό καθαρό δημοσιονομικό κόστος για την αποκατάσταση των συγκεκριμένων συνταξιούχων ανέρχεται σε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, γεγονός που αντιστοιχεί σε μέση μηνιαία αύξηση περίπου 470 ευρώ ανά δικαιούχο. Όπως είπες και εσύ, εντός της εβδομάδας θα γίνει η καταβολή των συντάξεων. Η αρχή θα γίνει την Τετάρτη 26 Αυγούστου, οπότε θα καταβληθούν οι κυρίες συντάξεις από τα πρώην ταμεία ελεύθερων επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων αλλά και αγροτών, αλλά και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Μες. Την Παρασκευή 28 του μηνός θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Να πούμε εδώ ότι ουσιαστικά οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή Τρίτη.

0: υπάρχει προβληματισμός, ειδικά για το τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τους φοιτητές και τι θα κάνουν. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και στην Τόνα Δρούτζα ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και πρώην πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περικλής Μίτκας.
1: Δυστυχώς έρχεται σε μια. Η απόφαση σε μια περίοδο που είναι πολύ κοντά στην έναρξη του.
2: Ακριβώς, με προλάβατε
1: έτους.
2: Και ήθελα να ρωτήσω για τα συγκεκριμένα ιδρύματα τα οποία εντός εισαγωγικών κόπηκαν. Αυτά τι θα επανελεχθούν, δηλαδή θα περιμένουν να βγει αυτό το νέο πρωτόκολλο με τις προσθήκες και να ακολουθηθεί όλη αυτή η διαδικασία που μας περιγράψατε.
1: Ναι. Η οποία θα γίνει παράλληλα, δηλαδή θα ξεκινήσει για όλα τα προγράμματα παράλληλα και μπορεί να ολοκληρωθεί ενδεχομένως.
2: Δηλαδή αυτά θα λειτουργήσουν και παράλληλα θα κάνουν τη διαδικασία.
1: Όχι. Όταν εννοώ ότι δεν θα περιμένουμε, δεν θα κάνουμε ένα-ένα τα προγράμματα το ένα πίσω από το άλλο, ας πούμε, όσα πρέπει να ξανελεχθούν, θα ξεκινήσουν να ελέγχονται όλα παράλληλα. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει
2: και αυτή ακόμα
1: η
2: άλλα.
1: Ο έλεγχος που έγινε πέρσι και που γίνεται για κάθε πρόγραμμα σπουδών, είτε είναι δημόσιο είτε είναι μη κρατικό πανεπιστήμιο, ο έλεγχος που γίνεται από εμάς πριν για την πιστοποίηση είναι ουσιαστικός και ενδελεχής.
0: Τώρα να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας η Κατερίνα Νίδα, να δούμε τι γίνεται στο ρωσοκρανικό πόλεμο. Κατερίνα, από τη μία έχουμε νέες ρωσικές επιθέσεις που προκαλούν απώλειες και καταστροφές και από την άλλη ουκρανικά ντρόν πλήττουν ρωσικές περιοχές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.
3: Ακριβώς. Ουκρανικά πλήγματα στην περιφέρεια Σαμάρα με ντρόν, πλήγμα σε βιομηχανική εγκατάσταση και αποθήκη της Όζων. Η Όζων επισήμανε σε ανακοίνωσή της ότι ανεστάλλει λειτουργία του επιμελητιακού της κέντρου στην πόλη Σαπαγεύσκ. Μετά το πλήγμα, προσθέτως, δεν υπάρχουν θύματα. Να σημειώσουμε ότι εδώ και εβδομάδες στόχος των ουκρανικών πληγμάτων είναι η αντίπαλος της Όζων, η Wildberries, η μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού εμπορίου στη Ρωσία. Από την έναρξη λοιπόν του πολέμου στην Ουκρανία, η συγκεκριμένη ρωσική εταιρεία έχει κατηγορηθεί ότι διευκολύνει την παράκαμψη των κυρώσεων της Δύσης, προσφέροντας προϊόντα που υπό άλλες συνθήκες δεν είναι διαθέσιμα στην Ρωσία. Ο κυβερνήτης τώρα της περιφέρειας Σαμάρα στη Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι η ουκρανική επίθεση με ντρόν στη διάρκεια της νύχτας είχε στόχο βιομηχανική εγκατάσταση καθώς και αποθήκη της εταιρείας. Σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πλήγματα. Βέβαια, αυτός δεν διευκρίνησε ποια βιομηχανική επιχείρηση επλήγει. Αλλά στην περιφέρεια Σαμάρα υπάρχουν πολλά δηληστήρια τα οποία έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων της Ουκρανίας. Τώρα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας κατάρριψε 457 ουκρανικά ντρόουν. Στο μεταξύ, ένα ακόμη όριο φαίνεται να ξεπερνάει κρίση στη Μαύρη Θάλασσα. Οι επιθέσεις δεν απειλούν πλέον μόνο δεξαμενόπλια ή τις εγκαταστάσεις των λιμανιών. Ντρόουν κατέστρεψε το τουρκικό RMS Team στη Μαύρη Θάλασσα. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το φλεγόμενο φορτηγό αγνοείται ναυτικός. Και έχουμε 16 νεκρούς και 130 τραυματίες από το διπλό χτύπημα της Ρωσίας σε εμπορικό κέντρο στην Κρυβή Ρίχ.
0: Και να κλείσουμε μια σύντομη αναφορά στο TikTok. Νέα σελίδα θα καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για παραβίαση προσωπικών δεδομένων παιδιών στις ΗΠΑ.
3: Ναι,
0: τι ακριβώς σημαίνει?
3: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που αφορούν τον νόμο για την προστασία του απορρίτου των παιδιών στο διαδίκτυο. Ο νόμος ΚΟΠΑ απαγορεύει στους ιστότοπους να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία παιδιών κάτω των 13 ετών χωρίς την άδεια των γονέων. Το TikTok συμφώνησε να καταβάλει αυτά τα χρήματα ως εξοδικαστικό συμβιβασμό με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που κινήθηκε με αγωγή σχετικά με ισχυρισμούς ότι η πλατφόρμα παραβίασε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί απορρίτου των παιδιών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου μίνησαν από κοινού το TikTok το 2024. Ότι η αιτιολογία ήταν ότι είχε θέσει κίνδυνο την ασφάλεια εκατομμυρίων παιδιών, μαζεύοντας προσωπικά δεδομένα χωρίς την άδεια των γονιών. Επικίνδυνα αυτά.
0: Βέβαια, σε κάθε περίπτωση. Κατερίνα Ιωνίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε και πάλι στον Τάσο Επιτρόπου, ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα, με τρεις αναμετρήσεις, Τάσο, ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα του φετινού πρωταθλήματος στη Super League.
5: Πολύ σωστά. Οι 14 μονομάχοι λοιπόν της Super League ρίχνονται ξανά στην αρένα. Το 68ο πρωτάθλημα αποκαταβολής αλφα-εθνικής αρχίζει φέρνοντας μαζί του την αγωνία, τον ενθουσιασμό, suspense και ό,τι άλλο μέχρι το Μάιο.

0: Η φετινή σεζόν είναι 21η από τότε που το πρωτάθλημα ονομάστηκε σε Super League. Τρία παιχνίδια σήμερα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, πρεμιέρα για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, στις 8 η ώρα υποδέχεται τον Ηρακλή που επιστρέφει έπειτα από χρόνια στην κορυφαία κατηγορία με μετάδοση από την Κοσμοτέ. Στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης με μετάδοση από την Νόβα και στις 9.30 στο Φάλιρο θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός και Ατρόμητος με μετάδοση από την Κοσμοτέ. Φυσικά όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Ερασπορ. Αύριο Κυριακή, Όφη Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Πανετολικός Αστέρας Άκρο. Να θυμίσω το Παναθηναϊκός και Φυσιά έχει πάρει αναβολή. Και πριν κλείσω, να πω ότι σήμερα στις 8 η ώρα από την ΕΡΤ2 παρακολουθούν την φιλική αναμέτρηση της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Πολωνία εν ώψη της προετοιμασίας με την Ουκρανία και την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η εθνική βόλη γυναικών παίζει σήμερα στις 5 η ώρα με την Ουκρανία στο Ευρωβόλη, τέλος πάντων. Στη Τσεχία χθες γνώρισε την ήττα την οικοδέσμηνα με 3-1 σετ. Και αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντίνης Τσολάκης πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση με την φανέλα της Χαλ στο Χαλ Manchester United στο 30, είναι 1-0.
1: Και θα θέλαμε άλλη μια ώρα σίγουρα εκπομπής και δελτίου για να μας πεις για τα σχόλια που και τα εγκομιαστικά σχόλια για τον Χρήστο Τζόλη στην Αγγλία και στην Άρσεναλ.
0: Ενώ περιμένουμε και σήμερα τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα με την Τόρμου.
1: Με το καλό. Βεβαίως, με το καλό να πάνε τα παιδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι Τάσο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης.
2: Είναι μια καλή κίνηση όταν μιλάμε για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέργιο Αναστασιάδη.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Ακούτε Era Sport.

0: 6 λεπτά μετά τις 4, σπορ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην Premier League, η Hull πέτυχε γκολ και προηγείται με 1-0 της Manchester United. Το παιχνίδι βρίσκεται τώρα στο 36ο λεπτό. Στο κύπελο Γερμανίας, μόλις τώρα στο 48ο λεπτό, η Bayern Leverkusen πέτυχε και δεύτερο γκολ. Προηγείται της Βέχεν εκτός έδρας με 2-0. Το άλλο παιχνίδι, Cottbus Augsburg, παραμένει στο 0-0. Και στην αγγλική Championship στο 36ο λεπτό, Lincoln Portsmouth 1-2, Millwall Norwich 1-0 και Birmingham Bristol City 0-1. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα, στην αρχή της εκπομπής, από τον Χρήστο Κοντό ακούσατε την εξέλιξη με τον Τσάπρα, την θλάση τις 20 μέρες που θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Άλλο ένα πρόβλημα προστίθεται στα αυτά που έχει ο Νέιστορουπ, ειδικά για τη συγκεκριμένη θέση, γιατί θυμίζουμε ότι απόν, λόγω τραυματισμού, είναι και ο Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει ούτε σήμερα ούτε αύριο, γενικώς δεν παίζει στην πρεμιέρα της Super League. Ετήθηκε και έγινε δεκτό να αναβληθεί ο αγώνας με την Κηφισιά λόγω των αγώνων που έχει στο Conference League με την Κράλοβε. Ωστόσο, παρότι δεν έχουμε δηλαδή παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, τα απόνερα του αγώνα της Πέμπτης, ο τρόπος που το 2-0 έγινε 2-2 και οι επιλογές του Νίστρουπ, ο τρόπος δηλαδή που έστησε την ομάδα, που καθοδήγησε την ομάδα μετά το 2-0, προκαλούν ευλόγως διάφορα σχόλια. Ο Στέλιος Σωτηρόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Να πούμε καταρχάς, να προσθέσουμε σε όλα όσα είπε ο φίλτρατος Ρίσος Κοντός, ότι ο Τσάπρας θα πλησιάσει και από το μάτσο με το Λεβαδιακό. Είναι για τη δεύτερη αγωνιστική, Θάνο, της Super League. Το μάτσο θα γίνει Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Λάμπρος Κατσόνης, στην Λιβαδιά δηλαδή. Στο Δημοτικό Λιβαδιάς, είναι προγραμματισμένο για τις 7.30.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Τσάπρας θα είναι από εκεί έπαση το μάτς.
0: Ανακοινώθηκε χθες το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής και το παιχνίδι του Λιβαδιακού με τον Παναθηναϊκό είναι, όπως λες, τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου στις 7.30. Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, επίσης η φράση από όνειρο είναι πάρα πολύ σωστή. Κοίταξε, να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Καταρχάς, δεν είναι σωστό. Καταλαβαίνω το ξενέρωμα των φίλων του Παναθηναϊκού. Περίπου 25.000 ήταν στο ΟΑΚΑ, ένας αριθμός πάρα πολύ μεγάλος, ειδικά για το ότι είμαστε στην καρδιά των διακοπών ακόμα. Ακόμα και όσο και αν επιστρέφουν κατά κύματα οι παραθεριστές, εξακολουθούμε να είμαστε στην καρδιά των διακοπών και είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα για τον Παναθηναϊκό να έχει και στο προηγούμενο μάτς με τη 1948 και με τους Τσέχους στις προάλλες περίπου 25 με 30.000 κόσμο. Ο κόσμος αυτός, Θάνο, όπως είδαμε, επικράθηκε, αποδοκίμασε. Εγώ δεν θα πω δικαιολογημένα κατά την άποψή μου, λάθος είναι να αποδοκιμάζεις, γιατί η ομάδα αυτή, αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα από μια διαφορετική άποψη, η ομάδα αυτή τώρα χτίζεται. Εγώ δεν σου λέω ότι ο κόσμος, ότι όλα όσα λένε οι δημοσιογράφοι και όλος ο κόσμος και όλοι όσοι συναντάω κάθε μέρα από την Παρασκευή και σήμερα έξω που πηγαίνω για διάφορα ψώνια κτλ., όλος ο κόσμος αυτό μου λέει. Ότι αυτό που ξέρουμε, ότι έπρεπε να μπει ο Τσέριν και ο Κοντούρης. Εντάξει.
0: Έπρεπε να ενισχυθεί δηλαδή το κέντρο ή η άμυνα, όταν στα τελευταία λεπτά είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο η Κράλοβε, η Χάντρετς Κράλοβε, και ο Παναθηναϊκός είχε κλειστεί στην άμυνα. Και δέχτηκε τρεις ευκαιρίες για γκολ πριν μπουν τα δύο γκολ. Δηλαδή το πράγμα φώναζε.
1: Φώναζε. Και να σου πω την αλήθεια, επειδή ήμουν εκεί στην ευθεία με το φάουλ που έκανε. Αποκούρασε ο Καμαρά, με πολλά λάθη ο Καμαρά, και δεν ξέρω, υπάρχει ένας προβληματισμός. Δεν εμφανίζει, αλλά βλέπω ότι ο Καμαρά έχει θέματα. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε στη διάρκεια της σεζόν. Τώρα που έχουν άλλα. Λοιπόν, με το που κέρδισε το φάουλ η Κράλοβε, ξέραμε ότι κατά 99% θα μπει γκολ. Και μη σου πω ότι και αν κρατούσε ακόμα περισσότερες καθυστερήσεις, μπορεί να πετύχει και τρίτο γκολ. Λοιπόν, φώναζε, όπως είπε, στο πράγμα ότι θα μπει και άλλο γκολ. Ότι θα ισοφαρίσει, ότι θα μειώσει, θα ισοφαρίσει. Έπρεπε να μπει ο Κοντούρης και ο Τσέριν. Ωραία. Ο Νίστρουπ το έκρινε διαφορετικά. Πήγε για το 3-0. Έβαλε Γιάγκουσιτς και Ραστόντερ. Ορθώς έβγαλε τον Τετέι. Δεν μπορούσε άλλο Τετέι. Είχε κάνει ένα φανταστικό μάτς. Είναι κρίμα για τον Αντρία και για όλο
0: τον κόσμο. Λόγω κούρασης δηλαδή έγινε αλλαγή ο Τετέι.
1: Λόγω κούρασης. Δεν είναι 100%. Δεν υπάρχει. Δεν κρύβεται κάτι άλλο από πίσω, Θάνο.
0: Όχι. Το ρωτάω.
1: Όχι, δεν λέω για σένα. Καταλαβαίνεις γιατί ο κόσμος απορρεί και λέει ψάχνει να βρει ο καθένας τώρα μια φορμή.
0: Το κλίμα, αυτές οι διαπιστώσεις είναι σωστές, τουλάχιστον εγώ Συμφωνώ και επαυξάνω. Το κλίμα στον Παναθηναϊκό ποιο είναι, υπό την έννοια ότι την επόμενη μέρα, χθες δηλαδή, την επόμενη του αγώνα, χθες Παρασκευή, διαβάσαμε μια διαρροή για την διαιτησία. Και δεν ξέρω αν αυτό λειτουργεί και κάπως από προσανατολιστικά σε σχέση με αυτά που συζητάμε μέχρι τώρα, δηλαδή τις επιλογές που έγιναν και τη διαχείριση που έγινε.
1: Κοίταξε, θα μπορούσε να λειτουργήσει, όπως είπες πολύ ορθώς, το επίρρημα από προσανατολιστικά. Όμως δεν ισχύει αυτό, γιατί αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια. Για την ακρίβεια, κρατάει από το 22 και το Σλάβια Παναθηναϊκός 2-0, όταν ο Παναθηναϊκός ξαναβγήκε στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Και εδώ θα σας υπενθυμίζω ότι μέχρι σχετικά πρόσφατα έπαιζε με τον εθνικό συντελεστή ο Παναθηναϊκός. Ήταν στα τάρταρα της βαθμολογίας της ευρωπαϊκής, της UEFA. Εχάρισε μεγάλες προκρίσεις, όπως κόντρα στην Μαρσέη και κόντρα στη Λανς, οι οποίες είναι ομάδες επίπεδου Champions League, δεν το ξεχνάμε. Κατάφερε και σιγά σιγά σκαρφάλωσε και έφτασε σε ένα αξιοπρόσεκτο συντελεστή ο Παναθηναϊκός. Αυτό ήθελα να πω, Θάνο, από τη μία μεριά είναι οι λανθασμένες, οι μη σωστές επιλογές διαχείρισης του Νίστρουπ. Παρένθεση, ο Νίστρουπ δεν είναι δικαιολογία, είναι 38 ετών παιδί, ένας νεαρός τεχνικός. Τώρα μαθαίνει και αυτός, ενώ σε ένα επίπεδο, σε ένα σκαλοπάτι παραπάνω από την Κοπενχάγη. Θα γίνουν και λάθη, δυστυχώς είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. Και ελπίζω τα λάθη αυτά να μην στοιχήσουν τον αποκλεισμό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως...
0: Απλώς ένας φίλαθλος, αλλά στο λέω και εγώ, θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι δυνατόν ένας προπονητής, ακόμη και αν έχει κάποια ελαφρυντικά, όπως λες εσύ, το νεαρό της ηλικίας, ξέρω εγώ, το πρωτάθλημα από το οποίο προέρχεται και τις εμπειρίες εν γέννη που έχει, να μην βλέπει πράγματα που όσοι ήταν στο γήπεδο ή στην τηλεόραση τα έβλεπαν ότι πρέπει να γίνουν.
1: Ότι θα είναι όχι για σένα, επιτρέψτε μου.
0: Το προφανές.
1: Προφανές. Τότε λοιπόν να αφήσουμε όλες τις δουλειές που κάνουμε. Να σταματήσουμε
0: και να γίνουμε προπονητές, λες.
1: Να σταματήσουμε να είμαστε προπονητές, για μένα μιλάω, ή δημοσιογράφοι του καναπέ και της κριτικής, και να πάμε να καθίσουμε στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, αλλά όλοι κρίνονται όμως. Και οι προπονητές κρίνονται, και βεβαίως η κρίση ενός εκάστου έχει διαφορετική βαρύτητα, μετράει πάντα η γνώμη των ειδικών περισσότερο. Αλλά εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε το γνωστικό επίπεδο και την εμπειρία να κρίνουμε. Όπως κρίνουμε και τους διαιτητές, για παράδειγμα, όπως κρίνουμε και τους παράγοντες.
1: Εγώ νομίζω αυτή η πικρή ισοπαλία που είναι σαν ήττα για τον Παναθηναϊκό και είναι σαν ούτε που το περιμέναν οι Τσέχοι, εν πάση περιπτώσει, και ήταν στο τέλος πάρα πολύ.
0: Ναι, και πανηγύρισαν και με ενθουσιασμό.
1: Στο τέλος ξυρίζουν τον γάμπρο. Λοιπόν, την Πέμπτη. Πέμπτη είναι 8 η ώρα το μάτς, έτσι δεν το ξεχάσω. Το γήπεδο του σκοράει 9.500 Τσέχους. Δεν ξέρω πώς η Παναθηναϊκή θα είναι. Πιστεύω ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα δώσει για εκατομμυριωστή φορά βροντερό παρόν και θα πούμε στο τέλος ότι σήμερα ξυρίζουν τον καπνό, θα δούμε ποιος θα πανηγυρίσει στο τέλος. Λοιπόν, απλώς να σου πω τη δική μου άποψη. 50% οφείλεται για μένα στον Νίστρουπ, αυτή και τη κακή διαχείρισή του, και άλλα 50% οφείλεται στον Φελίξ Μπροσάρ, τον Γάλλο διαιτητή που ήταν στο ΒΑΡ του Αργεντίνη-Αίγυπτος και τα έκανε μαντάρα στο Μουντιάλ. Και επίσης ο συγκεκριμένος διαιτητής του ΆΚΑ, ο 40χρονος Γάλλος Θάνος, δεν πέτυχε ούτε βαλσαμωμένο πουλί. Οι φάσεις, επειδή είπες προσανατολιστικά, από το 22 η UEFA...
0: Το θέτω ως θέμα για σένα, για να μας πεις προς προβληματισμό, δηλαδή, γιατί από τη μία είχαμε τις επιλογές του Νίστρουπ και την απόδοση της ομάδας, δεν βγάζω εκτός κάδρου τους παίχτες, και από την άλλη είχαμε αυτή την διαρροή, και λέω μήπως με αυτή την διαρροή επιχειρήθηκαν να καλυφθούν οι φωνές, η κριτική που ακούστηκε προς την πλευρά της ομάδας και του προπονητή. Αυτό.
1: Νομίζω δεν αρμόζει σε ένα σύλλογο του Παναθηναϊκού να κρύβεται πίσω από τις αποφάσεις. Πάντως και τα δύο γκολ και άλλες φάσεις είναι επιλείψιμα. Εγώ δεν σου λέω ότι αν ήταν σωστό το ΒΑΡ θα ακυρώνονταν. Τουλάχιστον όμως θα μου πεις ελέγχθηκαν. Δεν είναι 100% τα γκολ. Αλλά ας μην σταθούμε σε εκεί για να μην υπάρχει δικαιολογία. Ο Παναθηναϊκός έπαθε και πιστεύω να έμαθε. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω επίσης, θέλω να πιστεύω, ότι ο διαιτητής του επόμενου της Ρεβάνς, Θάνο, είναι ο γνωστός Γερμανός Σάσα Στάγκεμαν. Πιστεύω θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Ναι, έχει έρθει και στην Ελλάδα για τις εγχώριες διοργανώσεις.
1: Βέβαια, και έχει διαιτεύσει, αν θυμάμαι καλά, και δύο μάτς του Παναθηναϊκού, ένα το 19 με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, ή το ανάποδο, ή δύο έτσι για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό για τη Super League, λέω. Λοιπόν, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Εγώ πάντως βλέπω, πριν σου δώσω, Θάνο, το λόγο, να σου πω ότι δεν είναι δικαιολογία. Η UEFA κάποιο ζήτημα έχει με τον Παναθηναϊκό. Αν πάρεις η διαρροή αυτή λοιπόν που ανέφερες, αλλά δεν μπορούσες να διαβάσεις γιατί είναι μακροσκελής, αναλύει ένα-ένα τα μάτια ευρωπαϊκά που ο Παναθηναϊκός έχει δικαιολογημένα παράπονα από την διαιτησία. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα όμως ούτε στη δουλειά του Θάνου είναι ούτε του Στέλιου να βρουν τι συμβαίνει με την UEFA και τον Παναθηναϊκό. Εναπόκειται στον ίδιο τον Παναθηναϊκό οργανισμό να είναι δυνατός και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο, αυτό είναι το key point, το σημείο.
0: Θα κάνει κάποιες ενέργειες ο Παναθηναϊκός, έχει γίνει γνωστό κάτι τέτοιο?
1: Όχι, δεν έχει γίνει κάτι γνωστό. Θέλω να πιστεύω όμως ότι πίσω από τις κουρτίνες που λένε θα υπάρξει μια διαμαρτυρία, θα υπάρξει κάποια...
0: Μια επαφή, εντάξει, ναι.
1: Ναι, πρέπει ο Παναθηναϊκός να ενδυναμώσει στην UEFA και εκτός αγωνιστικών χώρων. Mm-hmm. Δεν υπονοώ κάτι, απλά τουλάχιστον να δικαιούται το 50-50. Δεν είναι δυνατόν τώρα να παίζεις, ούτε φυσικά υπονοώ ότι η Χράντες έχει παράγκα στην UEFA, έτσι προς Θεού τώρα να μην, γιατί θα με πιάσουν τα γέλια. Εδώ κάτι άλλο συμβαίνει. Τώρα πιθανόν, έτσι. Εδώ βλέπουμε εδώ και 4 χρόνια που ξαναβγήκε ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη ότι συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Με την Μπέτις, τώρα την άνοιξη θα ανώφθω, θα πω τελευταίο, ο Παναθηναϊκός θα αποκλειόταν. Εντάξει, ενώ αν πάρουμε τη λογική την ποδοσφαιρική. Είναι καλύτερη ομάδα η Μπέτις. Παίζει στην Λα Λίγκα. Άφησε όμως τον Παναθηναϊκό να διεκδικήσει τις δυνατότητες που έχει για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa. Όχι να του σφυρίζει ένα γκολ το οποίο είναι 165% offside στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στην ουσία του δίνεις μια μαχαιριά και δεν μπορεί να διεκδικήσει τις ελπίδες του. Δηλαδή άστο να παίξει 50-50. Δεν ζητάει κάτι ο Παναθηναϊκός. Δεν ζητάει να παίζει 90-10. Το 50-50 ζητάει στην Ευρώπη και στην Ευρώπη. Αλλά δεν το... Μάλιστα. Δηλαδή στην παρούσα φάση θα είναι, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει.
0: Έτσι, εκτιμούν στον Παναθηναϊκό. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε δύο θέματα και εσύ, αν έχεις να προσθέσεις κάτι ή να σχολιάσεις, ευχαρίστως, αφορούν τον Παναθηναϊκό, αφορούν τον πρόεδρό του, τον ιδιοκτήτη του, τον Γιάννη Αλαφούζο, και προκύπτουν από την χθεσινή συνάντηση που είχε με εμάς τους διαπιστευμένους στην Super League reporter, δημοσιογράφους. Το ένα, για να το πιάσουμε, να το συσχετίσουμε, έχει σχέση με την θέση του Παναθηναϊκού στο θέμα της επιστροφής στην πρόταση της ΚΕΔ περί επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Η απόφαση από την ΕΠΟ θα ληφθεί την επόμενη Πέμπτη, στις 27 του μήνα, που συνεδριάζει η αρμόδια επιτροπή. Ρωτήθηκε, μάλλον πήρε το λόγο ο Γιάννης Αλαφούζος, μίλησε για αυτό το θέμα και είπε ότι βρίσκεται σε δίλημα. Όχι γιατί δεν εμπιστεύεται τους Έλληνες διαιτητές, ότι είναι δηλαδή επί της αρχής κατά της πρότασης επιστροφής και θέλει μόνο ξένους, αλλά επειδή δεν ξέρει αν κάποια στιγμή αλλάξουν τα πράγματα στην ΕΠΟ, φύγει ο Λανουά, φύγει η παρούσα διοίκηση και έρθουν... Και έρθει μια άλλη κατάσταση που ταιριάζει περισσότερο με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, ας πούμε πρώτου 2016 και της παρέμβασης της FIFA για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τι θα συμβεί. Άρα έχει έναν φόβο, έχει έναν ενδιασμό για το τι μπορεί να συμβεί αν επιστρέψουμε στους Έλληνες διαιτητές, όχι τώρα, φέτος, γιατί φέτος είπε ότι δεν πιστεύει ότι θα έχουμε κακές διαιτησίες, όπως είπε επίσης ότι πήρε και δίκαια η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, αλλά τι θα συμβεί στο εγγύς ή απότερο μέλλον. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, αναφέρθηκε στην πρόταση που έχει κάνει για τη δημιουργία ενός κοινού ταμείου στην Super League. Ο Παναθηναϊκός θα βάλει 4 εκατομμύρια και ζητεί να συμμετέχουν και ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι αρνητικός, και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι θετικός, και η ΑΕΚ, η οποία επιφυλάχτηκε να απαντήσει, να γίνει ένα κοινό ταμείο με στόχο την οικονομική ενίσχυση των λεγόμενων μικρομεσαίων ομάδων της κατηγορίας. Εκεί λοιπόν έδωσε, όταν ανέλυε το πλάνο του, κάποια στιγμή είπε στο πώς έφτασε ο ίδιος να δημιουργήσει τη δική του πλατφόρμα και να βάλει τον Παναθηναϊκό μέσα σε αυτήν, τον Ηρακλή, το Κύπελλο Ελλάδος, την Basket League. Είπε λοιπόν ότι πήγα, και έχει ενδιαφέρον αυτό, γι' αυτό το αναφέρω, για να το ακούσουν οι φιλάθλοι, γιατί δεν είδα να γράφεται. Πήγα τον περασμένο Απρίλιο να μιλήσω με την Κοσμοτέ για τα τηλεοπτικά του Παναθηναϊκού και μου είπαν από την Κοσμοτέ ότι δεν μπορούσαν να υπογράψουν συμβόλαιο, γιατί στο μεταξύ είχαν υπογράψει συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με την Περκάπιτα. Επομένως με έστειλαν στην Περκάπιτα. Πήγα στην Περκάπιτα να συζητήσω, αλλά οι όροι που μου πρότειναν δεν με βρήκαν σύμφωνο. Κατάλαβα λοιπόν, λέει, ότι εδώ δημιουργείται ένα μονοπόλιο της per capita, το οποίο εγώ ήθελα να σπάσω. Και γι' αυτό έφτιαξα τη δική μου πλατφόρμα, βρήκα τον Ηρακλή, στον οποίο η per capita, με βάση αυτά που είπε ο Γιάννης Αλαφούζος, του έδινε 1,3 και εγώ έδωσα, και η εταιρεία του συμφερόντων Αλαφούζου έδωσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και πήρα και το κύπελο, στο οποίο η Κοσμοτέ έκανε πρόταση 800.000 ευρώ και η εταιρεία συμφερόντων Αλαφούζου έκανε πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και πιστεύει ότι με την κεντρική διαχείριση το προϊόν, το τηλεοπτικό προϊόν των ΠΑΕ της Super League από περίπου 70 εκατομμύρια που είναι το σύνολο που εισπράττουν οι ομάδες τώρα μπορεί να ανέβει πάρα πολύ παραπάνω.
1: Θάνο, θα είμαι σύντομος και ξέρεις πάντα έχω το θάρρος της γνώμης και χωρίς να εξαρτώμαι από τίποτα και από κανένα. Το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Έχει δίκιο ο Γιάννης Αλαφούζος. Πολύ απλά. Πιστεύω να σε κάλυψα. Έχει δίκιο ο Γιάννης Αλαφούζος. Σε όλα όσα ανέφερες. Σε όλα όσα ανέφερες, εσάς τους διαπιστευμένους. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Έχει δίκιο. Μετά διάβασα ότι ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε τη λέξη έκτρωμα. Εντάξει, είναι η άποψη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Εγώ, όχι με επειδή είμαι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, σας τέλειο συμφωνώ και επειδή παρακολουθώ πάνω από 3 δεκαετίες το ελληνικό ποδόσφαιρο σε όλες τις σαν επαγγελματίας. Στις εκφάνσεις του. Πιστεύω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει δίκιο στην προσέγγιση του αυτή σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να μπλέξω άλλο άθλημα, έτσι, για να παρεξηγηθώ. Δεν είμαι γνώστης άλλων αθλημάτων, δεν θέλω να επισέλθω. Αλλά για το ποδόσφαιρο η άποψή μου είναι σε σχέση που είπες ότι έχει δίκιο ο Γιάννης Αλαφούζος. Τώρα, για τους προπονητές, για τους διαιτητές, πάνω επίσης θα είμαι σύντομος. Αν εξαιρέσεις 3-4, δεν θα πω ονόματα, ο ένας είναι πολύ ψηλός.
0: Λοιπόν, μπορώ να τα πω εγώ. Θα πω εγώ τι, τι πιστεύω ότι εννοείς. Εννοείς τον Παπαπέτρου, εννοείς τον Φωτιά, εννοείς τον Ευαγγέλου και τον Τζακαλίδη. Ή όχι, κάπου κάνω λάθος σε κάποιον.
1: Όχι, δεν κάνεις λάθος. Έβαζα και τον Βεργέτη, δεν θυμάμαι κιόλα.
0: Α, και ο Βεργέτη, εντάξει, ναι, διεθνής.
1: Για τους οποίους μπορεί να έχει κάποιο ένσταση να πει ξέρω τώρα τι λέει αυτό τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αν εξαιρέσεις μερικούς, άντε όχι 4-5, οι οποίοι δεν μπορούν να παίζουν κάθε εβδομάδα, κάθε ντέρμπι κτλ., δεν είναι ακόμα έτοιμοι οι Έλληνες στο σύνολό τους. Να λειτουργήσει μεν το σύστημα πιλωτικά, πειραματικά, αλλά επειδή επίσης προσέχω πάρα πολύ καλά, Θάνο, το τι λες, να μην ξαναγυρίσουμε στις μαύρες εποχές, να μην ξαναγυρίσουμε στις εποχές που ο Παναθηναϊκός βίωνε στο πετσί του φάσεις όπου ακόμα και εσύ και εγώ καλύπταμε τον Κατσουράνη, να μην ξαναγυρίσουμε σε αυτές τις εποχές. Να λειτουργήσει το σύστημα πιλωτικά και να αποδείξουν στην πράξη οι Έλληνες διαιτητές ότι μπορούν να σηκώσουν το βάρος της νέας εποχής του ελληνικού ποδοσφαίρου, τότε ναι, Θάνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά να μιλήσουμε για τον Άρη. Πρεμιέρα σήμερα για τον Άρη στις 8 στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, σε αγώνα με αντίπαλο την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Παράλληλα υπάρχουν και μεταγραφικά. Βρίσκεται αναμένεται στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Μανού Γκαρθία, ενώ ολοκληρώθηκε και μία μεταγραφή για τον Άρη Βασίλη Βλαχόπουλε. Σε ακούμε.
2: Καλησπέρα. Μόλις έφτασε ο Μανού Γκαρθία.
0: Έφτασε, ναι.
2: Ναι, μόλις έφτασε από Φραγκφούρτη. Συνολικά έκανε 26 ώρες πτήση ο Ισπανός, ο οποίος μάλιστα είπε ότι ο στόχος είναι αυτό το οποίο δεν κατάφερα στην πρώτη μου θητεία στον Άρη, να κατακτήσουμε ένα τρόπαιο. Μίλησε για τον Λορέν Μωρόν, ο οποίος ήταν ο πρώτος που τηλεφώνησε όταν κλείδωσε η συμφωνία του με τους Κίτρινους, και έστειλε και μήνυμα ότι ελπίζω να δούμε τον καλό Μωρόν, λέγοντας να διαβίζονται εννοητή ότι θέλει να βοηθήσει τον Ισπανό ώστε να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι ο Μωρόν ήταν ο πρώτος άνθρωπος που τηλεφώνησε τον Μανού Γκαρθία όταν έκλεισε η συμφωνία του με τους Κίτρινους.
0: Είναι φίλοι,
2: Είναι φίλοι, και όχι μόνο είναι φίλοι, αλλά και τον παρότρινε κιόλας να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια δεν χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια, για να πούμε και την αλήθεια, γιατί πολύ απλά ο Μανού όταν τον περασμένο Δεκέμβριο είχε επισκεφτεί την Θεσσαλονίκη, τότε είχε εκφράσει για πρώτη φορά τις σκέψεις επιστροφής του στον Άρη και από εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε η όλη ιστορία. Τώρα ο Μανού δήλωσε μάλιστα έτοιμος για να μπει άμεσα στο πλάνο του προπονητή, λέγοντας ότι δεν έπαιξε μόνο στο τελευταίο παιχνίδι για λόγους που αντιλαμβάνεστε, δηλαδή είχε κλειδώσει η συμφωνία, και ότι είναι έτοιμος να μπει κανονικά στις προπονήσεις και να τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για τον αγώνα με τον Όφη. Ακόμα δεν έχουμε ημερομηνία άφηξης του Μπόσκο Σούταλο, του Κροάτη στόπερ, με τον οποίο ο Άρης έχει συμφωνήσει για δανεισμό από τη Σταντάρτ Λιέγκης, με οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πρώτη φορά που ο Σούταλο πηγαίνει δανεικός, αλλά δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής καμία από τις οψιόν αγοράς που είχαν μπει σαν συμφωνητικά. Ο Σούταλο, ο οποίος έχει παίξει σε όλες τις εθνικές ομάδες της Κροατίας, εκτός της εθνικής ομάδας των ανδρών, είναι ένας παίκτης με ικανότητα στο κέντρο της άμυνας, μπορεί να παίξει και δεξιά. Αλλά από την άλλη πλευρά, Θάνο, και για τους φίλους ακροατές, το μεγάλο του πρόβλημα ήταν πάντα οι τραυματισμοί. Και δεν αναφέρομαι τόσο στο κάταγμα Κνήμης, το οποίο τον κράτησε ένα διάστημα περίπου 5 μηνών εκτός αγωνιστικής δράσης. Μιλάω περισσότερο για την επάθεια που έχει ο Στραγάλους. Έχει τραυματιστεί ο Στραγάλους 3 ή 4 φορές. Δεν είναι μεγάλο το διάστημα της απουσίας, δεν είναι κανένας μήνας ήταν. Αλλά όταν κάτι το παθαίνει 3-4 φορές, σημαίνει ότι έχει επάθεια. Mm-hmm. Ο Σούταλο θα είναι μία επιλογή.
0: Για στόπερ, έτσι.
2: Άλλη κίνηση. Ναι. Έλα, για πες.
0: Για στόπερ, λέω.
2: Ναι, ο Σούταλο είναι στόπερ. Αυτό θα είναι μία επιλογή. Αν δεν, την προσωπική μου άποψη, άμα υπολογίσουμε την επάθεια του Φαμπιάνο, ο οποίος όταν θέλει διακήρυξη και όταν παίζει συνεχόμενα παιχνίδια, τον πιάνει το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Αν υπολογίσουμε ότι ο Σούταλο είναι ένας καλός παίκτης μεν, αλλά με φάτες στους Αστραγάλους δε, και ότι δεν υπάρχει μεγάλο στόπερ, νομίζω ότι θα πρέπει ο Άρης να κινηθεί για την απόκτηση μέσα ακόμη στόπερ. Ναι. Χθες πάντως, ο Μιχάλης Γρηγορίου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό, λέγοντας ότι ο αθλητικός διευθυντής, ο Ρούμπεν Ρέγκες, ο οποίος ήταν μάλιστα σήμερα στο αεροδρόμιο και υποδέχτηκε τον Μανού Γκαρσία, ο Ρούμπεν Ρέγκες και ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν θα πούν όχι στην περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Μάλιστα. Αυτό είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου, οπότε δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να δούμε κι άλλον παίκτη. Εξαρτηθεί βέβαια από τι δίνει και η αγορά.
0: Ναι, και χθες είχαμε και την υπογραφή του συμβολίου του Ρίτσαρτς για 4 χρόνια.
2: Αναμενόμενο, εντάξει. Ναι. Και επί του ή άλλου, είχαν τι εξετάσει του. Ο Ρίτσαρτς, ο οποίο είναι έτοιμο παίκτη, είναι σαν του Μανού Γκαρσία. Uh-huh. Και το λέω αυτό γιατί πολύ απλά έκανε προετοιμασία ο Ρίτσαρτς με την Νότια Φόρες, έπαιξε και στα φιλικά παιχνίδια. Συνεπώς τον περιμένουμε τον Ρίτσαρτς. Αυτό είναι το καλό με τις δύο τελευταίες, τρεις τελευταίες μεταγραφές του Άρη. Δηλαδή, ποιος Σούταλο έκανε κανονικά προετοιμασία με την Σταντάρ Λιέγης. Συνεπώς υπάρχει εκτίμηση ότι δεν θα χρειαστούν χρόνο για να μπουν στο πλάνο. Προς το παρόν, σήμερα ο Άρης θα παίξει με την Καλαμάτα με αρκετούς υπηρεσιακούς. Δηλαδή, ο Γκένς ήταν στο κέντρο της άμυνας, ο οποίος κανονικά είναι οκτάρι. Περιμένει ο Γένσεν να ενσωματωθεί ο Σούταλο, περιμένει να επιστρέψει και ο Κόγκλα, ο οποίος θα χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στο κέντρο της άμυνας, όπως τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι, ούτως ώστε να επιστρέψει και αυτός τον
0: καθηγητή. Ενώ η θέση του είναι άλλη του Χούγκλα.
2: Εξάρι.
0: Εξάρι, μάλιστα.
2: Είναι εξάρι και στην Ισπανία, βέβαια.
0: Άρα δηλαδή καθαρά στο όπερ έχει δύο Άρης.
2: Βέβαια, ναι.
0: Φαμπιάνο Σούταλο.
2: Φαμπιάνο και Σούταλο, ο οποίος δεν έχει ενσωματωθεί.
0: Ναι.
2: Είναι και ο Κάμπτσο Πιτσιρικάς. Θεωρητικά είναι και ο Κέρκες, ο οποίος παίζει και στόπερ και αριστερά. Απλά θεωρώ ότι για το επίπεδο που έχει φτιάξει ο Άρης, κρίνοντας κυρίως τη μεσοεπιθετική γραμμή, νομίζω ότι το επίπεδο του Κέρκες είναι αρκετά πιο χαμηλό. Mm-hmm. Για να μπει, ας πούμε, και να έχει βασικό ρόλο. Πάντως, στο σημερινό παιχνίδι έτσι θα παίξει ο Άρης. Δηλαδή με τον Φαμπιάνο, τον Γένσεν, το κέντρο της άμυνας. Θέλω να δω ποιος θα είναι αριστερά, γιατί αν βάλει τον Πετρής, ο Γρηγορίου, αυτομάτως ο Φατιγκά θα πάει αριστερά και ο Πέτρης θα πάει δεξιά. Αν αποφασίσει να μην βάλει τον Πετρής, θα κρατήσει τότε τον Φατιγκά δεξιά και ο Χαρούμπας θα είναι αριστερά. Mm-hmm. Με Μπασίρου και Ράτσιτ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Τον Διούδη ή τον Βέλιο δεν ξέρω τώρα για το τέρμα. Mm-hmm. Γιατί τα έχει δοκιμάσει και τα δύο, είναι περισσότερο θέμα απόβασης το ποιο θα χρησιμοποιήσει. Και το άλλο ερωτηματικό αφορά τον παίκτη που θα είναι μπροστά από τον Ράτσι και τον Μπασίρου. Γιατί έχει δοκιμάσει ο Γρηγορίου το Γιαννιώτα με τον Παλάσιο στα άκρα και τον Καρέ Δεκάρη με τον Ράφα Μύρη στην κορυφή, κάτι το οποίο έκανε και στην 11η του αγώνα με την αναγέννηση Καρδίτος για το κύπελο. Αλλά έχει δοκιμάσει και κάτι το οποίο μου φαίνεται πιο ορθό, τον Παλάσιο δεξιά, τον Καρέ αριστερά και τον Αλφαρέλα πίσω από τον Ράφα Μύρη. Mm-hmm. Γιατί έχοντας και την εικόνα του Άρη με την Καρδίτσα, σε διαφορετικό βέβαια παιχνίδι πολύ ψηλό επίπεδο κατοχής, ο Άρης άλλαξε πολύ όταν μπήκε ο Αλφαρέλα και όταν πήγε ο Γκάρε στα άκρα.
0: Ναι. Αλλά Ράφα Μύρ και στα δύο σχήματα.
2: Ράφα Μύρ.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Μα ούτως ή άλλως δεν παίζει ο Κουαμέ με τον Καντεβέρη, ο οποίος είναι τραυματίες. Παρένθεση, σήμερα ένας Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος είναι έγκυρος, έγραψε ότι το Ρήνο σκέφτεται πολύ σοβαρά την περίπτωση του Κουαμέ, ο οποίος είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφή στην την Ιταλία. Η Τωρίνο, η οποία ψάχνει δεύτερο φορ, εφόσον δώσει τον Κροάτη το φορ στον ΠΑΟΚ.
0: Α, μάλιστα. Και να γίνει τέτοια καραμπόλα και να πάρει Κουαμέ από άλλη. Για μωρών δεν ακούμε τίποτα. Ενδιαφέρον εννοώ.
2: Ενδιαφέρον, όχι. Δεν έχει κάτι που να έχει φτάσει.
0: Επειδή πριν από δύο καλοκαίρια ήταν, το συζητάγαμε, ας πούμε.
2: Πριν από δύο καλοκαίρια θα μπορούσε. Ο Άρης δεν είχε πουλήσει και 2-3 εκατομμύρια. Τότε ζητούσε 6 εκατομμύρια. Δεν του βγήκε η όλη ιστορία. Τώρα μόνο δεν έχει την ίδια ζήτηση που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ το ξαναλέω βέβαια, το λέω σε κάθε σύνδεση, δεν το αποκλείω του Μωρόν. Βέβαια, με τις, επειδή ο Μανού με το Μωρόν είναι και πολύ καλοί φίλοι, η σημερινή ατάκα του Μανού Γκαρσία, ότι θα προσπαθήσω να βοηθήσω και το Μωρόν ώστε να βρει τον εαυτό του, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι ο Μωρόν θέλει να παραμείνει στον Άρη
0: και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Ακούτε Ερασπορ

Αποτέλεσμα ημιχρόνου στην Premier League Hull Manchester United 2-0. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στην Championship Lincoln Portsmouth 1-2, Millwall Norwich 1-0 και Birmingham Bristol City 1-1 και στο κύπελο Γερμανία στο 75ο λεπτό Wehen Bayer Leverkusen 0-3 και Cottbus Augsburg 0-1.

0: 35 λεπτά μετά τις 4 σπόρ, 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4, πρεμιέρα στην Super League σήμερα. Και πάμε να ενημερωθούμε, να μάθουμε ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα γίνουν στην διαιτησία. Και στις αποφάσεις του διαιτητή στο χορτάρι και στις αποφάσεις που επίσης λαμβάνει όντας τον αγωνιστικό χώρο, αλλά μέσω της παρέμβασης του VAR, διότι το VAR θα παρεμβαίνει πλέον σε περιπτώσεις που δεν παρενέβαινε έως τώρα. Χθες η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, ο Στεφάν Λανουά και οι δύο συνεργάτες του, ο Ιταλός Βάλερη και ο Ισπανός Αλόνσο, ενημέρωσαν τις ΠΑΕ της Super League και αμέσως μετά για όλες αυτές τις αλλαγές και αμέσως μετά ενημέρωσαν και τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εκεί λοιπόν παρόντες ήμασταν μαζί με τον Παναγιώτη Βαρούχα, τον οποίον θα τον βλέπετε από αύριο στην Αθλητική Κυριακή της ΕΡΤ. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φίλαθλοι, Παναγιώτη, για πες μας. Από αυτά που είπε ο Λανουά και οι συνεργάτες του. Άστο φθινόπωρο τώρα, με 40 βαθμούς τώρα, καλό φθινόπωρο. Τα πούμε τον Οκτώβριο, καλό φθινόπωρο.
1: Λοιπόν. Και υγεία σε όλο τον κόσμο, το βασικότερο από όλα. Καλό υγεία σε όλους, γιατί δεν έχουμε και το περιστατικό με τον άνθρωπο το δικό μας, οπότε ναι,
0: εννοείς τον Αντώνη Πανούτσο, ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για την υγεία του.
1: Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο τον άνθρωπο, να πούμε, να συνέλθει, να πούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, καταρχάς, είχαμε το Μούντιαλ πιο μπροστά, είχαμε δύο λεσμένες τροποποιήσεις σχετικά με τον κανονισμό. Από αυτά που βλέπαμε στο Μούντιαλ, αυτό δεν θα ισχύσει σε εμάς εδώ. Αυτό όταν ο παίκτης έβαζε το χέρι,
0: ναι,
1: το οποίο η άποψή μου και η δικιά σου από ό,τι έχουμε συζητήσει δεν ήταν σωστό. Δηλαδή, αν έβαζα το χέρι μου εγώ να σου πω ένα μυστικό, έπρεπε να πάρω κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, και σωστά το βγάλανε από τη μέση και δεν θα υπάρχει αυτή η παράβαση.
0: Άρα εδώ να πούμε, αν κάποιος μιλήσει, ένας ποδοσφαιριστής μιλήσει σε κάποιον άλλον ή στο διαιτητή βάζοντας το χέρι στο στόμα, δεν θα αποβάλλεται, δεν θα δέχεται κόκκινη κάρτα όπως έγινε στο Μουντιάλ, δεν θα τιμωρείται καν από ό,τι μας είπε ο Λανουά. Εκτός εάν πει κάτι και αυτό προκαλέσει σύραξη.
1: Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι μια σωστή απόφαση η τροποποίηση αυτή στον κανονισμό που πήγε η FIFA και είχε επιβάλει, όπως είδαμε εκεί στο Μούντιαλ, το οποίο ήταν λαθασμένη η περίπτωση αυτή.
0: Ναι.
1: Μετά άλλη μια περίπτωση για την οποία πήραν απόφαση η δική μας εδώ, εσύ με το cooling break, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί το είχαν παρακάνει στο Μούντιαλ, βροχή έριχνε, η θερμοκρασία ήταν χαμηλή και έκαναν cooling break για φυσικά για διαφημιστικούς λόγους.
0: Ναι.
1: Εδώ αν είναι πάνω από 25 βαθμούς και υπάρχει συνεννόηση πριν από τον αγώνα του διαιτητή με τους αρχηγούς των ομάδων για να κάνουν cooling break και οι δύο να το δεχτούν, αν δεν το δέχεται ένας, τότε την απόβαση την παίρνει ο διαιτητής.
0: Ο διαιτητής, ναι.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία δεν ήταν τελεσίδικα οι αποφάσεις, είναι αυτές. Μετά, πάμε κάτι το πιο σωστό πιστεύω, είναι η παρέμβαση του ΒΑΡ για περιπτώσεις οι οποίες είναι σχετικά με την κίτρινη κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, δηλαδή όταν έχουμε δεύτερη κίτρινη που σημαίνει αποβολή. Τι θα γίνεται εκεί λοιπόν? Αποβολή. Μέχρι τώρα ο ΒΑΡ στη δεύτερη κίτρινη δεν είχε δικαίωμα παρέμβασης.
1: Τώρα λοιπόν από εδώ και πέρα, Θάνο μου, επεμβαίνει το ΒΑΡ όταν διαπιστώσει 100% όπως ξέρουμε όλοι ότι δεν υπάρχει παράβαση αυτή, τότε επεμβαίνει και διορθώνει την απόβαση του διαιτητή. Λοιπόν, και αυτό πιστεύω είναι σωστό το μέτρο. Δηλαδή, μέχρι στιγμής πάμε καλά σε αυτή την περίπτωση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν είχε τίποτα άλλο σχετικά με την παρέμβαση για κάποιο κόρνερ και ξέρω εγώ πάλι το ΒΑΡ θα παρεμβαίνει.
0: Σωστό.
1: Και θα διορθώνει την περίπτωση αυτή αν υπάρχει κόρνερ ή δεν υπάρχει, από το οποίο κόρνερ μπορεί να επέλθει κάποια επίτευξη δέρματος.
0: Ναι.
1: Και αυτό πιστεύω είναι καλό. Φυσικά αυτό που είπε ο Λανουά χτες είναι το εξής: να υπάρχει αμεσότητα της παρέμβασης του ΒΑΡ για να μην υπάρχει καθυστέρηση στο παιχνίδι.
0: Αν επέλθει επίτευξη τέρματος, δηλαδή τώρα, επειδή χθες μας έδειξε το βίντεο από τον αγώνα του Super Cup, Όφη ΑΕΚ, εκεί λοιπόν είπε ότι κακώς καταλογίστηκε πέναλτι στη φάση από την οποία προήλθε το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Στις καθυστερήσεις.
1: Ναι, συγγνώμη όμως, αλλά εγώ έχω μια αμφισβήτηση σχετικά με αυτό το οποίο είπε.
0: Δηλαδή?
1: Με την περίπτωση του γκολ που έβαλε ο Όφη το δεύτερο.
0: Μισό λεπτό. Ένα. Τώρα μιλάμε για τη φάση του κόρνερ. Εκεί λοιπόν η θέση της ΚΕΔ είναι ότι κακώς καταλογίστηκε, δόθηκε κόρνερ. Μπράβο. Ωστόσο, δεν ήταν ξεκάθαρη η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για το αν μπορούσε να παρέμβει ο VAR, ο Ζαμπαλάς, ναι, για αυτή τη φάση.
1: Να σου πω τώρα.
0: Και είπε ότι απευθυνθήκαμε στην UEFA.
1: Η άποψή μου όμως σε αυτήν την περίπτωση είναι η εξής. Επειδή προηγουμένως είχε παρέμβει το VAR για την περίπτωση στην οποία έβαλε τον γκολ το δεύτερο.
0: Αν ήταν offside το δεύτερο γκολ του Όφη.
1: Αν ήταν offside, δεν είναι. Και επειδή άλλη απόβαση τον ήταν το φώναξε στο VAR. Ο διαιτής έκρινε ότι είναι γκολ και δεν το διαιτήσε.
0: Κανονικό, ότι ο επιτιθέμενος του ΠΑΟΚ δεν επηρέαζε τη φάση, δεν κάλυπτε τον τερματοφύλακα, δεν περιόριζε το οπτικό του πεδίο, ο Παπαπέτρου. Του Όφη, ναι.
1: Αλλά το βασικότερο απ' όλα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν παρεμβαίνεις, δεν ρίξεις αφήξεις. Είναι offside ή δεν είναι. Έτσι δεν είναι.
0: Επειδή εδώ είναι το υποκειμενικό κριτήριο αν επηρέαζε ο επιτιθέμενος, γι' αυτό.
1: Ναι, συμφωνώ. Αλλά όταν κάνεις τέτοιο πράγμα, το διαιτητή τον βάζει σε μια βάση να πάρει την απόφαση και να αμφισβητηθεί η απόφασή του ή από τη μια πλευρά ή από την άλλη. Ναι. Και μετά.
0: Σε αυτό το θέμα δεν εθίγει πάντως χθες. Δεν αναφέρθηκε στο σεμινάριο στο δεύτερο γκολ του Όφη. Αναφέρθηκε στη φάση του κόρνερ. Και δεν τη συνδύασε τη φάση του κόρνερ στο Super Cup με το αν επιτεύχθηκε γκολ ή όχι. Είπε ότι θα πρέπει να παρεμβαίνουν οι VAR όταν δίνεται λανθασμένα κόρνερ.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που λες είναι πραγματικότητα. Εμείς τώρα κάνουμε μια έξτρα κουβέντα σχετικά. Όταν ένας διαιτητής τον φωνάζει ο άνθρωπος του ΒΑΡ για πάει να δει μια φάση, πάει να πει ότι κάτι υπάρχει. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι σωστή απόφαση που έχει πάρει ο διαιτητής.
0: Πιθανόν εκεί ο VAR να έκρινε ότι επηρέαζε ο παίκτης του Όφη. Τον τερματοφύλακα. Ότι του περιόριζε το οπτικό πεδίο ή ότι έκανε κίνηση προς την μπάλα.
1: Και στο άλλο δεν ήταν στο ΒΑΡ για να δει. Ότι που ήταν πιο φανερή η περίπτωση ότι δεν έχει βγει μπαλακόνια.
0: Εγώ δανείζομαι τα λόγια των μελών της ΚΕΔ που είπαν ότι δεν είναι ξεκάθαρο το αν μπορούσε να παρέμβει, γιατί παρεμβαίνει όταν η μπάλα βγαίνει από τον επιτιθέμενο και εδώ την είχε πιάσει ο τερματοφύλακας. Δεν το διευκρίνησαν αυτό. Είπαν ότι θα απευθυνθούμε στην UEFA.
1: Μπράβο, τάψε στον αέρα. Ναι.
0: Βεβαίως. Άρα δείχνει και τη δυσκολία και ότι και κάποια πράγματα δεν είναι και για αυτούς ξεκάθαρα.
1: Έτσι, μπράβο, κατάλαβε. Άρα λοιπόν αυτά είναι παραμυθιά της καλυμμάς. Τι τοποθετείσαι, είσαι ο Λανουά, είσαι ο αρχιδιαιτής, όταν μια ομάδα είναι να πείσει, να σωθεί, να πάρει το πρωτάθλημα, θα πάμε στην UEFA να ρωτήσουμε την άλλη μέρα τι έγινε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Όπως επίσης για τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, που πλέον θα μπορεί ο VAR να παρεμβαίνει σε περίπτωση που έχουμε δεύτερη κίτρινη και αποβολή, έδειξε τη φάση από τον περσινό αγώνα Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός, που αποβλήθηκε ο παίκτης του Ολυμπιακού με δεύτερη κίτρινη κάρτα και είπε ότι η απόφαση ήταν λάθος και ότι ο παίκτης της Μπαρτσελόνα έκανε προσποίηση ότι χτυπήθηκε και έπεσε, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν συνέβη.
1: Αν θυμάσαι πολύ καλά, αυτή τη φάση την είχαμε κριτικάρει εσύ και εγώ στην εκπομπή που έκανε και είπαμε. Ήταν λάθος η απόφαση του διαιτητή για την αποβολή του παίκτη του Ολυμπιακού. Ναι. Ένα απόγευμα εδώ, ότι θυμάμαι εγώ, το συζητήσαμε και είπαμε ήταν λάθος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια φάση στην οποία ήταν καραμπινάτη. Άρα λοιπόν δεν μας είπε τίποτα.
0: Άρα τα δύο βασικά Παναγιώτης αλλαγής του ΒΑΡ είναι αυτό. Παρέμβαση για δεύτερη κίτρινη που οδηγεί σε κόκκινη και περιπτώσεις corner που δίνονται εσφαλμένα. Και υπάρχουν τώρα και κάποιες άλλες αλλαγές που έχουν ως στόχο, όπως υπόθηκε, να γίνει πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο, να μειωθεί δηλαδή ο χρόνος των καθυστερήσεων.
1: Ναι. Οι άλλες αλλαγές επισημοποιείται το θέμα αυτό σχετικά όταν καθυστερεί να κάνει το πλάγιο out of practice, έτσι. Λοιπόν, αλλάζει κατοχή η μπάλα και πηγαίνει ανάποδα. Όταν ο τερματοφύλακας καθυστερεί και δεν διώχνει την μπάλα, τότε πηγαίνει, παίρνει και την κάρτα ή. Όταν πηγαίνει, πιάνει την μπάλα και καθυστερεί, γίνεται corner. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα κάνει πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Πράγμα το οποίο το θέλουμε όλοι αυτό το πράγμα. Νομίζω οι τροποποίηση του κανονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κάνει κακό στο ποδόσφαιρο, καλό κάνει.
0: Είπαν ότι γίνονται για να γίνει ταχύτερο, για να μειωθεί ο χρόνος όταν
1: καθυστερήσει. Καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι. Ή όταν ο παίκτης.
0: Και για τις αλλαγές και για τους τραυματίες, ναι, για πες μας.
1: Δεν βγαίνει έξω, καθυστερεί, ο άλλος πρέπει να κάτσει ένα λεπτό έξω. Άσο ένα λεπτό ο παίκτης δεν βγει από τον αγωνιστικό χώρο σε ένα λεπτό, ο άλλος θα πρέπει να περιμένει έξω. Η ομάδα θα παίζει με ένα παίκτη λιγότερο για να μπει μέσα για να αγωνιστεί. Αυτό που αντικαθιστά τον άλλον.
0: Ωραία.
1: Ναι, καλά είναι.
0: Αυτό είναι το πλαίσιο. Εσύ χθες εδώ, όπως σε είδα, ήσουν και στην πρώτη γραμμή. Είχες και μια πολύ ωραία παρουσία δίπλα σου και είχες και τις επαφές σου και με το Λανουά και με τους υπόλοιπους.
1: Δεν θέλω να μιλήσω, λοιπόν. Παρακάτω, είσαι μαρτυριάρη.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, αυτό δείχνει και την αποδοχή που έχεις. Λοιπόν, να είσαι καλά. Μη άστο καλό φθινόπωρο με 40 βαθμούς, Παναγιώτη μου. Εσύ είσαι ικανός να πας στην παραλία μόλις κλείσουμε τώρα. Πιο φθινόπωρο, λοιπόν. Αύριο στην Αθλητική Κυριακή οι κριτικές σου για τα 6 πρώτα παιχνίδια της Super League. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Μαρούχα. Λοιπόν, για τις αλλαγές της στην διατησία, για να ξέρουμε, θα τα συζητήσουμε βεβαίως και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αναλύθηκαν και φάσεις για το πότε το χέρι είναι πέναλτι, εκεί που είναι δύσκολο να το εξηγήσουν ακόμη και τα μέλη της ΚΕΔ και οι διαιτητές, και είναι και οι φάσεις οι οποίες προκαλούν τις μεγαλύτερες συζητήσεις και τις διαφωνίες. Εν πάση περιπτώσει, μένουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη τρίτη φορά. Γιώργος Μαυρόπουλος μαζί μας για να μας πει τα τελευταία νέα του Ηρακλή. Πριν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στις 8 στην Allwyn Arena, ανακοινώθηκε η αποστολή της ομάδας και ο Ηρακλής θα είχε κόσμο στο πλευρό του σε αυτό το παιχνίδι. Γιώργος, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα Θάνο, έτσι ακριβώς με 500 οπαδούς του Ηρακλής στην Αθήνα, σε συνεννόηση με αυτούς της ΑΕΚ. Υπάρχει μια καλή σχέση εδώ και χρόνια, κυρίως σε αγώνες μπάσκετ πηγαίνω ερχόταν, πάντα σε συνεννόηση και χωρίς να σημειωθεί το παραμικρό, και πιστεύουμε ότι και σήμερα το ίδιο θα ισχύσει, και θα έλεγα ότι καλό είναι να προβάλλουμε τέτοιου είδους κινήσεις, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται ακόμη περισσότερο και από το κακό.
0: Ναι.
2: Τώρα, όσον αφορά τον Ηρακλή που επιστρέφει σε αγώνα Super League 9 χρόνια μετά από τον τρίτο εξωαγωνιστικό υποβιβασμό του, δεν έδειξε σε καλή κατάσταση στο παιχνίδι με το Βόλο για το κύπελο. Προφανώς και θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό. Ήταν προβληματική κυρίως η μεσοαμυντική του λειτουργία, δεν υπήρχαν οι επιστροφές που θα έπρεπε, και έτσι πολλές οι επιθέσεις του Βόλου που δυσκόλεψαν πάρα πολύ και προκάλεσαν και αυτή την ήττα με 3-1. Η αποστολή έχει τον Καϊμπουέ, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι έτοιμος, αλλά είναι ένας κομβικός παίκτης για την φετινή ομάδα του Ηρακλή, τουλάχιστον στα φιλικά στην Ιταλία. Αυτό είδαμε και έλειψε πάρα πολύ στο παιχνίδι με το Βόλο. Ο Ραντόγια βρίσκεται κανονικά στην αποστολή. Για πρώτη φορά δεν είχε συμπεριληφθεί σε αυτή του αγώνα με τον Βόλο. Έτσι και αλλιώς δεν έχει πάρα πολλές μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι ένας έμπειρος παίκτης που περιμένουν πολλά από αυτόν. Θα δείξει αν είναι πραγματικά έτοιμος για ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι, ειδικότερα στην πρωταθλήτρια Ελλάδα ΣΑΕΚ. Και φυσικά να πούμε ότι εκτός είναι ο Χρώμαντα, ο οποίος τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, έπαθε διάστρεμα και δεν βρίσκεται στην αποστολή. Τώρα για εντεκάδα πολύ δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις. Βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ το έμψυχο υλικό της ομάδας που μπορεί να δώσει υποψηφιότητα για την αρχική ενδεκάδα. Είναι κοινό μυστικό ότι θα γίνουν κάποιες κινήσεις και στη συνέχεια, ειδικά που υπάρχει μια αποσυμφόρηση με τους Νταουσίλιο Τσιντόνι, τον Φοφανά. Ο Κράινθ είναι στην αποστολή, αλλά έχει πληροφορηθεί ότι δεν υπολογίζεται, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει στο σημερινό παιχνίδι. Ο Κωνσταντακόπουλος είναι παίκτες οι οποίοι δεν βρίσκονται στα πλάνα του Ιταλού προπονητή, του Βάλτερ Ματσάρη. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, και αυτό λένε οι φίλοι του Ηρακλή, είναι να δείξει ένα καλό πρόσωπο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ. Δεν είναι το αποτέλεσμα κριτήριο σίγουρα, αλλά το πιο σημαντικό είναι να δείξει ότι ανεβαίνει παιχνίδι με παιχνίδι, ότι το πραγματικό του πρόσωπο ήταν αυτό που έδειξε στην Ιταλία στα φιλικά κόντρα σε πολύ καλές ομάδες, όπως ήταν η Πάρμα, η Μπολόνια και η Παλέρμο, που μπορεί να είναι ομάδα β' εθνικής, αλλά πέρσι διεκδίκησε μέχρι το τέλος την άνοδο στην πρώτη εθνική, τερμάτισε τέταρτη, και να κάνει κάποια, να δείξει μια ταυτότητα μέσα στο γήπεδο, που από ό,τι καταλάβαμε, αν ισχύουν αυτά που είδαμε τουλάχιστον στην Ιταλία, θα είναι μια ομάδα σφιχτή, με πολύ καλή αλληλοκάλυψη, με πολλά τρεξίματα, και που δεν θα παρατάει ποτέ την φάση, και ότι θα προσπαθεί βέβαια να βγει σε αντιεπιθέσεις για να χτυπήσει μια ομάδα που σίγουρα είναι πολύ πιο ποιοτική από αυτήν του Ηρακλή.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόβουλο. Περισσότερα στις 8 στην All Win Arena. ΑΕΚ Ηρακλής. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ. Φιλικό της Εθνικής Ομάδας σήμερα με αντίπαλο την Πολωνία. Στις 8 μέσω της R2 Sport και της Eraspor μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Και μένεται η κόντρα γύρω από τον WOCAP και την περίπτωση WOCAP με τον Ολυμπιακό να στέλνει καταγγελία στην Ντουμπάι. Να καταγγέλει την Ντουμπάι. Νίκος Μπιντέλας μαζί μας. Ακούμε, Νίκο.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Eraspor. Ο Ολυμπιακός έστειλε επιστολή στην Ντουμπάι, την οποία κοινοποίησε και στην Ευρωλίγκα, αναφέροντας ότι ήταν παράνομη η προσέγγιση των Αράβων προς την πλευρά του Τεξανού Playmaker, γιατί ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό και δεν μπορούσε, δεν επιτρέπεται λόγω κανονισμού να διαπραγματευτεί με άλλη ομάδα από τη στιγμή που έχει ακόμη έναν χρόνο μπροστά του στο συμβόλαιο που έχει υπογράψει με τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του, μάλλον μεσούσης στη σεζόν, τον Απρίλιο περίπου, το 2023. Ωστόσο, η Ντουμπάι δεν θέλει να εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση. Αφήνει τον Ολυμπιακό και τον WOCAP να βγάλει άκρη, και οι Άραβες θέλουν να κάνουν στην άκρη σε αυτό το θέμα και δεν θέλουν να πάρουν θέση, γιατί απαντούν στην επιστολή του Ολυμπιακού ότι το πρόβλημα είναι δικό σας και βρείτε τα. Εμείς προσεγγίσαμε τον παίκτη γιατί αυτός έριξε γέφυρες προς την πλευρά μας και ενημέρωσε ότι σκέφτεται να φύγει από τον Ολυμπιακό. Αυτό λένε από την πλευρά της Ντουμπάι.
0: Απάντησαν, η απάντησή τους είναι επίσημη?
3: Ναι, δεν έχει διαρρεύσει, η αλήθεια είναι, αλλά από όσο γνωρίζουμε αυτό λένε από την πλευρά της Ντουμπάι προς την επιστολή που έστειλε ο Ολυμπιακός, θέλοντας ουσιαστικά να κάνουν στην άκρη και να αφήσουν τον Ολυμπιακό και τον WOCAP να βγάλουν άκρη πάνω στο θέμα αυτό. Άλυφε. Δεν θέλουν να πάρουν θέση. Προφανώς υπήρχαν κάποιες διαπραγματεύσεις, οι οποίες φυσικά και είναι παράνομες. Βέβαια, ξέρουμε Θάνο ότι ήταν λίγο ο κανονισμός αυτός, τον έχουν περάσει πολλές ομάδες, τον έχουν προσπεράσει, γιατί δεν τηρείται σε απόλυτο βαθμό αυτό.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει δηλαδή.
3: Ναι, δεν ήταν τόσο σκληρά τα μέτρα. Βέβαια, ίσως το τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση του WOCAP, ενδεχομένως στο μέλλον να γίνει πιο σκληρό αυτό το μέτρο και να μην υπάρχουν καθόλου διαπραγματεύσεις. Ουσιαστικά αυτή η φασαρία γίνεται τώρα γιατί έχει ξεσπάσει αυτή η κόντρα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον WOCAP, και ο Ολυμπιακός θέτηκε το θέμα των παράνομων διαπραγματεύσεων του παίκτη με την Ντουμπάι, κάτι που τυπικά ο Ολυμπιακός έχει δίκιο. Όμως, όπως είπαμε και πριν, η Ντουμπάι λέει ότι ο παίκτης ήταν αυτός που προσέγγισε πρώτος την ομάδα του από το Εμιράτο, ζητώντας κάποια προσφορά, έχοντας ενημερώσει τους Άραβες ότι θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Και στη συνέχεια, η Ντουμπάι έκανε και προσφορά στον Ολυμπιακό για την αγορά του παίκτη. Βέβαια, από τον Ολυμπιακό ξεκαθαρίζουν ότι ποτέ.

0: βγει απ' έξω και να ρίξει τις ευθύνες πάνω στον παίκτη, ότι αυτός ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις μαζί τους, γιατί προφανώς η Ντουμπάι δεν μπορεί να το παραδεχθεί αυτό, γιατί δεν είναι νόμιμο. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός βάζει στην κουβέντα και την Ευρωλίγκα για την επιστολή, όπως είπαμε, που έστειλε στην Ντουμπάι, την κοινοποίησε και στην διοργανώτρια αρχή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και πλέον η Ευρωλίγκα εξετάζει και αυτή το θέμα, αν και όπως έχουμε πει η λύση θα βρεθεί μέσα από το διαιτητικό δικαστήριο του μπάσκετ, το BAT, που είναι ένα ανεξάρτητο όργανο επίσημα αναγνωρισμένο από τη FIBA, το οποίο ορίζεται από το Γενικό Καταστατικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Ωστόσο η Ευρωλίγκα, η οποία είναι μια ιδιωτική λίγκα, έχει και το δικό της ανεξάρτητο όργανο, το Επιμελητήριο Επίλυσης Διαφορών, το οποίο αρχικά χρησιμοποιούσαν μόνο οι προπονητές, ωστόσο μπορεί να παίξει ρόλο και σε οποιαδήποτε εσωτερική διαμάχη. Και πλέον η Ευρωλίγκα κοιτάζει και την υπόθεση του WOCAP και τι διαστάσεις θα πάρει αυτό το θέμα, γιατί όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, η υπόθεση αυτή θα δημιουργήσει ένα δεδικασμένο για όλα τα μελλοντικά ανάλογα περιστατικά που θα δημιουργηθούν σε ομάδες της EuroLeague. Άρα λοιπόν καλείται και η Ευρωλίγκα να εξετάσει όλα τα δεδομένα, γιατί όπως έχουμε πει δεν μπορεί να δικαιωθεί ο WOCAP σε αυτό το που ζητάει, το να λυθεί άμεσα το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, γιατί δεν έχει κάποιο ισχυρό πάτημα από αυτά που εξετάζει τον ΠΑΤ, όπως για παράδειγμα το να χρωστάει λεφτά η ομάδα στον παίκτη ή το να τον έχουν μειώσει την προσωπικότητά του, να τον έχουν αναγκάσει να αγωνιστεί τραυματίας. Όπως φαίνεται δεν υπάρχει κάτι τέτοιο από την πλευρά του Ολυμπιακού προς τον WOCAP, ο οποίος ισχυρίζεται στην καταγγελία του ότι ο Ολυμπιακός ζητάει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό για να τον παραχωρήσει σε σχέση με τον μισθό που του προσφέρει, αν και ο Ολυμπιακός διαμηνεί ότι δεν έχει στείλει επίσημη πρόταση προς την Ντουμπάι, μάλλον να το πούμε καλύτερα αντιπρόταση σε σύγκριση με τις προτάσεις που του έκαναν οι Άραβες για να αγοράσουν το WOCAP, και ότι αυτό που κυκλοφορεί ότι έχει ζητήσει 3 εκατομμύρια είναι μία φήμη και δεν είναι κάτι επίσημο από την πλευρά του Ολυμπιακού προς την Ντουμπάι. Και επιπλέον ισχυρίζεται ο WOCAP και το γνωστό θέμα που έχει κυκλοφορήσει από χθες για το αυτοκίνητο που του είχε παραχωρήσει χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, και ότι του κράτησαν 9.000 ευρώ στο τέλος της σεζόν από τον μισθό του για ζημιές που είδαν στο αυτοκίνητό του, τις οποίες ο ίδιος ο Αμερικανός Γκάρντ δεν τις αναγνωρίζει, και αυτό είναι κάτι που το αναφέρει και μέσα στην καταγγελία του στο ΜΠΑΤ, ότι κακώς του κρατήθηκε αυτό το ποσό. Αυτά είναι τα δεδομένα της υπόθεσης και περιμένουμε να δούμε και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει, αναμένουμε και μια απολογία του WOCAP προς την ΚΑΕ Ολυμπιακός για το γεγονός ότι δεν βρέθηκε στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας εν όψη της νέας σεζόν. Και από εκεί και πέρα και ο Ολυμπιακός θα κινηθεί ανάλογα με τον Τόμας WOCAP, δηλαδή θα ακολουθήσει νομική οδό, και περιμένουμε μια διακοπή συμβουλέου από τον Ολυμπιακό προς τον Τεξανό, και στη συνέχεια να κάνει προσφυγή και ο Ολυμπιακός στο διαιτητικό δικαστήριο, κάνοντας αναφορά για διαφυγόντα κέρδη, επειδή βρισκόμαστε λίγο πριν από την έναρξη της νέας σεζόν, αλλά και για το ότι βάλετε το κύρος της ομάδας με αυτή την υπόθεση, μια ομάδα που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και Ελλάδος. Αυτά λοιπόν περιμένουμε και από τον Ολυμπιακό να ισχυριστεί στο μέλλον στην υπόθεση του Τόμας WOCAP.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Στο 71ο λεπτό στην Premier League εξακολουθεί η Hull να προηγείται με 2-0 της Manchester United. Στην Championship τα παιχνίδια έχουν μπει στο 70ο λεπτό. Lincoln Portsmouth 1-3, Millwall Norwich 2-0 και Birmingham Bristol City 1-1. Και στο κύπελλο Γερμανίας έχουμε δύο τελικά. Βέχεν Bayer Leverkusen 0-4, Cottbus Augsburg 0-2. Bayer Leverkusen και Augsburg στην επόμενη φάση. Στην επόμενη φάση. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η ραδιοεφημερίδα της Eraspor με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. μαζί με την Χαρά Γιαννοπούλου. Η Ειρήνη Παπαζήση και η Νέλη Ζαφυροπούλου είχαν την επιμέλεια για την ομάδα.

Καλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
3: Ακούτε Era Sport.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα από την Έρα Σπορ. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Είναι η Λίζα Φυροπούλου, είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πολύ πλούσια η δράση στην σημερινή ημέρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ξεχωρίζει βέβαια στον ελληνικό χώρο η σέντρα του πρωταθλήματος, αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στο πρωταθλήμα της Super League. Τρία μάτσα απόψε για την πρεμιέρα, ΑΕΚ Ηρακλής στις 8, το μάτσα θα το ακούσετε σε περιγραφή του Γιάννη Σαντορινέου και του Νίκου Καραγιάννη. Την ίδια ώρα πάντα στις 8 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τον Άρη, το παιχνίδι θα περιγράψει ο Βασίλης Κούβαλης. Και στις 9.30 στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Ατρόμητος, σε περιγραφή του Μπάμπη Παπαζογλού και του Λεωνίδα Κασνέτσι. Εκτός όμως από ποδόσφαιρο, η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει και μπάσκετ, καθώς στις 8 έχουμε το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Πολωνία, στο Telecom Center, ένα μάτσα για να προετοιμαστεί όσο δυνατόν καλύτερα η εθνική μας ομάδα εν ώψη των δύο δύσκολων αγώνων που έχει με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Τον αγώνα της εθνικής ομάδας θα περιγράψει ο Γιάννης Δεντόπουλος και φυσικά εκτός από μπάσκετ υπάρχει και το βόλεϊ στις 5, ο αγώνας της εθνικής ομάδας των γυναικών με την Ουκρανία για το ευρωβόλεϊ που γίνεται στην Τσεχία. Η εθνική ομάδα δεν τα κατάφερε, χθες ιτήθηκε από την Οικοδέσποινα με 3-1, σήμερα δίνει το δεύτερο της παιχνίδι. Τον αγώνα θα τον δείτε από την ΕΡΤ 2 Sport και έχουμε βεβαίως και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που συνεχίζεται στο Ζάγκρεπ, εκεί όπου χθες ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ένα ακόμη μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής για τον Βασιλιά των Γκρικών.

ενημέρωση για τους αγώνες που γίνονται σήμερα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ήδη στο 21ο λεπτό, ακούσατε και νωρίτερα από τον Θάνο Μπλούνα, η Χαλ προηγείται της Manchester United με 2-0.

0: Καλησπέριζω και τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε αυτή την ώρα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προβλέψεις σας, τι θα γίνει στο φετινό μαραθώνιο του πρωταθλήματος, οι εκτιμήσεις σας για το ποιες ομάδες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, ποιοι προπονητές θα αποχαιρετήσουν πρώτη την σεζόν και πολλά πολλά άλλα. Εμείς πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση, να έχουμε για το παιχνίδι του βόλεϊ. Η Εθνική Ομάδα των Γυναικών να αντιμετωπίζει την Ουκρανία στις 5. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Ράνιος που θα μας κατατοπίσει περισσότερο για την πορεία της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών σε αυτό το Ευρωβόλεϊ. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Μπρουνό της Τσεχίας. Δημήτρη, φίλες και φίλοι, Σερασπόρ, εδώ που σε 50 λεπτά από τώρα έχουμε το πρώτο σερβίς ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουκρανία. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που δίνουν οι δύο ομάδες, έναν όμιλο των 6 ομάδων που βρίσκονται εδώ στον Μπρουνό. Συνολικά είναι 4 όμιλοι των 6 ομάδων προκρίνονται στην επόμενη φάση, 4 πρώτες. Και το θέμα είναι ότι η ελληνική ομάδα γνωρίζει εκ των πραγμάτων ότι έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο απέναντι στη Τσεχία που χθες ιτήθηκε με 3-1. Με την Ουκρανία σήμερα, με την Βουλγαρία, με την Αυστρία και με τη Σερβία. Οι 4 από τις 5 είναι του VNL πολύ ψηλού επίπεδου. Οπότε τι ψάχνει η ελληνική ομάδα, αν καταφέρει μία νίκη της Αυστρίας που θεωρητικά είναι στα μέτρα μας και άλλη μία νίκη που κατά 99% με δύο νίκες δηλαδή περνάμε στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Βέβαια έχει να αντιμετωπίσει και πάρα πολλές ειδικές συνθήκες, διότι πλέον είναι με 12 αθλήτριες, ενώ έπρεπε να είναι με 14. Έφτασε εδώ με μείον μία, μιας και η αριστεία των Ντάι έμεινε στην Αθήνα λόγω προβλήματος στη μέση και χθες την προθέρμανση είχε ενοχλήσει στο γόνατο η Μπακοδήμου. Βέβαια, το κενό της αναπληρώθηκε εξαιρετικά με την Αγγελοπούλου που και ντεμπούτο έκανε και 17 πόντους πρώτη σκόρερ για την Ελλάδα, αλλά δεν έφτασε απέναντι στη Τσεχία. Και το θέμα είναι να αφήσει πίσω λάθη τα οποία της τύχησαν χθες για να μπορέσει σήμερα να επενδύσει απέναντι σε έναν αντίπαλο πολύ ισχυρό όπως η Ουκρανία, η οποία όμως έρχεται από μια προσμένα κακή εμφάνιση και ήττα έτσι όπως ήρθε από τη Βουλγαρία. Η Ουκρανία μπορεί να ήταν ο φαβορί, αλλά η Βουλγαρία ήταν χθες του Αμποντάντζα και του πρώην ομοσπονδιακού μας προπονητή, που έκανε το 3-0 και έδειξε ότι είναι μια υπολογίσιμη δύναμη η Βουλγαρία και ίσως πάνω σε αυτά τα λάθη, αν τα καταφέρει η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου, να μπορέσει να βγάλει τα δικά της στοιχεία, γιατί ας μην κρυβόμαστε, οι Ουκρανές είναι και περισσότερα χρόνια μαζί, παίζουν και σε υψηλότερο επίπεδο, αλλά και από την άλλη πλευρά έδειξαν και τα κορίτσια εδώ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ότι και πάθος και θέληση έχουν και ταλέντο, αρκεί να μπορέσουν να βρουν τη χημεία και τη σωστή ροή στο παιχνίδι τους για να μπορέσουν να καλύψουν λάθη που έγιναν χθες και να κάνουν το βήμα παραπάνω σήμερα.
0: Γιάννη, ανέφερες νωρίτερα ότι η Αυστρία είναι μία από τις ομάδες που βρίσκονται στον όμιλό μας και θεωρητικά είναι μία ομάδα στα μέτρα μας, την οποία μπορεί να κερδίσει η Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Ψάχνει ωστόσο ακόμη μία νίκη για να σιγουρέψει, ας το πούμε έτσι, την πρόκλησή της στην επόμενη φάση. Ποια θεώρησε ότι είναι η δεύτερη αδύναμη κρίκος σε αυτό τον όμιλο?
1: Καμία. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένο.
0: Απόλυτος όμως, έτσι.
1: Ναι, θα σου εξηγήσω όμως το πλάνο ποιο είναι, γιατί καμιά φορά ξέρεις τόσα χρόνια και με το στίχημα υπολογίζοντας κάποια πράγματα που ίσως βγουν. Να δούμε τι θα γίνει με την Ουκρανία. Αν μπορούμε δηλαδή να κλέψουμε το παιχνίδι, όπως λέμε, το λέω για να καταλάβουμε ότι μπαίνουμε με τον τίτλο του Grand Outsider σήμερα. Mm-hmm. Αύριο παίζουμε με τη Βουλγαρία. 5 η ώρα, ΕΡΤ 2 και αποσπάσματα από την Era Sport. Και εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τη Δευτέρα έχουμε ρεπό. Την Τρίτη παίζουμε με την Αυστρία 5 η ώρα, που λογικά μπορούμε να το κερδίσουμε. Και τι γίνεται τώρα? Εμείς παίζουμε τελευταίο παιχνίδι την Τετάρτη, όπου η Σερβία ίσως έχει προκριθεί και δεις ότι κάνει αλλαγές και αν καταφέρεις κάτι να κλέψει η Σερβία, καταρχάς είναι πανίσχυρη, είναι από τα φαβορί για να πάει τετράδα.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο αυτό δηλαδή, δεν μπορώ να βρω και να δω κάτι άλλο. Και βεβαίως την Πέμπτη, όπου είναι η τελευταία αγωνιστική, αλλά η Ελλάδα πάλι δεν παίζει γιατί έχει ρεπό, θα περιμένει να δει από σταυρώματα μήπως και τυχόν υπάρχει κάτι ωφέλιμο. Οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, θυμίζω, γίνονται Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία, Μπρνό εδώ στη Τσεχία, στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν και στο Γκέντεμπορκ της Σουηδίας, που επαναλαμβάνω είναι συνολικά 6 ομάδες αναόμιλο και οι 4 πρώτες περνούν στην επόμενη φάση.
0: Η οποία θα γίνει πότε, Γιάννη?
1: Αμέσως γίνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, η επόμενη φάση είναι εδώ, στο Μπρουνό. Δηλαδή, αν περάσει η εθνική μας, δεν μετακομίζει κάπου αλλού.
0: Παραμένει έτσι, δεν αλλάζει ούτε ξενοδοχείο ούτε τίποτα. Ναι.
1: Εάν προχωρήσει μετά τη φάση των 8, εκεί είναι τελικούς τελικούς, είναι στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου θα έχουμε και την ευκαιρία να τα δούμε και τηλεοπτικά αυτά τα παιχνίδια. Αλλά το ζήτημα είναι να μπορέσει η Ελλάδα να βρει τρόπο να καλύψει αυτά τα πάρα πολλά κενά, γιατί θα σου πω χαρακτηριστικά και ειδικά στο βόλιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πέρυσι παίξαμε στο Παγκόσμιο. Είχαμε μια αξιοπρεπέστατη πορεία. φέτος στο Πανευρωπαϊκό έχουν μείνει μόνο 5 αθλήτριες από πέρυσι. Είναι σημαντικά διαφορετικός ο αριθμός πέρυσι με φέτος, είτε γιατί κάποιες είναι τραυματισμένες, είτε γιατί κάποιες άλλες αποχώρησαν. Οπότε σε αυτή την ειδική συνθήκη καλείται η εθνική μας ομάδα σε έναν δύσκολο, τον πιο δύσκολο όμιλο του Πανευρωπαϊκού, να κάνει την κίνηση υπέρβαση. Mm-hmm.
0: Να υποθέσω ότι ο Ομοσπονδιακός Εθνικός δεν έχει δικαίωμα να καλέσει κάποια άλλη αθλήτρια, καθώς έχει μείνει με 12 πλέον, έτσι.
1: Όχι, αυτό δεν μπορούσε να γίνει ευθύς εξ αρχής, από τη στιγμή που έφτασε στην Αυστρία και γνώριζε παραμονή του ταξιδιού ότι η αριστεία τον Ντάι δεν μπορούσε. Τελευταία στιγμή, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο mm-hmm. να κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί όλες εδώ οι αθλήτριες πέρασαν ένα δύσκολο καλοκαίρι και με φιλικά και με το European League. Οπότε δεν είναι εύκολο ξαφνικά να φέρεις. Βέβαια, να θυμίσω ότι το 19 υπήρχε η αποκάλυψη τότε που ήταν η Βλαχάκη, που είχε μπει κατά συνθήκη και μάλιστα έκανε τη διαφορά, όπως και η Game Changer τότε το 23 που ήταν η Νικολογιάννη. Για να δούμε τώρα αν η Αγγελοπούλου μπορεί να αποδειχθεί έτσι λίρα 100 όπως και χθες με τους 17 πόντους και αν θα μπορέσουν συνολικά οι Ελληνίδες, βελτιώνοντας την πάσα και την υποδοχή μεταξύ άλλων, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές απέναντι σε μια ομάδα όπως η Ουκρανία, που και πιο έμπειρη είναι και πιο γρήγορη, και ας μην κρυβόμαστε, και πιο ψηλή, γιατί η δική μας μοναδική δίμετρη είναι η Μάρθα Αντούλη.
0: Τα κορίτσια τι λένε, Γιάννη, όμως, ο Διακόσμιος, υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί η Εθνική να τα καταφέρει να μπει στην τετράδα?
1: Κοίταξε, αυτό
0: στην τετράδα του ομίλου, έτσι, για να περάσει την επόμενη φάση. Από εκεί ξεκινάμε. Αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι που πρέπει να περάσει η Εθνική.
1: Κοίταξε, βλέπουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτό έλεγαν χθες, ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στα σωστά που κάναμε και να διορθώσουμε τα λάθη μας. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Για κάποιες είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Το να κάνεις όχι απλά ντεμπούτο σε πανευρωπαϊκό, αλλά να ζεις όλη αυτή την ατμόσφαιρα, είναι κάπως. Για κάθε αθλήτρια το διαχειρίζεται διαφορετικά σε σχέση με τους ρυθμούς που είχε στο σύλλογο. Οπότε, για να επιστρέψω στο ερώτημά σου που έθεσες εχθές για το τι έλεγαν, είπαν ότι πηγαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι, βλέπουμε, δίνουμε το 110% που μπορούμε και ό,τι βγει.
0: Mm-hmm. Ωραία. Πάντως, χθες η εθνική ομάδα ήταν σε ένα διάστημα ανταγωνιστική κοντρά στη Τσεχία. Από όσο έβλεπα, πήραμε και ένα σετ, έτσι.
1: Κοίταξε, αλλά πήγε πάρα πολύ άσχημα χθες. Δεν σου κρύβω ότι μόλις είδα το πρώτο σετ και συνδυασμό με αυτές τις αλλαγές που είχε, τις αναγκαστικές, ναι, φοβήθηκα ότι θα είναι μια συνοπτικές διαδικασίες στο παιχνίδι, όπως έγινε λίγο νωρίτερα σε 77 λεπτά, που κέρδισε η Σερβία την Αυστρία. Όμως η Ελλάδα έβγαλε αντίδραση. Ήταν μια πολύ διαφορετική εικόνα. Εντυπωσιακά βελτιωμένη. Στο τρίτο σετ, αν και είχε σοβαρήσει νωρίτερα η Ελλάδα, έδειξε στοιχεία του πρώτου. Ήταν πιο ανταγωνιστική, αλλά δεν αρκούσε στο τέταρτο. Οπότε ήταν λογική η ήττα έτσι όπως ήρθε, και γι' αυτό περιμένουμε να δούμε τι είδους αντίδραση και πώς θα διαχειριστεί, αν μη τι άλλο, το παιχνίδι σήμερα κοντά στην Ουκρανία.
0: Ακόμα όμως και στο δεύτερο σετ που πήρε η εθνική ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνεις, είχαν πάρει ένα προβάδισμα οι Ελληνίδες με 7-1. Και γρήγορα οι Τσέχες ροκάνησαν τη διαφορά και το φτάσαν στο 11-9 υπέρ της Ελλάδας. Δηλαδή, αυτοί οι 6 πόντοι εξανεμίστηκαν, έγιναν μόλις 2. Δηλαδή, και φάνηκε, αν θέλεις, και η διαφορά τη δυναμικότητα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι και θέμα διαχείρισης, ειδικά για το δεύτερο σετ που λες χθες. Είχε ξεκινήσει με το 0-5, μια ήμασταν τυπικά φιλοξενούμενοι. Άλλωστε, εδώ οικοδέσμηνες είναι οι Τσέχες. Του Γιάννη Αθανασόπουλου, που να το πούμε και αυτό, Έλληνας προπονητής, κατά άποψή μου, κορυφαίος Έλληνας αυτή τη στιγμή. 10 χρόνια στο εξωτερικό διαπρέπει, και στη Γερμανία και στην Ουγγαρία, από το 18 εδώ στην Τσεχία, και μάλιστα πέρυσι δεν τα πήγε καλά στο παγκόσμιο, αλλά παρόλα αυτά του ανανέωσαν το συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια, γιατί πιστεύουν στο δικό του project, και μάλιστα έκανε και ένα ηγεμονικό συμβόλαιο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και πλέον είναι έτσι και μια επιβράβευση γενικότερα για τους Έλληνες προπονητές, που σιγά σιγά δείχνουν τις δυνατότητες, όπως ακόμα και ο Απόστολος Οικονόμου, ο οποίος θυμίζω ότι από το 22 είναι στην Ελβετική Λουγκάνο, όμως ο διακόσμιος προπονητής, και γενικότερα ανοίγουν τα σύνορα και για τους Έλληνες και με μεγάλη επιτυχία.
0: Μάλιστα. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Σε αποδεσμεύω, γιατί σύντομα ξεκινούν οι υποχρεώσεις σου. Το μάτς αρχίζει στις 5. Θα σε ακούσουμε πλέον στην περιγραφή του αγώνα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών κόντρα στην Ουκρανία. Μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport φυσικά, και θα συνδέομαι κιόλας, έτσι εννοείται, για αποσπάσματα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά.
1: Καλή συνέχεια.

22 λεπτά μετά τις 4, Σερασπόρ, Μπαλακιάλα, μια και μιλήσαμε για βόλεϊ, για το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας των γυναικών που θα ξεκινήσει στις 5 απέναντι στην Ουκρανία σε αυτό το ευρωβόλεϊ που γίνεται στη Τσεχία, στο Μπρνό. Έχουμε παιχνίδια αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη. Στο τέταρτο σετ, Βέλγιο-Ισπανία 1-2. Οι Βελγίδες πήραν το πρώτο σετ με 25-15. Στη συνέχεια η ομάδα της Ισπανίας έβγαλε αντίδραση, πήρε τα δύο επόμενα με 18-25 και 23-25. Στο τέταρτο σετ το Βέλγιο προηγείται με 17-10. Ξεκίνησε πριν από λίγο η αναμέτρηση της Γερμανίας με την Σλοβενία. Βρισκόμαστε στο πρώτο σετ με την ομάδα της Σλοβενίας να προηγείται με 17-16. Ενώ στον αγώνα Ιταλία-Μαυροβούνιο, οι Ιταλίδες έχουν πάρει το πρώτο σετ με 25-13, πάρα πολύ άνετα όπως δείχνει και το σκορ, και έτσι έκαναν το 1-0. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο σετ στην αναμέτρηση αυτή. Στις 5 Ουκρανία-Ελλάδα, με τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport. Φυσικά θα ενημερώνεστε και από εδώ, από την Era Sport, για το πώς πηγαίνει το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας γυναικών, το δεύτερο παιχνίδι της σε αυτό το Ευρωβόλεϊ στην Τσεχία. Στις 5.30 Σερβίς, στην αναμέτρηση Ρουμανία-Ολλανδία. Στις 7 θα αρχίσουν δύο αγώνες, Ουγγαρία-Πολωνία και Σλοβακία-Σουηδία. Και στις 8 ο αγώνας της Αυστρίας με την Τσεχία. Η Αυστρία, όπως ακούσατε από τον Γιάννη Ράνιο, είναι η πλέον δύναμη, ο δύναμος κρίκος σε αυτό τον όμιλο της εθνικής ομάδας. Να δούμε τι θα κάνει απέναντι στην Τσεχία, η οποία Τσεχία νίκησε χθες την εθνική μας ομάδα με 3-1 σετ. Μια καλησπέρα να πω στον φίλο μας τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο που μας έστειλε μήνυμα σχετικά με το ερώτημα που έθεσα νωρίτερα: ποιες ομάδες βλέπετε να διεκδικούν φέτος το πρωτάθλημα, ποιοι προπονητές είναι αυτοί που θα αποχαιρετήσουν πρώτοι, θα κουνήσουν μαντήλι από τις ομάδες. Ο φίλος λοιπόν ο Παναγιώτης μου λέει καλησπέρα. Αν και Παναθηναϊκός, βλέπω την ΑΕΚ να παίρνει το νέο πρωτάθλημα και τον Ίστρουπ το Δανό να μην βγάζει παρέλαση. Τι να σου πω, φίλε Παναγιώτη, και για Παναθηναϊκός που είσαι πολύ απεσιόδοξος, δηλαδή και την ομάδα σου τη βλέπεις να μην παίρνει πρωτάθλημα για 17η σερή χρονιά, αλλά και τον Ίστρουπ να φεύγει πρώτος. Μου φαίνεται κομματάκι δύσκολο να συμβούν και τα δύο. Βεβαίως για τον τίτλο του πρωταθλητή δεν μπορώ να σου πω ποιος θα τον πάρει, γιατί πολλά θα εξαρτηθούν, είναι η αρχή της περίοδου. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, όπως ξεκινάει το πρωτάθλημα, είναι οι δύο πλέον προνομιούχες ομάδες, να το θέσω έτσι, από την άποψη ότι έχουν περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους λόγω Ευρώπης. Οι περισσότερες ομάδες της Super League θα δώσουν μόλις το δεύτερο τους παιχνίδι σε αυτή την πρώτη αγωνιστική, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, καθώς έχουν ήδη τα παιχνίδια από το κύπελο, από την προγραμματική φάση. Εξαίρεση ο Ολυμπιακός που έπαιξε με την Αϊμέγεν, εξαίρεση η ΑΕΚ που έπαιξε το Super Cup με τον Όφη και τον πρώτο αγώνα με την Λεύσκη Σόφιας, εξαίρεση και Όφη. Και αυτός έχει δύο αγώνες που έπαιξε με την ΑΕΚ στο Super Cup και με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οι υπόλοιποι μπαίνουν θα είναι μόλις το δεύτερο τους παιχνίδι αυτό σε σχέση με τους υπόλοιπους, ενώ ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ήδη έχουν από 5 μάτς υποδοσφαιριστές στα πόδια τους. Βεβαίως όχι ότι είναι έτοιμες οι ομάδες, έτσι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι τέτοιο στις 22 Αυγούστου, και ενώ ακόμα τα ρόστερ δεν έχουν διαμορφωθεί, οι μεταγραφές συνεχίζονται. Οι αποδεσμεύσεις επίσης συνεχίζονται, παίχτες λοιπόν αποχωρούν, παίχτες έρχονται, μέχρι να βρεθεί και η απόλυτη χημεία που θέλουμε στις ομάδες, όπως και να το κάνουμε, θα περάσει ένα καλό χρονικό διάστημα.

Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα ότι Τεξανός έγινε Θωμάς και τώρα πάλι Τεξανός. Νομίζω ότι συμφέρει όποτε συμφέρει τον καθένα. Αναφέρεται φυσικά στον Thomas Walkup.

Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Hull με την Manchester United. Η Manchester United μπήκε με το αριστερό στην Premier League. Η Hull μπήκε με το δεξί. Hull Manchester United 2-0 τελικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα της Premier League. Θυμίζω χθες η Arsenal νίκησε την Coventry με 3-0 με τον Χρήστο Τζόλι να παίζει βασικός και μάλιστα να είναι ο MVP των κανονιέριδων. Στις 5, σε μισή ώρα περίπου, θα αρχίσουν τρία παιχνίδια για την Premier League. Everton, Crystal Palace, Ipswich, Sunderland και Nottingham Forest, Leeds. Στις 7.30 θα παίξει η Bradford με την Tottenham. Ο Σταμάτης έρχεται να συμφωνήσει με τον Παναγιώτη που έστειλε πρωτήτερα μήνυμα. Λέει: καλησπέρα, βλέπω τον Ίστρουπ, αν όχι αυτή την Κυριακή αλλά την άλλη, να μην είναι στον πάγκο με ενδεχόμενο αποκλεισμό. Είμαι Παναθηναϊκός, θεωρώ με ένα καλό προπονητή και με το υλικό που έχει ο Παναθηναϊκός να παίρνουν με πρωτάθλημα. Αν θες, κοίτα τα δύο προηγούμενα μηνύματα που έστειλα στην ΕΡΑ. Ευχαριστώ πολύ, θα τα δω, φίλε μου Σταμάτη.

Πραγματικά, σταμάτη, γίνεται ένας κακός χαμός στο Viber. Δεν μπορείς να διανοηθείς πόσα μηνύματα έχουν έρθει από τους φίλους μας που μας ακούτε αυτή την ώρα. Είναι σχεδόν αδύνατο να ψάξω να βρω τα μηνύματά σου. Τα προηγούμενα, ο φίλος ο Νίκος λέει: Καλησπέρα. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα φτάσουν πιο κοντά στον τίτλο. Ενώ ο προπονητής του Ηρακλή και νομίζω του ΠΑΟΚ θα αποχωρήσουν πρώτοι. Να λοιπόν, και μια άλλη οπτική για το ποιοι προπονητές είναι έτοιμοι να κουνήσουν μαντήλι από τους πάγκους των ομάδων τους, ο Λύση και ο Ματσάρη. Αλλά όλα αυτά, παιδιά, είναι να έχουμε να λέμε, έτσι, δηλαδή αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Γιατί εδώ που τα λέμε, okay, και ο Νίστρουπ και ο Λύση είναι προπονητές με μικρής ηλικίας, που σημαίνει ότι δεν έχουν πάρα πολλές εμπειρίες, ότι έχουν νέες ομάδες στα χέρια τους να διαχειριστούν και να φτιάξουν καλό σύνολο. Ο Λύση έχει επίσης ένα επιπλέον βάρος ότι διαδέχεται τον Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος έγραψε ιστορία στον πάγκο του ΠΑΟΚ, και όπως είναι λογικό και επόμενο, οποιαδήποτε σύγκριση θα γίνεται πλέον με τα πεπραγμένα του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ένα επιπλέον βάρος που έχει να διαχειριστεί γίνει και αυτή η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Ένα βαρύ όπλο που είχε στα χέρια του ο Λύση πλέον δεν υπάρχει. Και όλα αυτά, ενώ ακόμα, όπως είπα, οι μεταγραφές δεν έχουν ολοκληρωθεί, περιμένουμε και άλλες μεταγραφικές κινήσεις να συμβούν. Ο Μιχάλης μου λέει για τον Τζολάκη που ήταν βασικό στη Χαλκουβέντα. Ο Τζολάκης ήταν πάρα πολύ καλός και μάλιστα, φίλε Μιχάλη, σε μια ανάρτηση που είδα πριν μπω στο στούντιο, έκανε μια τρομερή απόκρουση. Πριν μάλιστα η Χαλ ανοίξει το σκορ, ο Τζολάκης είπε όχι στον Εμπεουμό, πριν ο Ατζάκη ανοίξει το σκορ για τη Χαλ απέναντι στην Manchester United. Και ο Τζολάκης βεβαίως είναι ένας ποδοσφαιριστής, τον είχαμε συνηθίσει να το βλέπουμε κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού τα προηγούμενα χρόνια, θα το βλέπουμε πλέον κάτω από τα δοκάρια της Χαλ να αγωνίζεται στην Premier League. Αν μη τι άλλο, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πολύ καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πραγματικά διαπρέπουν στο εξωτερικό.

Πολύ απεσιοδοξία βλέπω πάντως στους φίλους του Παναθηναϊκού. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Η χρονιά μόλις έχει ξεκινήσει, η σεζόν μόλις έχει ξεκινήσει. Θυμίζω ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος αναβλήθηκε για να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερο ο Παναθηναϊκός για τα δύο παιχνίδια με την Χράντατς. Θα μπορούσε να κερδίσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχε το υπέρ του 2-0 με τα υπέροχα τέρματα του Τετέι. Δεν τα κατάφερε, ήρθε η ισοπαλία 2-2. Δεν ήρθε η καταστροφή του κόσμου. Την ερχόμενη Πέμπτη θα κρυθούν τα πάντα στην Τσεχία. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει και πάρει το εισιτήριο για την League Phase του Conference League. Και νομίζω ότι αν το καταφέρει αυτό, θα αρχίσουν να κλείνουν αρκετά στόματα. Πάντως ο φίλος ο Γιούρος λέει ότι αν δεν κερδίσει την Πέμπτη, ούτε αγιασμό δεν κάνει ο Δανός. Κάποιοι λένε ότι δεν θα ακούσει το κουδούνι του σχολείου.

Ο φίλος ο Νίκος λέει συγχαρητήρια στο Τζολάκη για την πρεμιέρα. Θα το πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός θα γκελάρει σήμερα και θα διώξει το Μεντιλίμπαρ. Όπως και ο Ηρακλής το Ματσάρι. Παιδιά, δεν νομίζω ότι οι προπονητές μπορούν να φύγουν από το πρώτο ή το δεύτερο παιχνίδι. Μία πίστοση χρόνου, όπως και να έχει, θα τους δοθεί. Ήδη ο Μεντιλίμπαρ έχει πάρει απόλυτη στήριξη από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν. Γιατί πολλά ακούστηκαν ότι μπορεί ο Βάσκος να αποχαιρετήσει μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από την Νάιμέγγεν. Όχι μόνο παραμένει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά γίνονται πλέον και καλύτερες μεταγραφικές κινήσεις. Άρα μάλλον πήρε ένα πολύ καλό βαθμό στη συνάντηση που είχε με τον Μαρινάκη.

Αρκετοί παίχτες που ήταν βαρόμετρο για τις ομάδες τους τις προηγούμενες σεζόν δεν θα τους δούμε στην φετινή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ. Ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, Ορμπελίν Πινέδα, που αποχώρησε από την ΑΕΚ για να συνεχίσει την καριέρα του στο Μεξικό. Αλλά και πολύ πολύ καλοί ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει και θα τους δούμε στα γήπεδα στην φετινή Super League.

0: Λοιπόν, έλεγα να ακούσουμε το The Best από την Τίνα Τάνερ. Θα το ακούσουμε λίγο αργότερα, γιατί ανοίξαμε γραμμή με Ζάγκρεπ. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Ροζής. Παρακολουθεί από κοντά τα αγωνίσματα της ελληνικής αποστολής σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής. Χθες είχαμε το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των Κρίκων. Ένα ακόμη μετάλλιο, το 21ο σε μεγάλη διοργάνωση για τον Βασιλιά των Κρίκων. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα. Καλό απόγευμα.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους, και στις φίλες και στους φίλους του Σερασπόρ. Ακριβώς όπως τα είπες, άλλη μια παράσταση του Λευτέρη Πετρούνια στο Ζάγκρεπ. Βέβαια, το χρώμα του μεταλλίου δεν ήταν χρυσό, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον να στεναχωριόμαστε που ο Λευτέρης παίρνει
0: το χάλκινο, έτσι.
1: Και δεν είναι χρυσό. Ναι, έχει ξεκινήσει αυτή η στεναχώρια.
0: Εντάξει, τώρα όπως και να το κάνουμε μετάλλιο είναι, έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Προφανώς.
0: Okay, δεν ήρθε το ένα το χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά δεν πάβει και αυτό να είναι μετάλλιο, τον ανεβάζει στο βάθρο των νικητών, έτσι.
1: Και νομίζω,
0: Γιάννη, ότι και ο Λευτέρης δεν πρέπει να περίμενε τη βαθμολογία που του δώσανε οι κριτές, γιατί τον είδανε με να χαμογελάει, αλλά ξέρεις, με ένα περίεργο χαμόγελο, λίγο παγωμένο, λίγο αυτό, δεν ξέρω.
1: Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος το είχε προαναγγείλει ότι ό,τι και αν συμβεί, λέει, όποιος βρίσκεται στο βάθρο πρέπει να είναι ευχαριστημένος, πρόκειται για μετάλλιο. Από εκεί και πέρα, ναι, αυτό που λες ισχύει, ότι πάγωσε στο άκουσμα της βαθμολογίας του. Να πούμε ότι βαθμολογήθηκε με 14.366 πόντους. Οι δύο πρώτοι, Αβετεσιάν και Ζάικ, βαθμολογηθήκαν με 14.400. Αλλά ο Αρμένιος Αβετεσιάν πήρε το χρυσό μετάλλιο, καθώς είχε καλύτερη βαθμολογία στην εκτέλεση του προγράμματός του. Γενικά επηρεάστηκε πάρα πολύ ο Έλληνας Ολυμπιονίκης από τη διακοπή. Να πούμε ότι είχαμε μια διακοπή περίπου 25 λεπτών κατά τη διάρκεια του πλάγιου ύπου. Ναι. Η διοργάνωση έπεσε το κύκλωμα της μετάδοσης, οπότε πάγωσε όλο το αγώνισμα. Μάλιστα. Του πλάγιου ύπου και γενικά ο προγραμματισμός πήγε πίσω. Στις δηλώσεις του, ο Έλληνας πρωταθλητής το είπε κιόλας, ότι και εγώ επηρεάστηκα και άλλοι επηρεάστηκαν, απλά δεν περίμενα, λέει, το ότι θα πάει τόσο πίσω το αγώνισμα. Σε γενικές γραμμές όμως, αυτό που είπες, Δημήτρη, είναι ένα μετάλλιο, προφανώς. Ναι. Μπαίνει στη συλλογή του, μπαίνει στην τροπεοθήκη του. Πολύ σωστά είναι το 12ο και νομίζω ότι πλέον, έτσι όπως είναι η κατάσταση με τον Λευτέρη να ετοιμάζεται πλέον για το παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο θα γίνει στο Ρότερνταμ τον Οκτώβρη, μπαίνει και στην τελική ευθέα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
0: Λος Άντζελες
1: 26. Ακριβώς.
0: Γιάννη, επειδή το άθλημα της ανόργανης γυμναστικής, να σου πω την αλήθεια μου, δεν το κατέχω και πολύ καλά. Αν δεν κάνω λάθος, ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε προαναγγείλει ότι στον τελικό θα έκανε μία επιπλέον άσκηση, μία επιπλέον κίνηση, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τελικά την έκανε αυτή την κίνηση, του βγήκε ή το άφησε.
1: Είχε πει πολύ σωστά ότι ανάλογα με το πρόγραμμα των αντιπάλων του θα βάλει κάτι παραπάνω. Αυτή η έκπληξη λοιπόν που είχε πει στον προκριματικό θα υπήρχε αν τα προγράμματα των αντιπάλων του ήταν τόσο απαιτητικά όσο και οι βαθμολογίες που θα πέρανε. Γενικά ο τελικός πήγε σε safe επιλογές. Γενικά όσο περνούσαν οι αθλητές, φαινόταν ότι ο Λευτέρης θα είναι σίγουρα στα μετάλλια, γιατί κανένας δεν ρίσκαρε. Ναι. Τόσο ο Αβετησιάν όσο και ο Ζάικα, που ήταν από τους πρώτους που κάναν τα προγράμματά τους, που μαζέψαν τους 14.400 πόντους, φάνηκε ότι ήταν ένα εύκολο πρόγραμμα. Οπότε ο Λευτέρης θα έκανε λοιπόν την συγκεκριμένη άσκηση, θα ανέβαζε λίγο τον δείκτη δυσκολίας και θα το πήγαινε στο 5,7. Αλλά έτσι όπως φαίνεται, αυτό το βηματάκι το παραπάνω που έκανε στην έξοδό του.
0: Αυτό ήταν που του στήχησε τελικά την βαθμολογία.
1: Ναι, του στήχησε από ό,τι φαίνεται αυτά τα εκατοστά τα λίγα, το έξτρα, το κάτι παραπάνω.
0: Πάντως είναι άδικο, Βρεσιγιάννη, να είσαι τόση ώρα πάνω στους κρίκους, να ισορροπείς το σώμα σου, να κάνεις αυτά τα ανάποδα, τα περίεργα, τα ψαράκια, όπως τα έλεγε η Μαρία Γκίκα. Εγώ δεν τα έχω κατά ψαράκια, εγώ μόνο την κεφαλιά ψαράκι ξέρω. Λοιπόν, okay, και να προσγειώνεσαι και τώρα για ένα βηματάκι, να έχεις αυτή την βαθμολογία, να σου στερούν δηλαδή ακόμα και ένα καλύτερο μετάλλιο, μου φαίνεται λίγο δύσκολο, λίγο ακραίο, πώς να σου πω. Αν θα μου πεις, αυτοί είναι οι κανονισμοί, έτσι δεν μπορούν να αλλάξουν οι κανονισμοί, αυτοί είναι.
1: Ναι, εντάξει. Απλά να το πούμε και αυτό, ότι επειδή πρόκειται για ένα άθλημα το οποίο έχει κριτές, δηλαδή οι κριτές βαθμολογούν τους αθλητές,
0: ναι.
1: Και είχαμε και μια επικοινωνία με τον Νίκο τον Προβιά, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Μετά μας το ξεκαθάρισε αυτό και μας είπε ότι επειδή πλέον το άθλημα, ειδικά οι Κρίκοι, έχουν γίνει, ας πούμε ότι έχει τερματίσει σαν άθλημα, δηλαδή δεν μπορούν να φτάσουν το κάτι παραπάνω οι αθλητές, πλέον μετράει η λεπτομέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Λευτέρης, δυστυχώς για το χρυσό μετάλλιο χθες, αυτό το βηματάκι του στήχησε να φτάσει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, γιατί είναι 35 ετών, έχει φτιάξει έναν μύθο όπου...
0: Πραγματικά, πραγματικά μύθος, έτσι legend είναι.
1: Και δεν μπορεί κανένας αθλητής πλέον με τα δεδομένα αυτά, γιατί επειδή πάλι είχαμε την επικοινωνία και με αθλητές του χώρου, όλοι οι αθλητές στην όργανη γυμναστική φτάναν μέχρι τα 22-23 και μετά πηγαίναν στην απόσυρση. Τώρα ο Λευτέρης, 35 του χρόνια, με τόσα μετάλλια, ευρωπαϊκά, παγκόσμια...
0: Και συνεχίζει, και συνεχίζει.
1: Και συνεχίζει. Είναι πραγματικά ένα case study. Και με δύο εγχειρισμένους όμως. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει κάνει τα πάντα στον χώρο.
0: Πραγματικά.
1: Και το αγνοήσανε και οι άνθρωποι στη διοργάνωση,
0: mm-hmm.
1: όπου το είπα και προχθές, συνέχεια μιλάνε για τον Λευτέρη, συνέχεια τον περιμένανε και έκλεισε η διοργάνωση, έκλεισε βασικά το αγώνισμα και η μέρα με τους τελικούς, με τους Κρίκους, με το καλύτερο έτσι, ναι. πρόγραμμα. Αλλά δυστυχώς αυτό το βηματάκι στέρισε στον Λευτέρη Πετρίνη το χρυσό μετάλλιο.
0: Εντάξει, χάλκινο είναι, δεν πειράζει. Μια χαρά μετάλλιο είναι και το χάλκινο. Ερώτηση. Υπάρχει η εκτίμηση που υπάρχει εκεί στο Ζάγκρεμπ είναι ότι αν ο Λευτέρης έκανε αυτό το κάτι παραπάνω, αυτή την παραπάνω άσκηση, αυτή την έκπληξη που όπως είχε πει ο ίδιος, είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει στον τελικό, ενδεχομένως να του έδινε κάτι περισσότερο από το χάλκινο, ή όπως λες και εσύ, επειδή πήγαν και οι υπόλοιποι αθλητές σε safe ασκήσεις, σε safe προγράμματα, προτίμησε και ο Λευτέρης να μην κάνει το έξτρα.
1: Γενικά ο Λευτέρης εκτέλεσε πιο άρτια επάνω στους Κρίκους όλες τις ασκήσεις από τους αντιπάλους. Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν πήγε με αυτή την επιλογή.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, όπως κύλησε ο τελικός, γιατί είδαμε και καλές και κακές προσπάθειες. Δηλαδή οι Βρετανοί για παράδειγμα πιο πριν είχαν διεκδικήσει και είχαν πάρει μετάλλες ασκήσεις σε δάφους και φανήκαν κουρασμένοι επάνω στους Κρίκους. Ο Λευτέρης πήγε με μια επιλογή όπου 100% θα του δίνει μετάλλιο, αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε με τίποτα με βάση τα που είχαμε δει. Απλά νομίζω ότι η προσγείωσή του, γιατί τον αποσυγκέντρωσε η κατάσταση με τη διακοπή στη διοργάνωση, νομίζω ότι ήταν καθοριστικό. Τώρα, γιατί δεν ήθελε και ο άνθρωπος να δώσει δικαιολογίες, δεν είναι από τους ανθρώπους που θα δώσει δικαιολογίες ο Λευτέρης Πετρούνιας, είπε ότι εντάξει, όσο επηρεάστηκα εγώ, επηρεάστηκαν και οι υπόλοιποι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, αλλάζει κάτι στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια απογοήτευση στο πρόσωπό του στη μεικτή ζώνη, αλλά στο τέλος έμεινε.
0: Η χαρά του μεταλλίου.
1: Μπράβο, βγήκε ένα χαμόγελο,
0: ναι.
1: ότι λέει φεύγω από το Ζάγκρεπ με ένα ακόμα μετάλλιο.
0: Βέβαια, πολύ σημαντικό. Γιάννη, από εδώ και πέρα τι περιμένουμε πλέον από την ελληνική αποστολή σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης?
1: Δημήτρη, έχουν τελειώσει οι αθλητές.
0: Okay.
1: Η ελληνική αποστολή στα προκριματικά είχαμε πάρα πολλούς αθλητές, αλλά κανένας δεν κατάφερε να προκριθεί στους τελικούς των αγωνισμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Το ίδιο και στους εφήβους δεν κατάφερε η ελληνική αποστολή, αλλά τα επόμενα χρόνια, επειδή ήταν και μια υπόσχεση που έδωσε τόσο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Βασίλης Τσολακίδης, και ο Νίκος Προβιάς, ο Γενικός Γραμματέας, είπε ότι στόχος μας είναι μέχρι το 2032 στην Αυστραλία να έχουμε μια ελληνική αποστολή, είτε με τον Λευτέρη Πετρούνια σε αυτή, γιατί όπως καταλαβαίνουμε στην 35 του δύσκολα θα προλάβει να είναι στην Αυστραλία,
0: ναι.
1: Να έχουν φτιάξει την επόμενη γενιά αθλητών, όπου θα μπορέσουν να διεκδικήσουν μετάλλια σε πολύ μεγάλα events της ενόργανης γυμναστικής.
0: Αν δεν έρχεται το μετάλλιο, τουλάχιστον έρχεται μια διάκριση, ρε παιδί μου. Δηλαδή να βλέπουμε και άλλους Έλληνες γυμναστές, Ελληνίδες γυμνάστριες, έτσι να φτάνουν ψηλά. Μην τα περιμένουμε όλα από το Λευτέρη Πετρούνια, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Γιάννη Ροζή, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να σε καλά. Καλή συνέχεια εκεί στο Ζάγκρεμπ.
1: Και επίσημα, φιλιά.

10 λεπτά πριν από τις 5, Ερασπόρ, μπάλα και άλλα, Ολυμπιακέ Νικοπούλου, στην ρύθμιση των ήχων η Νέλη Σαφυροπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Χρήστο Καλυμάνη, έστειλε μήνυμα, άκουγε που συζητούσαμε με τον Γιάννη Ροζή για τον Λευτέρη Πετρούνια και το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε χθες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ένοργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Λέει καλησπέρα, όσο για τον Πετρούνια μια χαρά και το χάλκινο, απλά δεν ήθελαν λέει να του δώσουν το χρυσό μετάλλιο. Χρήστο, επέτρεψέ μου να διαφωνήσω μαζί σου. Νομίζω ότι δεν έχουν να κάνουν οι κριτές αν θέλουν να δώσουν το χρυσό μετάλλιο σε κάποιον αθλητή ή όχι. Όπως είπε και ο Γιάννης Ροζής και συμφωνώ μαζί του, το άθλημα έχει τερματίσει από την άποψη πια ότι οι αθλητές πλέον ό,τι έχουν να κάνουν πάνω στους κρίκους το κάνουν. Το κάτι παραπάνω, το κάτι διαφορετικό δύσκολα το βλέπεις πλέον, γιατί και ο Λευτέρης Πετρούνιας έλεγε ότι θα κάνει μια επιπλέον άσκηση, μια έκπληξη μας επεφύλασε για τον τελικό. Τελικά δεν το έκανε για να μην ανεβάσει ακόμη περισσότερο το βαθμό δυσκολίας και δεν ήξερε πώς θα του βγει όλο αυτό. Οι κριτές λοιπόν του χρέωσαν αυτή την έξοδο, το ένα βηματάκι παραπάνω που έκανε και εκεί του στέρισε την καλύτερη βαθμολογία αν θέλεις και κάποιο καλύτερο μετάλλιο. Δεν νομίζω ότι είναι μία απόφαση των κριτών, μία πρόθεση να μην δώσουν το χρυσό μετάλλιο στον Έλληνα αθλητή και να το δώσουν σε κάποιον άλλον.

Τώρα βέβαια, αν πάρεις τους κριτές, τους ανεβάσεις πάνω στους κρίκους και τους πεις βγείτε εσείς κύριοι με τέλεια έξοδο, δεν ξέρω πόσοι θα το καταφέρουν και αν το καταφέρουν. Οι περισσότεροι θα το κάνουν σαν και εμένα. Θα πέσουν σαν το τσουβάλι. Εκτός κι αν είναι πλέον οι super duper γυμναστές και το πετύχουν. Δεν ξέρω τι να σου πω.

φίλος ο Γιώργος Χατζηγιάννης σας στείλε μήνυμα, λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ παίρνει τη στήριξη από το Μαρινάκι, αλλά προβλέπω να μην κάνει παρέλαση τον Οκτώβριο. Επομένως, του Ολυμπιακού Λουτσέσκου και να μην χαθούν τα παιδιά που κατέκτησαν το Youth League και μας έκαναν περήφανος, ο Γιώργος από το Κατακόκκινο Καρλόβαση. Σάμου Γιώργο, δεν ξέρω αν ο Μεντιλίμπαρ δεν θα κάνει παρέλαση τον Οκτώβριο ή αν θα παραμείνει για πολύ καιρό ακόμα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν πρέπει να χαθούν τα παιδιά που κατέκτησαν το Youth League του Ολυμπιακού, όχι μόνο αυτά τα παιδιά, όλα τα νέα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί βλέπουμε ποια είναι η εξέλιξή τους. Έτσι, όταν μπαίνουν στις ομάδες, στις αντρικές ομάδες, όχι μόνο δίνουν λύσεις στους προπονητές όταν λείπει κάποιος παίχτης, έχει τιμωρηθεί ή λείπει με τραυματισμό κλπ. Δίνουν αυτές τις λύσεις, αλλά εξελίσσονται με αποτέλεσμα να γίνονται και βασικά γρανάζια. Και αυτά τα βασικά γρανάζια κάποια στιγμή πουλούνται στο εξωτερικό ακριβά. Και έτσι φέρουν και χρήματα και έσοδα στα ταμεία της κάθε ομάδας. Είναι διπλό λοιπόν το κέρδος του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά όλες οι ομάδες το πώς θα αναπτύξουν τις ακαδημίες τους, γιατί μόνο καλό θα κάνουν. Ο φίλος ο Στράτος Ιωαννίδης έστειλε μήνυμα με καλησπέριση. Καλή σεζόν στη Super League να έχουμε. Καλή σεζόν, παιδιά, σε όλες τις ομάδες. Να μην έχουμε κανένα παρατράγουδο. Γίνεται να τελειώνουν τα μάτς, να αρχίζουν τα μάτς και να τελειώνουν χωρίς να έχουμε το παραμικρό, και ειδικά αυτά τα τρίτα ημίχρονα που συνήθως κρατάνε και μέρες. Ηρακλάρα σήμερα με ΑΕΚ, μου γράφει ο Στράτος.

Πάει το μυαλό πίσω σε αρκετές δεκαετίες. Εκεί στη δεκαετία του 80, του 70, που τα γήπεδα ήταν κατάμεστα από κόσμο και από, τις δύο ομάδες. Και βλέπουμε συχνά πυκνά τρέιλερ στην ελληνική τηλεόραση με γεμάτα γήπεδα και λέμε κοίτα πόπο, κοίτα τι γινόταν τότε. Εμείς με ένα τραγουδάκι θα πάμε μέχρι τις 5 και θα συνεχίσουμε.

0: θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
1: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
4: 2 λεπτά μετά τις 5 ακούτε Έρα Σπορ, είναι η εκπομπή Μπάλα και άλλα. Θα στρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7, καθώς μετά αρχίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Σίβη Μποτζάκη. Θυμίζω, πρεμιέρα πρωταθλήματος απόψε στις 8 η Σέντρα στην All Green Arena στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Την ίδια ώρα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τον Άρη. Στις 9.30 η Σέντρα στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός Ατρόμητος.

Ξεκίνησε ο αγώνας της εθνικής ομάδας βόλεϊ των γυναικών με την Ουκρανία στο δεύτερο παιχνίδι της σε αυτό το ευρωβόλεϊ που γίνεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών ξεκίνησε καλά. Προηγείται με 3-1 πόντους στο πρώτο σετ. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Γιάννη Ράνιο. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας για το ευρωβόλεϊ γυναικών Βέλγιο-Ισπανία 3-2 σετ. Οι Βελγίδες έχαναν με 2-1 αλλά έκαναν την ανατροπή στο τέλος. Πήραν το τέταρτο σετ με 25-17 και το tie break με 15-8. Έτσι λοιπόν νίκησαν με 3-2. Στα μάτσα που είναι σε εξέλιξη, Γερμανία-Σλοβενία 0-1 σετ. Οι Σλοβένες πήραν το πρώτο σετ με 25-22. Στο δεύτερο σετ οι Γερμανίδες προηγούνται με 18-17. Η Ιταλία πήρε και δεύτερο σετ απέναντι στο Μαυροβούνιο, προηγείται με 2-0, αλλά στο δεύτερο σετ δυσκολεύτηκε περισσότερο από ότι στο πρώτο. Το πρώτο το έχει πάρει με 25-13, το δεύτερο το κέρδισε με 25-20. Βρισκόμαστε στο τρίτο σετ με τις Ιταλίδες να έχουν ξεφύγει με 15. Άρχισαν και τα μάτσα των 5 στην Premier League αλλά και στις υπόλοιπες κατηγορίες του αγγλικού πρωταθλήματος. Θυμίζω, Hull Manchester United 2-0 τελικό αποτέλεσμα στα μάτσα που έχουν ξεκινήσει πριν από 4 λεπτά. Στην Premier League δεν έχουμε γκολ. Everton, Crystal Palace, Ipswich, Sunderland και Nottingham Forest, Leeds είναι στο 0-0. Δεν έχουμε επίσης γκολ ούτε στην Championship στα παιχνίδια που ξεκίνησαν πριν από λίγο. Εδώ τα τελικά αποτελέσματα τα υπενθυμίζω για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας. Lincoln Portsmouth 1-3 και Millwall Norwich 3-0 και Birmingham Bristol City 2-2. Δεν έχει ανοίξει επίσης το σκορ στα μάτς που ξεκίνησαν πριν από λίγα λεπτά στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, όπου εδώ έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα. Luton Notts County 2-2 και Doncaster Barnsley 0-0. Άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι της Exeter με την Accrington για τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Η Exeter προηγείται με 1-0 μόλις στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Τα άλλα μάτς είναι στο 0-0 και εδώ έχουμε τρία τελικά αποτελέσματα. Walsall Grimsby 0-0, Bristol Rovers Newport 5-3 και Salford Chesterfield 0-1.

Μια γρήγορη ματιά και στην Σκωτία, όπου για την Premiership έχουμε δύο αναβολές αγώνων. Rangers, St. Mirren και St. Johnston Celtic. Τα παιχνίδια αυτά αναβλήθηκαν. Μοναδικό μάτς που θα γίνει στις 8 παρατέρτο είναι αυτό της Dundee United με την Dundee. Στην Championship της Σκωτίας ξεκίνησαν τα 4 παιχνίδια πριν από 5 λεπτά, όπου και εδώ δεν έχουμε κάποιο τέρμα. Μια γρήγορη ματιά και στο κύπελλο Γερμανίας. Θυμίζω τελικά αποτελέσματα: Βέχεν Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-4 και Κόντμπους Αουγκσμπουργκ 0-2. Στο 37ο λεπτό Άουε Χόφενχάιμ 0-2. Χάνσα Λούνενμπερκ Βέρντερ Βρέμις 0-1 και Χεμελίγκεν Ανόβερο 0-5 στο 37ο λεπτό. Τα μάτσα στα οποία έχουν σημειωθεί τέρματα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι στο 0-0. Και μια και μιλάμε για Γερμανία, θυμίζω το βράδυ στις 9.30 ο τελικός του Super Cup μεταξύ της Borussia Dortmund και της Bayern Μονάχου. Πολύ πιθανό να δούμε να αγωνίζονται με τα κυτρινόμαυρα το ελληνικό δίδυμο πλέον της Dortmund, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

0: 12 λεπτά μετά τις 5 ακούτε Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Μια καλησπέρα στον φίλο τον Κώστα Ντουνούλη που έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Το ίδιο μήνυμα ουσιαστικά το έχει στείλει αρκετές φορές και περιμένει κάποια στιγμή να το διαβάσω. Φίλε Κώστα, πραγματικά γίνεται ένας μικρός χαμούλης εδώ με τα μηνύματα που στέλνετε και σας ευχαριστώ για το λόγο αυτό που στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, γράφει λοιπόν ο φίλος ο Κώστας ότι ο κύριος Βαρούχας που ακούστηκε νωρίτερα στον Θάνο Μπλούνα στη ραδιοεφημέριδα τρολάρει τον κόσμο γιατί λέει έξω σκάει ο Τζίτζικας με 40-41 βαθμούς και μας λέει καλό φθινόπωρο. Μην παίρνεις τώρα τις μέτρητες ό,τι ακούγεται ρε φίλε Κώστα, και εν πάση περιπτώσει όλοι ξέρουμε ότι ακόμα είμαστε μέσα στο κατακαλό καιρό. Αύγουστος είναι, απλώς μπορεί να το έθεσε έτσι επειδή ξέρω εγώ ξεκινάει το πρωτάθλημα, έχουμε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Κάποτε παλιότερα θυμάσαι ότι έπρεπε να φτάσει Σεπτέμβριος και μέσα Σεπτεμβρίου για να ακούσουμε και εμείς το καμπανάκι της έντρας, να το πάω έτσι. Αλλά το ζητούμενο και το σημαντικό θέμα που σχολιάζεις και θα σταθώ σε αυτό είναι ότι αναφέρεσαι στο θέμα του World Cup. Κούρασαν και οι δύο, και αυτός και ο Ολυμπιακός. Έτσι όπως τα κάναν αποκλείεται ο παίκτης να γυρίσει στον Ολυμπιακό, οπότε πολύ φασαρία για το τίποτα, γράφει ο φίλος ο Κώστας. Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός με τις ευλογίες του Λιόλιου που τον κάνανε Έλληνα, και αυτό είναι που καίει τους Αγγελόπουλους. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Φίλε Κώστα, θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω με την άποψή σου. Σε ποιο σκεπτικό? Ναι, μεν ότι ο Γόκαπ δεν νομίζω ότι θα γυρίσει στον Ολυμπιακό. Ήταν κάτι που το σχολίαζα και χθες στην βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Νίκο Μπιντέλα που τον είχα καλεσμένο. Τον ρώτησα λοιπόν ότι αν τελικά βρεθεί η χρυσή τομή και ο Γόκαπ τα βρει με τον Ολυμπιακό, υπάρχει πιθανότητα να τον δούμε να φοράει τα ερυθρόλευκα. Μου είπε λοιπόν ο Νίκος ότι όσο έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και το συμβόλαιο ό,τι έχει ισχύει μέχρι το 2027, δεν αποκλείεται να συμβεί, απλώς θα είναι ένα ξένο σώμα στους ερυθρόλευκους. Πλέον κανείς δεν τον θέλει στον οργανισμό, αλλά και οι οπαδοί του έχουν γυρίσει την πλάτη. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, χθες έβγαλε και μία ανακοίνωση η Θύρα 7 που καταφερόταν εναντίον του Τόμας Γόκαπ και τις τάσεις που κρατάει όλο αυτό το διάστημα. Αυτό τώρα που διαφωνώ στο μήνυμα που έστειλες, που έχει να κάνει με τους Αγγελόπουλους και αυτό είναι αυτό που τους καίει, νομίζω ότι αυτό που πραγματικά τους καίει δεν είναι ότι τον κάναν Έλληνα και δώσανε ακόμα ένα παίκτη στην εθνική ομάδα. Αυτό που τους καίει είναι ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και θα δουν ένα παίκτη να είναι στον οργανισμό τους, να παίρνει τα χρήματά του χωρίς να εργάζεται, χωρίς να αποδίδει τίποτα. Αυτό νομίζω καίει τον οποιοδήποτε εργοδότη σε οποιαδήποτε υπηρεσία, σε οποιοδήποτε οργανισμό. Και μου είπε λοιπόν ότι χιουμοριστικά το έφυγε εκείνος για τον Παναγιώτη το Βαρούχα, δεν τον παρεξηγεί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Ερδιοσπορ, να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο πώς πηγαίνει η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών με την Ουκρανία. Αρκετά καλά στέκεται σε αυτό το πρώτο σετ. Ας ακούσουμε μετάδοση από την Ερδιοσπορ.
1: Η μέγιστη τιμήθηση διαφορά. Εδώ η Τιγμανίδου σημάδευσε πάνω την Μιλένκο και έρχεται να τελειώσει την επίθεση όπως πρέπει με την Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου αμέσως έχει φτάσει τους 4 πόντους που είχε χθες ολόκληρο το παιχνίδι. Σαρόνσκα, πολύ καλή κομπίνα. Έξω χαϊκλεσμένη με την Παύλικ. Παρέσυρε το αντίπαλο μπλοκ όπως θα δείτε εδώ. Το αφοπλίζει εντελώς. Χτυπά ελεύθερη. Αυτή ήταν η Αντριάννα Παύλικ. Ακραία, αλλά την βλέπουμε και ως διαγώνια όποτε χρειάζεται. Κωνσταντινίδου για την Τικμανίδου. Σημαδεύει πάνω σε Λιουτσένκο. Η πάσα ξανά για την Παύλικ. Σπάει πάνω στο ελληνικό μπλοκ. Κωνσταντινίδου. Η πάιπα της Αγγελοπούλου. Είναι out. Εδώ. 16-12. Μειώνει η Ουκρανική πλευρά. Είναι η σειρά με την Άρτισουκ. Η διαγώνια η οποία σερβίρει πάνω στην Σανθοπούλου κρατά στην υποδοχή όχι ιδιαίτερα καλά. Εκεί καιροφυλακτή η Μιλιούσκινα για να κάνει το 16-13. δύο φάσεις είδαμε προβλήματα που τα είδαμε κυρίως σε άσχημα εκτελεσμένες επιθέσεις αλλά και με άσχημες υποδοχές. Αυτή τη φορά κρατάει Ξανθοπούλου. Επίδεση από την Ανθούλη. Μπαλά ψηλά, για να δούμε. Επιλέγει να παίξει ξανά με την Παύλικ. Τικμανίδου. Βγήκε από τα δάχτυλα εκεί της Παύλικ. Ξανά η επίθεση Παύλικ. Το μπλοκ είναι εκεί. Με Παπαγεωργίου πρωταγωνίστρια δίπλα στην Κωνσταντινίδου.
0: Πολύ ωραίος πόντος για την εθνική 17... ομάδα βόλεϊ των γυναικών που κάνει το 17-13 πάνω που οι Ουκρανές άρχισαν να ψαλιδίζουν πάλι την διαφορά και να ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι σε αυτό το πρώτο σετ. Η εθνική ομάδα βρήκε την απάντηση, πήρε λοιπόν τον πόντο και ανέβασε και πάλι την διαφορά στους 4 πόντους, 17-13 σε αυτό το πρώτο σετ, στο δεύτερο παιχνίδι της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών στο Ευρωβόλεϊ που γίνεται στο Μπρνό. Πάμε να δούμε κάποια αποτελέσματα από την Championship που έχουμε και κάποια γκολ ήδη. Στο 17ο λεπτό West Ham Charlton 0-1. Στο 18ο λεπτό Blackburn Middlesbrough 0-1. Στο ίδιο χρονικό διάστημα Preston Wolves 0-1. Wrexham Watford 0-1 στο 18ο λεπτό. Στο ίδιο χρονικό διάστημα Southampton Stoke 1-0 είναι τα παιχνίδια στα οποία έχει ανοίξει το σκορ στα παιχνίδια της Championship. Στην Premier League ακόμα δεν έχουμε κάποιο τέρμα. Μετά από 18 λεπτά οι τρεις αναμετρήσεις είναι στο 0-0 Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland και Nottingham Forest Leeds. Και μόλις τώρα πετυχαίνει γκολ και η Cardiff στον αγώνα της με την Derby στο 19ο λεπτό. Derby Cardiff 0-1 και αυτό το μάτς από την Championship. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, πάμε να δούμε τα παιχνίδια που έχει ανοίξει ήδη το σκορ. Στο 19 Wigan Leyton Orient 0-1, Leicester Barton 0-1, Milton Keynes Dons Huddersfield 0-1 είναι τα παιχνίδια στα οποία έχει ανοίξει το σκορ. Στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας η Exeter πέτυχε και δεύτερο τέρμα, προηγείται πλέον της Accrington με 2-0 στο 19ο λεπτό. Στο 20ο λεπτό Port Vale Tranmere 1-0. Ιδιο χρονικό διάστημα Rochdale Crawley 0-1 και Swindon Cheltenham 1-0. Και επίσης γκολ έχουμε και στο παιχνίδι της Shrewsbury με την Barnet 0-1, τα υπόλοιπα μάτς στο 0-0.

Μια ματιά και στο κύπελο Γερμανίας. Ημίχρονο στην αναμέτρηση Aue Hoffenheim 0-3. Duisburg, συγγνώμη, Βικτόρια Κολονίας Νιρεμβέργη 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Duisburg Elsberg 0-1 στο ημίχρονο. Saarbrücken Hertha Βερολίνου 0-0 στο ημίχρονο. Hansa Lüneburg Werder Bremen 0-1 στα πρώτα 45 λεπτά και το ανώβερο έχει πετύχει και έκτο τέρμα. Μισή ντουζίνα γκολ στα πρώτα 45 λεπτά απέναντι στην αδύναμη Hemelingen ανώβερο 0-6.

Ο Χρήστος ο Καλυμάνης έστειλε νέο μήνυμα στην κουβέντα που κάνουμε, στη συζήτηση που κάνουμε για τον Thomas Walkup, και λέει ότι θα είναι σαν να έρχεται αντίπαλος στο σεφ για το Walkup, θα τον γιουχάρουν. Πραγματικά και εγώ κάπως έτσι πιστεύω ότι θα συμβεί στην περίπτωση του Thomas Walkup αν επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Πλέον δεν είναι αρεστός, δεν είναι αποδεκτός από όλους στον οργανισμό του Ολυμπιακού και από τους φίλους της ομάδας, έτσι όπως πήγε η κατάσταση του, η ιστορία του όλο αυτό το καλοκαίρι, για το αν θα μείνει τελικά, αν θα φύγει να πάει στην Ντουμπάι, αν έκανε πρόταση Ντουμπάι κλπ. Από ό,τι φαίνεται ο παίκτης, επειδή δεσμεύεται με συμβόλαιο, και αυτό είναι που θα μετρήσει στις δικαστικές οδούς που έχουν τραβήξει και οι δύο πλευρές, και ο παίκτης αλλά και ο Ολυμπιακός, αυτό είναι που θα μετρήσει περισσότερο, ότι ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, οπότε θα είναι στον Ολυμπιακό αλλά θα είναι ένα ξένο σώμα. Ο φίλος ο Βότης με ευχαριστεί για την όμορφη εκπομπή που προσφέρω. Παιδιά, δεν την προσφέρω εγώ την όμορφη εκπομπή, εσείς την κάνετε ωραία.

0: Πάμε να κάνουμε πάλι μια σύνδεση με την Ερδιοσπορ, καθώς το πρώτο σετ πλησιάζει προς το τέλος του. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών πάντα προηγείται στο σκορ. Να δούμε αν καταφέρει να πάρει αυτό το πρώτο σετ και να μπει με το δεξί σε αυτή την αναμέτρηση σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, όπως έλεγε νωρίτερα και ο Γιάννης Λάνιος. Οπότε ας τον ακούσουμε.
1: Εδώ. Το μπλοκ. Εκτός. Μείω στο σκορ 17-21. Σαρορόντσκα, Πασαδόρος, πάνω στον Αγγελοπούλου. Κωνσταντινίδου επιλέγει να παίξει με την πάτη Στιγμανίδου και δικαιώνεται σε ένα σημείο. Δυσκολεύει, αφάνταστον την Ουκρανία. Νέα προσπάθεια για την Ελλάδα. Κωνσταντινίδου παίζει με Ανθούλη και δικαιώνεται. Κατεβάζει εντυπωσιακά την μπάλα. 22-17. Σταθερή η ελληνική πλευρά. Διορθώνει άμεσα τα δικά της λάθη. Χτύπημα πάρα πολύ ψηλά. Με τα σχεδόν 84 χιλιόμετρα που έφυγε από τα χέρια της η μπάλα, αλλά το μυστικό εδώ ήταν όχι μόνο η ταχύτητα, αλλά και από το ύψος με το οποίο χτύπησε την μπάλα η Ανθούλη. Κάντζε Στρατιάδου. Ξανά διαφορά στο συν 5, συν 6 μεγάλη διαφορά, δυσκολεύει την υποδοχή. Πρώτος χρόνος βγαίνει εδώ με την Ντόρσμαν. Σβίταν Ντόρσμαν, κεντρική. Παίζει γρήγορα, προλαβαίνει το ελληνικό μπλοκ. Εδώ μαζί με την Ανθούλη μειώνει το σκορ η Ουκρανία. Συνεχίζει η ίδια εξάδα χωρίς αλλαγές ο Αποστόλης Οικονόμου. Δυσκολεύει την υποδοχή τώρα σε Αγγελοπούλου. Κόντρα μπάλα για την Ουκρανία. Υψώνει Λουτσένκο. Η Άρτισουκ. Πολύ καλή κίνηση της Ξανθοπούλου, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Εντυπωσιακή πτώση, αλλά δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Μειώνει στους 3. 19-22. Κάνω ξανά. Πίσω από το τριπλό μπλοκ. Κοίταξε. Βρήκε και στο κεφάλι. Πήγε κατευθείαν σε ένα σημείο που δεν μπορούσε εύκολα να βγει από την Παπαγεωργίου. Και τα ημάτια που ζητά ο κύριος Οικονόμου, λογικό βλέποντας.
2: Εντάξει, πρώτα έχεις υποδοχή, έχω επίθεση να κάνω με κεντρικό και με διαγώνα. Πρώτα υποδοχή μαζί. Κάντε φόκο στην υποδοχή, εντάξει. Από εκεί και πέρα, είσαι κοντά στο τέσσερα, παίξε με μάνα.
0: Λοιπόν, 22-19 προηγείται η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών της Ουκρανίας σε αυτό το πρώτο σετ, στο δεύτερο παιχνίδι της που δίνει στο Ευρωβόλεϊ. Θυμίζω ότι χθες η Εθνική Ομάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στην Οικοδέσποινα. Έχασε με 3-1 σετ από τις Τσέχες. Πάλεψε το παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο σετ που το πήρε κιόλας. Είχε πάρει και μια καλή διαφορά, την οποία όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει άνετα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η Εθνική Ομάδα έχασε από μια καλύτερη από Τσεχία χθες, αλλά σήμερα που παίζει επίσης μια αξιόμαχη ομάδα και μια πολύ δυνατή ομάδα και καλύτερη από τη Τσεχία, όπως είπε και ο Γιάννης Ράνιος, θα καταφέρει μια χαρά. 22-20 βέβαια βλέπω πάλι οι Ουκρανές μειώνουν. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο.
1: Στους 25 πόντους. Στο παιχνίδι για πρώτη φορά η Αντωνακάκη ως ακραία να κρατήσει την υποδοχή. Είναι θεωρητικά το δεύτερο λίμπερο. Για να δούμε αν βοηθήσει εδώ. Out. Μιλένκο. Δίνει τον πόντο στην Ελλάδα. 23-20. Και Γκράβαρη σε πρώτο πλάνο. Ενισχύουν και οι υπόλοιπες όλες μαζί την προσπάθεια που είναι στο τερέν. Σαρορόνσκα, το πλασέ δεν ήταν ιδιαίτερα καλό από τη Μιλιούσκινα, ούτε και από την ελληνική πλευρά. Σαρορόνσκα θα παίξει τώρα με την Μιλιούσκινα, η οποία ό,τι δεν κατάφερε νωρίτερα θα το καταφέρει τώρα. 23-21 θα πάει για το σερβίς, τη βλέπετε εδώ. Την Διάννα Μιλιούσκινα της Μπεσίκτας πέρυσι. Από τις κορυφαίες κεντρικές του τουρκικού πρωταθλήματος. Μιλιούσκινα η οποία θα βγει. Και για το σερβίς όπως βλέπετε εδώ θα μπει για πρώτη φορά στο παιχνίδι η Ιουλία Ντίμαρ, η ακραία. Jump shot service πάνω στην Αγγελοπούλου. Ανθούλη πάει, εύστοχη, 24-21. Set point για την ελληνική ομάδα. Βγήκε υποδοχή, γρήγορη πάσα, άψογη εκτέλεση. Το τρίπτυχο της επιτυχίας σε αυτή τη φάση. Ξανά, εκεί στα 85 χιλιόμετρα πήγε η μπάλα. Κανένα περιθώριο αντίδραση στην πίσω ζώνη. και όλο το γήπεδο όρθιο για τον τελευταίο πόντο. Απίστευτο, αλλά οι Τσέχοι από την πρώτη στιγμή έδειξαν ότι είναι με την ελληνική πλευρά. Αγγελοπούλου στο σερβίς. Εκτελεί για να δυσκολέψει την υποδοχή. Περνάει μπαλά από την Ξανθοπούλου. Κωνσταντινίδου θα παίξει με την Τιγμανίδου να τελειώσει τον πόντο. Δεν θα καταφέρει σε αυτή τη φάση. Σαρορόνσκα έρχεται το μπλοκάουτ. Απάντηση για το side out το οποίο επιζητούσε η ομάδα της Ουκρανίας. Σβήνει το πρώτο set point. Εδώ μια ψηλή μπάλα την οποία τελειώνει η Βαλέρια Νούντα, η οποία πέρασε και αυτή στο παιχνίδι. Σερβίς, υποδοχή για την Ξανθοπούλου και άσος. Η Ουκρανία είναι αυτή που πλησιάζει ακόμα περισσότερο. Από τον 16ο, 17ο και μετά πόντο, η ελληνική ομάδα δείχνει να έχει προβλήματα στην υποδοχή. Εδώ η Ξανθοπούλου δεν κατάφερε λίγο νωρίτερα. Η Ελλάδα δέχεται τον άσο. Θυμίζω η Ελλάδα η οποία έχει τρεις άσους στο ξεκίνημα του αγώνα. Για να ακούσουμε τον
0: 24-21 υπέρ της Ελλάδας έχει γίνει 24-23. Ένας πόντος χωρίζει την Ελλάδα, την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών, για να πάρει αυτό το πρώτο σετ στον αγώνα με τις Ουκρανές. Οι Ουκρανές οι οποίες έβγαλαν αντίδραση, έχουν μειώσει στον πόντο και όλα πλέον είναι στην κόψη του ξηραφιού ή στις λεπτομέρειες, να πω καλύτερα, για την έκβαση του πρώτου σετ. Ακούμε και πάλι το Γιάννη Ράνιο στην ολοκλήρωση του σετ.
1: Προβάδισμα χωρίς να το έχει χάσει στο μεγαλύτερο διάστημα, μόνο μία φορά τον προηγήθηκε με 5-4 η Ουκρανία, από εκεί πέρα η Ελλάδα διαρκώς μπροστά στο παιχνίδι. Και η Μαρία Κλέπκου αντί της Αγγελοπούλου. Άρτισου, υποδοχή από την Ξανθοπούλου. Κωνσταντινίδου για την Ανθούλη, δεν ήταν καλή η συνολική προσπάθεια, αλλά ούτε και από την πλευρά της Ουκρανίας. Κωνσταντινίδου για την Τικμανίδου. Block out, πόντος για την Ελλάδα. Παίρνει το πρώτο σετ, με την Ελλάδα να σφραγίζει την εξαιρετική εμφάνιση του πρώτου σετ. Το παίρνει λοιπόν με 25-23.
0: 25-23 το σετ για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών. Τα κατάφερε, προηγείται πλέον της Ουκρανίας 1-0 στο Eurovolley. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ακούτε Ερασπορ.
0: 31 λεπτά μετά τις 5, Ερασπορ, μπάλα και άλλα. Θα συστατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Είναι η Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Άνοιξε το σκορ στο μάτς της Ipswich με την Sunderland για την Premier League. Βρισκόμαστε στο 31ο λεπτό. Η Ipswich προηγείται με 1-0. Everton, Crystal Palace και Nottingham Forest, Lynch παραμένουν στο 0-0. Στην Championship της Αγγλίας πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Στο 31ο λεπτό West Ham Charlton 0-1. QPR Bolton παραμένει το 0-0. Blackburn Middlesbrough 0-1. Derby Cardiff 1-1. Preston Wolves 0-1. Wrexham Watford 1-1. Southampton Stoke 1-1. Swansea Sheffield United 0-0 μετά από 31 λεπτά. Στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, Wigan Leyton Orient 0-1, Wycombe Plymouth 0-1, Wimbledon Reading 0-0, Leicester Barton 0-2, με τη Leicester να παίζει πλέον με 9 παίχτες, και ενώ βρισκόμαστε μόλις στο 31ο λεπτό του αγώνα. Milton Keynes Dons Huddersfield 0-1. Bromley Cambridge 0-0. Peterborough Mansfield 0-0. Stephen Age Oxford United 0-0. Και Stockport Blackpool 0-1 στο 33ο λεπτό.

μια ματιά και στα αποτελέσματα στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Exeter Accrington 2-0, Colchester Oldham 0-1, Crewe Northampton 0-0, Port Vale Tranmere 1-0, Rotherham York 1-0. Rochdale Crawley 0-1, Swindon Cheltenham 1-0, Shrewsbury Barnett 0-1 και Fleetwood Gillingham στο 0-0. Στο 34ο λεπτό βρισκόμαστε. Για τους φίλους που ήρθατε τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω νωρίτερα για την Premier League. Η Hull νίκησε με 2-0 την Manchester United με εκπληκτικό τον Κωνσταντίν Τζολάκη κατά τα δοκάρια της. Στις 7.30 θα αρχίσει το παιχνίδι της Bradford με την Tottenham στην Premier League. Στο γαλλικό πρωτάθλημα, χθες η Μαρσέιγ νίκησε την Στρασμπούρ με 4-0. Σήμερα έχουμε 5 παιχνίδια. Σέντρα στις 6 και 4 στο παιχνίδι της Λανς με την Οσέρα. Από εκεί και πέρα στις 10 παρατέταρτο θα αρχίσουν οι αγώνες Λεμάν Μπρέστ, Νις Λοριάν, Τουλούζ Λιόν και Τρουά Παρίσι. Στη Λα Λίγκα, χθες η Μπέτις επικράτησε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ με 1-0. Στις 6 θα παίξει η Μπιλμπάο με την Σεβίλη, με τον Βάργκας, για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός να μένει εκτός αποστολής από την ομάδα της Σεβίλης για την αναμέτρηση με την Αθλέτικ. 8.30 η Σέντρα στο παιχνίδι της Βαλένθια με την Θέλτα και στις 10.30 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Στην Σέρια, δύο μάτσα θα αρχίσουν στις 7.30, Ιντερ Μόντσα και Ουντινέζε Κόμο. Στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν η Πάρμα με την Κάλιαρη και η Τζένοα με την Νάπολη. Ξεκίνησε πριν από πολύ λίγο και το μάτς της Μαρίτιμο με την Ακαντομικό Βισέου για τη Λίγκα Πορτουγκάλ. Δεν έχει ανοίξει το σκορ, οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στις 8 η Εστορίλη θα παίξει με τη Ρίο Άβε και στις 10.30 η Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Αλβαρκά.

Και στην Championship της Σκωτίας, μετά από 35 λεπτά αγώνα, έχουμε γκολ στο Morton Arbroath 0-1 και στο Raith Rovers Ayr United 2-0.

Το παλεύει η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών στο δεύτερο σετ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται με ένα πόντο πίσω από την Ουκρανία. 8-7, θυμίζω, το πρώτο σετ για τις Ελληνίδες διεθνείς, με 25-23 στην δεύτερη μέρα του γυροβόλεϊ που γίνεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Και μια ματιά στα άλλα παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα για το Eurovolley. Η Ιταλία νίκησε το Μαυροβούνιο με 3-0, 25-13, 25-20, 25-19 τα σετ για τις Ιταλίδες. Τρίτο σετ Γερμανία-Σλοβενία. Η Σλοβενία προηγείται με 2-0 σετ. Πήρε το πρώτο με 25-22, πήρε το δεύτερο με 25-21, προηγείται με 19-17. Ξεκίνησε πριν από λίγο και το παιχνίδι της Ρουμανίας με την Ολλανδία. Βρισκόμαστε στο πρώτο σετ, αμφίροπο το μάτς, με την Ρουμανία αυτή τη στιγμή να παίρνει τον 13ο πόντο και να προηγείται με 13-12.

Ουκρανία, Ελλάδα, νέα νέα και τώρα οι Ουκρανές πήραν και το 10ο πόντο, προηγούνται με 19. Μεγάλη μάχη σε αυτό το δεύτερο σετ, στο δεύτερο μάτς για το Eurovolley γυναικών. Θυμίζω, στις 8 η Σέντρα στην Όλγοιν Αρένα, αλλά και στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης είναι τα δύο μάτς με τα οποία ανοίγει η αυλαία του πρωταθλήματος της Super League. Το μάτς της ΑΕΚ με τον Ηρακλή θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Γιάννη Σαντορινέου και του Νίκου Καραγιάννη. Την αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Άρη θα περιγράψει ο Βασίλης Κούβαλης. Στις 9.30 θα ξεκινήσει το τρίτο παιχνίδι της ημέρας, Ολυμπιακός Ατρόμητος στο Καραϊσκάκι. Ένα μάτς το οποίο θα περιγράψουν ο Μπάμπης Παπάζογλου με τον Λεωνίδα Κασνέτσι. Τρία παιχνίδια σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Super League, τρία μάτς και αύριο Κυριακή 23 του μηνός. Θα παίξουν στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο ο Όφη με τον Βόλο, στην Τούμπα στις 9 ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Πανετολικός με τον Αστέρα Άκτορ στο Αγρίνιο. Θυμίζω, έχει αναβληθεί η πρεμιέρα του πρωταθλήματος μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς μετά από σχετικό αίτημα του Παναθηναϊκού, όπως συνέβη και στην περσινή πρεμιέρα του πρωταθλήματος, που και τότε είχε αναβληθεί το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Όφη, ένα μάτς το οποίο κουβαλούσε ο Παναθηναϊκός για καιρό μέχρι να βρεθεί ελεύθερη ημερομηνία να το δώσει. Τελικά το μάτς αυτό έγινε κάπου στα μέσα Μαρτίου. Κατάφεραν να παίξουν το παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός με τον Όφη. Καλησπέριζω τον φίλο το Θεοφάνη Πεδαράκη που έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα, λέει, ευχαριστούμε για την όμορφη εκπομπή. Επίσης ευχαριστούμε, λέει, για την κίνηση της ΑΕΚ να δεχθεί φιλάθλους του Ηρακλή. Τέτοιες ενέργειες βοηθούν στην εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εγώ, φίλε μου Θεοφάνη, χαιρετίζω την ενέργεια της ΑΕΚ και την ενέργεια του Ηρακλή. Θα φιλοξενήσει και ο Ηρακλής φίλους της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν βοηθούν στην εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σίγουρα βοηθούν στο να γεμίζουν τα γήπεδα με κόσμο και από τις δύο ομάδες και επιτέλους να απολαμβάνουμε ακόμα περισσότερο το ποδόσφαιρο. Αρκεί βεβαίως οι φίλαθλοι που θα βρίσκονται στα γήπεδα να λειτουργούν ως φίλαθλοι και όχι ως οπαδοί και να έχουμε παρατράγουδα, έκτροπα κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα που στο τέλος της ημέρας μας κάνουν να αναρωτιόμαστε αν τελικά αξίζει να έχουμε οπαδούς των δύο ομάδων στο γήπεδο. Στον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο και η ΑΕΚ και ο Όφη το απέδειξαν, όπως το έδειξαν και στον τελικό του Πανθεσσαλικού στο Βόλο οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι φίλοι του Όφη. Πολύ ωραίες ατμόσφαιρες, γεμάτα τα γήπεδα με κόσμο και από τις δύο ομάδες, χωρίς να σημαίνει το παραμικρό. Και μάλιστα, αν θέλεις και την προσωπική μου άποψη, η εικόνα που κρατάω από τον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο είναι μία και μοναδική. Είναι το χειροκρότημα του Μάριου Ηλιόπουλου, του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ, σε όλη την ομάδα του Όφη την ώρα που κατακτά και σηκώνει το τρόπαιο, μια κίνηση την οποία ανταπόδωσε αμέσως ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Όφη, ο κύριος Μπούσης. Από εκεί θα ξεκινήσουμε για να φτάσουμε να γίνει το ποδόσφαιρό μας πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Να πηγαίνουμε στα γήπεδα κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη, κάθε όποτε έχει μπάλα, εν πάση περιπτώσει, με τις οικογένειές μας, χωρίς να φοβόμαστε ότι θα γίνει το παραμικρό και πώς θα γυρίσουμε σπίτι και αν θα βρούμε το αυτοκίνητό μας καμένο ή σπασμένο.

Καλησπέρα μου και στον Μάνο Χαλιά που έστειλε μήνυμα αρκετά νωρίτερα. Δεν πρόλαβα, φίλε Μάνο, να το διαβάσω. Λέει: καλό απόγευμα στην αθλητική παρέα. Τη ΣΕΡΑ πιστεύω ότι φέτος ο Όφη θα είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Πέρσι είχαμε την ομάδα του Λεβαδιακού. Ο Όφη βεβαίως ήταν η ομάδα από την περιφέρεια που κατάφερε να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο και να παίζει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, έχοντας μάλιστα ένα πολύ καλό μαξιλάρι για την είσοδό της στη League Phase του Europa League μετά από αυτό το 3-0 που πέτυχε στο πρώτο μάτς κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Οπότε και ο Όφη παίρνει μερίδιο από την περσινή σεζόν, αλλά τώρα αν το κρίνουμε καθαρά βάσει του πρωταθλήματος ότι ο Όφη μπορεί να πλασαριστεί ακόμα ψηλότερα και να κάνει και ακόμη καλύτερη πορεία από την περσινή του Λεβαδιακού, θα το δούμε στο χορτάρι.

Ένα φίλος μου ζήτησε τελικό αποτέλεσμα στη Λίγκα Πορτουγκάλ 2. Προφανώς είναι το μάτς της Λεϊσόες με την Λεϊρία. Είναι το μοναδικό μάτς που έχει ολοκληρωθεί. 2-4 λοιπόν η Λεϊρία νίκησε εκτός έδρας στη Λεϊσόες. Λεϊσόες, Λεϊρία 2-4 το τελικό αποτέλεσμα. Στο 88 λεπτό πάντα στη Λίγκα Πορτουγκάλ 2. Βιτσέλα Αμαράντε 0-0. Ημίχρονο Ipswich Sunderland 1-1, ημίχρονο Nottingham Forest Leeds 0-0, τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο, Everton Crystal Palace 1-0, τα τρία παιχνίδια που γίνονται τώρα στην Premier League.

Στην Championship στα περισσότερα παιχνίδια έχουμε ημίχρονο. West Ham Charlton 0-1, QPR Bolton 0-0, Blackburn Middlesbrough 0-1, Derby Cardiff 1-2, Preston Wolves 0-1. Στις καθυστερήσεις όμως του πρώτου μέρους, στο πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων, ίδιο χρονικό διάστημα και για το match, αλλά τώρα έχουμε, μόλις τώρα έχουμε ημίχρονο. Wrexham Watford 1-1, Southampton Stoke ημίχρονο 1-1 και Swansea Sheffield United 0-0. Και μόλις ολοκληρώθηκε και το άλλο παιχνίδι, και αυτό στο ημίχρονο. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, ημίχρονο Wycombe Plymouth 0-1 και Wimbledon Reading 0-0. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στο παιχνίδι της Milton Keynes Dons με την Huddersfield 0-1. Μόλις τώρα έχουμε ημίχρονο στο Bromley Cambridge 0-0. Peterborough Mansfield 0-0 και Stockport Blackpool 0-2 είναι τα παιχνίδια στο ημίχρονο. Έχουν ολοκληρωθεί τα ημίχρονα στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Exeter Accrington 2-0. Colchester Oldham 0-1, Crewe Northampton 0-0, Port Vale Tranmere 1-0, Rotherham York 1-1, Rochdale Crawley 0-1, Swindon Cheltenham 1-0, Shrewsbury Barnet 1-1 και Fleetwood Gillingham 0-0.

0: Πάμε να κάνουμε και μια μικρή σύνδεση με την Ερδίο Σπορ, με την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών να βρίσκεται μπροστά σε αυτό το δεύτερο σετ και να κερδίζει την Ουκρανία με 16-13. Ακούμε το Γιάννη Ράνιο.
1: Να βρει τρόπο να μειώσει σε 3. Πλαγή της Ντόρσμαν. Θα περάσει το παιχνίδι η Ιουλία Ντίμαρ για δεύτερη φορά στο μάτς. Και θα πάει και για το σερβίς. Ντίμαρ σημαδεύει πάνω στους άνθρωπους που βγάζει την υποδοχή. Επίθεση με την πάιπ της Ανθούλη. Απλά να περάσει μπάλα από την Κόταρ. Κωνσταντινίδου Αγγελοπούλου. Το μπλοκ. Νέα προσπάθεια. Η Κωνσταντινίδου αυτή τη φορά επιλέγει την Τικμανίδου πίσω από το τρίμετρο. Αλλά η μπάλα έχει βρει. Το Τάραφλεξ. Πόντος. 17-13. Ελληνική ομάδα η οποία έχει την ψυχραιμία. Έχει και την ωριμότητα παρά το άγουρο της ηλικίας που έχουν οι περισσότερες αθλήτριες και την απειρία να δείχνει πώς διαχειρίζεται και αυτό το σετ. Αγγελοπούλου. Περιμένει το στρίγμα και αφού σκουπίστηκε το Τάραφλεξ. Εδώ η άτυχη Σπέη Μπακοδήμου. Με ένα πρόβλημα στο γόνατο δεν άκουσε και ούτε χθες, αλλά ούτε και σήμερα και θα δούμε για τις επόμενες μέρες. Άστοχο σερβίς από την Αγγελοπούλου που είναι η αντικαταστάτριά της. Προσπαθεί να γίνει game changers όπως το 19 είχαμε την Βλαχάκη, το 23 την Νικολογιάννη. Από μια δεξαμενή Ελληνίδων, μιας και υπάρχει πλούσιο υλικό σε διάφορες βαθμίδες, σε διάφορες κλίμακες των εθνικών μας ομάδων. Αντωνακάκη ξανά στο παιχνίδι για δεύτερη φορά. Και πρωταθλήτρια στο Beach Volley πριν από 3 χρόνια. Στο Σύνταγμα. Ξανθοπούλου στην υποδοχή. Κωνσταντινίδου επιλέγει Τικμανίδου. Δεν μπορεί να τελειώσει την επίθεση. Υψώνει Λουτσένκο. Από την προσπάθεια της Μιλένκο, πολύ καλή αντίδραση της Ξανθοπούλου. Πέρασμα της Τικμανίδου. Παρφόνοβα και στη συνέχεια έρχεται η Νούντα. Παρφόνοβα η οποία έχει πάρει την θέση της Παφαδόρου Ξαρορόμσκα να αλλάξει λίγο την κατάσταση. Ο Γιουσάκ. Και εδώ η Νούντα με ένα έξυπνο τεχνικό πλασέ. Αυτό το ρόλ το οποίο έκανε. Κατάφερε να στείλει την μπάλα στο κενό και να μειώσει στους 2. 15-17, Ουκρανία-Ελλάδα. Δεύτερη αγωνιστική, δεύτερου ομίλου πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος εδώ, στο Μπρουνό της Τσεχίας. Ανθούλη στην επίθεση. Πολύ καλή άμυνα που βγαίνει από την Ντάνσακ. Σχεδόν διαφορετική εξάδα, όπως βλέπετε, και της Ουκρανίας. Προσπαθεί να βρει λύσεις. Τικμανίδου, άμυνα της Λουτσένκο. Προσπάθεια εκεί, χωρίς αποτέλεσμα από την Κόταρ. Αλλά έρχεται ξανά η ελληνική πλευρά να πάρει τον πόντο. 18-15. Πολύ καλή κίνηση.
0: 18-15 προηγείται πλέον η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών επί της Ουκρανίας σε αυτό το δεύτερο σετ. Μακάρι να πάρει και το δεύτερο σετ και να κάνει το 2-0, οπότε να πάρει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα για τη νίκη. Την πρώτη της νίκη σε αυτό το Eurovolley, θα θυμίζουμε, η Εθνική Ομάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στην Οικοδέσποινα. Τσεχία ιτήθηκε με 3-1 σετ. Έχουμε δει θυράμβος στην Αγγλία για την εμφάνιση του Κωνσταντί Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια της Χαλ. Το εγκόμιο λοιπόν του Έλληνα κίπερ έπλεξε πρώτος από όλους ο Μάικλ Όουεν, ο θρύλος της Λίβερπουλ, είπε ότι η σημερινή ημέρα ανήκει στη Χαλ, αλλά πάνω από όλους στο Τζολάκη.

πράγματα και θαύματα από τους Έλληνες διεθνείς στα παιχνίδια, στα γήπεδα της Premier League. Και όχι μόνο, θα δούμε, θα απολαύσουμε το βράδυ Κωνσταντίνο Καρέτσα και πιθανότατα μαζί του και το Γιάννη Κωνσταντέλια στο τελικό του Super Cup Γερμανίας στις 9.30 η Dortmund απέναντι στην Bayern Μονάχου.

Η είδηση που έχει γίνει σήμερα γνωστή και προκαλεί πονοκέφαλο στον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Δανό Τζέικοπ Νίστρουπ, δεν είναι άλλη από τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο οποίος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 20 ημέρες. Ο Τσάπρας υποβλήθηκε σε μαγνητική. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον υποκλιμίδιο, στη γάμπα δηλαδή, του αριστερού του ποδιού. Ο διεθνής δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού είχε αποχωρήσει από το παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβε στο 24ο λεπτό του αγώνα. 20 μέρες έξω, που σημαίνει ότι σίγουρα χάνει τον αγώνα ρεβάνς με την Χράντετς την Πέμπτη στην Τσεχία. Θα χάσει βεβαίως και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό κόντρα στην προηγούμενη του ομάδα. Πιθανότατα δεν θα προλάβει και το ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στις 5 Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν ο πονοκέφαλος μεγαλώνει για τον Δανό τεχνικό του Παναθηναϊκού, τον Ίστρου, που ψάχνει τη λύση για το δεξί άκρο της άμυνας, με τον Καλάμπρια να είναι δηλωμένο στην ευρωπαϊκή λίστα αλλά ακόμη δεν είναι στο 100% έτοιμος για να αγωνιστεί. Επίσης δεν έχει παίξει στα επίσημα παιχνίδια. Τον πρώτο λόγο φυσικά έχει ο Κάτρης. Θα δούμε αν προτιμήσει τον Κάτρη ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού για τα παιχνίδια των πράσινων.

0: Ο Μαχτίν Ταρέμι αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό. Ήταν γνωστό ότι θα αποχαιρετήσει τους Ερυθρόλευκους, καθώς είχε πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι για να συνεχίσει την καριέρα του. Έτσι λοιπόν, σήμερα αποτελεί επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό με την Al Wasl να ανακοινώνει την απόκτησή του. Είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ακόμα οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Έχουμε μπροστά μας σχεδόν ένα μήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος. Οπότε πολλές αλλαγές αναμένεται να γίνουν στα ρόστερ των ομάδων. Κάποιες βεβαίως θέλουν 2-3 κινήσεις για να κλείσουν το παζλ, για να ολοκληρώσουν το παζλ των μεταγραφικών τους κινήσεων. Άλλες θέλουν πολλές, πολύ περισσότερες, καθώς οι τεχνικοί έχουν διαπιστώσει κενά που πρέπει να καλυφθούν άμεσα, ώστε να παρουσιαστούν οι ομάδες όσο το δυνατόν καλύτερα στις πρώτες τους αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Πέντε λεπτά μετά τις 6 ακούτε την Αρασπόρνη, εκπομπή Μπάλα και άλλα. Ο Γαβριέλ Μούνδος είναι πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Είναι Λίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Αρασπόρ ο Δημήτρης Διαχαναζής. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών παίζει πάρα πολύ καλά απέναντι στην Ουκρανία. Πάει να πάρει και το δεύτερο σετ, το οποίο σε πολύ λίγο ολοκληρώνεται. Οπότε να κάνουμε μια σύνδεση με την R2 Sport, να ακούσουμε πώς πηγαίνει το παιχνίδι με την Εθνική να προηγείται τώρα με 23-22.
1: Εξηγεί.
2: Yes, reaching the net.
1: Για την φάση αυτή ο Γκαρθία Ρόμπλες. Εδώ ακριβώς είναι η φάση που συζητιέται. Εδώ βλέπουμε το σφάλμα έχει περάσει αντικανονικά το χέρι της Κωνσταντινίδου. Οριακή φάση, καλά έκανε η ελληνική πλευρά και το ζήτησε αφού είχε τη δυνατότητα. Ως αλήθεια ότι ο Ισπανός είναι αρκετά σωστός και άμεσος στις αποφάσεις του, στις περισσότερες τουλάχιστον. Πρώτος φρόντος με την Παπαγεωργίου δεν βγαίνει. Επίθεση με την Ντάντσακ. Στην πίσω ζώνη ισοφαρίζει σε 23-23. Α, λοιπόν, η ριζική αλλαγή στην εξάδα βοηθά την Ουκρανία να ξαναμπεί στο παιχνίδι, να ισοφαρίσει και να διεκδικήσει τις πιθανότητες που έχει τουλάχιστον για την ισοφάριση. Κακή υποδοχή, ξανά εκεί η Ντόρσμαν. Ελλάδα δείχνει να πελαγοδρομεί στην υποδοχή. Είπαμε είναι η Αχίλιος Πτέρνα και το πληρώνει με οδυνηρό τρόπο. Το 20-23 γίνεται 24-23 με ένα επιμέρους 4-0. Set point για την Ουκρανία. Νούντα στο σερβίς, η Γκράβαρη για πρώτη φορά στο παιχνίδι αντί της Παπαγεωργίου. Αλλαγή κεντρικούς. Αγγελοπούλου στην υποδοχή. Επίθεση της Ανθούλη. Και πίσω ζώνη εκεί άμυνα από την Νούντα. Το μπλοκ είναι out και πόντος για την Ουκρανία για να κάνει το 25-23. Ελληνική ομάδα η οποία προδόθηκε από την υποδοχή της έδειχνε να έχει
0: 23-25 λοιπόν
1: 20-19.
0: Το σετ για την Ουκρανία που ισοφάρισε σε 1-1. Η εθνική ομάδα προηγήθηκε με 23-20, αλλά οι Ουκρανές με ένα σερί 5-0 κατάφεραν να πετύχουν την ανατροπή και να πάρουν αυτό το σετ με 25-23, όπως με 25-23 πήρε και το πρώτο σετ η εθνική ομάδα βολέι των γυναικών. 1-1 λοιπόν ισοπαλία Ελλάδα-Ουκρανία σε αυτό το δεύτερο μάτς για το Eurovolley, στη δεύτερη μέρα του Eurovolley που γίνεται στο Μπρνό. Αφήνουμε λιγάκι το βόλεϊ στην άκρη. Πάμε στο μπάσκετ, καθώς σε περίπου, σε κάτι λιγότερο από 2 ώρες, έχουμε το φιλικό παιχνίδι της εθνικής ομάδας στο Telekom Center κόντρα στην Πολωνία. Είναι παιχνίδι προετοιμασίας ώστε να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα η εθνική ομάδα για τα 2 κρίσιμα παιχνίδια που έχει με Ουκρανία και Ισπανία στο παράθυρο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δίπλα μου στο στούντιο ο Νίκος Μπιντέλλας που θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, καλώς σε βρήκα. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι περισσότερα θα έχουμε να πούμε μετά. Γιατί και εμείς θέλουμε να δούμε λίγο την εικόνα της εθνικής ομάδας έπειτα από μια εβδομάδα προπονήσεων, το τι σχεδιάζει ο Βασίλης Πανούλης που έχει μπροστά του πολύ σημαντικά παιχνίδια στα οποία η εθνική ομάδα καλείται να οπωσδήποτε να πάρει τη νίκη, αλλά και ένα διαφορετικό ρόστερ στα χέρια του σε σχέση με το προηγούμενο παράθυρο που ιτηθήκαμε από Ρουμανία και Πορτογαλία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερες επιλογές και ποιοτικές επιλογές στα χέρια του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος σίγουρα μπορεί να δουλέψει καλύτερα και με βάση αυτό αλλά και με βάση το χρόνο που έχει στη διάθεσή του. Αλλά είναι σημαντικό να δούμε το σημερινό παιχνίδι, γιατί δεν μπορούμε να υπολογίζουμε τόσο πολύ το φιλικό της Δευτέρας απέναντι στην Κύπρο. Εντάξει, χωρίς να θέλουμε να τη μειώσουμε, δεν έχει καμία σχέση τώρα μπασκετικά η Κύπρος με την Πολωνία. Η οποία είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα.
0: Εδώ τώρα μου βάζει ένα θέμα για να το συζητήσουμε. Ναι. Το παιχνίδι της Πολωνίας ταιριάζει με αυτό, μπορούμε να πούμε ότι είναι ισάξιο, περίπου ισοδύναμο με το παιχνίδι που κάνει η Ουκρανία, γι' αυτό επιλέχθηκε η Πολωνία σαν αντίπαλος.
3: Ναι, μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες, και οι φυσιολογικές συνθήκες δεν ξέρω τώρα αν είναι τα παράθυρα, γιατί πάντα Δεν έχει διαφορά το πώς κατεβαίνει μια ομάδα στα παράθυρα σε σχέση με το πώς κατεβαίνει σε τελική φάση.
0: Θέση, ναι, βέβαια, είναι σωστό.
3: Αν και τώρα εντάξει, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις με συλλόγους, οπομένως.
0: Όλοι είναι διαθέσιμοι.
3: Ναι, σχεδόν
0: θεωρητικά,
3: όλοι. Ναι.
0: Θεωρητικά.
3: Θεωρητικά δηλαδή. Υπάρχουν αρκετές ομοιότητες ανάμεσα στην Πολωνία και την Ουκρανία. Δηλαδή, οι δυο τους είναι δύο δυνατές ομάδες με στοιχεία κοινά και έχουν τεθεί αντιμέτωπες και στο πρόσφατο παρελθόν σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και έχουν χαρίσει μια πολύ μεγάλη μάχη. Επομένως, ίσως να κρύβεται κάτι τέτοιο πίσω από την επιλογή της Πολωνίας να δοθεί φιλικό παιχνίδι μαζί της σήμερα στο Telekom Center Athens. Αλλά σίγουρα θα δούμε και πολλά περισσότερα στο παρκέ.
0: Δεν ξέρω, Νίκο.
3: Νομίζω ότι, Δημήτρη, όμως εξαρτάται πολύ περισσότερο από τη δική μας εθνική ομάδα το πώς θα παρουσιαστεί.
0: Σίγουρα.
3: Και όχι τόσο σε σχέση με τους Ουκρανούς ή τους Πολωνούς σήμερα στο φιλικό. Αν και είναι υπολογίσιμοι αντίπαλοι κατέρωθεν.
0: Νομίζω ότι και ο Βασίλης Πανούλης αλλά και τα υπόλοιπα μέλη στην εθνική ομάδα, το τεχνικό τίμενο, έτσι, αλλά και η ίδια η Ομοσπονδία θα ήθελε και επίσης έναν δεύτερο αντίπαλο για αυτά τα φιλικά μας, αν θέλεις, έναν αντίπαλο ο οποίος να ταιριάζει στο παιχνίδι της Ουκρανίας, έναν αντίπαλο ο οποίος να ταιριάζει στο παιχνίδι της Ισπανίας.
3: Ναι, εντάξει, κοίταξε, νομίζω όμως το βασικό είναι να κερδίσουμε τους Ουκρανούς. Αυτό είναι το μεγάλο
0: ζήτημα. Το ζητούμενο, έτσι.
3: Η Ισπανία είναι στην πρώτη θέση.
0: Ό,τι και να γίνει.
3: Ναι, δεν, είναι πολύ δύσκολο να χάσει την πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Πρακτικά είναι αδύνατον. Έτσι τουλάχιστον μοιάζει. Επομένως, τα παιχνίδια με εξαίρεση την Ισπανία είναι αυτά που μετράνε περισσότερο για την εθνική μας ομάδα. Δηλαδή τα παιχνίδια με την Ουκρανία, τη Γεωργία, που θα είναι ομάδες με τις οποίες παλεύει αυτή τη στιγμή τώρα η εθνική για την πρόκληση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, μετράνε πολύ περισσότερο. Θα μετρήσει διπλή ουσιαστικά η νίκη ή διπλή ήττα ό,τι έρθει. Η Ισπανία είναι μια άλλη περίπτωση και θα πρέπει εκεί να δούμε το πώς θα κατέβει η Ισπανία σε όλα τα παιχνίδια που έχει μπροστά της. Δηλαδή, αν κερδίσουμε τους Ισπανούς, μπορεί να είναι να δίνει μια μεγαλύτερη ασφάλεια στην εθνική μας ομάδα, εφόσον η Ισπανία είναι πολύ ανταγωνιστική και στα άλλα παιχνίδια και κερδίσουν τους άλλους αντιπάλους που έχει αυτός ο όμιλος.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν μετράει τόσο πολύ, διότι έχει παίξει από τον όμιλό της με Ουκρανία και Γεωργία
0: η Ισπανία.
3: Επομένως, θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα και τις ομάδες που πέρασαν μαζί με την Ελλάδα από τον όμιλο, που είναι το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία. Είναι λίγο πιο πίσω αυτές οι ομάδες, αν και η αλήθεια είναι ότι και οι δύο μας κέρδισαν στην πρώτη φάση. Το Μαυροβούνιο το είχε κάνει νωρίτερα, εντός έδρας, στην Ποντγκόριτσα.
0: Ήταν από την Πορτογαλία αυτή που
3: συγγνώμη, στο Telekom στην Σαν Ελαρίνα.
0: Ήταν από την Πορτογαλία αυτή που έχει πειράξει πολύ.
3: Ναι, και ιδίω ο παράθυρο που έγινε νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή το 0-2 στο παράθυρο του Ιουλίου δεν το περίμενε κανένας.
0: Ναι.
3: Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα για την εθνική μας ομάδα. Και πλέον θα πρέπει να κοιτάξει να κερδίσει την Ουκρανία αρχικά. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και μετά
0: θύμισε μου, Νικό, το μάτς με την Ουκρανία πότε είναι?
3: Είναι 28 του μηνός.
0: Κοντά σε 6 μέρες, έτσι.
3: Ναι, ναι. Και θα γίνει στη Ρίγα. Έτσι. 31 ακολουθεί το μάτς με την Ισπανία στο Telekom Center Athens. Αυτά είναι τα δεδομένα τώρα για την εθνική μας ομάδα. Και σίγουρα είναι πολύ απαιτητικό για τον Βασίλη Σπανούλη το σημερινό φιλικό. Με βάση το τι θέλει να δει. Σε σύγκριση με τα όσα έχει δουλέψει στις προπονήσεις όλες αυτές τις ημέρες ο ομοσπονδιακός τεχνικός, είναι μια πολύ άλλη συζήτηση στο φιλικό της Δευτέρας απέναντι στην Κύπρο.
0: Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι μπορούν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα από αυτό. Όμως η Πολωνία είναι μια ανταγωνιστική ομάδα και σίγουρα το τεχνικό επιτελείο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος θα καταφέρει να δει κάποια πράγματα ώστε να συνεχίσει να δουλεύει αντίστοιχα πάνω σε αυτά και τις επόμενες ημέρες μέχρι να έρθει το επίσημο παιχνίδι με τους Ουκρανούς που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ποια είναι η εκτίμησή σου, τι περιμένεις να δεις το βραδάκι από τον Βασίλη Σπανούλη από την εθνική ομάδα, το πώς θα κατεβάσει την ομάδα, πόσο χρόνο θα δώσει στην πρώτη πεντάδα, ας πούμε, πώς θα τους χρησιμοποιήσει, αν θα κάνει αρκετές αλλαγές στο σχήμα, να δοκιμάσει διάφορα σχήματα, διάφορους παίχτες σε διάφορες θέσεις για να έχει επιπλέον εναλλακτικές λύσεις.
3: Εντάξει, ο χρόνος δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο νομίζω. Περισσότερο έχουν να κάνουν με τα σχήματα που θα δοκιμάσει ο Σπανούλης. Σίγουρα θέλουμε να δούμε πώς θα είναι η εθνική ομάδα τώρα με την επιστροφή του Νίκα Λάθη, ο οποίος έχει να παίξει με το εθνόσημο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.
0: Ντόρσεϊ αντί Γουόκαπ, θυμίζω, στη θέση του Νατουραλιζέ.
3: Εντάξει, είναι μια επιλογή του Σπανούλη αυτή. Ο Ντόρσεϊ ήταν και στο Ευρωμπάσκετ πέρυσι. Και ήταν και ένας από τους πρωταγωνιστές της εθνικής ομάδας στην πορεία μέχρι την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Παρεπιπτόντως θα επιστρέψει στο γήπεδο που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο Ελλάδα για να παίξει με τους Ουκρανούς για την έναρξη της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι κυρίως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τα σχήματα που θα χρησιμοποιήσει ο Βασίλης Σπανούλης όσον αφορά τους ψηλούς. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα που μπορούμε να διακρίνουμε στην εθνική ομάδα στις κλήσεις είναι κυρίως στη θέση 5, όπου δεν έχουμε πλέον τα ονόματα του παρελθόντος και την ποιότητα αν θέλεις στη θέση 5. Τουλάχιστον με τους παίκτες που υπάρχουν τώρα εκεί. Γιατί Γιάννης δεν υπάρχει, ο Παπαγιάννης ας πούμε είναι τραυματίας, δεν μπορεί να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
0: Είναι απώλειες.
3: Υπάρχει μια έλλειψη γενικώς ψηλού στο ελληνικό μπάσκετ και σίγουρα αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσει ο Βασίλης Σπανούλης, πώς θα καταφέρει να καλύψει τα κενά που υπάρχουν ή να εκμεταλλευτεί τους παίχτες που έχει στη διάθεσή του. Προφανώς έχει ένα αβαντάζ μεγαλύτερο κόστος Αντετοκούμπο για τη θέση 5, αλλά νομίζω ότι και ο Ντίνος Ομίτογλου θα πάρει αρκετό χρόνο σε αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο πριν αρχίσει το μάθ, πριν το τζάμπολ?
3: Όχι, περιμένουμε να δούμε.
0: Θα έχει κόσμο?
3: Νομίζω
0: ποια είναι η εκτίμησή σου, γιατί πρόσεξε, είναι 8 η ώρα το μάτς στο Telecom και την ίδια ώρα έχουμε
3: και τα ποδόσφαιρα.
0: Έχουμε και τα ποδόσφαιρα, έχουμε και τις έδρες στο πρωτάθλημα.
3: Είναι και αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, να δούμε πόσο κόσμο θα έχει. Νομίζω ότι η ΙΟΚ το έχει προβλέψει αυτό και προσπαθεί να φέρει όσο περισσότερο κόσμο μπορεί στο Telecom Center Athens.
0: Μακάρι να πάνε αρκετοί να στηρίξουν την προσπάθεια των Ελλήνων διεθνών.
3: Πάντως νομίζω ότι θα έχει πολύ περισσότερο μάτς με την Ισπανία 31 Αυγούστου.
0: Σίγουρα εννοείται, γιατί θα έχει γυρίσει και πολύ περισσότερο κόσμο.
3: Θα έχει γυρίσει. Θα είναι και Δευτέρα. Εντάξει, σίγουρα δεν θα, δηλαδή δεν θα έχουμε αυτό που υπάρχει σήμερα, το να μοιραστούν σε άλλα γήπεδα ο κόσμο. Αλλά ναι, είναι
0: και πολύ περισσότεροι
3: λόγω αντιπάλου και επειδή θα είναι και επίσημο παιχνίδι.
0: Και το όνομα της Ισπανίας είναι και μεγαλύτερο. Brad Name, αν θέλεις. Έτσι, είναι, είναι πιασάρικο όνομα, οπότε να τραβήξει τον κόσμο να πάει στο γήπεδο.
3: Εννοείται.
0: Αλλά πρώτα απ' όλα πηγαίνουν για να δουν εθνική ομάδα. Εσύ, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν πάνε για να δουν Ισπανία, πάνε για να δουν πρώτα Ελλάδα και μετά όλα τα υπόλοιπα.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Νίκο Πιντέλα, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν να στο στούντιο μαζί. Να πω εγώ ότι στο βόλεϊ η Ουκρανία προηγείται πλέον με 7-4 αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε στο τρίτο σετ. Οι δύο ομάδες έχουν πάρει από ένα σετ. Η εθνική ομάδα πήρε το πρώτο με 25-23. Η Ουκρανία απάντησε παίρνοντας το δεύτερο σετ με το ίδιο σκορ 25-23. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, αρχίζοντας από την Premier League. Στο 57ο λεπτό η Everton προηγείται της Crystal Palace με 2-0. Στο 60ο λεπτό Ipswich Sunderland 1-1, ενώ παραμένει το 0-0 στο παιχνίδι της Nottingham Forest με τη Lynch.

Ξεκίνησε πριν από λίγο το μάτς της Λανς με την Οσέρ για το γαλλικό πρωτάθλημα. Στο τέταρτο λεπτό βρισκόμαστε με τις δύο ομάδες ισόπαλες 0-0. Ολοκληρώνονται τα παιχνίδια στο κύπελο Γερμανίας. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Στο 90 λεπτό Aue Hoffenheim 0-4. Βικτόρια Κολονίας Νιρεμβέργη 0-1. Duisburg Elversberg 1-3. Saarbrücken Hertha Βερολίνου 0-1. Hansa Lüneburg Werder Bremen 0-3. Χεμελίγκεν Ανόβερο 1-8. Πάτησε φρένο η ομάδα του Ανόβερο μετά τα 6 γκολ που έβαλε στο πρώτο μέρος. Τα μάτς δεν έχουν ολοκληρωθεί. Βρισκόμαστε στο 90 λεπτό και στις καθυστερήσεις πλέον για να τελειώσουν τα παιχνίδια. Στη Λα Λίγκα 19ο λεπτό Αθλέτικ Μπιλμπάο Σεβίλη 0-1, με τους γηπεδούχους να παίζουν με 10 παίχτες. Ημίχρονο στη Λίγκα Πορτουγκάλ Μαρίτιμο Ακαδέμικο Βισέου 0-2. Στην Championship της Αγγλίας τώρα 62ο λεπτό West Ham Charlton 0-2. QPR Bolton 0-0. Blackburn Middlesbrough 2-1. Derby Cardiff 2-2. Preston Wolves 0-1, Wrexham Watford 1-1, Southampton Stoke 1-1 και Swansea Sheffield United 0-0 μετά από 62 λεπτά αγώνα. Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, θυμίζω τελικά αποτελέσματα στην Championship: Lincoln Portsmouth 1-3, Millwall Norwich 3-0 και Birmingham Bristol City 2-2. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, εδώ έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα από νωρίς: Luton Notts County 2-2 και τον Caster Barnsley 0-0. Σε εξέλιξη στο 58 λεπτό Wigan Leyton Orient 0-1. Στο 62 Wigan Plymouth 0-1. Ίδιο χρονικό διάστημα για την αναμέτρηση Wimbledon Reading 0-0. Leicester Barton 1-2. Η Leicester μείωσε σε 1-2 παίζοντας με 9 παίχτες από νωρίς. Βρισκόμαστε στο 60 λεπτό. Milton Keynes Dons Huddersfield 1-1. Bromley Cambridge 0-0. Peterborough Mansfield 1-1. Stevenage Oxford United 0-0. Και Stockport Blackpool 0-2 στο 63. Στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, τελικό Walsall Grimsby 0-0, Bristol Rovers Newport 5-3, Salford Chesterfield 0-1, αυτά είναι τα τρία τελικά που είχαμε από νωρίς. Σε εξέλιξη τώρα στο 61, Exeter Accrington 2-0, Colchester Oldham 0-1, Crewe Northampton 1-0, Port Vale Tranmere 1-0, Rotherham York 1-1, Rochdale Crawley 1-1, Swindon Cheltenham 2-0, Shrewsbury Barnet 1-1 και Fleetwood Gillingham 0-0. Μία γρήγορη ματιά και στα παιχνίδια της Championship στην Σκωτία. Στο 65 λεπτό Queen's Park Stenhousegur 0-1, Livingston Dunfermline 1-0, Morton Arbroath 1-1 και Raith Rovers Ayr United 2-0. Η Ουκρανία από ό,τι φαίνεται κάνει πάρτι σε αυτό το τρίτο σετ, καθώς προηγείται με 13-5 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών. Δεν ξέρω αν έμεινε από δυνάμεις η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών ή αν την πήρε από κάτω ο τρόπος με τον οποίο έχασε αυτό το δεύτερο σετ. Προηγήθηκε με 23-20, έχασε το σετ με 23-25. Οι Ουκρανές ισοφάρισαν σε 1-1 και τώρα προηγούνται με 13-5 στο τρίτο σετ.

Ένα σπορ, μπάλα και άλλα με Γαβρίλ Ερμούρδο στην ρυθμίση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο τη Ένα Σπορ, Δημήτρη Γιαχαναζή. Θυμίζω, σέντρα απόψε σε περίπου μια μισή ώρα. Από τώρα στην Allwyn Arena θα παίξουν οι ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Γιάννη Σαντορινέου και του Νίκου Καραγιάννη. Την ίδια ώρα στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τον Άρη. Τη μετάδοση θα κάνει ο Βασίλης Κούβαλης και στις 9.30 στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Ατρόμητο. Την περιγραφή θα κάνουν ο Μπάμπης Παπάζογλου με τον Λεωνίδα Καζνέτσι, ενώ στις 8 θα έχουμε σε απευθείας μετάδοση και το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, το φιλικό με την Πολωνία στο Telecom Center, σε περιγραφή του Γιάννη Ντεντόπουλου. Θυμίζω το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος έχει αναβληθεί μετά από σχετικό αίτημα των πράσινων, ενώ αύριο θα γίνουν τα υπόλοιπα τρία μάτς της πρεμιέρας της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Θα παίξουν στις 7.30 ο Φιβόλος, στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Φυσικά όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Έρα Σπορ.

Δεν έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Premier League. Η Everton εξακολουθεί να προηγείται της Crystal Palace με 2-0. Το Ipswich Sunderland παραμένει στο 1-1, ενώ δεν έχει σημειωθεί ακόμα κάποιο γκολ στο παιχνίδι της Nottingham Forest με τη Leeds. Ενώ η Ουγρανία συνεχίζει και κάνει πάρτι απέναντι στην εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών, 21-10 η αναμέτρηση πλέον στο τρίτο σετ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τρία λεπτά μετά τις 6, ακούτε την Hera Sport, είναι η εκπομπή Μπάλα και άλλα. Δεν διαπρέπουν μόνο οι Έλληνες ποδοσφαιριστές στα ευρωπαϊκά γήπεδα, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ήρθε η ώρα και για τις γυναίκες. Η νεαρή λοιπόν Σοφία Ελένη Βελισσαρίδου πηγαίνει στην PSV Eindhoven. Είναι μόλις 16 χρονών, διεθνής Ελληνίδα μέσος η Σοφία Ελένη Βελισσαρίδου, γεννημένη το 2009, η οποία αγωνιζόταν στον ΑΣΥΓΜΑ Βόλος 2004, συμμετείχε στο επίσημο κάμπ της PSV Eindhoven που έγινε στην Κατερίνη, στο γήπεδο του Ατρομήτου Κατερίνης, μια διοργάνωση που υλοποιήθηκε από την ΕΣΦΑ, η οποία αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο της Ολλανδικής ομάδας στην Ελλάδα. Η νεαρή λοιπόν Σοφία Ελένη Βελισσαρίδου αναχωρεί την Δευτέρα μεθαύριο για την PSV Eindhoven. Κατά τη διάρκεια του κάμπ στην Κατερίνη αξιολογήθηκε απευθείας από προπονητές και σκάουτ της Ολλανδικής ομάδας της PSV Eindhoven και ταξιδεύει άμεσα για να ενταχθεί στο δυναμικό της Ολλανδικής ομάδας και να διαπρέψει και εκείνη στα γήπεδα της Ολλανδίας. Το ελληνικό ποδόσφαιρο βγάζει ποδοσφαιριστές, βγάζει ποδοσφαιρίστριες. Δεν μπορεί να τις κρατήσει, τις εξάγει και καλά κάνει, και όλοι αυτοί που πηγαίνουν να παίξουν έξω πραγματικά βγάζουν μάτια. Ο Αρτέτα μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Χρήστο Τζόλι που έχει πλέον στην διάθεσή του στην Arsenal. Ο Χρήστο Τζόλις αναδείχθηκε MVP χθες στον αγώνα της Arsenal με τις Coventry. Σήμερα ήρθε η σειρά του Κωνσταντί Τζολάκη να κλέψει την παράσταση σαν κέρβερος κάτω από τα δοκάρια της Hull, κρατώντας το 0 παθητικό για την αιστεία του στη νίκη της Hull με 2-0 επί της Manchester United στη μεγάλη επιστροφή που έκαναν οι Τίγρες στην Premier League.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σταθούμε σιγά σιγά, καθώς η ώρα πλησιάζει 8, η ώρα πλησιάζει για τη σέντρα στο νέο πρωτάθλημα της Super League. Στις 8 στην Όλγουιν Αρίνα, ΑΕΚ Ηρακλής, στην ίδια ώρα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, Καλάματα Άρη, στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος.

Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών έχασε το τρίτο σετ από την Ουκρανία με 25-12. Έτσι λοιπόν οι Ουκρανές προηγούνται στην αναμέτρηση με 2-1 σετ. Λοιπόν, έλεγα ότι ήρθε η ώρα να ζεστάνουμε λίγο τις μηχανές, να αρχίσουμε να φουλάρουμε και να ανεβάζουμε ρυθμούς, καθώς πλησιάζει η ώρα της έναρξης των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Super League. Μια Super League όπου όπως και πέρσι θα γίνει και φέτος έτσι με 14 ομάδες, με play-off για τις θέσεις 1-4, με play-off για τις θέσεις 5-8, με play-out για τις θέσεις 9-14. Από τα play-out στη θέση 9-14 θα βγουν οι δύο ομάδες οι οποίες θα αποχαιρετήσουν τη μεγάλη κατηγορία για να συνεχίσουν πλέον, για να υποβιβαστούν στην Super League 2. Από τα play-off στη θέση 1-4 θα βγει ο πρωταθλητής και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Από τα play-off στις θέσεις 5-8 ενδεχομένως η πέμπτη θέση να δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αν δεν επαναληφθεί ότι έγινε για πέρσι, με τον Όφη δηλαδή να μπαίνει σφήνα, να κατακτά το κύπελο Ελλάδας και να παίρνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο από τον Άρη που κατέλαβε την πέμπτη θέση. Έγιναν προτάσεις πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα από ομάδες. Μάλιστα υπήρχε ένα γκρουπ ομάδων, 5 ομάδων που ζήτησαν αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, αύξηση ομάδων από 14 σε 16. Απορρίφθηκε το αίτημα αυτό, δεν μπορούσε να γίνει, καθώς οποιαδήποτε αναδιάρθρωση πρωταθλήματος συμβεί θα γίνει από την επόμενη αγωνιστική και όχι από την αμέσως επόμενη τρέχουσα. Παραμένουν λοιπόν οι 14 ομάδες στο πρωτάθλημα της Super League με τα play-off και τα play-out όπως θα ξέρουμε, όπως θα έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Το φετινό πρωτάθλημα θα έχει 3 διακοπές, οι 2 θα γίνουν για υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας λόγω του Nations League, μία βεβαίως διακοπή για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η πρώτη διακοπή είναι την 5η αγωνιστική, δεν θα έχει αγώνες πρωταθλήματος από την 21η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 9 Οκτωβρίου. Η δεύτερη διακοπή είναι τη 10η αγωνιστική και δεν θα έχει παιχνίδια στις 14 και 15 Νοεμβρίου. Και ακολουθεί η τρίτη μεγάλη διακοπή διάρκειας 3 εβδομάδων παρακαλώ, λόγω των Χριστουγέννων. Η διεξαγωγή της 26ης αγωνιστικής τελευταία της κανονικής περίοδου έχει προγραμματιστεί για τις 21-22 Μαρτίου. Τα play-off θα ξεκινήσουν στο διάστημα 3 με 4 Απριλίου, εκεί θα υπάρξει και μια διακοπή στις 2 Μαΐου λόγω του Πάσχα. Τα play-off θα ολοκληρωθούν στις 16 Μαΐου, τα play-out θα ολοκληρωθούν στις 23 του μήνα, ενώ μία μέρα νωρίτερα στις 22 δηλαδή Μαΐου έχει οριστεί να γίνει ο τελικός του κυπέλου. Τώρα σε ό,τι αφορά τα ντέρμπι, αυτά θα μπουν από νωρίς στην ζωή μας, θα μπουν από νωρίς στις αγωνιστικές της Super League. Μάλιστα τα δύο πρώτα ντέρμπι της σεζόν γίνονται την τρίτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ τον Άρη. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε το μεγάλο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, ενώ την έκτη αγωνιστική στο Φάληρο θα γίνει το κλασικό, θα γίνει το ντέρμπι των αιωνίων. Αξιοσημείωτο ότι ο Ολυμπιακός στον πρώτο γύρο έχει εντός τις αναμετρήσεις του εκτός από τον Παναθηναϊκό και με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Και κάτι που συνέβη στο περσινό πρωτάθλημα θα το δούμε να συμβαίνει και φέτος. Το πρόγραμμα των αγώνων θα είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή οι αγώνες όπως ξεκινήσουν και ολοκληρωθούν για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος δεν σημαίνει ότι αυτές οι αγωνιστικές θα επαναληφθούν στον δεύτερο γύρο. Είναι μπερδεμένο λιγάκι, όπως συμβαίνει και σε άλλα πρωταθλήματα, για παράδειγμα στην Premier League και στη La Liga. Τα πρώτα ντέρμπι λοιπόν τη σεζόν θα τα δούμε την τρίτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Άρης.
την τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης, την έκτη αγωνιστική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, την ένατη αγωνιστική θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ, τη δέκατη αγωνιστική Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τη δωδέκατη αγωνιστική Άρης Ολυμπιακός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΑΕΚ την 13η αγωνιστική και στην ίδια ημέρα θα παίξει και ο Παναθηναϊκός με τον Άρη. Αυτά είναι τα ντέρμπι στον πρώτο γύρο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μεταξύ των ομάδων του Big Five.

Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι με τη λήξη της διοργάνωσης του περσινού πρωταθλήματος, πέντε ομάδες μέλη του συνεταιρισμού, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΛ, ο Αστέρας, ο Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός, ζήτησαν από την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο το πρωτάθλημα να γίνει με 16 ομάδες και να καταργηθούν οι αγώνες κατάταξης, δηλαδή τα play-off και τα play-out. Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Ακολούθησε μία πρόταση από την ομάδα του Ηρακλή, η οποία απασχόλησε περισσότερο τον συνεταιρισμό. Ο Ηρακλής λοιπόν πρότεινε στην προκήρυξη του πρωταθλήματος να αναφέρεται ότι θα υποβιβαστεί μία ομάδα και να προβλέπεται η άνοδος τριών ομάδων από το πρωτάθλημα της Super League 2, έτσι ώστε το πρωτάθλημα στην περίοδο 27-28 να γίνει με 16 ομάδες. Στην πρόταση της ομάδας του Γυραιού αναφερόταν ότι πρέπει να διατηρηθούν οι αγώνες κατάταξης, δηλαδή τα play-off και τα play-out, αλλά με ένα διαφορετικό μοντέλο. Δηλαδή ο Ηρακλής πρότεινε να διατηρηθούν τα play-off 1-4 και τα play-off 5-8 και να προσταθούν τα play-off 9-12. Επίσης να παραμείνουν και τα play-out 13-16 για τη μάχη της παραμονής. Ωστόσο και αυτή η πρόταση δεν πέρασε και έτσι επικράτησε η περσινή συνταγή που θα τη δούμε και φέτος.

Θα έχουμε πολλές και αρκετές και σημαντικές αλλαγές στο φετινό πρωτάθλημα σε σχέση με τα όσα γνωρίσαμε μέχρι τώρα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν είναι πλέον προπονητής στον ΠΑΟΚ. Έχει πάρει τη θέση του Ιταλός ο Αλέσιο Λύση, μικρός ηλικιακά, όπως μικρός ηλικιακά είναι και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο Δανός, ο οποίος πήρε τη διαδοχή από τον Ράφα Μπενίτεθ. Από την ΑΕΚ αποχαιρέτησε ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μεξικό. Ωστόσο, έχουμε και αρκετές σημαντικές επιστροφές στις ομάδες για το φετινό πρωτάθλημα, με τον Κώστα Φορτούνη να επανέρχεται στον Ολυμπιακό και να φοράει τα ερυθρόλευκα. Τον Δημήτρη Γιαννούλη στην επιστροφή του μετά από 5 χρόνια που έμεινε στη Γερμανία με την Augsburg να επιστρέφει στο γήπεδο της Τούμπας και να φοράει τα ασπρόμαυρα για τον ΠΑΟΚ, αλλά και τον Χατζηδιάκο που και αυτός επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ από την Κοπενχάγη. Ο Κουρμπέλης επέστρεψε στον Πανετολικό. Συγγνώμη, στον Αστέρα Άκτορ. Και βεβαίως μεγάλη επιστροφή για την Ελλάδα, αλλά για άλλη ομάδα. Είχαμε και του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έφυγε από την Ρωσία, όχι όμως για να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ όπως τον είχαμε συνηθίσει, αλλά στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο έχει ήδη βρει και δίχτυα. Πολύ συζητημένη η μεταγραφή του Ντεφράη στον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης που ήρθε από την Ίντερ. Πολύ συζητημένες και οι προσθήκες που έκανε η ΑΕΚ του Καϊρνεν και του Βιτάλης.

Και όπως είπα, η μεταγραφική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Έχουμε περίπου ένα μήνα μπροστά μας για να ολοκληρωθούν και τα ρόστερ των ομάδων, οπότε να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς πλέον θα αγωνίζονται, με τον Άρη να χτυπάει την πόρτα του διεθνή στόπερ του Σούταλο. Δεν πρέπει να παραλείψουμε τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος αποτέλεσε την πιο ακριβή μεταγραφή της ΑΕΚ στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Η Ένωση ξόδεσε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρει στην All Win Arena.

Στον Ολυμπιακό πολύ μεγάλο παρεδώσε. Επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης. Πολύ μεγάλη μεταγραφή θεωρείται ο Γκουστάβο Σα, ο 21χρονος μεσοεπιθετικός που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, με περισσότερες από 40 συμμετοχές στις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας. Αλλά βέβαια και η επιστροφή του Κάρμο από την Nottingham Forest, του Ζώτα Σίλβα, είναι μεταγραφές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, όπως και άλλοι παίκτες που έχουν έρθει, ο Φρόιλερ κλπ. Κλπ. Από τον ΠΑΟΚ θα λείψει σίγουρα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Η διολύση προσπαθεί να βρει τις λύσεις για να αντικαταστήσει το κενό του διεθνή μεσοεπιθετικού που θα αγωνίζεται πλέον με τα χρώματα της Borussia Dortmund. Το βάρος πέφτει πλέον λογικά στον Χρήστο Ζαφίρη που αποκτήθηκε τον Ιανουάριο από τους Ασπρόμαυρους. Ντεφράι και Φαντρόκελεν, το Ολλανδικό δίδυμο στην άμυνα του Παναθηναϊκού που αλλάζει μορφή πλέον ο Παναθηναϊκός, με Λιβάη Γκαρσία πλέον στην επίθεση να συμπληρώνει τους Τετέι και Ντέσσερς. Ενώ και το Ροστόντερ να προσήθεται στο επιθετικό, στην επιθετική τετράδα του Παναθηναϊκού, και μάλιστα ο Ροστόντερ να πετυχαίνει και το νικητήριο τέρμα των πράσινων κόντρα στην Πάξη. Ερωτηματικό ότι θα κάνει ο φετινός Λεβαδιακός, αν θα κάνει την περσινή τρομερή πορεία που ήταν η ομάδα έκπληξη της περασμένης περίοδου. Καθώς το λέω ερωτηματικό, γιατί του έφυγαν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ο Τσάπρας πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Μάγκνουσον στον Ατρόμητο, ο Παλάσιος στον Άρη, παίκτες κλειδιά της περσινής τρομερής πορείας της ομάδας του Λεβαδιακού. Έφυγε και ο Νίκος Παπαδόπουλος από τον πάγκο του, ήρθε ο Ηλίας Χαραλάμπους από την ΣΤΕΑΟΑ Βουκουρεστίου για να τον διαδεχθεί. Ωστόσο ήρθαν παίχτες πολύ καλοί στην ομάδα του Λεβαδιακού που φιλοδοξεί να κάνει μια αξιολόγη παρουσία όπως η περσινή. Στο φετινό Άρη ξεχωρίζει η παρουσία του Ούρος Ράσιτς αλλά και του Ράφα Μίρ μπροστά στην επίθεση που φιλοδοξεί να πάρει τα πρωτεία από τον Μωρόν. Αρκετό το παρεδώσε και για την ομάδα του Άρη, με τους Τιάμ Ντελεμπασίρου να έρχονται αλλά και τον Μάνου Γκαρθία. Όπως είπα, ο Άρης χτυπάει την πόρτα του Κροάτη διεθνή στόπερ του Σούταλο. Όφι ίσως είναι αυτός η ευχάριστη έκπληξη της φετινής περίοδου. Μπήκε με το δεξί στην αγωνιστική περίοδο. Πήρε το Super Cup κερδίζοντας την ΑΕΚ στα πέναλτι. Έριξε αυτή την τριάρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα play-off του Europa League και πλέον είναι το πρώτο φαβορί για να περάσει στη League Phase του Europa League, με τον Χρήστο Κόντι να δικαιώνεται για τις επιλογές του. Παρόλο που η προετοιμασία του Όφη δεν χρήστηκε από, δεν πήρε δάφνες στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε, δεν κέρδισε ούτε ένα μάτς και ακούστηκε έντονη γκρίνια στο Ηράκλειο, αλλά στα επίσημα ο Όφη δείχνει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Άλλος απέκτησε τον Κρέσπι, πήρε τον Κοσέλεφ, τον Μεντίλαπο, τον Άρη, φιλοδοξεί να κάνει μια καλύτερη πορεία από ότι η περσινή. Τα βλέμματα θα πέσουν βεβαίως πάνω στον 32χρονο μέσο, τον Μαξιμιλιάνο Κόμπα.

Όντω, ο Κέρκιας παραμένει στον πάγκο του Ατρόμητο. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την εικόνα της ομάδας την περσινή χρονιά, την οδήγησε σε μια άνετη παραμονή και έχει κάθε λόγο ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Γιώργος Πανός, να θέλει να δει τον Ατρόμητο ένα βήμα ψηλότερα από πέρσι. Η ομάδα των δυτικών προαστίων ενισχύθηκε με τον Ισλανδό, τον Χόρντουρ Μάγνουσον, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φετινά αποκτήματα της ομάδας του Ατρομήτου. Ο Ατρόμητος που πήρε για τον Λίρατζι από τον ΠΑΟΚ και τον Ντιέγκ από την Μίτλεσμπρο

Με τον Σεμπάστιαν Λέτο στο τιμόνι τη συνεχίζει και τη νέα αγωνιστική περίοδο η ομάδα της Κηφισιάς. Τα βλέμματα θα πέσουν εκτός των άλλων και στον Άγγελο Σαγκάλ, ένα παίχτη ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πέρσι στην ομάδα της ΑΕΛ με πολύ μεγάλη επιτυχία, τον απέκτησε η Κηφισιά. Φυσικά πάντα υπάρχει ο Χόρχε Πόμπο, 32χρονος μεσοδυτικός που αποκτήθηκε από την ομάδα των Βορείων Προαστίων τον Σεπτέμβριο του 2024. Η Κηφισιά, η οποία θα χρησιμοποιεί ως έδρα την νέα αγωνιστική περίοδο το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Απόστολος Νικολαίδης. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης επέστρεψε στα παλιά λιμέρια, στην ομάδα του Αστεράκτορ Τρίπολης, μετά από αρκετά χρόνια, και με την εμπειρία του θέλει να δώσει κάτι παραπάνω στην ομάδα της Τρίπολης. Τα βλέμματα θα πέσουν και στον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος και αυτός επέστρεψε στον Αστέρα σε μια κίνηση που προσθέτει εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ. Αρκετές οι ενισχύσεις για τον Αστέρα Άκτορ Τρίπολης, που εκτός των άλλων πήρε και τον Κότσιρα από τον Παναθηναϊκό, τον Μπουζούκη από τον Βόλο, τον Ρόσκο από την Newell's Old Boys και τον Ρικαρντίνιο από την Καϊρά Δαλμάτη και αρκετός ακόμα. Έφυγε βέβαια ο Αλμύρας, άλλος ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σουηδία με τα χρώματα της Djurgården.

σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την ομάδα του Πανετολικού με τον Μούσα Τζενεμπό, τον 28χρονο αριστερό εξτρέμ, ο οποίος ήρθε με πολύ καλές συστάσεις στην ομάδα του Αγρινίου. Έγινε γνωστός από την Σταντάρ Λιέγης, εκεί πρωτόπαιξε το 2019 και έκανε τη μεταγραφή της καριέρας του, όταν η Southampton επένδυσε περίπου 15,7 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Η Σταντάρ τον επανέφερε στη Λιέγη, ενώ τη σεζόν που πέρασε έπαιξε στην Εστεγκάλ από το Ιράν.

Στην φετινή Super League επιστρέφει μετά από 26 χρόνια η Καλαμάτα, η μαύρη θύελλα που πήρε το εισιτήριο της ανόδου από τον νότιο όμιλο της Super League 2, σε μεγάλο βαθμό διατήρησε το ρόστερ των παιχτών που της έδωσε την άνοδο από τη Super League 2 στα μεγάλα σαλόνια. Προς το παρόν η Καλαμάτα έχει πρόβλημα με το γήπεδό της, καθώς γίνονται εργασίες, γι' αυτό και το βράδυ θα παίξει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Ευελπιστούν οι ηθήνοντες της ομάδας σύντομα να ολοκληρωθούν οι εργασίες που γίνονται στο γήπεδο της παραλίας και να μπορέσει η μαύρη θύελλα να αγωνίζεται στην φυσική της έδρα. Αρχηγός της ομάδας είναι ο Στέφανος Στρούγκης, που αποτελεί εδώ και χρόνια σταθερό σημείο αναφοράς για την ομάδα της μαύρης θύελλας. Και κλειδί αναμένεται να είναι ο Άρνορ Σίγκουρτσον, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να κάνει την διαφορά για την ομάδα της Καλαμάτας. Με προπονητή στον πάγκο τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Και η δεύτερη ιστορική ομάδα που επέστρεψε στα σαλόνια του ελληνικού πρωταθλήματος, στη μεγάλη κατηγορία, είναι η ομάδα του Ηρακλή, που πήρε άνετα το εισιτήριο της ανόδου από τον βόρειο όμιλο της Super League 2, και μάλιστα ο Ηρακλής άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ της ομάδας. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές αποχώρησαν από την ομάδα που τον ανέβασαν στα μεγάλα σαλόνια. Αποκτήθηκαν αρκετοί ποδοσφαιριστές και βεβαίως η μεγάλη αλλαγή, η τεράστια αλλαγή θα έλεγα,

Κατέκτησε το Coppa Italia το 2012. Ωστόσο, το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν η επιστροφή της ομάδας στο Champions League, ενώ την επόμενη σεζόν τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Serie A, την καλύτερη θέση που κράτησε πάνω από 20 χρόνια ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος εργάστηκε και στην Watford και στην Τωρίνο και στην Κάλιαρη, και μάλιστα έγινε σημείο λατρείας, σημείο αναφοράς έγινε όταν πήγε ο Ηρακλής στην Ιταλία για να δώσει τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας του. Όλοι είχαν πέσει πάνω στον Ματσάρη. Σημαντικές βεβαίως και οι μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει ο Γυραιός στην προσπάθειά του σε πρώτη φάση να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την παραμονή του στην Super League.

κάπου εδώ η εκπομπή Μπάλα και Άλλα ολοκληρώθηκε. Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Γαβρίλε Μούνδος ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Ζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Έρχεται ο Σίφης Βοτζάκης με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα.

0: ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου.
1: Practical. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ακούτε Era Sport.

απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Ερασπορ. Εδώ είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε με την εφετινή ποδοσφαιρική Super League σε ένα καλοκαίρι που κακά τα ψέματα ποδόσφαιρο χορτάσαμε με το Μουντιάλ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι προτεραιότητα για όλους μας και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα προκύψει. Η Ερασπορ όπως κάθε χρονιά, κάθε σεζόν θα είναι παρούσα σε όλα τα γήπεδα. Εδώ είμαστε και σήμερα παρέα με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ για περίπου 3 ώρες ο Σύφης Βοντζάκης. Το ευχάριστο είναι ότι στο Βόλιο πριν από λίγο τα κορίτσια πήραν το δεύτερο σετ στον αγώνα με την Ουκρανία και είναι πλέον στο 2-2. Ξεκίνησε πριν από λίγο το tie break. Θα ακούσουμε το Γιάννη Ράνιο σε λίγα λεπτά. Να υπενθυμίσω και τη μεταγραφή της ημέρας. Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Μεξικάνο επιθετικό, τον Αρμάντο Γκονσάλες, και επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό με τη Λίμπαρς αυτό που έλεγε μετά τον αποκλεισμό από την Αιμέγγεν, ότι δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία το τι προετοιμασία θα κάνεις με την ομάδα σου όταν είναι το πιο πιθανό να αλλάξουν πάρα πολλά πρόσωπα, κάποιοι να φύγουν, κάποιοι να αποκτηθούν. Αυτό συμβαίνει και φέτος στον Ολυμπιακό. Εκκίνηση πρωταθλήματος, πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα. Στις 8 θα παίξουν η ΑΕΚ με τον Ηρακλή, η Καλαμάτα με τον Άρη, 9.30 το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή που επιστρέφει στην Super League μετά από περίπου μία δεκαετία. Η Καλαμάτα επιστρέφει μετά από 26 χρόνια στην πρώτη εθνική, στην Super League. Ο αγώνας με τον Άρη θα γίνει στην Τρίπολη, καθώς όπως γνωρίζετε προκύπτουν τα γνωστά ζητήματα με το γήπεδο της Καλαμάτας. Γίνεται υπερπροσπάθεια προκειμένου οι Μεσσίνοι άμεσα να παίζουν εντός έδρας τα μάτς τους. Στις 9.30 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο είναι η πρώτη δόση της πρώτης αγωνιστικής που συνεχίζεται αύριο αλλά δεν ολοκληρώνεται, και αυτό γιατί όπως ξέρετε αναβλήθηκε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Αύριο θα παίξουν στις 7.30 ο ΟΦ με τον Βόλο, στις 9 ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, 9.30 ο Πανατολικός με τον Αστέρα.

0: Περιμένουμε να απολαύσουμε το εφετινό πρωτάθλημα. Ελπίζω να το απολαύσουμε. Απολαμβάνουμε σίγουρα το γεγονός ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει ανεβάσει τη μετοχή του στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Το βλέπουμε καθημερινά πλέον και είναι κάτι που μας ικανοποιεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είδαμε τον Τζολάκη να κάνει την πολύ καλή εμφάνιση στον αγώνα με την Manchester United. Η Χαλ νίκησε με 2-0 ο Τζολάκης, ειδικά στο πρώτο μέρος. Είχε μία-δύο πολύ καλές επεμβάσεις, βασικός με την νέα του ομάδα. Είδαμε τον Τζόλι χθες να είναι πρωταγωνιστής στον αγώνα της Arsenal με την Coventry. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ξεκίνησε βασικός με τη νέα του ομάδα στην Arsenal, που ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας, είναι μια ομάδα με πάρα πολλές ποιοτικές επιλογές. Παρ' όλα αυτά, ο Τζόλι ήταν βασικός. Γαβριέλ Ρεμούντος, ο τεχνικός μας, λέει ότι και ο Παυλίδης τα αξίζει τα λεφτά του και δεν είναι άτοπο το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα προσφέρει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα προκειμένου να τον αποκτήσει, και μακάρι να γίνει αυτή η μεγάλη μεταγραφή. Θα είναι ένα τεράστιο άλμα για τον Παυλίδη αν προκύψει αυτό. Δεν είναι εύκολο βέβαια πλέον, αλλά τίποτε δεν αποκλείεται. Περιμένουμε και τον τελικό του γερμανικού Super Cup απόψε. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ απέναντι στην Μπάγερ Μονάχου. Ακόμη και αν συμπαθείς ιδιαίτερο στην Μπάγερ Μονάχου, δεν γίνεται απόψε να μην είσαι με την Ντόρτμουντ όταν είναι η ομάδα που έχει πλέον Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Στην Αγγλία, Hull Manchester United 2-0, Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 2-0 και Nottingham Leeds 0-1. Στη Γαλλία είμαστε στο ημίχρονο, στον αγώνα της Lens με την Auxerre, η Lens προηγείται με 1-0. Στη La Liga σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα της Real Madrid, της 10.30 ο αγώνας στη Βαρκελόνη με την Espanyol. Το μάτς που εξελίσσεται αυτή την ώρα είναι στο 0-1. Athletic Bilbao Sevilla 0-1 στο 50, με τους γηπεδούχους να παίζουν με 10 παίκτες. Το σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα θα έχει κυρίως ποδοσφαιρικό περιεχόμενο. Έχουμε όμως και μπάσκετ στις 8, ο φιλικός αγώνας της εθνικής μας με την Πολωνία στο Telecom Center. Η εθνική μας, που μετά την μετριότατη παρουσία που είχε μέχρι τώρα στους προκριματικούς του Μουντομπάσκετ και εν όψη των πολύ σημαντικών αγώνων με την Ουκρανία και την Ισπανία, προετοιμάζεται δίνοντας φιλικά με την Πολωνία και την Κύπρο, και ακολούθως θα κριθούν όλα, γιατί η πρόκριση στο Μουντομπάσκετ κρίνεται από τους αγώνες που ακολουθούν, με την Ουκρανία εκτός έδρας και με την Ισπανία εντός. Και παρότι το ποδόσφαιρο κυριαρχεί σήμερα στο μικρόφωνο στα γήπεδα, μου επιτρέπετε να ξεκινήσουμε με βόλεϊ. Tie break στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας των γυναικών με την Ουκρανία, αγώνας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των γυναικών. 2-2 σετ μέχρι τώρα. Ακούμε Γιάννη Ρανιό.
1: Με διαδοχές άμυνες φτάνει, βγαίνει το ντουμπλάζ εκεί διαδοχικό με την επίδεση της Αγγελοπούλου, αλλά τον μπλοκ καιρο φυλαχτή με την Ντόρφμαν. Ναι, είναι αυτή η οποία κάνει το μπλοκ, κάνει το 4-3. Μια φάση που κράτησε αρκετά, ενθουσιάζεται το κοινό πάντως. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι βοήθησε και η Ντάντσακ, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν εκεί μαζί με την Ντόρσμαν. Τρέχει Τάνι πολύ μακριά, άσος για την Ουκρανία, 5-3. Δυσκολεύει αφάνταστα με τα δικά της σερβίς ελληνική υποδοχή η Βικτόρια Ντάντσακ, που ουσιαστικά από τα μέσα του δεύτερου σετ και μετά έχει καθυλώσει τη βασική διαγώνια, την Άρτισουκ, στον πάγκο, και δικαίως βγήκε η Αγγελοπούλου για να περάσει η Τικμανίδου. Εδώ η Ελπίδα Τικμανίδου, υποδοχή με Ανθούλη στην επίδεση. Στην πίσω ζώνη βγήκε από τη Μιλένκο η άμυνα. Πρώτος δεν βγαίνει, γιατί είναι το ελληνικό μπλοκ. Και λέει όχι στην Ντόρσμαν. Μείωση 5-4. Μεγάλο παιχνίδι από τη Μάρθα Ανθούλη.
0: Tie break Ουκρανία-Ελλάδα 5-4. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, πριν πάμε στα μάτς της Super League, στους αγώνες της πρεμιέρας, πριν συνδεθούμε με την Νέα Φιλαδέλφια και την Τρίπολη, για να μην αφήνουμε εκκρεμότητες, να δώσουμε και τα τελικά στην Αγγλία, στην Championship και την πρώτη κατηγορία. Έχουμε λοιπόν στην Championship αρκετά γκολ και σήμερα. Λίνκολν Πόρτσμουθ 1-3, Μίλγουολ Νόριτς 3-0, Μπέρμιγχαμ Μπρίστολ Σίτι 2-2, West Ham Charlton 1-2, Blackburn Middlesbrough 2-1, Derby Cardiff 2-2, Preston Wolves 1-3, Wrexham Watford 1-1 και Southampton Stoke 3-1. Μόνο σε δύο μάτς δεν είχαμε γκολ, QPR Bolton και Swansea Sheffield United 0-0. Πρώτη κατηγορία, Αγγλία, Luton, Notts County 2-2, Doncaster, Barnsley 0-0, Wigan, Leyton Orient 0-2, Wycombe, Plymouth 1-1, Wimbledon, Reading 0-0, Leicester, Barton 1-2, Milton Keynes, Dons, Huddersfield 1-1, Bromley, Cambridge 1-1, Peterborough, Mansfield 2-1, Stevenage, Oxford 1-2 και Stockport, Blackpool 1-2. Και κλείνουμε με την δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Walsall Grimsby 0-0, Bristol Rovers Newport Country 5-3 στο σκορ της ημέρας. 0-1 το Salford Chesterfield, Exeter Accrington 2-0, Colchester Oldham 2-1, Crewe Northampton 1-0, Port Vale Tranmere 1-1, Rotherham York 1-1, Rochdale Crawley 1-2, Swindon Cheltenham 2-1, Shrewsbury Barnet 1-3 και Fleetwood Town Gillingham 0-0. Στις 7.30 θα ξεκινήσει ο αγώνας της Μπρέντφορντ με την Τότεναμ. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε αρκετούς αγώνες στην Γαλλία. Στην Ισπανία 8.30 η Βαλένθια υποδέχεται τη Θέλτα, 10.30 η Ισπανιόλ θα παίξει με την Ρεάλ Μαδρίτη. Στην Ισπανία, όπου πριν από 2 λεπτά η Σεβίλη έκανε το 0-2 στο μάτς με την Ατλέτικ Μπιλμπάο. Και στο καμπιονάτο 7.30 Ίντερ Μόντσα και Ουντινέζε Κόμο, 10 παρατέταρτο Πάρμα Κάλιαρη και Τζένοα Νάπολη. Επιστροφή στο βολέι, ντέρμπι στον αγώνα της εθνικής μας με την Ουκρανία, tie break στο match, 2-2 σετ μέχρι τώρα. Η εθνική μας προηγείται με 7-6 και εμείς ακούμε Γιάννη Ράνιο.
1: Βγαίνει υποδοχή από την Τικμανίδου, θα πάρει και την επίδεση, βγαίνει άμυνα από τη Λουτσένκο. Νέα προσπάθεια εκεί με την Μιλένκο, δεν ήταν καλή. Το πέρασμα από την Τάνη και πάλι πρωταγωνίστρια. Πασαδόρο που την είδαμε μπλοκέρ λίγο νωρίτερα και σκόρερ τώρα. Στο μεταξύ, τι ζητάει, υπέρβαση ή επαφή στο φιλέ. Θα δούμε. Ο Γιακούμπ Ιουσάκ. Αν άκουσα σωστά, για φιλέ. Θα δούμε.
0: Και καθώς υπάρχει challenge το από τον προπονητή το της Ουκρανίας, είναι ευκαιρία να αφήσουμε το βόλεϊ και να περάσουμε σιγά στο ποδόσφαιρο. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, πρώτη σύνδεση με Νέα Φιλαδέλφια, να ακούσουμε τον Νίκο Καραγιάννη να μας δώσει κλίμα από το γήπεδο της ΑΕΚ περίπου 45 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Καλησπέρα Νίκο, καλή σας ζώνα έχουμε.
2: Καλησπέρα, τι καλή σεζόνα έχουμε από την Allwin Arena, η οποία είναι έτοιμη να αποδεχθεί την πρωταθλήτρια Ελλάδος, η οποία ξεκινάει την υπεράσπιση της για τα κύπρα του πρωταθλήματος. Πρώτος αντίπαλός της ο Ηρακλής, ο οποίος μετά από 9 χρόνια βρίσκεται και πάλι στα μεγάλα σαλόνια του πρωταθλήματος. Εκεί όπου ανήκει, να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Η ΑΕΚ με το κλασικό 4-4-2, 300 είναι κάτω στα κολπός. Μουκουντή και Ρέλβας το δίδυμο στα στόπερ. Ο Ρότα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Πίλιος στο αριστερό. Μαρίν και Βιτάλης, ο Ούγγρος κάνει το ντεμπούτο του με την φανέλα της ΑΕΚ σε επίσημο παιχνίδι, καθώς αγωνίστηκε στο φιλικό με την Athens Καλυθέα. Ζούμπκοφ στο δεξί άκρο της επίθεσης. Γκατσίνοβιτ στο αριστερό, Γιώβιτ και Βάργα το δίδυμο στα στόπερ. Με το Βάργα να αγωνίζεται πλέον με νέο αριθμό στη φανέλα του, καθώς άφησε το 25 και πήρε το 19 του Νίκλας Ελίασον. Ενώ για τον Ηρακλή του Βάλτερ Ματσάρη, ο Ιταλός είχε επιλέξει ένα σύστημα με τρεις παίκτες στην άμυνα. Τόκλα, Βούρος και Πίνα είναι οι τρεις στόπερ. Τόρια στο δεξί άκρο της άμυνας, Νιζέτ στο αριστερό, Κράιντ, Καϊμπουέ και Σουρλίτ, η τριάδα στον άξονα. Ήβι Λόπεθ και Κούστα, η μοναδική προωθημένη για τον Γυρεό, ο οποίος έχει και στην παράσταση του κόσμου της, στην Φιλαδέλφια, με περίπου 500 φίλους του Ηρακλή, να βρίσκονται στην θύρα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της All Win Arena.
0: Περίπου σε 10 λεπτά θα επανέλθουμε, Νίκο, σε σένα και στον Γιάννη Σαντορνέο από την απευθείας γραμμή πλέον, για να έχουμε και καλύτερο ήχο. Στις 8 θα παίξουν η Καλαμάτα με τον Άρη στην Τρίπολη. Πριν πάμε στο Βασιλικό Κουβαλιό, όμως επιστρέφουμε στο βόλεϊ, καθώς τα κορίτσια είναι κοντά σε μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Ουκρανία. Προηγούμαστε με 9-6 στο tie break. Ακούμε Γιάννη Ρένιο.
1: Σημαδεύει πάνω στην Λουτσένκο. Η πάσα για τη Μιλένκο. Βγαίνει εντυπωσιακή άμυνα από την Ξανθοπούλου. Ανθούλη, ξανά χτυπά, χωρίς τελεός. Η Ελλάδα αποσπάται με 4-10-6. Όλο ένα και πλησιάζει σε μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Ουκρανία, έχοντας και Ντεφ Σαβαντά στην παράδοση. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια όμως, αλλά είναι μια ένδειξη. Και πάλι κρατά στην υποδοχή Λουτσένκο. Το slide από την Dorsman δεν μπορεί να βγει. Προσπάθεια με τη Μιλένκο. Χτύπημα ψηλά για να πάρει block out. Και θα τα καταφέρει. Σημάδεψε δάχτυλα. Έφτιαξε και το πάτημά της για να πάρει την επίθεση. Εδώ ο προηγούμενος πόντος. Δέκα 17 μπροστά η Ελλάδα. Η Άρτισουκ, εδώ βλέπουμε και την Κόταρ. Συνεχόμενες αλλαγές από τον Γιακούμ Γιουσάκ. Ποδοχή κρατάει η Πακοδήμου. Επίθεση της Πάιπ. Η Πάιπ της Ανθούλη είναι εύστοχη. 11-7, ακόμα ένα βήμα πιο κοντά για να πάρουμε το παιχνίδι. Εδώ ξανά η Ανθούλη, ασταμάτητη. Ηγέτιδα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ποδοχή με επίδεση σε πρώτο χρόνο από την Κόταρ, κεντρικός, η οποία είναι αλήθεια ότι είχε εξαφανιστεί στους τελευταίες επιθέσεις. Εμφανίζεται μετά από αρκετή ώρα. 11-8, την ξαναβάζει στο παιχνίδι η Σαρορόνσκα. Εδώ προλαβαίνει το διπλό ελληνικό μπλοκ και με την Πακοδήμου αλλά και τη Χατζευστρατιάδου. Διαδοχικές αλλαγές και με την Παρφόνοβα, με την Σαρορόνσκα. Σαρορόνσκα, τη βλέπουμε τώρα εδώ. Φτάνει Ανθούλη, block out, ασταμάτητη. Έχει πάρει από το χέρι και οδηγεί την Ελλάδα 12-8. Ψυχραιμία παρά τα χαμόγελα που υπάρχουν, από ό,τι βλέπω αυτό φωνάζει και ο Απόστολος Οικονόμου, να ηρεμήσουν, δεν υπάρχει βιασύνη, τίποτα δεν έχει κρυφθεί ακόμα. Άστοχο σερβί στην προσπάθεια να πιέσει η Τάνη την αντίπαλη υποδοχή. Πλέον το παιχνίδι έχει φτάσει στην κόψη του Σιραφιού. Μιλένκο στο σερβίς, τα χέρια της Ουκρανής ακραίας. Η Τάνη στην πάσα, Ανθούλη, και πώς να σταματήσει κανείς την Ελληνίδα διαγώνια. Έχει 6-6 τις τελευταίες της προσπάθειες και σε ένα κρίσιμο σημείο ...13-9 στο συν 4 θέλουμε 2 πόντους για να πάρουμε μια σημαντικότατη νίκη. Πακοδήμου από την πάσα Σαρορόνσκα, η επίδεση είναι out και έχουμε match point. Δεν το πιστεύει σε αυτό το σημείο η Ντάντσακ τι έχει χάσει. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση, αλλά εδώ είναι η διαφορά ποιότητας στις διαγώνιες. Όλοι όρθιοι, οι Τσέχοι χειροκροτούν ρυθμικά. Το σερβίς της face Πακοδήμου. Όλα έτοιμα με την Πακοδήμου στο σερβίς. Βγαίνει υποδοχή Σαρορόνσκα. Ζάντσακ μπλοκάρεται και είναι out. Block out. Αλλά ζητά challenge. Ναι, αν μπορώ να διακρίνω σωστά. Δεκατέσσερα-δέκα, όχι. Τελικά όχι. Το πήρε πίσω ο κύριος Οικονόμου. Λοιπόν, συνέχεια το παιχνίδι με την Ουκρανία στο σερβίς. Υποδοχή της Τσανθοπούλου. Η Τάνη επιλέγει να παίξει με Ανθούλη και δικαιώνεται. 15-10, η Ελλάδα παίρνει μια ιστορική σημασία νίκη απέναντι στην Ουκρανία και έχει βάσιμες ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς χρειάζεται ακόμα μία νίκη για να κάνει το μεγάλο άλμα. Η Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε παίρνοντας το πρώτο σετ, ισοφαρίστηκε, είδε την Ουκρανία να προηγείται, απάντησε χάρη στις αλλαγές τις οποίες έγιναν και στην πάσα και στη θέση της ακραίας, και την κατάλληλη στιγμή μίλησε η αξία, η ψυχή των Ελλήνων κοριτσιών με ηγέτιδα την Μάρθα Ανθούλη. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε με τον επίλογο αυτού του συγκλονιστικού αγώνα που βρήκε νικητή.
0: Πολύ σημαντική νίκη απέναντι στην Ουκρανία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Γυναικών. Η Ουκρανία που προηγήθηκε με 2-1 σετ, εν τέλει η εθνική μας τα κατάφερε και πήρε την νίκη Βασίλη Κούβαλη με 3-2. Μεγάλη νίκη, όπως είπε και ο Γιάννης Ράνιος, ιστορική νίκη, γιατί την Ουκρανία στο βόλεϊ δεν την νικά συχνά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα
0: φίλες και φίλοι
3: της ΕΡΑΣΠΟΡ, καλή σεζόν.
0: Πολύ θόρυβο ακούω, το περίμενα για να είμαι ειλικρινής, ότι οι Καλαμαριανοί θα κάνουν απόβαση.
3: Ακούς το θόρυβο από το μικρόφωνο μου, Σύφη, στο ασπρόμαυρο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, έτσι ναι, θα το πω εγώ.
0: Αναμενόμενο. Αναμενόμενο.
3: Ναι, αναμενόμενο. Είναι αυτή τη στιγμή 2.500 οπαδοί της Καλαμάτας και υπάρχουν και φίλοι του Άρη. Γύρω στους 300 θα είναι 700 από ό,τι λένε οι πληροφορίες και οι συνάδελφοι εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ασπρόμαυρο λοιπόν το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην επιστροφή της Μαύρης Θύελλας στη Super League 1, στην Αλφα Εθνική όπου είχε παίξει. Πλέον τώρα Super League 1, η αναμονή τελείωσε. Η Μαύρη Θύελλα είναι πάλι στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σήμερα θα αντιμετωπίσει τον Άρη στην
0: πρεμιέρα.
3: Ήταν
0: πολλά τα χρόνια που η Καλαμάτα έκανε υπομονή. Επιστρέφει στην Super League μετά από πάρα πολλά χρόνια και επιστρέφει στη φιλόξενη Τρίπολη, που είναι και κοντά στην Καλαμάτα. Βέβαια δεν ξέρω αν θα είναι για αρκετό καιρό η έδρα της Καλαμάτας.
3: Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Είναι
3: δεν
0: κάτι
3: υπάρχει
0: που
3: κάτι
0: κανείς δεν έχει απάντηση προς
3: το παρόν.
0: Μπορούμε
3: να το απαντήσουμε έτσι. Γιατί υπάρχει ο Αστέρας Β. Αυτό είναι το κόλλημα, Σύφη. Υπάρχει ο Αστέρας Β. Πρέπει να παίζει εδώ τα παιχνίδια όταν ξεκινήσει η Super League 2. Αλλιώς θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα,
0: έτσι,
3: λέω
0: έτσι,
3: εγώ.
0: Γίνεται πάντως μεγάλη προσπάθεια που έχω κάνει. Ναι. Το ρεπορτάζ το έχεις κάνει και εσύ και έχουμε μάθει και εμείς ότι η Καλαμάτα κάνει τεράστια προσπάθεια προκειμένου να λύσει το γηπεδικό ζήτημα. Να επιστρέψει άμεσα στη φυσική της έδρα. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο αυτό. Έχει και άλλη εναρκτική που είναι η Αθήνα. Ναι. Και αυτή φιλόξενη είναι για την Καλαμάτα.
3: Είναι φιλόξενη, έχει πολλούς μεσίνιους στην Αττική, αλλά άλλο να είσαι κοντά, 80-85 χιλιόμετρα ταξίδεψαν εδώ το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι όχι απλά φιλόξενο, είναι σαν να είναι η έδρα της Καλαμάτας μετά από τη φυσική της έδρα. Έτσι, να μην τα χοντρένουμε και πολύ.
0: Θέλω να δω και ένα ανοιχτό τηλεοπτικό πλάνο για να κάνουμε και τη σύγκριση, αλλά μου επιτρέπεις να ακούσουμε λίγο την Ανθούλη που ήταν η πρωταγωνίστρια στον αγώνα της Εθνικής Βόλεϊ.
3: Φυσικά.
0: Με την Ουκρανία.
1: Ελλάδα, καλό σας βράδυ.
0: Δυστυχώς δεν προλάβαμε γιατί ήταν πολύ σύντομη η τοποθέτηση της Ανθούλη για τον αγώνα της εθνικής μας με την Ουκρανία. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, ακούτε την ΕΡΑΣΠΟΡ, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Σε λίγο θα πάμε και στην All Win Arena για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Επιστρέφουμε στον Βασίλη Κούβαλη, Καλαμάτα Άρης. Βασίλη.
3: Μαζί μου Μαρία Ντάτουλη, αφού δεν ακούσαμε την Ανθούλη. Έχουμε Μαρία Ντάτουλη εδώ που μας υποστηρίζει, τεχνικός μας.
0: Θα κάνει δηλώσεις η Μαρία.
3: Στο τέλος μπορεί να κάνει μια δήλωση αποκλειστική σε εμάς, γιατί δεν κάνει εύκολα δηλώσεις. Η αναμέτρηση λοιπόν που σίγουρα είναι η πρώτη αγωνιστική. Όπως είπα, η αναμονή τελείωσε για τη Μαύρη Θύελλα. 25 χρόνια δεν τα λες και λίγα. Είναι 9.218 μέρες που απέχει από την κορυφαία κατηγορία και τώρα πλέον η αναμονή σταματάει με το πρώτο σφύριγμα του ρέφερι όταν θα το έχουμε σε περίπου 30 λεπτά, 31, του Σπύρου Ζαμπαλά. Θα έχουμε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, πιστεύω. Η Καλαμάτα λοιπόν που υποδέχεται
0: πρεμιέρα
3: τον Άρη
0: απέναντι σε έναν ανανεωμένο φιλόδοξο δυνατό Άρη.
3: Δυνατός Άρης με λίγες μεταγραφές και στοχευμένες που ακόμα συνεχίζονται, έτσι, και ο Μάνου Γκαρσία είναι στη Θεσσαλονίκη σήμερα, έφτασε μια μεγάλη και τεράστια επιστροφή θα έλεγα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, και με Μιχάλη Γρηγορίου που συνεχίζει στον πάγκο, αλλά και η Καλαμάτα με ένα νέο Έλληνα προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, μεσίνιος, ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις, και έχουμε δει μια καλή εικόνα της Καλαμάτας στο κύπελο, εξαιρετική θα έλεγα, και το 4-2 απέναντι στον Πανετολικό, όπως και ο Άρης βέβαια με υποδιέστερο αντίπαλο στο κύπελο με την αναγέννηση Καρδίτσας όπου προκρίθηκε, και είδαμε ένα δείγμα σε επίσημο παιχνίδι από τον φετινό Άρη. Να πούμε πολλά, μπορούμε να πούμε για στοιχεία που υπάρχουν στο παιχνίδι, ότι
0: θα τα πούμε σε λίγα δευτερόλεπτα.
3: Ωραία,
0: μετά
3: να πω
0: τα διαφημιστικά.
3: Να πω
0: διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
3: Α, ωραία.
0: Σε λίγα δευτερόλεπτα.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ακούτε. Ερασπορ.
0: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Συνεχίζουμε με τον Βασιλικό Κούβαλη και την εισαγωγή του για τον αγώνα της Καλαμάτας με τον Άρη. Και αμέσως μετά θα πάμε στο Γιάννη Σαντορνέο και τον Νίκο Καραγιάννη στην Όλγουιν Αρίνα, εκεί όπου θα παίξουν σε μισή ώρα η ΑΕΚ με τον Ηράκλη. Βασίλη.
3: 29 λεπτά πριν από το πρώτο σφύριγμα για το ξεκίνημα της Super League 1 για την αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Άρη εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου είναι γηπεδούχος η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα, και θα δούμε τις συνθέσεις τώρα που οι δύο προπονητές έχουν επιλέξει να ξεκινήσουν το παιχνίδι, με την Καλαμάτα και τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να έχει δύο αλλαγές στο παιχνίδι από την εντεκάδα που έπαιξε κύπελο με τον Πανετολικό και επικράτησε με 4-2 στο Ελπάσο, στο γήπεδο της Καλλιθέας. Τερματοφύλακας είναι ο Γκέλιος. Δεξιά ο Καλουτσικίδης, ιδιαίτερα φορμαρισμένος, πέτυχε δύο γκολ ο Καλουτσικίδης στο παιχνίδι με τον Πανετολικό στην Καλλιθέα. Ο Αλόνσο αριστερά, Ροντρίγκες και Στρούγκης, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Τριάδα στο κέντρο. Χάμζα, Ντιαρά και Κατάλτη. Κατάλτη και Ντιαρά είναι τα δύο νέα πρόσωπα στην εντεκάδα της Καλαμάτας. Δεξιά ο Βάργκας, δύο τέρματα και ο Κένεθ Βάργκας, ο Κωσταρικανός, στο παιχνίδι κυπέλου. Αριστερά ο Μορέιρα, ο Μπολίβαρ, ο Βενεζουελάνος στην κορφή της επίθεσης. Αυτή είναι η 11 για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον 41χρονο προπονητή. Βασίλεβιτς, Βαρελάς, Χατζηθεοδωρίδης, Παναγιώτου, Μπακαγιώκο, Ιγνιάτοβιτς, Γκεσάν, Καρεάσο, Λιατσικούρας, Μπονέτο και Μουζάκης συμπληρώνουν την αποστολή για την Καλαμάτα. Για τον Μιχάλη Γρηγορίου τώρα και τον Άρη, και εδώ γνωστή η 11, αυτή ήταν η αναμενόμενη, παρότι δεν είχε βγει αποστολή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ρικάρντο Βέλιο θα ξεκινήσει, ο 28χρονος νεοαποκτητής Πορτογάλος γκολκίπερ. Φαμπιάνο και Γένσεν οι δύο στόπερ. Δεξιά ο Πετρίς, αριστερά ο Φατιγκά. Ράτσιτς και Μπασίρου είναι οι δύο αμυντικοί μέση. Παλάσιος δεξιά, αριστερά ο Γιαννιώτας. Ο Γκαρέ πίσω από τον Ράφα Μύρ. Έτσι θα ξεκινήσει η τετράδα στην επίθεση. Και βέβαια ο Ράφα Μύρ θα μείνει στην κορφή. Θα έχουμε αλλαγές στις πλευρές και για Παλάσιος αλλά και για Γιαννιώτα. Ο Μπαρμπόπουλος είναι στον πάγκο. Διούδης, Καμτσής, Χαρούπας, Τιάμ, Μωρόν, Σαΐντ, Αλφαρέλα, Βοριαζίδης, Σανουσί, Γαλανόπουλος και Κέρκες συμπληρώνουν την αποστολή του Άρη και τον Μιχάλη Γρηγορίου. Διαιτητής αναμέτρησης θα είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς από την Ήπειρο, Ηλίας Κωνσταντίνου από την Πρέβεζα ο πρώτος βοηθός, δεύτερος βοηθός ο Θανάσης Κόλιας και αυτός από τον Σύνδεσμο Ηπείρου. Τέταρτος διαιτητής ο δικός μας, μιλάω για εδώ την Τρίπολη, ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία. Μην μπερδευτεί κάποιος, δεν παίζει ο Αστέρας. Παίζει Καλαμάτα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γι' αυτό είναι και τέταρτος διαιτητής ο Χρήστος Βεργέτης. VAR ο Βασίλης Φωτιάς από την Πέλα, assistant VAR ο Στέφανος Κουμπαράκης από τις Κυκλάδες. Η ισοπαλία είναι το πιο σύνηθες αποτέλεσμα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Άρης μία φορά έχει κερδίσει την Καλαμάτα εκτός έδρας και αυτό έχει γίνει το 1975 με ένα 3-0. Πολλά χρόνια, ήμουν 5 χρονών εγώ και 4 χρονών εσείς, Ήφη, έτσι. Να πούμε και τις ηλικίες μας. Και από ό,τι βλέπω, η Καλαμάτα ποτέ δεν έχει κερδίσει σε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Έχει 7 παρουσίες στην κορυφαία κατηγορία. Ποτέ δεν έχει κερδίσει σε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Ισοπαλίες έχει φέρει, νίκη δεν έχει. Ενώ ο Άρης έχει φέρει, η τελευταία νίκη που έχει κάνει σε πρεμιέρα ήταν το 18. Ένα 3-0 με τη Λαμία.
0: Ο Άρης που ξεκινά τη σεζόν με στόχο το ευρωπαϊκό εισιτήριο τουλάχιστον. Αυτό που έχασε πέρυσι.
3: Τα δήλωσε αυτά επίσημα ο Μιχάλης Γρηγορίου, έτσι.
0: Οι πρεμιέρες πάντα είναι δύσκολες. Για την Ατλέτικο Μπιλμπάο το μάτς με τη Σεβίλη έγινε δύσκολο από το ξεκίνημα του, καθώς αποβλήθηκε ο Μπερσιχέ μόλις το 11ο λεπτό. Με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα για τη Σεβίλη ήταν δεδομένο και πλέον το σκορ είναι 0-3 στο 72ο λεπτό. Παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς.
3: Και δεν έχει Σεβίλη Ράφα Μύρ. Δεν έχει Ράφα Μύρ, είναι εδώ στον Άρη.
0: Είναι στον Άρη και περιμένουν πολλά από τον Μύρ και από τον Παλάσιος στην νέα ομάδα που δημιουργεί ο Άρης. Βασίλη μου, παραμένει σε ετοιμότητα, επιστρέφουμε σε λίγο. Εμείς παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς και έφτασε η ώρα να πάμε στην All Win Arena. Νωρίτερα ακούσαμε τον Νίκο Καραγιάννη, τώρα πάμε να ακούσουμε και τον Γιάννη Σαντορνέο και τον Νίκο. ΑΕΚ Ηρακλής, καλησπέρα και στους δύο, καλή σεζόν.
8: Καλή σεζόν, Σύφη, καλησπέρα και σε σένα και σε όλους τους φίλους και στις φίλες στη μεγάλη οικογένεια της Έρα Σπορ. Για την εκκίνηση του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. Πρώτη αγωνιστική με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον νεοφώτιστο Ηρακλή. Πότ Ηρακλής μας είχε λείψει ο Γυραιός, σχεδόν μία δεκαετία πέρασε για να βρεθεί στην μεγάλη παρέα, αλλά τώρα πια.
0: Ευχάριστο που επιστρέφει
8: εδώ.
0: Γιάννη μου Ηρακλής στην Super League. Ευχάριστο που βλέπουμε στην All Win Arena και φίλους του Ηρακλή.
8: Ναι, και πολύ ωραία εικόνα είναι, περίπου 500 φίλοι του Ηρακλή. Πολύ ωραία εικόνα, ένθερμοι οι οπαδοί. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είχε ξεκινήσει αυτό με μεγαλύτερη συχνότητα από πέρσι στην All Win Arena να έρχονται φιλοξενούμενοι οπαδοί. Ελπίζουμε εσύ κάποια στιγμή αυτό να γίνει και στα ντέρμπι. Ένα ζευγάρι που έχει βαθιά ιστορία στα τελευταία 5 παιχνίδια ανεξάρτητα από τις έδρες, όπως έχει αναρτήσει η Super League, τα 5 από τα 7 μάτς ήταν ισόπαλα. Η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων ήταν 13 Φεβρουαρίου του 2017 με το 2-2 στην Θεσσαλονίκη και Σεπτέμβρη του 2016 ήταν το 0-0 στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Η ΑΕΚ βέβαια ως γηπεδούχος έχει 44 νίκες σε 53 παιχνίδια αυτών των δύο ομάδων, με την ΑΕΚ να έχει τελευταία νίκη απέναντι στον Ηρακλή 24 Οκτωβρίου του 2015 με 5-1 στο ΟΑΚΑ, ενώ η τελευταία νίκη του Ηρακλή με την ΑΕΚ ως γηπεδούχο καταγράφεται το 2007 Νοέμβρη με 2-1. Αλλαγές για τον Νικολίτς, τελικά πήγε μία αλλαγή παραπάνω από αυτήν που έλεγε Νίκο πριν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μία μέρα πριν το παιχνίδι. Έλεγε ότι οι αλλαγές του θα είναι μία ως τρεις, τελικά έχουμε τέσσερις
9: αλλαγές. Πήγε στις τέσσερις αλλαγές. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Σύφη και καλησπέρα και σε όλη την οικογένεια.
8: Καλή σεζόν και καλησπέρα μας και στον Αργύρη Πατελιάδη, τον πολύπειρο τεχνικό μας. Αυτός είναι ο μέση της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Αργύρης Πατελιάδης. Διότι τα χρειαζόμαστε τα μαγικά του.
0: Αυτά λοιπόν, του λες και θα μας εμφανιστεί με φανέλα του Μέση τη Δευτέρα.
8: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι τον έχω δει με φανέλα Μέση μέσα στο Μουντιάλ. Και με τατουάζ Μαραντόνα. Είναι Αργεντίνα, είναι Αργεντινή ο Αργύρης. Λοιπόν,
0: την επομένη του Μουντιάλ, για να κλείσουμε αυτή την ωραία ενότητα, σου αποκαλύπτω γιατί τον συνάντησα, φορούσε φανέλα του Ρόδρυ.
8: Ναι, του MVP, γιατί MVP είναι και ο ίδιος ο Αργύρης. Αναγνωρίζει τον εαυτό του μόνο στους MVP. Οπότε και εμείς στεκόμαστε με πολύ μεγάλο σεβασμό και αγάπη δίπλα του, γιατί είμαστε ακριβώς δίπλα και κοιταζόμαστε στα μάτια. Λοιπόν, να θυμίσουμε την ενδεκάδα. Νίκο, για πες για τις αλλαγές που έχει κάνει ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, και την ενδεκάδα του Ηρακλή, που μου έλεγες μόνο τρεις έχουν μείνει από την περσινή χρονιά που έφερε τον Ηρακλή στην επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια.
9: Ναι, ο Μάρκο Νίκολιτς κράτησε αμετάβλητη την άμυνα με την οποία παρουσιάστηκε στην Σόφια κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας. Από την άλλη όμως δίνει φανέλα βασικού στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Μίλαν Βιτάλης με την φανέλα με τον Δικέβαλο. Δίπλα του βρίσκεται ο Ρασβάν Μαρίν. Ο Ζούμπκοφ είναι αυτός ο οποίος παίρνει θέση στο δεξί φτερό της επίθεσης, αν μπορούμε να πούμε φτερό με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η ΑΕΚ, όπου θέλει τα εξτρέμ να συγκλίνουν ιδιαίτερα. Ο Γκατσίνοβιτς είναι αυτός ο οποίος παίρνει τη θέση του Κοϊτά σε σχέση με αυτό το οποίο είδαμε στην Βουλγαρία, και ο Βάργα την θέση του Ζήνη. Ο Βάργα, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, πλέον φοράει το 19 στην πλάτη του μετά και την αποχώρηση του Νίκλας Ελίασον με δανεισμό για την Ιντερνασιονάλ. Από την άλλη, ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία πήρε την άνοδο ως πρωταθλήτρια από τον βόρειο όμιλο της Super League 2. Καταλαβαίνεις και εσείς και οι φίλοι που μας ακούνε ότι όταν αλλάζουν οι κατηγορίες αλλάζει και σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ το οποίο δομούν οι ομάδες, γιατί αυξάνονται και οι απαιτήσεις.
0: Συνέβη αυτό και στον Ηρακλή και στην Καλαμάτα, αυτή είναι η αλήθεια.
9: Ναι, ενδεικτικό είναι ότι από την περσινή χρονιά μόνο τρεις ποδοσφαιριστές ήταν και πέρυσι και βρίσκονται σήμερα στην βασική ενδεκάδα του Γυρεού, ενώ συνολικά στην αποστολή 17 ποδοσφαιριστές είναι καινούργοι από τους 23. Να θυμίσουμε την ενδεκάδα του Βάλτερ Ματσάρη. Ο Αθανασιάδης είναι κάτω από τα γκολπόστ, τα τριάδα στην άμυνα Πίνα, Βούρος και Τσόκλα. Στο δεξί άκρο της άμυνας και ουσιαστικά παίρνει και όλη την πλευρά βρίσκεται ο Κάρλες Σόρια. Από το αριστερό είναι ο Ρόμπερτ Νιζέτ. Τριάδα στο κέντρο, Κράιντς, Χαϊμπουέ και Σουρλής. Ενώ ο Κούστα με τον Λόπεθ είναι οι δύο προωθημένοι για την ομάδα του Ιταλού τεχνικού. Ένα μεγάλο όνομα το οποίο, Γιάννη, ήρθε στην χώρα μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στην Ιταλία.
8: Ναι, τον πρέσαρε πολύ ο Ηρακλής, τον ήθελε πολύ. Αρχικά είχε πει όχι, αλλά τελικά τον έπεισε να έρθει εδώ και να πάρει τη συμμετοχή στην Super League, να αναλάβει δηλαδή τη τεχνική καθοδήγηση στην δύσκολη επιστροφή για κάθε ομάδα που αλλάζει το ποδοσφαιρικό περιβάλλον και στην δύσκολη προσαρμογή όταν στο καλησπέρα, επειδή είμαστε έτσι βραδινό το match, στην Super League αντιμετωπίζεις τους πρωταθλητές, οπότε αυτομάτως βλέπεις και εσύ τι ακριβώς μπορείς να πετύχεις σε βάθος χρόνου. Πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν εκπλήξεις, ειδικά όταν αυτά τα παιχνίδια γίνονται ανάμεσα σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Ήταν κάτι που είπε και τόνισε και ο Νίκολιτς και το έχει πει αρκετές φορές, ότι το πρωτάθλημα αποτελεί προτεραιότητα για την ΑΕΚ. Δεν θέλει να δει τους ποδοσφαιριστές του να σκέφτονται από τώρα το βράδυ της Τετάρτης απέναντι στην Λεύσκη για τα play-off του Champions League.
0: Αλλά είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι και στη Champions League του Champions League μετά από τόσα χρόνια.
8: Σύμφωνα. Αλλά όπως λέει και ο Νίκολιτς, για να βρεθούμε εκεί χρειάστηκε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Άρα σου λέει πρέπει να πάρουμε πάλι το πρωτάθλημα να είμαστε, για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Οπότε εδώ είναι και αν το πάθημα έγινε μάθημα. Και αναφορά έχει να κάνει με το Super Bet Super Cup που λέγαμε. Σε αυτό το παιχνίδι η ΑΕΚ πρέπει να δείξει σωστή νοοτροπία από το 1 έως το 90, προσήλωση, συγκέντρωση, γιατί οι τρεις βαθμοί είναι απαραίτητοι. Εννοείται ότι και ο Ηρακλής στην πρεμιέρα του στη Super League, αν καταφέρει να πάρει βαθμό ή βαθμός στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, το οποίο θα του δώσει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, ψυχολογία και όθηση για την συνέχεια.
9: Είναι και τα παιχνίδια αυτά, Γιάννη, τα οποία ουσιαστικά η πίεση είναι στο φαβορί, δεν είναι στο
8: Ηρακλή.
9: Μπαίνει η ομάδα χωρίς καμία πίεση για το αποτέλεσμα και αυτό από μόνο του μπορεί να κάνει και τον Ηρακλή επικίνδυνο για την Ένωση.
0: Μετά τις 8, Νίκο και Γιάννη, θα δώσουμε περισσότερο χρόνο στο ποδόσφαιρο και σίγουρα θα αδικήσουμε τον Γιάννη Δεντόπουλο που θα είναι στο φιλικό της Εθνικής με την Πολωνία. Μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή να του δώσουμε τώρα λίγο χρόνο, αν έχει το ολοκληρώσει.
8: Ναι, το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι όλο το κάτω διάζωμα είναι κλειστό, αν και η ποινή αφορούσε τις θύρες 21 και 23, επειδή δεν υπάρχουν διαχωριστικά χωρίσματα στη 19 και στην 25. Άρα όλο το κάτω διάζωμα των οργανωμένων οπαδών είναι κλειστό από τη 19 ως την 25 θύρα. Όλες οι υπόλοιπες θύρες σταδιακά γεμίζουν.
0: Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα σήμερα και αύριο, πρώτη αγωνιστική με την εκκρεμότητα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Το μάτς αναβλήθηκε. Μην ξεχνάμε βεβαίως ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε και τους μεγάλους και σημαντικούς αγώνες για τα κύπελα Ευρώπης. Την Τετάρτη στις 10 ο δεύτερος αγώνας των play-off του Champions League, η ΑΕΚ απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας. Την Πέμπτη για το Europa League ο εντυπωσιακός Όφι μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα στο Ηράκλειο θα πάει να παίξει στη Σόφια με την CSKA στις 9 αυτή η αναμέτρηση. Στις 8 για το Conference League τα δεύτερα μάτς των play-off, ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία με την Χράντα Τσκράλοβε, με δύσκολες αποστολές και για τους δύο. Athletic Bilbao Sevilla 1-3, 81ο λεπτό καμπιονάτο με γκολ του Τσαλχάνογλου. Ίντερ Μόντσα 1-0 και Ουντινέζε Κόμο 0-0 στο ξεκίνημα του αγώνα. Και έφτασε η στιγμή να περάσουμε και στο μπάσκετ για την εθνική μας ομάδα. Τα δεδομένα στους προκριματικούς του Μουντομπάσκετ είναι γνωστά. Μετά την μετριότητα που εμφανίσαμε μέχρι τώρα, θέλουμε οπωσδήποτε θετικά αποτελέσματα σε δύσκολους αγώνες με την Ουκρανία και την Ισπανία. Η προετοιμασία είναι τα φιλικά με την Πολωνία και την Κύπρο. Απόψε παίζουμε με την Πολωνία, η έναρξη του αγώνα περίπου σε 15 λεπτά. Το τζάμπολ, το οποίο θα βρει την Έρα Σπορ εκεί με τον Γιάννη Τεντόπουλο, και την R2 Sport τηλεοπτικά στην κάλυψη του αγώνα. Καλησπέρα Γιάννη.
10: Καλησπέρα σε κυρίες και κύριοι από το T-Center, έτσι όπως έχει μετονομαστεί πλέον το ΟΑΚΑ, το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η εθνική ομάδα είναι, ας το πούμε έτσι, επιποδός πολέμου, γιατί σε εισαγωγικά το πολέμου, γιατί έτσι όπως τα κατάφερε με τα δύο άτυχα αποτελέσματα στην πρώτη φάση με την Ρουμανία και την Πορτογαλία, πλέον για να προκριθεί στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου πρέπει στη δεύτερη φάση να κάνει νίκες, σημαντικές, πολλές νίκες.
0: Ναι, δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους, αλλά με την Ουκρανία, παρότι το μάτς είναι εκτός έδρας στην Ρίγα, θεωρητικά η εθνική μας έχει ένα πλεονέκτημα. Με την Ισπανία όμως είναι ένα μάτς που έχει μεγάλο συντελεστή δυσκολίας.
10: Έχεις δίκιο, γιατί με την Ισπανία να πούμε ότι παίζουμε 31 εδώ σε αυτό το γήπεδο. Γι' αυτό γίνονται και εδώ τα φιλικά τόσο σήμερα όσο και τη Δευτέρα με την Κύπρο, για να κλείσει ο κύκλος της προετοιμασίας. Στο κύκλο της προετοιμασίας κάνει και η Πολωνία, η οποία όσο και αν ακούγεται παράδοξο, επειδή ήταν σε άλλο όμιλο βέβαια, έχει μπει στη δεύτερη φάση με 6-0. Δηλαδή πολύ δύσκολα η Πολωνία θα χάσει την πρόκριση για το παγκόσμιο με τη βαθμολογία που συγκέντρωσε στον πρώτο γύρο, στην πρώτη φάση.
0: Θα μπορούσαμε και εμείς να έχουμε τέτοιο αποτέλεσμα στην πρώτη φάση των προκριματικών, αλλά όταν χάνεις από ομάδες όπως η Πορτογαλία και η Ρουμανία, το λογικό επακόλουθο αυτό είναι.
10: Έχεις δίκιο, και το Μαυρογούνιο χάσαμε εδώ. Δηλαδή είχαμε τρεις ήττες, οι δύο εδώ και μία εκτός, από ομάδες που θεωρητικά και ίσως να τις υποτιμήσαμε, να πω, ειδικά για το τελευταίο παράθυρο. Άρα τώρα είναι τρεχάτε ποδαράκια μου, γι' αυτό έγινε και αυτή η επιστράτευση, με την έννοια ότι όσοι παίκτες μπορούσαν, ο Γιάννης δεν μπορούσε, γιατί είναι πάντα το πρώτο θέμα, μας απασχόλησε πριν γίνουν οι κλήσεις. Δεν τον αφήνουν οι Μαϊάμι, ο νέος σταθμός της καριέρας του, γιατί προερχόταν από μια χρονιά με τα λιγότερα παιχνίδια στην καριέρα του, από τραυματισμό, 5 μήνες είχε να παίξει. Δεν μπόρεσε να είναι. Δεν είναι ο Σλούκας.
0: Λίγο πολύ ξέρουμε ποιοι δεν είναι. Να ασχοληθούμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, με τους παρόντες. Ποιοι είναι εδώ?
10: Το καλό είναι ότι επιστρέφει ο Καλάθης, και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία. Ο Καλάθης μετά από 2 χρόνια ήταν στους Ολυμπιακούς, είχε τραυματισμούς, επιστρέφει και είναι μια θέση που είναι πάρα πολύ κρίσιμη του playmaker. Και ο Καλάθης, το λέω αυτό με ποια έννοια? Ότι επειδή έχει επιλεχθεί ο Ντόρσεϊ στη θέση 2 και του Naturalizé και όχι ο Thomas Walkup, ή μάλλον μπορεί να γίνει και αυτό, επειδή ο Καλάθης είναι διαθέσιμος για να είχε τη δυνατότητα ο Σπανούλης να πάρει στο 2 τον Ντόρσεϊ, έχει γυρίσει ο Καλάθης, παίζουν είναι ο Κωνσταντοκούμπο στο 5, που δεν είχαμε πεντάρι στην ουσία στα 2 τελευταία παιχνίδια που παίξαμε και χάσαμε. Οπότε σήμερα για παράδειγμα η 12άδα, από ό,τι βλέπω, αν και είναι μέσα και ο Νετζίποκλου που δεν το γραφεί ο Φωτεινός Πίνακας, είναι ο Ντόρσε, ο Λαρετζάκης, ο Μωραΐτης, ο Τολιόπουλος, ο Καλάθης, ο Καλαϊτζάκης, ο Παναγιώτης που ήταν τραυματισμένος στην τελευταία φάση, στα τελευταία μάτς, Χαραλαμπόπουλος, Περσίδης, Κώστας, Θανάσης, Αντετοκούμπο, 2 προσθήκες μανιμάνι, ο Ντίνος Μήτογλου που ήταν και αυτός τραυματίας, και Μπαζίνας.
0: Αλλά είναι λοιπόν μια εθνική ομάδα με περισσότερες επιλογές για τον Βασίλη Σπανούλη σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.
10: Βεβαίως. Και παίκτες παιγμένοι, δηλαδή που έχουν παραστάσεις από Ευρωλίγα κλπ. Μόνο και μόνο να πιάσουμε τον Ντόρση και τον Καλάθη, αυτόματα σύν τους ψηλούς, έτσι. Ο Παπα-Νικολάου είναι εδώ πάντα ο αρχηγός, αλλά σήμερα θα τον ξεκουράσει και τουλάχιστον.
0: Ο Παπα-Νικολάου που ούτως ή άλλως ποτέ δεν απουσιάζει.
10: Όχι, όχι.
0: Φαινόμενο. Οπότε είναι ο αρχηγός.
10: Είναι πραγματικά φαινόμενο, γιατί πια υπέγραψε στο Ολυμπιακό για 2 χρόνια που θα είναι μάλλον τα τελευταία της καριέρας του. Η φανέλα του θα πάρει τη διαδρομή της φανέλας του Βασίλη Σπανούλη, του ομοσπονδιακού μας προπονητή και του Γιώργου Πρίντεζη.
0: Φαινόμενο είναι και η Μπρέντφορντ που στο πρώτο 20 λεπτό σκοράρει στο μάτς με την Τότεναμ και προηγείται με 1-0.
10: Μάλιστα. Άρα έρχεσαμε με, είδε το μεσημέρι.
0: Τότεναμ ξεκινάει τη σεζόν όπως έκλεισε την προηγούμενη. Αλλά είναι νωρίς ακόμη, έτσι. Είδε και η Manchester United. Δεν ξέρω αν παρακολούθησε τον αγώνα. Η Χάλη ήταν πάρα πολύ καλή. Χαίρομαι ιδιαιτέρως και εγώ και όλοι μας πρέπει να χαιρόμαστε που βλέπουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές να εμφανίζουν αυτή την υπέροχη εικόνα στο υψηλό ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό επίπεδο. Ο Τζολάκης ήταν από τους κορυφαίους.
10: Πραγματικά και να σου πω κάτι, ενέπνεε σιγουριά. Δηλαδή δεν αισθανόσουν ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος καθαρίσει τις φάσεις που πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε εδώ για μπάσκετ.
0: 9:30 για να κλείσουμε και αυτή την ποδοσφαιρική ενότητα μέσα στην μπασκετική. Ο τελικός του Super Cup στη Γερμανία. Όλοι με την Dortmund απόψε. Με Καρέτσα και Κωνσταντέλια.
10: Εννοείται.
0: Ο Καρέτσας λοιπόν αναμένεται να είναι βασικός. Ο Κωνσταντέλιας προπονήθηκε χθες και είναι πολύ πιθανό να πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής.
10: Ναι. Μα ήδη ο Καρέτσας είχε κάνει φιλικά, είχε παίξει δηλαδή, είναι μέσα στην ομάδα.
0: Θέλουμε να τα καταφέρει η Ντόρτμουντ, αν και ξέρεις ότι στη Γερμανία παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζει Μπάγερ Μόναχο.
10: Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ να πούμε ότι η Πολωνία, έτσι για να δώσουμε ένα χρώμα με ελληνικό, έχει προπονητή τον Ιγκόρ Μίλισιτς που τελείωσε τη σεζόν στον Άρη, όπου πλέον προπονητής είναι ο Σπανούλης, ο διάδοχός του, είναι αντίπαλοι. Και μέσα στο ρόστερ έχει τον νυν παίκτη της Μπαρτσελώνα, τον Μπαλτσερόφσκι, ο οποίος έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό, και τον Μπονίτκα, ο οποίος επίσης έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό, και είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα. Έχει το θετικό ότι παίζει με αυτούς που ο κορμός της είναι διαθέσιμος πάντα, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν έχει ομάδες, ας πούμε, πολωνικές στην Ευρωλίγκα, άρα συμμετέχουν και είναι διαθέσιμοι στα παράθυρα, και αυτός είναι ένας λόγος που διαμορφώνεται το 6-0. Οπότε σιγά σιγά πάμε για την παρουσίαση. Επαναλαμβάνω, η Εθνική αντιμετωπίζει την Πολωνία στο πρώτο φιλικό, τη Δευτέρα με την Κύπρο, για να πάμε να παίξουμε. Εγώ θεωρώ το πιο κρίσιμο μάτς είναι με την Ουκρανία, γιατί η Ισπανία έχει 6-0, θα περάσει. Νομίζω αν κερδίσουμε τις δύο ομάδες, τη Γεωργία και την Ουκρανία μέσα έξω, θα έχουμε περάσει. Αν πεις, τι είπα, δεν ανακάλυψα και την Αμερική. Αλλά πρέπει, δυστυχώς, έτσι όπως τα καταφέραμε, είναι αυτό που λέγανε και από χρόνια τώρα. Εμείς τα μπλέξαμε, εμείς πρέπει να τα ξεμπλέξουμε τώρα.
0: Και πρέπει πρώτα να τα ξεμπλέξουν η FIBA με την Ευρωλίγκα, προκειμένου οι προκριματικοί του μπάσκετ να γίνονται σε χρονικά διαστήματα που μπορούν οι εθνικές ομάδες να εμφανίσουν πλήρες ρόστερ, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζει βέβαια μόνο η Ελλάδα. Είναι πρόβλημα για όλους και δεν το χρησιμοποιώ ως δικαιολογία. Αλλά όταν καλείσαι να παίξεις κάποια μάτς των προκριματικών με παίκτες που δεν έχουν τη μεγάλη εμπειρία και σίγουρα και όχι την ποιότητα των βασικών.
10: Με την τρίτη σου ομάδα.
0: Τα πράγματα είναι δύσκολα.
10: Κοίταξε, να σου θυμίσω το πρώτο θύμα σε εισαγωγικά των παραθύρων από τότε που εφαρμόστηκαν ήταν το 18 εν ώψη του Παγκοσμίου του 19, η πρωταθλήτρια τότε Ευρώπης, Σλοβενία. Γιατί ήταν η χρονιά που το πήρε το 17, ο Ντόνσιτς μετακόμισε στο NBA και τελικά δεν κατάφεραν να περάσουν από τα παράθυρα και δεν πήγαν στον Παγκόσμιο οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι Σλοβαίνοι. Άρα έχουμε στο παρελθόν δείγματα ότι ομάδες υψηλού επίπεδου που έπεσαν θύμα αυτής της διαδικασίας, γιατί κάποιοι καλοί παίκτες πήγαν στο NBA, άλλοι με την Ευρωλίγκα δεν μπορούν να συμμετέχουν σε όλα, μετέχουν σε κάποια. Οπότε εμείς
0: εύκολα ή δύσκολα θα τα καταφέρουμε, αλλά μακάρι. Η εικόνα μας στην πρώτη φάση των προκριματικών ήταν κάκιστη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να υπενθυμίσουμε, Γιάννη, για να κλείσουμε, την Παρασκευή 28 του μήνα στις 7 στη Ρίγα, το Ουκρανία-Ελλάδα, ραδιοφωνικά από την Era Sport, τηλεοπτικά από την R2 Sport, και την Δευτέρα 31 του μήνα το μάτς με την Ισπανία. Υπάρχει ενδεχόμενο η Ισπανία.
10: Χωρίς το Σάντι Αλντάμα οι Ισπανοί.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω.
10: Το Dallas Mavericks από φέτος πήρε μεταγραφή.
0: Και με αφορμή και το 6-0 που έχουν ήδη οι Ισπανοί, δεν αποκλείεται να μην εμφανίσουν και το πλήρες ρόστερ που εμφάνισαν σε κάποια μάτσα.
10: Έχουν καλέσει τους NBAers. Δηλαδή τώρα ο Αλντάμα αποδυναμώνεται λίγο, γιατί είναι μια κλάση πάνω ο Αλντάμα. Αλλά οι υπόλοιποι είναι, εν πάση περιπτώσει.
0: Έχουν τον τρόπο τους οι Ισπανοί. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
10: Σωστό. Να...
0: Έχουν πολλούς ποιοτικούς παίκτες.
10: Και υπάρχει τρόπος να σταματήσω να μιλάω. Είναι ο εθνικός ύμνος.
0: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Τεντόπουλο. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στα γήπεδα για την έναρξη των αγώνων της πρεμιέρας. Σε 5 λεπτά θα παίξουν στην All Win Arena η ΑΕΚ με τον Ηρακλή και στην Τρίπολη στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης η Καλαμάτα με τον Άρη. Η Ερασπόρ θα είναι και στα δύο γήπεδα. 9:30 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, υπενθυμίζω, η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών πέτυχε μεγάλη νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, νικώντας την Ουκρανία με 3-2 σετ με πρωταγωνίστρια την Ανθούλη. Να ρίξουμε και μία γρήγορη ματιά στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο πριν περάσουμε σε διαφημιστικά και ακολούθως στα γήπεδα. Ξεκινάμε με την Αγγλία. Νωρίς το μεσημέρι, Hull Manchester United 2-0 με βασικό τον Τζολάκη για τους νικητές. Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 2-1, Nottingham Leeds 0-1 και στο 26ο λεπτό Bradford Tottenham 1-0. Στη Γαλλία απομένουν περίπου 10 λεπτά για το φινάλε στον αγώνα της Lens με την Οσέρη Γηπεδούχη, προηγούνται με 4-2. Στην Ισπανία, στο 93ο λεπτό, Athletic Bilbao Σεβίλη 1-3 σε ένα μάτσο το οποίο οι γηπεδούχοι από το 11ο λεπτό παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής του Μπερχίσα. Ο Όσο στο 15-0-1, ο Αιγιού και στο 50-0-2, το 0-3 ο Ρομέρο στο 57ο λεπτό, ο Παρέδες μείωσε για την γηπεδούχο ομάδα στο 71ο λεπτό. Περνάμε και στο καμπιονάτο όπου είμαστε πλέον στα πρώτα 25 λεπτά των δύο αναμετρήσεων. Η Ίντερ παίζει με τη Μόντσα, προηγείται με 1-0 με τον γκολ που έβαλε ο Τσαλχάνογλου στο 6ο λεπτό. Και στο Ούντινε, η Ουντινέζε υποδέχεται την Κόμο 0-0 στα πρώτα 24 λεπτά. Με τον Τάσο Δουβίκα να είναι βασικός για την Κόμο. Μακάρι ο Δουβίκας να έχει την εξαιρετική παρουσία και φέτος στο καμπιονάτο, όπως και πέρυσι που ήταν ο πρώτος

0: ούτως ή άλλως λίγο μετά τις 8.30 θα μπουν στην παρέα μας, με αφορμή και τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο που ξεκινάει στις 9.30, και θα αναλύσουμε και την μεταγραφή που ανακοινώθηκε σήμερα από τον Ολυμπιακό. Και για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, υπενθυμίζω ότι εκτός από τα τρία μάτς που διεξάγονται σήμερα, αύριο θα παίξουν στις 7.30 ο Όφη με το Βόλο, στις 9 ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, 9.30 ο Πανετολικός με τον Αστέρα. Με αυτά τα μάτς δεν κλείνει η πρώτη αγωνιστική, καθώς θα υπάρχει εκκρεμότητα του αγώνα που αναβλήθηκε, το μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Αρχίζουν τα μάτς, δεν ξέρω αν αδειάζουν οι δρόμοι, αλλά σίγουρα τα δικά μας μικρόφωνα πάνε στα γήπεδα. Ανοίγουμε την γραμμή μας στην Τρίπολη, ανοίγουμε τη γραμμή μας και στη Νέα Φιλαδέλφια και ακούμε Γιάννη Σαντορνέο και Νίκο Καραγιάννη, ΑΕΚ Ηρακλής.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Όλγουιν Αρένα της Αγίας Σοφιάς. Καλησπέρα για την έναρξη ενός ακόμη πρωταθλήματος στις συχνότητες της Ερασπορ, η Στίχημαν Super League. Μόλις κάνει και επίσημα σέντρα με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον μεγάλο Ηρακλή στην επιστροφή του ύστερα από 9 χρόνια στην κατηγορία των μεγάλων εκεί όπου ιστορικά ανήκει. Με περίπου 22.000 φίλους της ΑΕΚ και εκδηλωτικούς τους 500 φίλους του Γυραιού που είναι στην θύρα 48 για τους φιλοξενούμενους, τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού υπενθυμίζουμε τις ενδεκάδες παρέα με τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη. Με Στρακόσκα, Μουκουτί, Πίγιο, Ρώτα, Ρέλβας, Γκατσίνο, Βιτζούπκοφ, Μαρίν, Βιτάλης, Γιώβιτς και Βάργα, Ιάκ, Αθανασιάδης, Τσάκλα, Βούρος, Πίνια, Καϊμπουές, Σόρια, Νιζέτ, Κράινς, Σουρλής, Λόπεθ και Κούστα για τον Ηρακλή. Ιάκ έχει πάρει την κατοχή μπάλα σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Τώρα σε λίγο θα συμπληρώσουμε το πρώτο λεπτό του αγώνα στην Νέα Φιλαδέλφια, Ηρακλής 0-0, με τον Μουκουτί να δίνει στο κέντρο για την ενέργεια του Βιτάλης που κάνει επίσημη πρεμιέρα ο Βιτάλης για τους πρωταθλητές. Με τον Ρώτα από τα δεξιά έχει κατέβει ο Μαρίν, εκεί θα πάει μπάλα από τα δεξιά για τον Μαρίν, περιμένει ο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ γυρίζει πίσω για τον Ρώτα, οργανώνει το Ηρακλής στην αμυνά του, Ιάκ από τα δεξιά. Ο Ρώτα κάνει την παλιά εκεί όπου κινεί το Βάργα, θέλει να δώσει εκεί και να συνεργαστεί με τον Μαρίν, δεν τα κατάφερε, σηκώθηκε το Σημεάκι του βοηθού σε αυτή την πρώτη απόπειρα, Νίκο, της ΑΕΚ να μπει προς την περιοχή του Ηρακλή.
7: Ναι, η ΑΕΚ από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης έχει πάρει την μπάλα στα πόδια της όπως είναι και το φυσιολογικό. Θέλει νομίζω ότι να το παιχνίδι να το τελειώσει, να βρει ένα τέρμα γρήγορο ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει και την απαραίτητη διαχείριση εν ώψη και του παιχνιδιού της Τετάρτης κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας όπου υπάρχει το υψηλό διακύβευμα για το Champions League, κάτι το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο μυαλό των κίτρινο-μαύρων, με τον Μάρκο Νίκολιτς άλλωστε στη δηλώση του να αναφέρει ότι μόνο μέσα από το πρωτάθλημα μπορούμε να βρεθούμε εκεί, γιατί παραμένει ερωτευμένος. Έχουμε φτάσει πλέον στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με την ΑΕΚ να έχει την μπάλα στα χαμηλά με τον Μουκουντή να αλλάζει για τον Βιτάλης. Μουκουντή πιέζεται από δύο παίκτες του Ηρακλή, δίνει δίπλα του στα αριστερά για τον Ρέλβας και αυτός

0: ανοίγει τον πύλιο και με πάσα του πύλιου για τον Γκατσίνοβιτς. Η ΑΕΚ ουσιαστικά σπάει το pressing και ο Γκατσίνοβιτς με μια μπαλιά προσπαθεί να βρει τον Ζούμπκοφ. Ο Σόρια όμως έχει κλείσει πάρα πολύ έξυπνα, κλέβει την μπάλα και δίνει στον Καϊμπουέ και αυτό στο Νιζέτ από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Ηρακλής. Νιζέτ υπό την επιτήρηση του Γκατσίνοβιτς γυρίζει πίσω καθώς δεν έχει διάδρομο στον Καϊμπουέ και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Βούρο για να δώσει στον τερματοφύλακά του Αθανασιάδη, ένα παίχτη ο οποίος συνδέει και τις δύο ομάδες, ο Γιώργος Αθανασιάδης, πρωταθλητής νταμπλούχος μάλλον με την Ένωση. Τώρα έχει γίνει ένα λάθος με τον Μουκουντή, για να δούμε το Σουρλί που ανοίγει για τον Κούστα, αλλά ο Καμερουνέζος διορθώνει γρήγορα και κλείνει και κόβει την προσπάθεια των επιτιθέμενων του Ηρακλή, οι οποίοι έχουν κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθονται.
1: Και ο πρώτος και ο δεύτερος γκολκίπερ του Ηρακλή έχουν νίκο παρελθόν στην ΑΕΚ.
2: Και οι δύο πρωταθλητές. Ο Τσιντώντας το 18, ο Αθανασιάδης το 23 με την ΑΕΚ.
0: Ναι, είναι δύο πρόσωπα τα οποία με την ΑΕΚ πανηγύρισαν τίτλους. Τώρα η Ένωση έχει κερδίσει ένα φάουλ στον χώρο του κέντρου. Παίζει για τον πύλιο Λούκα Γιώβιτς και αυτός γυρίζει πίσω για τον Ρέλβας. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, Γιάννη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με τους φίλους και του Ηρακλή να βρίσκονται στις κερκίδες.
2: Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι. Είναι γιορτή. Η ΑΕΚ έχει πάρει την κατοχή της μπάλας. Ο Ηρακλής που θέλει να βγάλει αντίδραση μετά τον αποκλεισμό που είχε από το κύπελο χάνοντας από τον Βόλο. Δύσκολο μάτς βέβαια. Ως τώρα προσπαθεί να κρατήσει τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών. Ανεβάζει κάπως ψηλά την αμυνά του. Η ΑΕΚ είναι γνωστό ότι θέλει να μεταφέρει παιχνίδι στα μεσοδιαστήματα. Παίρνει τον έξτρα παίκτη με τον Ρέλβας που ανεβαίνει, αλλά ο οποίος δεν ανέβηκε ψηλά. Δίνει πίσω σε χαμηλά μέτρα για τον Βιτάλης. Βιτάλης ο οποίος περνάει για τον Ζούμπκοφ. Ζούμπκοφ πρώτη φορά βασικός για την ομάδα της ΑΕΚ σε επίσημο παιχνίδι. Κρατάει την μπάλα, δίνει για τον Βιτάλης. Βιτάλης την περνάει για τον Μαρίν. Μαρίν για τον Μουκουντή. Είμαστε στο 5ο λεπτό. ΑΕΚ Ηρακλής 0-0. Πότ Ηρακλής, ο Γυραιός που έχει επιστρέψει από τα δεξιά. Τώρα η μπάλα με τον Γιώβιτς να έχει πάει σε αυτό το σημείο. Είπαμε φέτος ο ρόλος του είναι πολυσύνθετος, θα κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα, θα έχει επαφές με την μπάλα μακριά από την περιοχή. Ο Ρέλβας έχει βρει το κενό, ο Ρέλβας πλησιάζει. Ρέλβας για το Πίο, Πίος τσιμπάει την μπάλα, Πίος κάνει τη σέντρα. Η μπάλα πέρασε όμως αρκετά ψηλά και από Γιώβιτς και από Βάργα. Από
1: πρώτο πεντάλεπτο ΑΕΚ Ηρακλής 0-0 στο 35, Μπρέτφορντ Τότεναμ 2-0. Στην Ισπανία τελικό Ατλέτικ Μπιλμπάο Σεβίλη 1-3. Η Μόντσα με τον Γκουστάβο Βαρέλα ισοφαρίζει την Ίντερ 1-1 στο 30 και έχουμε γκολ και στο Ούντινε, Ουντινέζε Κόμο 1-0. Παραμένουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ακούμε Βασίλη Κούβαλη, Καλαμάτα Άρης.
3: Μπήκαμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο 5ο λεπτό, Καλαμάτα Άρης 0-0 χωρίς σκορ. Είμαστε εδώ να πούμε πάλι με την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη Μαρία Ντάντουλη, για την περιγραφή της πρώτης αγωνιστικής εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Καλαμάτα Άρης. Παρουσία περίπου 3.000 φίλων της Καλαμάτας και υπάρχουν και συν 500-600 φίλοι του Άρη στη θύρα 4. Την 1 και την 3 την έχουν καταλάβει οι οπαδοί, οι φίλοι της Μαύρης Θύελλας, που μας δημιουργούν και θέματα εδώ με τις μεγάλες σημαίες.
1: Ανεβαίνουν οι απαιτήσεις για τους φίλους του Αστέρα Τρίπολης, γιατί θέλουμε να βλέπουμε αυτή την εικόνα και στα μάτια του Αστέρα σε αυτό το γήπεδο.
3: Βλέπεις και τις μεγάλες σημαίες στον τηλεοπτικό δέκτη ΣΥΦΗ που μας δημιουργούν πρόβλημα και δεν μπορούμε να δούμε την αιστεία του Άρη που επιτίθεται η Καλαμάτα. Έτσι μας δημιουργούν πρόβλημα, το είπαμε στα παιδιά, δεν τις κατεβάζουν όμως. Είναι αλλά Bundesliga οι σημαίες, όπως η Dortmund. Μας έρχεται η εικόνα και από το Westfalen και την συμμετοχή τώρα που θα έχουμε του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Έτσι.
1: Να πούμε τις εντεκάδες πάλι. Με την Bayern, ο Καρέτσας θα είναι βασικός. Ο Κωνσταντέλιας προπονήθηκε, όπως είπα και νωρίτερα χθες, και δεν αποκλείεται να παίξει και αυτός.
3: Θα μπει αλλαγή νομίζω για να τον δει και ο κόσμος εκεί της Dortmund. Οι εντεκάδες να πούμε πάλι για όσους συνδέθηκαν τώρα στη συχνότητα της Ερασπορ. Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγκης, Ροντρίγκες και Αλόνσο, η πεντάδα μαζί με τον τερματοφύλακα στην άμυνα. Η τριάδα στο κέντρο για την Καλαμάτα, Χάμζα, Ντιαρά, Κατάλτη. Δεξιά ο Βάργας, αριστερά ο Μορέιρα, ο Μπολίβαρ στην κορφή της επίθεσης για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον Έλληνα προπονητή Μεσίνιο, 41 ετών, της Καλαμάτα. Μάλτας. Για τον Άρη του Μιχάλη Γρηγορίου, Ρικάρντο Βέλο. Βέλιο είναι ο γκολκίπερ ο Πορτογάλος που αποκτήθηκε και παίζει στο πρώτο παιχνίδι κανονικά. Φαμπιάνο και Γένσεν οι δύο στόπερ. Πέτρης δεξιά, Φατιγκά αριστερά. Ράτσιτς με Μπασίρου οι δύο αμυντικοί χαφ. Παλάσιος με Γκαρέ και Γιαννιώτα οι τρεις πίσω από τον Ράφα Μύρ οι 11 για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Είμαστε στο 7ο λεπτό. Είχαμε μια προσπάθεια, ένα φάουλ στο δεύτερο λεπτό με τον Μορέιρα να το εκτελεί από δεξιά με το αριστερό πόδι. Η μπάλα χωρίς παρέμβαση κάποιου παίκτη έφτασε στα χέρια του τερματοφύλακα του Άρη, του Ρικάρντο Βέλιο. Ενώ σε μια ίδια, σε ίδιο στυλ επίθεση από τη δεξιά πλευρά όμως, όχι στατική φάση, έκανε τη σέντρα ο Παλάσιος. Η μπάλα πέρασε αφού ο Στρούκης δεν έβλεπε πίσω, έδιωξε με το κεφάλι, έφτασε στο Ράφα Μύρη. Η μπάλα έκανε ένα σουτ μέσα από την περιοχή, αδύναμο, μπλόκαρε εύκολα ο Γιάννης Γκέλιος, ο γκολκίπερ της Μαύρης Θύελλας. Συνεχίζεται έτσι.
1: Πρώτες δηλώσεις του Αρμάντο Γκονσάλες, του νέου σανταρφόρ του Ολυμπιακού, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος στην Ευρώπη και δεν είναι πολλές οι φορές που σου δίνεται η ευκαιρία να παίξεις ένα τόσο σημαντικό σύλλογο σε μια τόσο σημαντική χώρα. Άρπαξα λοιπόν την ευκαιρία χωρίς να το σκεφτώ. Ο Αρμάντο Γκονσάλες, ο οποίος ανακοινώθηκε η απόκτησή του σήμερα από τον Ολυμπιακό. Πάμε και στο μπάσκετ, στο φιλικό της εθνικής μας με την Πολωνία. Γιάννης Δεντόπουλος. Γιάννη. Ακούμε το Γιάννη Δεντόπουλο.
4: Η εθνική μας προηγείται 11-10, θέλουμε 5-47 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 5 πόντους ξεκίνησε με τρίποντο τον αγώνα, όπως συνηθίζει να κάνει δυνατά ξεκινήματα. Δύο Καλαϊτζάκης που είναι στην πεντάδα, 4 ο Κώστας Αντιτοκούμπο, ο οποίος έχασε και μια βολή τώρα. Την πεντάδα συμπλήρωσε ο Καλάθης και ο Χαραλαμπόπουλος, άρα δηλαδή ξεκινήσαμε με Καλάθη, Ντόρσεϊ, τους βάζω με σειρά, Καλαϊτζάκη στο 3, Χαραλαμπόπουλος στο 4 και Κώστα Αντιτοκούμπο. Κλέβουμε την μπάλα, Καλάθης ανοίγει τον Εθνιδανό, φανταστική πάσα στον Καλαϊτζάκη, αλλά έρχεται από πίσω και τον σταματάει ο Σοκολόφσκι.
1: Η πάσα ήταν φανταστική, αλλά ήταν φανταστικό και το κόψιμο.
4: Ακριβώς, φοβερό κόψιμο. Ο Καλαϊτζάκης αντί να πάει προς το καλάθι πήγε με το ταμπλό.
2: Ο Νιζέτ, να δούμε λίγο εδώ γιατί υπάρχει ευκαιρία, αλλά έχει σταματήσει η φάση για φάουλ. Έκανε το κλέψιμο ο Νιζέτ, αλλά έκανε αντικανονικό μαρκάρισμα τελικά και ήταν φάουλ πάνω στο πήγιο. Οπότε μπαίνοντας ο Νιζέτ στην περιοχή της ΑΕΚ δεν κατάφερε να κάνει κάποια φάση. Είμαστε στο 10ο λεπτό. ΑΕΚ Ηρακλής 0-0. Νωρίτερα στο 6ο υπήρχε φάση για τον Ηρακλή. Όταν μπήκε στην περιοχή της ΑΕΚ, ο Κούστα καθυστέρησε να κάνει το σουτ. Έδωσε αποθέση μέσα δεξιά έξω από την περιοχή για τον Κράιντς που έκανε το σουτ συρτό διαγώνιο. Έπιασε ο Στρακός και η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα είχε κάποια γεμίσματα χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποιο κίνδυνο. Οπότε μπορείτε να συνεχίσετε.
1: Ολοκληρώνει ο Γιάννης Δεντόπουλος και επιστρέφουμε άμεσα στην All Win Arena. 0-0 και στα δύο γήπεδα. Καλαμάτα, Άρης και ΑΕΚ Ηρακλής. Γιάννη.
4: 14-15 είναι μπροστά η ομάδα της Πολωνίας. Νωρίτερα ο Πονίτικα έβαλε ένα τρίποντο και απάντησε με τρίποντο ο Χαραλαμπόπουλος. Στην επίθεση οι Πολωνοί κερδίζουν βολές, οπότε έχουν την δυνατότητα και που το σκόρισμα 15-15.
0: 10 λεπτό, ο Ρασβάν Μαρίν βρίσκει με υπέροχη παλιά τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος προλαβαίνει με προβολή τον Γιώργο Αθανασιάδη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ένωση έτσι παίρνει το προβάδισμα στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βάργα είναι αυτός ο οποίος σκοράρει το πρώτο τέρμα για την ΑΕΚ στην σεζόν του πρωταθλήματος. Μια φανταστική κάθετη πάσα από τον Ρασβάν Μαρίν για τον Ούγκρο επιθετικό, ο οποίος είχε την οξυδέρκεια να πέσει για προβολή και να προλάβει και την έξοδο του Γιώργου Αθανασιάδη, βάζοντας έτσι την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ. Ο Ρουμάνος ήταν αυτός ο οποίος με την μπάλα που πήρε από τον άξονα είδε το κενό ανάμεσα στην τριάδα, την αμυντική τριάδα του Ηρακλή, και ο Βάργα το εκμεταλλεύτηκε πλήρως στο 11ο λεπτό δίνοντας προβάδισμα στην Ένωση.
2: Λοιπόν, 1-0 η ΑΕΚ με τον Ηρακλή, ένα πολύ ωραίο γκολ όπως είπε και ο Νίκος, ήταν καταπληκτική η κάθετη του Μαρίν. Αλλά και ο Βάρκα, το γεγονός ότι πρόλαβε προς την γωνία της μικρής περιοχής, αποθέσει μέσα δεξιά, κάνει την προβολή στην έξοδο του Αθανασιάδη, έχει βάλει ένα εκπληκτικό γκολ. Έτσι λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής 1-0 και ΑΕΚ επιμένει. Είναι στην επίθεση σέντρα του Πίλιου, η μπάλα απομακρύνεται κόρνερ τώρα από τον αρχηγό τον Τσάκλα. Ήταν ο Μαρίν που είδε αυτή την τρύπα στην κάθετη πάσα που πέρασε. Είπαμε, η άμυνα του Ηρακλή είχε ανέβει μερικά μέτρα πιο ψηλά. Ο Βάρκα ξέρει να παίζει στην ευθεία. με ωραίο διασκελισμό, πρόλαβε την μπάλα, έκανε την προβολή, συρτά την έστειλε στο βάθος της εστίας του Αθανασιάδη. Πρώτο γκολ για τον Βάρκα στη σεζόν, πρώτο γκολ για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Κόρνερ για την ΑΕΚ στο 13ο λεπτό. ΑΕΚ Ηρακλής 1-0.
3: Πέναλτι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο 10ο λεπτό και μια περίσκεπτη ενέργεια από τον Γκένεθ Βάργκας. Μπήκε στην περιοχή ο Φατιγκά. Εκεί ζαρτζαρίστηκε με τον κοσταρικανό επιθετικό της Καλαμάτας. Έπεσε ο Γκένεθ Βάργκας. Νόμισε ότι σφύριξε ο διαιτητής και έπιασε την μπάλα με το χέρι. Αμέσως όμως ο κύριος Ζαμπαλάς έδειξε το σημείο του πέναλτι. Και έτσι λοιπόν θα εξεταστεί βέβαια και από το ΒΑΡ. Δεν νομίζω όμως να υπάρχει φάουλ. Ήταν ένα τζαρτζάρισμα που έγινε μεταξύ του Φατιγκά και του Γκένεθ Βάργκας στην αριστερή πλευρά μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Είμαστε στο 12ο λεπτό και ο κύριος Ζαμπαλάς μιλάει τώρα με το ΒΑΡ, με τον Βασίλη Φωτιά.
1: Ακόμη και αν υπάρχει κάποια παράβαση, είναι εκτός περιοχής, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Στη συνέχεια ο παίκτης της Καλαμάτας ως τερματοφύλακας μπουργεί, μπλοκάρει την μπάλα.
3: Πάει στο ΒΑΡ να το δει, γιατί τον φώναξε ο Βασίλης Φωτιάς. Μήπως έχει δώσει φάουλ για την παράβαση εκτός περιοχής, γιατί μετά έπιασε την μπάλα μέσα στην περιοχή ο Γκένεθ Βάργκας. Για να δούμε τώρα τον Σπύρο Ζαμπαλά τι θα αποφασίσει εκεί με το VAR και τι θα δει στην ανασκόπηση της φάσης.
1: Αν δεν δοθεί φάουλ είναι πέναλτι.
3: Ναι, νομίζω για να τον καλέσει θα δοθεί φάουλ. Θα δοθεί φάουλ πριν και δεν θα δοθεί το πέναλτι βέβαια, γιατί δεν έχει ο διαιτητής εικόνα, μάλλον ήταν κοντά. Έτσι θα δοθεί φάουλ.
1: Και είναι
3: λοιπόν
1: φάουλ. Βλέπουμε τώρα το stop καρέ της φάσης. Μάλιστα. Με το αριστερό του πόδι ο παίκτης του Άρη γκρεμίζει τον ποδοσφαιριστή της Καλαμάτας.
3: Μα αυτό λέει και στο Ράτσιτς. Αυτό λέει και στο Ράτσιτς ο Σπύρος Ζαμπαλάς, που ρώτησε εκεί ο αρχηγός του Άρη. Άρα φάουλ για την Καλαμάτα δεν ισχύει, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. 13ο λεπτό, Καλαμάτα Άρης 0-0.
1: Παρ' όλα αυτά, απαγορεύεται να μπλοκάρει ένας παίκτης την μπάλα με τα χέρια του μέσα, μέσα στη μεγάλη περιοχή, εκτός και ενώ τερματοφύλακας.
3: Ό,τι και να έχει γίνει, αν σφυρίξει ο διαιτητής. Δεν είχε σφυρίξει ο διαιτητής, ακριβώς. Γι' αυτό είπα περίσκεπτη ενέργεια.
1: Οπότε, 0-0 Βασίλη μου, 13ο λεπτό. Στο μπάσκετ Ελλάδα-Πολωνία 16-21, απομένουν περίπου 2,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου στο φιλικό που γίνεται στο Telecom Center. Επιστρέφουμε στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
2: 15 λεπτά αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Ηρακλής 1-0 με τον γκολ του Βάργκα από το 11ο λεπτό. Ένα πολύ ωραίο γκολ με τον Μαρή να κάνει την κάθετη πάσα. Ο Βάργκα να προλαβαίνει στην έξοδο τον Αθανασιάδη από θέση μέσα δεξιά στη γωνία της μικρής περιοχής να κάνει την προβολή. Συρτά διαγώνια, η μπάλα κατέληξε στο βάθος της εστίας. Με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ προηγείται. Έχει την κατοχή της μπάλας σε αυτό το πρώτο τέταρτο και τώρα ξεκινάει αυτή την επίθεση με build-up. Με τον Ηρακλή να ανεβαίνει ψηλά να πιέσει. Ο Μουκουτί τώρα δίνει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κάνει τη μακρινή μπαλιά. Είναι εκεί ο Γιώβιτς που αφήνει την μπάλα, αλλά χάνει την κατοχή η ΑΕΚ από τον Πίνια. Γίνεται το λάθος αφού γυρίζει ο Μαρίν σε χαμηλά μέτρα και κερδίζει την μπάλα, δίνει για τον Ρέλβας και ο Ρέλβας δεξιά για τον Ρώτα. Δεν πάει εκεί ο Κούστα να πιέσει. Ο Ρώτα κουβαλάει την μπάλα. Ο Βιτάλης την παίρνει μπροστά από τα δύο στόπερ και την προωθεί για τον Ρέλβας. Ρέλβας και πάλι για τον Βιτάλης. Βιτάλης σηκώνει την μπάλα για τον Ρώτα. Ο Ρώτα ανεβαίνει. Θα πάει τώρα πάνω του να τον κλείσει ο Σόρια. Η μπάλα είναι στον Μαρίν. Μαρίν πλάγια για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κάνει την παλιά τρύπα για τον Γιώβιτς. Το τάκλινγκ ήταν πετυχημένο όμως για τον Ηρακλή. Από τον Καϊμπουέ επιμένει όμως η ΑΕΚ με τον Βάρκα. Βάρκα που δίνει για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ από τη γωνία της περιοχής από τα δεξιά. Δίνει δίπλα για τον Βάρκα που έκανε μια περιστροφή. Ο Ρώτα κερδίζει. Ρώτα σηκώνει την μπάλα. Όχι καλά για τον Γιώβιτς. Η μπάλα θα βγει από την περιοχή του Ηρακλή. Αλλά μαζεύει ο Βιτάλης με ανοιχτό κοντρόλ. Προστατεύει την μπάλα και κερδίζει. Πάρα πολύ ωραία το φάουλ. Ο Ούγκρος MVP του περσινού πρωταθλήματος, ο Μιλάν Βιτάλης, έκανε ωραία ενέργεια, ωραίο κοντρόλ, πέρασε εκεί ανάμεσα από δύο παίκτες του Ηρακλή, παίρνει το φάουλ, είναι σε καλό σημείο στη ζώνη των 5 μέτρων από τον 10 μέτρων από την περιοχή του Αθανασιάδη, αλλά μέσα δεξιά, κοντά δηλαδή στον ορίζοντα της εστίας από αυτή την απόσταση που σας έχουμε μεταφέρει και εκεί κάτι λέει ο Μουκουντή, ενώ είναι ο Μαρίν, είναι ο Βιτάλης. Και ο Βιτάλης και ο Μαρίν εκτελούν στατικές φάσεις. Αυτοί οι δύο έχουν μείνει. Ρέλβας και Μουκουτί πάνε προς τα αριστερά εκεί που είναι ο Βάργκα με τον Γκατσίνοβιτς. Ο Γιώβιτς κινείται πιο κεντρικά στο ύψος της περιοχής. Ρώτα δεξιά, πίσω αριστερά. Βιτάλης απευθείας μπάλα δεν πέρασε όμως. Από το τείχος έφυγε κατευθείαν. Πλάγιο άτου στο 17. ΑΕΚ Ηρακλής 1-0.
1: Βάργα και Βιτάλης, Νίκο και Γιάννη στο δρόμο του Μάρτον Αστερχάζη.
0: Ναι, είναι οι Ούγγροι οι οποίοι ξεχώρισαν στο πρωτάθλημά τους, ο ένας με τη Φερεντσβάρος, ο άλλος με την Γιόρ, και πλέον βρίσκονται στην Ένωση ταυτόχρονα και οι δύο.
1: Αυτό που με φινιδιάζει, Γιάννη, είναι ότι ο Νίκος θυμάται το Μάρτον Αστερχάζη.
2: Εντάξει, το παρακολουθεί, έχει ξεκινήσει να διαβάζει την ιστορία, το έχουμε κάνει ιδιαίτερα την Νικόλα. Εννοείται, αυτό, έλειπε, αυτό έλειπε τον Κόμι.
0: Έχω καλούς δασκάλους, Εφή, να το ξέρεις αυτό.
1: Αυτό είναι γνωστό, αλλά είσαι και εσύ σπουδαίος μαθητής. Να μην σε ματιάσουμε.
0: Να μην ματιάσεις. Ο Ρέλβας είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ λίγο πίσω από το κέντρο και προς τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Ένωση. Δίνει πίσω για τον Μαρίν. Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης μέχρι στιγμής έχουμε δει τον Βιτάλης να είναι αυτός ο οποίος από τα δύο χαφ να κατεβαίνει περισσότερο για να παίξει ανάμεσα από τα δύο στόπερ και να φτιάξει και περισσότερο παιχνίδι. Να δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί, καθώς ο Βιτάλης είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε πάρα πολλές, μπορεί να καλύψει πάρα πολλές ανάγκες στον χώρο του άξονα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ήδη διαφορετικά χαρακτηριστικά με αυτούς που έχει τώρα η Ένωση και είναι στην επίθεση τώρα με τον Μαρίν να προσπαθεί να κάνει μια πάσα προς τον Γιώβιτς. Βγαίνει πολύ γρήγορα ο Τσάκλα και κόβει. Ωστόσο, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολης ανακτούν την μπάλα και βγαίνουν στην επίθεση από τα αριστερά με τον Σταύρο Πύλιο, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα. Ο Γιώβιτς κατεβάζει μέσα στην περιοχή και φανταστικό γκολ από τον Λούκα Γιώβιτς. Στο 19ο λεπτό, ο Πύλιος πήρε την μπάλα από τα αριστερά, έκανε τη σέντρα. Ο Γιώβιτς τσίπησε υπέροχα στην προβολή την οποία έκανε μπροστά από τον Τσάκλα και με έναν κεραυνό το οποίο βρήκε και στο οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη, έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του τερματοφύλακα του Ηρακλή, κάνοντας έτσι το 2-0 για την Ένωση στο 19ο λεπτό. Αποτελεσματική 100% η ΑΕΚ μέχρι στιγμής, Γιάννη, στις δύο ουσιαστικά μεγάλες επισκέψεις στην περιοχή του Ηρακλή. Έχει βρει δύο τέρματα και έχει βρει δύο τέρματα από τους δύο επιθετικούς τους. Εδώ ο Γιώβιτς πραγματικά είναι φανταστική η ενέργεια με την οποία κάνει με το εξωτερικό μέσα στην περιοχή για να βγάλει τελείως εκτός φάσης τον Τσάκλα και με το δεξί να σουτάρει στον ουρανό της εστίας του Γιώργου Αθανασιάδη. Μια φανταστική προσπάθεια που δείχνει την κλάση του Σέρβου επιθετικού.
2: Άρχισε από νωρίς το λογαριασμό με γκολάρες ο Γιώβιτς. Και στο Παγκρίτιο είχε βάλει γκολάρα και εδώ είναι εκπληκτικός ο τρόπος που εκτελεί. Πώς την πάει την μπάλα με το δεξί και μετά εκεί που νομίζω ότι τον έχουν κλείσει, κάνει μισή περιστροφή και με το αριστερό στέλνει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Αθανασιάδη.
1: Όντως είναι πολύ ωραίο γκολ και είναι και υπέροχος ο τρόπος, Γιάννη, αυτό που είπες πριν από λίγο, που ουσιαστικά πασάρει την μπάλα στον εαυτό του από το δεξί στο αριστερό και τέλειο γκολ.
2: Για να πάρει χώρο, αλλά είναι και η αφετηρία της φάσης. Γιατί όταν παίρνει την μπάλα ο Γκατσίνοβιτς, κάνει νόημα στον Πίλιο να ανέβει. Ο Πίλιος επιταχύνει και τότε ο Γκατσίνοβιτς του περνάει την μπάλα ανάμεσα στον μπακ και στο στόπερ. Και ο Πίλιος βγάζει αυτή την ωραία σέντρα στο πρώτο δοκάρι για να ακολουθήσει στη συνέχεια το σόλο του Γιώβιτς. Έτσι, το πώς τσίπησε και εκτέλεσε.
1: Προηγείται με 2-0, είμαστε στο 21ο λεπτό. Τα γκολ ο Βάργα και ο Γιώβιτς. Στο μπάσκετ, τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 22-22 Ελλάδα-Πολωνία στο φιλικό στο Telecom Center. Οπότε πάμε για λίγο στο Γιάννη Νταντόπουλο και ακολούθως περνάμε και στην Τρίπολη. Καλαμάτα-Άρης 0-0 στο 20 λεπτό. Γιάννη.
4: Λοιπόν, όπως είπες, 22-22 ισοφάρισε με βολή ο Τζόρνταν Λόιντ. Μία στις δύο. Νωρίτερα είχε μία στις δύο ο Τολιόπουλος. Γιατί προσπεράσαμε από εκεί που το έχεις πει το 16-21. Κάναμε ένα σερί, πήγαμε 1-6-0, πήγαμε 22-21. Ο Σπανούλης άλλαξε όλη την πεντάδα σταδιακά. Δηλαδή, σχεδόν στο δεύτερο μισό της πρώτης περίοδου, η πεντάδα ήταν με playmaker Τολιόπουλος, δύο μπαζίνας μάλλον, Τολιόπουλος, Λαρετζάκης, ο Θανάσης Αντετοκούμπο και ο Μητογλου. Είχε περισσότερη ενέργεια στην άμυνα αυτή η ομάδα. Πέρασε μπροστά λόγω κάποιων κλεψιμάτων και κάποιων καλαθιών στο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά γενικά οι Πολωνοί δείχνουν πιο οργανωμένοι, δηλαδή είναι πιο συγκροτημένοι. Φαίνεται ότι η εθνική είναι ασύνδετη και νομίζω ότι αυτό το νόημα έχουν τα φιλικά. Πρώτο σκόρερ της εθνικής μονάδας τιμής παραμένει ο Τάιλερ Ντόρσε με τους 5 πόντους. 4 έχει ο Κώστας Αντετοκούμπο, 4 ο Ντίνος Μήτογλου, 3 ο Χαραλαμπόπουλος, 2 ο Καλετζάκης και 1 ο Τολιόπουλος. Από την άλλη, για την ομάδα της Πολωνίας, πρώτο σκόρερ με 6 πόντους είναι ο Ζισκόφσκι. Λοιπόν, αυτά ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Θα μου λες εσύ γιατί καταλαβαίνω.
1: Στο ημίχρονο των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων θα σε απολαύσουμε αρκετή ώρα, Γιάννη. Να μιλήσουμε γενικότερα για τους προκριματικούς του μπάσκετ, για τα μεγάλα ματς που έρχονται με την Ουκρανία και την Ισπανία. Μπρέντφορντ τότε ένα ημίχρονο 2-0 στην Αγγλία. Στην Ισπανία τελικό Athletic Bilbao Σεβίλη 1-3. Πάμε και στο καμπιονάτο που έχουμε ημίχρονο. Ίντερ Μόντσα 1-1 και Ουντινέζε Κόμο 1-0. Βασίλης Κούβαλης έτοιμος να μας ενημερώσει για τον αγώνα της Καλαμάτας με τον Άρη.
3: 22ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Καλαμάτα Άρης 0-0, με τον Άρη να έχει πάρει λίγο περισσότερο την κατοχή μετά το πρώτο 15 λεπτό. Εδώ και 5 λεπτά ο Άρης φαίνεται ότι κρατάει περισσότερο την μπάλα και αρχίζει να δημιουργεί κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις. Το πρώτο 15 λεπτό στα ίσα οι δύο ομάδες και η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα, σαν να μην έλειψε ποτέ στα ίσα απέναντι στον Άρη, με την μπάλα κάτω, με προσπάθειες και από δεξιά και από αριστερά να επιτεθεί, αλλά και να ξεκινήσει με build-up, με επίθεση από την άμυνά της στο κέντρο και μετά να προωθήσει μπροστά. Δεν είχαμε τη μεγάλη φάση, είχαμε μια κεφαλιά πριν από λίγο του Ράτσιτς, πέρασε λίγο out, ένα σουτ του Γκαρέ νωρίτερα στο 17 για τον Άρη, η μπάλα βρήκε κόντρα ενώ είχε κατέβει προς την εστία και πέρασε corner, και ήταν ίσως η πιο καλή στιγμή για τον Άρη αυτή, ενώ ένα σουτ του Μορέιρα στο 8ο λεπτό, η μεγάλη φάση, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, για την Καλαμάτα του Ολλανδού, που από αριστερά και δεξιά βέβαια, γιατί αλλάζει και θέσεις με τον Γκένεθ Βάργκας, και υπάρχει cooling break, είμαστε στο 23ο λεπτό, υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι για να δροσιστούν
1: οι δύο
3: ομάδες.
1: Εδώ είναι και απαραίτητο, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι όπως το Μουντιάλ που γινόταν για διαφημιστικούς λόγους, με αυτή τη ζέστη που επικρατεί είναι απαραίτητη η μικρή διακοπή.
3: Και για Τρίπολη κάνει πάρα πολύ ζέστη. Αυτή την ώρα είμαστε στους 28 βαθμούς.
1: Πίστεψε μου, όχι μόνο στην Τρίπολη. Παντού έχει ζέστη.
3: Και για Τρίπολη, λέω, Σύφη, έτσι. Που εμείς έχουμε συνηθίσει αλλιώς.
1: Άλλοι είναι οι τυχεροί που είναι στο παράλιο άστρος αυτή την ώρα, Βασίλη Κούβαλη.
3: Και κάνουν τα μπάνια τους και τρώνε.
1: Λεπτομέρειες να μην λέμε.
3: Όχι, τίποτα. Μια χαρά είναι.
1: Καλαμάτα Άρης 0-0. ΑΕΚ Ηρακλής 2-0. 9:30 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Περίπου σε 15 λεπτά θα βάλουμε στην παρέα μας Μπάμπη Παπάζογλου και Λεωνίδα Κασνέτση να ενημερωθούμε και για αυτή την αναμέτρηση και για την μεταγραφή του Γκονζάλε στον Ολυμπιακό. Επιστρέφουμε στην All In Arena, στον Γιάννη Σαντορνέο και τον Νίκο Καραγιάννη.
0: 25 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ πάντα προηγείται στο σκορ 2-0 με τα τέρματα τα οποία σημείωσαν ο Βάργκας στο 11ο λεπτό και ο Γιώβιτς στο 19ο λεπτό. Δύο τέρματα τα οποία είναι σπάνιας ομορφιάς πραγματικά. Ο Μαρίν με μια φανταστική κάθετη πάσα στο 11ο λεπτό έκοψε την άμυνα του Γυρεού στην μέση και ο Βάργκα από θέση μέσα δεξιά από την περιοχή και με προβολή πρόλαβε τον Γιώργο Αθανασιάδη στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, ενώ ο Λούκα Γιώβιτς σε μια κίνηση, για να δούμε τώρα όμως τη φάση, με τον Μαρίνα βρίσκει και τον Ζούμπκοφ από τα δεξιά και ανεβαίνει και ο Βάργκα και ο Γκατσίνοβιτς μέσα στην περιοχή. Ζούμπκοφ, για να δούμε, αφήνει πίσω για τον Γιώβιτς, γρήγορα όμως γυρνάνε και καλύπτουν του Ηρακλή. Ωστόσο η μπάλα παραμένει στους πόδια της Ένωσης, όχι, υπάρχει offside στην μπαλιά του Μαρίν για τον Αλεξάνδρε Ζούμπκοφ. Ενώ αυτό το οποίο λέγαμε και νωρίτερα, ο Λούκα Γιώβιτς, το τέρμα το οποίο σημείωσε στο 19ο λεπτό, είναι δείγμα της κλάσης του ποδοσφαιριστή. Φανταστικό πάρσιμο με το εξωτερικό μέσα στην περιοχή μετά από σέντρα του Πίλιου και τρομερό τελείωμα με το αριστερό στο δεξί παραθυράκι του Γιώργου Αθανασιάδη, με την ΑΕΚ να προηγείται 2-0. Ουσιαστικά στις δύο τελικές της προς την εστία του Γυρεού έχει ευτυχήσει να βρει δίχτυα η ένωση με τους δύο επιθετικούς της, και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ η ΑΕΚ από τα δεξιά με τον Ρασβάν Μαρίν να πηγαίνει στην εκτέλεση περίπου 25 μέτρα προς την εστία του Γιώργου Αθανασιάδη. Είναι και ο Μαρίν και ο Ρώτα. Φυσικά όλη η αεροπορία της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, Ρέλβας Μικουτί έχουν ανέβει, αλλά και Βάργκα Γιώβιτς. Είναι γενικότερα μια ιδιαίτερα επικίνδυνη στη μένα. Το έχει δείξει αυτό άλλωστε και από την περσινή σεζόν. Ρώτα και Μαρίν πάνω από την μπάλα. Ο Μαρίν τελικά θα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει προς το δεύτερο δοκάρι. Γιώβιτς θα πάρει την κεφαλιά στο πέναλτι, αλλά η μπάλα θα περάσει ψηλά πάνω από την εστία του Αθανασιάδη. Δεν μπόρεσε ο Λούκα Γιώβιτς να δώσει φορά στο κεφάλι του και να στείλει την μπάλα με πορεία προς την εστία του Γιώργου Αθανασιάδη. 27 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ προηγείται με 2-0 χάρη στα τέρματα που σημείωσαν ο Βάργκα στο 11ο λεπτό και ο Γιώβιτς στο 19ο λεπτό. Τώρα ο Ηρακλής έχει την μπάλα στα χαμηλά. Ο Ρώτα είναι αυτός ο οποίος πιέζει τον Σόρια και θα κερδίσει την μπάλα με τον Ζούμπκοφ. να δίνει για το Ρώτα μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Ρώτα κάνει το γύρισμα, παρεμβαίνει ο Τσάκλα και ο Αθανασιάδης μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ ήταν ακόμα μια φάση για την ΑΕΚ, αλλά και πάλι ο επόπτης υποδεικνύει offside στην πάσα στην οποία έγινε για τον Ρώτα μέσα στην περιοχή. Ο δεξιός μπακ της Ένωσης ήταν εκτεθειμένος, οπότε κατά συνέπεια δεν υπάρχει φάση στην αναμέτρηση. Ψηλή τοποθέτηση των ποδοσφαιριστών του Μάρκο Νίκολου στον αγωνιστικό χώρο και αυτό καταλαβαίνει και ο Γιώργος Αθανασιάδης και ετοιμάζεται να κάνει ελεύθερο προς ένα χώρο που βρίσκεται ο Κούστα με τον Μουκουντή. Δύο αρχηγοί μονομαχούν, κανένας δεν θα πάρει την μπάλα, αυτή θα πάρει στον Ρώτα και αυτός θα γυρίσει πίσω στον Ρέλβας που θα παίξει.
1: Έχοντας ανοιχτά μικρόφωνα και στα δύο γήπεδα, στο 27ο λεπτό είμαστε ΑΕΚ Ηρακλής 2-0 και Καλαμάτα Άρης 0-0. Να πούμε την καλησπέρα μας και στον Μπάμπη Παπάζογλου, περίπου μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Ο Ολυμπιακός που ολοκλήρωσε και την μεταγραφή του Κονσάλες, όπως έχω πει αρκετές φορές. Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλή σεζόν να έχουμε.
5: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους της Ερασπορ. Καλή σεζόν να έχουμε. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Μπαρίτσα να δούμε καλή, χωρίς όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι πάντα η ευχή μας. Λοιπόν,
1: απολαύσουμε μπάλα καλή, με ηρεμία. Ήδη απολαμβάνουμε, γιατί είναι απολαυστικό αυτό, το ότι διαπρέπουν Έλληνες ποδοσφαιριστές εκτός συνορών.
5: Και
1: αυτό είναι
5: και
1: κάτι
5: συνέχεια,
1: το οποίο πρέπει να το επισημαίνουμε, να το λέμε συνεχώς.
5: Έτσι, καλά κάνει, Σύφη, γιατί βγαίνουν τα παιδιά και έχουν και καλή παρουσία. Σήμερα ο Τζολάκης ήταν εκπληκτικός στο παιχνίδι της Χαλ με τη Manchester United. Να πούμε λοιπόν την 11, την πρώτη 11 του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο πρωτάθλημα. Ορτέγκα, τεμπούτο κάτω από τον goalpost. Δεξιά θα είναι ο Ροντινέη, αριστερά ο Μπρούνο. Σμαϊλόβιτς αντιρέτσου, δίπλα στον Πιρόλα. Στον άξονα ο Έσε με τον Μουζακίτη. Τριάδα πίσω από τον Ελκαμπή, Φορτούνης, Μάρτινς και Σα. Γουστάβο Σα. Αυτή είναι η 11 του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Είπες και σωστά νωρίτερα ότι και ανακοινώθηκε όπως το περιμέναμε. Κάνει και τις πρώτες δηλώσεις ο Γκονζάλες, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Και θα έχουμε και πολλά
1: στο
5: περισσότερα.
1: Στο ημίχρονο των αγώνων που διεξάγονται αυτή την ώρα θα πούμε πολλά περισσότερα. Θα ακούσουμε και το Λεωνίδα Κασνέτση να μας δώσει λεπτομέρειες για την μεταγραφή. Είναι μια σημαντική προσθήκη αυτή για τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν έρχεται ως εναλλακτική λύση ο Μεξικάνος, έρχεται για βασικός, έτσι δεν μπαμπή?
5: Κοίταξε, αν είναι για την κορυφή, θα περιμένει τη σειρά του που λέμε στο rotation με τον LKB. Αν παίξει με δύο κάποια στιγμή, θα παίζει μαζί του.
1: Αν ο LKB είναι ο παλιός LKB, θα έχει προτεραιότητα. Αν είναι ο LKB που είδαμε το τελευταίο εξάμηνο, έχω την εντύπωση ότι ο Μεξικάνος θα έχει πλεονέκτημα.
5: Το καλοκαίρι ήταν καλός ο LKB και στα φιλικά που έπαιξε τα ελάχιστα και στο match με την Αϊμέχεν. Τι άλλο να κάνει που λέει.
1: Συμφωνώ. Έχεις δίκιο. να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να σεβόμαστε και το παρελθόν του και την παρουσία του στον Ολυμπιακό γενικότερα, έτσι. Έχει προσφέρει πάρα πολλά.
5: Ο καθένας κρίνεται για την προσφορά του, έχει και εκτιμηθεί, ο καθένας στη δουλειά του. Το θέμα είναι τι κάνεις τώρα και γι' αυτό λέω ο Ελκαμπή ήταν καλός το καλοκαίρι.
1: Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να δώσω το λόγο στον Βασίλη Κούβαλη και περίπου σε 15 λεπτά θα επανέλθουμε σε σένα και τον Λεωνίδα να πούμε λεπτομέρειες και για το μάτς και για την μεταγραφή του Ολυμπιακού. Βασίλη Κούβαλη, σε ακούμε.
3: Μπήκαμε ήδη στο 30 λεπτό, δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα. Καλαμάτα Άρης 0-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Έχει πέσει πολύ ο ρυθμός, λες και είμαστε στο 75ο λεπτό. Χαμήλωσαν τους ρυθμούς οι δύο ομάδες. Με τον Άρη, όπως είχαμε πει, να έχει την κατοχή μέχρι και το 25ο λεπτό. Είχαμε το cooling break. Τώρα μια επίθεση από την δεξιά πλευρά για την Καλαμάτα. Κουαλουτσικίδης προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα. Η κόντρα από τον Φατιγκά θα πάρει ο Γιαννιώτας. Ο Γιαννιώτας θα δώσει το Ράτσιτς. Όλα αυτά στον χώρο του κέντρου και από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Άρης. Ο Γιαννιώτας θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα κάνει φάουλ εκεί ο Χάμζα. Βλέπουμε μια τριάδα στο κέντρο για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα με Χάμζα, Διαρά και Κατάλτη που θέλει να μπλοκάρει τα τούτου Άρη που είναι ο Γκαρέ, ο Ράτσιτς και ο Μπασίρου. Έτσι λοιπόν έχει χρησιμοποιεί αυτή την τριάδα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Δεν έχει φανεί έτσι ο Ράτσιτς, το μεγάλο όπλο και ο αρχηγός του Άρη και για τα σουτ που έχει, τις καλές εκτελέσεις, αλλά και για την ηγετική του έτσι μορφή και την πάσα του. Ενώ ένα κόρνερ θα κερδίσει ο Άρης στο 31ο λεπτό. Πηγαίνει να το εκτελέσει ο Γκαρέ, ο Αργεντινός με ιταλικό διαβατήριο. Παίρνει την μπάλα και πάει στην δεξιά πλευρά για να εκτελέσει αυτό το corner με το αριστερό πόδι, άρα θα φέρει την μπάλα προς τα μέσα και τώρα βλέπουμε τον Ράτσιτς να είναι εκεί με έναν κοντόσωμο παίκτη με τον Καλουτσικίδη. Δεν ξέρω αν βγει αυτό το μαρκάρισμα. Έχει ανέβει και ο Γένσεν, ο Φιλανδός κεντρικός αμυντικός. Δεν είναι η θέση του αυτή, αλλά παίζει και σήμερα σαν κεντρικός αμυντικός. Θα πάρει την κεφαλιά, η κεφαλιά εκεί θα γίνει από τον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο θα ξαναπάρει την κόντρα και θα κάνει επιθετικό φάουλ. Αποκρούστηκε αρχικά η κεφαλιά του Φαμπιάνο, του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, 34χρονος ο Φαμπιάνο, ηγετική μορφή στην άμυνα του Άρη και γενικά στα χρόνια που παίζει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, όλα αυτά έδιωξαν οι αμυντικοί της Καλαμάτας, τελικά επιθετικό φάουλ, τελειώνει η φάση. 32ο λεπτό, το 0-0
1: έχει
3: παραμένει.
1: Έχει αρκετούς παίκτες ο Άρης που μπορούν να τον ανεβάσουν επίπεδο και αυτό βέβαια δεν θα κριθεί την πρώτη και την δεύτερη αγωνιστική. Ομολογώ ότι περιμένω κάτι καλύτερο από τον Άρη φέτος.
3: Όλοι νομίζω περιμένουν και οι άνθρωποι της ομάδας κυρίως και ο προπονητής ο Μιχάλης Γρηγορίου που κράτησε έναν κορμό που ήθελε ο ίδιος. Ήρθαν και παίκτες όπως λέμε σημαντικοί όπως ο Μάνου Γκαρσία και όχι μόνο και ο Ρίτσαρτς από την Νότιχαμ. Ενισχύεται ο Άρης και θα δείξει σίγουρα κάτι καλύτερο. Όχι, δεν έχουμε από τώρα να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και για την Καλαμάτα, είναι πολύ νωρίς. Αλλά δείχνουν και οι δύο ομάδες ότι προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο και να αναπτυχθούν φυσιολογικά και ποδοσφαιρικά.
1: Όχι ένα μάθο πάντως μέχρι τώρα μεγάλη φάση δεν έχουμε.
3: Δεν υπάρχει μεγάλη φάση στην αναμέτρηση. Το 0-0 παραμένει, 32ο λεπτό. Δούμε ένα φάουλ, μια στατική φάση με τον Κατάλτη στον άξονα λίγο μετά το κέντρο. Θα κάνει ένα γέμισμα για να δούμε αν θα επιχειρήσει κάτι εκεί για να πάρει κάποιο κεφαλιά. Ο Φαμπιάνο προσπαθεί να απομακρύνει και απομακρύνει ο Βραζιλιάνος. Επαναφέρει ο Καλουτσικίδης ήταν, γιατί είναι εκεί σημαία εδώ μπροστά και δεν βλέπουμε καλά. Η απομάκρυση στην δεξιά πλευρά μπροστά στον πάγκο του Άρη, διαμαρτύρονται εκεί, έπεσε ο παίκτης του Άρη κάτω και ζητάει εκεί κάρτα μπροστά στον πάγκο, είναι ένα σκληρό μαρκάρισμα και έχει μπει και το ιατρικό επιτελείο μέσα, δεν μπορώ να δω ποιος είναι ο παίκτης.
1: Μικρή διακοπή περίπου 13 λεπτά από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Καλαμάτα Άρης 0-0, το μάτς γίνεται στην Τρίπολη. Ευκαιρία να περάσουμε λίγο και στο μπάσκετ, να ακούσουμε τον Γιάννη Τεντόπουλο, να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο φιλικός αγώνας της εθνικής μας με την Πολωνία.
5: Σύμφι, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Δυσκολευτήκαμε να σε ακούσουμε, τα καταφέραμε όμως.
5: Ωραία.
1: Πέσαμε σε κουμπάκια, δεν εξηγείται διαφορετικά.
5: Όχι, όχι. Εντάξει, το κατεβάζω εγώ για να μην ενοχλεί η μουσική κυρίως, αλλά η μουσική με κάνει να μην ακούω και εγώ τη φωνή σου. Λοιπόν, 31-26 εθνική ομάδα με τον Τοντολιόπουλο να κάνει ένα 6-0 και τώρα να έχει φτάσει τους 8 πόντους. Άρα λοιπόν έχουμε πάρει αυτό το προβάδισμα. Ο Σπανούλης ανακατεύει την τράπουλα, δηλαδή πλέον έχει μπλέξει τις πεντάδες. Για παράδειγμα, το Λιόπουλο στάνει τους 10 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ και ο πρώτος διψήφιος στο παιχνίδι. Κάνεις και από την Πολωνία, δεν έχει σκοράρει δύο διψήφιο αριθμό πόντων.
1: Θέλουμε παίζει και σε ένα παρκέ που το ξέρει από τις προπονήσεις περισσότερο, γιατί ο Αταμάν δεν τον έβαζε και πολύ στα μάτς.
5: Έχεις δίκιο. Και θα είναι παίκτης του Σπανούλη στον Άρη πλέον, άρα βασιτός νιώθει και άνετα. Καλάθης το Λιόπουλος, για να δούμε το σχήμα που είναι τώρα. Δηλαδή είναι τρεις κοντοί, είναι Καλάθης το Λιόπουλος, ο Ντόρσεϊ, ο Κώστας Αντοκούμπο στο 5 και ο Χαραλαμπούλος στο 4. Ο Θανάσης για παράδειγμα έδωσε πολλή ενέργεια στην άμυνα. Επιθετικά θα γνωστώ ότι δεν έχει ιδιαίτερο, ας το πούμε, έφεση στο σκοράρισμα. Έβαλε μια βολή, αποχώρησε. Το ανησυχητικό ήταν ότι ο Μίτογλου ζήτησε αλλαγή.
1: Το πάθος του Θανάση είναι απαραίτητο και είναι και ένα στοιχείο που πρέπει να το δείχνουν όλοι όταν παίζουν με την εθνική ομάδα. Αλλά οι επιθετικές λύσεις πρέπει να βρεθούν. Γιατί δεν αρκεί μόνο η άμυνα.
5: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Απλά αυτό που πήγαινα να πω ότι αποχώρησε, ζήτησε αλλαγή και δέχεται τις περιποιήσεις και ελπίζουμε να μην κάτι σοβαρό τέτοια ώρα. Ο Ντίνος Μίτογλου, ο οποίος του κάνουμε μασάζ στον αυχένα, αν καταλαβαίνω καλά, εκεί στην ομοπλάτη, σε μια κίνηση είχε αποσύγκρουση προφανώς. Απαλαμβάνω, ελπίζω να μην, και σηκώνεται τώρα, είναι εκεί με το επιτελείο. Νομίζω ότι δείχνει καλά, κάνει κάποιες κινήσεις να δει αν πάνε καλά τα πράγματα, κάποιες επικύψεις κλπ.
1: Δεν ξέρω να μην έχει κάτι σοβαρό, γιατί δεν είναι υπερπολίτιμη η παρουσία του στα μάτια με την Ουκρανία και την Ισπανία.
5: Μα και η απουσία του φάνηκε, γιατί είχε κληθεί και λόγω τραυματισμού δεν έπαιξε.
1: Υπενθύμησε μας χρόνο και σκορ για να επανέλθουμε στο ποδόσφαιρο.
5: 4-41 πριν το τέλος του ημιχρόνου, η εθνική προηγείται 35-30.
1: Καμπιονά το ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου, Ίντερ Μόντσα 1-1 και Ουντινέζε Κόμο 1-0. Ξεκίνημα του αγώνα στην Ισπανία, Βαλένθια Θέλτα 0-0 και στην Αγγλία είμαστε στο 41ο λεπτό Και μη χειρότερα για την Τότεναμ, εξαιρετική και σήμερα η Μπρέτφορντ. Η Μπρέτφορντ προηγείται με 3-0. Γιάννης Σαντορνέος, Νίκος Καραγιάννης, ΑΕΚ Ηρακλής.
2: 37ο λεπτό, ΑΕΚ Ηρακλής, 2-0 με τα πολύ ωραία γκολ του Βάρκα στον 10ο λεπτό και του Γιώβης στο 19ο. Τώρα η ΑΕΚ στην επίθεση, Βιτάλης περνάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα στην περιοχή από αριστερά. Κάνει το γύρισμα ο Ζούπκοφ, τελευταία στιγμή κατάφερε να βγάλει από την περιοχή του ο Τσάκλα. Η ΑΕΚ μένει ψηλά στην επίθεση. Γκατσίνοβιτς στον άξονα περνάει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν για τον Ρότα. Ο Ρότα και πάλι για τον Μαρίν, κεντρικά. Τώρα περνάει για τον Ζούπκοφ που κινείται από τα αριστερά. Προσποίηση Ζούπκοφ, πλασέ, αλλά ήταν αντίθετη η φορά του Βάργα από την μπάλα. Έφυγε out, παίρνει το χειροκρότημα. Η ΑΕΚ βγάζει ωραίους συνδυασμούς με αρκετούς ποδοσφαιριστές και σε κάποιες περιπτώσεις βγάζει υπεραριθμίες, είτε με τον Κατσίνοβιτς να μετατίθεται δεξιά, είτε με τον Ζούπκοφ αριστερά. Στο διάστημα που δεν είχαμε επικοινωνία, προσπάθησε ο Ηρακλής να βγάλει κάποιες επιθετικές μεταβάσεις, αλλά δεν είχε την κατάλληλη τελική απόφαση ώστε η τελική του πάσα να δημιουργήσει κινδύνους για την εστία του 300. Η ΑΕΚ μένει ψηλά και από το βολέ, ο οποίος απομακρύνει την μπάλα. Τώρα είναι ο Ηρακλής με τον Λόπεθ. Λόπεθ κουβαλάει την μπάλα από θέση μέσα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Γυραιός. Λόπεθ τσιμπάει την μπάλα μπροστά από τον Βιτάλης. Βγαίνει ο Μουκουντή. Κάνει ωραία αλλαγή για τον Ιζέτ. Ιζέτ είναι με τον Πίγιο. Χτυπάει όπως απλώνει το χέρι τον Ιζέτ τον Πίγιο στο πρόσωπο και θα πάρει φάουλ η ΑΕΚ στο ύψος της περιοχής. Το 39 η ΑΕΚ προηγείται 2-0 με δύο πολύ ωραία γκολ. Στον 10ο λεπτό, θυμίζουμε, ήταν η κάθετη πάσα του Μαρίν. Έφυγε ο Βάργα από τα δεξιά στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή. Πρόλαβε την έξοδο του Αθανασιάδη με μια προβολή κοντά στη γωνία της μικρής περιοχής, από θέση μέσα δεξιά έβαλε τον γκολ. Τώρα μακρινή παγιά του Μαρίν για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ από τα δεξιά κρατά την μπάλα. Ζούπκοφ πλησιάζει. Ζούπκοφ πάει από τη γραμμή του out. Ελέγχει την μπάλα, δίνει για τον Βιτάλης. Απόκρουση Αθανασιάδη και δοκάρι. Τρομερή φάση εδώ και μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 39. Ενώ στη συνέχεια έγινε επιθετικό φάουλ από την προσπάθεια που θέλησε να κάνει ο Βάρκα να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Ήταν η ωραία ενέργεια από τον Μαρίν που είδε τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ έφυγε από τα δεξιά, πλησίασε προς την περιοχή. Εκεί που έκανε τους ελιγμούς, έστρωσε την μπάλα για τον Βιτάλης. Ο Βιτάλης έκανε το σούτ. Εντυπωσιακή και πολύ δύσκολη η απόκρουση του Αθανασιάδη στην αριστερή γωνία με την μπάλα να παίρνει ύψος. Μετά την επέμβαση με τη δύναμη που έχει η μπάλα, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και απομακρύνθηκε. Αυτή η φάση το 39ο λεπτό, πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει ο Βιτάλης στο ντεμπούτο του, το τρίτο γκολ της ΑΕΚ. Λέγαμε ότι η ΑΕΚ προηγείται με το γκολ του Βάρκα που σας περιγράψαμε νωρίτερα με 1-0 και με το υπέροχο γκολ του Γιώβιτς στο 19. Γιώβιτς που αλλάζει τώρα εδώ ωραία με τον Μαρίν. Γιώβιτς μια λόμπα, η μπάλα έφυγε out. Έχει μεγάλη διάθεση ο Σέρβος και μεγάλη συνεισφορά στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Τον είδαμε να κατεβαίνει και αρκετά μέτρα για να μαρκάρει χαμηλά. Τον βλέπουμε να παίζει σε όλα τα σημεία του γηπέδου και είχε βεβαίως το πολύ ωραίο γκολ στο 19ο λεπτό στο συνδυασμό του Γκατσίνοβιτς για τον Πίγιο. Η σέντρα του Πίγιο στο πρώτο δοκάρι. Το πρώτο τσίπημα της μπάλας του Γιώβιτς με το δεξί. Αποθέσει μέσα αριστερά και ο κεραυνός από το αριστερό με το εξωτερικό που έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Αθανασιάδη. Έτσι με αυτά τα γκολ του Βάργα και του Γιώβιτς η ΑΕΚ προηγείται 2-0 και πάλι είναι στην επίθεση. Γκατσίνοβιτς δεν κατάφερε να περάσει για το Πίγιο και πάλι Γκατσίνοβιτς κάβει την μπάλα στο ημικύκλιο. Θα απομακρυνθεί μετά κόπων και βασάνων η άμυνα του Ηρακλή.
1: Είναι πολύ δραστήριος ο Βιτάλης, αλλά είναι ομολογουμένος σταθερή αξία ο Ρουμάνος στο κέντρο του γηπέδου για την ΑΕΚ.
2: Βέβαια, ο Λόπεθ τώρα θέλει να βγάλει γρήγορα τον Ηρακλή. Καθυστέρησε όμως, γύρισαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Μαρίν έρχεται με την άβρα της περσινής πρωταθληματικής.
1: Και δίνει μια συγκλονιά η παρουσία του Γιάννη στο κέντρο του γηπέδου. Δηλαδή, βλέπεις ότι κάνει ελάχιστα λάθη.
2: Σίγουρα, αλλά ο Βιτάλης έχει δώσει περισσότερα τρεξίματα, μεγαλύτερη ενέργεια σε σχέση με τον Κάιρινεν που είναι περισσότερο playmaker σε χαμηλά μέτρα. Ο Νίκολιτς έχει φέρει χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αν συνυπολογίσουμε και τον Μάγερ, και βλέπουμε πώς ακριβώς αυτό λειτουργεί υπέρ της ομάδας του.
1: Βέβαια, Βιτάλης αυτή είναι πολύ έξυπνη τακτική. Βέβαια.
2: Και ο Βιτάλης έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία με έναν Ζούπκοφ που είναι πλέον έτοιμος, δηλαδή το δείχνει, έχει αρπάξει την ευκαιρία της συμμετοχής στην αρχική ενδεκάδα από τα μαλλιά, έχει λυθεί, γιατί είναι και ένα σωματότυπος, μας το έλεγαν και από την προετοιμασία, ότι θέλει λίγο το χρόνο του και έδωσε πολύ ωραία, γιατί απασχολεί αμυντικούς την μπάλα εκεί στο ύψος της περιοχής. Ο Βιτάλης έπιασε γεμάτο το σουτ, δυνατό, αλλά ήταν εκπληκτικός ο Αθανασιάδης. που κατάφερε
3: Γκολ
2: να αποκλείσει.
3: Τρίπολη στο 41ο λεπτό. Η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα πετυχαίνει γκολ απέναντι στον Άρη με τον Μπολίβαρ. Ο Βενεζουελάνος επιθετικός βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Μορέιρα και κάνει το Καλαμάτα Άρη στο 41ο λεπτό 1-0. Πανηγυρίζεται έξαλα από τους 3.000 φίλους και πλέον της Καλαμάτας που βρίσκονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μια κεφαλιά αμαρκάριστος ο Μπολίβαρ εκεί. Δεν είχε καμία πιθανότητα ο Βέλιο να αποκρούσει αυτή την κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα και έχουμε το Καλαμάτα Άρης 1-0.
1: Ιστορική στιγμή, Βασίλη Κούβαλη. Γκολ για την Καλαμάτα στην πρώτη εθνική μετά από 26 χρόνια.
3: Ακριβώς. Ένα παιχνίδι που το περίμεναν πώς και πώς οι φίλοι της Καλαμάτας. Μετά τις 27 Μαΐου του 2001, όπου είχε παίξει το τελευταίο της παιχνίδι στην Α' Εθνική Καλαμάτα, επιστρέφει και πλέον προηγείται και εδώ στο σκορ του Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Για να δούμε την εξέλιξη και τη συνέχεια. Ένα μάτς που είχε σβήσει, αλλά το κόρε προήλθε, να πούμε, από ένα σούτ του Κατάλτη έξω από την περιοχή που ανάγκασε το Βέλιο, έσκασε μπάλα μπροστά στον Πορτογάλο τερματοφύλακα του Άρη και τον ανάγκασε να διώξει σε κόρνερ. Ευνηδιάστηκε γιατί η μπάλα πήγαινε προς την εστία, πήγαινε γκολ δηλαδή. Έδιωξε σε κόρνερ, εκτελέστηκε από τον Μορέιρα. Πολύ καλή εκτέλεση με το αριστερό πόδι. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 λοιπόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης προηγείται η Καλαμάτα.
1: Πάμε για λίγο και στο μπάσκετ. Τελευταίο δίλεπτο πρώτου ημιχρόνου στο φιλικό της Εθνικής με την Πολωνία. Γιάννη Νταντόπουλε.
4: Η Εθνική προηγείται 41-35, 1-50 με τον Τολιόπουλο να είναι πρώτος σκόρερ με 10 πόντους και 8. Ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας είναι ο δεύτερος σκόρερ. Ο Καλάθης τον έχει ταΐσει αρκετά και η Εθνική ομάδα δείχνει βελτιωμένη. Να, ο Καλάθης πάλι κάνει μια πάσα μέσα στη ρακέτα στο Χωραλαμπόπουλο. Πάει να κάνει ένα πίβοτ, αλλά η μπάλα του γλιστράει μέσα από τα χέρια, πιεσμένος κιόλας. Δεν είναι η θέση του μέσα στη ρακέτα, αλλά ο Καλάθης ήθελε να εκμεταλλευτεί το μισμάτς. Time out, 41-35 προηγείται η Εθνική. Η οποία είναι.
3: Με πέναλτι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αμέσως μετά τον γκολ της Καλαμάτας κερδίζει πέναλτι ο Άρης σε ανατροπή του Γιαννιώτα από τον Καλουτσικίδη. Έτσι είδα, απορεί ο Καλουτσικίδης, δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό είναι στο πέναλτι εκεί κοντά, μέσα στην περιοχή. Έπιασε αγκαλιά, αγκαλιάστηκαν δύο παίκτες, έπεσε.
1: Χωρίς να έχουμε δει replay, διαγυμνό φαλμού, φαίνεται να γκρεμίζει τον αντίπαλό του.
3: Μάλιστα.
1: Για να δούμε και το replay.
3: Να δούμε και το replay, γιατί μιλάει με το VAR ο ρέφερι, αλλά από ό,τι δίνει το OK και το VAR είναι πέναλτι και μάλλον θα έχουμε και κίτρινη κάρτα για τον παίκτη που διαμαρτύρεται εκεί. Είναι ο Καλουτσικίδης που έκανε το πέναλτι.
1: Τον έχει αγκαλιάσει και με τα δυο του χέρια. Δεν ναι. Τον αφήνει να κινηθεί.
3: Ναι, του δίνει και
1: μπάλα.
3: Κίτρινη κάρτα του Καλουτσικίδη. Ναι. Εγώ δεν έχω replay σύφη. Είδαμε όμως ότι ήταν ο Καλουτσικίδης με τον Γιαννιώτα. Και έχουμε τώρα την ευκαιρία για τον Άρη να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Θυμίζουμε στο 41, είμαστε στο 44. Η Καλαμάτα πέτυχε γκολ με τον Μπολίβαρ, τον Βενεζουελάνο επιθετικό της Μαύρης Θύελλας μετά από κόρερ του Μορέιρα.
1: Επιτρέπεται να βάλεις δύναμη στο μαρκάρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά υπάρχουν και όρια.
3: Ναι, να μην παίρνει αγκαλιά τον αντίπαλο, γιατί όπως λες αγκαλιάστηκαν. Ο Ράτσιτς είναι ο παίκτης που αναλαμβάνει να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Άρη, ο 28χρονος Σέρβος και αρχηγός της ομάδας Θεσσαλονίκης απέναντι στον Γκέλιο. Για να δούμε, ο Γιάννης Γκέλιος απέναντι στον Ράτσιτς και ο Ράτσιτς απέναντι στον Γκέλιο. Σε αυτό το πέναλτι στο 45 έχουμε μπει, δεν έχει ολοκληρωθεί το 45 λεπτό, αλλά το γκολ αν μπει ή αν δεν μπει, αν αποκρουστεί, θα είναι στο 45. Παίρνει λίγο μέτρα φορά, εκτελεί δοκάρι και γκολ δύσκολα στο αριστερό δοκάρι, στο δεξί δοκάρι μάλλον του Γκέλιου και η μπάλα στην απέναντι πλευρά, γκολ πίσω από την πλάτη του τερματοφύλακα. Ισοφαρίζει ο Ράτσιτς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και περιπέτεια, αφού η μπάλα, λέμε και ξανατονίζουμε, βρήκε πρώτα στο δεξί δοκάρι του Γκέλιου και κατέληξε στην απέναντι πλευρά στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν έχουμε το Καλαμάτα Άρης 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μόλις συμπληρώνεται το 45ο λεπτό και θα έχουμε 4 λεπτά καθυστερήσεις. Ήδη τώρα θα ξεκινήσουν να μετράνε.
1: Ίντερ Μόντσα 3-1, ο Ζιελίνσκι το 2-1 στο 48ο λεπτό, ο Εσπόζιτο το τρίτο γκολ πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Η Ίντερ προηγείται με 3-1. Πάμε ξανά στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
0: Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόμαστε στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0 του Ηρακλή με τα τέρματα του Βάργα και του Γιώβιτς στο 11ο και στο 19ο λεπτό. Αντίστοιχα, πάρα πολύ καλή η εμφάνιση από τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Έχουν ευχαριστήσει ιδιαίτερα και τον κόσμο, ο οποίος αψήφισε το υψηλό της θερμοκρασίας και βρέθηκε στις κερκίδες της Νέας Φιλαδέλφειας, οι οποίες έχουν περίπου 22.000 φίλους ξένους και 500 φίλους του Ηρακλή. Ενώ υπάρχει και μια ιδιαίτερη παρουσία στο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι προσκεκλημένη του Μάριου Ηλιόπουλου στην Σουήτα η Κατερίνα Στεφανίδη, η κορυφαία αθλήτρια στο άλμα επί κοντό στην Ελλάδα. Λήξη στο πρώτο μέρος, με την ΑΕΚ να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το 2-0. Τα τέρματα που σημείωσαν οι δύο επιθετικοί της. Πάρα πολύ καλή εικόνα, ωραίες οι συνεργασίες οι οποίες βλέπουμε. Ο Ζούπκοφ είναι αυτός ο οποίος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δραστήριος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πηγαίνει από τα δεξιά, ωστόσο τον έχουμε δει και αρκετές φορές από τα αριστερά για να δημιουργήσει υπεραριθμίες από την πλευρά. Ο Πίλιος είναι ιδιαίτερα συμμετοχικός στο επιθετικό κομμάτι της Ένωσης.
1: Κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Για τον Ηρακλή όντως είναι μια δύσκολη αρχή στο πρωτάθλημα απέναντι στην πρωταθλήτρια. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που η ΑΕΚ ήταν εμφανώς καλύτερη. Ο Ηρακλής προσπαθεί, αλλά δεν είναι εύκολο, Νίκο.
0: Ναι, το είχαμε πει εξ αρχής ότι είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή αυτή για τον Γυραιό στην πρεμιέρα του στην Super League, στην επιστροφή ουσιαστικά μετά από 9 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία της χώρας. Είχαμε πει εξ αρχής ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν υπάρχει το άγχος, ωστόσο είναι τόσο, φαίνεται τόσο έτοιμη και συγκεντρωμένη η ΑΕΚ από το πρώτο λεπτό στην αναμέτρηση. Αυτό δηλαδή το οποίο αναφέραμε και νωρίτερα σχετικά με το πάθημα το οποίο έγινε από το μάθημα το οποίο έγινε στο Super Cup ουσιαστικά. Οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς έχουν μπει με στοχευμένα, με σκοπό.
1: Μου επιτρέψεις να βάλω μάνο τελεία, να κλείσουμε με αυτά το πρώτο ημίχρονο ΑΕΚ Ηρακλής 2-0 και στη συνέχεια θα σας ακούσουμε ξανά με τον Γιάννη Σαντορνέο. Πάσα στον Βασίλη Κούβαλη με καλά νέα από το καμπιονάτο, Βασίλη. Ο Δουβίκας έβαλε γκολ. Ουντινέζε Κόμο 1-1, 55ο λεπτό.
3: Όποτε κάνουμε μαζί μετάδοση, βάζει γκολ ο Τάσος Ζουβίκας.
1: Έχω την εντύπωση ότι βάζει και όταν δεν κάνουμε.
3: Καλά,
1: γιατί βάζει,
3: ναι,
1: συνέχεια.
3: Αλλά όταν κάνουμε εμείς, βάζει πάντως πάντα. Βάζει και μετά, εννοείται. 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις καθυστερήσεις. Είμαστε στο τέταρτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Προηγήθηκε η Καλαμάτα με την κεφαλιά του Μπολίβαρ μετά από κόρνερ του Μορέιρα στο 41. Άμεση απάντηση, θα λέγαμε, μετά από 3 λεπτά κέρδισε πέναλτι ο Άρης. Ένα λάθος, θα έλεγα, του Καλουτσικίδιου που αγκάλιασε τον Γιαννιώτα, δόθηκε το πέναλτι από τον ρέφερι τον Ζαμπαλά, εύστοχος ο Ούρος Ράτσιτς με περιπετειώδη τρόπο. Στο 45ο λεπτό πέτυχε το γκολ για τον Άρη με την εκτέλεση πέναλτι ο Ράτσιτς και έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια 1-1 και κερδίσει και ένα φάουλο Άρης λίγο πριν εκπνεύσουν τα λεπτά των καθυστερήσεων, τα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 4 λεπτά. Ένα φάουλ στον κεντρικό άξονα, είναι 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά είναι στον κεντρικό άξονα και βλέπω δύο ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας, πάει και τρίτος, γιατί και ο Ράτσιτς και ο Γκαρέ αλλά και ο Ράφα Μίρ είναι και οι τρεις υποψήφοι για να εκτελέσουν αυτό το φάουλ. Μάλλον θα είναι ο Ράτσιτς ή ο Γκαρέ, για να δούμε, γιατί με το αριστερό πόδι ο Γκαρέ μπορεί να περάσει την μπάλα εκεί από το ανθρώπινο τείχος που είναι τρεις ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας. Ο Γκαρέ αφήνει, ο Μυρ πολύ καλό είναι, περνά λίγο πάνω το ρισόντιο δοκάρι, έχει βρει και σε κόντρα και θα πήγαινε μέσα η μπάλα. Είναι κόρνερ. Κόρνερ για τον Άρη, αφήνει το παιχνίδι ο Σπύρος Ζαμπαλάς να συνεχιστεί, αφού δεν είναι, τώρα έχουν συμπληρωθεί τα 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και να εκτελεστεί και αυτό το κόρνερ με τον Γκαρέ από δεξιά με το αριστερό πόδι, για να δούμε και τον Αργεντινό σε αυτή την εκτέλεση. Ο Ράφα Μίρ ευνηδίασε όλους, ήταν ο Ράτσιτς και ο Γκαρέ, το εκτέλεσε ο Ισπανός το φάουλ, καλό, βρήκε λίγο η μπάλα σε παίκτη της Καλαμάτας και πέρασε κόρνερ. Σπρώγνεται εκεί ο Φαμπιάνο με τους αμυντικούς της Καλαμάτας και έπεσε μάλιστα κάτω ο Μορέιρα, είναι ο παίκτης που έπεσε κάτω, που έδωσε την ασίστ με την εκτέλεση corner για τον γκολ της Καλαμάτας από τον Μπολίβαρ. Δεν υπάρχει κάτι, σηκώθηκε ο Μορέιρα, υπήρξε ένα διαπληκτισμό, τίποτα παραπάνω. Με τον Φαμπιάνο τα βρήκανε και ο διαιτητής ο Ζαμπαλάς εκεί τους λέει τέλος, δεν χρειάζεται συνέχεια. Και όλα έτοιμα για να εκτελεστεί το corner και μάλλον η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο με τον Γκαρέ από αριστερά. Πλασαριστά θα δώσει τον Πετρίς, επιστρέφει την μπάλα ο Γκαρέ, κομπίνα ήταν αυτή. Βγήκε στο πέναλτι ο Ράτσιτς, του γύρισε την μπάλα ο Γκαρέ, το σούτ όμως απελπιστικά out. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει και άλλο να παιχτεί το παιχνίδι ο Ζαμπαλάς. Πάει να επαναφέρει ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας, πριν επαναφέρει όμως σφυρίζει τη λήξη ο διαιτητής ο Σπύρος Ζαμπαλάς εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Καλαμάτα Άρης 1-1 με δύο τέρματα που ήρθαν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Μπολίβαρ με κεφαλιά στο 41ο λεπτό μετά το κόρνερ του Μορέιρα, ο σέντερφορ της Καλαμάτας αμαρκάριστος στην καρδιά της άμυνας των ποδοσφαιριστών του Άρη και της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Μόνος του κεφαλιά η μπάλα έσκασε κάτω και πήγε στη δεξιά γωνία του Βέλιο, ενώ άμεση ήταν η απάντηση του Άρη με το πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας από την αψιμαχία και την κόντρα εκεί με τον Καλουτσικίδη, τον έπεσε αγκαλιά ο αμυντικός της Καλαμάτας, έπεσαν κάτω, δόθηκε το πέναλτι από τον Σπύρο Ζαμπαλά, ισοφάρισε ο Ράτσιτς, ήταν εύστοχος από τα 11 μέτρα, η μπάλα πρώτα στο δοκάρι, το δεξί δοκάρι και μετά στα δίκτυα, 1-1 με το Ράτσιτς στο 45, ο Άρης έφερε το παιχνίδι στα ίσια που είναι και το σκορ ημιχρόνου εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ημίχρονο λοιπόν, Καλαμάτα Άρης 1-1 στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης για την πρώτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, ημίχρονο ΑΕΚ Ηρακλής 2-0, Καλαμάτα Άρης 1-1. Στις 9.30 θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο.
6: Ερασπόρ 101,8.
7: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούτε πάντα την Ερασπόρ, συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα, η εκπομπή που όπως καταλαβαίνετε είναι αφιερωμένη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στα πρώτα μάτς της νέας σεζόν. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο ΑΕΚ Ηρακλής 2-0 με πρωταγωνιστές τον Βάργκα και τον Γιώβιτς. Η ΑΕΚ πολύ καλύτερη από τον Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο. Καλαμάτα Άρη στην Τρίπολη 1-1, 9.30 το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Αύριο θα παίξουν ο Όφη με τον Βόλο, ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό και ο Πανετολικός με τον Αστέρα. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο και σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε στο μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο να ακούσουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Λεωνίδα Καζνέτσι. Ο αγώνας ξεκινάει περίπου σε 35 λεπτά. Πάμε και στο μπάσκετ. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο φιλικό της εθνικής μας ομάδας με την Πολωνία. Γιάννης Δεντόπουλος. Γιάννη.
4: Το ημίχρονο βρήκε την εθνική μας ομάδα να προηγείται 41-39. Δύο βολές του Λαζίνσκι στο τελευταίο δευτερόλεπτο διαμόρφωσαν αυτό το σκορ. Η εθνική μας ομάδα που έχει καλές και κακές στιγμές προσπάθησε πάρα πολύ περισσότερο στην άμυνα. Η παρουσία του Θανάση Αντετοκούμπο έδωσε ενέργεια και γενικά προσπαθεί να πιέσει όσο μπορεί, να ανοιχτεί, να πιέσει σε όλο το γήπεδο. Και ήταν καλύτερη στην άμυνα από ό,τι στο πρώτο. Στην επίθεση, παρότι οι 41 πόντοι δεν είναι και λίγοι, έχει ακόμα προβλήματα συνεννόησης και συνεργασίας. Έχουμε δει λάθος πάσες. Γενικά, ακόμα δεν υπάρχει η αρμονία αυτή που είναι λογικό γιατί δεν έχουν κάνει ούτε προετοιμασία με τις ομάδες τους οι παίκτες. Ο Τολιόπουλος παραμένει, είναι ο πρώτος σκόρερ με 10 πόντους, 8 έχει ο Κώστας Αντετοκούμπο, 7 ο Ντόρσεϊ, 4 ο Λαρετζάκης. Ο Καλάθης δεν έχει σκοράρει, αλλά έχει δημιουργήσει πολλές φάσεις για τους συμπαίκτες του. Ο Χαραλαμπόπουλος 5.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνει ο Καλάθης και στα μάτια με την Ουκρανία και την Ισπανία. Και ας μη σκοράρει.
4: Ακριβώς. Και πες και καλή άμυνα. Θανάση Αντετοκούνμπο ένα πόντο. Μήτογλου 4 να πούμε ότι επανήλθε στον αγώνα. Άρα ο τραυματισμός του εκεί στον Αθιένα ήταν, ας το πούμε έτσι, μια ενόχληση. Δεν είναι επιβόλαιος, δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Και Μπαζίνας, να πούμε ότι έχει κατεβάσει, γιατί δεν προλαβαίνω να το πούμε. Έχουν κατεβεί 13. Δεν έχει παίξει μόνο Τζίπογλου ακόμα. Και εκτός έχουν μείνει ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει ένα θέμα, όχι τραυματισμού, ασθένειας, και μάλλον από ό,τι κατάλαβα δεν θα παίξει ούτε με την Κύπρο τη Δευτέρα, θα δούμε όμως. Και εκτός είναι ο Φλιώνης και ο Καραγιαννίδης. Η εθνική, να πούμε επίσης το θετικό είναι ότι περίπου 2,5, μπορεί να είναι και 3,000 φίλοι της εθνικής ομάδας εδώ στο T-Center. Τώρα είδα και τον Μάικ Μπατίστ, τον πρώτο συνεργάτη πλέον του Ζέλι Μυρομπράντοβιτς, όπως επαναπατρίστηκε, γιατί ως Έλληνα το νιώθουμε, σαν Έλληνα μάλλον το νιώθουμε, τόσα χρόνια που ήταν παίκτης πάνω.

0: Η εθνική μας θα μπορούσε να είναι στο 5-1 στην δεύτερη φάση των προκριματικών και να είναι άνετη. Δυστυχώς όμως η σκληρή πραγματικότητα μας βρίσκει στο 3-3. Η Ισπανία έχει 5 νίκες, 1 ήττα. Ουκρανία και Μαυροβούνιο στο 4-2. Πορτογαλία, Ελλάδα, Γεωργία στο 3-3. Υπενθύμησέ μας, προκρίνονται οι 4 από τον όμιλο.
1: Οι τρεις. Το καλό ως προς τις ισοβαθμίες είναι ότι και με τους 2 του προηγούμενου ομίλου, δηλαδή που μεταφέρουμε τα σκορ, έχουμε το average. Δηλαδή αν ισοβαθμίσουν με κάποια ομάδα,
0: με το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία
1: ακριβώς. Έχουμε εμείς το average.
0: Το κομβικό μάτς είναι με τους Ουκρανούς, όπως είπες και νωρίτερα.
1: Ναι. Και τα δύο, και τα δύο, εντός εκτός φυσικά.
0: 28 του μήνα στη Ρίγα.
1: Ναι, και θεωρώ και με τη Γεωργία. Ας το πούμε έτσι, η Ισπανία έχει ξεφύγει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η Ισπανία υπάρχει περίπτωση να μείνει έξω.
0: Αν η εθνική μας κάνει το 3-3 στα επόμενα μάτς με Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία τον Νοέμβριο,
1: το κλίμα, καταρχάς,
0: τα τελευταία 3 μάτς που θα δώσουμε με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία, τα 2 εκτός έδρας, δεν θα έχουν και πολύ μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι το κλειδί. Θεωρώ ότι ακόμα και από την Ισπανία να χάσουμε, αν κερδίσουμε τα 2 μάτς με αυτούς που αναφέραμε, την Ουκρανία και τη Γεωργία, τότε έχουμε αναστρέψει το κλίμα.
0: Για αυτούς που αφορούν πώς είναι δυνατόν η εθνική μας ομάδα να χάσει αγώνα από την Πορτογαλία ή τη Ρουμανία, με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι προκριματικοί του μπάσκετ, όλα είναι πιθανά.
1: Και με τον τρόπο που έπαιξε κιόλας.
0: Να αποτελεί δικαιολογία, γιατί ήμασταν κάκιστοι και στα 2 μάτς.
1: Έχεις δίκιο. Εγώ εκεί μένω περισσότερο και επιμένω ότι ακόμα και αυτοί που έπαιξαν, αν είχαν μια στοιχειωδώς πιο σοβαρή εικόνα, νομίζω θα είχαμε περάσει. Θεωρώ ότι υποτιμήσαμε τους αντιπάλους μας.
0: Γιάννη, επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που με αφορμή την εθνική ομάδα και με δεδομένο και το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του WOCAP και του Ολυμπιακού, με ρωτούν αν προκύπτει κάτι νεότερο στην υπόθεση του WOCAP. Έχουμε κάτι να προσθέσουμε?
1: Όχι. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, καταρχάς έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση και με βάση την παλαιότερη δήλωση του προπονητή του Ολυμπιακού, ότι το πρώτο κριτήριο για να παίξει κάποιος στο Ολυμπιακό είναι να θέλει να παίξει στο Ολυμπιακό, δεν υπάρχει γυρισμός του Ντόρση. Δεν υπάρχει τρόπος δηλαδή.
0: Όχι, ο Ντόρση γύρισε του WOCAP.
1: Συγγνώμη, επειδή το βλέπω μπροστά μου. Του WOCAP. Έχεις δίκιο.
0: Μην ανάβεις άλλες φωτιές τώρα.
1: Όχι. Ο Ντόρση είναι ακριβώς στο ίδιο καθεστώς.
0: Γλώσσα λανθάνουσα μερικές φορές δεν μπορεί να δημιουργήσει.
1: Εντάξει, κοίταξε, είναι στο ίδιο καθεστώς. Έχω και 2 συμβόλαιο, άλλο ένα χρόνο. Ο Ντόρση δεν έχει κάνει η διαφορά του. Ακόμα και αν πίσω ότι μπορεί να ακολουθεί κάποιος ίδιος δρόμος, δηλαδή και ο Ντόρση να πει ότι εγώ θέλω αύξηση, που δεν θέλει αύξηση ούτως ή άλλως, ο Ντόρση ότι δεν έχει κάνει τίποτα ανοιχτά, δηλαδή δεν έχει παρασυρθεί σε δηλώσεις όπως αυτές του WOCAP, οι οποίες έσπασαν το γυαλί, τις πρώτες δηλώσεις εννοώ, οι οποίες πολλοί μόλις τις άκουσαν νόμιζαν ότι είναι AI, δηλαδή δεν πίστευαν ότι ο WOCAP με το χαρακτήρα τον αγωνιστικό και την ταυτότητα, δηλαδή του θυσιάζομαι για την ομάδα και είμαι παίκτης του προπονητή κλπ, ότι θα έκανε αυτή τη δήλωση. Ωστόσο τα 3 εκατομμύρια που του δίνει
0: το Ντουμπάι. Το μόνο σίγουρο, Γιάννη μου, για να κλείσουμε και αυτή την ενότητα, είναι ότι κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο η σχέση του WOCAP με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Μα αυτό είναι το ας το πούμε, δεν μπορώ να πει σοκαριστικό στον επαγγελματικό αθλητισμό, αλλά ακόμα και να σου το πω αλλιώς, ο WOCAP δεν το χειρίστηκε καθόλου καλά. Αν ο WOCAP με αυτά που είπε δημοσίως συναντιόταν με τους αδερφούς Αγγελόπουλους και τους έλεγε είναι ευκαιρία για μένα, όπως είπε ο Οσμάν, που και ο Οσμάν είναι περίπτωση ίδια, δηλαδή και αυτός δεν είχε buy out, μίλησε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, τα βρήκαν σε ένα σημαντικό βέβαια ποσό, γιατί υπάρχουν χρήματα στον ΠΑΟΚ πλέον, έφυγε ο Παναθηναϊκός, φαίνεται και από τις δηλώσεις του ίδιου του Οσμάν ότι δεν ήθελε και δεν γεγόταν να τον κρατήσει και τόσο πολύ και πήγε στον ΠΑΟΚ. Ο WOCAP το έκανε.
0: Τέλος πάντων, με το ζόρι δεν κρατάς κανένα. Αυτό όχι, είναι κάτι ακριβώς, που ισχύει όχι μόνο ακριβώς στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, στη ζωή. Κανόνας είναι.
1: Λοιπόν, έχεις δίκιο. Time out. Απλά ο WOCAP, δύο πράγματα θα σου πω. Απλά ο WOCAP μόνος του το έκανε έτσι. Έτσι με τον τρόπο που συμπεριφέρει και κατήγγειλε και με συμβουλή των Αμερικάνων ατζέντιδων του και δικηγόρων του. Και δεύτερο να σου θυμίσω ότι με το Μάτορα σε χάζει στην ΑΕΚ, τότε ξένος ας το πούμε, σε εκείνη την ομάδα ήταν ο Χόκαν Σάντμπερκ, ο Σουηδός σέντερφορ, ο οποίος μετέπειτα έπαιξε νομίζω και στον Ολυμπιακό.
0: Έπαιξε στον Ολυμπιακό με προπονητή τον

0: Γιάτζετ Μοβ, προερχόμενος από τη μεγάλη Γκέτεμπορκ εκείνης της εποχής.
1: Ακριβώς. Γιατί θυμάμαι το σύνθημα με Εστερχάζη και Σάντμπεργκ μαζί στην ΑΕΚ. Δηλαδή να το θυμάμαι στα γήπεδα. Ξέρεις, πηγαίνουμε σε όλες τις ομάδες και τις παρακολουθούμε.
0: Εστερχάζη, Σάντμπεργκ και Μαύρος τότε.
1: Μαύρος, Σάντμπεργκ, Εστερχάζη. Αυτό ήταν το σύνθημα. Μαύρος, Σάντμπεργκ, Εστερχάζη.
0: Βάλε τελεία, πρέπει να πάμε στο ποδόσφαιρο. Γιάννη, μας ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Πριν πάμε στην Allwyn Arena για το δεύτερο μέρος της ΑΕΚ με τον Ηρακλή και στην Τρίπολη για το Καλαμάτα Άρης, 2-0 και 1-1 τα ημίχρονα μέχρι τώρα. Επιστρέφουμε στο γήπεδο του Ολυμπιακού, στον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Λεωνίδα Κασνέτση, περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.
2: Καλησπέρα σας και πάλι από το γήπεδο Γεώργιος Καεσκάκης. Μαζί μας και ο τεχνικός μας ο Παναγιώτης Τουπής. Οι δύο ομάδες κάνουν προθέρμανση. Να θυμίσουμε την δεκάδα του Ολυμπιακού, να πούμε και την δεκάδα του Ατρόμητου. Ορτέγκα λοιπόν για τον Ολυμπιακό κατά τον κολπό ντεμπούτο του νέου αποκτηθέντα goalkeeper. Δεξιά ροδινέ αριστερά Μπρούνο Σμαϊλόβιτ Πυρόλα στο κέντρο τη άμυνα. Έζε Μουζακίτη στον άξονα. Φορτούνη Μάρτιν Σά πίσω από τον Ερκαμπή. Για τον Ατρόμητο Χουτεσιό τη κάτω τα κολπό. Μουντέ δεξιά αριστερά Ούρονεν. Σταυρόπουλο Μίτογλου. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί μένουν στον πάγκο ο Μάγνουσον. Τσιγκάρα Μουτουσαμί οι δύο στον άξονα. Νούνια Πνευμονίδη Τσούμπερ Τσαντίλα. Οι τρει και ο. Να δούμε, το βγάζουν για το Τζούπερ κορυφή με το Λεωνίδα, λέγαμε μάλλον Τσαντίλα. Θα το δούμε πώς θα το πάει. Ο Κέρκες για τον Ολυμπιακό εκτός πάγκου έμεινε ο Φρόιλερ, έκανε ατομική Λεωνίδα.
3: Έκανε ατομικό πρόγραμμα ο Φρόιλερ, καλησπέρα και από μένα. Ο Ρέμο Φρόιλερ λοιπόν έκανε ατομικό πρόγραμμα που είναι από την είσοδο των παικτών των δύο ομάδων για το ζέσταμά τους, ώστε να είναι και αυτός έτοιμος. Κάθε μέρα μετράει, είναι λίγες ημέρες στην ομάδα. Δεν έχει χρόνο έτσι για να χάσει, να ετοιμαστεί και αυτός σιγά σιγά να μπει στις επίσημες υποχρεώσεις.
2: Και το επιπλέον Λεωνίδα δεν είχε ομάδα. Ήταν ελεύθερος. Δεν έχει κάνει προετοιμασία.
3: Όσο να κάνεις και μόνος
2: δηλαδή ότι Κνιζιάν έχει κάνει και παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα για παράδειγμα και Ορτέγκα δεν είχε ομάδα, έτσι.
3: Ορτέγκα έχει κρυθεί τρεις μέρες βέβαια στον Ολυμπιακό. Έπρεπε να
0: παραμένουμε σε εσάς. Ανοίγουμε όμως το μικρόφωνο στην Νέα Φιλαδέλφια, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. ΑΕΚ Ηρακλής 2-0. Λεωνίδα.
3: Αυτό λέγαμε για τον Φρόιλερ που έκανε προπόνηση μόνος του. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πλέον κινείται σε ρυθμούς Αρμάντο του νέου επιθετικού από το Μεξικό, του Ερνάντες.
2: Γκονζάλες. Ναι, Γκονζάλες. Χαμός γίνεται.
3: Χαμούλης.
2: Βλέπαμε όλα τα βιντεάκια. Έχουν ασχοληθεί.
3: Πήρε
2: τηλεοπτικό σταθμό στα δικαιώματα για να μπορεί να μεταδίδει τους αγώνες.
3: Το Claro Sports ανακοίνωσε ότι απέκτησε τηλεοπτικά δικαιώματα του Ολυμπιακού. Σε 17 χώρες θα μεταδίδονται τα παιχνίδια των Ερυθρόλευκων εντός και εκτός έδρας. Αυτά τη Super League αλλά και του Κυπέλλου.
0: Που κάνει την τηλεοπτική διαφορά.
2: Χαμό σου λέω τα βιντεάκια τα
0: έχεις
2: δει και εσύ.
0: Μέσα στον αγωνιστικό
2: βέβαια. Αυτό είναι το σημαντικό. Βέβαια, αυτό είναι το σημαντικό.
3: Για ένα παιδί. Ο Γκονζάλης, πάντως σου έλεγα και πριν, Μπάμπη, είναι σταθερός στο γκολ. Είχε πετύχει σε 35 συμμετοχές 24, 12 στο Κλαουζούρα και 12 στο Απερτούρα. Έχει μοιράσει και δύο ασίστ. Από αυτά τα τέρματα, από τα 24, τα 8 ήταν με το κεφάλι, τα 7 με το αριστερό πόδι και τα 9 με το δεξί. Είναι ένας πληθωρικός
0: επιθετικός. Πότε πρόλαβες και τα έμαθες όλα αυτά?
3: Κάναμε, διαβάσαμε, τον παρακολουθήσαμε, τον είδαμε.
2: Τον είδαμε. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση με τον Γκονζάλες είναι ότι άμα δεις βιντεάκι κάνεις, και δεν ξέρεις, κάνεις κανένα πεντάλεπτο να καταλάβεις ποιο είναι το καλό του πόδι. Πιο δεξί, αριστερό, δεξιοπόδαρος είναι, αλλά τα μπουμπουνάει με το αριστερό, δεν το σκέφτεται δηλαδή.
0: Παρέμβαση από Χρήστο Κοντό, το μόνο Γκονζάλες λέει που αποδέχομαι είναι τον Νέκη.
2: Ναι, okay. Λοιπόν,
4: να πάρουμε μικρόφωνο Μπάμπη Λεωνίδα από την Νέα Φιλαδέλφια, γιατί έχουμε ένα φάουλ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Είμαστε στο 48 λεπτό. ΑΕΚ Ηρακλής 2-0 με τα γκολ από το πρώτο ημίχρονο του Βάργα και του Γιώβιτς. Πολύ ωραία γκολ. Κόλιτς, Νανού και Μορένο έχουν μπει για τον Ηρακλή. Βγήκαν Κούσταν, Ιζέτ και Καϊμπουέ. Τρεις αλλαγές από τον Βάλτερ Ματσάρη στο ημίχρονο. Φάουλ για την ΑΕΚ, η μπάλα Γιώβιτς, ασταμάτητος, 3-0 με το κεφάλι στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη. Καυτός, έχει βάλει ήδη 3 γκολ στο ξεκίνημα της χρονιάς, 1 στο Super Bet Super Cup στο Παγκρίτιο, 2 σήμερα ΑΕΚ Ηρακλής, 3-0, Βιτάλης σέρβιρε, Γιώβιτς με το κεφάλι κατάφερε να σημαδέψει στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη που έχει βρει τον πελάτο σήμερα από τον Κεφάτο Σερβοστάρ. Είπαμε, είναι ο MVP, κάνει πολλά πράγματα στο γήπεδο. Δεν είναι μόνο τα γκολ, από το σημείο του πέναλτι περίπου, έτσι ένα μέτρο πιο δεξιά, η κεφαλιά του Γιώβιτς, η μπάλα με καμπύλη τροχιά στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη για το 3-0 της ΑΕΚ, με τον Μαρίν να βγάζει την ασίστ και τον Γιώβιτς να εκτελεί. Ακούτε τι γίνεται.
0: Και λάβει αυτή η τετράδα σήμερα ο Γιώβιτς, ο Βάργκα, ο Μαρίν και ο Βιτάλης.
4: Ναι, εντάξει, και ο Ζούπκοφ μπαίνει μέσα στις φάσεις, δεν του έχουν κάτι σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Βιτάλης είχε το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ είναι απολαυστική, είναι σοβαρή και παίζει όχι με το χρονόμετρο, αλλά για να δημιουργεί καταστάσεις στην απέναντι περιοχή. Δείχνουν οι παίκτες του Νίκολιτς ότι δεν σκέφτονται το βράδυ της Δετάρτης. Ρώτα η σέντρα, πέρασε από Γιώβιτς και Βάργκα.
0: Έχει Έχουμε ψάξει, Γιάννη, αν έχει ελληνική ρίζα η οικογένεια του Ούγκρου Χαφ.
4: Ναι, δεν το έχω ψάξει, αλλά αν ήταν θα το έλεγε. Όχι, δεν πρέπει να έχει ελληνική ρίζα. Καταλαβαίνω γιατί το λες, αλλά όχι, δεν έχει ελληνική ρίζα ο Βιτάλης. Αλλά παίζει στην ΑΕΚ σαν να είναι ντόπιος, να σου το πω έτσι, σαν να έχει χρόνια σε αυτή την ομάδα. Έχει προσαρμοστεί απόλυτα, είναι και αυτό.
0: Και όπως επισημαίνει ο τεχνικός μας ο Αργύρης Παντελιάδης, δεν έχει καμία συγγένεια με την Ελένη Βιτάλη.
4: Ναι, ξέρω ότι το πηγαίνατε εκεί, αλλά έχει παλιώσει το αστείο. Το λέω και στους δυο σας δηλαδή. Γιατί έχει και
0: έχει
4: τον Αλεξίου.
0: Έχει ξαναγίνει, δεν το είχα παρακολουθήσει η αλήθεια
4: είναι αυτή. Έχει ψηφί, έχει και τον Αλεξίου Ιάκ. Λοιπόν, εδώ τώρα μια κεφαλιά που πέρασε δίπλα. Εδώ υπήρχε φάση για τον Ηρακλή στο 51. Ήταν κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από όλους και έχουμε κόρνερ για τον Ηρακλή στο 51. Αυτό το κόρνερ κερδισμένο. Ναι, όταν είχαν γίνει μεταγραφές Βιτάλης και Αλεξίου, έπαιξε πολύ στα social media αυτό το Αλεξίου, Βιτάλη κτλ. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και τον Αλεξίου περιμένουμε να δούμε. Εδώ γίνεται ένα λάθος και δίνει δυνατότητα επιθετικής μετάβασης στην ΑΕΚ, αλλά και ο Βιτάλης δείχνει ότι έχει τη μελωδία του ποδοσφαίρου στα πόδια του, τα οποία καθοδηγούνται από τον τρόπο που ακούει αυτό τον ήχο στα αυτιά του, και το κομπιούτερ που ήταν στην Έτο Γιώργκεβίκ και MVP του Ουγγρικού Πρωταθλήματος τον διευκολύνει στην σύνθεσή του. Η ΑΕΚ που είναι στην επίθεση
0: με 3-0, είμαστε στο
4: να δούμε το σούτ του Ρώτα. Ευκαιρία Σύφη κόρνερ από τη δύσκολη επέμβαση του Αθανασιάδη στο 52. Είπαμε η ΑΕΚ είναι πολύ επιθετική. Μπήκε με πολύ όρεξη και στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Να μείνουμε και για το κόρνερ, αφού πω Ελλάδα-Πολωνία 48-45 δεύτερο ημίχρονο μπάσκετ και Καλαμάτα Άρης 1-1 48 λεπτό.
4: 3-0 η ΑΕΚ του Ηρακλή με 2 γκολ του Γιώβιτς, 1 του Βάργκα. Ο Γιώβιτς το δεύτερο προσωπικό γκολ το έβαλε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Η ευκαιρία με το σούτ του Ρώτα που έψαξε τον γκολ και τη δύσκολη επέμβαση του Αθανασιάδη χαμηλά στη γωνία, και ενώ είμαστε στο 52, κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ από τα αριστερά. Πλασαριστά τώρα για τον Πίγιο που είναι έξω την περιοχή. Βγαίνει από τα μαρκαρίσματα ο Μαρίν. Μαρίν δίνει και πάλι ο Βιτάλης, δίνει και πάλι για τον Πίγιο. Η σέντρα πήγε ο Βάργκα να πιάσει την κεφαλιά, μάζεψε ο Ρώτα. Ο Ρώτα δεν είχε το σούτ, οπότε χάθηκε αυτή η επίθεση αφού η μπάλα γύρισε στους 300. Άρα ΑΕΚ Ηρακλής 3-0 στο 53. Βάργκα με προβολή το 1-0 στο 11ο λεπτό. Γιώβιτς με εκτέλεση μέσα στην περιοχή με πολύ ωραίο τρόπο το 2-0 στο 19ο λεπτό. Και Γιώβιτς από Μαρίν με κεφαλιά στο 48ο λεπτό έγραψε το 3-0 για την ΑΕΚ.
0: Έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα σε όλα τα γήπεδα. Ερασπόρ, μικρόφωνο στο γήπεδο. Στα γήπεδα, 85ο λεπτό, Μπρέτφορντ Τότεναμ 3-0. Ισπανία στο 40, Βαλένθια Θέλτα 0-0. Καμπιονάτο, 80ο λεπτό, Ουντινέζε Κόμο 1-1 και Ίντερ Μόντσα 4-1. Δεν ξέρω αν θέλουν να συμπληρώσουν κάτι από το Γιώργο Καραϊσκάκη, ο Μπάμπης Παπάζουγλου και ο Λεωνίδας Καζνέτση. Διαφορετικά, να πάμε στην Τρίπολη. Μπάμπη, Λεωνίδα. Οπότε, Βασίλη Κούβαλη.
3: Οπότε συνεχίζουμε με Καλαμάτα.
0: Ωραία, πάμε στο Βασίλη Κούβαλη.
5: 41ο λεπτό εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Καλαμάτα Άρης 1-1, όπως το αφήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Και χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν αυτό το δεύτερο ημίχρονο.
6: Ο Ηρακλής είναι αυτός ο οποίος μειώνει στο σκορ στο 54ο λεπτό με τον Πίνια, τον κεντρικό του αμυντικό. Εδώ υπήρχε λιγορία στην άμυνα της Ένωσης. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός πήρε την μπάλα από το κέντρο. Διένυσε αρκετά μέτρα με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να μην πηγαίνουν πάνω του για να του κλείσουν το σούτ. Είχε καθαρό οπτικό πεδίο και με ένα πάρα πολύ ωραίο πλασέ νίκησε τον Στρακόσα στο 54ο λεπτό, βάζοντας έτσι το γκολ, δίνοντας έτσι το γκολ στον Ηρακλή, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι...
4: Για αυτή τη φάση που έγινε ανάκτηση κατοχής για τον Ηρακλή διαμαρτύρεται ο Νίκο Λίτς και ζητούσε VAR, γιατί θεωρούσε ότι κερδίθηκε η μπάλα με επιθετικό φάουλ, και τώρα ο VAR ο Πουλικίδης καλείται τον διαιτητή του αγώνα Ματσούκα να δει πόσο ο Ηρακλής έκανε
0: ξεκίνημα.
4: Ανάκτηση κατοχής, έτσι, για φάουλ στο ξεκίνημα, για σπρόξιμο, γιατί είναι και με τα δύο
0: από
4: χέρια στην πλάτη του παίκτη.
0: Από ένα γρήγορο replay που είδαμε, Γιάννη, νομίζω ότι υπάρχει παράταση.
4: Ναι, επειδή είναι και με τα δύο χέρια.
0: Θα είναι κρίμα
4: είναι
0: βέβαια για τον Πίνα που έχει βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ.
4: Απίθανο, απίθανο γκολ έχει βάλει.
0: Αλλά η φάση ξεκινάει με τον τρόπο που περιέγραψες.
4: Και το έδιε ο Νίκο Λίτς και αμέσως ζητούσε VAR και είχε πάει εκεί κοντά ο τέταρτος διαιτητής, ο Κάτοικος. Και έχουμε τώρα τον έλεγχο του VAR από τον διαιτητή Ματσούκα. Θυμίζουμε, είμαστε στο 55. Προς το παρόν το γκολ έχει μετρήσει, άκυρα κλείσανε 3-1 με τον γκολ που έχει βάλει ο Πίνια. Να δούμε την ετοιμιγορία τώρα του διαιτητή που μιλάει με τον αρχηγό του Ηρακλή, τον Τσάκλα. Δείχνει ότι έχει γίνει VAR.
0: Και εδώ
4: έχει δοθεί φάουλ. Έχει ακυρωθεί, έχει δοθεί φάουλ. Επιθετικό φάουλ, γιατί έγινε σπρώξιμο με τα δύο χέρια στην πλάτη του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Με αυτόν τον τρόπο έγινε η ανάκτηση κατοχής και βγήκε η επίθεση. Αλλά είπε κάτι πολύ σωστό ο Νίκος. Το φάουλ ήταν πάνω στο Μαρίν και με τα δύο χέρια το σπρώξιμο. Είπε κάτι πολύ σωστό ο Νίκος. Το βλέπαμε σε κάποια διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ, παρά το γεγονός ότι κερδίθηκε η μπάλα με αντικανονικό τρόπο σύμφωνα με την απόφαση και των διαιτητών, υπάρχουν προβλήματα στις αμυντικές μεταβάσεις της ΑΕΚ. Εδώ τώρα είχαν βγει 5 παίκτες του Ηρακλή με 3 της ΑΕΚ, αλλά βλέπαμε και στο πρώτο ημίχρονο μπορεί ο Ηρακλής να μην τελείωσε καλά τις φάσεις, όπως τελείωσε τώρα ο Πίνια, ή να είχε καλή τελική πάσα, καλή τελική απόφαση. Αλλά υπήρχαν κάποια διαστήματα αδράνειας με τα οποία η ΑΕΚ έχανε στις αμυντικές μεταβάσεις και άφηνε και ένα κάτι που είναι πολύ σημαντικό να μην συμβεί την Τετάρτη, Νίκο, με την Λεύσκη Σόφια. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής 3-0. Το γκολ του Πίνια πράγματι πολύ ωραίο, αλλά ακυρώθηκε για φάουλ. Και έχουμε φτάσει στο 56.
0: Να μείνουμε λίγο σε εσάς, γιατί έχουμε το φάουλ για την ΑΕΚ και μετά θα πάμε στην Τρίπολη.
6: Και έχει φάουλ τώρα η ΑΕΚ από τα δεξιά και προς τον άξονα με τον Μίλαν Βιτάλης και τον Λάζαρο Ρότα να είναι πάνω στην εκτέλεση. Θα προχωρήσει σε ακόμα μια αλλαγή ο Βάλτερ Ματσάρη. Ο Ήβι Λόπεθ περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου για να μπει ο Μαρκές. Επιθετικός μέσος βγαίνει, επιθετικός μέσος μπαίνει, δεν αλλάζει κάτι στην διάταξη του γυρεού. Όλοι οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης είναι στην περιοχή του Γιώργου Αθανασιάδη. Να δούμε αν εκεί που η ΑΕΚ δέχτηκε τέρμα μπορεί να βρει και τέταρτο, έτσι, γιατί έχει δείξει ότι είναι ιδιαίτερα απειλητική και σταστημένα. Νωρίτερα τον γκολ του Γιώβιτς ήρθε το στημένο. Βιτάλης εκτελεί, Γιώβιτς παίρνει για την κεφαλιά, ο Τσάκλα θα απομακρύνει, αλλά η μπάλα φτάνει στο Ζούπκο που θα δοκιμάσει το σούτ. Θα βρει πάνω στα σώματα η μπάλα, δοκίμασε το σούτ από θέση μέσα αριστερά από την περιοχή. Η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα και πέρασε κόρνερ από τα αριστερά με τον Ζούπκοφ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Και Γιάννη, έχουμε δει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να πηγαίνουν στα στημένα. Δείγμα το πώς
0: οι παίκτες εκτελούν. Τι προτείνεις, Νίκο, να μείνουμε και για το κόρνερ?
6: Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε με τον Ζούπκοφ να εκτελεί.
0: Βούβαλι, αλλά θα πάμε
6: στο πρώτο δοκάρι απομακρύνουν του Ηρακλή σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Λάζαρος Ρότα. Θα δοκιμάσει τα πόδια του πάλι πάνω στην άμυνα του Ηρακλή.
0: ΑΕΚ Ηρακλής 3-0 στο 58 λεπτό. Καμπιονάτο Ίντερ Μόντζα 4-1 και Ουντινέζε Κόμο 1-1. Βασίλη Κούβαλη, ήρθε η δική σου ώρα.
5: Στο 54 βρισκόμαστε. Κόρνερ για τον Άρη από την δεξιά πλευρά με τον Γκαρέ με το αριστερό πόδι. Αυτή είναι μια ευκαιρία για να φέρει παίκτες στη μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας η ομάδα της Θεσσαλονίκης, και ο Μπασίρου και ο Γένσεν και ο Φαμπιάνο και ο Ράτσιτς. Για να δούμε το κόρνερ αυτό από τον Καρέ. Περνάει η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Φαμπιάνο περάσει πάνω από το κεφάλι του. Η μπάλα τρέχει ο Γιαννιώτας. Δεν θα προλάβει. Η μπάλα θα περάσει out. Κακή εκτέλεση από τον Καρέ. Στο 54 λέγαμε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και για τις δύο ομάδες, και για τον Άρη αλλά και για την Καλαμάτα. Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Τρούγκης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Ντιαρά, Κατάλντι, Χάμζα, Βάργκας, Μπολίβαρ που είναι και ο σκόρερ για την Καλαμάτα, και Μορέιρα είναι η 11 για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα και τη Μαύρη Θύελα. Ενώ η ομάδα του Άρη παίζει με τους 11 που ξεκίνησε όπως και η Καλαμάτα στο πρώτο ημίχρονο. Βέλιο, Φαμπιάνο, Γέννησεν, Φατιγκά, Πετρίς, Ράτσιτς, Μπασίρου, Παλάσιος, Γκαρέ, Γιαννιώτας και ο Ράφα Μύρ στην κορφή της επίθεσης. Σκόρερ ο Ράτσιτς για τον Άρη με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας όταν αγκαλιάστηκε εκεί από τον Καλουτσικίδη και ο διαιτητής έδωσε την εσκάτη των ποινών μαζί με το VAR που συμφώνησε στην απόφασή του. Τώρα μάλλον ετοιμάζονται αλλαγές, γιατί βλέπουμε και δύο προπονητές να έχουν σηκώσει παίκτες και να προθερμαίνονται. Δεν έχει ρυθμό το παιχνίδι. Έχει ατονίσει, λέγαμε και στο
0: αλλά έχουμε μήνο. Αρκετό χρόνο ακόμη, Βασίλη, και όλα είναι ανοιχτά.
5: 100%. Υπάρχει πάρα πολύς χρόνος, ένα ολόκληρο ημίχρονο σχεδόν. Είμαστε στο 55 και το 1-1 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με μια επίθεση πάλι από την δεξιά πλευρά με τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ που κλείνει προς τα μέσα με το αριστερό του πόδι, θα χάσει όμως την μπάλα από τον Μορέιρα που γύρισε πίσω. Ο Ολλανδός που έδωσε την ασίστα από την εκτέλεση κόρνερ για τον γκολ που πέτυχε ο Μπολίβαρ και έδωσε προβάδισμα στην Καλαμάτα. Ένα προβάδισμα που αν το κρατούσε
0: λίγο
5: η Καλαμάτα.
0: Έλειψε να τα καταφέρει για δεύτερη φορά ο Τάσος. Πριν από λίγο έχασε μεγάλη ευκαιρία για την Κόμο. Ουντινέζε Κόμο 1-1 Βασίλη στο 84ο λεπτό. Περνάμε και στο μπάσκετ, στο φιλικό της εθνικής μας με την Πολωνία. Γιάννης Δεντόπουλος.
1: Η Εθνική είχε προηγηθεί και 10 πόντους, 55-45, με ένα ακόμα κρεσέντο του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος είναι μακράν ο καλύτερος επιθετικά παίκτης μας, έχει 17 πόντους και έβαλε ένα τρίποντο και ένα δίποντο συνεχόμενα. Εκείνη τη στιγμή πήραμε μια διαφορά 10 πόντων, τώρα η διαφορά είναι στους 7, 57-50, 3 και 4, επέστρεψε ο Ντόρσεϊ, ο οποίος ακόμα έχει μεν 7 πόντους, αλλά φαίνεται ότι έχει λείψει από την Εθνική. Επαναλαμβάνω, για όλους ισχύει αυτό, γιατί είναι και η αρχή προετοιμασίας. Επαναλαμβάνω, δεν έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους.
0: Ναι, και μετά τις ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές που έχουν κάνει οι περισσότεροι, θέλουν τον χρόνο τους. Δεν γίνεται να μπουν στο παρκέ και να παίζουν σαν τον Τζόρνταν.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό είμαστε επίοικοι.
0: Ως αν ήταν απαραίτητο, έτσι. Γιατί κανείς δεν μπορεί να παίξει όπως ο Τζόρνταν.
1: Ακριβώς. Μόνο ο ίδιος έπαιζε ως Τζόρνταν. Λοιπόν, στο μεταξύ η Πολωνία μειώνει σε 57-52. Έχουμε μικρά σερί της Ελλάδας, της Πολωνίας. Έτσι υπάρχουν αλλαγές, γιατί και οι δύο κάνουν λάθη. Απλά επαναλαμβάνω, οι Πολωνοί είναι πιο, δείχνουν πιο ομοιογενείς.
0: Με την αντικειμενικότητα και τη γνώση που σε χαρακτηρίζει, Πολωνία ή Ουκρανία, ποια είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή? Τυλικό το ένα, επίσημο το άλλο, αλλά ποια είναι η καλύτερη ομάδα, η Πολωνία ή η Ουκρανία?
1: Νομίζω αυτή τη στιγμή η Ουκρανία είναι καλύτερη. Δεν ξέρω τώρα, ξέρεις τι γίνεται. Να, τώρα είναι ο Τζόρνταν Λόιντ, ας πούμε, στο παρκέ. Είναι και ο εκάστοτε παίκτης που θα είναι στο παρκέ. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να απαντήσω έτσι. Δεν μπορώ να απαντήσω έτσι. Ο Μίτογλου για τρεις άστοχος, και ο Μίτογλου δεν έχει ρυθμό. Φαίνεται ότι έχει, επειδή ανέβαζε συνέχεια post, ότι δούλεψε πολύ το καλοκαίρι ατομικά, γιατί δεν έκανε καλή χρονιά πέρσι και εν ώψη μιας νέας σεζόν και με την Εθνική τώρα βέβαια, αλλά και αργότερα με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν του έχει βγει ακόμα, είναι πιασμένος, είναι φανερό δηλαδή ότι είναι ακόμα δεν μπαίνουν τα σουτ, είναι σκληρό το σουτ.
0: Και πρέπει να βρει εκτέλεση, το ρυθμό του Μίτογλου, ναι, για να βοηθήσει την Εθνική Ομάδα και για να έχει και ρόλο στο νέο Παναθηναϊκό, γιατί δεν θα είναι εύκολο για τον Μίτογλου.
1: Ακριβώς, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά, γιατί πέρσι και πάλι έπαιζε λίγο τελικά, αλλά ήταν και πολλοί που δεν έπαιζαν στον Παναθηναϊκό πέρσι. Έχει πολύ κλειστό το ρόστερο ο περσινός, ο Άταμαν, που έμεινε 3 χρόνια. Βέβαια πήρε ένα ευρωπαϊκό, ένα πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά με τον Αμπράντοβιτς έχουν ευκαιρία όλοι και παίζουν αυτοί που πρέπει έτσι, να παίζουν οι καλύτεροι. Είναι αποδεδειγμένο στην καριέρα του. Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Δεν θα πάμε στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. ΑΕΚ προηγείται με 3-0. Είμαστε στο 63ο λεπτό. Μπαίνει ο Μάγκερ στον αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζουμε με Βασίλη Κούβαλη, Καλαμάτα Άρης.
5: Στο 59 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Καλαμάτα Άρης 1-1. Είχαμε μια εξαιρετική κάθετη πάσα σιρτή του Γκαρέ στον Παλάσιος πριν από λίγο στο 57. Ο Παλάσιος στο σπριντ με τον Στρούγκη τον ξεπέρασε αρχικά. Μιλάμε για το κεντρικό άξονα, έβγαινε φάτσα με την εστία ο Παλάσιος. Όμως ο Στρούγκης πολύ σωστά αμύνθηκε, έβαλε την κόντρα στο σουτ που επιχείρησε ο Παλάσιος και η μπάλα πήγε στο Γιαννιώτα. Έκανε νέο σουτ ο Γιαννιώτας που έρχονταν από την αριστερή πλευρά, αλλά έγινε άλλη κόντρα εκεί από τους αμυνόμενους της Καλαμάτας που είχαν επιστρέψει και έτσι τελείωσε αυτή η προσπάθεια. Μια καλή φάση που θα μπορούσε να είχε καλύτερη κατάληξη για την ομάδα του Άρη. Ήταν εξαιρετική εξαιρετική πάντως η κάθε την πάσα του Γκαρέ του Αργεντινού που έχει πολύ καλή ποιότητα και καλό αριστερό πόδι. Ο Ροντρίγκες τώρα, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός που είναι απροσπέλαστος. Είναι εντυπωσιακό το στυλ του, ο κεντρικός αμυντικός της Καλαμάτας, ο Βραζιλιάνος.
4: Απίθανη ευκαιρία για την Άκη, φάση συνεχίζεται με τον Μάγκερ μέσα στην περιοχή, απρόσεκτος εδώ, τώρα χάνει τη φάση. Έκανε εκπληκτική πάσα ο Μάγκερ από θέση μέσα δεξιά από τη γωνία της περιοχής. Έβγαλε τον Βάρκα μόνο του που ήθελε να τσιμπήσει την μπάλα για να τη στείλει στα δίχτυα, αλλά τη τσίμπησε με λανθασμένο τρόπο γιατί η μπάλα έφυγε προς τα πλάγια.
5: 2-0 γκολ για την Καλαμάτα στο 60 λεπτό. Η Καλαμάτα παίρνει πάλι προβάδισμα με σκόρερ τον Γκένεθ Βάργκας. Ο Βάργκας βρήκε την μπάλα μπροστά του μετά το τακουνάκι. Εντυπωσιακό τακουνάκι εκεί από τον Μπολίβαρ. Ο Βάργκας δεν δυσκολεύτηκε με πλασέ σε καινή εστία να στείλει την μπάλα στα δίκτυα στο 60 λεπτό και να κάνει το Καλαμάτα Άρης 2-1. Φοβερή φάση. Ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά. Έγινε η σέντρα. Τακουνάκι στο πρώτο δοκάρι εκεί από τον Μπολίβαρ. Η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι. Μόνος του ο Κένεθ Βάργκας δείχνει την εκτελεστική του δυνότητα. Θυμίζουμε, ο Βάργκας έχει πετύχει και 2 γκολ στο κύπελο, στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Ο Βάργκας λοιπόν που είχε έρθει στην αριστερή πλευρά βρέθηκε τέλος πάντων στη συγκεκριμένη φάση και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα από το γύρισμα δεξιά που έγινε και η μπάλα με το τακουνάκι που έγινε στο πρώτο δοκάρι, ο Κένεθ Βάργκας την έστειλε στα δίκτυα. Καλαμάτα Άρης λοιπόν στο 60 λεπτό 2-1.
0: Και παρότι είναι πολύ νωρίς, ο Μπολίβαρ και ο Βάργκας φαίνεται ότι είναι λαχεία και οι δύο.
5: Όντως πολύ νωρίς και ο Ροντρίγκες, έτσι, ο κεντρικός αμυντικός μπορεί να μην έχει εστιάσει, αλλά στην άμυνα είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο Ροντρίγκες.
0: Ας σου πω και μια λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά για το Βάργκας. Η ναι. πρώτη ομάδα του ήταν η Γκρέτσια.
5: Καλό αυτό. Η Καλαμάτα λοιπόν παίρνει πάλι προβάδισμα και βάζει ακόμη δύσκολα στον Άρη που ήθελε έτσι κι αλλιώς να προηγηθεί και τώρα πρέπει να φέρει πάλι το παιχνίδι στα ίσια και να καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση. Το 2-1 είναι γεγονός εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πανηγυρίστηκε έξαρα.
0: Η Τότεναμ πάντως δεν μπορεί να ανατρέψει καμία κατάσταση, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο αγώνας. Μπρέτφορντ Τότεναμ 3-0, Βασίλη.
5: Μάλιστα.
0: Και Ίντερ Μόντσα 4-1 τελικό και λίγο πριν το τέλος Ουντινέζε Κόμο 1-1.
5: Τότε να και Manchester United, παρά ότι λέγανε και κάνανε για τη φετινή χρονιά, δεν πήγανε καλά. Κόρνερ όμως για τον Άρη, το ίδιο σκηνικό. Από την δεξιά πλευρά πήγε ο Γκαρέ, άφησε όμως την μπάλα και είναι πάνω ο Παλάσιος. Για να δούμε τον παίκτη που θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Είναι ο Παλάσιος, η μπάλα θα περάσει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ράτσιτς προσπαθεί εκεί να μπει στη φάση. Κερδίζει μια κόντρα, το σούτ από το Ράτσιτς. Θα μπλοκάρει εύκολα ο Γκέλιος. Κανένα πρόβλημα στο κεντρικό άξονα. Αυτό το σούτ από τον Ράτσιτς δεν ανησυχεί τον τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Καλαμάτα που προηγείται, ξαναλέμε, με 2-1 του Άρη. Με το δεύτερο γκολ να το πετυχαίνει πριν από λίγο ο Κένεθ Βάργκας, ο Κωσταρικανός που έχει έρθει δανεικός από τη Χαρτ και ο Μπολίβαρ κάνει εδώ μια εντυπωσιακή ενέργεια, περνάει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Γκένσεν και ακούμε και τα όλε από την κερκίδα, φοβερά πράγματα κάνει η μαύρη θύελα σήμερα εδώ και απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως είναι ο Άρης, μια μεγάλη ομάδα, η Καλαμάτα που είπα και στο ξεκίνημα ότι είναι σαν να μην έλειψε αυτά τα 25 χρόνια από τον πρώτη κατηγορία, παίζει σαν ίσως προς ίσως τον Άρη. Του βάζει θέματα, του βάζει προβλήματα, του έχει βάλει και 2 γκολ και τον έχει αφήσει πίσω στο σκορ.
0: Και απέναντι στον Πανατολικό έδειξε καλά στοιχεία στο μάτς κυπέλλου, με χαμηλότερο συντέλεσμα της δυσκολίας. Ο Άρης είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η Καλαμάτα όντως είναι πολύ καλή.
5: Ακριβώς. Και ο κόσμος της Καλαμάτας βοηθάει και δίνει ενθουσιασμό. Είδαμε ένα τάκλιν του Ροντρίγκες που έχει κίτρινη κάρτα, έτσι. Αλλά βρήκε καθαρά την μπάλα και ένα χειροκρότημα που πήρε από την κερκίδα γιατί ήταν εδώ μπροστά στους φανατικούς, φίλους της Καλαμάτας που αποθέωσαν τον Βραζιλιάνο πριν γίνει το 2-1, έτσι. Η επίθεση τώρα για τον Άρη από δεξιά. Ο Πετρίς, ο Γάλλος με καταγωγή από την Γουαδελούπη, κόντρα πάνω στον Μορέιρα, πλάγιο. Θα το εκτελέσει γρήγορα ο Πετρίς. Τον Γκαρέ, ο Γκαρέ πιέζεται έρχεται εκεί από τους παίκτες της Καλαμάτας, δεν αφήνουν να περάσει τίποτα στο χώρο του κέντρου από τον Βάργκας. Πάλι στην κόντρα η Καλαμάτα με τον Χάμζα. Ο Χάμζα ο 18χρονος κάνει φοβερό παιχνίδι, όπως και ο Μορέιρα. Ο Μορέιρα παριστερά, έχει τον Ράτσιτς, ο προσπερνάει, ζητάει φάουλ. Παίζεται, λέει ο Ζαμπαλάς, δεν υπήρξε φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Ράτσιτς. Ο Πετρίς παίρνει την μπάλα, την οδηγεί για τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ ψάχνει στο χώρο του κέντρου το Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς στην απέναντι πλευρά για τον Φατιγκά.
0: 65ο λεπτό, Καλαμάτα Άρης 2-1. Στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου στο μπάσκετ, φιλικό μάτς Ελλάδα-Πολωνία 68-58. 61ο λεπτό, ΑΕΚ Ηρακλής 3-0, και σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, οπότε επιστρέφουμε στον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Λεωνίδα Κασνέτση μετά τα διαφημιστικά.
7: Ερασπορ 101,8.
8: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
9: Ψαραδέλης.
10: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
12: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
13: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακούτε πάντα την Era Sport, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος, ακούμε Μπάμπη Παπάζογλου και Λεωνίδα Κασνέτση.
2: Καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο Γιώργιος Καεσκάκης. Πρεμιέρα και στο Φανηλικό Στάδιο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, μαζί μας και ο Παναγιώτης, ο πίσω τεχνικός μας. Οι δύο ομάδες είναι συγκεντρωμένες. Στη μία πλευρά Ολυμπιακός, παίξει ο Ολυμπιακός, στην άλλη παίξει ο Ατρόμητος για τον βασικό όρκο νίκης. Πριν τους αγώνες, ο Ολυμπιακός με την ερυθρόλευκη εμφάνιση, κόκκινο σόρτς και κόκκινη κάλτσα. Ο Ατρόμητος με γαλάζια εμφάνιση, αλλά Manchester City θα μπορούσε να πει κανείς, στη δική του παρουσία εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καέστης.
0: Δεν θέλω τέτοιες συγκρίσεις. Καλύτεροι είμαστε από τη Manchester City.
2: Η εμφάνιση πάντως είναι...
0: Θυμίζει λίγο, ναι.
2: Όχι, θυμίζει λίγο, ίδια είναι νομίζω. Λοιπόν. Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό κάτω δεκοπληκτικό. Δεξιά Ροντινέ, αριστερά Μπρούνο. Σμαϊλόβιτς Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας. Έσε Μουζακίτης στον άξονα. Φορτούνης Μάρτιν Σα πίσω από τον LKB. Κουτεσιώτης γκολκίπερ για τον Ατρόμητο. Ο Τσακαλίδης είναι το σφυρίζει για την έξω αγώνα. Ο Ατρόμητος στην πρώτη επίθεση. Μουντές δεξιά. Ούρονεν αριστερά. Σταυρόπουλος Μήτογλου στο κέντρο της άμυνας. Τσιγκάρας μου του Σαμί στον άξονα. Βλέπω αριστερά Πνευμονίδης, δεξιά ο Τσαντήλας και ο Νούνιες πίσω από τον Τσούμπερ. Αυτός είναι ο σχηματισμός του Ατρόμητου. Ο Τσακαλίδης διευθύντης του αγώνα με βοηθούς τους Κωσταρά και Αρμακόλα. Ντάουλα στο τέταρτος διευθύντης. Στο ΒΑΡ ο Παπαδόπουλος με τον Κουκούλα. Δεν έχει γεμίσει το γήπεδο. Βλέπω πολλά κενά στα διαρκείας. Είμαστε στα περίοδο διακοπών. Προφανώς πολλοί έχουν προτιμήσει να πάτην τις διακοπές τους από τον άρθρο στο γήπεδο και δεν έχουν μεταβάσει και τα διαρκές, αλλά νομίζω, Λεωνίδα, περίπου 20.000 πόσο τις υπολογίζαμε.
3: Κάπου εκεί είναι, είναι και ο κότς Μπαρτζόκας εδώ στα επίσημα, τον είδαμε προηγουμένως μαζί, φωτογραφήθηκε ο κόσμος μαζί του, πήγε να βγάλει φωτογραφίες με τον προπονητή του μπασκετικού Ολυμπιακού, ο οποίος στηρίζει όποτε μπορεί και τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Να δούμε και τον Ατρόμητο τώρα στην επίθεση με τον Τσούμπερ, θα κερδίσει και ένα φάουλ από τον Έσε. Στη μέση από κέντρο και μεγάλη περιοχή, αυτό το φάουλ για τον Ατρόμητο, το οποίο κέρδισε ο Τσούμπερ, και θα προωθηθούν τώρα όλοι οι παίκτες του Ατρομήτου μπροστά. Θα το εκτελέσει ένα παιδί του Ολυμπιακού, ο Πνευμονίδης, ο οποίος όταν ήρθε στο γήπεδο είχε θερμότητα τέτοια με τους παλιούς του συμπαίκτες, αλλά και με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ένα παιδί ο οποίος κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης με τα Ερυθρόλευκα, το Youth League το 2024. Να πούμε και για τον Κώστα Φορτούνη, η πρώτη φορά που ξεκινάει βασικός με τον Ολυμπιακό μετά τον τελικό του Conference League. Στο δεύτερο λεπτό λοιπόν, ο Ατρόμητος έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον Πνευμονίδη να το εκτελεί με το δεξί του πόδι. Στο δεύτερο δοκάρι μπάλα, τη βρήκε, δεν τη βρήκε εκεί παίκτης Ολυμπιακού, προλαβαίνει όμως ο Ροντινέι.
2: Ο Σά
3: ήταν ακριβώς με το κεφάλι. Την πρόλαβε ο Ροντινέι και κάνει και τη βαθιά παλιά για τον Μαρτίνς. Με το κεφάλι ο Μουντές μαζεύει ωραία Μουζακίτη στο κέντρο, την κρατάει. Θα τη χάσει τώρα όμως από τον Νούνιες, παίρνει ο Τσιγκάρας και ελευθερώνει αριστερά για τον Ούρονεν. Πέρασε ανεκμετάλλευτο το φάουλ λοιπόν για τον Ατρόμητο.
0: Επιμένει στο ξεκίνημα όμως του αγώνα είμαστε μόλις στο τρίτο λεπτό, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Ανοιχτά μικρόφωνα για τον Μπάμπη και τον Λεωνίδα. Συνεχίζουμε με τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
9: 54 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν έχει αλλάξει κάτι, η ΑΕΚ προηγείται με 3-0 του Ηρακλή. Από τη στιγμή που ο Λούκα Γιώβιτς πέτυχε και το τρίτο τέρμα, η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει λίγο περισσότερο ο ρυθμός της αναμέτρησης. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει προχωρήσει και σε ακόμα δύο αλλαγές μετά τον Ζήνη και τον Μάγερ. Πέρασε τον αγωνιστικό χώρο και τον Κάιρνεν στη θέση του Μαρίν, ενώ ο Κουτέσα μπήκε στη θέση του Βάργα. Ο Κουτέσα πήγε στο αριστερό φτερό της επίθεσης και ο Γκατσίνοβιτς μαζί με τον Ζήνη είναι πλέον οι δύο επιθετικοί για την ομάδα του Σέρβου Τεχνικού. Τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ η ΑΕΚ που το εκτελεί πλασαριστά προς τον Πίλιο Βιτάλης. Αλλάζουν οι δυο τους από τα αριστερά. Ο Πίλιος είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το γέμισμα, απομακρύνει ή του Ηρακλή και έχουν τώρα την ευκαιρία να βγουν στον χώρο. Αλλά πάρα πολύ γρήγορα θα γυρίσουν οι της ΑΕΚ με τον Πίλιο και θα κόψουν. Ο οποίος ανοίγει πάρα πολύ όμορφα στον Μάγερ από τα αριστερά. Μάγερ μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγάζει έξω για τον Γκατσίνοβιτς. Αυτός πασάρει στον Κάιρινεν στο ύψος της περιοχής. Κρατάει την μπάλα ανάμεσα από τέσσερις. Φανταστική ενέργεια από τον Φιλανδό. Ανοίγει στον Μάγερ από τα αριστερά. Κάνει το γύρισμα, Ζήνη, μπαίνει στη φάση και το 4-0 στο 75ο λεπτό. Ένα γκολ το οποίο το πετυχαίνει ο Ζήνη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα τα εύσημα στον Κάιρινεν, ο οποίος ανάμεσα από τέσσερις ποδοσφαιριστές του Ηρακλή στο ημικύκλιο της περιοχής κράτησε την μπάλα πανέμορφα, είχε την ψυχραιμία για να δώσει στον Μάγερ από τα αριστερά. Ο Μάγερ έκανε το γύρισμα και η θέληση του Ζήνη, καθώς στην αρχή δεν μπήκε στην πορεία της μπάλας, μετέπειτα νίκη σε τον προσωπικό του αντίπαλο και με πλασέ έκανε το 4-0 για την ΑΕΚ με την ένωση να πραγματοποιεί μια φανταστική εμφάνιση, πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Εδώ βλέπουμε τη μάχη την οποία έδωσε ο Ζήνη με τον κεντρικό αμυντικό του Ηρακλή. Βγήκε νικητής ο επιθετικός από την Αγγόλα και με το μητάκι ουσιαστικά προλαβαίνει την έξοδο του Αθανασιάδη για το 4-0 της Ένωσης στο 75ο λεπτό. Η ΑΕΚ καθαρίζει.
0: Ιδανική πρεμιέρα. Αυτός είναι ο τίτλος. Η ΑΕΚ κυριαρχεί απέναντι στον Ηρακλή. Ξεκίνησε
15: απλά
0: και ο τελικός.
15: Σύφη, αν μου επιτρέπεις να αναφέρω ότι υπήρχαν διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Ηρακλή για φάουλ στο Ζήνη. Ο διευθυντής έδειξε κίτρινη κάρτα. Δεν φαίνεται να έχουν δίκαιο, γιατί ο αμυντικός, τουλάχιστον αυτό είδαμε από το replay, τραβάει σε όλη τη φάση από τη φανέλα το Ζήνη, ο οποίος τελικά μένει όρθιος και εκτελεί. Το γκολ έχει μετρήσει, απλά περιμένουμε τώρα αν υπάρξει παρέμβαση του VAR, αλλά επαναλαμβάνω, φαίνεται, γιατί διαμαρτυρήθηκαν το πάκο του Ηρακλή. Ο διευθυντής έδειξε προς τα εκεί μια κίτρινη κάρτα στις συνεργάτες του Ματσάρη. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ηρακλή, αλλά ο αμυντικός του Ηρακλή τραβούσε σε όλη τη φάση από τη φανέλα το Ζήνη.
0: Και από ό,τι φαίνεται, ο διαιτητής δεν αλλάζει την απόφαση του.
15: Goal, ναι.
0: Μετράει τον γκολ 4-0. Επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Γιάννη. Ο Καρέτσας είναι βασικός για την Ντόρτμουντ στον τελικό του Super Cup Γερμανίας με την Μπάγερ Μονάχου. Στον πάγκο είναι ο Κωνσταντέλιας. 5ο λεπτό 0-0. Επιστρέφουμε για λίγο στο μπάσκετ, στον Γιάννη Τεντόπουλο, Ελλάδα-Πολωνία.
1: Λοιπόν, τη σκητάλη από τον Τολιόπουλο έχει πάρει και ο Ντόρση, ο οποίος έχει ανεβεί στο δεύτερο ημίχρονο και 14 πόντους. Η εθνική μας είχε φτιάξει 2-3 φορές διαφορά 10 πόντων, μία φορά και 11. Τώρα είμαστε στο 75-67, γιατί εκτελεί βολές ο Λαζίνσκι, ο παίκτης που είχε βάλει τις δύο βολές στο τέλος της πρώτης περίοδου. Γενικά η εθνική μας, επαναλαμβάνω, έχει μια βελτίωση κυρίως στην άμυνα, και από εκεί και πέρα, όταν δουλεύουν τα χέρια του Ντόρση και του Τολιόπουλου, έχουμε τις λύσεις, έχουμε βγάλει και φνιδιασμούς. Εντάξει, είπαμε, ακόμα φαίνεται ότι είναι η ομάδα, θέλει χρόνο να συνέλθει. Νομίζω στις 6 τη Δευτέρα που παίζουμε με την Κύπρο θα δούμε κάτι καλύτερο. Βέβαια η Κύπρος δεν είναι στο
0: ίδιο. Το σημαντικό είναι το καλύτερο να το δούμε την επόμενη Παρασκευή στη Ρίγα απέναντι στην Ουκρανία. 75-69 Ελλάδα-Πολωνία, φιλικός αγώνας στο Telecom Center. Πάμε και στην Τρίπολη, στον Βασίλη Κούβαλη, Καλαμάτα-Άρης. 73ο λεπτό, η Καλαμάτα προηγείται με 2-1.
5: Μπαίνουμε στο 74ο, το 2-1 Καλαμάτα-Άρης παραμένει. Είχαμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Στη θέση του Καλουτσικίδη έχει περάσει ο Χατζηθεοδωρίδης. Στη θέση του Αλόνσο Ιγνάτοβιτς και στη θέση του Κένεθ Βάργκας, του σκόρερ του δεύτερου τέρματος για την Καλαμάτα, ο Μπονέτο. Ενώ για τον Άρη έχουμε αλλαγές 2 και αλλαγή σχηματισμού. Στη θέση του Γιαννιώτα έχει περάσει ο Μπουσάιντ και στη θέση του Παλάσιου ο Αλφαρέλα που παίζει δίπλα στον Ράφα Μύρ, με δύο επιθετικούς λοιπόν ο Μιχάλης Γρηγόρης. Γρηγορίου για να καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στα ίσια απέναντι στην Καλαμάτα που προηγείται στο 74 και ο Άρης στην κυκλοφορία της μπάλας στην πίεση που ασκεί η Καλαμάτα με τον τερματοφύλακα του Άρη να φτάνει η μπάλα στα πόδια του τον Βέλιο, να τροφοδοτεί τον Φαμπιάνο αυτός από τη δεξιά πλευρά τον Γκαρέ. Γκαρέ ψάχνει τον Φατιγκά, ο Φατιγκά έχει ανέβει, περνάει εκεί κόντρα από τον Ροντρίγκες, κόρνερ. Είναι φανταστικός ο Βραζιλιάνος, δεν αφήνει τίποτα να περάσει, ούτε να μπει στην περιοχή, ούτε ψηλά ούτε χαμηλά. Εντυπωσιακά τώρα με ένα τάκλιν έδιωξε σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που πηγαίνει να εκτελέσει ο Γκαρέ. Αλλά πέφτει και μια δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Στο 75 είμαστε και πηγαίνει ο Γκαρέ να βγάλει την μπάλα έξω. Ενώ έχουμε μία ακόμη αλλαγή, εκτός ο Κατάλτη, που ήταν ο παίκτης που δημιούργησε το τέρμα στο ξεκίνημα για το δεύτερο γκολ που πέτυχε η Καλαμάτα. Και μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Λιατσικούρας, ο 19χρονος που ήρθε δανεικός από τον Ολυμπιακό. Ο Αργύρης Λιατσικούρας λοιπόν στο αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κατάλτη. Το σουτ, πολύ καλή απόκρουση πάνω στη γραμμή. Τι έβγαλε ο Στρούγκης, ο Φαμπιάνο. Γιάννο βρήκε την μπάλα μπροστά του μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Γκαρέ, στρωμένη στο αριστερό του πόδι, έκανε το σούτ, την μπάλα πήγαινε στην απέναντι γωνία. Ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας ο Γκέλιος δεν είχε έλεγχο της φάσης, όμως ο Στρούγκης πάνω στη γραμμή απομάκρυνε και η μπάλα είναι κόρνερ από την απέναντι πλευρά. Μεγάλη ευκαιρία στο 75 για τον Άρη να ισοφαρίσει. 2-1 προηγείται η Καλαμάτα, πήγε και στην απέναντι πλευρά ο Γκαρέ, εκτελείται αυτό το κόρνερ, η μπάλα φτάνει στη μεγάλη περιοχή, κόντρες, επιθετικό φάουλ, μπάλα βρήκε εκεί σε κάποιο χέρι και τελειώνει αυτή η προσπάθεια επίθεσης του
0: και
5: Άρη.
0: Και μπήκαμε, Βασίλη μου, στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης 2-1. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται και το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Λεωνίδα, Μπάμπη.
16: Στο ένα το λεπτό είμαστε 0-0, αλλά καλός ρυθμός στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά, αλλά και ο Ατρόμητος στον επιθέσεις είναι πάρα πάρα πολύ δυνατός. Να σημειώσουμε εδώ ότι αν δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων...
15: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, ναι. Ευκαιρία για την ΑΕΚ για ένα πέμπτο γκολ με το πλασέ του Μάγκερ από θέση μέσα δεξιά εκτός περιοχής. Διαγώνη έβγαλε χαμηλά στη γωνία του Αθανασιάδης. Ήταν μια ωραία συνεργασία με τον Κουτέσα από τα αριστερά. Ο Ζήνη μέσα στην περιοχή έκανε υποδοχή με πλάτη και έστρωσε για τον Μάγκερ και ο Αθανασιάδης απέτρεψε το πέμπτο γκολ. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0 μπαίνοντας το τελευταίο δεκάλεπτο με δύο γκολ του Γιώβιτς, ένα του Βάργα και ένα του Ζήνη.
0: Μπορούσια Ντόρτμουντ Μπάγκερ Μονάχου 0-0 στο ένα το λεπτό. Μπάμπι.
16: Ναι, για να δούμε την κεφαλιά του Ελκαμπή, out, μεγάλη ευκαιρία, να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από τη σέντρα του Φορτούνη, βρήκε λίγο την μπάλα ο Σα, έκανε την κεφαλιά ψαράκι ο Ελκαμπή, η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουτεσιώτη, η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα είναι για τον Ολυμπιακό με αυτή την κεφαλιά ψαράκι του Ελκαμπή. Στην σέντρα του Φορτούνη ο Ελκαμπή είναι εκτεθειμένος, δεν ξέρω και στη δεύτερη φάση θα γινόταν έλεγχος από το ΒΑΡ. Εδώ θα υπήρχε ένα θέμα από τον έλεγχο. Δεν σηκώθηκε η σημαία του βοηθού. Ολυμπιακός, ο οποίος επιμένει με τον Μάρτινς, αφήνει ο Τσακαλίδης το παιχνίδι που φάνηκε να υπάρχει φάουλ πάνω στον Μάρτινς. Παίξει το ατρόμι του ελέγχουν. Έλεγα νωρίτερα ότι οι δύο προπονητές έχουν βάλει πολλούς παίκτες στη περσινή ομάδα. Δηλαδή, στον Ατρόμητο μόνο ένας είναι το νέο πρόσωπο, ο Νούνιες. Για τον Ολυμπιακό, εκτός του Ορτέγκα, είναι ο Σμαϊλόβιτς και ο Σα. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν στα ρόστερ των ομάδων και πέρσι. Α, και ο Φορτούνης. Το Φορτούνη
3: δεν το πιάνουμε
16: για νέο στον Ολυμπιακό. Αλλά οκ, okay, δεν ήταν πέρσι την προηγούμενη διετία στον Ολυμπιακό. Άρα στηρίζονται πάρα πολύ στους παίκτες που είχαν πέρσι. Το δεύτερο που σημειώνουμε, για να δούμε τη βαθιά παλιά για τον Φορτούνη, τσιπά για τον Ελκαμπή.
5: Πέναλτι για τον Άρη στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης. Βλέπω την ανατροπή και αμέσως ο κύριος Ζαμπαλάς δίνει το σημείο του πέναλτι. Η ανατροπή πάνω στον Φατιγκά στο τάκλιν που έγινε από τον Χατζη Θεοδωρίδη. Δεν ξέρω αν είναι
0: αντικανονικό μαρκάρισμα υπάρχει. Το μόνο που απομένει να δούμε ακριβώς. Αν είναι εντός ή εκτός περιοχής.
5: Είμαστε στο 78 και για να δούμε. Πρέπει να ελεγχθεί από το VAR η άλλη είναι. Φάση. Είναι εκτός καθαρά, έτσι. Πάντως ο κύριος Ζαμπαλάς έδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι και είναι κάτω ακόμα ο Φατιγκά που πέρασε ωραία.
0: Το replay που βλέπουμε τώρα δεν θα μας βοηθήσει, αλλά το πρώτο replay θεωρώ ότι δείχνει ξεκάθαρα ότι το πάτημα του παίκτη του Άρη είναι εκτός περιοχής.
5: Μάλιστα, ελέγχεται η φάση λοιπόν. Στο 79 έχουμε μπει, το 2-1 Καλαμάτα Άρης παραμένει και έχουμε έλεγχο φάσης για ανατροπή του Φατιγκά που έκανε μια ωραία προσπάθεια από δεξιά, πήγε να μπει στην περιοχή, μπήκε, θα το
0: μεγάλη
5: δούμε
0: πολυτέλεια το ΒΑΡ, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις.
5: Φάουλ δίνει τελικά.
0: Μα ήταν εκτός.
5: Φάουλ δίνει τελικά ο διαιτητής και κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα στο Χατζηθεοδωρίδη. που πέρασε αλλαγή, έτσι, στη θέση του Αλόνσο. Την είπαμε την αλλαγή αυτή. Ναι, εγώ δεν έχω ρηπλέι.
0: Πέφτει ο παίκτη του Άρη στη μεγάλη περιοχή. Το μαρκάρισμα είναι ξεκάθαρα εκτός. Είναι φάουλ. Δεν είναι πέναλτι.
5: Ακριβώς. Φάουλ λοιπόν για τον Άρη. Με τον Καρέ να λέει εκεί κάτι στο διαιτητή να πει, αφού είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και ο Ράτσιτς πάλι παραπονείται, λέει ότι έχει πατήσει τη γραμμή. Ο Χατζηθεοδωρίδης του λέει εκεί κάτι του Ράτσιτς. Όλα αυτά δεν έχουν καμία ουσία βέβαια, γιατί έχει δοθεί φάουλ τελικά και όχι πέναλτι για τον Άρη. Θυμίζουμε ότι και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, στο 13ο λεπτό, πάλι ο Φατίγκα ήταν πρωταγωνιστής.
0: Απογοητευμένος ο Μιχάλης Γρηγορίου, αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση με τη βοήθεια του ΒΑΡ.
5: Και κάνει και αλλαγή ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Βγαίνει ο Ροντρίγκες, ο 28χρονος Βραζιλιάνος που τα έδωσε όλα, και μπαίνει ο Ζούνιορ Μπακαγιόκο. Μπακαγιόκο λοιπόν αρκετά χρόνια στην Μαύρη Θύελλα, ήταν δανεικός στην Καδίτσα, επέστρεψε και είναι στο ρόστερ κανονικά τη φετινή σεζόν.
0: Από τη γνωστή οικογένεια των Μπακαγιόκο, ε.
5: Ακριβώς. Είναι κεντρικός αμυντικός όμως. Είναι ο Μπακαγιόκο, το όνομα, το επίθετο είναι επιθετική.
0: Ο καλός ήταν ο επιθετικός, ναι.
5: Έτσι, μπράβο. Γιατί αυτός είναι κεντρικός αμυντικός. Τελικά
0: Καλαμάτα,
5: επειδή πήγε γρήγορα,
0: Άρης 2-1, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Μένουμε για λίγο σε σένα για την εκτέλεση του φάουλ για τον Άρη. Και μετά θα πάμε στο μπάσκετ, όπου η εθνική μας είναι στο συν 1 πλέον, 79-78, Ελλάδα-Πολωνία. Απομένουν 3 λεπτά για το τέλος του αγώνα.
5: Στο 81 έχουμε μπει, επειδή μπήκε γρήγορα ο Μπακαγιόκο πριν βγει ο παίκτης ο Ροντρίγκες, πρέπει ένα λεπτό να μείνει εκτός με τον νέο κανονισμό. Και ο Γκαρέ ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ, πρασαριστά έξω. Το σουτ πλασέει, μπάλα κόντρα, δεν περνάει, νέο σουτ και είναι κόρνερ. Κόρνερ για τον Άρη, έβαλε ο Μπολίβαρ εκεί το κορμί του, το πόδι του και απομάκρυνε την μπάλα. Και τώρα έχουμε αλλαγή για τον Άρη, εκτός το νούμερο 20 ο Μπασίρου, ο Άγγλος με νιγηριανή καταγωγή, και εντός ο Λορέν Μωρόν.
15: Πολύ γρήγορα από τη Νέα Φιλαδέλφια, να πούμε στο 85, ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ με το σου του Κάιρινεν που έβγαλε ο Αθανασιάδης και τον βοήθησε ο αρχηγός του Τσάκλα για να μπλοκάρει, και στο διάστημα που δεν είχαμε επικοινωνία υπήρχε ευκαιρία για την ΑΕΚ με το άστοχο σου του Μάνταλου και ευκαιρία για τον Ηρακλή με το άστοχο σου μέσα από την περιοχή του Κόλιτς. Παραμένει στο τελευταίο πεντάλεπτο, έχουμε μπει, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0.
0: Πάμε στην Τρίπολη για το κόρνερ και μετά μπάσκετ.
5: Το κόρνερ εκτελέστηκε, μπήκε και ο Λορέν Μωρόν. Φορτώνει την επίθεση ο Μιχάλης Γρηγορίου, δεν είχε καμία αποτέλεσμα. Πήρε την κεφαλιά ο Φαμπιάνο εύκολα από μπλόκαρε ο Γκέλιος. Τρεις επιθετικοί για τον Άρη, όλα για όλα τα παίζει ο Μιχάλης Γρηγορίου και ο Άρης για να καταφέρει να ισοφαρίσει.
0: Φουλ επίθεση, δεν έχει και άλλη επιλογή πλέον. Ακριβώς. Η Καλαμάτα προηγείται με 2-1. 15ο λεπτό, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Γιάννη Ντεντόπουλε.
1: Η Εθνική εκεί που ήταν 10 πόντους μπροστά έχει τα κενά αέρος τα οποία τη χαρακτηρίζουν. Είπαμε 2-3 φορές, 3 φορές τουλάχιστον έφτασε τη διαφορά στους 10 πόντους, αλλά είχε τον τρόπο της σχεδόν εύκολα η Πολωνία να πλησιάσει τον πόντο. Όμως εδώ είχαμε ένα καλάθι από με 2 βολές, μάλλον 2 πόντους από τον Τολιόπουλο με βολές, 81-78 και 83-78 με κλέψιμο του Ντόρση, ασίστ στο Μίτογλου, ο οποίος από κάτω έκανε τη διαφορά στους, ανέβασε τη διαφορά στους 5 πόντους, 2 και 19 πριν από το τέλος. Είπαμε, αυτή η αστάθεια της Εθνικής είχε καλά διαστήματα, είχε κακά διαστήματα, τα οποία είναι θέμα, ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει για τα επίσημα παιχνίδια, γι' αυτό γίνονται και τα φιλικά. Δεν κουτσα, τώρα τελευταία, προς το τελευταίο πεντάλεπτο, ο Σπανούλης κουτσάρει με βάση το να κερδίσει το παιχνίδι και για ψυχολογικούς λόγους κυρίως. Στην προηγούμενη διάρκεια έκανε αλλαγές, είπαμε ότι άλλαζε σταδιακά όλη την πεντάδα, έπαιξε η δεύτερη.
0: Υπάρχει time out από ό,τι βλέπω και θέλουμε πόσο χρόνο για να ολοκληρωθεί ο αγώνας.
1: 2 και 19, η Εθνική προηγείται 83-78.
0: Ωραία, οπότε σε λίγο επιστρέφουμε. 16ο λεπτό στη Γερμανία, τελικό Super Cup, Borussia Dortmund, Bayern Μονάχου 0-0. Πάμε ξανά στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.
16: 17ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Ο Ολυμπιακός είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ελκαμπή στο 10ο λεπτό. Είχε νωρίτερα και ένα σούτ του Σα από καλή θέση, μπάλα πέρασε out. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει την μπάλα στα πόδια του. Ο Ατρόμητος επικίνδυνος όταν βγαίνει στις αντεπιθέσεις. μια καλοδουλεμένη ομάδα από τον Ντούσαν Κέρκες. Αυτό μας έκανε επίσης εντύπωση με τον Λεωνίδα είναι ότι παίζει πολύ build-up Ολυμπιακός. Έχει καταλήψει την βαθιά παλιά από την άμυνα, από τον goalkeeper, γιατί είναι ο Ορτέγκα, ο οποίος Ορτέγκα και ο Τζολάκης βέβαια παίζει με τα πόδια, αλλά ο Ορτέγκα έχει μάθει με build-up. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχιστεί αυτό, γιατί πήρε και μια φορά ένα ρίσκο και έδωσε ένα πλάγιο Ολυμπιακός. Για να δούμε τη σέντρα για τον Ελκαμπή, κεφαλιά προλαβαίνει τελευταία στιγμή ο Μίτογλου να πετάξει corner την μπάλα. Τρίτο corner για τον Ολυμπιακό. Ένα έχει ο Ατρόμητος, καλό παιχνίδι. Καλός ρυθμός, Λεωνίδα.
3: Πολύ καλό παιχνίδι και αυτό που πλήσει τον Ορτέγκα. Παίζει κάθετα κιόλας. Δεν είναι απλά ότι ξεκινάει τις επιθέσεις του με χαμηλές πάσες. Παίζει κάθετα, δεν ρισκάρει, παίζει και με τη μία. Είτε στο Μουζακί, είτε στον Έσε που κατεβαίνουν. Να δούμε τώρα το κόρνερ από τα δεξιά, το οποίο θα εκτελέσει ο Ολυμπιακός με τον Κώστα Φορτούνη. Με το δεξί του πόδι το εκτελεί ο Κώστας Φορτούνης και βαλιά του τσιγκάρα. Η μπάλα φτάνει εκτός περιοχής στο Ζέσον Μάρτινς από τα αριστερά, ο οποίος πιέζεται, ανοίγει τον κοντρόλ, χάνει. Ο Τσαντίλας βγάζει την μπάλα. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό τελικά. Παραμένει σε ερυθρόλευκα πόδια η μπάλα. Ο Μπρούνο τρέχει για να προλάβει να πάρει την μπάλα, για να παίξει τώρα την μπάλα που ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Σηκώνει το κεφάλι του. Τον Μάρτιν έχει μπροστά, πίσω παίζει τελικά στον
0: Μετά την
3: Λορέντσο Πιρόλα.
0: Των αγώνων στη Νέα Φιλαδέλφια και την Τρίπολη, η βάση μας θα είναι το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Γρήγορο πέρασμα από την Allwyn Arena για λεπτό, σκορ και σκόρερ.
9: 89 λεπτά. Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ είναι πάντα μπροστά 4-0 του Ηρακλή, με τα τέρματα τα οποία σημείωσαν οι επιθετικοί της. Ένα γκολ ο Βάργκα στο 11ο λεπτό, δύο γκολ ο Γιώβιτς στο 19ο και στο 48ο λεπτό. Ενώ ο Ζήνη πήρε τη σκυτάλη από τον Σέρβο επιθετικό στο 75 και έχει διαμορφώσει το σκορ το οποίο έχουμε μέχρι στιγμής. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.
0: 55ο λεπτό, Βαλένθια Θέλτα 0-0. Έχουμε μια μικρή διακοπή στην Τρίπολη και ένταση από ό,τι βλέπω, Βασίλη Κουβάλη.
5: Έχουμε κόκκινη κάρτα μετά από έλεγχο στο ΒΑΡ από τον διαιτητή για χτύπημα στον Ράτσιτς, που δέχτηκε και ο Ράτσιτς κεντρινή κάρτα. Ο Μπολίβαρ χτύπησε τον Ράτσιτς, ενώ κοίταγαν όλοι προς τον διαιτητή και δεν την είδε ο διαιτητής στη φάση αυτή να χτυπάει ο Μπολίβαρ, ο επιθετικός της Καλαμάτας, τον Ράτσιτς. Πήγε στο ΒΑΡ, είδε την παράβαση από τον Βενεζουελάνο επιθετικό και του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα. Με 10 παίκτες στο 86 λοιπόν η Καλαμάτα.
0: Αυτό είναι το απρόβλεπτο με τους Λατινοαμερικάνους. Έχει κάνει το σούπερ μάτς πάρα πολύ καλός και παίρνει κόκκινη στο 86.
5: Και έχει βάλει το πρώτο του γκολ, έχει κάνει τα κουνάκια, έχει στρώσει το δεύτερο γκολ και φτάνει τώρα το 86 όπως είπες για να δεχτεί μια κόκκινη κάρτα χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα. Ένα φάουλ στο κέντρο ήταν, ένα χτύπημα που δέχτηκε κίτρινη κάρτα ο παίκτης του Άρη για το φάουλ ο Πετρής. Πήγε και ο Ράτσιτς ο αρχηγός εκεί να διαμαρτυρηθεί και του έκανε το χτύπημα ο Μπολίβαρ. Το είδε στο βάρο διαιτητής και έδειξε την απευθείας κόκκινη κάρτα. Μένουν 4 λεπτά συν καθυστερήσεις για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, με τον Άρη να είναι πίσω στο σκορ και να παίζει φουλ επίθεση με Αλφαρέλα.
0: Για πολύ λίγο να πάμε και στο μπάσκετ, να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το φιλικό της εθνικής μας με την Πολωνία. Γιάννη Ντεντόπουλε.
1: Ένα τρίποντο του Τολιόπουλου, ο οποίος έσωσε χαμένη παλιά, γύρισε 180 μοίρες έξω από τον τρίποντο από τη γωνία, και όχι από τη γωνία, στις 45 μοίρες και με ταμπλό ευστόχησε, έγραψε το 89-81, σφράγισε την νίκη της Εθνικής. Αυτό ήταν το τελικό σκορ. Δεν έκαναν επίθεση οι αντίπαλοι μας. Έτσι η Εθνική κέρδισε μεν.
0: Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τον αγώνα παρακολούθησε τηλεοπτικά ο Εργίνα Ταμάν και αποθέωσε τον Βασίλη Τολιόπουλο.
1: 22 ο Τολιόπουλος, 14 ο Ντόρση, 9 ο Λαριτζάκης που έβαλε και αυτός ένα σημαντικό τρίποντο, 1-47 πριν από το τέλος, 9 ο Καλαϊτζάκης, 9 ο Χαραλαμπόπουλος, ο Περσίδης συμμετοχή, 8 ο Αντιτοκούμπο Κώστας, Θανάσης 3, 12 ο Μίτογλου και ο Μπαζίνας 3. Δεν έπαιξε ο Νετζίπογλου από τους 13 παίκτες που είχε μαζί του σήμερα ο Βασίλης Πανούλης. Οπότε ραντεβού, για να μην κρατάμε το μικρόφωνο, τη Δευτέρα στις 6 ώρα, θυμίζω 6 όχι 8, με την ομάδα της Κύπρου για το δεύτερο και τελευταίο φιλικό πριν τα μεγάλα μάτς, τα κρίσιμα μάτς που έρχονται με την Ουκρανία στη Ρήγα και με την Ισπανία εδώ στο Telecom Center. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια από μένα.
0: Εκεί δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους. Θέλουμε οπωσδήποτε νίκες και με την Ουκρανία και με την Ισπανία. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Ντεντόπουλο. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο και επιστρέφουμε στην Τρίπολη, γιατί εκεί υπάρχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ανοιχτά μικρόφωνα σε όλα τα
16: Τρίπολη, 2-2. Ο Φαμπιάνο ισοφαρίζει. Ο Φαμπιάνο φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Καλαμάτα, Άρης 2-2 με τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό. Να βλέπει την μπάλα μπροστά του, να την κατεβάζει και με ένα σουτ στην δεξιά γωνία του Γκέλιου να γράφει το Καλαμάτα Άρης 2-2. Όλα ξεκίνησαν από ένα φάουλ από αριστερά που κέρδισε ο Άρης. Το εκτέλεσε ο Γκαρέ. Η μπάλα πέρασε, έγινε μια κόντρα, στρώθηκε στον Φαμπιάνο. Ο Βραζιλιάνος έχει ικανότητα στις στατικές φάσεις. Όμως βλέπουμε ότι ζητάνε οι παίκτες της Καλαμάτας ότι έχει γίνει κοντρόλ με το χέρι από τον Φαμπιάνο. Για να δούμε στον έλεγχο το VAR αν υπάρχει θέμα. Απομακρύνει όλους τους παίκτες ο διαιτητής, ο Ζαμπαλάς, από δίπλα του για να μιλήσει με το VAR και να πάρθει η απόφαση. Ο Βασίλης Φωτιάς θυμίζουμε είναι στο VAR με assistant VAR τον Στέφανο Κουμπαράκη. Ο Σπύρος Ζαμπαλάς λοιπόν συνεννοείται με το VAR και τελικά αποφασίζει ότι είναι goal το VAR. Κανονικά το goal μετράει, ισοφαρίζει λοιπόν ο Φαμπιάνο 2-2 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από στατική φάση, από το φάουλ του Γκαρέ.
0: Λογικά θα έχουν τη δυνατότητα στο VAR να δουν κάποιο replay που εμείς δεν έχουμε δει, γιατί τα 4 replay επέδειξε η Νόβα, ναι, ως διαμαγείας δεν φαίνεται με ποιο τρόπο κάνει το κοντρόλο παίκτης.
16: Τι να σου πω, δεν μπορώ να σου πω τίποτα εγώ, γιατί με
0: 0 στα 4 είχαμε.
16: Εγώ πάντως έπιασα τη φάση. Τώρα αν έχει συμβεί παράβαση δεν ξέρω. Και τα πέναλτι ήταν εκτός, εντός. Στα τρία το ένα πέναλτι. Αυτό είδαμε. Και είχαμε και κόκκινη νωρίτερα στον Μπολίβαρ. Παίζει με 10 η Καλαμάτα. Ο Άρης που είναι στο 90 λεπτό το παιχνίδι.
0: Λογικά έχει... θα έχουμε αρκετά λεπτά καθυστερήσεων.
16: Θα έχουμε, γιατί είχαμε VAR, κόκκινη κάρτα, διαπληκτισμούς, αλλαγές.
0: Εξάλεπτο και ίσως να είναι και λίγο.
16: Τα πάντα είχαμε. Τα 5 λεπτά είναι σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα είναι παραπάνω, όπως λες, 6, αλλά τα 5 είναι σίγουρα. Άρα υπάρχει χρόνος αρκετός.
0: Κοντρόλ χωρίς καμία παρανομία από τον Φαμπιάνο. Επιτέλους είδαμε και εμείς το σωστό replay. Το γκολ είναι κανονικό.
16: Μάλιστα. Στο 89 λοιπόν ο Φαμπιάνο φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Καλαμάτα Άρης 2-2. Και συνέχεια τώρα με ένα φάουλ θα κερδίσει ο Μορέιρα.
0: 9 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Χαίρομαι για θα σας έχουμε αρκετή ώρα στην παρέα μας ακόμη. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια να μάθουμε αν ολοκληρώνεται ο αγώνας.
15: Ναι, έχουμε μπει η Σύφη στο 90-5 από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Νωρίτερα η Άκη είχε άλλη μια ωραία επίθεση και δεν έβαλε το γκολ γιατί αστόχησε ο Μάνταλος από μια κίνηση του Βιτάλης που επιτάχυνε στα τελευταία μέτρα. Λίγο έξω από την περιοχή έστρωσε την μπάλα στο Μάνταλο. Ο Μάνταλος πάνω στην κίνηση έκανε το σούτ, αλλά μπάλα έφυγε out από το δεξί δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη. Μάνταλος, ο οποίος παίζει μαζί με τον Ζήνη. Δεν είναι το 4-2-3-1, παραμένει σε 4-4-2 παρά τα χαρακτηριστικά του Μάνταλου, με του 4 αριστερά, Μάγερ δεξιά. Ένα μάτς το οποίο ο Νίκο η ΑΕΚ κυριάρχησε πλήρως. Έβαλε σχετικά νωρίς τον γκολ στον 10ο λεπτό με τον Βάργα και μετά το παιχνίδι πήρε την πορεία του. Να δούμε τώρα άλλη μία επίθεση της ΑΕΚ με κλέψιμο της μπάλας. Και είναι ο Ζήνη που μπαίνει στην περιοχή. Ζήνη το διασκελισμό. Ζήνη δεν κάνει το σουτ, δίνει δίπλα για τον Μάγερ. Ο Μάγερ θέλει να περάσει με τα κουνάκι την μπάλα, επιμένει για να την κερδίσει. Γύρισαν οι παίκτες του Ηρακλή και έκοψαν. Αυτό είναι σημαντικό για την οτροπία της πρωταθλήτριας, ότι το σκορ είναι 4-0. Τετάρτη έχει ένα μάτς πάρα πολύ σημαντικό για να περάσει τη League Phase του Champions League απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στην Βουλγαρία. Αλλά οι παίκτες του Νίκολιτς δεν έχουν σταματήσει να ψάχνουν συνεχώς φάσεις για γκολ. Και μόλις τώρα τελείωσε το παιχνίδι, Νίκο.
9: Νομίζω, Γιάννη, ότι σήμερα ο Μάρκο Νίκολιτς, αν είχε αναφέρει στην Ολλανδία στην προετοιμασία ότι θα χαμογελάει μετά την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ, σήμερα θα μπορεί να είναι ιδιαίτερα χαρούμενος βλέποντας όλους τους επιθετικούς του να σκοράρουν.
16: Η ανατροπή στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, η ολική ανατροπή για τον Άρη στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Φαμπιάνο, ο Βραζιλιάνος που είχε μείνει στην επίθεση από μια εκτέλεση κόρνερ, βρήκε την μπάλα μπροστά του στην αριστερή πλευρά, έκανε το πλασέ στην αριστερή γωνία του Γκέλιου και Καλαμάτα Άρης 2-3 με δεύτερο γκολ από τον Βραζιλιάνο Φαμπιάνο. Απίστευτα πράγματα μετά την σέντρα γέμισμα του Μπουσαΐτ. Βρέθηκε ο Φαμπιάνο στο δεύτερο δοκάρι, έκανε εξαιρετικό πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και έχουμε την ολική ανατροπή για τον Άρη που περνάει μπροστά στο σκορ.
0: Που είναι κίτρινη θύελα μετά την αποβολή του Μπολιβάρ.
5: Ναι, όντως παίζει μόνος του Άρης μετά την αποβολή. Πραγματικά η Καλαμάτα μείνεται μόνο. Ρίσκαρε πάρα πολύ ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πέρασε τρεις επιθετικούς. Έβαλε όλα τα όπλα όσο αφορά την
0: εθνική. Ο Σάιτ δεν υπάρχει και ο Φαμπιάνο είναι το πρόσωπο του αγώνα. Να μην ταλαιπωρήσουμε περισσότερο τον Γιάννη Σαντορνέου και τον Νίκο Καραγιάννη. Να κλείσουμε από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιάννη, Νίκο.
9: Αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα είναι ότι σήμερα ο Μάρκο Νίκολιτς είδε όλους τους επιθετικούς του να σκοράρουν, είδε την ομάδα του να δείχνει αυτό το οποίο ανέφερε και χθες στις δηλώσεις του, δηλαδή να είναι συγκεντρωμένη στο πρωτάθλημα, να μην κοιτάει το παιχνίδι, το μεγάλο παιχνίδι με τη Λέσχη.
0: Ο Νίκο μου, καθώς έχουμε καλά μάτσα εξέλιξη και ειδικά στην Τρίπολη είμαστε σε κομβικό σημείο, να υπενθυμίσουμε με ταχύτητα του σκόρ του αγώνα και λεπτομέρειες στο τρίτο ημίχρονο.
9: Η ΑΕΚ επικράτησε με 4-0 του Ηρακλή. Ο Βάργα ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό. Τη Σκυτάλη πήρε ο Γιώβιτς στο 19ο και στο 49ο για να έρθει ο Ζήνης στο 75ο λεπτό να βάλει το κερασάκι στην τετραόροφη τούρτα της ΑΕΚ του Ηρακλή στην πρεμιέρα της στη Super League.
0: Super Cup Γερμανίας.
15: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ Γιάννη μου. Σας ευχαριστούμε και εσένα και τον Νίκο. 28ο λεπτό στην Γερμανία Super Cup Borussia Dortmund Bayer Μονάχου 0-0. Ανοιχτό μικρόφωνο στην Τρίπολη για τον Βασίλη Κούβαλη. Πάμε για λίγο στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.
16: Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κώστα Φορτούνη στο 28ο λεπτό. Η μπάλα πέρασε σύζυγα δίπλα από το αριστερό δοκάρι Τούχου Δεσιώτη. Ολυμπιακός ο οποίος πιέζει για να βρει ένα γκολ. Ο Ατρόμητος αμήνεται, ειδικά στο τελευταίο διάστημα, και μάλιστα έχουν δεχθεί οι παίκτες του και τρεις κάρτες στο Τσαντίλα στο

0: Εκεί που είναι ο Μίτογλου και απομακρύνει σε πλάγιο out. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι σχεδόν πάντα εδώ και ένα περίπου δεκάλεπτο στην επίθεση. Ο Ατρόμητος είναι αρκετά επικίνδυνος στα πρώτα 15 λεπτά.
1: Η Μπάγερ σκοράρει. Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μπάγερ Μονάχου 0-1 στο 21ο λεπτό. Πάμε ξανά στην Τρίπολη, καθώς απομένουν περίπου 4 λεπτά για το τέλος και των καθυστερήσεων. Βασίλη Κουβαλή.
2: Είμαστε στο 96ο λεπτό, έκτο των καθυστερήσεων από τα 9. Και το Καλαμάτα Άρης 2-3 παραμένει. Φάουλ για την Καλαμάτα τώρα από αριστερά, με τον Χατζη Θεοδωρίδη να είναι πάνω στην μπάλα και πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του τερματοφύλακα του Άρη, του Ρικάρντο Βέλιο, του Πορτογάλου τερματοφύλακα. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση από τον Χατζη Θεοδωρίδη, τον Ηλία, τον 28χρονο αριστερό μπακ της Καλαμάτας. Πέρασε σαν αλλαγή στο παιχνίδι της θέση του Αλόνσο. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Θα κοπεί από τον Μπουσάιντ, που είναι ο παίκτης που έκανε την ασίστ στο δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Φαμπιάνο. Μέσα σε 4 λεπτά ο Φαμπιάνο από το 89 έως το 93 έχει φέρει τούμπα το παιχνίδι. Από 2-1 που κέρδιζε η Καλαμάτα, πλέον είναι μπροστά ο Άρης με 3-2 εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Ο Βραζιλιάνος, ο κεντρικός αμυντικός του Άρη, ο Φαμπιάνο, έχει πετύχει τα δύο τέρματα που έχουν δώσει το προβάδισμα για την ομάδα του Άρη. Φάουλ που κερδίζει
1: ο Μπράουν, είναι ο σκόρερ της Μπάγερ Μονάχου στον τελικό του Super Cup Γερμανίας. Ο Φαμπιάνο, που δεν σκοράρει συχνά, έχω την εντύπωση ότι δεν το έχει κάνει και ποτέ στην καριέρα του σε ένα μάτς να βάλει δύο γκολ.
2: Νομίζω και εγώ ότι δεν έχει πετύχει δύο γκολ. Όμως έχει κερδίσει πάλι φάουλ η Καλαμάτα, λίγο πιο μπροστά με τον Μπολίβαρ. Όχι τον Μπολίβαρ, τον Μπονέτο, συγγνώμη. Ο Μπολίβαρ δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Ο Μπονέτο είναι ο παίκτης που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ από αριστερά με το δεξί πόδι. Και συναγερμό στα καρέ. Πραγματικά στο δεύτερο δοκάρι περνάει, παίρνει την κεφαλιά ο Μπακαγιώκο, ζητάει κόρνερ. Όχι, είναι out. Πιέστηκε εκεί από τον Πετρί. Δεν υπάρχει κάποια παράβαση ούτε κάτι άλλο. Out η μπάλα, η κεφαλιά από τον Junior Μπακαγιώκο πέρασε out. Και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Έπαιξε το ρόλο της η αποβολή του Μπολίβαρ σίγουρα στο ότι ο Άρης κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα, αλλά πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε αυτό που έλεγες νωρίτερα, ότι ο Γρηγορίου αποφάσισε, δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, να παίξει φουλ επίθεση.
2: Τα έπαιξε
1: και τελικά
2: όλα
1: τα γκολ τα βρήκε από αμυντικό.
2: Ναι, τον έφερε μπροστά και τον Φαμπιάνο, γιατί είχε παραμείνει στις στατικές φάσεις. Έμεινε στην εξέλιξη από την εκτέλεση του κόρνερ και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Είναι καλός όταν πάει μπάλα στα πόδια του ή στο κεφάλι του. Ας ήταν, δεν βάζει συνέχεια συχνά γκολ. Να τώρα και ο Λορέν Μωρόν που αφήνει για τον Αλφαρέλα. Ο Αλφαρέλα περνάει έναν, δύο, τρεις, βγαίνει στην περιοχή. Το σουτ κόντρα εκεί από τον Διαρά. Έπεσε στα πόδια του, δεν βρήκε κόντρα. Τελικά τον παρεμπόδισε και μπάλα είναι out. Είμαστε στο 8 από τα 9 των καθυστερήσεων εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Καλαμάτα Άρης 2-3 με τον Μπονέτο τώρα. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή, θα κοπεί εκεί από τον Πετρίς αλλά και από τον Γένσεν. Διπλό μαρκάρισμα, παίζει με παίκτη παραπάνω ο Άρης, έτσι. Μην το ξεχνάμε, το υπενθυμίζουμε αυτό. Ο Μπολίβαρ από απερίσκεπτη ενέργεια άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες και αυτό έγειρε την πλάστιγκα και έδωσε και την ευκαιρία στον Μιχάλη Γρηγορίου, να το πούμε αυτό, να ρισκάρει ακόμα περισσότερο. Και φαίνεται και η απειρία της Μαύρης Θύελλας στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με τρεις φάσεις που δεν ήταν πέναλτι και οι τρεις, μία από τις τρεις ήταν όμως. Έκαναν εύκολα μαρκαρίσματα κοντά στην περιοχή και μέσα σε αυτή. Και βέβαια και σε αψιμαχίες που μπήκαν, η ενθουσιασμός και όλα αυτά δείχνει.
1: Ο Άρης
2: απειρία.
1: Είναι πολύ ποιοτική ομάδα, Βασίλη Κουβαλή. Ακόμη και αν ιτηθεί η Καλαμάτα σήμερα, έδειξε καλά στοιχεία.
2: Η Καλαμάτα είναι εξαιρετική, μια και επιστρέφει μετά από 25 χρόνια, και αν ιτηθεί δεν πάει να πει ότι τελείωσε ή ότι είναι καταστροφή. Ήταν μια ήττα, αν έρθει, μάθημα που πρέπει να βελτιώσει πράγματα όσο αφορά την εμπειρία. Τέλος στο ένατο λεπτό πανηγυρίζεται έξαλλα αυτή η νίκη για τον Άρη σε πρεμιέρα μετά από πολλά χρόνια. Ο Άρης είχε να κερδίσει σε πρεμιέρα πρωταθλήματος, από ό,τι βλέπω εδώ, από τις 21 Αυγούστου του 2018.
1: Και το έκανε με πολύ πιστικό τρόπο.
2: Και κερδίζει για δεύτερη φορά την Καλαμάτα στην ιστορία του ο Άρης μετά από το 1975. που είχε κερδίσει με 3-0 την Καλαμάτα.
1: Θέλω να κλείσουμε χωρίς να σε πιέζω με ταχύτητα για να πάμε και στο μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο με του σκόρερ του αγώνα.
2: Θα πούμε τα γκολ λοιπόν με την Καλαμάτα να προηγείται στο παιχνίδι στο 41ο λεπτό με κεφαλιά του Μπολιβάρ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μορέιρα. Ήρθε η σοφάριση στο 45 με εκτέλεση πέναλτι από τον Ούρο Ράτσιτς μετά από πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας, ανατροπή του από τον Καλουτσικίδη. Η Καλαμάτα στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε

0: Δυνατά ο Κένεθ Βάργκας με πλασέ έβαλε το δεύτερο τέρμα και έδωσε προβάδισμα στην Καλαμάτα. Ήρθε όμως ο Φαμπιάνο στο 89 να ισοφαρίσει και στο 93 να δώσει αυτή τη μεγάλη τεράστια νίκη για ξεκίνημα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τελικό αποτέλεσμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην πρεμιέρα της Τύχημαν Super League. Καλαμάτα Άρης 2-3.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Κούβαλη και τη Μαρία Ντάτουλη. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα πάμε με ελληνικό ποδόσφαιρο και την πρεμιέρα της Super League. Συνεχίζω το αγώνα στο Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Ακούμε Μπάμπη Παπάζογλου και Λεωνίδα Καζνέτση.
2: 34ο λεπτό, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Ο Ατρόμητος είναι στην περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Τσούμπερ κάνει το ζύμι το αριστερό, έξω η μπάλα, αλλά έχει υποδεχθεί σε θέση offside. Μη γενόμενη αυτή η φάση. Να που ο Ατρόμητος μετά από πάρα πολλή ώρα πάτησε περιοχή, βγήκε μπροστά στην επίθεση, αλλά ο Τσούμπερ ήταν εκτεθειμένος, οπότε το σούτ επιχείρησε δεν μετράει. Και νομίζω, Μπάμπη, ότι ο Ατρόμητος μετά από πολλή ώρα βγήκε από τα καρέ του, προσπάθησε να πατήσει περιοχή, δεν μπόρεσε όμως με τον Τσούμπερ να κάνει την επίθεση για τα στήσεις offside. Αλλά ο Ολυμπιακός, θεωρώ, Μπάμπη, ότι όταν βάζει την μπάλα κάτω με Φορτούνι και Σά, τότε μπορεί να δημιουργήσει καλές προϋποθέσεις για γκολ. Δεν βλέπουμε αυτά τα γεμίσματα που έλεγες και εσύ.
3: Ναι, και είναι ξεκάθαρο ότι έχει ωραίες ενέργειες ο Γκουστάβο Σά έξω από την περιοχή, οι συνεργασίες που κάνει δηλαδή και με το Φορτούνι και με τους υπόλοιπους παίκτες στο Ολυμπιακό. Το αρέσει και σε ξέρω, αλλά για να δούμε τον Ατρόμητο με τον Νούνιες να κάνει το γύρισμα. Προλαβαίνει ο Σμαϊλόβιτς και πετάει την μπάλα πλάγιο. Νωρίτερα δικαιώθηκε κιόλας ο βοηθός διαιτή, ο Κωνσταράς, ο πρώτος, για την υπόδειξη offside. Ήταν λίγο πιο μπροστά ο Στίβεν Τσούμπερ από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Ο Ατρόμητος, ο οποίος μένει στην επίθεση από δεξιά με τον Μουντέ στην επαναφορά. Φορά Νούνιες, πάλι ο Μουντές περνάει για τον Νούνιες, ήταν πολύ μακριά και ελέγχει ο Μπρούνο, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Μουζακίτη. Μουζακίτης δέχεται την πίεση του Ματσουσαμί, δεν κάνει καλή πάσα και αρχίζει πάλι ο Μουντές. Ανοίγει όμως το κοντρόλ, ο Μπρούνο προστατεύει την μπάλα για να βγει, να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. 36ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Συμφωνώ και εγώ, Λεωνίδα, είναι ξεκάθαρο ότι περνάει περισσότερο η μπάλα όταν περνάει από το Φορτούνι και τον Γκουστάβο Σά. Και το ερώτημα είναι και πόσες δυνάμεις θα έχουν και λόγω της υγρασίας να μπορούν να κάνουν τέτοιους συνδυασμούς, αλλά θα μπουν και θα γίνουν και αλλαγές. Ο Ολυμπιακός, όταν περνά τα πόδια κυρίως αυτών των δύο παικτών, πραγματικά έχει πολύ καλές στιγμές και είναι και πολύ ωραίο εξόδος ο Ζέρσον Μάρτινς που παίρνει την μπάλα και βγαίνει από τα αριστερά, πηγαίνει προς την περιοχή του Ατρόμητου, κατά γυρίζει στον Φορτούνι, ο Νούνιες παρεβαίνει, κερδίζει ο Σά, ο Σταυρόπουλος βάζει καλά το κορμί του, κερδίζει την μπάλα Τσιγκάρας, βγαίνει ή πάει να βγάλει τον Ατρόμητο σε μια αντεπίθεση, δίνει δεξιά στο Ματουσάμι, τον είδαμε στο παγκόσμιο κύπελο, τον μέσο του Ατρόμητου, ο οποίος είχε και πολύ καλή παρουσία. Ο Πιρόλα κερδίζει αυτή τη μονομαχία με τον Τσούμπερ. Παρά πηγαίνει στον Νέσε γρήγορα για τον Φορτούνι που είναι στον άξονα δεξιά για τον Ελκαμπή που έχει βγει ως εξτρέμ. Ο Ελκαμπή περιμένει να βγει πάλι ο Φορτούνι. Του δίνει την μπάλα. Πάει να το δώσει πάλι στον Ελκαμπή. Ο Σά κάνει το πλασέ out. Σε πολύ καλό σημείο ο Γκουστάβο Σά από το γύρισμα του Φορτούνι και την κότρα πάνω στον Μίτογλου. Η μπάλα πήγε στον Γκουστάβο Σά. Έκανε με τη μία το πλασέ το 37ο λεπτό. Η μπάλα πέρασε out. Και εδώ ωραίο ο συνδυασμό των παικτών του Ολυμπιακού. Όχι όμως καλό το τελείωμα του νεαρού μέσω επιθετικού. Ένα ακόμη απόκτημα του Ολυμπιακού αυτό το καλοκαίρι από τη Φαμαλικά. Τώρα πιέζει τον Τσιγκάρα να κόψει ο Μπρούνο, αλλά έχει κάνει φάουλ νωρίτερα όσα.
1: Θυμάμαι ότι είχατε άψογη συνεργασία στο Μουντιάλ με τον Άκη Δημακό. Έφτασε η στιγμή να συνεχίσετε αυτή τη συνεργασία σας.
3: Πάντα έχουμε, όλοι έχουμε άψογη συνεργασία, σύμφωνα.
1: Αυτό είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει, Μπάμπη. Και νομίζω ότι φαίνεται και αυτό από αυτό
3: και
1: που.
3: Και είναι και το πιο σημαντικό.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια σε εσένα και στον Λεωνίδα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Άκη μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα, αλλά προέχει το ποδόσφαιρο, έτσι πάμε στο γήπεδο.
3: Καλώς τον Άκη, λοιπόν, και στην παρέα μας. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Έχει σφίξει ο Τσακαλίδης, είναι στην άμυνα.
2: Μας επιβεβαίωσαν, Μπάμπη, και ο Σά και ο Φορτούνης, γιατί συνεργάστηκαν στο 37 στην εκτέλεση του Σά, ότι όταν αυτοί οι δύο συνεργάζονται, ο Ολυμπιακός βγάζει φάσεις. Και είδαμε και προηγουμένως τον Ελκαμπή να τραβιέται στα άκρα. Ο Σά ήταν αυτός που γέμισε την περιοχή του Ολυμπιακού. Βλέπουμε Ελκαμπή, Σά και Φορτούνη να παίζουν σε πολύ κοντινά μέτρα, με τον Ζέρσον Μάρτινς από τα αριστερά να ψάχνει το ανοιχτό γήπεδο και λόγω της αχύτητάς του φυσικά. Έτσι ο Ολυμπιακός μπορεί να γίνει απειλητικός και ξαναλέμε και το τονίζουμε, γιατί είχαμε συνηθίσει τον Ολυμπιακό να παίζει με βαθιές μπαλιές. Απόψε εδώ στο Γιώργος Καρισκάκης έχουμε δει ελάχιστες, νομίζω ούτε πέντε.
3: Είναι και καλές αυτές οι καλές πάντα ήταν ανοίγματα. Το άμεσο ποδόσφαιρο που λένε και οι προπονητές. Δεν απαγορεύεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το θέλουν πολλοί προπονητές, αρκεί να είναι επιτυχημένο. Να θυμίσω όμως ότι το γκολ του Ολυμπιακού με την Αϊμέχεν από συνεργασία Φορτούνι και Σά προήλθε. Για να μην το ξεχνάμε. Αν είναι παίκτες που ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα που λέμε και να συνδυαστούν σε μικρούς χώρους, θα το δεις αυτό. Ο Ολυμπιακός θα αλλάξει πολύ. Έχει πάρει το Φρόιλερ, θα πάρει και άλλο χαφ. Θα είναι μια διαφορετική ομάδα Το θέμα είναι ότι
2: και
3: έχει ξεκινήσει η σεζόν.
2: Μπροστά.
3: Ακριβώς, έχει όμως ξεκινήσει το ποτάμι και δεν είναι εύκολο για ένα προπονητή να το κάνει αυτό. Αλλά αυτό αποφάσισε ο Ολυμπιακός και αυτό χρειάζεται και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει μέσα από τα παιχνίδια. Ένα φάουλο κερδίσει ο Φορτούνης. Ο Μουζακίτης δίνει την μπάλα στο Μαϊλόβιτς, έχει περάσει τη μεσαία γραμμή δεξιά για τον Ροντινέη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιτίθεται στην εστία που είναι μπροστά από τη θύρα 7. Ο Ροντινέη κρατάει γιατί είναι κλεισμένος. Γυρίζει στον Έσε και ο Έσε ακόμη πιο πίσω στον χώρο της μεσαίας γραμμής, στον Πυρόλα. Πυρόλα κάνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το άνοιγμα, και δεν ήταν καλό για τον Μπρούνο. Μπάλα είναι πλάγιο για τον Ατρόμητο, έξω από την περιοχή του, και τα μάλλον έξω από την περιοχή του, από δεξιά όπως ξεκινάει από το ύψος της περιοχής του, να το πούμε σωστότερα. Ο Μουντές δίνει στον Σταυρόπουλο, βαθιά παλιά του Σταυρόπουλου. Ο Πυρόλα θα πάρει την κεφαλιά, ο Τσιγκάρας θα κατεβάσει, τον πιέζει ο Μάρτινς, ο Τσιγκάρας περνάει, με δυσκολία κατάει την μπάλα, αλλάζει με τον Τσαντίλα, κάνει το τάκλινο ο Πυρόλα, η μπάλα είναι πλάγιο out για τον Ατρόμητο, λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή, από δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Περιστερίου με τον Μουντέ. Στην επαναφορά δίνει για τον Νούνιες, του κλέβει την μπάλα ο Μουζακίτης, σα Φορτούνης, κατάει ο Φορτούνης, περιμένει την κίνηση των συμπαικτών του, δίνει πάλι στον Μουζακίτη αριστερά και ακόμη πιο μπροστά για τον Μάρτινς, το τάκλιν του Μουντέ πάνω στην μπάλα. Ο Νούνιες παίρνει και προσπαθεί να δει τις επιλογές του, αφήνει πάλι ο Μουντές με την μπάλα. Τώρα περνάει τη μεσαία γραμμή, κοιτάξτε για τον Μάρτινς που είχε πέσει στο έδαφος, νωρίτερα σηκώθηκε ο ακραίος του Ολυμπιακού. Παίζει με τον Νούνιες. Ο Νούνιες ανοίγει λίγο το κοντρόλ, θα την κλέψει την μπάλα ο Έσε και τώρα υπάρχουν δυνατότητες αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν κάνει γρήγορα την πάσα ο Έσε. Υπάρχει ο Μάρτινς σε καλή θέση και κάνει μια παλιά όμως για τον Σάκη, μάλιστα τον δυσκολεύει και χάνει την μπάλα ο Ολυμπιακός. Ο Έσε είναι απρόσεκτος σε αρκετές περιπτώσεις. Και εδώ ότι διάβασε καθόλου καλά τη φάση και μπορεί να φάει αντεπίθεση ο Ολυμπιακός με τον Τζούμπερ. Είναι αριστερά ο πνευμονής, κατάει ο Τζούμπερ. Τη φέρνει στο άκρο ο Σωτήριο, το τάκλιν πάνω στην μπάλα από τον Έσε. Ο πνεύμονης επιμένει, ο Μοτοσαμί κάνει το σουτ πάνω στον Ορτέγκα. Εδώ είναι μια καλά δομημένη αντιπίθεση από τον Ατρόμητο, το τελικό σουτ, η τελική προσπάθεια από τον Μοτοσαμί. Η μπάλα ήταν όμως πάνω στον Ορτέγκα που δεν έχει κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει ο έμπειρος Γερμανός goalkeeper που απέξει το Ολυμπιακός ντεμπούτο σήμερα με τους Ερυθρόλευκους. Ο Ατρόμητος όμως ανακτά και πάλι την κατοχή. Κάνω τη μεσαία γραμμή, ο πνευμονής, ωραίο άνοιγμα για τον Τζούμπερ που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας. Του βάζει την κόντρα ο Πυρόλα, διπλή κόντρα πάνω στο Τζούμπερ, out η μπάλα. Εδώ είναι μια δεύτερη πολύ καλή προσπάθεια των παιχτών του Ατρόμητου να δημιουργήσουν επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή του Ολυμπιακού. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 στο 42ο λεπτό. Ο Σμαϊλόβιτς αφήνει για τον Πυρόλα. Πολλές φορές πέρσι, Λεωνίδα, ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο. Το θυμόμαστε, έτσι. Το κουβαλάει αυτό και φέτος. Και δεν σκοράρει και με την Νάιμέχεν και γενικώς έχει βάλει πολύ λίγα γκολ από το Γενάρη, Φλεβάρη μέχρι τώρα. Έχει βάλει πάρα πολύ λίγα γκολ. Σήμερα όμως έχει ευκαιρίες, δεν τις έχει αξιοποιήσει.
2: Έχει διάθεση ο Ολυμπιακός για τις καλές του στιγμές. Γκολ όμως δεν βρήκε, όπως πες και εσύ. Μπάμπη, και τώρα είναι ξανά ο Τρόμητος μπροστά. Ένα σούτ Τσαντίλα από πάρα πολύ μακριά. Έβαλε στόπο Πυρόλα και τώρα δίνει στον Μπρούνο. Και θέλει ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού να βγάλει τους Ερυθρόλευκους μπροστά. Μπρούνο από τα αριστερά δίνει μέσα στον άξονα στον Μουζακίτη. Μουζακίτη στον Σάκη. Αυτός ανοίγει ωραία με τη μία στο Ροντινέη από τα δεξιά που έχει γήπεδο Ροντινέη. Σηκώνει και το κεφάλι του. Κοφτή τρίπλα του Ροντινέη. Φάουλ του Πνευμονίδη. Κερδισμένο για τον Ολυμπιακό στο 43 από τα δεξιά. Ο Ροντινέη έκανε την κοφτή.
3: Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις ότι υπάρχει κάτι πιο απλό. Δηλαδή το να παίξει γρήγορα με το σα. Την κάτσε περισσότερο ο Ροντινέη την μπάλα. Κέρδισε με το φάουλ.
2: Είχε ήδη στο μυαλό του Ροντινέη αυτό που έκανε.
3: Αυτό.
2: Δεν είχε γρήγορα στο μυαλό του να κάνει ένα κοντρόλ και την πάσα που λες και εσύ.
3: Το όμως θέλει πολύ.
2: Αλλά το είδες και μόνος ότι είχε ο Ροντινέη εξ αρχής αποφασίσει να κάνει την κοφτή τρίπλα, να τη φέρει την μπάλα μέσα από το να παίξει γρήγορα είτε κάθετα στο σάξανα είτε να κάνει ένα γέμισμα. Φάουλ λοιπόν, ο Ροντινέη είναι πάνω από την μπάλα μαζί με τον Κώστα Φορτούνη. Οι δυο τους εκεί συνεννοούνται, είναι και καλοί φίλοι για το ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Σφυρίζει ο Τσακαλίδης. Φεύγει ο Φορτούνης από την μπάλα, εκτελεί ο Ροντινέη με το δεξί του πόδι, κεφαλιά από τον Τσιγκάρα, η μπάλα φτάνει στο Μαρτίνης εκ την περιοχή. Μαρτίνης αριστερά για τον Σα, εκείνο ο Μουντές που βάζει το κορμί του, το βάζει και ο Σα, ο Μουντές κάνει το τάκλιν, προλαβαίνει την μπάλα, την κερδίζει και τη δίνει στον Τζαντίλα. Ο Τζαντίλας περνάει τον Μάρτινς, τον πετάει κάρτα ο Μάρτινς και κάρτα για τον Ολυμπιακό στο 44 στο Ζέλσον Μάρτινς. Πρώτη κίτρινη κάρτα για παίκτη του Ολυμπιακού, ο Μάρτινς ανέτρεψε τον Τζαντίλα πριν προλάβει αυτό να βγάλει αντεπίθεση.
3: Εκπληκτική άμυνα του Μουντέ. Ακριβώς. Σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη φάση, όχι μόνο ότι καθαρίζει, παίρνει και την μπάλα και βγάζει και άμυνα και βγάζει αυτή τη φάση για να πάρει και την κάρτα συνέχεια ο Τσαντίλας από τον Ζέρσο Μάρτιν. 3-1 οι κάρτες, 3 για τον Ατρόμητο, 1 για τον Ολυμπιακό.
2: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι αίτητος στα 17 τελευταία παιχνίδια του απέναντι στον Ατρόμητο, 13 νίκες και 4 ισοπαλίες. Οι Περιστεριώτες δεν έχουν σκοράρει σε 7 τελευταίες επισκέψεις τους στο Γιώργος Χαρισκάκης, ενώ η τελευταία ήταν του Ολυμπιακού σε πρεμιέρα ήταν το 2010, όταν και είχε χάσει με 2-1 από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη. 44 λεπτά παιχνιδιού τώρα. Ναι.
3: Μία από αυτές τις ισοπαλίες και μία από αυτά μάτς που όντω σκόραρε το μέσο, πήγε ισοπαλία όμως. Ναι, δεν ήταν πριν από λίγα χρόνια σε πρεμιέρα. Γενικώς ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται στις πρεμιέρες τα τελευταία χρόνια, αλλά κερδίζει. Πέρσι είχε κερδίσει 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης με δύο γκολ στις καθυστερήσεις.
2: Ακριβώς. Με το Γιαζίτσι τότε.
3: Γιαζίτσι και Ελκαμπή. Κανένα δεν θυμάται το γκολ του Ελκαμπή.
2: Το
3: γκολ του Γιαζίτσι ήταν όχι μόνο το που λύτρωσε τον Ολυμπιακό, ήταν και γκολάρα που λέμε.
2: Και λέγαμε όλοι ότι θα είναι και η ανάσταση του Γιαζίτσι, αλλά τελικά το παιδί τραυματίστηκε εκ νέου. Ο Ατρόμητος έχει την μπάλα με τον Τσούμπερ, ο οποίος την κρατάει. Πολύ δραστηριός Τσούμπερ. Πατάει και περιοχή. Τσούμπερ μέσα στην περιοχή. Σουτάρει με το αριστερό. Η μπάλα κοντράρει και είναι κόρνερ στο 45. Άλλη μια φορά ο Τσούμπερ βρήκε ανοιχτό γήπεδο. Έτρεξε, σούταρε. Κόντραρη μπάλα. Και έχουμε κόρνερ για τον Ατρόμητο. Ευκαιρία για τους Περιστεριώτες. Αποστατική φάση από τα αριστερά. Να γίνουν απειλητικοί. Ο Πνευμονίδης θα το εκτελέσει.
3: Επιπλέον χρόνο σε λίγο θα δούμε γιατί έχει πάρει ταμπέλα ο τέταρτος, ο Ντάουλας.
2: Δεν την έχει σηκώσει ακόμη. Ο Τσακαλίδης κάνει νόημα στον Πνευμονίδη.
3: Ένα λεπτό
2: έχει ζήσει και δεν είχαμε κάτι σε αυτό το πρώτο μέρος. Πνευμονίδης εκτελεί το κόρνερ δεξί του πόδι. Ροντινέη βγάζει άμυνα με το κεφάλι. Η μπάλα φτάνει στον Ζέζο Μάρτινς. Τον πετάει κάτω μου του Σαμί. Δίνει φάουλ. Ο ρέφερι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης ανάμεσα από μεγάλη περιοχή και κέντρο. Πριν προλάβει ο Ζέζο Μάρτινς να ανοίξει την μπάλα και να βγάλει αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Πιρόλα το εκτελεί για τον Έσε. Κρατάει την μπάλα ο Έσε. Και δίνει δεξιά για τον Κώστα Φορτούνη. Δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Βαθιά παλιά του Φορτούνη για τον Ελκαμπίο. Αυτός κατεβάζει ωραία και παίζει στον Έσε. Αυτός δίνει στον Ζέζο Μάρτινς. Σηκώνει το κεφάλι του και παίζει αριστερά για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο ξανά όχι. Θα κάνει τη σέντρα τελικά με το αριστερό του πόδι. Βγαίνει εκεί ο Χουτεσιώτης με διπλή προσπάθεια. Όχι, του φεύγει μπάλα Φορτούνη για τον Ελκαμπί και γκολ. Όχι. Χαμένη ευκαιρία αλλά offside. Με το κεφάλι ο Ελκαμπί δεν βρήκε δίχτυα από την πάσα του Φορτούνη.
3: Καταρχάς δεν κάνετε αυτό το γκολ. Κατά δεύτερον ήταν offside. Δεν χρειαζόταν
2: να το δούμε. Νομίζω θα έμπαινε.
3: Είχε βγει και ο Χουτεσιώτης από την αιστεία του, αλλά χρειάζονταν δύο αμυντικοί να τον καλύπτουν. Αλλά πραγματικά δεν χάνετε αυτό το γκολ.
2: Το ξαναδούμε και από το replay. Ο Χουτεσιώτης έκανε την έξοδο. Τη βρήκε την μπάλα, του έφυγε. Ο Φορτούνης έκανε το γέμισμα. Ο LKB είναι εκτεθειμένος. Με το κεφάλι όμως κατάφερε και έστειλε την μπάλα εκτός, αλλά τον γκολ δεν θα μετρούσε.
3: Φορτούνης να το κάνει μόνος του. Μπορεί να είναι πλάγια, αλλά έχει την τεχνική για να το κάνει μόνος του.
2: Θα μπορούσε να σκάψει αυτό που λες και εσύ. Να σκάψει και να στείλει την μπάλα στο τέρμα. Σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο μέρος ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0.
4: 0-0 λοιπόν Ολυμπιακός Ατρόμητος. Θα τα πούμε σε ένα τέταρτο πάλι με τον Μπάη Παπάζουλου και τον Λεωνίδα Κασνίτση για το δεύτερο ημίχρονο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, μεγάλη ανατροπή του Άρη, ο οποίος πέρασε από την τυπικά γηπέδουχο Καλαμάτα με 3-2 στις καθυστερήσεις, ενώ ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, ενώ για το τελικό του Super Cup στη Γερμανία, όπου είναι και τα δύο Ελληνόπουλα, Ντόρτμουντ Μπάγερν είναι στο 0-2. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
9: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, είμαστε στο στούντιο της Ερασπόρ, είναι εγώ μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε συντροφιά σας μέχρι τις 12, μεγάλη αθλητική δραστηριότητα σήμερα. Παρέα μας είναι ο Γαβριέλ Ρεμούνδος στη ρύθμιση των ήχων και η Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Νωρίτερα, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 στις καθυστερήσεις. Αύριο ο Όφι Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Γεμάτη μέρα με αθλητικά, σε φιλικό προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε με 89-81 της Πολωνίας. Πολύ μεγάλη νίκη για την Εθνική Ομάδα Βολή των Γυναικών, που πετύχε την πρώτη νίκη στο Eurovolley 26 με 3-2 σε βάρος της Ουκρανίας, χάρη σε μια εντυπωσιακή ανατροπή στα τελευταία δύο σετ στο Μπρνό. Επόμενο παιχνίδι της Εθνικής μας είναι αύριο με αντίπαλο του Βουλγαρία. Η Εθνική για να αποκριθεί θέλει μία ακόμα νίκη. Πανελλήνιο ρεκόρ στους μεσογειακούς αγώνες, 400 μέτρα ελεύθερο από τον Δημήτρη Μάρκο που φιλοξενούνται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας κολυμβητής πέτυχε στο βρεκό πρωτάθλημα του Παρισιού εντυπωσιακά ρεκόρ σε 200 μέτρα και 800 μέτρα, αλλά του είχε ξεφύγει το 400, κάτι το οποίο το έκανε σήμερα. Ο πρωταθλητής του ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη θέση με χρόνο 3:47.07 και βελτίωσε το 3:47.44 που είχε ο ίδιος από τις 23 Ιουνίου του 2024, όταν είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό στο Βελιγράδι. Ενώ παράλληλα έπιασε και σε αυτό το αγώνισμα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 27. Ο Απόστολος Σίσκο συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Ο σημειοφόρος της Εθνικής μας ομάδας έκανε χρόνο 1:55.95, αφήνοντας πίσω του τον Ιταλό Ματέο Βενίνη στο 1:57.28. Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε και η Άννα Ντουντουνάκη, που πρώτευσε στο τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα με 26-11.

Για να γυρίσουμε στα ποδοσφαιρικά, εξαιρετικές εμφανίσεις για τους Έλληνες του εξωτερικού. Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα αναδείχθηκε ο Κωνσταντής Τσολάκης στη νίκη της Χάλεπ της Manchester United με 2-0 στην πρεμιέρα της Premier League. Πριν από λίγο, με υπογραφή Δουβίκα, η Κόμο πήρε τον βαθμό της Σοπαλίας με 1-1 στην Ουντινέζε και απέφυγε την ήττα στην πρεμιέρα της Σέρια. Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του στο νέο πρωτάθλημα και συνέχισε από εκεί που έμεινε πέρσι, όταν αναδείχθηκε δεύτερος κορυφαίος σκόρερ της Λίγκας. Ενώ αυτή την ώρα διεξάγεται και το Super Cup στη Γερμανία ανάμεσα στην Dortmund και την Bayern με δύο Ελληνόπουλα, το ένα στην δεκάδα ο Καρέτσας, το άλλο Ελληνόπουλο στο πάγκο ο Κωνσταντέλιας. Η Dortmund όμως που δεν τα πάει καλά, η Bayern είναι στο 2-0 με ένα εξαιρετικό δεύτερο τέρμα του Ολίσε, ο οποίος από δεξιά πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

στον αγώνα που διεξάγεται τώρα για τη Super League, ο Ολυμπιακός είναι στο 0-0 με τον Ατρόμητο. Στην 11 του Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, για πρώτη φορά έπειτα από το τελικό του Europa Conference League τον Μάιο του 24. Ενώ υπάρχει στο κήπεδο και εκπροσώπηση από τον Εραστέχνη, οι πρωταθλήτες Ευρώπης με την ομάδα Πόλο Γυναικών, η Στεφανία Σάντα και η Χριστίνα Σιούτη, αλλά και με τη νέα προσθήκη του ποδοσφαίρου γυναικών, την Άστρη Λάσον, βρίσκονται στο Καραϊσκάκης για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.

Για τον φίλο τον Παναγιώτη που μας ζητάει πάρα πολύ γενικά, η αλήθεια είναι να του πούμε τι γίνεται με τα αποτελέσματα στο στοίχημα. Λοιπόν, πάμε για την Ισπανία στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο από τα 5 λεπτά. Βαλένθια Θέλτα είναι στο 0-0. Δεν έχει ξεκινήσει. Σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας της Εσπανιόλ με την Ρεάλ Μαδρίτης. Στην Ιταλία και οι δύο αναμετρήσεις είναι στο 0-0, αυτή δηλαδή της Τζένοα με την Νάπολη και της Πάρμα με την Κάλιαρη. Στη Γερμανία σας είπαμε είναι στο 0-2, Ντόρτμουντ Μπάγερν Μονάχου είναι στο 0-2 στο ημίχρονο. Στην Γαλλία Λεμάν Μπρέστ 0-1 στο 41, Τουλούζ Λιόν, Τρουά Παρί και Νις Λοριάν στο 402 λεπτό και οι τρεις αναμετρήσεις είναι στο 0-0. Σε λίγο ξεκινάει και ο αγώνας της Sporting Λισαβόνας με την Αλβέρκα. Στο 0-0 για την Ολλανδία είναι και ο αγώνας ισχύρευε με τη Σβόλε. Ενώ στο 3-1 στο ημίχρονο για την τουρκική Super League η Φενέρμπαχτσε προηγείται τη Σκόνιασπορ.

Μετά την φιλική νίκη της εθνικής μας ομάδα μπάσκετ με 89-81 της Πολωνίας, στη συνέντευξη τύπου ο coach εθνικής μας, ο Βασίλης Πανούλης, έστειλε μήνυμα συσπήρωσης και αισιοδοξίας. Στάθηκε στην ανάγκη να μην υπάρχει καταστραφολογία, υπογραμμίζοντας πως η εθνική έχει ακόμα 6 παιχνίδια μπροστά της και πως μέσα από τη δουλειά και τη βελτίωση μπορεί να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερα. Ενώ αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας απέναντι στην Πολωνία, στην παρουσία του Νίκα Λάθη Αλεξανδρέτη της Ουκρανίας, λέγοντας ότι υπάρχει μια καταστραφολογία δυστυχώς, έχουμε ακόμα 6 παιχνίδια να δώσουμε. Αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα ενώνεται. Δεν γίνεται, λέει ο Βασίλης Πανούλης, να σου πηγαίνουν όλα πάντα δεξιά. Πρέπει να αντιδράσεις, να δουλέψεις και να κοιταχθείς στον καθρέφτη για να επανέλθεις. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά για μια εβδομάδα. Πιστεύω πως σήμερα βγάλαμε αρκετά από τα στοιχεία που δουλέψαμε. Τα παράθυρα είναι δύσκολα το καλοκαίρι. Το ένα παράθυρο είναι όταν έχει τελειώσει η σεζόν και οι παίχτες είναι κουρασμένοι. Και το άλλο παράθυρο είναι όταν έρχονται από διακοπές. Πρέπει, λέει, να προσαρμοζόμαστε σε αυτή τη συνθήκη. Τα παιδιά έχουν μεγάλη όρεξη, είναι συγκεντρωμένοι και θα κάνουμε το παν για να κερδίσουμε την Ουκρανία. Είχαμε καλές και κακές στιγμές σήμερα, πιέσαμε πολύ την μπάλα, είχαμε 16 κλεψίματα, είχαμε 28 ασίστ και μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερες. Κάποια λάθη, λέει, πρέπει να τα διορθώσουμε, αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος. Ο Νίκ, για τον Καλάθη, λέει, είναι ένας από τους κορυφαίους γκάρ, ξέρει, διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι και είναι εδώ για να μας βοηθήσει. Έχει κίνητρο, έδειξε διάθεση να έρθει να μας βοηθήσει, νιώθει περηφάνεια που εκπροσωπεί την πατρίδα του. Εμένα με ενδιαφέρει να παίζουμε σωστό μπάσκετ με σωστές αποστάσεις και να εκτελούμε καλά το πλάνο μας. Ακόμη κάποια παιδιά είναι στη διαδικασία να βρουν τη φυσική τους κατάσταση. Αυτό που μένει είναι να κρατήσουμε τις καλές συνεργασίες μας και να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στην απόδοσή μας για να παίξουμε το μπάσκετ που θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε, ανέφερε ο coach αναλυτικά.

0: Σιγά σιγά βλέπουμε και τους παίχτες να μπαίνουν στο Καραϊσκάκης για το δεύτερο μήχρονο. Εμείς να συνδεθούμε και πάλι με τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Λεωνίδα Κασνέτση για να δούμε αν υπάρχουν αλλαγές και τα πρώτα στοιχεία εν ώψη του δεύτερου μήχρονου.
1: Καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, λίγο πριν τη σέντρα για το δεύτερο μήχρονο. Δεν βλέπω αλλαγές ούτε για τη μία ούτε για την άλλη ομάδα. Ολυμπιακός θα είναι σέντρα, θυμίζουμε Ορτέγκα δεξιά, Ροντινέ αριστερά, Μπρούνο Μαϊλόβιτς Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας, Έσε Μουζακίτης στη μεσαία γραμμή, Φορτούνης δεξιά, αριστερά Μάρτινς, ο Σάπης, ο Τενελκάβη, για τον Ατρόμητο Χουτεσιώτης δεξιά, Μουτιές αριστερά, Ούρονεν Σταυρόπουλος Μήτρογουλου στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Τσιγκάρας Μουτουσαμί στη μεσαία γραμμή, δεξιά βγαίνει ο Τσαντίλας, αριστερά ο Πνευμονίδης και ο Νούνιες πίσω από τον Τσούμπερ. Ολυμπιακός καλύτερος στο πρώτο μήχρονο, έχει αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρει, δεν το έκανε όμως. Τρία κερδισμένα κόρνερ ο Ολυμπιακός, δύο Ατρόμητος, τρεις οι κάρτες για τους φιλοξενούμενους, Τσιγκάρας, Τσαντίλας και Ούρονεν, μία για τον Ολυμπιακό. Ο Μάρτινς ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο με τον Ολυμπιακό στην πρώτη επίθεση, ο Ροντινέη δίνει την μπάλα στον Πυρόλα και τώρα ο Σμαϊλόβιτς. Μπάλα πηγαίνει πάλι στον Πυρόλα αριστερά για τον Μπρούνο. Τον κλείνει ο Τσαντίλας, γύρισε την μπάλα στον Πυρόλα και πάλι. Ολυμπιακός ο οποίος είχε τις καλές στιγμές και στο 8 με το σούτ του Σά που πέρασε out και στο 10ο λεπτό την κεφαλιά του Ελκαμπή που ελεγχόμενο όμως θέσει offside που πέρασε out. Στο 21 ο Νούνιες είχε το πρώτο σούτ για τον Ατρόμητο, πέρασε out. Στο 28 ο Φορτούνης είναι απευθείας τρίμηνο φάουλ, η μπάλα επίσης πέρασε out αλλά λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κουτεσιώτη. Στο 30 ο Μάρτινς ένα σούτ, δεν ανησύχε το Κουτεσιώτη. Στο 37 ένα σούτ του Σά από καλή θέση, από καλό συνδυασμό των παιχτών του Ολυμπιακού, η μπάλα πέρασε πίσω. Και στο 41 ένα σούτ του Μουτσανή, δεν ανησύχησε τον Ορτέγκα. Είμαστε στο Μπίκαλ Μάνος, στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 με το Ροντινέ από δεξιά. Ολυμπιακός σηκώνει την μπάλα γιατί βγαίνει σε θέση εξτρέμ ο Σά. Είναι κλεισμένος, πάνω πέρασε για το Φορτούνι. Παρέμβαση του Μήτογλου που τον ακολούθησε. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό, κερδίζει μέτρα. Στο γήπεδο φτάνει κοντά στο ύψος περιοχής του Ατρόμητο από δεξιά. Ο Ροντινέ γυρίζει την μπάλα στον Σμαϊλόβιτς και ο Σμαϊλόβιτς στον Κάρμο. Και εκείνος αριστερά γρήγορα από το Μουζακή την μπάλα στον Μπρούνο, κάνει το γύρισμα, δεν είναι καλό η απομάκρυση αρχικά του Μουντέ, σε συνέχεια ακόμη περισσότερο Τσαντίλας, εκείνο ο Μουζακίτης ανακτά γρήγορα την κατοχή, ο Ολυμπιακός και ο Μαρτίνς από αριστερά, πάλι αφήνει για τον Μουζακίτη, ο Μουζακίτης κατάει την μπάλα, βγαίνει λίγο πλάγια, αφήνει για τον Μάρτινς. Ο Ατρόμητος αμήνεται καλά. Η σέντρα του Μάρτινς, η κεφαλιά του Μήτογλου. Νέα κεφαλιά που μάξε από τον Πνευμονίδη και είναι μόνο παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Σμαϊλόβιτς γρήγορα για τον Ροντινέη και εκείνος για τον Έσε. Κάνει κίνηση ο Μπρούνο, δίνει στον Μουζακίτη. Μουζακίτης χαμηλά το γύρισμα. Ο Μήτογλου με δυσκολία απομακρύνει. Εκεί είναι ο Πυρόλα. Ο Πυρόλα δίνει αριστερά για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς συγκλίνει προς τον άξονα. Και αφήνει την μπάλα στον Έσε, στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Καθόταν για τον Ελκαμπή που έχει βγει αρκετά μακριά την περιοχή του Ατρόμητος.
0: Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος είναι στο 0-0. Η Ντόρτμουντ χάνει 2-0 στο μέχρι να την πάγει ο Μονάχο. Αλλά εμείς έχουμε έναν έξτρα λόγο τώρα να το παρακολουθούμε. Εκτός η συμμετοχή του Καρέτσα.
1: Η μεγάλη ευκαιρία με τη σέντρα του Φορτούνη και παλιά του Ελκαμπή. Σώζει ο Χουτεσιώτης. Επιμένει ο Ολυμπιακός. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους στο 48. Ο Πυρόλα κερδίζει, συνεχίζεται η φάση από αριστερά. Ο Ιταλός κάνει τη σέντρα με δύναμη, μπαλά περνάει κατευθείαν out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τη σέντρα αυτή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ελκαμπή αμαρκάει, στο σπήρε την κεφαλιά. Ο Κούτεσιώτης σε πολύ καλή θέση, έσωσε την αιστεία του.
0: Για να ολοκληρώσω απλά, Μπάμπη, να πούμε ότι 45 στη θέση του Ινάτσιο περνάει και ο Κωνσταντέλιας. Οπότε θα παρακολουθούμε με αγωνία το δεύτερο μήχρονο για να δούμε τι θα καταφέρει ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Χουτεσιώτης, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Και κάνει μεγάλη επέμβαση, γιατί σηκώνει γλυκά την μπάλα ο Φορτούνης με το εσωτερικό. Ο Ελκαμπή προλαβαίνει το Μουντέ, κάνει την κεφαλιά, πετάει το δεξί του χέρι ο Χουτεσιώτης. Βέβαια, αν είχε σημαδέψει, αν μπορούσε να σημαδέψει γωνία, ο Ελκαμπή δεν σωζόταν αυτό το γκολ. Αλλά
2: το έβγαλε. Εστικτοδός, λέω, το έβγαλε και είναι μεγάλη
1: είναι μεγάλη επέμβαση, γιατί απλώνει τα χέρια του και βρίσκει με το δεξί. Είναι σαφώς η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μέσα στο μέχρι στιγμή στο παιχνίδι για να ανοίξει το σκορ. Ο Μήτογλου δείχνει να έχει πρόβλημα, αν είδα καλά, αλλά θα συνεχίσει, πως είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. και ο Ατρόμητος Γιαλίγο θα συνεχίσει με 10. Το βολέ του Χουτεσιώτη κάτω τη μεσαία γραμμή παίρνει την κεφαλιά ο Πιρόλα. Ο Σα κερδίζει μονομαχία με τον Νούνιες, παρατονέθηκε για φάουλ ο μεσοπιθετικός του Ατρόμητο, αλλά χάνει την μπάλα πάλι ο Μουζακίτης. Και τώρα από δεξιά ο Ατρόμητος με το Τζιγκάρα, το μαρκάρισμα του Σα, κερδίζει την μπάλα ο Μάρτινς με τη μία για τον Μουζακίτη στον άξονα. Ο Μουζακίτης κατάει και περνάει τη μεσαία γραμμή. Τώρα θα πέρασει πάλι για τον Μάρτινς από αριστερά. Έχει τον Μουντέ κολλημένο πάντα, σχεδόν πάντα πάνω του. Αφήνει για το Φορτούνι που έχει μπει στον άξονα. Ο Φορτούνις κάνει ωραία το άνοιγμα δεξιά για το Ροντινέι. Ο Μίτογλου περιμένει το OK για να μπει στο παιχνίδι. Η σέντα του Ροντινέι, διπλή κόντρα από Μουτισαμί και Ελκαμπή. Η μπάλα πηγαίνει στο Μουζακίτη, κάνει τα σούτη κόντρα πάνω στο Μουτισαμί που βγήκε σαν καμικάζι για να διώξει. Ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί τώρα την απουσία του Μίτογλου από το κέντρο άμυνας. Κάνει τη σέντρα χαμηλά όμως ο Φορτούνις, διώχνει ο Σταυρόπουλος. Κάνει ένα πρόβλημα για την άμυνα του Ατρόμητου. Και ενώ τώρα θα μπει πάλι ο Μίτογλου 11 εναντίον 11, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή στο 51ο λεπτό, ο Σμαϊλόβιτς κάνει το άνοιγμα για τον Μπρούνο που έχει χώρο, δεν έχει γυρίσει καλά ο Τσαντίλας. Κάνει το γύρισμα ο Μπρούνο χαμηλά, δεν είναι καλό, αλλά και ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα κόρνερ τέταρτο στο παιχνίδι.
2: Όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο, ο Ολυμπιακός μπαίνει με ενέργεια στο παιχνίδι. Βρήκε την καλή στιγμή με τον Ελκαμπή στο 48ο λεπτό. Δεν κατάφερε να βρει δίχτυα όμως. Έχει μια στατική φάση τώρα στο 51ο λεπτό. Από τα αριστερά αυτό το κόρνερ θα το εκτελέσει ο Κώστας Φορτούνης, μόνιμος εκτελεστής σχεδόν σε όλες τις στατικές φάσεις του Ολυμπιακού. Ο αρχηγός των Πειραιωτών εκτελεί με το δεξί του πόδι. Βγάζει άμυνα όμως ο Ατρόμητος. Ο Μουντέ με το κεφάλι έδιωξε, η μπάλα φτάνει στον Μπρούνο που ήταν στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αυτός γυρίζει πιο πίσω στον Ορτέγκα που έχει βγει από την εστία του. Ο Ορτέγκα σηκώνει το κεφάλι και ζυγίζει επιλογές του. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά με στόχο τον Ζέσον Μάρτινς. Διώχνει το κεφάλι ο Μουντές. Μπερδεύονται εκεί οι ΕΣΕ Πιρόλα. Ο Πιρόλα κάνει την προβολή. Ο Νούνιες κερδίζει. Η μπάλα φτάνει στο Σμαϊλόβιτς που θα την κερδίσει. Θα την πετάξει πλάγιο. Τρέχει να προλάβει πλάγιο. Τελικά η μπάλα για τον Ατρόμητο. Υπάρχει δεύτερη μπάλα μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορεί να παίξει γρήγορα ο Νούνιες. Βγήκε τώρα η δεύτερη μπάλα, τώρα θα εκτελεστεί, ο Πνευμονίδης είναι και δίνει στον Μουντέ από τα δεξιά, ο Ατρόμητος είναι ψηλά, Μουντές για τον Πνευμονίδη, κρατάει αυτό την μπάλα, πιέζεται από τον Ζέλεσον Μάρτινς, ο Πνευμονίδης γυρίζει πίσω στο Σταυρόπουλο, πιέζει ο Ελκαμπή, σηκώνει το κεφάλι του στόπερ του Ατρομήτου, κάνει το γέμισμα, εκεί είναι όμως μόνο Ορτέγκα ο οποίος θα αγκαλιάσει την μπάλα και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι δίπλα στον Λόρεντσο Πιρόλα και αυτός πιο αριστερά. Στον Μπρούνο, Μπρούνο για τον Έσε, ο οποίος έχει κατέβει χαμηλά να πάρει την πρώτη μπάλα. Ο Έσε σηκώνει το κεφάλι και δίνει δεξιά για τον Σμαϊλόβιτς. Θα κάνει αυτό το κοντρόλ, θα τη δώσει στον Πιρόλα, στο κεντρικό, στον παρτενέρ του, στο κέντρο της άμυνας. Και ο Πιρόλα ξανά από τα αριστερά πιέζει ο Ατρόμητος με Τσούμπερ, με Πνευμονίδη. Λάθος εδώ του Μάρτινς. Τελικά θα κερδίσει το πλάγιο από τον Μουντέ. Βλέπουμε τον Ντούσαν Κέρκες να επιμένει στον Τσούμπερ. Να τον έχει στην κορυφή της επίθεσης για να χτυπάει έτσι με μεγαλύτερη ευκολία το ανοιχτό γήπεδο όταν θα βγαίνει ο Ατρόμητος στην κόντρα. Τσαντίλας τώρα έχει έρθει από τα αριστερά. Ο Πνευμονίδης έχει περάσει δεξιά. Μουζακίτης με την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Σηκώνει το κεφάλι του, παίρνει μέτρα, περνάει το κέντρο και δίνει αριστερά στον Μπρούνο. Αυτός παίζει με τη μία στον Μάρτινς. Κρατάει ο Μάρτινς. Ωραίο το τάκλιν του Μουντέ που κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ο δεξιός οπισθοφύλακας στο δρομή του. Ο Τσούμπερ με την μπάλα στα πόδια κάνει την κούρσα. Τάκλιν και κίτρινη κάρτα για τον Έσε στο 53, δεύτερη για παίκτη του Ολυμπιακού. Από αυτή την ενέργεια του Τσούμπερ, ο Έσε έκανε το τάκλιν πριν γίνει επικίνδυνος ο επιθετικός του Ατρομήτου στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτό το φάουλ. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης λέει στον Μουτσαμί: θα σφυρίξω.
1: Καθυστερεί πολύ το παιχνίδι του Ολυμπιακού από επιλογές που είναι, φαντάζουν εύκολες και καθυστερούν οι παίκτες του Ολυμπιακού να πάρουν αποφάσεις. Με αποτέλεσμα να χάνεται και όποιος κοινός χώρος μπορεί να βρεθεί.
2: Σωστό είναι αυτό που λες Μπάμπη και βλέπουμε και πολλές φορές να χάνουν και εύκολα την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής,
1: ναι, ναι,
2: όπως
1: ναι,
2: και τώρα
1: ναι,
2: που την πήρε ο Τσούπερ και έφυγε στην αντεπίθεση.
1: Όταν γίνεται επαφή με τη μία πάντα σε βοηθάει για να βρεις πιο ανοχήρωτη την αντίπαλη άμυνα, αλλά πολλές φορές δεν το βλέπουμε να συμβαίνει.
2: Πλάγιο με τον Ολυμπιακό από τα δεξιά, ο Ροντινή έδωσε στο Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς κάθετα για τον Έσε, αλλάζουν οι δυο τους. Ξανά ο Σμαϊλόβιτς με την μπάλα στα πόδια, έχει περάσει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Παίζει κάθετα ωραία τον Έσε, αυτός θα κάνει το κοντρόλ. Έσε σηκώνει το κεφάλι, κάνει και τη σέντρα. Έρχεται ο Μουντές να διώξει με το αριστερό του πόδι. Η μπάλα φτάνει αριστερά στον Πνευμονίδη, δεν μπορεί αυτός να την κατεβάσει. Ο Έσε θα χάσει όμως από τον Τσούμπερ. Και αυτός κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και ο Τσούμπερ όμως δεν μπορεί να κερδίσει το πλάγιο. Είναι για τον Ολυμπιακό η μπάλα από τα δεξιά, ο Ροντινέ γρήγορα για τον Σμαϊλόβιτς. Και αυτός αριστερά για τον Πιρόλα. Θα παίξουν οι δυο τους Ξανά Σμαϊλόβιτς. Δίνει στον Έσε, πιέζεται από τον Ρεμονίδη. Ο Έσε με τη μία στον Σμαϊλόβιτς. Και αυτός ξανά στον Λορέντσο Πιρόλα. Αλλάζουν τώρα οι στόπερ του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να διασπάσει ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής τις γραμμές του Ατρομήτου. Ροντινέι από τα δεξιά. Έχει μπροστά τον Πνευμονίδη και αναγκάζεται να γυρίζει πίσω στον Σμαϊλόβιτς.
1: Έκανε κίνηση. Σίλβαν, βλέπω καλά και Ρόκα. Να κάτσε να δούμε λίγο γιατί τους είδα τώρα βγαίνει τον πάγκο. Αν είναι αυτοί οι δύο.
2: Ετοιμάζει διπλή κίνηση ο Ολυμπιακός, ναι.
1: Ναι. Ή ο Σιπιόν. Θα δούμε λίγο.
2: Εγώ βλέπω Σιπιόν πάντως.
1: Ναι, Σιπιόν είναι.
2: Γύρισμα μέσα στην περιοχή. Μαρτίν στο τακουνάκι. Το σούτ όχι, ο Μπρούνο μόνος του. Πάνω στα σώματα η μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Μπρούνο να τη στείλει στο τέρμα του Ατρομήτου. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 55. Από το τακουνάκι του Ζέλσον Μάρτιν. Ο Μπρούνο ήταν μόνος του μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου. Πλάσαρε με το αριστερό του πόδι πάνω στα σώματα όμως. Πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία.
1: Πάλι
2: στο 55 για τον Ολυμπιακό.
1: Ο Χωτασιώτης.
2: Επιμένει ο Ολυμπιακός από τα αριστερά με τον Μάρτινς. Κάνει τη σέντρα, διώχνει ο Σταυρόπουλος με το δεξί του πόδι. Μακριά η μπάλα τρέχει ο Σμαϊλόβιτς να την προλάβει. Δεν ξέρω, Μπάμπη, αν την έβγαλε ο Χουτεσιώτης ή πάνω στο σώμα ποδοσφαιριστή.
1: Νομίζω ο Χουτεσιώτης την έχει βγάλει. Ζώτα Σίλβα τελικά και Σιπιόνι. Α, και Κάρμο. Και Κάρμο.
2: Τριπλή αλλαγή. Επιμένει ο Ολυμπιακός από τα αριστερά. Φορτούνης κάνει το γύρισμα. Ελκαμπή με στην περιοχή. Ψαλιδάκι του Ελκαμπή. Εντυπωσιακά ο Χουτεσιώτης. Επιμένει ο Σάκ ξανά. Ο Χουτεσιώτης του λέει όχι.
1: Καταπληκτικό γκολ θα έπαινε, αλλά.
2: Φοβερός Ελκαμπή. Ακόμη πιο φοβερός ο Χουτεσιώτης που έβγαλε αυτό το ανάποδο ψαλίδι του Μαροκινού στάρ του Ολυμπιακού. Και πετάει και την μπάλα έξω στο 56. Είναι τραυματίας. Είναι πεσμένος κάτω ο Χουτεσιώτης από την προσπάθεια που έκανε προηγουμένως σε αυτό το εντυπωσιακό ψαλίδι του Ελκαμπή.
1: Βγαίνει ο Μπρούνο. Για να μπει ο Ζώτα Σίλβα ή όχι. Όχι, ο Τικνιζιάν είναι.
2: Τικνιζιάν, δε πούτο.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο 71.
2: Και εμείς βλέπουμε σε ριπλή ξανά.
1: Βγαίνει ο Πιρόλα για να μπει ο Κάρμο.
2: Και ο Μουζακίτης είναι ο άλλος για να μπει ο Σιπιόλη. Okay.
1: Ωραία, αυτή είναι η τριπλή αλλαγή για τον.
2: Αλλαγές προσώπων.
1: Ναι,
2: ο Σιπιόνι στη θέση του Μουζακίτη δίπλα από τον Έσε στο κέντρο. Ο Τικνιζιάν στο αριστερό άκρο της άμυνας πήρε τη θέση του Μπρούνο και ο Κάρμο το αριστερό στόπερ πλέον του Ολυμπιακού
1: και του Πυρόλα. Έχουμε αλλαγές και για τον Ατρόμητο.
2: Τώρα, ναι, σηκώθηκαν.
1: Ο είναι ο Τζοβάρας και ο Τσιλούλης. Λοιπόν, βγαίνει για τον Ατρόμητο καταρχάς ο Τσαντίλας. Νομίζω εκεί θα πάει. Ο Τσιλούλης θα πάει δεξιά. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει και τους δύο. Ναι, αλλάζει και το Πνευμονίδη. Αλλάζει τους δύο ακραίους του.
2: Ο Τσούμπερ. Όχι, ο Νούνιες. Ο Τσαντίλας και ο Νούνιες.
1: Ο Νούνιες. Άρα λογικά θα πάει δεξιά ο Τσιλούλης και ο. Όχι, ο Τσιλούλης θα παίξει στον άξονα, στην κορυφή.
2: Πίσω το Τσούμπερ και ναι, δεξιά ναι, πάει ναι, ναι, ναι. Ο Τζοβάρας.
1: Επειδή και ο Τζοβάρας παίζει στην μπορεί να παίξει κορυφή.
2: Ταχύτατη και ο Τσιλούλης και ο Τζοβάρας για το ανοιχτό γήπεδο. Αυτή είναι η προσέγγιση.
1: Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χουντεσιώτης στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με τρεις εντυπωσιακές επεμβάσεις. Στο 48 στην κεφαλιά του Ελκαμπή, στο 55 στο τέταρτο με τον Μπρούνο και στο 56 νωρίτερα με το εκπληκτικό ψαλίδι του LKB που τόσο στη γωνία του ο goalkeeper του Ατρόμητου σηκώθηκε, θα συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. Στην πρώτη επαφή ο Τικνιζιάν κάνει φάουλ στον Τσιλούλη. Δύο παίκτες που μπήκαν μόλις μπήκαν στο παιχνίδι, μονομάχησαν με τον Ατρόμητο, κερδίζει ένα φάουλ λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή. Σε πραγματικότητα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού, δεξιά, το δεξιά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος, ο οποίος είναι το goalkeeper του να το κατάει στο παιχνίδι με τις εντυπωσιακές επεμβάσεις. Τώρα ψάχνει κάτι παραπάνω. Η σέντρα, ο Μίτογλου, μια κεφαλιά. Η μπάλα είναι στον αέρα. Θα διώξει ο Κάρμο εκείνο ο Τσούμπερ που κατεβάζει. Μπαίνει από δεξιά ο Τσιλούλης που να κάνει το γύρισμα. Κόρνερ από τον Κάρμο. Τρίτο για τους φιλοξενούμενους. Τέσσερα έχει ο Ολυμπιακός. Από δεξιά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος που μένει στην επίθεση. Και θα πάει ο Ούρονεν, ο αριστερός μπακ, με το αστερικό, με το αριστερό, για να γεμίσει την περιοχή του Ολυμπιακού. Μένει ο Σταυρόπουλος, μένει ο Μίτογλου. Στην περιοχή είναι ο Τζούμπερ, είναι ο Τζοβάρας. και ο Τσιγκάρας. Πέντε παίκτες στον ατρόμητο στην περιοχή του Ολυμπιακού, που είναι γεμάτη από παίκτες των Ερυθρόλευκων. Δεν υπάρχει παίκτες έξω στον ημικύκλιο για απόκρουση. Εκτελείται το corner με πολύ δύναμη. Ο Μήτογλου δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, αλλά περνάει out. Λεπτομέρειες, έτσι. Δεν υπήρχε παίκτης Ολυμπιακού στο
2: ημικύκλιο.
1: Ήταν εκεί μόνος του. Δεν προλαβαίνω εδώ
2: πια.
1: Ο Τσιλούλης. Να πάρει μια απόκρουση. Λοιπόν, ο Κάρμο τώρα που μπήκε στο παιχνίδι. Δίνει στον Σμαϊλόβιτς παράλληλο ποδόσφαιρο με το Ροντινέιτο να παίρνει την μπάλα. Και πάλι ο Σμαϊλόβιτς. Γρήγορα αριστερά για τον Τικνησιάν πίσω στον Κάρμο. Ο Κάρμο κρατάει την μπάλα και απομακρύνει υπό την πίεση του Τζοβάρα. Μια κεφαλιά του Έσε για τον Μάρτινς. Η απομάκρυση του Σταυρόπουλου. Ο Κάρμο αφήνει την μπάλα να πέρασε μπροστά του, δείχνει να την ελέγχει και πράγματι γυρίζει στον Ορτέγκα. Παρά το σπριτ που κάνει ο Τζοβάρας, που μπήκε με πολλές δυνάμεις στο παιχνίδι, τσιμπάει την μπάλα ο Πνευμονίδης, η κόντρα στο Σιπιώνη, κερδισμένος ο Τσούμπερ, βγαίνει όμως ο Τικνησιάν και παίρνει την κεφαλιά και ο Έσε γρήγορα με τη μία αριστερά για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς έχει τον Τικνησιάν που βγαίνει ως εξτρέμ. Περνάει για τον Μάρτινς πολύ ωραία στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα ο Μάρτινς, η κόντρα. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πέμπτο για τους Ερυθρόλευκους. Και ενώ μπήκαμε στο 61ο λεπτό, είναι λογικό ότι θα πιέσει ο Ολυμπιακός. Ο Ατρόμητος θα προσπαθήσει και να αμυνθεί αλλά και να βρει χώρους για αντεπιθέσεις. Ένα παιχνίδι που παραμένει στο 0-0. Θα μπορούσε εύκολα να έχει γκολ. Αλλά ο Χοντεσέλος, αυτό που λέμε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, έχει κατεβάσει τα ρολά. Εκτελεί ο Φορτούνης στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Σα πάνω στα χέρια του Κουτεσιώτη που μπλοκάρει χωρίς καμία δυσκολία. Άλλωστε δεν υπήρχε κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού κοντά για να μπει στη φάση. Ο Τσιγκάρας βγάζει για τον Τσούμπερ, κλείνεται, χάνει την μπάλα. Ο Σιπιώνη με τον Φορτούνη και τώρα ο Αλκαμπίτη βρίσκει όπως περπατούσε πίσω, σε πίσω πλευρά του παπουτσιού του, έτσι χάνεται η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Και τώρα ο Ατρόμητος στο κάθετη πάσα για τον Τζοβάρα. Νομίζω αριστερά έρχεται τελικά ο Τσιλούλης, θα πάει δεξιά περισσότερο ο Πνευμονίδης. Όχι, θα πάει ο Τζοβάρας. Θα είναι μια τετράδα με Τσούπερ, Πνευμονίδη, δεξιά ο Τζοβάρας, αριστερά ο Τσιλούλης.
2: Αλλάζουν μονίμως.
1: Τρεξίματα, μπράβο. Γιατί
2: αλλάζουν μονίμως για τον εαυτό του γήπεδο, Μπάμπη.
1: Ακριβώς. Για να ελέγξει τις πτέρυγες ο Κέρκες και θα αλλάζουν θέση όταν επιτίθεται ο Ατρόμητος. Ο Ροντινέ έχει βγει από αριστερά. Παίζει με τον Μάρτινς και τώρα ο Τικνησιάν. Που ο Φορτούνης πάει να μπει στην περιοχή από αριστερά. Κάνει το γύρισμα κόντρα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ένα ακόμη κόρνερ έκτο. Στο παιχνίδι βοηθάει και ο κόσμος του Ολυμπιακού που βλέπει την ομάδα να προσπαθεί να χάνει μεγάλες ευκαιρίες αλλά να μην έχει βρει τον γκολ που ψάχνει. 62ο λεπτό, πλασαριστάει για τον Ροντινέι. Δεν ήταν καλή η κομπίνα, απομάκρυνε ο Τζοβάρας, αλλά επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Τικνησιάν να δίνει γρήγορα στο Φορτούνι και κάνει την κίνηση ο Αρμένιος, κάνει τη σέντρα. Καλή είναι αλλά διώχνει ο Σταυρόπουλος και τώρα πάει στη φάση δυνατά. Ο Σμαϊλόβιτς είναι για το ΣΑ που είναι έτοιμος να κάνει μία ακόμη σέντρα. Δεν είναι καλή. Ελέγχει ο Μουντές, αλλά όπως απομακρύνει. Ακόμη περισσότερο ο Τσούμπερ κερδίζει εύκολα ο Κάρμο. Και τώρα ο Ροντινέι πάλι δεξιά για τον ΣΑ που παίζει ως εξτρέμ τώρα. Είναι έτοιμος ο Πορτογάλος ένα νέο γέμισμα. Πάλι δεν περνάει η μπάλα. Κερδίζει ο Σιπιώνη, αλλά η μπάλα πηγαίνει στον Μουντέ που απομακρύνει με στόχο τον Τσούμπερ που πάει να βγει στον ανοιχτό γήπεδο. Βγαίνει με το κεφάλι ο Τέγκα και δίνει στον Τικνησιάν που πρώτο Πνευμονίδη κρατάει την επίθεση και γι' αυτό και το χειροκρότημα το χειράζουν του Ολυμπιακού. Ο ΣΑ γρήγορα για τον Έσε. Ο Ροντινέι τώρα με την μπάλα στα πόδια και ενώ είναι έτοιμη μία ακόμη αλλαγή σε λίγο για τον Ατρόμητο. Δεν ξέρω αν είδες Λεωνίδα, η μπάλα πηγαίνει όμως αριστερά στον Τικνησιάν που ετοιμάζει να κάνει τη σέντρα, η κόντρα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Έβδομο στο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους.
2: Ο Λίρατζης είναι έτοιμος να περάσει γήπεδο.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω ποιος είναι ο φύλακας.
1: Back. Γιατί βλέπει ότι ο Ολυμπιακός παίζει πολύ από αριστερά και έχει προβλήματα.
2: Ο Μουντής πάντως το έχει πάει εξαιρετικά μέχρι στιγμής.
1: Ναι, μπορεί να το δώσει άλλο παίχτη, να παίξει με δύο. Για δούμε, Φορτούνης εκτελεί, παρά παίρνει ύψος, η κεφαλιά του Σμαϊλόβιτς δεν έχει δύναμη, ο Χουτεσιώτης από μπλοκάρει στη γωνία του και δίνει γρήγορα για τον Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ δεξιά για τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης κατάει και πάει να βγάλει στον ανοιχτό γήπεδο για τον Τζιλούλη. Είναι πολύ δυνατή η πάσα. Ο Ορτέγκα βγαίνει από την περιοχή.
2: Ο Ορτέγκα Μπάμπη τη διαβάζει αυτέ τι φάσει.
1: Πολύ εύκολα, εντάξει, έχει παίξει το παιδί Manchester City. Μην το συζητάμε και πέσαν στην Νότιχαμ. Είναι πολύ έμπειρος. Και παίζει και πολύ build-up που δεν το έχει ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρ. Και όταν πιέστηκε, είδε ότι έπαιξε και αυτός με μεγάλη παλιά, γιατί δεν ρίσκαρε να υπάρξει πρόβλημα ξαφνικό στην αμήνα του Ολυμπιακού. Φορτούνης, νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ χρειάζεται κάτι περισσότερο εκεί με τις δυνάμεις του Φορτούνη, του ΣΑ, μεσοπιθετικά δηλαδή.
2: Έχουν μεγαλώσει οι αποστάσεις και του Φορτούνη και του ΣΑ. Δεν είναι όπως στο πρώτο μέρος παίζαν πιο κοντά. Στο δεύτερο τους βλέπουμε λίγο πιο μακριά. Γι' αυτό τον λόγο ο Ολυμπιακός δεν βγάζει καλές συνεργασίες κοντινές.
1: Για να δούμε την αντεπίθεση με τον Τζοβάρα. Είναι στη θέση offside, το Τσιλούζη δεν δίνει την μπάλα. Τώρα πέφτει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Ροντινέη. Θα πάρει και κάρτα ο Ροντινέη. Δεν διαμαρτύρεται γιατί το έκανε το φάουλ στο 65. Και τώρα θα γίνει και αλλαγή λογικά. Για να δούμε ή θα κρατήσει την αλλαγή ο Κέρκες.
2: Πνευμονίδη βλέπω να βγαίνει.
1: Βλέπω Πνευμονίδη.
2: Πάει με δύο μπακ από δεξιά, αυτό που έλεγες. Με Λίρατς και Μουντέ.
1: Αν θες να βοηθήσεις τον ομάδα σου, αυτό θα κάνεις. Λοιπόν, όντως ο Πνευμονίδης θα βγει στο 65 για να μπει ο Λίρατζης. Και από μένα εδώ να δω αν ο Λίρατζης κάνει, συνεννοείται με το Μουντέ, ποιος θα παίξει πιο μπροστά. Το φάουλ πάντως είναι σε καλό σημείο αριστερά, λίγο έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού, με τον Στίβεν Τσούμπερ. Να δούμε αν θα πάει απευθείας ή θα πάει για γέμισμα. Είναι πλάγια. Δύο παίχτες μόνο του Ολυμπιακού στο τείχος. Σμαϊλόβιτς και Ροντινέη. Ο Τσούμπερ χαμηλάει κόντρα κόρνερ. Καλό το χτύπημα φαίνονταν του Στίβεν Τσούμπερ. Η μπάλα βρήκε στο Ροντινέη και πήγε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Στεφάν Ορτέγκα. Και πάει ο Λίρατζης για την εκτέλεση αυτή. Από αριστερά. Για τον Ατρόμητο. Δεν είναι και οι παίχτες του Ατρόμητου που κάνουν ζέσταμα μπροστά του. Για να δούμε. Είμαστε στο 66ο λεπτό, μπαίνουμε στο 67ο. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Εκτελεί ο Λίρατζης. Η απομάκρυνση του Ελκαμπή. Με τη μία πάει να κάνει το σουτ ο Τσιλούλης. Πάρα πολλά μέτρα από
2: είναι
1: το
2: αυτό που έλεγε για παίκτη στο ημικύκλιο, έτσι. Ναι, πάλι ο Τσιλούλης ήταν. Ναι. Υπήρχαν δύο, αλλά δεν πήγε κανείς την μπάλα.
1: Λοιπόν, Ρόκα.
2: Ναι.
1: Και πιάνει ο Φορτούνης.
2: Ζουέλ Ρόκα.
1: Στο 67 είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι φώναζε το πράγμα, ότι θέλει λίγο περισσότερη ταχύτητα, βέβαια. Φρεσκάδα, είτε ο Φορτούνης είτε ο ΣΑ, για να παίξει και λίγο από τα πλάγια ο Ολυμπιακός περισσότερο. Και δεν ξέρω αν είναι έτοιμος, γιατί είναι στην αποστολή. Κανονικά ο Ζωσέλβα έχει πει υπομονή, να παίξει που μπορεί να του δώσει πράγματα. Γιατί εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, αρχίζει ο χρόνος να πιέζει το φαβορί.
2: Και μείνει φροντιστήριο με τη Λίμπερ με Φορτούνη κατά την αλλαγή του Έλληνα σου.
1: Α, το εξηγεί που ήθελε να παίζει ακριβώς τι θέλει να κάνει.
2: Δώσε λοιπόν τα χέρια του. Ο Ροντινέη πήρε το πραγματιόνι από τον Κώστα Φορτούνη. Το παιχνίδι συνεχίζεται με ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. 67 λεπτά παιχνιδιού. Στο Γεώργιος Καρεσκάκης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, πάντα στο 0-0. Ροντινέη με την μπάλα στα χέρια στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα εκτελέσει το πλάγιο με στόχο τον Ελκαμπή. Κεφαλιά, λάθος του Ελκαμπή. Πάνω στο τσιγκάρα η μπάλα. Μουντές αλλάζει με τον Σταυρόπουλο. Γέμισμα του Σταυρόπουλου, εκείνο Κάρμο με το κεφάλι. Θα βρει τον Έσε. Νέα κεφαλιά του Έσε. Ο Σά θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Ρόκα μπαίνει στη φάση. Κερδίζει ο Μουντές την κόντρα. Και θέλει να τη διώξει την μπάλα πιο μακριά. Τελικά δεν την έχει προλάβει. Έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Ο Τικλιζιάν έχει ανέβει πολύ ψηλά για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη του. Τικλιζιάν με την μπάλα στα χέρια. Πρώτη συμμετοχή με τα ερυθρόλευκα. Πήρε θέση του Μπρούνο και δίνει στον Έσε. Ο Έσε πιο πίσω στον Κάρμο. Και αυτός πιο πίσω στον Σμαϊλόβιτς. Πιέζει από τον Τσούμπερ. Παίρνει μέτρα ο Σμαϊλόβιτς με την μπάλα στα πόδια και δίνει αριστερά στον Κινησιάν. Με τη μία αυτός ωραία στον Ρόκα που έχει γήπεδο. Ο Ρόκα κάνει τη σέντρα με το αριστερό. Ελκαμπή το σούτ, η κόντρα κόρνερ. Και έχω την εντύπωση ότι για άλλη μια φορά ο Χουτεσιώτης με τα ακροδάχτυλα τη βγάζει στο 69. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Ελκαμπή δεν μπόρεσε να νικήσει τον Χουτεσιώτη. Και τώρα δούμε το replay, το γύρισμα του Ρόκα. Ο Ελκαμπή πλάσαρε με το αριστερό μέσα στην περιοχή. Η μπάλα κόντραρε στον Ούρνεν και με τα ακροδάχτυλα ο Χουτεσιώτης την έστειλε κόρνερ.
1: Αυτό έκανε πιο δύσκολη την επέμβαση. Βέβαια, πήρε από τη δύναμη της μπάλας η κόντρα που έγινε.
2: Εκτελεί το κόρνερ από το Ροντινέη. Βγάζει άμυνα ο Σταυρόπουλος με το κεφάλι για τον Ατρόμητο. Μαζεύει ο Ρόκα. Έχει την μπάλα στο δεξί του. Νέα σέντρα. Κεφαλιά του Ελκαμπή πάνω από τα δοκάρια του Χουτεσιώτη. Στο 69 αυτή η προσπάθεια για τον Ολυμπιακό που δεν μπόρεσε ο Ελκαμπή να νικήσει τον Χουτεσιώτη και τα βάζει και με τον εαυτό του Ελκαμπή και νομίζω
1: είναι
2: για την προηγούμενη φάση
1: πολύ. Ευκαιρίες. Είναι πολύ μεγάλες ευκαιρίες που έχει χάσει ο Ελκαμπή, αλλά στην πραγματικότητα να πούμε ότι τις έχει βγάλει ο Χουτεσιώτης.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ότι δεν έχει σημαδέψει σωστά. Ο Χουτεσιώτης κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι εκείνος που κατάει τον ατρόμητο στο παιχνίδι με τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες που έχει ο Ολυμπιακός. Είναι τέσσερις.
2: Συνεχίζει το παιχνίδι. 70 λεπτά παιχνιδιού. Ολυμπιακός ατρόμητος 0-0. Ο Έσσα κατεβάζει την μπάλα από την πάσα του Σμαϊλόβιτς. Ο Σα δεν μπόρεσε να βρει τον Ελκαμπή που μπήκε στη φάση. Βγήκε ο Χουτεσιώτης. Κόρνερ τελικά. Κέρδωσε ένα κόρνερ από την επιμονή του Ελκαμπή. Στο 70.
1: Εσύ είναι κιόλας στην άμυνα του ατρόμητου.
2: Πήγε και ο Ελκαμπή να εκμεταλλευτεί αυτό που λέει ο Μπάμπη στην ασυνοησία στην άμυνα του ατρόμητου. Ο Χουτεσιώτης όμως έστειλε την μπάλα κόρνερ από τα δεξιά με τον Ροντινέη. Από τη στιγμή που έχει περάσει εκτός ο Κώστας Φορτούνης, ο Ροντινέη είναι ο εκτελεστής των στατικών φάσεων. Ροντινέη από τα δεξιά σε αυτό το κόρνερ. Με το δεξί του πόδι εκτελεί χαμηλά. Διώχνει ο Μουντές στο πρώτο δοκάρι. Τρέχει
1: τα
2: ο Ζέτσον Μάρτινς.
1: Τα περισσότερα κόρνερ του Ολυμπιακού είναι και 8 αν δεν κάνω λάθος. Η εκφάση 9. Είναι απογοητευτικές οι εκτελέσεις που έχουν γίνει σήμερα.
2: Ορτέγκα εδώ στο
1: Λιγκριζιάν. Στο πρώτο δοκάρι. Ναι.
2: Είτε με Φορτούνη είτε με Ροντινέη αυτό που λες. Ναι, είναι χαμηλές εκτελέσεις. Κοντές.
1: Και είναι παίκτες που μπορούν να σημαδέψουν. Αλλά πραγματικά είναι κακές οι εκτελέσεις. Τα περισσότερα παραπάνω κόρνερ.
2: Ο Σιπιόνι δίνει δεξιά για τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη έχει γήπεδο από τα δεξιά να τρέξει. Ο Ζέσον Μάρτινς είναι δίπλα του και θα του δώσει την μπάλα. Ζέσον Μάρτινς έχει τον Μουντέ μπροστά του. Σέντρα του Σιπιόνι. Βγάζει άμυνα εκεί ο Ούρονεν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί ο Ούρονεν. Και ο Μουντέ αριστερά. Κλέβει ο Ολυμπιακός. Ζωέλ Ρόκα. Πάει να κάνει τη σέντρα. Δεν μπορεί. Του γίνεται τάκλιν. Παίζεται λέει ο Τσακαλίδης και τώρα θέλει να βγει ο Μουτουσαμί στην κόντρα για τον Ατρόμητο. Θα δώσει την μπάλα δεξιά για τον Τσιλούλη. Τσιλούλης με Κάρμο. Κάνει τις τρίπλες ο Τσιλούλης. Πάντα ο Κάρμο μπροστά του. Κλείνεται. Γυρίζει ο Τσιλούλης πίσω. Στο Μουτουσαμί παίζουν το 1-2. Ξανά ο Τσιλούλης με την μπάλα στα πόδια. Κάθετη κίνηση. Έχει τον Κάρμο μπροστά του. Πέφτει ο Τσιλούλης. Μπαίνει στη φάση ο Λίρατζης. Κερδίζει την μπάλα. Και έχει το Σμαϊλόβιτς μπροστά του. Από τα δεξιά ο Ατρόμητος. Μουτουσαμί. Έρχεται ο Σιπιόνι να βάλει την κόντρα και να κερδίσει και το πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό.
1: Ο Λίρατζης παίζει extreme, όπως είχαμε πει στο ξεκίνημα. Και ένα κάτι άλλο που θέλω να πεις να παρατηρήσω είναι ότι πλέον στα παιχνίδια του Ολυμπιακού γίνονται αλλαγή στόπερ. Και σε μάτς ας πούμε που είναι 0-0. Το είδαμε αυτό και με την Ναϊμέχεν. Βέβαια και είχε και τραυματισμό ο Ρέτσος, αλλά είχαν αλλάξει όλοι αμυντικοί σχεδόν. Δεν ξέρω σε τι εξυπηρετεί αυτό θα πω.
2: Είναι διαφορετικό το στυλ του Κάρμου από του Πυρόλα. Ο Κάρμου είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να σου πει τη μεγάλη μεταβίβαση.
1: Αυτό, τη μεγάλη μεταβίβαση. Τώρα τον βάζει από την αρχή.
2: Αφού δεν βγήκε το παιχνίδι, λέει, ναι, εσύ λες τώρα χαραμίζει μια αλλαγή.
1: Αφού ψάχνεις να βρεις λύσεις. Δεν είναι 2-0. Και εσύ εδώ Σίλβαν πρόλαβα να δω καλά. Πηγαίνει στον πάντο.
2: Γέμισμα του Κάρμο, διώχνουν εκεί οι αμυντικοί του Ατρομήτου με τον Σταυρόπουλο και τον Τσικ.

0: Ολυμπιακό στο 73 την άφησε εκεί ο Σα να περάσει εκτός.
1: Ο οποίος δείχνει λίγο κουρασμένος και ίσως είναι αυτός που θα παραδώσει τη θέση του.
0: Ζώτα Σίλβα, σωστά.
1: Ζώτα Σίλβα. Έχει παίξει καθόλου ο Τσικίνιο. Όσον είναι μια επιλογή στο 8. Αντί το Σιπιόν.
0: Με αυτή την κίνηση κλείνουν οι αλλαγές όμως.
1: Ναι, ναι, τέλος οι αλλαγές.
0: Εκτελέσει και το κόρνερ πλασαριστά. Ροντινέ για τον Ρόκα. Σέντρα του Ροντινέ, κεφαλιά από τον Τσιγκάρα. Στο δεύτερο δοκάρι μπάλα φτάνει στον Σα, κάνει το γύρισμα, διώχνουμε του Σαμί, ένα σούτ του Σιπιώνει, νέα κόντρα και η μπάλα φτάνει στον Μάρτινς από τα δεξιά. Μάρτινς δίνει για τον Σα, ο Σα παίζει για τον Εσε, λάθος πάσα του Εσε, η κόντρα του Εσε τώρα και πλάγιο η μπάλα για τον Ατρόμητο από την προβολή που έκανε ο Εσε στον Τζοβάρα και τώρα θα γίνει αλλαγή που είπε ο Μπάμπη σωστά, ο Σα περνάει εκτός και τη θέση του θα πάρει ο Ζώτα Σίλβα στο 74, αυτή η αλλαγή πέμπτη και τελευταία. Για τον Χωσέ,
1: το είπα νωρίτερα για τον Τσικίνιο, επειδή ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα μείνουν από δυνάμεις ο Φορτούνης και ο Σα, θα χρειάζονται την αλλαγή. Και επειδή είναι συγκεκριμένες οι αλλαγές και έβγαλε και ένα αμυντικό, ότι ίσως αντί του Σιπιώνει θα πρέπει ο Τσικίνιο στη θέση 8.
2: Όχι. Απλά με αφορμή, παιδιά, με αυτό που λέγατε πριν
1: για την. Περισσότερο άκη να έχει παιχνίδι από τον άξονα.
2: Όχι, άλλο πήγα να πω ότι με αφορμή αυτό που λέγατε πριν για τον Πιρόλα, διαβάζω εδώ γιατί το έχουν πιάσει σε φωτογραφικό στιγμιότυπο, ζητάει αλλαγή ο Πιρόλα.
1: Α, ζήτησε, δεν το είδαμε εμείς.
2: Ναι, ναι. Okay. Γι' αυτό σας το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, okay.
0: Δεν φάνηκε από το γήπεδο, ευχαριστούμε,
1: Μάκη. Ναι, ναι, ναι. Είναι και το ρεπορτάζ που έχουν οι συνάδελφοι από τον αγωνιστικό χώρο, από τη συνδρομητική τηλεόραση. Οπότε καλά έκανε ο Άκης για να μην. Λέμε και εμείς να βγάζουμε συμπεράσματα χωρίς να ξέρουμε. Αλλά λέω, Άκη, ότι όταν πιέζεις και θες να περάσει μπάλα και από τον άξονα, ο Έσαι και ο Σιπιόν δεν είναι το πιο δυνατό σημείο στο να δημιουργήσουν.
2: Σωστό, σωστό.
1: Δηλαδή να μπορείς να έχεις και λίγο περισσότερη ποιότητα εκεί να παίξεις. Επαναλαμβάνω, επειδή ήταν το μάτς και όλα στο 0-0. Βεβαίως, να σου πω ότι κοιτάζει και άλλα πράγματα. Σου λέει να έχω δύναμη στο κέντρο, να κερδίζω εγώ συνέχεια την μπάλα. Και ότι με το Σιπιόν θα το καταφέρω αυτό. Ξέρεις, κάπου όταν
0: με τα δρεξίματα,
1: κάτι,
0: ποντάρι εκεί, ναι.
1: Ακριβώς, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
2: Και όπως από την άλλη, Σιπιόνι, ποντάρι στη φάση.
1: Όπως ωραίο ο Σιπιόν, βγάζει για το Σώτα Βασίλειο που μπαίνει από δεξιά, τον προλαβαίνει με πολύ ωραίο τάκλινγκ και το πανηγυρίζει ο Μίτογλου και πετάει την μπάλα κόρνερ, ενδέκατο για τον Ολυμπιακό. Γιατί αν πέρναγε εκεί ο Σώτα Βασίλειο θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους. Με αυτά και με αυτά. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα και παραμένει το 0-0. Ο ΕΣ έχει βγει και δέχεται τις περιποιήσεις του Χρήστου Θεού, του γιατρού του Ολυμπιακού. Για λίγο θα παίξει με 10 Ολυμπιακός.
0: Ένα χτύπημα στο κεφάλι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και στο μάτι δείχνει, δεν ξέρω, το δούμε κιόλας. Ο Ροντινέι λοιπόν σε αυτή την εκτέλεση. Ο Ροντινέι περιμένει τον ΕΣ να μπει στο παιχνίδι. Το κοιτάζει και ο τέταρτος.
0: Θα πρέπει να περιμένει.
1: Ναι. Δεν μπήκε μέσα το ιατρικό team. Οκ. Okay. Η κεφαλιά προς τα πίσω. Η πάσα για τον, με την κεφαλιά από το Σιπιόνι για τον Μάρτινς. Πάλι στο Ροντινέι για μια σέντρα. Ο Ροντινέι χαμηλά πάλι στο πρώτο δοκάρι. Εξού και η απογοήτευση που ακούγεται από τον κόσμο. Γιατί πρέπει να περάσει και κάποια σέντρα. Μια φορά την έκανε σωστά ο Φορτούνης και έβγαλε τέταρτο τον LKB. Δεν είναι κακές επιλογές σέντρες, αλλά αρκεί να γίνεται σωστά. Να γίνεται σωστά. Λοιπόν, ο Ροντινέι μπήκε πάλι ο Έσε στο παιχνίδι από δεξιά με δύο αντιπάλους. Γυρίζει στον Μάρτινς. Ο Μάρτινς στον Σμαϊλόβιτς. Ο Ατρόμητος πλέον αμήνεται στο 1-3. Και λογικό γιατί είναι κοντά. Είναι πιο κοντά να πάρει το αποτέλεσμα. Ο Έσε για το Σιπιόνι πάνω στο Τζακαλίδη σταματάει το παιχνίδι.
0: Πολύ ωραία σκέψη του Σιπιόνι πάντως εδώ. Πολύ ωραία σκέψη του Σιπιόνι να παίξει πάρα με τη μία για αριστερά πολύ. Για τον Κνιζιάν, αλλά βρήκε πάνω στο ρέφερι. Ήταν άτυχος.
1: Και θα πάρει χάφο Ολυμπιακός, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό να έδινε το Σιπιόνι. Εγώ τον βλέπω καλό από την προετοιμασία. Αλλά άμα είναι να παίρνει και χρόνο, καλύτερα να πάει να παίξει κάπου. Λοιπόν, πάντω η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό με το Σιπιόνι να αφήνει στον Έσε. Ο Έσε δεξιά για το Ροντινέι. Ο Ροντινέι συγκλίνει προς τον άξονα και δίνει πίσω στον Κάρμο.
2: Λοιπόν, να σας διακόψω, η Ντόρμουντ με μια πολύ ωραία φάση που ξεκίνησε από τον Κωνσταντέλια μειώνει στο 75 με 1-2 με την Μπάγερ Μονάχου στο Super Cup της Γερμανίας.
0: Ο Κάρμο έκανε ένα γέμισμα, αλλά στο πουθενά η μπάλα πέρασε εκτός. Στο 77 βρισκόμαστε, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Ο Χωτεσιώτης έχει στήσει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο με γέμισμα. Φεύγουν οι συμπαίκτες του. Πράγματι, γέμισμα κάνει ο Χωτεσιώτης με στόχο τον Τζοβάρα. Από τα αριστερά αφήνει Ροντινέι να περάσει μπάλα εκτός και έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βιάζεται. Πρέπει να βρει γκολ ο Ολυμπιακός, να σπάσει την άμυνα του Ατρομήτου που μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλά

0: οργανωμένη εδώ στο Φάληρο. Ροντινέ εκτελεί το πλάγιο, κεφαλιά του Ελκαμπή με στόχο τον Έση, ήταν ο Σταυρόπουλος για να δώσει το Λίρατζι. Κρατάει ο Λίρατζι, έψαξε τον Τσούμπερ και τον Τζιλούλη, δεν βρήκε κανένα από του δυο του. Ο Σμαϊλόβιτς έδωσε τον Κλιζιάν και αυτό γέμισμα με τη μία αριστερά στον Ρόκα και έχει ο Ρόκα μπροστά του τον Μουντέ. Ο Ρόκα πατάει περιοχή, κάνει και την κοφτή τρίπλα, πέφτει στο έδαφος και πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο 78 από την προσπάθεια του Ρόκα. Τον ανέτρεψε ο Μουντές και ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης έδειξε την άσπρη βούλα.
1: Την έφαγε ο Μουντές που λέμε την τρίπλα, έχει απλώς το πόδι του.
0: Θα δούμε και στο replay, βέβαια.
1: Ναι, αλλά φάνηκε ότι τον βρίσκει. Περιμένει και την επιβεβαίωση του βάρου Τσακαλίδης. Είναι ο Παπαδόπουλος, να θυμίσω με τον Κουκούλα. Την πει από αριστερά, ο Ρόκας κάνει την μπάλα, του βάζει το αριστερό στο δεξί.
0: Τον έχει βρει.
1: Τον έχει βρει. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή. Άκη δεν νομίζω, ναι, τον έχει βρει χαμηλά. Είναι αυτό που λέμε, τρώει την τρίπλα ο αμυντικός και απλώνει το πόδι. Και έχει κάνει καλό παιχνίδι ο Μουντές. Σήμερα, αν δεν αλλάξει κάτι που δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, ο Ολυμπιακός
2: έχει δύσκολο, δύσκολο να αλλάξει.
1: Ναι, έχει, τον έχει βρει χαμηλά. Λοιπόν, και δεν βλέπω και βάρ να δείχνει ο Τσακαλίδης. Είναι μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού να βρει.
0: Να ξεκλειδώσει το παιχνίδι.
1: Να ξεκλειδώσει το παιχνίδι. Έχει πάρει την αγκαλιά την μπάλα ο Ελκάμπη. Έχει δει το Χουτεσιώτη να του στερεί τόσα γκολ σήμερα. Ο Ελκάμπη θα πάει στην εκτέλεση. Κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία, νομίζω, στον Τσιλούλη.
0: Αυτό κατάλαβα και εγώ, στον Τσιλούλη.
1: Στο Μητόγλου. Στον Τσιλούλη, νομίζω, έχει βγει.
0: Νομίζω πήγανε στη βούλα του πέναλτι, γι' αυτό.
1: Δεν το πρόσεξα, να σου πω την αλήθεια. Πάντως η κάρτα είναι για τον Τσιλούλη, αυτό του δείχνει. Βγείτε έξω από την περιοχή, αυτό του λέει. Είχε δώσει πέναλτι και με του νέου κανονισμού θέλουν γρήγορε κινήσεις, γι' αυτό μετράνε και τις επαναφορές κτλ. Λοιπόν, Ελκαμπή στο 80 πια απέναντι στο Χουτεσιώτη, στο πέναλτι που έχει κερδίσει ο Ρόκα από τον, Μουντέ. Σφυρίζει ο Τσακαλίδης, φεύγει ο Ελκαμπή, πλασάρει και πάνω στο Χουτεσιώτη έκανε αλαπανένκα και το πλήρωσε ακριβά ο Ελκαμπή. Έξαλλοι και οι φίλαθλοι, αυτό δεν το κάνεις όταν δεν είσαι απόλυτα σίγουρος. Ο Ελκαμπή χάνει την πολλαδική ευκαιρία να βάλει τον γκολ με τον Χουτεσιώτη να έχει κάνει πολύ μεγαλύτερες επεμβάσεις από αυτή που απλώς ήρθε η μπάλα στα χέρια του. Ο Κάρμο απομακρύνει, ο Τσούπερ παίρνει έξω την περιοχή την μπάλα, ο Ρόκα και πάνω για την επίθεση για τον Ολυμπιακό. Τεράστια χαμένη ευκαιρία και λάθος τεράστιο του Ελκαμπή, νομίζω. Στο 0-0 στο 80 δεν πας να τα πανέγκα.
0: Και σε μια περίοδο που δεν σου βγαίνει και τίποτα, Μπάμπη.
1: Και δεν σου βγαίνει και τίποτα. Πλασάρεις και τελειώνει. Και αποδοκιμασίες από τον κόσμο έτσι με την επιλογή αυτή του Ελκαμπή. Ο Σιπιώνη. Και τώρα δεν είναι και ψυχολογία ο Ελκαμπή με αυτά που, με αυτή την επιλογή που έκανε. Για να δούμε ο Ρόκα από αριστερά. Συγκλίνει προς τον άξονα. Κάνει το γύρισμα για τον Μάρτισον. Αποκαλύπτει από δεξιά. Κάνει το σουτ. Κόντρα πάνω στον Ούρονεν. Ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Θρίλερ στο Καραϊσκάκι. Θρίλερ ήταν και πέρσι με τον Αστέρα Τρίπολης με δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Αλλά πραγματικά σήμερα για να δούμε το Ροντινέι. Γρήγορα εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Ροντινέι κάνει με το αριστερό ένα γέμισμα. Νέο κόρνερ για τον Ολυμπιακό που σφυροκοπεί την άμυνα του ατρόμητου. Αλλά εδώ πραγματικά ήταν τεράστια ευκαιρία. Πάντα ένα πέναλτι είναι τεράστια ευκαιρία, ειδικά με την εκτέλεση και όλα με αυτή την επιλογή. Καραμάνς θα μπει σε λίγο για τον Ατρόμητο. Μία ακόμη αλλαγή από τον Ντούσαν Κέρκες που βλέπει την ομάδα του να αμήνεται, να πιέζεται και θέλει ένα ακόμη χαφ. Ο Ροντινέι εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω με τη μία ο Τικιζιάν. Οι κόντρες, ο Κάρμο, το σουτ γκολ! Νταβίτ Κάρμο το 82 δίνει την λύση για τον Ολυμπιακό που έχασε πέναλτι, έχασε μεγάλες ευκαιρίες. Ο Νταβίτ Κάρμο που μπήκε αλλαγή και λέγαμε γιατί έβγαλε στόπερ και μας διόρθωσε ο Άκης Δημακός ότι τη ζήσει ο Πυρόλα, αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων χρυσή αλλαγή για τον Ολυμπιακό που βρίσκει λύση στα διέξοδα στο 82.
0: Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός σκόραρε αμέσως μετά το χαμένο πέναλτι του Ελκαμπή, γιατί πραγματικά είναι και θέμα ψυχολογίας. Μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού και έχοντας χάσει τόσες πολλές ευκαιρίες και ένα πέναλτι, νομίζω Μπάμπη το είπες και εσύ ότι πιο εύκολα έπιασε ο Χουτεσιώτης το πέναλτι παρά τις προηγούμενες ευκαιρίες. Ο Κάρμο λοιπόν ήρθε για να λυτρώσει τον Ολυμπιακό, με αυτό το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή του Αδρομήτου.
2: Να το, παιδιά, το πρώτο κόρνερ, το πρώτο κόρνερ που πήγε εκεί που μάλλον θέλουμε τη Λίμπαρ στη γωνία της περιοχής για να πιάσει την κεφαλιά την
1: Παϊμπαλαπίσου. Ναι. Πρόσεχε να δώσουμε όμως να πιστώσουμε και κάτι ακόμη στον Κάρμο. Ότι όταν του έρχεται η μπάλα δεν βιάζεται να κάνει το σουτ. Πρώτα την κοντρολάρει, βρίσκει λίγο χώρο και μετά.
0: Κοντρόλ κατεύθυνση ήταν αυτό.
1: Για δούμε τον Αντρόμητο μπορεί να βρει απάντηση. Κερδίζει μια κεφαλιά ο Τζοβάρας, βγαίνει ο Ορτέγκα. Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα γιατί του είχε βγει εκτός περιοχής, την απομακρύνει σε πλάγιο. Με τον Μουτουσαμί. Ο Ολυμπιακός πάει να κερδίσει. Κερδίζει ο Σιπιώνη και βγαίνει τώρα ο Ζούτα Σίλβα. Στην αντεπίθεση βγαίνει από δεξιά. Τον κυνηγάει ο Καραμάνης και κάρτα με το Ουμπίκε στο παιχνίδι. Ο μέσος του Ατρόμητου.
0: Πολύ δυναμικό το μαρκάρισμα του Σιπιώνη και κερδισμένες μπάλες στο κέντρο.
1: Πάνω που έκανε την αλλαγή με τον Καραμάνη για να σφίξει το κέντρο του ο Κέρκες, είναι αυτό που λέμε οι προπονητές και τρώει γκολ. Πάνω που το έχει ετοιμάσει δηλαδή για να σφίξει λίγο παραπάνω το κέντρο και βγήκε ο Τσούμπερ.
0: Ναι.
1: Ο Τσούμπερ, έτσι.
0: Ο Τσούμπερ. Τη θέση του πήρε ο Καραμάνης.
1: Μάλιστα. Ο Καραμάνης ο οποίος παίρνει κατευθείαν και την κάρτα. Στο 84, λίγα λεπτά, ένα λεπτό μετά την εισόδο.
0: Ένα λεπτό μετά την εισόδο, ακριβώς.
1: Κάρμο για τον Ολυμπιακό που είναι πιο απελευθερωμένος. Από αριστερά ο Ρόκα με τον Τικνιζιάν. Έτοιμη σέντρα, ωραία σέντρα. Γλυκιά ο Σίλβα, κεφαλιά out. Πολύ ωραία σέντρα από τον Τικνιζιάν. Γυρίζει και το κλίμα στο Καραϊσκάκι. Όλο το γήπεδο φωνάζει με τη Λίμπαρ. Όλο το γήπεδο αποθεώνει το Βάσκο προπονητή.
0: Νομίζω ακούγεται ξεκάθαρα ότι όλο το Γιώργος Καραϊσκάκης φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Βάσκου προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες είχε την συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, στηρίχθηκε, στηρίζεται και με μεταγραφές και πάει ο Ολυμπιακός αυτή τη χρονιά να κάνει αυτό που έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός να κάνει, Μπάμπη, να διεκδικεί το πράγμα και να το παίρνει.
1: Αποδείχθηκε, το λέγαμε από τη στιγμή, ότι αποδείχθηκε η έξυπνη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα είχε πολύ περισσότερα ρίσκα να αλλάξει τώρα τον Μεντιλίμπαρο ο Ολυμπιακός. Αντίθετα, αποφασίστηκε να γίνουν αυτές οι μεταγραφές. Ωραία παλιά του Σμαϊλόγιτσα το Ρόκα που πάει να μπει στην περιοχή. Έχει χώρο. Συγκλίνει, πάει να βρει το σούτι κόντρα. Ωραία κίνηση όμως από τον Ρόκα, ο οποίος δείχνει παιχνίδι με παιχνίδι να γίνεται και πιο ουσιαστικός. Να δίνει πράγματα στον Ολυμπιακό, που η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο έχει χάσει κραυγαλαίες ευκαιρίες και επιμένω. Συμφώνησε και ο Λεωνίδας, νομίζω θα συμφώνησε και εσύ Άκη και όσοι βλέπουν το παιχνίδι τηλεοπτικά, ότι η μεγάλη επέμβαση του Χοντεσιώτη δεν είναι στο πέναλτι.
0: Αυτό.
1: Η μεγάλη επέμβαση του ήταν από το 48 μέχρι το 68, οι τέσσερις φάσεις.
2: Το πέναλτι είναι δώρο, παιδιά, δεν είναι. Δώρο είναι.
1: Σε είσαι το χτύμα, Αλαμπανέγκα, ή γίνεσαι μάγκας, ή πέφτει το ανάθεμα. Γιατί είναι πολύ εύκολο ο goalkeeper να την μπλοκάρει. Αυτό θέλω να πω. Άμα δεν φάει την προσπίση και δεν πέσει. Ροντινή σε ένα ακόμη corner για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Εκτελεί, ο Ελκαμπή δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, η απομάκρυνση πάει μπάλα στον Μάρτινς, πάλι στον Ροντινέη. Ο Ροντινέη βγάζει πάλι για τον Μάρτινς, ο Μάρτινς κρατάει την μπάλα, ταλαιπωρεί τον Λίρα, της βγάζει πάλι για τον Ροντινέη, χαμηλά το γύρισμα, η απομάκρυνση, η μπάλα πηγαίνει στον Τικνησιάν έξω από την περιοχή, δεν το κοιμάζει σουτ, παίζει με τον Ρόκα. Ο Ρόκα με το να βγάλει πάλι τη σέντρα, όχι κατάει και δίνει στον Κάρμο, το σκόρελ, Μαϊλόβιτς και έσε, Σιπιώνη, συγγνώμη για το Ροντινέη, καλός είναι ο Σιπιώνη τη στιγμή που μπήκε. Σηκώνει ο Ροντινέη, ωραία για τον Έσε που έχει μπει στην περιοχή, δυσκολεύεται όμως να κρατήσει τον έλεγχο της μπάλας στο 87, αλλά τώρα υπάρχουν χειροκροτήματα. Άλλαξε η Λεωνίδα το κλίμα.
0: Σου λέω, μπήκε το γκολ 1,5 λεπτό μετά το χαμένο πέναλτι του Καμπή. Εκεί άλλαξαν όλα. Γιατί άμα περνούσε ο χρόνος και ο Ολυμπιακός δεν έβρισκε γκολ, η γκρίνια θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη.
1: Η αλήθεια πάντως είναι ότι είχε ευκαιρίες πολλές ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μια ομάδα που έβλεπες όλο το προηγούμενο διάστημα και ψάχνεις.
0: Γκολ δεν έμπαινε.
1: Όχι, λένε, αλλά έψαχνες και καμιά ευκαιρία της υποκοπής. Να τα λέμε όλα. Το τελευταίο διάστημα ήταν λίγες οι καλές ευκαιρίες.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά όπως το λες, βεβαίως. Αν έμενε το 0-0 θα λέγαμε άλλα. Για να δούμε τον Ατρόμητο όμως μπορεί να βρει απάντηση. Ο Καραμάνης με τον Σιπιώνη θα πάρει τελικά το φάουλ από τον αντίπαλό του. Από αριστερά, όπως επιθέτει ο Ατρόμητος, αρκετά μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή μεταξύ κέντρου και περιοχής του Ολυμπιακού, ο Τσακαρίδης θέλει τον Ρόνεν σωστά πιο πίσω για να δει την εκτέλεση. Στο 88, ένα γέμισμα τώρα προς την περιοχή του Ολυμπιακού θα περιμένουμε με τον Ούρονεν. Με τον Γιάρε Ούρονεν να είναι έτοιμος στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Ούρονεν φέρνει την μπάλα σε μεγάλη περιοχή, βγαίνει και απομακρύνει ο Σιπιώνη με το κεφάλι. Και ο Ελκαμπή υποδέχεται την μπάλα, πάνε παίξει γόμα με το Ρόκα, περνάει η μπάλα Λοκτικινσιάν, βγαίνει πολύ δυνατά και απομακρύνει. Και η μπάλα πηγαίνει εκεί που ο Ελκαμπή τρέχει και ο Κουτεσιώτης δεν είχε άλλη επιλογή. Πέραξε την μπάλα πλάγιο, ο Ολυμπιακός κερδίζει την κατοχή και περνάει και τη μεσαία γραμμή από δεξιά. Έλα, Λεωνίδα.
0: Τικνιζιάν από την ώρα που μπήκε, που πήρε τη θέση του Μπρούνο στο 57 και μετέπειτα ο Ρόκα στο 67, έχουν δώσει άλλη πνοή από τα αριστερά.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Δείχνει πολύ καλά στοιχεία ο Τικνιζιάν, για να τα λέμε όλα. Ένα παιδί με πολλές δυνάμεις, με καλές έντρες. Πολύ βασικό αυτό. Για να δούμε την εκτέλεση. Δεξιά ο Ζώτα Σίλβα κάνει το γύρισμα. Πάνω από ο Ρόκα. Οι κόντρες θα βγει ο Κουτεσιώτης και θα μαζέψει την μπάλα. Και ο Ρόκα μπαίνει πολύ στις φάσεις. Είναι αυτό που πρέπει να κάνει ένας εξτρέμ. Να μπαίνει με στη φάση.
0: Να πατάει περιοχή. Να πατάει περιοχή.
1: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Να όχι μόνο να πλαγιοκοπεί. Ο Αντρόμητρος με Μπουτουσαμί και ο Ούρονεν πιέζει ο Μάρτινς. Καλός είναι. Σήμερα ο Πορτογάλος νομίζω ήταν πολύ δραστήριος. Ο Μπουτουσαμί το άνοιγμα πάει να βγει από δεξιά. Ο Λίρατζης τον καλύπτει ο Τικνιζιάν. Η μπάλα έξοδο σουτ με τη μία. Πολύ δυνατό, πολύ άστοχο από τον Καραμάνη. Από δύσκολη όμως θέση, έτσι, Λεωνίδα.
0: Άμα έμπαινε αυτό το γκολ, θα μιλάγαμε για γκολάρα. Ήταν πολύ δύσκολο το σημείο. Εκτέλεσε ο Καραμάνης, πολύ έξω η μπάλα. Στο 89, ο Ορτέγκα έτοιμος να σύσει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 με τον γκολ του Κάρμο από το 82. Εκτέλεσε στο στόπερ του Ολυμπιακού μέσα από την περιοχή. Δύο λεπτά μετά το χαμένο πέναλτι του Ελκαμπή στο 80. Το Πανένκα δεν του βγήκε, του Μαροκινού Φορ. Το έβγαλε εύκολα ο Χουτεσιώτης. Έχει βγάλει και πιο δύσκολα απόψε εδώ στο Γιώργος Καρεσκάκης. Ο Ατρόμητος από τα δεξιά πήγε να περάσει μια κάθετη ολίρα της για τον Τζιλούλη. Ο Κάρμο διάβασε τη φάση, διώχνει εκείνο μου του Σαμί που θα κατεβάσει ωραία την μπάλα για τον Λίρατζη και αυτό στον άξονα για τον Τσιγκάρα. Κρατάει ο Τσιγκάρας και παίζει κάθετα. Στον Καραμάνη έρχεται ο Σιπιώνη για άλλη μια φορά δυναμικά να βάλει το κορμί του και να κλέψει και να βγάλει τον Ολυμπιακό μπροστά. Βρίσκει τον Ελκαμπή και ο Ελκαμπή έχει χώρο, έχει το Σταυρόπουλο μπροστά του. Κρατάει ο Ελκαμπή, θέλει να κάνει την πάσα στον Ζώτα Σίλβα. Κοντράρει μπάλα, έρχεται ο Τσιγκάρας. Αλλά πάλι ο Σιπιώνη είναι παντού από την ώρα που μπαίνει στο γήπεδο. Σιπιώνη από τα δεξιά, θα κάνει το γύρισμα. Όχι, εκείνο ο Τσιγκάρας βάζει την προβολή. Βγαίνει ο Χουτεσιώτης, προλαβαίνει και διώχνει τώρα μακριά την μπάλα. Ο αμυντικός του Ατρομήτου, ο Τζοβάρας ήταν, αν δεν κάνω λάθος, και ο Ροντινέη μαζεύει από τα δεξιά. Ροντινέη με την μπάλα στα πόδια, δεν βρίσκει συμπαίχτη μπροστά, γυρίζει πίσω και άλλο πίσω. 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Άλλα 4 λεπτά λοιπόν στο Γιώργος Καρεσκάκης για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα. Κάρμο με την μπάλα στα πόδια, αριστερά για τον Κνιζιάν, δίνει στο Ρόκα. Ξανά ο Ρόκα με την μπάλα στα πόδια, πολύ ωραία ενέργεια του από τα αριστερά. Ρόκα με την μπάλα στα πόδια, σέντρα με το αριστερό. Πολύ δυνατή παλιά του, out κατευθείαν. Δεν μπόρεσε εκεί ο Έσε να την προλάβει. Ο Χουτεσιώτης θα τη στήσει. Είναι αυτό που σου έλεγα, Μπάμπη, και προηγουμένως. Τα μαρκαρίσματα, τα τρεξίματα του Σιπιώνη, οι κερδισμένες μπάλες που προσφέρει στον Ολυμπιακό είναι κάποια από τα στοιχεία που λογικά ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήξερε ότι θα του δώσει ο Σιπιώνη και γι' αυτό το λόγο τον πέρασε στο γήπεδο.
1: Ο Σιπιώνη είναι εξαιρετικός. Έχει δώσει ενέργεια στον Ολυμπιακό, έχει δείξει κοψίματα. Καταλαβαίνω γιατί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοιτάξει και εξάρι σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.
0: Έσε με την μπάλα στα πόδια, φάουλ έχουμε του Ροντινέη και κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα από τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη στον αρχηγό του Ολυμπιακού για μαρκάρισμα του Ροντινέη πάνω στον Τσιλούλη. Υπάρχει και ανάβουν και τα αίματα εκεί. Ο Τζοβάρας με το Μήτογλου αγκαλιάζουν το Ροντινέη, προσπαθούν να τον ηρεμήσουν για αυτό το μαρκάρισμα του Βραζιλιάνου πάνω στον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλης έχει σηκωθεί από το έδαφος. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης έχει βγάλει την κόκκινη από το τσεπάκι του. Δεν ξέρουμε, θα δούμε και το replay. Πάντως ο Ροντινέ είναι έξαλλος με τον Τζιλούλη. Τώρα οι δύο τους τα λένε. Τους χωρίζουν ξανά.
1: Ναι, ο Μήτογλου έχει πιάσει τον Ροντινέ, το οποίο πρέπει να ηρεμήσει.
0: Η ένταση συνεχίζεται πάντως. Με Ζώτα Σίλβα, βλέπω εκεί Τζοβάρα τώρα. Ο Τσακαλίδης πάει, επεμβαίνει να ηρεμήσει τα πνεύματα. Ροντινέ δεν έχει βγει ακόμα από το γήπεδο. Δίνει το πνευμαχιόνιο στο Ζώσον Μάρτης και από ό,τι βλέπω και από το replay είναι κόκκινη.
2: Ναι, ναι, ορισμός κόκκινης είναι.
0: Έχει πατήσει ο Ροντινέη
2: στο καλάμι,
0: τον Τσιλούλη στο δεξί του πόδι χαμηλά. Από αυτό το replay που είδα.
1: Ούτως ή άλλως είχε κάρτα ο Ροντινέη.
0: Απευθείας ήταν πάντως η κόκκινη.
1: Ναι, θέλω να πω ότι και κίτρινα του είναι πάλι κόκκινη θα πούμε.
0: Με 10 λοιπόν Ολυμπιακός σε αυτά τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. 2 συμπληρώσαμε από τα 4 των καθυστερήσεων. Κερδισμένο φάουλ για τον Ατρόμητο από τα αριστερά. Με τον Λίρατζ πάνω από την μπάλα. Εκτελεί με το δεξί του πόδι. Βγαίνει εκεί ο Ορτέγκα να αγκαλιάσει και να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Περνάει ανεκμετάλλευτο αυτό το φάουλ.
1: Με αγωνία μέχρι το φινάλε.
0: Αγωνία.
1: Ενώ
0: είναι και πέρσι δεν ήταν έτσι όπως είπε και φέτος.
1: Σκαζές, για να δούμε το Ρόκα που βγαίνει σαν επίθεση.
0: Από τα αριστερά ο Ρόκα με την μπάλα στα πόδια πατάει περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Συγκλίνει. Θέλει να βρει το σουτ, δεν μπορεί να το βρει και δίνει δεξιά για τον Ζέλσον Μάρτινς. Με την μπάλα στα πόδια. Ζέλσον Μάρτινς την κρατάει και την γυρίζει
1: δεξί,
0: πίσω στον Δασίλβα. Ο Έσα ακριβώς
1: βρίσκει
0: και ο Μπάμπη στη θέση του Ροντινέη. Ζώτα Σίλβα με την μπάλα στα πόδια γυρίζει πίσω στον Κάρμο και αυτός δίπλα στο Σμαϊλόβιτς. Γέμισμα του Σμαϊλόβιτς με στόχο τον Ζέζο Μάρτινς, κεφαλιά του Ούρονεν για τον Τζοβάρα. Κερδισμένο φάουλ τώρα του Ζώτα Σίλβα. Το φάουλ που κάνει ο Τζοβάρας και θα κυτρινιστεί από τον Τσακαλίδη. Φάουλ που κέρδισε ο Ζώτα Σίλβα μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Είναι στο έδαφος ο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Σωστά αντικρίζει την κίτρινη κάρτα ο Τζοβάρας. 50 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθούν τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων στο Γιώργος Καρισκάκης. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 με τον γκολ του Κάρμο στο 82. Ο Ολυμπιακός, υπενθυμίζω, παίζει με 10 παίκτες από το 91. Απευθείας κόκκινη κάρτα στο Ροντινέη σε μαρκάρισμα πάνω στον Τσιλούλη. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού πέρασε εκτός. Εκτελεί το φάουλ κοντινά από τον Έσε για τον Ζώτα Σίλβα και πλάγιο κερδίζει.
1: Θα κερδίσει
0: ο και
1: άλλο χρόνο γιατί είναι στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω αν θα καθίσει και λίγο παραπάνω.
0: Παίζει και με τον χρόνο τώρα Ολυμπιακός.
1: Λόγω της αποβολής.
0: Ο Έσε σε ρόλο δεξιού μπακ πλέον εκτελεί αυτό το πλάγιο με στόχο τον Ελκαμπή. Ο Ούρονεν διώχνει μακριά. Είναι ο πλάγιο τον Ολυμπιακό. Περνάνε τα δευτερόλεπτα εδώ στο Γιώργο Καρεσκάκη. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ είναι όρθιος. Δεν έχει σταματήσει να φωνάει στους παίκτες του. Ο Τσακαλίδης σφυρίζει γιατί πρέπει να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Τώρα θα πάρει την μπάλα στα χέρια του. Εκτελεί το πλάγιο με στόχο τον Δασίλβα. Κεφαλιά του Ούρονεν. Μαζεύει ο Μουτουσάμι. Διώχνει ο Τζοβάρας. Παίρνει εκεί την μπάλα ο Ρόκα. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής και τη δίνει πίσω στον Τικλιζιάν. Και χειροκροτήματα στον κύριο Καρεσκιάκης και για τον Ρόκα και για τον Τικλιζιάν. Ορτέγκα με την μπάλα στα πόδια. Ένα γέμισμα δεξιά με στόχο τον Έσε. Κεφαλιά του Έσε. Η μπάλα πλάγιο για τον Ατρόμητο. Τρέχει ο Ούρονεν να πάρει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο.
1: Κάτι από σε ένα λεπτό Τσακαλίδης. Είμαστε στο πέμπτο. Συμπληρώνοντας σε λίγο 5 λεπτά.
0: Λογικό ήτανε με την κόκκινη κάρτα που είχαμε και την ένταση που δημιουργήθηκε για λίγο. Κόντρες. Ο Ζώτα Σίλβα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Κοντρολάρει ο Ορτέγκα και γεμίζει. Και τώρα ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο Γιώργος Καρεσκάκης. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 στην πρεμιέρα της Super League. Οι Ερυθρολευκοί ξεκινάνε τη σεζόν 26-27 Super League με νίκη. Χάρη στο τέρμα που πέτυχε ο Κάρμο στο 82. Ο Ελκαμπή έχασε πέναλτι στο 80. Ο Ροντινέη αποβλήθηκε με ευθείας κόκκινη κάρτα στο 90-1. Μια αγχωτική νίκη για τον Ολυμπιακό. Όμως δεν πάβει να είναι νίκη και να ξεκινάει το πρωτάθλημα με το δεξί μπαμπί.
1: Ναι, όπως και πέρσι είχε δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός ακόμη περισσότερο τότε γιατί τα γκολ τα βάλει στις καθυστερήσεις. Έτσι και σήμερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι άξιζε τον γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Αν δεν έβαζε τον γκολ ο Κάρμο, θα ήταν πρωταγωνιστής ο Κοτεσιώτης. Ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, δεν έχει κάνει τη μεγάλη επέμβαση στο πέναλτι γιατί είναι αλαπανένκα πήγε πάνω του. Αλλά έχει κάνει στο 48 στην κεφαλιά του Ελκαμπή. Στο 55 στο δεύτερο με τον Μπρούνο. Στο 56 στο ψαλίδι του, ανάποδο ψαλίδι του Ελκαμπή. Και στο 8 πάλι στην προσπάθεια του το πλασέ του Ελκαμπή. Ήταν πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Εκεί ο Χουτεσιώτης κράτησε την ομάδα του. Όμως ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές. Οι αλλαγές βοήθησαν, για να τα λέμε όλα. Μπορεί να είχαμε κάποιες ενστάσεις. Εγώ, ας πούμε, είχα ενστάσεις. Αλλά οι αλλαγές όλες του με τη Λίμπαρ βοήθησαν. Ακόμη και ο Κάρμο που μπήκε.
0: Αναγκαστική αλλαγή, να το πούμε στη θέση του Πυρόλα.
1: Αναγκαστική. Ήταν ο πρωταγωνιστής, ο άνθρωπος που λύτρωσε τον Ολυμπιακό. Αλλά βοήθησε πάρα πολύ στη μεσαία γραμμή ο Σικιώνη. Βοήθησαν και ο Ρόκα και ο Τσεχνιζιάν στο πρώτο του παιχνίδι, στο ντεμπούτο που ήταν πολύ καλός. Γενικώς και ο Ζώτα Σίλβα ήταν καλές. Ο Ατρόμητος ήταν νομίζω στα δικά μάτια ένας, μια ομάδα καλοδουλεμένη από το τέλος της προηγούμενης, δηλαδή στα play-off. Παρότι έχασε τον Μπακού, τον Γιουπιτάνα, λέω μεσοεπιθετικά, έχασε και άλλους παίκτες, ο Κέρκες πήγε με 10 παίκτες από την περσινή ομάδα, σύν τον Νούνιες, και αυτό τον βοήθησε να έχει μια καλή ομάδα στο γήπεδο. Δηλαδή έψανε τις αντιπιθέσεις. Ναι, πιέστηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, ελάχιστα μπορούσε να απειλήσει και δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Αλλά νομίζω ότι έδειξε ομάδα καλοδουλεμένη. Βέβαια, πολύ νωρίς, ότι αγωνιστική, δεν βγάζουμε συμπεράσματα, αλλά λέμε τι είδαμε σήμερα. Κάρμο λοιπόν λίτρο στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός μπαίνει με το δεξί που λέμε στο πρωτάθλημα. Πάλι δύσκολα, πάλι ένα γκολ, αλλά βρήκε τη λύση. Ο Ολυμπιακός ατρόμητος 1-0. Αργότερα θα έχουμε
0: το τρίτο μήκονο. Το χειροκρότημα στο Μετιλίπαρ και την αποθέωση.
1: Η αποθέωση για το Μετιλίπαρ δεν το συζητάμε. Και το ξέσπασμα του κόσμου στο τέλος με χειροκροτήματα και στον γκολ. Γιατί είδα την φορά προσπάθεια, είδε περισσότερες φάσεις, η αλήθεια είναι αυτή. Είδε μεγάλη προσπάθεια και είδε και ο Ολυμπιακός σε μεγάλα διαστήματα να προσπαθεί να παίξει μπάλα.
0: Είχε
1: όχι μεγάλες, όχι μεγάλες βαλιές, μόνο να πηγαίνει μπάλα στην επίθεση. Αυτά από τον Λεωνίδα Καζμίτη, τον Βάγκο Βάσοβο και τον τεχνικό μας τον Παναγιώτη Σουπή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Σε λίγο θα αλλάξει και η ημέρα. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, παιδιά. Μισάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, η πρώτη μέρα της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Νωρίτερα ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3. Πριν από λίγο Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, με τον David Carmo να δίνει τη λύση και να αλτριώνει τον Ολυμπιακό με 1-0 τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα, σε ένα παιχνίδι που είχε πιάσει και πέναλτι ο Γουτεσιώτης του LKB. Δεν τα κατάφεραν τα δύο Ελληνόπουλα της Dortmund. Την Bayern κράτησε το 2-1 και πήρε το Super Cup της Γερμανίας. Και ενώ η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 11:30, εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε τα σχόλια για την σημερινή αυτή πρώτη μέρα. Μια ημέρα που είχαμε δύο άσους και ένα διπλό, δεν είχαμε λοιπόν ισοπαλία. Καλησπέρα Πέτρο Μαυρογεννίδη.
1: Γεια σου Άκη, καλησπέρα φίλες και φίλοι. 10 γκολάκια όμως σε 3 παιχνίδια, έτσι δεν έχουμε παράπονο.
0: 10 γκολάκια, αν εξαιρέσεις την πολύ άνετη νίκη της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Τα άλλα δύο μάτς ήταν θρίλερ, έτσι, ειδικά της Καλαμάτας, ναι, με τον Άρη ήταν ματσάρα.
1: Όπω, τι έγινε κύριε παιδιά. Όπω, και ξέρεις να πεις, θα πάρει ο Άρης το παιχνίδι στις καθυστερήσεις, το λες. Να πάρει ο Άρης το παιχνίδι με δύο γκολ του Φαμπιάνο στις καθυστερήσεις, εντάξει, 88 και 93 τέλος πάντων, δεν το λες, δεν είναι.
0: Έτσι, έτσι όπως το λες.
1: Δεν πάει το μυαλό σου μέχρι εκεί, δύσκολο. Εντάξει, θεωρώ ότι και, πώς να πω, παιδί μου, η εικόνα του Ολυμπιακού απέναντι στον Ατρόμητο, χωρίς να σημαίνει ότι έχουν καμία σχέση οι δύο ομάδες ή κάτι τέτοιο, νομίζω ήταν παρόμοια με αυτή τη ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή, έτσι. Και... δηλαδή, Κουτεσιώτης αδιανόητος MVP, κατά τη γνώμη μου, παρά το γεγονός ότι έχασε. Δεν μιλάω προφανώς για το πολύ κακό πέναλτι που χτύπησε ο LKB και πιάσε ένα μήλο ο τερματοφύλακας της ομάδας του Ατρομήτου.
0: Η διαφωνία που έχω σε αυτό που λες, συμφωνώ όσον αφορά τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ, διαφωνώ όμως όσον αφορά την απόδοση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος ήταν καλός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ μίλησα για Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Ναι, ναι, για Ολυμπιακό και ΑΕΚ προφανώς. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός τελείωσε, αν πρόλαβα να πω σωστά, 26 τελικές ή 10 στο στόχο. Δηλαδή, τις 9 τις έπιασε ο Γουτεσιώτης. Δηλαδή, δεν λες, ας πούμε, κακή εμφάνιση. Όμως, να είμαστε ειλικρινείς και δικοί, άπαξ και το παιχνίδι τελείωνε 0-0, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, δεν θα ασχολούνταν κανείς με τις πάρα πολλές ευκαιρίες και θα είχαμε, ξέρω εγώ, την γνωστή, έτσι, και ανάλογη, να το πω έτσι, ελληνική γκρίνια που υπάρχει μετά από τέτοια παιχνίδια. Οι πρεμιέρες των γνωστών κρύβουν παγίδες. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποια παγίδα για τους δύο, με τον Άρη 3 από τις μεγάλες ομάδες που μπήκαν στη διαδικασία να αντιμετωπίσουν τις λεγόμενες, τέλος πάντων, μικρομεσαίες. Αλλά νομίζω ότι και η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν ανάλογη. Προφανώς και η εικόνα του Ατρομήτου, λοιπόν, για να έρθω σε αυτό που είπες, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα του Ηρακλή. Ο οποίος Ηρακλής, μάλιστα, δεν μπορώ να πω ότι ήταν απλώς κακός, θα έλεγα ότι ήταν απογοητευτικός. Δηλαδή, έβαλε 4. Θυμίζω για τους φίλους που δεν παρακολούθησαν, είδε το θυμό του Μπάρτσα, ότι το παιχνίδι ήταν στο 19-2-0, στο 40-3-0, και μετά που μπήκε ο Ζήνη, έβαλε και αυτό ένα στο 70-κάτι. Εν τω μεταξύ, ευκαιρίες, έχανε η ΑΕΚ, έβγαζε και εκεί η αλήθεια είναι, και αυτό βγήκε πάρα πολύ καλό ο Αθανασιάδης, εξαιρετική εμφάνιση από τον τερματοφύλακα του Ηρακλή, αλλά εκεί ήταν του πώς να πιάσει. Στο παιχνίδι του Ατρόμητου, όντως ο Ατρόμητος προσπάθησε να ξεμητήσει, όχι με καμία τρελή, πώς θα το πω, λογική ποδοσφαιρική, αλλά δείχνει, ξέρεις, ότι και ο Ατρόμητος είναι, ρε παιδί μου, ομάδα, όπως και ο Ολυμπιακός το έκανε περίπου αυτό το πράγμα, ξέρεις, που προσπαθεί να συνεχίσει, και ΑΕΚ, συγγνώμη, που προσπαθεί να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε πέρσι. Γιατί ο Ατρόμητος, θυμίζουμε ότι και τον Κέρκες πέρσι έκανε μια, να το πω, ένα πάρα πολύ καλό φινάλε, τελικό σώθηκε άνετα, διεκδίκησε κάποια πραγματάκια, ας πούμε, μέχρι ένα σημείο. Και νομίζω ότι ο Ατρόμητος έτσι θα πάει φέτος, γιατί έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή που έχει δει μια σχετική ομοιογένεια και είδαμε ότι παραλίγο κι ας είναι. Και ο Χωτεσιώτη, δεν κατάλαβα, τερματοφύλακα είναι για αυτός και παίζει το παιχνίδι, να πάρει τρελό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Γιατί ακόμα και η ισοπαλία με την εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Μα και σήμερα ξεκίνησε 10 στους 11 περσινούς, ε.
1: Ναι, ακριβώς. Έχει βρει τη λογική. Δεν έχει κάνει και αδιανόητες μεταγραφές, ας πούμε. Εντάξει, κάποιοι τώρα, όσα ξέρουν οι κοκκίδες, δεν ξέρουν ο κόσμος όλους, μπορεί και να μην είναι και απολύτως 100% έτοιμοι για να μπουν βασική ενδεκάδα κλπ. Αλλά νομίζω ότι εκεί θα πάει και μακάρι, έτσι. Δηλαδή, τους θέλουμε και αυτούς να μπουν πάρα πολύ δυνατά, όλους δηλαδή εννοώ, και να έχουμε ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα σε σχέση με το περσινό. Γιατί αν συγκρίνουμε τρία τελευταία πρωταθλήματα, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο είναι όλο και καλύτερο. Να πω επίσης ότι είχαμε και σχετικά καλή διαιτησία σήμερα. Σε κάποια εύκολα παιχνίδια, σε κάποια δύσκολα, βέβαια, όταν η μεγάλη ομάδα στην έδρα της ακόμα δεν έχει κερδίσει. Δηλαδή, ξέρεις, είναι πάντα ασχολούμαστε λίγο παραπάνω με τα διαιτητικά, αλλά θεωρώ ότι ήταν μια χαρά, κάναμε καλό ξεκίνημα. Δηλαδή, και το λέω και αυτό διότι μπορεί να συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες. Προσεχώς θα αποφασίσουμε αν θα έχουμε στα δύσκολα και μεγάλα παιχνίδια Έλληνες μέσα και ξένους έξω. Δεν συγκεντρώνει και πάρα πολλές πιθανότητες, να το πούμε και αυτό, αλλά Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει, αλλά γενικώς το πράγμα πήγε σχετικά καλά. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε καλά. Εγώ έτσι νομίζω. Εσύ τι λες?
0: Όσον αφορά τη διαιτησία, εντάξει, κοίτα και το VAR.
1: Όχι, όχι. Και για τα παιχνίδια. Άστο τώρα τη διαιτησία.
0: Λοιπόν, τα παιχνίδια ήταν για μένα αναμενόμενα. Δηλαδή, όποιος ήξερε το τι γίνεται στον Ηρακλή, πίστευε ότι θα έχει εύκολη νίκη η ΑΕΚ, και αυτός έχει βγει και μια ανακοίνωση από την αυτόνομη θύρα 10 του Ηρακλή, που ουσιαστικά τους λέει ότι ξυπνήστε, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός σε σχέση με αυτά που είχαμε δει στην προετοιμασία και με την εικόνα του Ατρομήτου και με το Χουτεσιώτη σε αυτήν την κατάσταση. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός, έχει βγάλει πολλές φάσεις, πάρα πολλές. Την Καλαμάτα εγώ την περίμενα έτσι. Ξέρω πως παίζει και ο Παναγιώτης ο Χριστοφιλέας. Του αρέσει να παίζει, να έχει την μπάλα, να παίζει κανονικό ποδόσφαιρο. Ο Άρης κατάφερε, μάλλον δεν κατάφερε, όταν αναγκάστηκε ο Γρηγορίου να παίξει πιο επιθετικά, γιατί ήταν πίσω στο σκορ 2-1, τότε ο Άρης έδειξε ότι μπορεί και επιθετικά. Θεωρώ ότι τον βοηθάει τον Άρη με το ρόστερ που έχει να παίζει λίγο πιο επιθετικά, γιατί πίσω έχει θεματάκια, και γι' αυτό ο Γρηγορίου προσπαθεί να κρατήσει λίγο και πίσω την ομάδα για να διορθώνει κάποια κενά. Ο Άρης, ο οποίος είχε ανάγκη από πάρα πολλές μεταγραφές και σιγά σιγά προσθέτει παίχτες, δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει. Ήταν ματσάρα. Θεωρώ ότι αν ήταν η Καλαμάτα, ήταν λίγο πιο έμπειρη ομάδα, εκεί με την αποβολή θα είχε πάρει κάτι.
1: Είσαι μέσα στο μυαλό μου ακριβώς. Δηλαδή, το σημερινό παιχνίδι είναι δείγμα το ότι κερδίζω. Τρώω κόκκινη στο 85, αν θυμάμαι καλά, ο Μπολιβάρ. Και μετά, επειδή δεν έχω ακόμα αποκτήσει την εμπειρία και λείπω μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ και πολύ εύκολα να το διαχειριστώ.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ 100%. Συμφωνώ 100%. Να πω ότι Ράφα Μύρη καλός. Εντάξει, οκ, okay, μου άρεσε. Δηλαδή, για ξεκίνημα, για αρχή κτλ. Κάποιες μικροευκαιρίες, κάποια πατήματα κτλ. Προφανώς ο Φαπιάνο, αλλά Πετρίς, έτσι, που έχει και το όνομά μας, ο ακραίος αμυντικός, νομίζω, στο σημερινό παιχνίδι τουλάχιστον μου μοιάσε πάρα πολύ καλός. Αλλά πρέπει να πούμε και ένα μπράβο στην Καλαμάτα, η οποία μπαίνοντας να παίξει έστω και εντός έδρας προπονητικά σε ένα παιχνίδι απέναντι σε έναν από τους μεγάλους του ελληνικού αντιπάλου και τον έχει στο καναβάτσο για 85, να πω, μην πω 88-89 που μπήκε τον γκολ, μέχρι την αποβολή δηλαδή, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί θα υπήρχε προφανώς μια γκρίνια κτλ. Αλλά αρχίζω και βλέπω, παρά το γεγονός ότι περισσότερο στο μυαλό μας έχουμε το ότι ο Γρηγορίου κάποια στιγμή, αν στραβώσει το πράγμα, έχει γίνει μετοχημένο, θα γίνει ένας όρτο τέσσερα πάνω στον Άρη, θα φύγει. Αλλά μακάρι ο άνθρωπος να μην εκεί να δουλέψει. Πρώτο δείγμα, λέμε, δεν λέμε ότι μας έβγαλε τα μάτια, λέμε όμως πρώτο δείγμα θετικό. Δηλαδή, εκμεταλλεύτηκε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την αποβολή της Καλαμάτας, πάτησε στο γεγονός ότι είναι πιο έμπειρη ομάδα και ας έχει κάμποσους πολλούς διαφορετικούς παίχτες στο ρόστερ πλέον ο Άρης, άλλους μπαροτοκαπνισμένους, άλλους στοιχήματα, άλλους ακριβούς, άλλους θερμούς, άλλους οκ. Πήρε την νίκη, οπότε η αρχή που λένε ότι είναι το ίμιση του παντός δεν ισχύει στο ποδόσφαιρο, βασιλετός, αλλά το κρατάμε σαν θετικό. Δύο κόκκινες κάρτες επίσης, και αυτό να το πούμε, σε τρία παιχνίδια πρεμιέρα αγωνιστικής, ξέρεις, δεν είναι και τόσο σύνηθες και έχουμε και πόσα παιχνίδια έχουμε να παίξουμε αύριο, αλλά αν μπορούσα να ξεχωρίσω κάτι, παρά το γεγονός, Άκη, ότι ήταν πάρα πολύ κακός ο Ηρακλής στο σημερινό παιχνίδι, εξού και η ανακοίνωση των οπαδών που είπες και εσύ ότι προέκυψε, θα έλεγα ότι πραγματικά η ΑΕΚ ξεκίνησε τη σεζόν από εκεί που τη σταμάτησε πέρυσι στο πρωτάθλημα, γιατί στο παιχνίδι του Champions League δεν είχε ανάλογη απόδοση και εκεί βέβαια δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε καν, δεν το βάζω καν στη συζήτηση δηλαδή, γιατί και έχει αδιανόητη σκοπιμότητα το παιχνίδι και προφανώς ας πούμε και θα έχει και το δεύτερο με την πρόκριση να είναι το σούπερ αποτέλεσμα που ψάχνει και μια ομάδα και προφανώς η δική μας η ΑΕΚ.
0: Μπορεί να μην είχε να παίξει παιχνιδάρα η ΑΕΚ, αλλά ήταν πάρα πολύ σοβαρή και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έκανε σοβαρό παιχνίδι.
1: Βέβαια έκανε σοβαρό παιχνίδι, γιατί όλα αυτά σου λέω πάνε βόλτα, τακτικές, ποδόσφαιρα, πράγματα, θάματα, πέρσι, φόρμα, φιλικά, δεν ξέρω τι.
0: Δηλαδή ήταν πολύ πιο σοβαρή από το παράδειγμα που έχουμε δει και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.
1: Εννοείται. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Μακράν θα έλεγα κιόλας. Βέβαια, 100% συμφωνώ μαζί σου. Αλλά νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, γιατί το άλλο ξαναλέω, γιατί μην είχα αφήνει την κουβέντα και παρεξηγηθώ κιόλας, έχει αδιανόητη σκοπιμότητα και εμένα σε καμία περίπτωση δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα όταν γίνεται με ποδοσφαιρικά και σοβαρότητα, με ποδοσφαιρικά κριτήρια και σοβαρότητα, όπως όντως το έκανε η ΑΕΚ στο παιχνίδι, και περιμένουμε να επιβεβαιώσει το τίτλο του φαβορή στη ρεβάνση που θα γίνει στην Όλγο Ινέρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Με την ιδιοσυγκρασία που είχε ο κύριος Μονεβασιώτης, με το μήνυμα το προχθεσινό του κύριου Κόντι, με την εικόνα που έχει ο Ηρακλής, πόσο καιρό δίνει σου ματσάρι ακόμα?
1: Τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου. Κοίταξε, εγώ να σου πω κάτι. Πολύ συμπαθής Ηρακλής, γενικότερα, που έλειπε πάρα πολλά χρόνια από την κατηγορία, με την ιστορία που κουβαλάει και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι όλοι περιμέναμε ότι με απουσία τόσων ετών από την πρώτη κατηγορία και με το γεγονός ότι δεν ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, και πάρα πολύ καλά τη σεζόν, διώχνοντας αυτούς οι οποίοι θα έκαναν μεταγραφές. Μιλάω για τον Πασινά, μιλάω για τον Αμανατίδη, ξέρεις, όλα αυτά. Συν την ιδιοσυγκρασία του κ. Βασιώτη, τον οποίο μια μέρα το φιλοξενήσαμε τον άνθρωπο. 30, ολόκληρα λεπτά, 35, στην εκπομπή μας το πρωί στο ραδιοφωνό μας και προσπάθησε να εξηγήσει. Δεν είναι, ξέρεις όμως, κατάλαβες, δηλαδή, αν είσαι παίχτης του Ηρακλή, ξέρεις που πας πια. Μαθαίνεις και προπονητής και το ένα και το άλλο και τέτοια. Θεωρώ δεν είναι οι ποδοσφαιρικές συλλογικές που χρησιμοποιεί, αλλά θεωρεί ότι εγώ έτσι μου βγαίνουν. Ας πούμε και αυτό θα το κάνω. Δεν του δίνω πολύ λοιπόν, για να απαντήσω ξεκάθαρα στο ερώτημά σου, όμως θα έλεγα ότι μακάρι να μπορούσε να πάρει πολύ. Μην ξεχνάμε ότι η Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία, όπως και να το κάνουμε, παρά την τεράστια και πολύ βαριά ιστορία που κουβαλάει, είναι νεοφώτιστη. Είναι μια ομάδα η οποία απουσιάζει πολλά χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία. Είναι μια ομάδα που έχει πληγώσει και, αν θέλεις, με άδικους τρόπους την ιδιοσυγκρασία της, να το πω και εσύ, όπως το πες και εσύ, και έχει υποβιβαστεί αδίκως κιόλας κάποιες φορές.
0: Εννοείται, αφού για όλο ο Ηρακλής έφταιγε.
1: Μπράβο, το φταίει για όλο ο Ηρακλής. Αν υπάρχει μια ομάδα λοιπόν που χρειάζεται υπομονή, δεν μπορεί να το λέμε, ας πούμε, για τον Ίστρουπ, για τον Λύση και δεν ξέρω τι, και να μην το λέμε για τους νεοφώτες τους. Ό,τι ιστορία και αν κουβάλανε από πίσω, επαναλαμβάνω. Αλλά θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα.
0: Θεωρείς ότι οι δύο εικόνες πρεμιέρας είναι η αποθέωση του Μεντιλίμπαρ και η εικόνα στο γήπεδο στην Τρίπολη με 2.000 καλαματιανούς και 800-900 φίλους του Άρη?
1: Το δεύτερο που είπες, από την πλευρά της Καλαμάτας, το περίμενε γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη δίψα. Και ξέρεις ότι, όχι τη χρονιά που ανέβηκε, την αμέσως προηγούμενη, θυμάσαι πως δεν ανέβηκε τελικά. Και μπράβο στην ιδιοκτησία, στον κόσμο, σε όλον τον οργανισμό, γενικότερα και στο σύνολο, που επέμεινε και την επόμενη χρονιά και τα κατάφερε. Αυτό το περίμενα. Τρίπολη σε Τρίπολη δεν έχει. Την Κρήτη να παίζανε, που θέλει καράβινο για να πάει αεροπλάνο, πάλι 2.000 κόσμο θα είχε. Έτσι. Η συνύπαρξη βεβαίως εξαιρετική, δεν το συζητάμε. Το Μεντιλίμπαρ, να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν το είχα στο μυαλό μου εκείνη την ώρα ότι μπορεί να γίνει, στο παιχνίδι δηλαδή. Μηδέν, Ολυμπιακός όμως πιέζει και ο κόσμος αναγνωρίζει ότι παίζει καλά κτλ. Όμως, επειδή το έχω πει και άλλες φορές, δεν μπορεί να είμαι ανακόλουθος μετά από ένα μάτς, θεωρώ ότι παρά το ότι ακούγεται γενικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία και όχι η πλειοψηφία σκέτο των φίλων του Ολυμπιακού είναι με το Μεντιλίμπαρ ΟΕΟΕ και έχει με το Μεντι φτάνει. Ευχαριστούμε για όσο μας έδωσες και διάφορα τέτοια. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ δηλαδή. Και μάλιστα, αν κάποιος σήμερα ήταν στο 50-50, βλέποντας την εικόνα του Ολυμπιακού, παραλαμβάνω, όχι το αποτέλεσμα σκέτο. Νομίζω ότι θα έκανε σίγουρα 51-49 υπέρ Μέντι παρά να μείνει στο 50-50.
0: Και αυτή είναι και η υγιή σκέψη. Ευχαριστούμε, Πέτρο.
1: Σε καλάκι μου.
0: Καλό βράδυ. Εμείς δεν θα φύγουμε από το ποδόσφαιρο, δεν θα φύγουμε από τους σχολιασμούς. Θα συνεχίσουμε, γιατί η ΑΕΚ ήταν αυτή η οποία είχε την πολύ εύκολη νίκη απέναντι στο Ηρακλή με 4-0. Για την Ερασπόρ στο γήπεδο ήταν ο Γιάννης Σαντορινέος, στο οποίο του ζητήσουμε και το δικό του σχόλιο. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Άκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εντάξει, έτσι όπως εξελίχθηκε.
0: Αν έβαζε ένα τίτλο ότι μαέστρος ο Μάριν, θα συμφωνούσες?
2: Δεν ήταν μόνο ένας. Ναι, εντάξει, ο Μάριν έδωσε και τις δύο ασίστ. Ήταν πολλοί πρωταγωνιστές. Δηλαδή, μαέστρος σήμερα θα έλεγα ο Βιτάλης. Ο Βιτάλης πάτησε σε πολλά σημεία του γηπέδου. Έκανε την ΑΕΚ πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο λειτουργική. Αλλά δεν ήταν μόνος του. Ο Γκατσίνοβιτς ήταν εντυπωσιακός. Έπαιξε ως αριστερό εξτρέμ με την ίδια σπίθα και την ίδια ενέργεια που είχε παίξει τη χρονιά του Νταμπλ, τη σεζόν 22-23. Ο Γιώβιτς, όχι για τα δύο γκολ που έβαλε, που ειδικά το πρώτο μόνο αυτός μπορεί να το βάλει. Είναι τρομερά δύσκολο. Αλλά για όλα όσα έκανε μέσα στο γήπεδο, σε ένα πολύ σύνθετο ρόλο. Κατέβαινε χαμηλά, είχε κατέβει να βοηθήσει κάποια στιγμή τον μπακ σε άμυνα. Είχε πολλές επαφές με την μπάλα σε χαμηλά μέτρα, σε συνεχή κίνηση. Και το κυριότερο ότι, επειδή οι πρωταγωνιστές ήταν πολύ, MVP βγήκε ο Γιώβιτς βέβαια, γιατί για τον κάθε ένα από αυτούς που αγωνίστηκαν, εγώ είδα και έναν Ορεξάτο Ζούπκοφ που του έλειψε μόνο τον γκολ, και οι παίκτες που μπήκαν μέσα μετά την αλλαγή ήθελαν να κάνουν τη διαφορά. Εγώ θα πω ότι τη διαφορά και το μάτς το έκανε τελικά εύκολο η ομάδα. Η ΑΕΚ ήταν σοβαρή, όπως είχε ζητήσει ο Νίκολης. Ήταν συγκεντρωμένη, χωρίς να σκεφτεί πουθενά μέσα στο μάτς τον αγώνα της Τετάρτης που είναι σημαντικός. Και πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα ότι η ΑΕΚ σταμάτησε να παίζει για να βάλει κι άλλο γκολ. Και στο 3-0 και στο 4-0 που ήταν το τελικό σκορ, συνέχισε πάλι να δημιουργεί φάσεις. Μπήκαν από το πάγκο ο Μάγκερ, ο Ζήνη που σκόρανε τελικά. Οπότε ήταν μια ομάδα που έκανε μια επίδειξη της μεσοεπιθετικής δυναμικής που διαθέτει. Και ακόμα υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί όπως ο Αριάγκα ή ακόμη και ο Λυκογιάννης, που είναι ένα επιθετικό πλάγιο μπάγκερ, ο οποίος ο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου ανέφερε ότι σε μία ή δύο εβδομάδες περιμένει να το δει και μπορεί να είναι έτοιμη. Δεν μπορεί να προσδιορίσει τώρα το ακριβές χρονικό σημείο που θα τους έχει διαθέσιμο, γιατί λέει τώρα δεν είναι η ώρα για πειράματα, τώρα είναι η ώρα για αποτελέσματα. Ειδικά για την πρόκληση στο Champions League την Τετάρτη. Αλλά γενικά, Άκη, η ομάδα, η ΑΕΚ δηλαδή, έπαιξε πολύ σοβαρά, πολύ υπεύθυνα, και αυτό ήταν σε όλες τις θέσεις. Αν έπρεπε να βρω κάποια σημεία που χρειάζονται βελτίωση, ειδικά για το επόμενο παιχνίδι με τους γρήγορους μεσοπιθετικούς της Λεύσκης και η Σόφια, ήταν οι αμυντικές μεταβάσεις της ΑΕΚ. Δηλαδή, σε κάποιες στιγμές οι επιστροφές των παιχτών της ΑΕΚ δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε. Απλά ο Ηρακλής δεν είχε την κατάλληλη τελική απόφαση για να βγάλει την κατάλληλη τελική ενέργεια. Και αν ο Αθανασιάδης δεν έπιανε και αυτά που έπιανε, το σκορ σήμερα θα ήταν πολύ μεγάλο. Γιατί, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ έχει δεδομένα την ποιότητα, ήταν κεφάτη, ήταν σοβαρή, άρα δεν έδωσε και δικαιώματα.
0: Ναι, εγώ δεν θέλω να γίνω αυστηρός πολύ με τον Ηρακλή, αλλά νομίζω ότι το 4-0 ήταν κολακευτικό για τον Ηρακλή.
2: Ναι, αλήθεια είναι. Ο Αθανασιάδης έχει κάνει δύσκολες επεμβάσεις. Του Βιτάλης είναι πολύ δύσκολο που δεν φτάνει, δεν αρκεί η απόκριση του Αθανασιάδη. Μπάλα πάει και στο οριζόντιο δοκάρι. Του Μάγερ το πλασέ, το διαγώνιο. Το βλέπει τελευταία στιγμή γιατί δεν είχε ορατό το Αθανασιάδης. Πέφτει χαμηλά στη γωνία. Του Ρότα ακόμη ένα σουτ. Στη γωνία. Του Μάνταλου που πήγε out. Δηλαδή είναι πολλές φάσεις και ξεχνάω τώρα και κάποιες. Του Ζούπκοφ κάποια σουτ. Ήταν μια ΑΕΚ που έπαιξε πολύ επιθετικά. Δεν έπαιξε απλά για τους τρεις βαθμούς. Δεν πήγε να σβήσει το παιχνίδι κάποια στιγμή. Δεν αρκέστηκε στο 2-0 του πρώτου ημιχρόνου. Έπαιξε με τη σωστή και την κατάλληλη νοοτροπία. Και αυτό νομίζω είναι κέρδος για την ΑΕΚ και για τον αγώνα της Τετάρτης.
0: Όπως νομίζω κέρδος είναι και ο ρυθμός. Γιατί με τον ρυθμό που έπαιξε η ΑΕΚ ουσιαστικά εξαφάνισε και την απουσία χημίας που υπάρχει τέτοια εποχή, έτσι.
2: Πολύ σωστά. Μα είπε και ο Νικολίτς ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο πήγαμε πολύ δυνατά και έπαιξε η ΑΕΚ με μεγάλη ένταση και με μεγάλη ζέστη. Γιατί και οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδανικές για ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού. Οπότε συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Αλλά και η ομοιογένεια και ο ρυθμός μέσα από παιχνίδια προκύπτει και το επανέλαβε αυτό ο Νικολίτς. Γι' αυτό λέει δεν σκέφτομαι αναβολές, γιατί περνάει λάθος μήνυμα σε μια ομάδα. Εγώ θέλω οι παίκτες να έχουν ρυθμό. Βέβαια, ακόμα και ο Νικολίτς που μίλησε για μία έως τρεις αλλαγές στη συνέντευξη που είχε δώσει πριν το ματς, έκανε μια παρασπονδία εντός εισαγωγικών σε σχέση με την αρχική ενδεκάδα που είχε στη Λεύση και έκανε τέσσερις αλλαγές. Αλλά δεν χάλασε κάτι στην Άγγλια. Δηλαδή, ο Βιτάλης έχει παίξει ένα ημίχρονο με την Καλυθέα στο φιλικό και σήμερα ήταν το επίσημο ντεμπούτο του. Δεν είχε παίξει ούτε στο Super Cup. Και ήταν καταπληκτικός. Ήταν ένας παίκτης σαν να ήταν χρόνια στην ΑΕΚ και με τον Μαρίν και με τον Κάρινεν. Το κέντρο της ΑΕΚ έκανε πάρα πολύ δουλειά.
0: Πολύ δουλειά και σημαντικό, για μένα τουλάχιστον σημαντικό, το να έχεις τρεις επιθετικούς που σκοράρουν και οι τρεις, έτσι.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Τι τρέχει τον επιθετικό, τον γκολ.
0: Εννοείται.
2: Οπότε έτσι παίρνει ψυχολογία, παίρνει αυτοπεποίθηση. Αλλά ο Γιώβιτς έβαλε δύο γκολ με την ποιότητα που διαθέτει. Ο Βάργα το ίδιο στο ανοιχτό γήπεδο, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να μπει τον γκολ με την προβολή που κάνει στην έξοδο του Αθανασιάδη. Και ο Ζήνη πάλεψε για να βάλει αυτό το γκολ, το οποίο όμως είναι αποτέλεσμα της ευφυΐας του Μάγερ. Γιατί όποιος δει ξανά τη φάση πρώτα, υπάρχει ο Κάιρεν που κατάφερε να κρατήσει την μπάλα ανάμεσα σε τέσσερις παίκτες. Μιλάμε τώρα για τη φάση που μπαίνει το τέταρτο γκολ της ΑΕΚ. Δηλαδή, η ΑΕΚ είναι στο 3-0 στο άνετο και βλέπεις παίκτες. Το έχουν ανέβει ψηλά. Ο Κάιρεν λυσάει να μην χάσει την μπάλα ανάμεσα από 3-4 παίκτες. Περνάει στο Μάγερ και ο Μάγερ έχει την ευφυΐα από τη γραμμή του out να ψάξει με φάλτσα να περάσει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι που είναι ο Ζήνη. Και αυτό γίνεται. Και ο λόγος που εκεί διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι του Ηρακλή, αλλά δεν υπάρχει φάουλ, είναι επειδή ο αμυντικός τραβάει σε όλη τη φάση από τη φανέλα του Ζήνη. Σε όλη τη φάση. Και ο Ζήνη κατάφερε, διεκδίκησε τη φάση, σηκώθηκε πιο γρήγορα και βάλε και το γκολ εν στάση, δηλαδή πλασέ. Η ΑΕΚ έχει πολλά να περιμένει από αυτή την τριάδα. Αλλά εγώ είδα και παίκτες, ξέρεις, να επιστρέφουν αυτό που λέγαμε και στην αρχή. σε επίπεδα απόδοσης που τα βλέπαμε παλαιότερα, όπως ο Γκατσίνοβιτς. Για μένα ο Γκατσίνοβιτς έκανε πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά μες στο γήπεδο. Αλλά όλα καλά. Και ο Πίος έβγαλε assist. Δηλαδή λειτουργήσαν όλα για τον Νίκολιτς όπως ακριβώς τα ήθελε. Και ο Κουτέσα που μπήκε είχε διάθεση για να δημιουργήσει πράγματα και ο Μάνταλος. Είναι γεμάτη η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά και από τη μία πλευρά αξίζει στο επιτελείο, και όταν λέω επιτελείο δεν βάζω μόνο τους προπονητές, βάζω και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει βγάλει προετοιμασία ξεκίνημα σεζόν χωρίς τραυματισμούς. Σήμερα ο Κοϊτά έμεινε εκτός αποστολής περισσότερο για αποφόρτιση και αυτό είπε ο Νίκολιτς ότι την Τετάρτη θα είναι διαθέσιμος. Και μάλιστα είπε ότι αν τον χρειαζόμουν και σήμερα και τον είχα αποστολή θα τον έβαζα. Φαντάζομαι δηλαδή είχε αποστολή η ΑΕΚ τώρα γεμάτη και έμεινε εκτός ο Κοϊτά. Και αυτή θα είναι η δύναμή της. Δηλαδή ό,τι ζητούσε ο Νίκολης, τα πολλά χαφ, ώστε να μπορεί να αλλάζει πράγματα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών. Γιατί άλλα έχει χαρακτηριστικά ο Κάιρινεν, που είναι ένας playmaker σε χαμηλά μέτρα. Άλλα ο Βιτάλης που μπορεί να πιέσει ψηλότερα μέτρα και να κρατήσει μπάλα, αλλά γενικά ήταν σήμερα box to box. Ήταν παντού ο Βιτάλης. Άλλα ο Μάγκερ που έρχεται από τα πλάγια αλλά κλείνει και εσωτερικά στον άξονα και δίνει διαφορετική ποιότητα στον τρόπο δημιουργίας μέχρι να μάθει βέβαια και τους συμπαίκτες του, γιατί και ο Μάγκερ είναι μια καινούρια μεταγραφή.
0: Εννοείται.
2: Δεν θα κρατάει και τόση ώρα την μπάλα, έτσι, γιατί υπάρχουν στιγμές που κρατάει τόση ώρα την μπάλα αλλά μόλις συνδυαστεί αυτόματα με τους συμπαίκτες του και μπει μέσα στο πνεύμα τους η μπάλα θα ρέει πολύ πιο γρήγορα. Και άλλο θα δώσει και ο Αριάγκα όταν με το καλό τον δούμε που έχει τελείως άλλα και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Mm-hmm. Ωραία. Έχουμε Γιάννη κάτι να προσθέσουμε?
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι πέρα και από την αναγνώριση του σπουδαίου Ιταλού προπονητή του Ματσάρη, του Ηρακλή, που είπε ότι υστερήσαμε σήμερα αλλά παίζαμε με την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Και είπε ότι χρειάζονται ακόμα πράγματα να γίνουν. Δεν του άρεσε που ακυρώθηκε το γκολ, αλλά ήταν επιθετικό φάλο που πάει με τα δύο χέρια και σπρώχνει το Μαρίν εκεί ο παίκτης του Ηρακλή. Και ήθελε να δει λέει, πάλι το τέταρτο γκολ αν υπάρχει φάουλ, αλλά σε γενικές γραμμές είπε η ΑΕΚ άξιζε να κερδίσει.
0: Δεν υπάρχει λόγος καν να κουβεντιάζουμε γι' αυτό.
2: Βέβαια. Και το Ηρακλής έχει πολύ δρόμο να διανύσει γιατί ακόμα κάνει μεταγραφή.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε Γιάννη μου. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Ξεκίνησα να λέω νωρίτερα ότι το μάτς της ημέρας για μένα δεν ήταν ούτε της ΑΕΚ με τον Ηρακλή, του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Ήταν η τεράστια ανατροπή του Άρη με την Καλαμάτα. Ένας Άρης ο οποίος αναγκάστηκε να ρισκάρει, το είπε μάλιστα και ο κόουτς του ημίχρονο στις δηλώσεις του, και κατάφερε να το 2-1 το κάνει 2-3. Βασίλη Βλαχόπουλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Εντάξει, είναι εξέλιξη ο αγώνα, είναι αυτό το οποίο συνέβη σε 4 λεπτά, είναι το ποιος το έκανε.
0: Αυτό έτσι.
3: Το πόσες φορές έχει κάνει και αυτό έχει σημασία γιατί είναι η τέταρτη φορά που Φαβιάνο πετυχαίνει δύο γκολ στον ίδιο αγώνα. Το προηγούμενο ήταν πριν από 12 χρόνια, ήταν παίκτης Απεκουένσε και μάλιστα από περιέργεια, εντάξει, αυτή τη δημοσιογραφική περιέργεια, είδα τώρα και τα highlights από εκείνο το παιχνίδι. Έπαιζε δεξιμπακ τότε στις Απεκουένσε και είχε βάλει ένα γκολ έχει κάνει κούρσα από τη δεξιά πλευρά, αλλάζει πάσα με τον center four και σουτάρει έξω την περιοχή, και το άλλο ήταν με εκτέλεση φάουλ επίσης ένα μέτρο έξω από την περιοχή. Ο Φαμπιάνο, ο οποίος είναι στα 14 γκολ, δεν είναι λίγα για ένα στόπερ, βέβαια έχει 166 παιχνίδια με τη φανέλα του Άρη. Το θέμα είναι ότι ο Άρης παρουσίασε και κενά και καλά διαστήματα, δηλαδή για μένα στο πρώτο ημίχρονο, διαφωνώ με τον Γρηγορίου, ήταν ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι ο Άρης θα μπορούσε να έχει σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο στις φάσεις που δημιούργησε. Όχι σε σετ παιχνίδι, περισσότερο στο παιχνίδι επιθετικής μετάβασης, είτε μιλάμε για τη φάση με τον Καρέ, είτε τη φάση με τον Μυρ. Όπως και επιβεβαίωσε ότι έχει αμυντικές αδυναμίες. Δηλαδή, άμα δούμε το δεύτερο γκολ της Καλαμάτας, είναι να πάρει την εικόνα, το βίντεο και να το δείξει το πώς δεν πρέπει να λειτουργήσει μια ομάδα. Είδες,
0: είδα όλο το παιχνίδι αυτό. Από νωρίς τροχόμουν ότι θα γίνει ματσάρα σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι και στα παιδιά εδώ τους είχα πει ότι το βλέπω ισοπαλία με γκολ.
3: Ναι. Αν δεν ήταν ο Φαμπιάνο, μέσα τα αυτή. Γιατί πιστεύω ότι ο Άρης άντρισε και ένα γκολ. Θεωρώ ότι δύο πράγματα παίξαν ρόλο καταλυτικό στο παιχνίδι. Το πρώτο ήταν η αποβολή του Μπολιβάρ.
0: Έτσι. Γενικά η απειρία της Καλαμάτας. Είσαι 2-1 και πας και μπλέξεις καβγά και μένεις με ένα παίχτη λιγότερο.
3: Ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι ο τραυματισμός του Ροντρίγκες, γιατί όταν έφυγε ο Ροντρίγκες από το γήπεδο, ο σέντερμπακ, έχασε την αμυντική ισορροπία της Καλαμάτα παρά το τρομερό παιχνίδι που έκανε ο Στρούγκης.
0: Συμφωνώ. Αλλά πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στο Γρηγοριό, γιατί οι αλλαγές που έχει κάνει βοήθησαν πολύ την ομάδα.
3: Άντεξε όλα για όλα. Mm-hmm. Δεν είχε άλλη επιλογή εκεί πέρα. Βασικά ο Γρηγοριό αναφέρθηκε στις αποφάσεις.
0: Και τα λέω αυτά, Βασίλη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Τα λέω αυτά γιατί ο Άρης ξεκίνησε να χτίζεται με πάρα πολλές απουσίες, θέλοντας 10, 12, 13 μεταγραφές. Παντού είχε κενά. Παρ' όλα αυτά δούλευε με ό,τι είχε και σιγά-σιγά πρόσθεται. Θέλω να πω ότι αυτό που κάνει ο Μιχάλης Γρηγοριού δεν είναι εύκολο.
3: Όχι, ασφαλώς και δεν είναι εύκολο. Και μίλησε για τις επιλογές του. Γιατί είπε ότι ουσιαστικά είπε ότι χρησιμοποίησε επέκταση οι οποίοι είναι ανέτοιμοι και οι οποίοι όμως πρέπει να πάρουμε το ρίσκο και να μπουν μέσα για να βρουν ρυθμό, για να μπορέσουν να μπουν στην ομάδα πιο βαθιά. Δεν θεωρώ μεγάλο ρίσκο του Βέγιο αντί του Διούδη στο τέρμα. Θεωρώ μεγάλο ρίσκο του Μπασίρου και τον κράτησε πολλή ώρα στο παιχνίδι, γιατί ο Μπασίρου είναι φανερό ότι παίζει περισσότερο με την εμπειρία του και λιγότερο με τις φυσικές του δυνάμεις. Δεν είναι σε κατάσταση ο Μπασίρου για να μπορέσει να βγάλει ένα παιχνίδι υψηλής έντασης, γιατί είχε υψηλή ένταση το παιχνίδι, είχε πολύ ρυθμό. Το ίδιο ισχύει για τον Πετρής, ο οποίος Πετρής στο πρώτο ημίχρονο, μάλλον μέχρι το 35, φυλάει τα νότα του, δηλαδή δεν βγαίνει μπροστά. Παρότι μιλάμε για ένα επιθετικό fullback, φοβάται να βγει μπροστά. Και αυτή η λογική αλλάζει από το 35 και μετά, το παίρνει την οδηγία από το Γρηγορίου, γιατί ο Άρης με την μπάλα στα πόδια έπαιζε 3-5-2. Κατέβαινε τρίτο στόπερ ο Μπασίρου και ανέβαιναν πάρα πολύ ψηλά οι δύο πλάγοι, οι δύο fullback. Αυτό που δεν περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, είναι την αφέλεια που έχει κάνει ο Φατιγκά στο δεύτερο γκολ της Καλαμάτας, όπου είχε ανεβεί πάρα πολύ ψηλά και μετά δεν έχει δυνάμεις για να μπορέσει να τρέξει πίσω. Και είχε τόσο χώρο παίκτης Καλαμάτας για το δεύτερο γκολ στον Βάργκας, όπου εκεί πέρα και οι δύο πλάγοι fullback του Άρη, και ο Πετρής και ο Φατιγκά ήταν εντελώς εκτός. Βέβαια, μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει στον Φατιγκά. Είχε πολύ κακή επικοινωνία εκεί πέρα ο Φατιγκά με τον αριστερό γούγκερ, ο Γιαννιώτας ήταν στο γήπεδο
0: εκείνη τη στιγμή.
3: Ναι, και ο Παλάσιος δεν έχει φτάσει ακόμα σε σημείο.
0: Το παιδί πότε, πώς, 15 μέρες έχει, δεν είναι.
3: Ναι, αυτό λέω. Και ο Παλάσιος δεν έχει φτάσει ακόμα σε σημείο. Δεν είναι ο Παλάσιος. Είναι η πλέον χαρακτηριστική φάση για τον Παλάσιος. Είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι η πρώτη φορά που έχει σπάσει ο Άρης και βγάζει παίκτη στην πλάτη της άμυνας, στο σετ παιχνίδι, και τον προλαβαίνει ο Στρούγκης. Δεν προλαβαίνει να δει ο Παλάσιος, ενώ είχε πλεονέκτημα 2 μέτρων, 2-2,5 μέτρων, δεν μπορεί να εκτελέσει καν.
0: Ναι, αλλά αυτό,
3: ξέρεις, δύο φοβερές προσπάθειες.
0: Αυτό που εμείς το ξέρουμε καλύτερα, αλλά πάντα και ο κόσμος να το καταλάβει, ότι οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν ένα on-off για να μπορούν να έχονται. Δηλαδή, μια διαδικασία το κορμί, άμα το αφήσει, σε αφήνει, θέλει ξεκούραση, θέλει να επανέλθει. Δεν είναι έτσι. Και ειδικά όσο περνάνε και τα χρόνια, είναι ακόμα πιο δύσκολο.
3: Επιθετικά, αυτό που λείπει στον Άρη σε παιχνίδι είναι ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος ήρθε σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι μιλήσαν για τον Μανού Γκαρθία, γιατί τα χαρακτηριστικά, και ο Φαμπιάνο που μίλησε μετά το παιχνίδι, είπε και πολύ ξεκάθαρο ο άνθρωπος ότι τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που έχει ο Μανού δεν τα έχει άλλος παίκτης μας στην ομάδα. Γιατί ο Μανού θα πάει στο 10 πίσω από τον Μύρη, τον εκάστοτε Κοίδη, τον εκάστοτε Σεντερφόρ, και λέω εκάστοτε γιατί αναφέρει και στο Ροέν Μωρόν ο Μανού Γκαρθία ότι θα τον βοηθήσει για να ξαναπατήσει τα πόδια του. Θα στείλει τον Γκαρέ στα άκρα, που Γκαρέ είναι πιο αποδοτικός όταν παίζει στα άκρα. Και θα περιμένει και το ανέβασμα του Παλάσιος. Mm-hmm. Και πίσω από τον Μανού Γκαρθία θα είναι ο κορυφαίος, αυτός που ήταν κορυφαίος παίκτης του Άρη σήμερα μέχρι το 86, ο Ράσιτς. Mm-hmm. Τώρα πήρε τον τίτλο του MVP ο Φαμπιάνο, και λογικό, γιατί έβαλε τα δύο
0: γκολ. Έκανε τη μεγάλη ανατροπή.
3: Ναι, αλλά ο κορυφαίος παίκτης του Άρη σήμερα ήταν ο Ράσιτς. Mm-hmm. Γιατί έπαιζε και για τον Πασίλου στο κέντρο.
0: Απλά για να κλείσουμε, να πούμε ότι η Καλαμάτα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Παναγιώτης Χριστοφιλίας είναι πολύ ωραίο, με κανονικό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι θα δυσκολέψει πάρα πολλές ομάδες.
3: Ναι, σήμερα ο Άρης σταμάτησε γιατί δεν είχαν πολλά ανεβάσματα οι πλάγι μπακ. Όταν άρχισαν να ανεβαίνουν οι πλάγι μπακ, η Καλαμάτα ήταν επικίνδυνη. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάθε ομάδα που θα παίζει με την Καλαμάτα θα έχει θέματα, θα ανεβάζει πάρα πολύ τους πλάγιους μπακ. Τώρα συνολικά για την νίκη, νομίζω ότι αν κάποιος μπει σε διαδικασία ερμηνείας των δηλώσεων του Φαμπιάνο, θα καταλάβει πράγματα. Γιατί ο Φαμπιάνο είπε ότι εγώ ξέρω τη σημασία αυτής της νίκης και αυτό έχει να κάνει με το ότι θέλουν οι παίκτες του Άρη να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ουσιαστικής επιστροφής του κόσμου στο γήπεδο.
0: Σωστό, σωστό.
3: Αυτό είναι το ζήτημα για τον Άρη.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατόβραδο.
3: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν η ώρα δείξει 12. Κάπου εδώ και εμείς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ήταν το μικρόφωνο στα γήπεδα. Να θυμίσω απλά την σημερινή ημέρα. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Από τον Άκη Δημακό που ήταν στα μικρόφωνα, από τον Σίβο Τζάκη που ήταν νωρίτερα και μου δώσε την πάσα, από τον Γαβριήλ Ρεμούδο που είναι στη ρύθμιση των ήχων και τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Στη σέντρα η βραδινή παλαδόρη. Σήμερα να σας δω αν έχετε τα κότσια Σάββατο βράδυ να ακούτε παλαδόρους. Πάνω στα βρούλιας, Τάσος Επιτρόπου.

Τα χαιρετίσματά μας στην Πάτρα. Που νόμιζε, άκουσε το ξένο τραγούδι τώρα ο τύπος, έτσι. Ο Φιλαράκος άκουσε ξένο τραγούδι, σου λέει δεν είναι αυτή. Δεν θα κάνουν εκπομπή. Αλλά παίζουμε και κανένα ξένο, δεν είμαστε τίποτα.

Λοιπόν, όποιος στέλνει μηνύματα τώρα, Σάββατο βράδυ, θα πει ότι δεν έχει σχέση. Έτσι. Σάββατο βράδυ, καλοκαιράκι, πλησιάζει η Πανσέλινος, 28 δεν είναι η Πανσέλινος. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είστε κάπου έξω, ρε παιδιά. Έστω, βάλτε το ακουστικό εκεί και ακούτε και λιγάκι. Γεια σου, Φρανκ. Με το καλημέρα. Πρώτος και καλύτερος πάντα. Καλησπέρα, φιλαράκο. Γεια σου και σε σένα, Λενιό μας.

0: Έχετε πλάκα και στα messenger που στέλνετε να ανοίξουμε το τσουμπόξ. Όχι, δεν θα ανοίξουμε το τσουμπόξ. Δηλαδή, το να ανοίξει το τσουμπόξ είναι και σχετικό. Το τσουμπόξ πώς δούλευε, θυμάστε? Έγινε στο δεκαρικάκι μέσα. Για τους νεότερους να επισημάνω, το δεκάρικο ήταν 10 δραχμές, έτσι, ένα κέρμα. Ένα δεκάρικο ευρώ. Έριξε το κέρμα, διάλεξε το τραγούδι σου. Εδώ για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει κόσμο Σάββατο βράδυ και να πει θέλουμε τραγούδι αυτό, θέλουμε το άλλο. Και πάλι, ακόμα και στα αντέρτια του, στα πολύ, εκεί στο Γόρδιο, στο Χαλάνδρι, στα Μπιλιάρδα, που είχε τσουμπόξ, θυμάμαι εγώ πιτσιρικάς και έμπαινα μου λοχτά μέσα, άκουγες και τον πόνο του και τον καημό του, για ποιο λόγο έβαζε Σαλαμπάσης αγαπάω Μακούς, ας πούμε. Ωραίο να το είχαμε αυτό. Σ' αγαπάω Μακούς. Σ' αγαπάω σου λέω. Πάρε το μηδέν του, λέγει κάτι τέτοια. Λοιπόν, είχαμε πρωτάθλημα. Καλώς ήρθες Super League. 21ο πρωτάθλημα Super League. 68ο Αλφαεθνικής. Ένα πρωτάθλημα το οποίο έχω την αίσθηση και με αυτά που είδαμε σήμερα θα έχει suspense. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει suspense, διότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες φαίνεται ότι δεν είναι πολύ έτοιμες. Αναφέρομαι δηλαδή στον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου έτοιμος ο Ηρακλής. Ο Άρης έβγαλε μια ενέργεια στο τέλος, ευνοήθηκε βεβαίως από τις καταστάσεις και το εκμεταλλεύτηκε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πράγμα που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε στον Άρη. Εντάξει, θα μου πεις από ένα αγώνα. Εντάξει, θα το δούμε και στη συνέχεια. Τώρα, ό,τι είδαμε, λέμε. Καλαμάτα χρειάζεται βάθος και στον πάγκο. Μόλις βγήκε ο στόπερ, μόλις έγινε η κόκκινη, δεν είχε πολλές εναλλακτικές. Κοίταζα και εγώ εδώ μέσω τη Super League τη σύνθεση. Το ρόστερ δηλαδή εκεί πέρα στον πάγκο, ποιος είχε. Είναι δύσκολες οι αλλαγές να κάνει ο coach. Πόσες αλλαγές να κάνει και ποιους. Υπάρχει ένα θεματάκι εκεί. Θεωρώ ότι κάποιες ομάδες είναι καλές ομάδες, περισσότερες ενδεχομένως, αλλά δεν έχουν και το βάθος. Και χωρίς βάθος, σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν παίζεται. Ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο το οποίο πλέον οι ομάδες κάνουν 5 αλλαγές. Με 5 αλλαγές σημαίνει ότι πρέπει να έχεις 18 πρωτοκλασσά τους. Ποιος τους έχει? Λίγοι τους έχουν. Ή αν θέλετε ελάχιστοι τις έχουν. Η ΑΕΚ εντυπωσιάστηκα σε επιθετικό βαθμό, σε σημείο δηλαδή να λέω από την πρώτη αγωνιστική πριν καν ολοκληρωθεί, να λέω η ομάδα αυτή πάει για πρωτιά πάλι. Καλά, όχι ότι δεν θα πήγαινε, αλλά είναι και φαβορή, αυτό θέλω να πω. Ολυμπιακός, πολλές αλλαγές. Τώρα μου πεις, ο άνθρωπος έκανε προετοιμασία με παίκτες που τελικά έχουν φύγει. Οκ. Βεβαίως, θα τον πάρουμε, ναι. Χρειάζεται να γίνουν πράγματα σε πολλές ομάδες. Εντυπωσιάστηκα από αυτό το Καλαμάτα Άρης 2-3, γιατί ήταν, είδαμε παιχνίδι καλό. Suspense, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ασχέτως ποιος νίκησε. Ο Ολυμπιακός με προβλημάτισε πάρα πολύ. Φαντάζομαι και εσάς. Η ΑΕΚ πολύ εντυπωσιακή. Ο Ηρακλής δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Έχει πάρει τόσους παίχτες. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να βγάλει ενέργεια. Μπορεί. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, να θυμίσω τα αποτελέσματα. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, ο Άγιος Κάρμο το βάλε, Όφι Βόλος 7.30 αύριο, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30. Και πάμε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, εκεί όπου βρίσκεται ο Μπάμπης Παπάζογλου. Γεια σου Μπαμπίνο.
1: Καλησπέρα Τασούλη. Με 2 μέρες δεν σε πρόλαβα, κάπου πήγες και έφαγες.
0: Ναι, πάω παντού.
1: Το καλοκαίρι.
0: Πάω,
1: ναι,
0: παντού.
1: Κοντά σου ήταν, εγώ έκανα λίγο μεγαλύτερο.
0: Στο φαΐ.
1: Και φάγαμε το ίδιο πράγμα, να ξέρεις.
0: Ναι, καλά, εκεί πέρα που θα πήγες, φαντάζομαι θα πήγες στο Τρίκερι, έτσι, για να τα λέμε όλα.
1: Είδα τη φωτογραφία γι' αυτό.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει.
1: Εγώ δεν έβαλα.
0: Εγώ μια φορά το χρόνο κάνουμε αυτή την.
1: Έτσι. Παράδοση.
0: Ναι, είναι παραδοσιακό τέλος πάντων. Να είμαστε καλά και του χρόνου που λένε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να σου πω λίγο ρεπορτάζ να σου δώσω.
0: Δώσε μας, γιατί εγώ προβληματίστηκα και λίγο, έτσι.
1: Γιατί?
0: Αγωνιστικά δηλαδή. Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται πολύ χρόνο ο Ολυμπιακός και μην χάσει κανένα τρένο μέχρι να βρει το ρυθμό.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που αλλάζει και βάζει τους παίκτες στο παιχνίδι του, θα χρειαστεί χρόνο. Αυτό το ξέρω.
0: Ναι, μα γι' αυτό, δύο, το είπα, γι' αυτό το είπα.
1: Σε σχέση με το πώς ήταν πέρσι το τελείωμα τη σεζόν και πώς παρουσιάστηκε στα δύο μάτς με την Νάιμέγγεν, μια χαρά ήταν σήμερα. Ειδικά στο δεύτερο μήνα που μπήκε τα φρέσκα πόδια. Αυτό είναι που χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Μπαίνουν παίκτες. Για παράδειγμα, μπήκε ο Τικνησιάν, μια κάμπτο παιδί. Βοήθησε. Ανέβηκε, έκανε ωραίες εντρούλες, αριστερό μπακ, τώρα τον πήρε ο Ολυμπιακός. Μπήκε ο Ρόκα, ζωντανός, ενώ σε εισαγωγικά έτσι πάντα στην αντίπαλη περιοχή. Σιπιώνη και νομίζω κακός. Δεν ξέρω,
0: είναι αυτό που φωνάζω. Από τις ελληνικές ομάδες, Μπάμπη, λείπει ενέργεια. Έδωσαν ενέργεια αυτή.
1: Και μου κάνει εντύπωση που όλοι το θεωρούν και εύκολο. Ή θα πάρει ο Ολυμπιακός κι άλλο χαφ. Ο Φρόιλερ δεν έπαιξε σήμερα, έκανε ατομικό πρόγραμμα και πάει να πάρει με πάνω από 10 εκατομμύρια. Ότι ποιος θα φύγει ο Σιπιώνη. Σιπιώνη αυτή τη στιγμή βοηθάει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Δεν το καταλαβαίνω γιατί πρέπει να φύγει. Αλλά θα έχουμε πολύ ενδιαφέρον. Γιατί θα πάρει άλλους τρεις παίκτες του Ολυμπιακού τουλάχιστον. Και να δω ποιος θα φύγει στο τέλος. Αυτά θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες. Να σου πω ότι ο Κάρμο που μίλησε στη μικρή ζώνη, θα παίξουν αύριο και στην Αθήνα Κυριακή, είπε ότι δεν είναι και το καλύτερο γκολ που έχω βάλει. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να σκόραρω με τη μία. Γι' αυτό έκανα αυτή την κίνηση και την έφερα ακόμη καλύτερα για να σουτάρω. Και έκανε ωραία δήλωση για τον Ελκάπη, γιατί αν προσεξής πήγε στον Ελκάπη.
0: Βέβαια, τον αγκάλιασε και έδειξε και στον κόσμο, χειροκροτήστε τον, τους έλεγε.
1: Ο Ελκάπη είπε, μας έχει βοηθήσει τόσες φορές, τόσα γκόλμα έχει βάλει και μας έχει δώσει νίκες. Μια φορά να το βοηθήσουμε κι εμείς, καλό είναι. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ελκάπη σήμερα έχασα ελέοχου τεσιότητα, δεν έκανε κακές επιλογές, αλλά όπως είπες και εσύ, αυτή η επιλογή και μάλιστα στο σημείο που την έκανε, ήταν εντελώς εσκαδόρικη, θα πω απλώς. Το αλαπανέγκα πέναλτι θα κάνει μάκα ή προς το ανάθεμα.
0: Ένας προπονητής είχε πει: όποιος εκτελέσει αλαπανέγκα δεν ξαναπαίζει στην ομάδα μου. Όχι σε μεγάλη ομάδα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή δεν δείχνει. Πώς θα το πω.
1: Εκεί τώρα ήταν όταν δεν σου πάει το μάτι. Έχει χάσει τόσες ευκαιρίες στο να βγάζει τον goalkeeper.
0: Ναι, κάνει ψαλιδάκια, κάνει 1000 τώρα. Ελκαπή είναι Ελκαπή. Τα αφήστε τώρα. Αυτές χαζομάρες που λένε στις εξέδρες τώρα τα κόβερες.
1: Όχι, πώς θέλω. Εγώ λέω για επιλογή. Εκείνη την ώρα, αφού δεν σου έχει πάει το μάτι, θα κάνει πιο σίγουρο. Αυτό λέω. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Συμφωνώ μαζί σου. Με τη Λίπαρ νιώθω πάντα μήχαν όταν με φωνάζουν το όνομά μου. Γιατί εγώ εκείνη την ώρα δεν σου έχω χαιρετήσει κιόλα και ίσω φαίνεται περίεργο, αλλά νιώθω πραγματικά πολλά. Τον αποθέωσε στο γήπεδο τρεις φορές, Τάσο, τον Βάσκο προπονητή, και μάλιστα σε τρία διαφορετικά σημεία του παιχνιδιού, δείχνοντας και άλλη μια φορά πόσο εκτιμάει ο Ολυμπιακός ως οργανισμός, και είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να εκτιμάει τον προπονητή. Τρία, πρέπει να σου πω ότι πέρα από όλα αυτά, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δίπλα μου υπάρχει απεσταλμένος του ESPN μόνο και μόνο για τον Γκονσάλες. Έχει πατήσει τη χαμογένεια στο Μεξικό.
0: Βέβαια,
1: το
0: βέβαια.
1: Το απόκτημα του Ολυμπιακού. Έχω στείλει που δεν θα παίζει σήμερα ο Γκονσάλες, μόνο και μόνο για να κάνουν ρεπορτάζ. Να μίλησα με τον Κριστίαν Καλεμπέ, όχι με τον ίδιο. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στα μάτια του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα, που νομίζω ότι έχουμε μόνιμο. Άλλωστε, πήρε σήμερα τα τηλεοπτικά δικαιώματα τη Super League, τα παιχνίδια μόνο του Ολυμπιακού στη Super League. Και κανάλι στο Μεξικό. Μόνο και μόνο για να δείχνει τον Κονζάλε.
0: Ο οποίο, για όσου δεν το έχουν καταλάβει, είναι και μουντιαλικό παίκτη. Έπαιξε και στο Μουντιάλ το παιδί. Έτσι.
1: Είναι από τα πιο μεγάλα ταλέντα αυτή τη στιγμή, θεωρείται, στο Μεξικό. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακό, όπω είπα και το μεσημέρι, εμεί περιμέναμε να είναι 8,5 συν 2 τα μπόνους. Οι Μεξικανοί έλεγαν όλα μαζί 12 και νομίζω ότι είναι 10, κάτι παραπάνω από 10 τα σκέτα, τα νέτα που λέμε, και καναδιάρητα μπόνους και 20% μεταπόληση. Πολύ μεγάλη μεταγραφή, δηλαδή πολύ, για τα ελληνικά δεδομένα, πολύ μεγάλο το ποσό που έδωσε ο Ολυμπιακός. Από εδώ και πέρα τώρα, Τάσο, για να τα συνοψίσουμε και όσοι περιμένουμε ένα ακόμη χαφ, να δούμε μια μεγάλη μάχη που είναι ο Ολυμπιακός για τον Πουέρτα, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Να δούμε την εξέλιξη με τον Βάρκας, τον Ελβετό της Σεβίλης ή κάποιον άλλον εξτρέμ, και να δούμε και με το Μέλε. Επαναλαμβάνω, με τη σημερινή εικόνα του Ολυμπιακού και ειδικά που πέφτει όπως ο Σουτιώνη, φαίνεται υπερβολικά να πάει ο Ολυμπιακός να πάρει και εξάρι, και θα είναι πρόβλημα πώς θα κάνει τώρα τους ρόλους, πώς θα αποφασίσει ποιοι θα φύγουν, γιατί θα είναι και ονόματα.
0: Θέλει και μικρό ρόστερ ο coach, δεν θέλει κρίνια στα
1: ποδητήρια. Μα δεν μικρό ρόστερ, με τρεις μεταγραφές ξένων, είναι 8 που περισσεύουν από την ευρωπαϊκή λίστα. Εντάξει, είπαμε, 2-3 μπορείς να πεις, περίμενε εσύ λίγο την ευκαιρία, 8. 8 είναι πάρα πολύ.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ. Δεν είναι αν θέλει ο Μεντιλίμπαρ, δεν θέλει. Και δεν θα υπάρχει ένα προπονητή στον κόσμο τρελό. Να θέλει να έχει παίχτε εκτό Ευρωπαϊκή Λίστα τόσου πολλού. Και επαναλαμβάνω, είναι και καλοί παίχτε. Είναι παίχτε των δεκαδάτη. Όλοι αυτοί που θα πρέπει κάποια στιγμή. Οπότε θα έχουμε και αποχωρήσει. Οπότε θα, το ρεπορτάζ θα τρέχει με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και την επόμενη εβδομάδα. Και γενικώ, εγώ θα λέγαμε, μέχρι να τελειώσει η μεταγραφική περίοδο.
0: Ναι, γιατί δεν είναι και Ευρώπη ο Ολυμπιακός τώρα, δεν τον ενδιαφέρει η Ευρώπη.
1: Ναι,
0: δεν τον ενδιαφέρει.
1: Απλά, όπως είπε, σωστό αυτό, όμως το ξέραμε. Από τη στιγμή που αποφασίστηκαν αυτά τα πράγματα στη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπερ, ο Ολυμπιακός Τάσο είναι ένας ο δρόμος. Κοιτάζει να παίρνει τα μάτια του μέχρι τη διακοπή του Σεπτεμβρίου που θα αργήσει, 5 αγωνιστικές, και να βάζει παίχτες σιγά σιγά μέσα στο παιχνίδι. Ο Ορτέκα που κάνει ντεμπούτο, αν πει τώρα περιμέναμε να δούμε έναν goalkeeper που έχει παίξει τη Manchester City, βοήθησε όμως με τη μία. Είδε τον Ολυμπιακό. Δεν πήγε σε γιόκα. Δεν πήγε σε γεμίσματα από τον goalkeeper του. Το έκανε σε λίγες περιπτώσεις όταν δεν ήθελε να ρισκάρει. Βοήθησε πολύ στο build-up. Η μπάλα πέρασε πολλές φορές από την μεσαία γραμμή. Δηλαδή δείχνει μια ξεκάθαρη διάθεση ότι ο Ολυμπιακός να βελτιώσει τον τρόπο παιχνιδιού του και αυτό θα το εισπράξει αν συνεχίσει να το κάνει. Όμως θα χρειαστεί, μην γελιόμαστε και ρίδα, γιατί θα είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Σήμερα δυσκολεύτηκε πολύ. Επίσης η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει σκοράρει νωρίτερα. Είχε μεγάλες ευκαιρίες. Παίζει και ο goalkeeper. Είναι μέσα στον ποδόσφαιρο. Όλα είναι μέσα στην μπάλα του. Και αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε. Αν πει ο Ολυμπιακός αυτή την απόφαση, θα χρειαστεί και χρόνο. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι όπως είπες, μην χάσει το τρένο, θα πρέπει να κερδίζει τα παιχνίδια του και να βελτιώνει. Και να μπαίνουν και νέοι παίκτες στο παιχνίδι της ομάδας του.
0: Μπάμπη, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα βρει το δρόμο του και θα πάει πολύ καλύτερα. Αρκεί, σου είπα, μακριά από γκελίτσες και τέτοια παιχνίδια.
1: Αυτό που λες.
0: Για να έχει τη σιγουριά του και να μπορέσει να προχωρήσει. Αλλιώς θα
1: έχει τις, όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες, θα σου το πούμε διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, μια γκέλα στις 5 πρώτες αγωνιστικές μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ομάδα. Εντάξει, okay, μπορεί να σου συμβεί. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι σήμερα ότι ο Ολυμπιακός έδειξε πολύ σημαντικά σημάδια βελτίωσης και αλλαγής στο παιχνίδι του που ήταν και το ζητούμενο. Εάν μπορεί να παίρνει και τα αποτελέσματα, μπορεί να βάζει να εξελίξει το ποδόσφαιρο του με τα νέα πρόσωπα και να τους βάζει στο παιχνίδι, τότε σίγουρα.
0: Το σημαντικό είναι ότι έβαλε την μπάλα κάτω.
1: Μπάμπη,
0: έβαλε την μπάλα κάτω. Έβαλε την μπάλα κάτω. Τελείωσε. Αυτά τα γκιόμες.
1: Ναι, και επειδή είναι ο ίδιος προπονητής και επειδή ξαφνικά ο Μεντιλίμπαρ δεν πήγε στους παίχτες του και είπε θα αλλάξουμε τρόπο παιχνιδιού, αυτά μην τα πιστεύει ο κόσμος. Ο Μεντιλίμπαρ μια ιδέα είπε ότι όχι. Είναι θέμα παιχτών καθαρά. Είναι καθαρά θέμα παιχτών από ένα σημείο και μετά, Τάσο. Όταν του λες μη ρισκάρετε και διώξετε την μπάλα, δεν σου λέει ότι άμα είσαι μόνο να μην την κατεβάσει. Σου λέει όταν έχει δύο αντιπάλου μπροστά σου, δεν θα πάρει το ρίσκο με στην περιοχή σου να αλλάξει την πασούλα. Δεν είναι. Και το κάνει μόνο με την λίπαρ, μπορεί να κάνει όλοι οι υποβάτε στον κόσμο. Αυτό δεν ζητάνε. Αν ο παίχτη λοιπόν χωρί να έχει αντίπαλο αρχίζει τη σέντρα, δεν το ζητάει από πάνω.
0: Δεν μου λε το Τζολάκι τον είδε.
1: Άστο, τον είδα και τον χαρήκαμε και δεν μας έκανε και καμία εντύπωση, γιατί το παιδί αυτό ήταν από μικρός. Εγώ το λέγα από μικρός, αν θυμάσαι.
0: Πρώτα απ' όλα είναι πνευματικά πανέτοιμος και αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Είναι κρύο αίμα. Εγώ το λέγα παλιά ότι αυτό το παιδί, Τάσο, τον έβλεπα στις αποστολές που δεν έπαιζε ακόμη. Καθόταν ήσυχος, ήρεμος, συγκεντρωνόταν, τον έβλεπε. Ένα παιδί θετικό. Ένα παιδί που δεν έχει περάσει πανεπιστήμιο, έχει βγάλει πανεπιστήμιο ο Τζολάκης. Ένα παιδί που είναι κρύο αίμα. Πήκε και έπαιξε και μπράβο του και χάρηκα αίμα. Θα δεν το δω. Θα κάτσω όμως να το δω.
0: Εγώ που έκατσα, εγώ έκατσα και το και είδα και λοιπόν και θα πω και αργότερα και αρκετά. Το παιδί αυτό, να σου πω για κάτι. Αυτό το πήρε το μάτς. Γι' αυτό και βγήκε και κορυφαίος. Ο Τζολάκης, βέβαια.
1: Ναι, ναι, 15% έχει κάτι ο Ολυμπιακός, λίγο μου φαίνεται.
0: Τώρα πέταξε το πουλί. Αλλά...
1: Όχι, εντάξει, δεν γίνονταν διαβατικά, πήρε και πολλά λεφτά. Όχι, έλεγα ότι δεν το δατάσω και θα κάτσω μόνο για αυτό, για τα δύο παιδιά να το δω. Για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια.
0: Το είδα και αυτό, εντάξει, ήταν και τα μάτσα το ένα πάνω στο άλλο. Τώρα ήταν ένα πανικό. Καρέτσα θετικό. Κωνσταντέλια μόλις πήγε. Τον κλώτσαγαν, τον κυνηγούσαν, προσπαθούσαν να το σταματήσουν. Τους έκανε και ένα-δύο τακουνιές και ένα-δύο ξεπετάγματα, έτσι πέρασαν άμεσα από δύο. Και σε τι άμυνα, έτσι, με τι παίχτες τώρα, απέναντι στην Μπάγκερ. Και ήταν πάρα πολύ καλός. Και θέλει και το χρόνο.
1: Άρα, να δύο παιδιά αυτά να προχωρήσουν έτσι και θα κάνουν.
0: Μα θα προχωρήσουν, δεν είναι. Και ευχές να μην δώσουμε. Και ευχές να μην δώσουν, αυτοί θα προχωρήσουν. Δεν είναι δεδομένο.
1: Να είναι καλά. Και ο Τζολάκης. Μπράβο του, μπράβο. Χαιρόμαστε με τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Και όσοι λένε για έλου κατά Ολυμπιακό στο ΠΑΟΚ. Να είμαστε και λίγο, να πατάμε τα πόδια μας στη γη που λένε.
0: Ναι. Αλλά εμένα με ενοχλεί που έχει μόνο 4 Έλληνες ο Ολυμπιακός. Άλλη συζήτηση αυτή, άλλη ώρα.
1: Πώς θα κάνουμε,
0: δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
1: Καλά που το πες. Εγώ έχω πει την εκτίμησή μου ότι κάπου θα βρει και έναν Έλληνα μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Έχει πρόβλημα με τους Έλληνες. Ναι, γιατί έχουν φύγει, παιδιά. Έχει φύγει ο Κοστούλας, έφυγε ο Τζολάκης. Για να τα λέμε όλα, δεν είναι και όλοι οι παίκτες έτοιμοι για την πρώτη ομάδα. Από την άλλη πλευρά, όμως, ένα ρόστερ 25 παικτών, γιατί να μην έχει ένα πληματικό κάποια παιδιά από τις δικές σου ακαδημίες. Τα παιδιά από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού έχουν δείξει ότι είναι πάρα, πάρα πολύ καλοί. Και έχουν κάνει καλή δουλειά, δηλαδή, οι ομάδες στις ακαδημίες τους. Αλλά όταν έρχεται η ώρα, φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό, όπως κάνουν σε όλες τις χώρες, πλην των πολύ μεγάλων δυνάμεων. Στο Βέλγιο. Βλέπεις τι γίνεται. Ποιος παίζει από την Εθνική Βελγίου, πώς παίζει στο Βελγικό Πρωτάθλημα το καλοκαίρι στο Μουντιάλ?
0: Νομίζω δύο νομίζω ήταν. Νομίζω δύο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά επειδή το είχαμε κάνει θέμα.
1: Πορτογάλοι. Πόσα χρόνια βγαίνουν οι παιχταράδες οι Πορτογάλοι,
0: σωστά,
1: οι πρέμια κτλ. Να τα χαιρόμαστε, παιδιά, και να τα χαιρόμαστε με την Εθνική. Να περιμένουμε πράγματα, γιατί δεν τους βλέπουμε και με την Εθνική μας ομάδα.
0: Πήγα να φας κανένα σουβλάκι τώρα, άντε.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου, Μπάμπη. Έτσι, γεια χαρά, γεια χαρά. Και για το φίλο εδώ πέρα από την Κοζάνη, ο Φάνης, που λέει το 68, λέει, στο Τζουμπόξ βάζαμε δίφραγκο, το μεγάλο το δίφραγκο. Το μεγάλο. Το 68, ρε Διοφάνη μου, συγγνώμη, αλλά. Δεν τα θυμάται ο Πάνος αυτά. Ήταν πολύ μικρούλης τότε το 68. Ήταν, σας πάργαν. Ίσως να ήταν σκέψη, δεν ξέρω. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι, γιατί έχουμε και να πούμε και άλλα πράγματα.

0: λοιπόν. Ο Βασίλης έστειλε μηνυματάκι καλό, δυνατό. Θρυλάρα. Καλησπέρα σας, λέει. Τι έξω να είμαστε εδώ. Παρό λίγο να πάθουμε έφραγμα. Τέλος, καλό, όλα καλά, Ολυμπιακός. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού πρωταθλήματος και του ελληνικού ποδοσφαίρου, βεβαίως. Είναι ο άνθρωπος που θα μιλήσουμε μαζί του. Γιατί πρώτα απ' όλα τον έχω στην καρδιά μου και το ξέρει. Και κατά τα άλλα, έχουν περάσει από τα χέρια του παικτάκια που έγιναν παικταράδες. Παικταράδες που επιβεβαίωσαν το ταλέντο τους χάρη σε αυτόν και σε αυτόν. Εντάξει, να μην είμαι απόλυτος. Μεγάλα λόγια, Δημήτρης Μπουρουτζίκας. Γεια σου, προφέσορ. Γεια σου, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σου, Τάσο. Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Το δεξί χέρι του Μπάγεβιτς, ο άνθρωπος που ήταν. Πόσα χρόνια σου με τον Τούσαν?
1: Είπαμε, καμιά τριαντάρια.
0: Μόνο. Λοιπόν, και τώρα είναι σε φάση μελαγχολίας. Να το πω σε σώπα, θα σε κράξω στον αέρα, στο παμπουρού. Έχει μάθει όλη του τη ζωή να είναι στα γήπεδα. Βγήκε επιτέλους σε σύνταξη, το αξίζει, ρε Μπουρού. Να ξεκουραστεί λιγάκι.
1: Λοιπόν, όταν είσαι τόσα χρόνια.
0: Δεν μπορεί, ε.
1: Αλλά δεν είναι η καθημερινότητα, σου λείπει. Και όταν αγαπάς κάτι, όταν αυτό που κάνεις το αγαπάς, η αλήθεια είναι ακόμα πιο πολύ. Σε ενοχλεί όταν κάποια στιγμή έρχεται.
0: Τώρα εσύ έπρεπε να είσαι σε ένα γήπεδο, να τσακωνώσουν με όλους και με όλα, να φτιάχνεις προγράμματα, γύμνασες, να έκανες.
1: Εντάξει, αλλά όχι να τσακώνουμε, να συμβουλεύουν, ναι, να μιλώ, ναι, να λύνω καταστάσεις, ναι.
0: Το να λύνω καταστάσεις ήταν μεγάλη κουβέντα που είπες, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος ποδοσφαιριστής από τους πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές του ελληνικού ποδοσφαίρου, της γενιάς που πέρασες εσύ τουλάχιστον μέχρι τώρα, που έχει να πει κακή κουβέντα. Γιατί τους Έλληνες τις καταστάσεις. Δεν φτάνει να είσαι μόνο ένας γυμναστής τυπικός και ή τέλος πάντων ένας συνεργάτης του Μπάγεβιτς να τα λέτε και τελείωσε. Θέλει δουλειά από πίσω. Και πράγματα, και ενδεχομένως έχεις κάνει και πράγματα, τα λέω εγώ και δεν πειράζει, ας μην τα λες εσύ τώρα. Έχεις κάνει και πράγματα τα οποία ο Μπάγεβιτς δεν τα μάθε και ποτέ.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Η διαχείριση είναι πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί που πρέπει να είσαι.
0: Γι' αυτό αγαπάνε όλοι οι ποδοσφαιριστές και μιλάμε για πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή εδώ, αν θυμάσαι, στην Era Sport και είχαμε πει πολλά ωραία πράγματα και δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής που να το πήρα τηλέφωνο να μιλήσει για τον Μπούρου και να το αρνηθεί. Πρώτος και καλύτερος ο Μανολάς, ο Τζόρτζεβιτς, ο Γεωργάτος και όλη αυτή η γκάμα των πολύ μεγάλων ποδοσφαιριστών του ελληνικού πρωταθλήματος που έδωσαν το στίγμα τους και ήθελαν να πούν δύο κουβέντες για τον Μπουρουτζίκα. Φαντάζομαι ότι ακόμα τα λες με κάποιους, έτσι?
1: Τα λέω πραγματικά, πριν πω οτιδήποτε. Πραγματικά, μια και ανέφερε ονόματα, τεράστια ονόματα Έλληνες παίχτες, Μανολάς, Γεωργάτος. Ανέφερε τέτοια ονόματα. Έστειλα όμως να επιστήσω έτσι μια προσοχή που ακούω τώρα διάφορα στα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση. Μία κάνουν για πολλά πράγματα στο ελληνικό ποδοσφαίρο και μάλιστα για τον Όφη τελευταία. Και κανείς δεν βγήκε να πει ότι για σταθείτε. 9 παίχτες. Αυτή η ομάδα έχει αυτή τη στιγμή, έπαιξε Super Cup. Είχε 9 παίχτες ήδη χθες. Με την βουλγάρικη. Και κανείς δεν είπε τίποτα.
0: Εντάξει, αναφέρθηκε μωρέ. Δεν είναι ότι.
1: Δεν αναφέρθηκε.
0: Σημαία έπρεπε να είχε γίνει.
1: Φαντάσου
0: να ήταν με 9 παίχτες η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός. Έτσι.
1: Βλέπουμε εδώ τώρα 1-2 παίζουν Έλληνες παίχτες. Το όποιο έχει 9 παίχτες.
0: Πάντως με τον Μπάγεβιτς το κοιτάζατε και αυτό το στοιχείο, να υπάρχουν Έλληνες.
1: Εντάξει,
0: ή τουλάχιστον ελληνοποιημένοι, δηλαδή να ξέρουν την κουλτούρα του Έλληνα.
1: Με Έλληνες παίχτες και με τρεις ξένους είχαμε τρεις ομάδες σαν Μπιολίνα.
0: Σωστό.
1: Είχαμε πάρα πολύ καλούς παίχτες. Και διεύουμε τώρα, μην έχουμε παίχτες.
0: Ναι, ναι. Καλά, και το Champions League με το κι άλλη που και που και με το, τυπικές διαδικασίες.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω.
0: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, Δημήτρη, αλλά μην με κλείσεις. Κατευθείαν για ύπνο θα πας.
1: Είμαι γαλάρος, είμαι.
0: Νωρίς είναι ακόμη. Δεν μου λες. Τι είναι αυτό που κρατάς? Πρώτα απ' όλα σου έχω πει ότι πρέπει να γράψεις βιβλίο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει φτάσει η ώρα ακόμη.
1: Δεν έχει φτάσει. Θέλει πολύ προσοχή για να γραφτεί ένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και θελητές, υπάρχουν και καλοδελητές. Άλλου τα παίρνει έτσι, άλλου τα παίρνει αλλιώ. Άμα σκέφτεσαι οπαδικά, σίγουρα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εμεί σκεφτόμαστε λίγο πιο πολύ επαγγελματικά.
0: Ναι.
1: Και έτσι σκεφτόμαστε, και έτσι είναι το σωστό, και έτσι είναι το λογικό.
0: Δυσκολεύεσαι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν μου λες, έτσι να σε πάω. Πες μου για την περίπτωση του Τζόρτζεβιτς, έτσι να μας τη θυμίσεις αυτή την ιστορία. Που τον είχες διώξει κάποια στιγμή. Του είπες φύγε, κάτι του είπες.
1: Ποιον?
0: Του Τζόλε.
1: Α, τον Τζόλε, εντάξει. Ο Τζόλε ήταν ένας επαγγελματίας, ένας καλός επαγγελματίας. Υπήρχαν και στιγμές οι οποίες είναι ή δεν πας καλά ή δεν είσαι σε καλή κατάσταση. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Σκοπός είναι να τους επιστήσεις, να τους βρεις και να συμβουλεύσεις τον κάθε παίχτη, τον κάθε, για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτά. Σίγουρα ο κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει στιγμές, ναι μεν εύκολες, αλλά και δύσκολες πάρα πολλές. Τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστεί και θα πρέπει, θέλει και βοήθεια και από πολλούς. Μέσα από το staff, το team δηλαδή γενικά. Έτσι ήταν και ο Τζόλε. Αλλά δεν πάει να είναι ένας χαρακτήρας σωστός, καλός και καλός παίκτης. Που άφησε εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: 12 πρωταθλήματα έχει πάρει με τον Ολυμπιακό. Τώρα θα αρχίσουν να λένε τα διάφορα εδώ οι ακροατές, θα στέλνουν μηνύματα, αλλά 12 πρωταθλήματα δεν τα παίρνεις έτσι. Για πλάκα. Θέλει δουλειά, είναι διάρκεια. Γι' αυτό το λέω, για τη διάρκεια το λέω. Και εγώ δεν θυμάμαι καλύτερη αριστερό φτερό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου από το δίδυμο αυτό με τον Γιωργάτο.
1: Εντάξει, υπήρχε Γιωργάτο Τζόλια, αλλά υπήρχε και ένα
0: Κασάπη,
1: άλλο.
0: Κασάπη.
1: Κασάπη.
0: Έτσι.
1: Και εμεί διαχνιόμαστε.
0: Έτσι, μου αρέσει.
1: Ξέρεις... Η αλήθεια είναι ότι το Κωστή δεν το δόθηκε και ο χρόνο. Δηλαδή, πέρασε κάποιο μπόρε, δεν μπόρεσε τραυματισμό και αυτά.
0: Έκανε τραυματισμό, έκανε.
1: Τρομερή αριστερή πλευρά.
0: Όπου πήγατε, κάνατε έργο με τον Ντούσκο. Ακόμα και στο Βελιγράδι, γιατί κάποιοι δεν το θυμούνται. Έχετε πάει και έχετε προπονήσει. Βγάλετε πρωταθλητές, νομίζω.
1: Ο Ρωθός Αστέρας έκανε ντάμπ μετά από 10 χρόνια.
0: Έτσι. Με τον Μπάγεβιτς.
1: Ναι. Και διαγράψω ότι την εποχή εκείνη που ο Μπάγεβιτς είχε βρεθεί στον Ρωθό Αστέρα, φύγανε 13 παίχτες, ήταν. Είχε καλούς παίχτες για μεταγραφές.
0: Στο εξωτερικό, ναι. Είχαν Ιταλίες, είχαν πάει
1: παντού. Είχαν μια ανανέωση με νεαρά παιδιά.
0: Ναι, ξέρεις, αυτό καλά έκανες και το τόνισες, γιατί κάποια στιγμή κατηγορούσαν τον Μπάγεβιτς, κατηγορούσαν, έλεγαν τώρα, καφενιακά δηλαδή το λέγανε, όχι κανένα σοβαρό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Καφενείο πάντα.
0: Ναι, ναι, στα καφενεία δηλαδή. Ξέρω εγώ, ναι, και έχει αυτού του παίκτε και του παίρνει ο πρόεδρο αυτό του παικταράδε και πώ και εγώ θα έπαιρνα πρωτάθλημα, άμα ήμουν στη θέση του. Πήγαινε στο Βελιγράδι που είναι και εκεί στο Ερυθρό Αστέρα, δεν είναι ένα οργανισμό έτσι εύκολο. Είναι ζώρικα τα πράγματα εκεί για όσου δεν γνωρίζουν. Και πήγε και του έκανε καταπλούχου ύστερα από 10 χρόνια. Έτσι.
1: Την εποχή εκείνη που πήγε ο Μπάγεβιτς ήταν μισουρανό ή Παρτιζάν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά αυτό πραγματικά ήταν ένα ντάμπλο από μετά από 10 χρόνια που. Πραγματικά ήταν και όχι μεγάλο παίχτη. Δεν είχε τεράστιο παίχτη. Παιδιά μικρά είχε. Από την κερκίδα του έμπαινε και του έβαζε και παίξανε. Μιλοβάνοβιτ, Κοβάσεβιτ, Ραγκέλοβιτ. Τι να αποδοθούν τα ονόματα. Πάρα πολλά. Ζήκητ μετά, ο οποίο πήρε και μετά αφή ο Ζήκητ.
0: Ο Ζήκητ, ναι, βέβαια, βέβαια. Παιχταρά μεγάλο. Δεν μου λε, βλέπει ελληνικό ποδόσφαιρο, παρακολουθεί τώρα.
1: Ναι, πολύ, ναι, παρακολουθώ. Το ξεκίνησα να δω λίγο τι γίνεται με το Δεν μου είπε, δεν μου κάνει καμιά ερώτηση. Τι έγινε σήμερα, τι έγινε, πώς τα είδες τα πράγματα. Το ελληνικό πρόσωπο.
0: Εκεί το πήγαινα τώρα.
1: Τώρα.
0: Εκεί το πήγαινα, δηλαδή. Πώς είδες πρώτα απ' όλα τη μια σεζόν, έτσι, γενικά, ως γενική εικόνα, γιατί ακόμα μεταγραφές κάνουν. 80 εκατομμύρια έχουν δοθεί μέχρι τώρα. Και ακόμα μεταγραφική περίοδος θα λήξει 15 Σεπτεμβρίου για τους ελεύθερους, τέλος πάντων.
1: Τι, θες έτσι γνώμη για κάθε ομάδα.
0: Όχι για κάθε ομάδα, πες μου μια γενική εικόνα. Τώρα κάτι σαν αναλύσει.
1: Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί με καλά ονόματα έχει, αλλά δεν φτάνει όμως αυτό μόνο. Λέω κάθε ομάδα ξεχωριστά. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Η ομάδα θέλει προσαρμογή, θέλουν αυτοί οι παίκτες όλοι. Ναι, με καλούς παίκτες πήρε καλούς παίκτες. Αν θέλει προσαρμογή και να δώσει ρόλους και να κερδίσει τα αποδυτήρια, να φτιάξει ομάδα σοβαρή. Να εξαρτηθεί από την προετοιμασία, την προετοιμασία κάνανε από πλευράς φυσικής κατάστασης και όλα αυτά. Αλλά πρέπει να δώσει ρόλο στους παίκτες πώς θα παίξουν. Θέλουν προσαρμογή οι παίκτες. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Όμως έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές.
0: Ολυμπιακό.
1: Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία πραγματικά έχει το πλεονέκτημα το έχει η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ έχει κρατήσει τον κορμό της ομάδας. Και όταν έχεις έναν κορμό, γι' αυτό λέω πάντα ότι γρήγορα έκανε τις μεταγραφές. Πήρε και ένα παίκτη χάφα, Αριάν, πώς έγινε το κέντρο, καλό.
0: Καλός, πολύ καλός.
1: Πιστεύω ότι έχει πλεονέκτημα. Γιατί έχει κρατήσει τον κορμό. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή θα προσαρμοστούν πιο εύκολα ο ένας, δύο-τρεις παίκτες. Θέλουμε χρόνο λοιπόν. Η ΑΕΚ είναι σε πιο καλό.
0: Αυτό που είπα νωρίτερα εγώ, ότι με προβλημάτισε ο Ολυμπιακός, ασχέτως τώρα αν έχασε γκολ ή όχι, εντάξει, τώρα με το φύλακας παίζει. Προβλημάτισε ακριβώς αυτό που είπα και στον Πάπη τον Παπάζογλου νωρίτερα. Είναι ότι είναι πολλοί, τώρα μαζεύονται καλοί παίχτες. Αυτούς που μαζεύει τώρα που παίρνει παίχτες.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι καλός παίχτης. Είπαμε, εάν δεν δοθεί ο ρόλος στον παίχτη που πρέπει να παίξει. Δηλαδή, στο Ολυμπιακό τώρα που λέμε, συζητάμε καμιά φορά. Και τα λέμε και τα δεν ξέρω αν τα παρακολουθεί. Θα πάρω το ίδιο αυτό καθόλου. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν έχει παίχτες πλάγιους που να βάζουν γκολ. Να βάζει ψήφιο αριθμό γκολ, να βάζει 10 γκολ, 8 γκολ, πάνω από 10 γκολ. Δεν έχει παίκτες. Περιμένω όλα από ένα σεντερφόρ. Πάρουμε τώρα το Μεξικανό, τον Γκονζάλες, θα μας πει το θέμα. Δεν έχει παίκτες, δεν βάζει γκολ κανένα μεσοεπιθετικό. Πλάγιο, δεν βάζει κανένα γκολ.
0: Μα βλέπεις ότι οι αντίπαλες άμυνες, ειδικά όταν δεν σκοράρουν οι πλάγοι που λες, πέφτουν όλοι πάνω στον άξονα. Φορτώνουν στον άξονα, σου λέει εκεί θα καταλήξει μπάλα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα, ναι.
1: Αλλά να μην βάζουν πλάγια γκολ και όλα.
0: Εγώ είπα ότι με προβλημάτισε, διότι όλοι αυτοί πρέπει να μονταριστούν όταν έχεις πολλούς καινούριους.
1: Πολύ δουλειά,
0: δεν θέλει πολλή δουλειά. Αυτό είναι το μόνο.
1: Και χρόνο.
0: Βέβαια, αυτό εννοούμε.
1: Λοιπόν,
0: βλέπεις κάποιον να παίρνει σφήνα στους τέσσερις.
1: Είναι πιο καλό τέτοιο. Ο Δε. Θέλω να πάω. Να πάμε στον.
0: ΠΑΟΚ.
1: Ολυμπιακό τα είπαμε. Ολυμπιακός θέλει πολύ χρόνο να.
0: Θέλει το χρόνο του, ναι.
1: Ταχθεί σαν ομάδα και πρέπει να βρει παίχτες πλάγιος να σκοράρουν, να είναι σκόρερ. Δηλαδή μεσοεπιθετικοί παίχτες πρέπει να σκοράρουν. Δεν μπορεί από ένα παίχτη να περιμένει να πάρει γκολ. Το έβαλε σήμερα. Το στόπερ το έβαλε.
0: Ναι, εντάξει, και αυτοί σκοράρουν.
1: Στόπερ θα βάλουν 4-5 γκολ όπως κάνουν τα καλά στόπερ. Ο ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν με γέμισε ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι ζητάει ο ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν το είδα μερικά φιλικά, το είδα τα ευρωπαϊκά. Δεν μου έδειξε ότι έχει ψαχθεί πάρα πολύ. Κάτι δεν γίνει. Δεν με γεμίζει.
0: Εντάξει, τώρα είναι και μεταβατική περίοδος για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Μετά τη φυγή του και του Κωνσταντέλια αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Δεν μπορεί να παίκτη. Ναι, με έναν καλό παίκτη. Και το ξέρω αυτό και πρέπει να το είχαν προετοιμάσει. Και το ξέρω δηλαδή. Και πρέπει να φύγει το παιδί. Καλά έκανε που πήγε έξω. Ευχάριστο είναι όλοι. Όχι γιατί και πώς. Λοιπόν, όμως θα πρέπει να δει τον κατάλληλο παίκτη να αντικαταστήσει. να βρει έναν τρόπο δουλειάς και έναν τρόπο παιχνιδιού.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι Κωνσταντέλια δεν μπορείς να βρεις εύκολα, αλλά πρέπει να βρει μέσα στην ομάδα κάποια πράγματα, κάποια τρίκ να κάνει ώστε να καλυφθούν αυτό το κενό.
1: Ναι,
0: τον είναι, είναι. Επειδή πέρασες και από τον Άρη, περάσατε από τον Άρη. Τον Άρη πώς τον βλέπεις?
1: Τον Άρη έκανε σήμερα έκπληξη τεράστια.
0: Την ανατροπή, ε!
1: Αξίζει και καλός προπονητής ο Γρηγοριού, καλός προπονητής και πρέπει να τον αφήσουν να δουλέψει. Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Διαφορετικός θα είναι φέτος. Θα είναι πιο καλός.
0: Βλέπεις κάποιον να μπαίνει σφήνα στους 4-5? Όφι, ας πούμε.
1: Όφι έχει ομάδα καλή. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Πρέπει να είναι με το χέρι σε σκανδάλι κάθε Κυριακή. Έχει καλή ομάδα, καλούς παίκτες, Έλληνες πολλούς που μπορούν να το στηρίξουν και την πιστεύω πολύ αυτή την ομάδα. Είναι όλο το momentum, όλο η γύρω-γύρω, προέδροι, αντιπροέδροι.
0: Όλος ο οργανισμός ασχολείται με την ομάδα.
1: Ο οργανισμός είναι φανταστικός, είναι πραγματικά πάρα πολύ.
0: Μπούρου, για να σε κλείσω. Τι ναι. Λείπει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, κατά τη γνώμη σου? Δηλαδή, αν σε φώναζε κάποιο και σου λέγε, Μπούρου, πες μας, τι λείπει, τι χρειάζεται?
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε εμπιστοσύνη στον Έλληνα. Δηλαδή, στον Έλληνα. Είτε είναι προπονητής, είτε είναι γυμνάστης, είτε είναι ποδοσφαιριστής.
0: Γιατί, γιατί αφουγκράζεται τις δυσκολίες, το κλίμα, για ποιο λόγο μόνο Έλληνας, μόνο στον Έλληνα?
1: Γιατί μόνο Έλληνας? Μα είναι στοιχείο ελληνικό, πρέπει να έχει ελληνικό μέσα, έχει το πάθος, έχει το τεπεραμέντο, έχει καλούς παίκτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί αν τους... γιατί περνάνε παίκτες οι οποίοι ενώ πρέπει να παίζουν Έλληνες, υπάρχουν παίκτες αμφιβόλου αξίας και επειδή είναι ξένος μπορεί να παίξει στο ποτάσμα ή στην κάθε ομάδα εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω ότι τον Έλληνα πρέπει να του δώσουν πιο πολλές
0: ευκαιρίες.
1: Πιο πολλές ευκαιρίες. Και τους προπονητές.
0: Και στους προπονητές, ναι.
1: Ναι. Άμα γαζίζεις το λίγο πολύ, μπορείς να ξέρεις για τον κάθε προπονητή που ήταν, τι έκανε, τι δεν έκανε. Και ξαφνικά μπαπ, βρίσκονται σε ομάδες καλές με...
0: Ναι.
1: Καλά budget και...
0: και κάνουν και ωραία πράγματα.
1: Ναι.
0: Δημήτρη Μπουρουτζίκα, το κακό με σένα είναι ότι εγώ μπορώ να μιλάω μέχρι το πρωί μαζί σου και αν ήμασταν και εκτός αέρα θα μου έλεγες και ακόμα πιο πικάντικα πράγματα από όλη αυτή την ιστορία.
1: Θα παρακολουθούμε και πολλά διάφορα. Όχι, ωραία. Εντάξει, οι ομάδες ξεκινάνε. Ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες να πάνε καλά. Είναι αλήθεια ότι θέλει προσοχή σε πολλά πράγματα. Πρέπει να είσαι.
0: Και δεσμεύομαι ότι κάποια στιγμή θα έρθω από εκεί πέρα από τη γειτονιά για τον καφέ που έχουμε.
1: Που έχουμε όλα, οτιδήποτε. Και καφέ και.
0: Και τσίπουρα. Εντάξει. Μέσα. Δημήτρη Μπουρουτζίκα, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πες μου ξανά τι είπες.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που σας...
0: Και εγώ χάρηκα. Εγώ πάντα χαίρομαι. Μόνο με τη σκέψη χαίρομαι. Γιατί χαμογελάς και είσαι αισιόδοξος.
1: Μάθω γελά, έδωσε.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου. Γεια σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο Δημήτρης Μπουρουτζίκας. Εντάξει, μια ιστορία ολόκληρη. 4 πρωταθλήματα με την ΑΕΚ, 4 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό, κύπελα, ΠΑΟΚ. Έχει κάνει πάρα πρωταθλήματα με τον Ερυθρό Αστέρα, πάντα στο πλευρό του μεγάλου του Σαλμπάγεβιτς.

Τώρα πήρα και το μήνυμα το σχετικό. Λείπει ο Καϊμάς, λέει, και έβαλες Βοσκόπουλο. Εντάξει. Τώρα όσο λείπει, θα ακούσουμε και κανένα Βοσκόπουλο, Απουλόπουλο, Κακαζατζίδη, γιατί όχι.

1969, Ηλίας Λιμπερόπουλος, στίχους και μουσική, Ζακ Ιακωβίδης, συγγνώμη. Καλησπέρα, Ειρήνη μας.

Η Σοφία επιμένει, Κερκυραία, η φίλη μας φανατική αεκάρα λέει, και βέβαια ακούμε μπαλαδόρους λέει. Άρα, πήγαινε ρε, πήγαινε κανένα ποτό ρε. Μια χαρά σας, βομβαρδίζετε με τα μηνύματά σας, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι σε προβλημάτισε, να ο φίλος μας εδώ Δημήτρης, τι σε προβλημάτισε ρε φίλε Ολυμπιακός, άμα έμπαιναν τα γκολ που είχε πιάσει, τα άπιαστα, ο άλλος δεν θα ήταν καταιγιστικός. Μόνο ΑΕΚ, έχεις κίτρινα γυαλιά. Το πιάσεις και εσύ το νόημα. Νομίζω ότι τα εξήγησα προηγούμενος, μην επαναλαμβάνομαι. Με το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι να μονταριστεί γρήγορα, μη και κάνει γκέλες. Το είπε και ο Μπάμπης ο Παπάζογλου πριν από λίγο, ότι μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, πέμπτη αγωνιστική, τι είπε, θα πρέπει να έχει το νου του μόνο νίκες. Δεν μας ενδιαφέρει, γιατί μοντάρεται ο Ολυμπιακός. Πολλούς παίκτες, καλούς παίκτες, πρέπει να χωρέσουν όλοι. Πρέπει κάποιοι να φύγουν, είπε ο Μπάμπης. Οπότε όλα αυτά σου δημιουργούν προβληματισμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν προβληματισμός ότι τι κακή ομάδα και. Όχι, δεν το πήγα έτσι, Δημήτρη μου. Αν το είδες έτσι. Μ' αρέσει γιατί έχουμε πολλά κορίτσια στην παρέα, μετά τη Σοφία, μετά την Ειρήνη. Είναι και η αγαπημένη μου η Νάνση. Γεια σου, Νάνση, και σε σένα. Που μας ακούει και γιατί όχι να μας ακούει. Αδικήθηκε λέει, άδικο μάλλον το 3-2 ήττα της Καλαμάτας που την είδε, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Καλαμάτα, έχω πιαστεί πολύ με την Καλαμάτα γιατί μ' αρέσει και ο προπονητής, μ' αρέσει και η ομάδα, έχω την εντύπωση ότι για να αντέχεις στις δύσκολες καταστάσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως το αναφύγητο ο βασικός στόπερ που είναι ένας καλός συντονιστής της άμυνας και δεν έχει εναλλακτικές ίδιας ποιότητας, να το πω έτσι, είναι ένα πρόβλημα για αυτές τις ομάδες και νομίζω ότι αυτό θα το προβληματίσει. Εντάξει, έμεινε και με 10 παίχτες κάποια στιγμή και εκεί πέρα ο Άρης είναι και πιο εμπειρή ομάδα και πήρε αυτό που πήρε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι έχει ποιότητα η Καλαμάτα. Να πούμε και την καλημέρα μας και στη Χρύσα. Να πούμε την καλημέρα μας. Μια σκέτη καλημέρα η Χρύσα σήμερα. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος. Αφήστε τα κυριλίκια, δεν χρειάζεται. Γεια σου Τάσο, γεια σου Γιώργο, θα λέμε. Από τα Τρίκαλα. Ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, δεν έχει βάθος, όπως είπατε στην αρχή της εκπομπής. Εγώ, ως Παναθηναϊκός από Κούνια, θα παρότρινα να τον αναφούν να διώξει τον Ίστρου και να φέρει τον Χουάν Ραμό Ρότσα. Καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, δεν έχει βάθος, είναι σχετικό αυτό τώρα. Τώρα έχει ένα πρόβλημα στο δεξί άκρο. Τραυματίστηκε ο ένας, τραυματίστηκε και ο άλλος. Τώρα θα παίξει ο Πελίστρη, μάλλον. Δεξί μπακ, ο οποίος έχει την ταχύτητα να γυρίσει, να καλύψει. Στην αποτελεσματικότητα των μαρκαρισμάτων είναι το θέμα. Είναι πολλές οι συζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε γύρω από κάθε ομάδα. Ο Παναγιώτης στέλνει το δικό του μήνυμα. Από Αλεξανδρούπολη, συγχαρητήρια. Με παλιά λαϊκά. Τι έγινε, θα κάνει ο Σαρελάκος, λες. Ο Σαρελάκος βγήκε στη σύνταξη, δεν βγήκε στη σύνταξη οριστικά? Όχι ακόμη. Θα επανέλθει τώρα, άστο να ξεκουραστεί λιγάκι, πίνει τα ουζάκια του τώρα. Εκεί στο νησιδουμό κοντά. Στο ξυλόκαστρο. Ξυλόκαστρο πάνω. Στο ξυλόκαστρο. Αν ο Τζολάκης δεν έχει τραυματισμό, θα κάνει μεγάλη καριέρα. Μου φάνηκε περίεργο που δεν πήγε σε μεγαλύτερη ομάδα το καλοκαίρι, λέει ο Γιώργος από Λουτρά Εδιψού. Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Εγώ το είπα και στον αέρα ότι χαλ. Αλλά είδα ότι χαλ ήταν πάρα πολύ καλή. Εντάξει, θα μου πεις, η United δεν είναι καθόλου καλή. Έκανε κάποια στιγμή, είχε φτάσει, είχε πατήσει περιοχή 30 φορές, είπε ο Σποκάστρο, το είπε, έναντι 10. Και το σκόρ ήταν 2-0 υπέρ της χαλ. Δείγμα ότι δεν έχει αυτό το tanks μπροστά η United. Αλλά δεν μας νοιάζει η United. Εγώ ξέρω ότι χρειάστηκε 3-4 φορές να βγάλει τα τέταρτα. Το ένα ήταν στο 0-0, το άλλο ήταν στο 1-0 και το τρίτο ήταν στο 75, κλασικό τετατέτ, και το έβγαλε. Που σημαίνει, συν 1-2-3 άλλες επεμβάσεις, που σημαίνει ότι αυτούς κράτησε το αποτέλεσμα. Θαυμασμό για Τζολάκη, όχι απλά είμαστε ενθουσιασμένοι. Ο Νίκος, 13, με καταπράσινα σπίτια, φωτογραφίες βλέπω πιο πάνω έχει στείλει. Λοιπόν, καλημέρα λέει Τάσο, καλή εκπομπή. Στα 50, αν βγεις Σάββατο, θα συνέλθεις την Τετάρτη. Ο Σταυρούλιας νομίζω ότι θα συμφωνήσεις αυτό. Άμα βγεις Σάββατο,
50 και πλάς και όλα, άστα να πάνε. Άλλωστε νυχτερινή βάρδια μέχρι τις 6, οπότε ένα σπόρο μέχρι να ανατείλει ο ήλιος. Πολύ ωραίος ο Νικόλας. Αν μπορεί, σε παρακαλώ, ένα τραγούδι, όπα! Πόσο κοστίζει μια ζωή, μπάσεις. Το πιάσε ο φίλος μας κατευθείαν. Αλλά να αρχίσουμε έτσι, θα φύγουμε, θα προλαβαίνουμε. Θα μιλάω πάλι πάνω στα τραγούδια και θα φωνάζετε.

Εντάξει, δεν είναι jukebox. Όταν θα είναι ο καημάς θα το εφαρμόσουμε. Γιατί στο jukebox η λογική είναι να μας λέτε και γιατί θέλει, ας πούμε, ο Τζίμις από τα Ασιά της Κοζάνης το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου, ο Σαλονικιός, πάνω στα βρούλια. Να μας το εξηγήσεις κιόλας. Θα το παίξουμε, αλλά να μας λέτε και μια όμορφη ιστορία. Πρώτα απ' όλα είναι Στράτος, οπότε πάει παντού. Okay, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Σωτήρης μας. Καλησπέρα φίλε Τάσο, και καλησπέρα και σε σένα Σωτήρη. Είμαστε φίλοι παντού. Συνήθως δεν εκθιάζω. Α, όχι, δεν πρόκειται να τα διαβάσω αυτά. Είδες, σε πρόλαβα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλές σου κουβέντες, τα καλά σου λόγια. Το πρόβλημα λέει ότι είσαι βαζελάκι. Καλό, καλό. Δέκα χρόνια πριν μου είχε τάξει ότι αν ο Πας Γιάννα έβγαινε Ευρώπη θα έκανες αφιέρωμα στην Έρα Σπόρο, όπως και το έκανες. Ναι, ισχύει αυτό. Για να ζούμε ξανά τέτοια πράγματα θα περάσουν άλλα τόσα και παραπάνω χρόνια δυστυχώς. Το δυστυχώς το βάζω αν ισχύει αυτό, αλλά έτσι, η εικόνα αυτή τη στιγμή αυτό δείχνει ότι θα καταλήξουμε στο δυστυχώς. Και το χειρότερο είναι ότι ο Πας Γιάννα δεν μπόρεσε σε αυτά τα καλύτερα χρόνια της ιστορίας του να πάει σε έναν τελικό κυπέλου. Αν ήταν αυτό το χειρότερο, τύφλα να έχουν τα χειρότερα. Όχι. Το χειρότερο είναι ότι επικρατεί αυτή η κατάσταση. Και καλοί ποδοσφαιριστές πέρασαν από τον Πας και μπαλάρα έπαιξε ο Πας και έκανε και αρκετές, έτσι, πώς το λέει και ο Δημήτρης, καμιά φορά το λέει, κηδείες. Πολλές κηδείες έκανε και σε μεγάλους. Αλλά είναι η μοίρα πολλές φορές με τις επαρχιακές ομάδες, έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Τώρα είναι στα ντουζένια τους άλλες ομάδες. Πας Γιάννα, τώρα μιλάμε για κόσμο, μιλάμε για γήπεδο, μιλάμε για πόλη ωραία, δυνατή, με παλμό, με ζωή. Δεν είναι κάποια επαρχιακή πόλη, πώς το λένε, εντάξει, δεν είναι σωστό, αλλά Ψόφια έχει ενέργεια αυτή η πόλη. Πάση περιπτώσει. Ο Βασίλης, ο φιλαράκος μου. Καλησπέρα, τέλος καλό, όλα καλά. Αντέχω, εφόσον δεν έγινε γκέλα, θα στρώσουμε πάντως το έφραγμα. Το γλίτωσα, λέει ο Βασίλης. Βασίλη, σου καλό καρδούλα για το έφραγμα. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι αυτό. Δηλαδή, τα πράγματα είναι πολύ απλά ορισμένες φορές. Όσο πολύ σύνθετα και αν μας προβληματίζουν και αν φαίνονται. Εντάξει, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός. Και το ζητούμενο θα διαλύει και ο Παναθηναϊκός. Λέει να μονταριστεί η ομάδα. Αυτό δεν μπορώ να το πω στον αέρα πάνω στα βρούλια. Στο φίλο μου, ειδικά τον Βασίλη, δεν μπορώ να το πω. Ζω ακόμη, Παναθηναϊκός πήρε αναβολή. Ζω ακόμη, φαντάζομαι και έπρεπε να βάλεις κόμμα. Ο Παναθηναϊκός πήρε αναβολή. Τι γνώμη έχει ο μεγάλος Μπουρουτζίκας, μεγάλο κεφάλαιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον Ολυμπιακό, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, μην το αδικήσεις, γιατί με την ίδια ευλάβεια και με την ίδια σοβαρότητα τόσο ο Μπούρου όσο και φυσικά ο Μπάκεβιτς υπηρέτησαν πολλούς οργανισμούς. Εγώ το έχω πει και στον αέρα, ο Μπάκεβιτς είναι ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δίδαξε, έμαθε τέλη δεκαετίας του 80, αρχές 90.

0: Era Sport 101,8.
1: Ένας φίλος που ζήτησε το ποιο τραγούδι ζήτησε, το Καπετάνιε. Καπετάνιε, δυστυχώς δεν το έχουμε, οπότε Καζατζίδαρος, κλασικό κομμάτι. Καημά πονάς.

Λοιπόν, είπαμε ότι όλη αυτή η δεύτερη ώρα είναι κατά δική σας, με μηνύματα, με παραγγελιές, άντε, μιας και το είπαμε. Λίγο τσουμπόξ θα το παίξουμε και σήμερα. Έτσι κι αλλιώς, άμα έχει κέφια ο Σταυρούλιας, μην φοβάσαι τίποτα. Ψάξτε για το δεύτερο, λέει, Θοδωρής Κόρυθος, μόνο ΑΕΚ. Original 21, λέει. Ας πω κάτι, όντως η εικόνα, και αφού είδαμε και τα άλλα δύο παιχνίδια, είναι τέτοια που λες, αλλά λίγο χαμηλά η μπάλα ρε μεγάλε, γιατί ας πω κάτι Θοδωρή, ξέρεις πόσο καλή έχουν ξεκινήσει, πόσο καλά έχουν ξεκινήσει πολλές ομάδες, είναι μαραθώνιος μέχρι τον Μάιο, είναι πολλά τα παιχνίδια, και άμα μπλέξει και με Champions League, το ευχόμαστε βεβαίως, δεν θα είναι έτσι απλά τα πράγματα, δεν θα είναι έτσι απλά τα πράγματα. Γεια σας, λέει ο φίλος μας εδώ, ο Κώστας από την Κεσαριανή, που και χθες έστειλε το μήνυμά του και πάντα τα διαβάζω τέτοια μηνύματα. Η Εθνική Ποδοσφαίρου Τυφλών ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γαλλίας. Τα αποτελέσματα δεν ήταν πολύ καλά για την ομάδα μας. Με 5 ήττες τερματίσαμε στην τελευταία 8η θέση. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την παρουσία και την προσπάθεια από το υψηλό επίπεδο. Να μάθουμε από τα λάθη μας και να βελτιωθούμε. Πάμε ξανά δυνατά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, λέει ο Κώστας, ο φίλος μας από την Κεσαριανή. Τώρα, όντως για τα αποτελέσματα, τελείως αδιάφορο όσον αφορά τα αποτελέσματα. Κατά τα άλλα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, καλέ μου φίλε.

Το πιάσε και εσύ το νόημα. Έλα, παραδέξου το. Δεν είσαι ΑΕΚ, είσαι Ολυμπιακάρα. Εντάξει, το παραδέχομαι. .41-60 τα μηνύματά σας είναι αρκετά, θα τα διαβάσουμε όλα, μην ανησυχείτε. Σπορ κενό, πληκτρολογείτε ό,τι θέλετε και το αποστέλλετε στο 54160. erasport@ert.gr, erasport χωρίς τι στο τέλος, erasport@ert.gr, τα email εδώ στο στούντιο της Eraspor. Messenger, Τάσος Επιτρόπου, μας εντοπίζετε κατευθείαν με ελληνικούς χαρακτήρες και το στέλνετε και εκεί το μήνυμά σας.

Τώρα να σου πω κάτι, Αριστοτέλη μου αγαπημένε, τα φιλιά μας στην Αυστραλία. Και οι Εγγλέζοι να μην έλεγαν τα καλύτερα για το Τζιόλι και το Τζολάκι, δικό τους το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο ήταν καταπληκτικοί. Το κοινό μάλιστα στο Emirates, την Arsenal, ψήφισε τον Τζόλι ως τον καλύτερο παίχτη του αγώνα. Man of the match, εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Και ο Τζολάκης αναδύθηκε και MVP. Οπότε και τίποτα να μην έλεγαν, το αποτέλεσμα μετράει. Πρώτα απ' όλα ο Αρτέτα, ο οποίος κάνει αναφορές σε παίκτες ορισμένες φορές, αλλά πολύ μετρημένες και προσεκτικές. Αυτή τη φορά ήταν πολύ αισιόδοξος και σίγουρος για αυτά που έλεγε. Ότι είναι εντυπωσιασμένος και ότι ακόμη και εντυπωσιασμένος είναι από το ρεπερτόριο, όπως είπε, του Τζόλι. Ξέρεις, ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου για ένα ποδοσφαιριστή, στις αποφάσεις που θα πάρει. Σε αυτό το κομμάτι έχει εντυπωσιαστεί πάρα πολύ ο coach από το Τζόλι, γιατί κάθε φορά κάνει και κάτι διαφορετικό, ενώ βρίσκεται στην ίδια περίπου κατάσταση με μια προηγούμενη φορά. Οπότε είναι ένα δείγμα αυτό, ένα στοιχείο το οποίο το βλέπει βέβαια ο προπονητής. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε απόλυτα, αλλά είναι αυτό που κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής για τον Τζόλι. Είναι νωρίς ακόμη, αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό, είπα και για τον Καρέτσα και για τον Κωνσταντέλια πριν, είναι πάρα πολύ θετικά και μας κάνουν και αισιοδοξούμε.

αλήθεια είναι ότι αν πάμε με το ρυθμό έτσι που πάω εγώ τώρα πάνω και με τα γκουγκολέζεκα που έχεις βάλει από κάτω, δεν θα το προλάβουμε. Και βλέπω ότι ο Μπάσης περιμένει. Περιμένει, πάντα περιμένει. Να βάλεις και τον Μπάση που ζήτησε ο φίλος μας. Τώρα, παιδιά, επειδή προχωράνε τα μηνύματα, δεν θυμάμαι ποιος τα λέει, γιατί δεν προλαβαίνω και να τα σημειώνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εσύ που ζήτησες Μπάση, πάρε και Μπάση. Και μάλιστα, ποιο είχε ζητήσει, πόσο κοστίζει μια ζωή, αυτό είχε ζητήσει. Μαζί με τον Μητροπάνο.

Εντάξει, ήταν Μητροπάνος και το κράτησα λιγάκι. Δεν κρατιόμουν. Καλησπέρα, λέει Τάσο. Πολύ καλή μπάλα σήμερα και μάλιστα στο Ρελαντί. Την Τετάρτη είναι όλα τα λεφτά. Είναι όλα. Είναι και στην κυρολεξία. Είναι πολλά τα λεφτά εκεί. Αν θες, βάλε τα σμυρνέικα τραγούδια του Παντελού Θαλασσινού, λέει ο Σπύρος από Φιλαδέλφια. Ρε μπαγάδισιδες, Σάββατο βράδυ, βάλτε κανένα τυριντάχτα να πούμε να χορέψουμε κιόλα. Εντάξει, ωραίο το. Και το προηγούμενο. Καλό όμως είναι αυτό που ζητάς. Μάκης, ο Μάκης τώρα. Ο Σπύρος ήταν από τη Φιλαδέλφια. Το είπα. Ναι, το είπα. Εμένα με νοιάζει αυτή η χρονική στιγμή να νικά με 0.5 Ολυμπιακό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, φίλε Μάκη, και αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί τι θέλουμε τώρα ξαφνικά να φέραμε 35 εκατομμύρια ποδοσφαιριστές. 35 εκατομμύρια, όχι σε αριθμό. Σε αξία ποδοσφαιρική. Το Ολυμπιακό εξόδεψε 30-35 εκατομμύρια έχει δώσει τώρα. Και να μπουν μέσα και να αρχίσουν να κεντάνε. Και δεν ξέρω τι έκανε και η Ρεάλ. Ήταν 1-1. Μια και είπατε για εκατομμύρια τώρα να τα βλέπετε 1-1. Μου βγαίνουν. Έβαλε γκολ στο τέλος. Έλα μου, Ρεάλ, να πούμε και πώς να χάσεις. Ο Μπέλιχαμ έβαλε ωραίο γκολ. Ο Καλατράβα ισοφάρισε 1-1. Όχι αυτός που φτιάχνει τα. Πιτσιρίκος, 21 ετών. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Τον προωθεί ο τέτοιος, έβαλε κολλάκι και η Ρεάλ ξεκίνησε του Μουρίνιο, ξεκίνησε με διπλό πρεμιέρα για τη Ρεάλ σήμερα. Έτσι πρέπει να γίνονται οι εκπομπές, να σέβεστε τις επιθυμίες των ακροατών. Έβγε φιλετάζω, γιατί πανά θα βάλε το φυσάει βοριάς από τον νότια του Παπάζουγλου. Βρέστο, θα τα βρει και αυτά. Ο Πάνος ακούει τώρα. Ο Πάνος. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Να σε καλά. Διαβάζει τα γύλια. Τα λέω από μέσα μου. Τι κάνω. Αυτό το ζήτησε κανένας και ακόμα για Eurythmics τώρα. Α, χαλάκι είναι. Να το πατήσω τότε, να το διώξω. Πάω στο Στέλιο τώρα. Γεια σου, Στέλιο. Να κάνω από τώρα μια παραγγελιά για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, το Χίχο Ντελαλούνα, ελπίζω να το είπα καλά, τον Μεκάνο. Μεκάνο, πώς το είπες? Γάλε, όλα τα ξέρεις. Με την αξέχαστη ερμηνεία της Μαρκησίας Άννα το Ρόχα, είτε στην ελληνική διασκευή της Ελένης Δήμου, Πέφτει το Φεγγάρι. Είναι λίγο τυριντάχτα, όχι, θα το βάλουμε ρε Στέλιο, έτσι εν όψη και πανεσέρω. Την άλλη εβδομάδα θα μας πιάσει 28, όχι πάνω μας πέφτει. 28 θα είναι Παρασκευή, αλλάζει, πω, θα έχει επηρεάσει πανσέλινος πάρα πολλούς εκεί πέρα και παίζουν οι ελληνικές ομάδες την Πέμπτη, η ΑΕΚ παίζει την Τετάρτη, πλέξαμε. Γιατί ο κορυμάς είναι χωροφύλακα στα αυτιά μας, λέει ο Αποστόλης, όχι μόνο είναι χωροφύλακα. Μη μας στέλνεις όλη την ώρα για ποτό. Δεν πίνουμε αλκοόλ. By the way, απόλαυσα τις ωραίες συνεντεύξεις, το χρειαζόμασταν. Δεν μπορεί απόλαυσα τις συνεντεύξεις, έχεις όρεξη και εσύ. Και στα 42, μία από τα ίδια. Είσαι 42 ετών. 42 ετών, ναι. Εντάξει. Και στα, λέει και στα 42, λέει, άμα βγει Σάββατο, πάλι Τετάρτη θα συνέλθεις. Οπότε το μεταφέρω και αυτό, Χρήσα, στο φίλο. Το αλκοόλ γερνάει και κουράζει μετά από μία ηλικία. Εντάξει, απλά άμα είσαι νέος δεν το καταλαβαίνεις, γιατί είναι αλλιώς τα πράγματα. Όταν λέω να πάτε για ποτό, όχι να πάτε να κουβλιάσετε. Δεν λέω ποτέ κάτι τέτοιο. Το αντίθετο. Ένα ποτάκι, να λιβανίστε το, κρατήστε το. Τι θα πάρεις τώρα, ένα ψυχτικό θα πάρεις να βγεις έξω? Δηλαδή, δεν γίνεται. Ο Θοδωρής. Τάσο, να σου στείλω ένα βίντεο μικρό για μια φωτογραφία που θα σου αρέσει πολύ πολύ, λέει. Στη θέση του Μουρίνιο.

για να βοηθήσω τον κόσμο, ο Θοδωρής έχει στείλει ένα βίντεο όταν επισκέφθηκε το Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό και το βίντεο, αλλά και το Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Γεια σου Γογό, φιλενάδα μας, αγαπημένη. Καλησπέρα. Απόλαυση εκπομπή. Εντάξει, Γογό, μια χαρά είμαστε. Ο Σωτήρης, ο φίλος μας. Παιδιά, προσπαθώ να τα εξαντλήσω όλα τα μηνύματα όσο μπορώ. Έχουμε τραγούδι. Αφού σου έχω δώσει τόσα τραγούδια, σου έχω δώσει. Έχεις πει να παίξει όλο το Eurythmics, όλο το τραγούδι. Έχει μια ωραία ιστορία αυτό το... Το χάσαμε. Θα ακούσουμε και τα σμυρνέικα τραγούδια τώρα. Ε? Τα σουτζουκάκια. Τα σμυρνέικα τα σουτζουκάκια. Πάλι στο Βάιντα ρίξαμε.

0: Ό,τι ζητάει ο λαός σήμερα. Στα jukebox έτσι δουλεύει. Έχει ρίξει το δεκαρικάκι μέσα, το τάλαρο. Έτσι, και παίζει και διαλέγει τραγούδι. Για σένα, φιλαράκο, που το ζήτησες.
1: Φυσάει βοριάς από το νοτιά.
0: Αυτό ήταν για τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό, κάτι.

Σωτήρη, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Στο δεύτερο σκέλος τουλάχιστον. Μόνο οι δημοσιογράφοι μπορούν να τετραγωνίσουν τον κύκλο. Οι εξαιρέσεις υπάρχουν να επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Να ήταν μόνο οι δημοσιογράφοι που δεν τετραγωνίζουν τον κύκλο. Αλλά το υπόλοιπο δεν το αντιλαμβάνομαι.

Ο Τζίμις μας θυμίζει ότι ο Παζιάννα θα παίξει με την ομάδα της περιοχής του, με το μακεδονικό Σιάτιστας, στη Γάμα Εθνική Κατηγορία.

Και χαίγονται λαλούνα έχουμε. Ελένη Δήμου, ζήτησε ο φίλος. Συγχαρητήρια, λέγεται. Αν μπορείς, βάλε το νύχτα Γενάρη, ίσως το καλύτερο του Καρά. Σπάνια ακούγεται όμως, ταιριάζει και με τον καύσωνα. Νύχτα Γενάρη με καύσωνα. Πώς τα έχετε μπερδέψει, με έχετε μπερδέψει τελείως. Ηλία, μέσα κι εσύ.

Καμιά φορά λέμε και καμιά υπερβολή, παιδιά. Είμαστε από τις 4 ώρα εδώ πέρα το απόγευμα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και εύκολο. Συνεργασία φυσικά πάντα με το πρώτο πρόγραμμα, αυτό εννοώ. Οπότε, αν μας φύγει για τίποτα παραπάνω, αν μας συγχωρείτε. Και βουλιάζω στο χτες.

0: ήσυχα.
1: Καλησπέρα και σε εσένα, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά.
0: Και στο χορό στα γεχάρι, τις παλιές σου πληγές έκανε προσευχές.
1: Δεν διαβάζω τα εκκομιστικά, παιδιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την. Εντάξει, δεν τα διαβάζω.

0: Μάγος άποψε το φεγγάρι.
1: Ρε μεγάλε, αυτό δεν γίνεται ούτε στο Χόλιγου τέτοια αλλαγή. Από Ελένη Δήμου, Βασίλης Καράς. Πάγος στο φεγγάρι για σένα, φίλε.
0: Ζωή λυγμένη σαλαχείο, τύχη θα μπει και λερωμένη, σαν την ψυχή της ξεβαμένη, που έβλεπε στο σκληρό πελάτη όσους της γύριζαν την πλάτη. Όλη η ζωή ένα ταξίδι και ένα ποτό χωρίς

0: καρά ακούω. Άμα πιάσω καρά, ακούω. Να με συγχωρέσετε, εγώ πρώτη φορά το ακούω το τραγούδι. Καλέ μου φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική αυτή επιλογή. Είναι τραγουδάρα. Ασχέτως αν λέγε Γενάρη και έχει καύσωνα. Επίτηδες το είπες βεβαίως, αλλά είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όνειρα χρόνια μετρημένα σε ένα κρεβάτι ξεχασμένα και μια υπόσχεση εκείνου που έμοιαζε με έξοδο κινδύνου και όλα αυτά μέσα στο κρύο να φεύγουν πάνω στο φορείο που το κρατάει το παιδί.

Καλημέρα, λέει ο Κώστας από Αλίαρτο. Λίγο γονίδι, δικιά μου είναι η ζωή. Όχι, φίλε, χθες το παίξαμε αυτό. Χθες δεν το παίξαμε. Νομίζω το παίξαμε χθες. Μην βάζουμε και τα ίδια. Εντάξει, γίνονται αυτά. Τώρα μίλησα πάνω στο τέτοιο. Τώρα κατάλαβες γιατί δεν το παίζω συχνά, καλέ μου φίλε, αυτό το τραγούδι. Γιατί κάποιοι παρεξηγούνται όταν ο στίχος έχει κακές λέξεις, λέμε. Τέλος πάντων. Άλλες εποχές. Μια χαρά είναι το τραγούδι. Ο Σωτήρης, καλησπέρα φίλε, ο Σωτήρης Παοκτσής από Ορεινή Ράχη Βερίας. Γεια σου Σωτηράκη μας. Πώς λέμε το μπανιστήρι στην Καθαρέγουσα? Οφθαλμοκάθαρση. Καλό. Συμπαθητικό, δεν λέω ότι ήταν και εντυπωσιακό, αλλά καλό. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Καλησπέρα, καλή ποδοσφαιρική σεζόν με υγεία. Πιστεύω ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού με παίκτες που έφερε σε ένα μήνα θα τον κάνει αγνώριστο. Αν δεν τον κάνει αγνώριστο, θα τον αποχαιρετήσουμε τώρα. Συγγνώμη, έχει πάρει παίκτες ο Ολυμπιακός. Πρέπει να, απλά να δουλέψει. Όχι ο προπονητής, και οι παίκτες πρέπει να δουλέψουν. Και επειδή μου αρέσει πολύ και ο Κόκοτας. Ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Δεν είναι όνειρο απατηλό πάντως Ολυμπιακός να στρώσει. Έτσι. Τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρύσα. Προς Βιρτζίνια πηγαίνει, ταξιδεύει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ατλαντικό ωκεανό. Ποια μοίρα με ζηλεύει. Απόγευμα είναι η ώρα εκεί. Κάπου στον Ατλαντικό. Και χάθηκε μια αγάπη. Και αν έχουμε και Λιόλιου, όχι το γνωστό, κανένα άγνωστο τραγούδι, ευχαρίστως. Λιόλιου βάλαμε και χθες, θα βάλουμε σήμερα.

Λοιπόν, να συζητάει Μητροπάνο. Βάλαμε Μητροπάνο, δεν βάλαμε προηγουμένως και Μητροπάνο. Νάρση μου, παίξαμε και Μητροπάνο, μην έχεις παράπονο. Θα ακούσουμε και αυτά που ζητάτε, και αυτά που ζητάτε. Άμα βρούμε χρόνο και προλάβουμε, θα παίξουμε και Μητροπάνο. Εντάξει, τα ντουέτο με το μπάσι. Okay. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Τι άποψη έχετε για Καλαμάτα? Πώς την είδατε, λέει ο Τεό. Είπα και χθες, τα είπα και σήμερα. Μην επαναλαμβανόμαστε. Περιμένω περισσότερα. Έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται λίγο βάθος η ομάδα. Αυτή την εντύπωση έχω, δεν ξέρω. Σήμερα φάνηκε αυτό. Έτσι νομίζω. Δηλαδή, μόλις βγήκε ο στόπερ, φρακάραμε. Κόκκινη κάρτα, δεν μπόρεσε να κάνει αυτά που ήθελε ο κόουτς. Νομίζω. Ο οποίος είναι και πάρα πολύ καλός ο κόουτς. Εκεί είναι και παιδί της Καλαμάτας, έτσι, Καλαματιανός. Σημαντικό για αυτό Θεό. Ο Νικόλας. Ο Νικόλας. Τώρα περνάω από ξυλότερο, έρχομαι από Ολυμπιακό. Πάντα Ολυμπιακός, λέει ο Νικόλας. Γεια σου ρε Νικόλα Ολυμπιακάρα.

Λοιπόν, πάμε στο Σωτήρη. Ο Σωτήρης τώρα. Είναι λίγο αργό το μηχάνημα, παιδιά. Δεν ξέρω, πρέπει να κάνουν. Πώς τα λένε αυτά που κάνουν. Πρέπει να είναι λίγο πιο γρήγορο. Τι είναι αυτό. Ορίστε, και Κατερίνα Λιόλιου. Έχετε κολλήσει μόνο. Έχει πει και άλλα άσματα η κυρία. Μια χαρά το καταλαβαίνεις, λέει. Ξεκίνησες να το διαβάσεις και έστριψες. Μετά σε πήραν οι ντροπές. Όχι, το διάβασα, όλο το διάβασα. Τι, ότι είμαι βαζελάκι και τέτοια αυτές. Σιγά μου, ρε Σωτήρη. Αλλά το από κάτω δεν κατάλαβα. Αν έχω τέτοια, λέει, για να είσαι ελεύθερος πρέπει να έχεις και τέτοια, λέει. Άρα μεγάλη, όπως τα ξέρεις. Ξέρεις από ελευθερίες εσύ, έτσι.

είστε κάποιοι που ξέρεις, βρίσκονται σε μια καφετέρια, λένε αυτό που λένε τέλος πάντων, και του λένε το άλλο, ξέρεις εσύ, ξέρεις δε, και καλά μαγιά, εσείς, έλατε όμορφα ρε, ωραία αυτό. Άκου κομματάρα, άκου, τώρα για ποιο τραγούδι ήταν αυτό τώρα, δεσποινά. Τι να σου πω, δεν ξέρω.

Ο Δημήτρης, άλλος Δημήτρης αυτός. Το πάρε με απόψε της γλυκερίας θέλει ο φίλος ο Δημήτρης. Αρχίζω να με φωνάζουν τώρα ότι με γράζουν κιόλας στην γλυκερία. Εν πάση περιπτώσει, η παραγγελιά εδόθη, Δημήτρη μου, δεν τα σ' αφήνω. Α, ο Γενάρης του Καρά, λες. Ναι, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Άκουσα με βλάβια. Το άκουσα, Δέσποινα, δεν το ήξερα. Τι να κάνω. Εντάξει, δεν είναι ότι ακούω κι εγώ Καρά, αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι δεν το ήξερα. Τι να κάνω τώρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ορίστε, που ζήτησε και ο φίλος μας Σοκράτη Μάλαμα. Φιλαράκο, για σένα. Ξένα δεν ζητάτε.

Σωτήρη μου, αν κρατούσαμε κακίες για τις βλακίες που λέμε, είτε εγώ είτε εσύ δηλαδή, αυτό εννοώ, δεν θα μιλιόμασταν με κανέναν, άστο, μια χαρά είμαστε, εννοείται φίλοι.

0: εσύ.
1: Κάνεις προγραμματάρα σήμερα, μεγάλε, έτσι. Σε βλέπω ανεβασμένο. Το γλυκό του κουταλιού έπιασε τόπο. Σου έχει γλυκάνει τη διάθεση. Ο βασικός DJ του Σαρελάκου είσαι. Εντάξει, σωστό. Κάνεις ό,τι θέλεις. Ωραίες και η γλυκερία για το φίλο μας.

Ο Κώστας από Κεσαριανή, συγγνώμη που ξαναστέλνω λύση, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Okay. Η τραγουδάρα του Καρά. Μια από αναφερθήκαμε στο ποδόσφαιρο τυφλών. Να πω κάτι ακόμη, αν επιτρέπετε. Το ποδόσφαιρο τυφλών είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και όμορφο άθλημα. Συνδυάζει την άσκηση, την πνευματική εγρήγορση και την κοινωνικοποίηση. Με λίγα λόγια, προσφέρει χαρούμενες στιγμές. Αν κάποιος ακούει την εκπομπή και ενδιαφέρεται, μπορεί να βρει πληροφορίες στο διαδίκτυο για να έρθει σε επαφή με κάποιο σωματείο και να ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.

0: Κώστα, ψάχνομαι να βρω το κατάλληλο τραγούδι για σένα.
1: Και σε περιμένω, τσιγάρο αναμένω.
0: Έστειλε ένα λουλούδι από κάκτο που βγαίνει και ανθίζει μόνο μία νύχτα. Ο φίλος μας ο Σωτήρης, δείγμα και της ποιότητας που την κράτησε έξω προηγουμένως, αλλά τώρα την έβγαλε του χαρακτήρα του και του ψυχισμού του. Πολύ ωραία εικόνα. Γεια σου Αλέξανδρο, είπε είσαι Σπύρος. Όλοι λέει έχουν την αξία τους, καλέ μου φίλε.
1: Πάρε μ' απόψε, πάρε με.
0: Η Χρύσα λέει επιτέλους κάτι καλό, αλλά δεν αναφέρεται σε αυτό το τραγούδι, αναφέρεται σε αυτό που είχε παραγγείλει προηγουμένως, που ακούσαμε την Ελένη Δήμου, κάτι καλό. Δηλαδή βάλαμε σήμερα 25-30 τραγούδια, μόνο αυτό ήταν το καλό. Ποιος είναι ο...
1: Πώς είπατε, ορίστε.
0: Ορίστε στα Ανήσι.
1: Ποιος είστε?
0: Στα Ανήσι δεν κόβεται.

Ολυμπιακός λέει πάει για τον Ραφίκ Μπελγκάλι, δεξιός back half της Βερόνα, που βιβάστηκε από την πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και συζητάει την παραχώρηση κάποιων παικτών της 24 ετών.

Και τώρα βάλτε στο μυαλό σας οποιοδήποτε καλλιτέχνη να προσπαθήσει να πει αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Μητροπάνος. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Λοιπόν, ναι. Δέσποινα, αυτό κάνουμε. Κάνουμε εκπομπάρα με τον Πάνο για να σκάει ο καημάς. Είναι καλός ο Πάνος, ναι, συμφωνώ. Και ο Πάνος και ο Μητροπάνος.

Η πλάκα είναι που έλεγα στο Πάνω τα Σταυρούλια πριν την εκπομπή, στο συντονισμό εκεί και στη σκηνοθεσία της εκπομπής. Του λέω, έχει αγώνες, έχουμε να πούμε, έχουμε και συνέντευξη, θα βγάλουμε και το Πάβη τον Παπάζογλου. Πάλι ρόιδα τα κάνατε. Και το εντυπωσιακό είναι ότι βγάλαμε και ρεπορτάζ και συνέντευξη και τσουμπόξ. Τώρα αυτά δεν γίνονται πουθενά. Και όλοι ευχαριστημένοι, σωστός ο Πάνος.

Καλά, εντάξει, εδώ στα παιδιά, στο Γιάννη που πηγαίνει στη Λάρισα από Φιλαδέλφια, είχε πάει στην ΑΕΚ, ε. Να προσέχετε. Σας κρατάμε και παρέα. Τι άλλο να θέλουμε, το καλύτερο, καλύτερη ανταμοιβή είναι αυτή. Αυτός είναι ο Φίλιππος Νικολάου. Άρε μεγάλε. Αυτό το έχω παραγγείλει εγώ.

Είναι στιγμές πραγματικά, Δέσποι, να συμφωνώ μαζί σου, που μας φτιάχνει τη διάθεση και θέλουμε να μείνουμε ακόμη περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι από το πρωί το μόνο που έκανα ήταν να γράφω και να ετοιμάζω, γιατί ένα μισάωρο στο πρώτο, ραδιοεφημερίδες του πρώτου, εκπομπή στο πρώτο και μετά αεροσπορ, είναι λιγάκι βαρύ το πρόγραμμα κάθε. Όπα, να τους ο Κινούσης. Νίκο, για σένα!

χαίρομαι ότι έρχονται και νέοι στην παρέα, το χαίρομαι ιδιαίτερα. Νέοι μπορεί να υπάρχουν ως ακροατές, αλλά ότι συμμετέχουν και με μηνύματα και όλα τα σχετικά αυτά. Τάσο, ξέχασα να πω, θέλω το τραγούδι «Στη ρογμή του χρόνου» με τον Νίκο Παπαδό, ο Γιώργος από Κέρκυρα το ζητάει αυτό. Τώρα το προλάβουμε, μας πιέζει λιγάκι ο χρόνος, δεν νομίζω ότι θα το προλάβεις. Κράτα το για την άλλη εβδομάδα. Αφού με συγκρίνεται με το Σαρελάκο, τι να πω. Εντάξει, το κάψαμε.

Το πάθος για έρωτα είναι μέσα σε αυτά τα λόγια, να ξέρεις πάνω. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εκεί που έχεις τρελαθεί, όταν είσαι λίγο πιο νέος δηλαδή, γιατί άμα ρουμάσεις μετά τα κάνεις όλα στην άκρη, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εκεί πρέπει να το προσέξεις τον τύπο ή την τύπισσα, γιατί αν δεν καταλαβαίνουν τίποτα γίνονται επικίνδυνοι. Ποια είναι η τραγουδάρα ρε, εγώ δεν ξέρω τώρα, την ώρα που το έστειλες τα χάσα κι εγώ.

Λοιπόν, νομίζω ότι θα κλείσουμε με Γιάννη Πάριο. Πού θα πάει, πού θα πάει, ε? Το θέλεις, το θέλεις κι εσύ. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού καταφέραμε και βγάλαμε και λίγο το δημοσιογραφικό μας ταπεραμέντο και αφού αρπαχτήκαμε με 2-3 και αφού αυτοαποθεωθήκαμε με τον Πάνο Σταυρούλια, να σας ευχαριστήσουμε. Το ραντεβού μας εδώ στην Έρα Σπορ το ανανεώνουμε για την επόμενη Πέμπτη. Το κρατάμε με τα παιχνίδια, φυσικά με πολύ ρεπορτάζ, γιατί έχει πάρα πολύ δράση. Είναι νωρίς τα παιχνίδια την Πέμπτη, να θυμάστε, 8 η ώρα τα δύο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, και στις 9 είναι ο Όφι. Οπότε θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Να είστε καλά, για την ακρόαση σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ευλογημένη εβδομάδα να έχετε, καλή ευλογημένη Κυριακή να έχετε, να είστε καλά όλοι. Πάνω στα βρούλια, μου έφτιαξε τη διάθεση. Να είσαι καλά. Κώστα, εδώ λες ότι είσαι 55 και πάντα ήμουν μέσα σ' όλα. Έτσι σας θέλω. Μουρντάριδες. Γεια χαρά σας. Ωραίο τραγούδι. Σας κλείνουμε με ωραίο τραγούδι.

0: Οι συνθήκες έντονης ζέστης θα επιμείνουν έως τα μέσα της εβδομάδας, ενώ αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιών. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση λόγω της ενίσχυσης των βόρειων ανέμων. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις ευάλωτες περιοχές και κατά τις ώρες κορύφωσης της θερμοκρασίας. Στο μεταξύ, πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο πριν τις 11 κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών, καίγοντας δασική έκταση. Το πυροσβεστικό σώμα ενημερώθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων περίπου στις 11 παρατέταρτο, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, μετά την έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Θάνος από ένα σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τις τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο για αντίδραση στις ελληνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες, όπως επισημαίνει, αποσκοπούν στην κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας βάσει του διεθνούς δικαίου. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα στοχοθετήσει συμφέροντα χωρών που στηρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε εχθρό κάθε χώρα που εφαρμόζει οικονομικούς περιορισμούς κατά του Ιράν, καλώντας τα κράτη να μην συμμετάσχουν στον Αμερικανικό Οικονομικό Πόλεμο. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση ζητώντας την άμεση απόσυρσή του μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισραήλ και Τουρκίας με επίκεντρο την Συρία. Το Τελ Αβίβ υποστηρίζει πως η τουρκική δραστηριότητα στην Αμπού Αλντουχούρ συνιστούσε απειλή, ενώ Άγκυρα και Δαμασκός διαψεύδουν. Νέο Ισραηλινό πλήγμα κοντά στο Γκολάν τραυμάτισε έναν άνθρωπο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Σχεδόν 4.500 θάνατοι που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως 19 Αυγούστου. Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις τα βορειοανατολικά προκάλεσαν τραυματισμούς σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία καταγράφηκε χθες Σάββατο στις Πέτσες στην παραλία Ζωγεριά, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα θα πνέουν έως 6 μποφόρο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι.

0: υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.